0: κάτι ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
0: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
1: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε, άγια!

0: Τρεις και δύο πρώτα λεπτά μπήκαμε στην επόμενη ώρα, δηλαδή την Τέταρτη. Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων, η κυρία Θησαυρούλα στη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Παραγωγής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Χαιρετώ τον Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης που φροντίζει και αναμεταδίδεται η εκπομπή στη Θεσσαλονίκη, την ευρύτερη περιοχή, και είναι πολλά τα σημεία. Και με την ευκαιρία θα πάμε στην Θεσσαλονίκη και θα μιλήσουμε με την κυρία Ευδοκία που καλεί από εκεί. Γεια σας Ευδοκία μας.
1: Καλησπέρα, καλό ξημέρωμα να πω.
0: Καλώς.
1: Πάρα πολλές φορές ήθελα να μιλήσω, να μιλήσω, να μιλήσω.
0: Και ποιος εμπόδισε?
1: Αυτά τα οποία λέγανε ήταν τόσο ωραία και έλεγα αυτοί οι άνθρωποι που μας κυβερνούν δεν τα ακούν, να αποκτήσουν κάποιο έτσι ενδιαφέρον, κάποια ντροπή, γιατί δεν έκαναν αυτά που ορκίστηκαν.
0: Ναι.
1: Πέρασα τη ζωή μου κι εγώ δημόσιος υπάλληλος. Κύριε Μάνο, δεν άλλαξα καθόλου. Δεν θέλω να μου χαρακτηρίσετε ότι επαινώ τον εαυτό μου, γιατί αυτό δεν το δέχομαι. Απλώς ήμουν καλή υπάλληλος.
0: Ναι,
1: όταν πήγα να αναλάβω ένα νοσοκομείο, σαν διευθύνουσα, μου είπαν να αναλάβω όλο το υλικό.
0: Mm-hmm.
1: Και στο νοσοκομείο μέσα βρήκα ηλεκτρονικεφαλογράφο σε μευτικό τμήμα, ένα σάπιο πράγμα.
0: Yeah.
1: Εγώ δεν το παραλαμβάνω, λέω τον διευθυντή. Κάντε δευτεροβάθμιο επιτροπή να το παραλάβει. Και άλλα και άλλα και άλλα.
0: Και πώς αντέδρασε?
1: Ορίστε.
0: Πώς αντέδρασε?
1: Με ακύρωσε. Δεν θύμωσε, γιατί ήξερε ότι όταν λέω εγώ όχι, είναι όχι. Δεν έκανα κάτι έτσι που να με βαραίνει τη συνείδησή μου από πλευράς υλικού. Έχω καταργήσει μάγειρα ο οποίος έκλεβε το λάδι. Και τρόφιμα και τέτοια. Ή θα γίνονται σωστά ή δεν θα γίνονται. Έφυγα βέβαια στα 35 μου χρόνια, έχω πάρα πολλά χρόνια που έφυγα, και τόσα ωραία πράγματα που ακούγονται. Αυτοί οι άνθρωποι δεν τρέπονται. Κάθε εβδομάδα μας βγαίνουν παρανομίες. Γεννήθηκα και εργάστηκα μέχρι τα 18 μου χρόνια στα καπνά, στο σπίτι μου δηλαδή.
0: Mm.
1: Και μετά σπούδασα κλπ. Το τι τραβούσαμε, τα κρύες αυτά. Καταχάστηκαν τα λεφτά των ανθρώπων, των γεωργών. Δεν τρέπονται και κυκλοφορούν. Δεν έχουν συνείδηση οι άνθρωποι. Τους ρωτάς κάτι και άλλα απαντούν. Με τι μούτρα θα ξαναδώσουν υποψηφιότητα? Αλλά δεν φταίνουν.
0: Δεν φταίνουν, αφού εμείς
1: θα τους ψηφίσουμε. Δεν πρέπει να ψηφίζονται αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πες τα.
1: Και είστε εφόρος ζωής. Βουλευτές, οικογένειες, παραοικογένειες.
0: Mm.
1: Και κάνουν και ράνουν και ράνουν. Α, όταν πρωτοεργάστηκα, ήρθε στο νοσοκομείο ο ψαράς, κάπως έτσι.
0: Τι,
1: ο γαμπρός του Καραμαλή.
0: Α.
1: Ήταν υπουργός κοινωνικών υπηρεσιών τότε.
0: Ναι.
1: Και ήρθε στο νοσοκομείο Κοζάνης να το παραλάβει το Μαμάτσιο, πολύ ωραίο νοσοκομείο.
0: Mm.
1: Για το τότε. Ένα μικρό κόψοτέχνημα.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν είναι να πατήσεις μέσα. Χάλια. Βέβαια εγώ έφυγα από το νοσοκομείο. Κουβαλούν όλους τους συγγενείς. Αυτός ήταν χαμπρός από αδερφή. Και πόσοι άλλοι δεν τρέπονται. Ακούω κάθε μέρα το τι γίνεται. Πίστεψέ με. Δεν θέλω να ακούω. Ανεβάζω πίστη. Και τώρα που σας μιλώ με την που πω την αγανάκτησή μου, ανέβασα 17 πίεση.
0: Όχι Μανούλα μου καλή.
1: Την νύχτα και πήραν την περαστικό.
0: Ναι,
1: μα ντρέπομαι, αλλά αυτοί τα κάνουν και εγώ ντρέπομαι. Πού κυκλοφορούν.
0: Μα εσύ έχεις φιλότιμο. Εσύ έχεις φιλότιμο, αλλά το ότι έχεις φιλότιμο δεν σημαίνει ότι πρέπει να κλατάρεις. Κατάλαβες τι λέω?
1: Τώρα,
0: θα βρεις έναν τρόπο να παίρνεις βαθιές αναπνοές και να μην χρειάζεται αντιεπερτασικό φαρμακό μες τη νύχτα.
1: Πήγα στην εξή, γύρισα. Έχω στην είσοδο της πολυκατοικίας έξω, για να μην ανεβαίνουν τα αυτοκίνητα στο πεζοδρόμιο, τρεις γλάστρες με λουλούδια.
0: Ναι.
1: Είχα τα πότισα, τα έκανα. Περνάνε και μου τα κλέβουν. Τι πράγμα είναι, τι έτσι δεν υπάρχει, είναι που είναι οι κυβερνήτες, ας το πούμε. Ένας κυβερνήτης, ως, και εκείνον το σκοτώσανε, τον Καποδίστρια,
0: ναι.
1: Τον οποίον από μαθήτρια είχα έτσι, ο θάνατός του με δημιουργούσε πρόβλημα, πώς θα σας πω.
0: Ναι, κατάλαβα, σε προβλημάτισε.
1: Δεν έπαιρνε το μισθό του και τα άδυνε. Και τα άδυνε όλα και δεν μπορούσαν να το φτάσουν, να σκοτώσανε. Βέβαια θα ήταν κι άλλοι λόγοι. Αλλά ποτέ δεν μπορούμε να μάθουμε την αλήθεια για ένα περιστατικό που γίνεται. Τόσα λεφτά χάσαν οι Γιώργοι. Ακούγεται τίποτα.
0: Εννοείς με τον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Ναι, δεν θέλω να το λέω το όνομα.
0: Το πούμε,
1: ο καθένας βγαίνει, λέει. Οι άνθρωποι. Ξέρεις τι δύσκολο είναι, κύριε Μάνο, να δουλεύει κανείς στα χωράφια. Ο υδρότας, η δίψα, τότε δεν υπήρχαν και θερμός, να είχαμε κρύο νερό και κουβαλούσαμε μια στάμνα, η οποία, τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Έτσι, αυτά τα οποία λέτε και είναι τόσο ωραία, να γραφτούν σε ένα βιβλίο και να σταλούν στον κάθε Πρωθυπουργό, να δει τι γίνεται, τι τάζει και τι δεν κάνει, όλα τα τάζει και το τίποτε κάνει. Αυτά ήθελα να πω, ευχαριστώ για τον χρόνο που με δώσατε. Είναι τόσο επίκαιρα όλα τα θέματά σας, η γνώση σας. Ξεχρυπνώ για να ακούσω αυτά τα οποία λέτε και προωθείτε και διαβάζετε. Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία που συνιστάτε.
0: Να είσαι καλά.
1: Όλοι. Είμαι μεγάλη. Δεν... Παρά τη 90 θα είμαι.
0: Ναι, μπράβο. Μια χαρά είσαι.
1: Ευτυχώς έχω ενδιαφέροντα. Έχω σώσα φρένα.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Έχω ενδιαφέροντα πάρα πολλά και σ' όλα. Αλλά λυπάμαι την γενιά. Έχω τώρα το δισεγγονάκι μου που είναι 1,5 χρονό. Και κάνω προσευχή σε τι κοινωνία θα ζήσει αυτό το μωράκι. Ένα γλυκό παιδάκι. Τι να σας πω.
0: Να το χαίρεσαι, Ευδοκία.
1: Ευχαριστώ, αλλά είναι στην Αγγλία. Η εγγονή μου είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός σε μια πάρα πολύ καλή υπηρεσία, εργάζεται. Ο σύζυγός της έχει ένα διδακτορικό και 2 μάστερ.
0: Τέλεια.
1: Και είναι 34 χρόνων. Έχει ένα κοριτσάκι. Γλυκίστατο.
0: Να τους χαίρεσαι όλους.
1: Η εγγονή μου δεν έχει μανούρδα. Από τα 14 της χρόνια την έχασε και τη μεγαλώσαμε πώς. Και τώρα έχουμε τον πόνο που δεν βλέπουμε το μικρό. Έρχεται Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι. Αυτά ήθελα να σας πω.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ευδοκία μου.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσύ καλή μου. Γεια χαρά.

0: Και θέλω να σου πω, ο Χαριανάκης ήταν ένας άνθρωπος, δεν έδειχνε την ευαισθησία του φανερά, την έδειχνε σιωπηρός, τέλος πάντων. Mm-hmm. Το ζήσαμε γύρω στα 8 χρόνια, γέμιζε πάντοτε την εκκλησία, παρόλο ότι η εκκλησία είναι σχετικά μικρή, ας πούμε. Δεν είναι από αυτές τις περιβλητικές με καμπαναριά και τέλος πάντων τρόλους. Είναι μια βυζαντινή ιστορία, είναι από βυζαντινή εκκλησία το Τσαούς Μοναστήρι, όπως το λέω.
1: Μάλιστα.
0: Και με έκανε εντύπωση που πήγες 2 φορές σε Αυστραλία.
1: Δεν πήγα 2, πήγα 4.
0: Είστε 4. Mm. Αυτό ήθελα να σε πω και επίσης εγώ είμαι συλλέκτης του ελληνικού του καλού τραγουδιού. Να. Και έχω αγοράσει και κάτι κασέτες και CD του Βαρδί που έχω δει τραγούδια σου.
1: Ναι, με το Βαρδί είχαμε κάνει πάρα πολλά.
0: Ναι,
1: αλλά
0: έχω,
1: δεν είναι μόνο.
0: Έχω διαβάσει αρκετά και στο Σαββιανό μου φαίνεται έχεις δώσει τραγούδια.
1: Σε ποιον, ναι?
0: Στο Σταυριανό.
1: Όχι.
0: Όχι. Βαρδί και ποιον άλλον.
1: Βαρδί, Ελένη Δήμου, Κραουνάκη, Μασχολιού, Πάριο, Νταλάρα, ναι. Αρλέτα, πολλούς.
0: Συνεχίζεις με τη μουσική?
1: Εννοείται, μα το πιο πρόσφατο είναι το Ρήγμα που έκανα με τον Μάλαμα και με την Ελένη Δήμου, Οι Άγνωστες.
0: Α, το έχω ακούσει το παραγωγό. Το βάζει το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς υπάρχει και το δεύτερο πρόγραμμα που ακούμε καλά σωστή τραγούδια με καλό στίχο, μάλλον.
1: Ναι.
0: Γιατί τα ιδιωτικά, τουλάχιστον ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, ξέρεις τι παίζουνε. Παίζουν
1: playlist παίζουνε, δεν παίζουνε.
0: Λίστα, ναι. Παίζουνε τη λίστα.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελα να σε πω και κάτι άλλο. Σήμερα είναι έχει πολύ ζεστή η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Θα ξημερώσουμε με 32 βαθμούς.
1: Εντάξει, κοίτα, να σου πω, ναι, μέχρι 31-32 βαθμοί υποφέρεται η κατάσταση. Με ανεμιστήρα, κάπως υποφέρεται. Όταν αρχίζει και χάνει, το μέτρο είναι...
0: Το μεσημέρι όμως θα έχουμε 37.
1: Θα το αντιμετωπίσουμε, τι θα κάνουμε.
0: Και το 37 δεν υποφέρεται.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εγώ μένω ξάγεστος μέχρι...
1: Ό,τι δεν μπορούμε να αλλάξουμε, δεν γκρινιάζουμε γι' αυτό.
0: Όχι. Εγώ
1: δεν το λέω για σένα.
0: Είμαι 100 μέτρα από τη θάλασσα.
1: Ωραία. Πας στη θάλασσα.
0: Εάν δεν έχω κοιμηθεί, θα πάω να βρω κανένα παράκτιο. Αν έβγαλε σκουμπριά, σκουμπριά έχουν εξαφανιστεί από την αγορά.
1: Mm.
0: Κάποτε ήταν το ψάρι μας.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάω να βρω αν έχει βγάλει, ό,τι έχει βγάλει αρκεί να είναι φρέσκο. Τις ψαράδες από εδώ, από το Καραμπουρνάκι, εκεί που ήταν τα κοσμικά κέντρα Καλαμίτσα, Καλαμάκι, που τραγουδούσε ο Τιτσάνης.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί αράζουν τώρα, έχουν κάνει αγυροβόλιο.
1: Σύμφωνοι.
0: Και πάνε και ψαρεύουν στην Κατερίνη.
1: Γιάννη μου, θα σε αφήσω σιγά σιγά τώρα.
0: Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες.
1: Και εγώ, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
0: Και εγώ.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Αγαπητέ Απόστολε από τη Γερμανία, σε καλή σταυρούλα, αλλά μάλλον κάτι γίνεται.
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Να λύσουμε το πρόβλημα. Χαιρετώ τον κύριο Γιώργο από τον Άγιο Ελευθέριο.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιώργη.
2: Πριν λίγη ώρα βάλατε ένα τραγούδι, το Bread.
0: Ναι, ναι.
2: Δεκαετία του 70 αρχές.
0: Ναι, ναι.
2: Μου θυμήσατε πολλά να μου.
0: Ναι. Ωραίο τραγουδάκι, ε.
2: Πολύ ωραίο. Όλο ο δίσκος ήταν το Bread αυτό.
0: Ναι, βάζω συχνά.
2: Άμα μπορείτε κανένα βράδυ βάλετε Bob Dylan.
0: Bob Dylan επίσης βάζω πολύ συχνά.
2: Βάζω, ναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι... Για ένα εργοστάσιο παλιό πρέπει να είναι πριν του 50 χτισμένο.
0: Ναι, πού βρίσκεται αυτό?
2: Βρίσκεται εδώ στην Οδό Αχαρνών.
0: Ναι.
2: Και Καβάφη γωνία.
0: Μάλιστα.
2: Τότε η Ελλάδα έφτιαχνε τα πάντα από ηλεκτρικές μηχανές για τη γάδια, τα μαλκότσι. Μέχρι κουμπιά.
0: Όχι μόνο, και αυτοκίνητα έφτιαχνε.
2: Και αυτοκίνητα, ναι. Λοιπόν, αυτό έφτιαχνε κουμπιά, όχι μεταλλικά.
0: Ναι.
2: Κοκάλινα.
0: Κοκάλινα.
2: Και πόλπες για τα μαλλιά, αγκράφες για τα μαλλιά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι κλειστό εδώ τώρα από το 75, είναι κλειστό. Και είναι ένα ερείπιο επί κορονοϊού.
0: Ναι.
2: Είχε πιάσει και φωτιά.
0: Αναξιοποιείτο εντωμεταξύ. Θα μπορούσε...
2: Ρημάδι, έχει γίνει ρημάδι.
0: Ρημάδι, ρημάδι είναι η
2: λέξη. Μπαίνουν μέσα και μαθητές στην ταράτσα, είναι τριόροφο.
0: Mm.
2: Και είναι στυλ Bauhaus.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Είναι μοντέρνα αρχιτεκτονική του 30.
0: Ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, τώρα ποιο είναι το θέμα, ότι τα παράθυρα είναι τετραγωνάκια, μικρά σιδερένια, εκεί που βγαίνουν τα τζάμια έχουν σπάσει.
0: Ναι.
2: Και στην οδό Καβάφη είναι πολύ στενό το πεζοδρόμιο. Θα φύγει καμιά μέρα κανένα από αυτά τα σιδερένια που στηρίζαν τα παράθυράκια και θα έρθει στην οδό Καβάφη.
0: Ναι.
2: Έχετε περάσει από εκείνη στον Άγιο Ελευθέριο απέναντι?
0: Όχι, αγωνία. Δεν έχω περάσει, αλλά καταλαβαίνω, ναι, που λες.
2: Δίπλα είχε και ένα εργοστάσιο Ναθαναήλ, ερειουργία, μεγάλο εργοστάσιο.
0: Mm.
2: Και έχει μείνει από αυτό, έχει γίνει παρκάκι αυτό τώρα, το πάρκο κανονικό, όχι παρκάκι. Και έχει μείνει από το εργοστάσιο του Ναθαναήλ, έφτιαχνε μεταξωτά αυτό. Έχει μείνει το φουγάρο, μεγάλο φουγάρο, στα μιναρές. Και είναι και το εργοστάσιο των κουμπιών, Νίνα λεγόταν, Νίνα. Δεν υπάρχει κράτος. Τώρα αυτό για να το... Δεν συντηρείται αυτό. Ή γκρεμίζεται.
0: Ναι.
2: Ή θέλει πολλά εκατομμύρια για να... Γιατί είναι τριόροφο και μακρόστενο.
0: Ναι. Που θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, όπως του Φίξ που έγινε μουσείο, ναι, μοντέρνας τέχνης. Δεν έχει
2: μοιάζει
0: σημασία.
2: Μοιάζει πολύ... Είναι μικρογραφία της λίστρας του Σίγκλερ, το εργοστάσιο, της ταινίας.
0: Α, μάλιστα.
2: Τέτοιο στυλ είναι. Που είναι, ναι, μια πόλη της Πολωνίας.
0: Κατάλαβα.
2: Στην Κρακοβία μου φαίνεται. Ναι. Εκεί το έχουν φτιάξει μουσείο. Και θέλω να πω κι άλλο για ένα εργοστάσιο. Καλά, αυτό είναι η ολόκληρη ιστορία. Θα γκρεμιστεί κι αυτό. Είναι το Κολούμπια. Έφτιαξε τους δίσκους.
0: Ναι, βέβαια. Ρήμαξε.
2: Στο πέμπτο διαμέρισμα είναι κι αυτό.
0: Ρήμαξε κι αυτό.
2: Ρήμαξε. Το μισό το έχουν γκρεμίσει. Έχει ρημάξει, τα έχουν πάρει τα μηχανήματα όλα από μέσα.
0: Και τα μηχανήματα και τις ταινίες που είχαν, ναι, όλο τον πλούτο του ελληνικού τραγουδιού μέσα. Ναι, βέβαια.
2: Εκεί ηχογραφούσαν και Τούρκοι προπολεμικά.
0: Φαντάζομαι.
2: Ναι, και Τούρκοι έρχονταν την Κωνσταντινούπολη, Ισταμπούλ, και ηχογραφούσαν εκεί. Εκεί δεν είχε διαφορετικά κανένα να γίνει ένα μουσείο
0: μουσικής
2: ή του ρεμπέτικου. Κατά, όχι μόνο του ρεμπέτικου, αλλά μουσικής ελληνικής. Τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Να σας πω, αυτό το στο Κολούμπια είναι στο βαρύ το θέμα που θα πω τώρα.
0: Παρακαλώ.
2: Ανάμεσα στο εργοστάσιο και στο άλλο του Προμπονά είναι εκεί δίπλα στο γήπεδο του Αβόλουνα, λίγο πιο πέρα.
0: Mm.
2: Πέμπτο διαμέρισμα. Έχει ένα. Εδώ είναι ο οδός Ανθέων. Όταν φτάνει ανάμεσα στο εργοστάσιο του Κολούμπια και το άλλο του Προμπονά, είναι στενή και ελικοειδής. Εκεί λίγο και δεν προσέξεις, ειδικά γύρω στις 4 το απόγευμα, μπορεί να τρακάζει με κανένα σχολικό, αυτά τα πουλμανάκια, τα κίτρινα ή παιδικό σταθμό. Και από κάτω εκεί στο άλλο Προμπονά έχει βάθος. Είναι παιδική χαρά, αλλά δεν έχει πεζοδρόμιο αυτό. ελικοειδές και στενό πέραν της οδού Ανθέων. Και έχει μέρος για άνοιγμα, ούτε τα ανοίγουνε. Έχω στείλει και επειδή πήγα να τραγάρω μια μέρα πέρσι, έστειλα email στον Περιφερειάρχη, ούτε μου απάντησε. Έστειλα στο Δήμο Αθηναίων, ούτε δεν ξέρουμε λέει που ανήκει, είναι υπεύθυνο. Δήμος, μάλλον ο Περιφερειάρχης είναι. Δεν μπορώ να βρει τα χαρά, είναι κανένα ατύχημα εκεί πέρα.
0: Και θα κλαίμε κόσμο.
2: Και θα κλαίμε κόσμο. Το ξέρετε το άλλο στην Προπονά.
0: Το άλλο, ναι.
2: Ναι, εκεί είναι στο πέμπτο διαμέρισμα.
0: Ναι.
2: Ναι, αυτά ήθελα να πω. Τώρα, αυτό το δρόμο στο Ανθέων πρέπει να ανοίξει. Επειδή περνάω 2-3 φορές την εβδομάδα, πρέπει να πηγαίνω με 10 χιλιόμετρα εκεί, στο στενό το πέρασμα αυτό. Γιατί έρχονται τα πουλμανάκια. Άσοι που τώρα έρχονται και αυτά τα μηχανάκια, μπαίνουν ανάμεσα στα πουλμανάκια και στα αυτοκίνητα. Χαμός γίνεται.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, μπράβο για τους Μπρέτ, μου θυμήσατε πολλά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργη.
2: Λοιπόν, γεια σας.
0: Χαιρετώ, γεια σου.

0: υποσχέθηκα στο φίλο μου τον οποίο κουβεντιάζαμε νωρίτερα για τον Στυλιανό, τον Αείμνηστο της Αυστραλίας, τον Αρχιεπίσκοπο και τον Νήσων, Οκεανίας και Νήσων, και είπα ότι πρόκειτο για πολύ μεγάλο ποιητή ταυτόχρονα, περισσότερα από 40, μπορεί και 50 βιβλία είχε στο ενεργητικό του. Ακούστε λοιπόν ένα ποίημα που έχει τίτλο «Άκρος απόρριτον». Θα μαζέψω τα φιλιά που ακόμα τρέμουν πάνω στα πεταμένα από τσίγαρα και θα σου τα φέρω ξυπόλυτος για να μνηστείς του πόνου των ανθρώπων. Τις άδειες μποτήλιες από το αλκοόλ και τα φάρμακα δεν θα ξέρα πού να τις κρύψω από το βλέμμα σου. Θα μεταβάλλει το υγιή της επαγγελίας σου σε ένα τεράστιο σκουπιδοντενεκέ, αν δεν χρειαζόταν να γεμιστούν ξανά για το χρόνιο πόνο των ανθρώπων. Αυτή είναι η κατάσταση εδώ κάτω. Δεν χρειάζεται να σου γράψω περισσότερα. Αν θα σου στέλνα και μια μονάχα σελίδα ανθρώπινης μοναξιάς, φοβάμαι πως θα βούβαινα τον τρισάγιο ύμνο των αγγέλων. Μα τις επιχειρήσεις διοικείς εσύ. Περιμένω τις καινούργιες εντολές σου. Δίδυμη καταφυγή. Ύπνος είναι η τάση που έχουμε προς το θάνατο. Γυρεύουμε να κρύψουμε την ψυχή μας που την κυνήγησαν τόσοι πολλοί και πιο πολύ ο εαυτός μας. Δική μας δεν είναι πια μήτε η σιωπή, μόνο ο ύπνος και ο θάνατος είναι η αληθινή μοναξιά μας. Αχ, να είναι πάντα ο ύπνος δίχως όνειρα και ο θάνατος δίχως μνημόσυνο. Η μπαλάντα της νύχτας. Εσύ πρέπει να κλαις μόνο τη νύχτα, σε μια από τις πολύ προχωρημένες ώρες, τις νοτισμένες, όταν κοιμούνται οι πολλοί που έχουν κλάψει τη μέρα, τότε μονάχα να κλαις. Η νύχτα ξέρει να κρύβει, ξέρει να σωπαίνει και είναι απαραίτητη εδώ η αχεμήθεια, τουλάχιστον για αυτούς που ζητούν να χαρούν από σένα. Μην ξεχνάς, του γενναίου το κλάμα πρέπει μονάχα ο ουρανός να το παραστέκει και η σιωπή, η συμπάρεδρος των μεγάλων στιγμών. (Συσχελίδι) 2-11-10-80-8-8-0, κοντεύει παρατέταρτο. Απόστολε από τη Γερμανία, καλώς το φίλο μου.
1: Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς του, ναι.
1: Και καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης.
1: Τι έγινε?
0: Τίποτα, ησυχία.
1: Εδώ γκαγκανιάσαμε.
0: Ναι ρε παιδί μου. Το έχω πληροφορηθεί.
1: Μας έπεσε πολύ βαρύ στους Ευρωπαίους. Ναι,
0: δεν... Και δεν μου λες κάτι, χωρίς πλάκα τώρα.
1: Ναι, μας
0: υπάρχουν μαγαζιά που πουλάνε air condition εκεί ή αγοράζουν μόνο ανεμιστήρες, ε?
1: Ναι, ανεμιστήρες και γίνανε sold out, δηλαδή...
0: Θα φέρουν από την Κίνα τώρα.
1: Τίποτα, ξεπούλησαν. Ναι, δεν...
0: ναι. Αλλά αρκεί ένας ανεμιστήρας.
1: Κοίταξε, σου είχα ξαναπεί ότι αρκεί ένας ανεμιστήρας. Τώρα ήταν αυτό πρωτόγνωρο εδώ πέρα. Δεν έχει να έσπασε ρεκόρ. Αλλά να, από σήμερα δηλαδή ξεκινάει πάλι στα κανονικά επίπεδα. 26 βαθμούς την ημέρα και 13-16 το βράδυ.
0: Πάλι καλά.
1: Ναι, γυρνάει, δηλαδή γύρισε ο καιρός τώρα, το νιώθεις έξω ότι έπεσε η θερμοκρασία. Αλλά τώρα 10 μέρες που έκανε, τους έβαλε όλους στον ύπνο, δεν ξέρω τι έγινε, ήταν πολύ δυνατό αυτό. Και βλέπεις ότι υπάρχει θέμα, αν συνεχιστεί αργότερα, γιατί είναι νωρίς ακόμα, έχουμε Ιούνιο, έτσι, ναι. Ιούλιο, Αύγουστο, αν ξανακάνει κανένα τέτοιο ή ναι. Έτσι δυνατό. Μεγάλες θερμοκρασίες, τα κτίρια, υπηρεσίες, όπως εμείς εδώ τώρα οι παππούδες που έχουμε εδώ πέρα, τέλος πάντων τα γεροντάκια, έχουν γκαγκανιές, έχουν σκάτσει δηλαδή μέσα στους διαδρόμους και ναι, θαλάμους στα δωμάτια. Είχαν αυτές τις μέρες, τώρα τα βράδια ήταν 30-32 βαθμούς. Τα ανοιχτά παράθυρα, ανεμιστήρες, κακόρα, δεν τους βλέπεις σαν τα κοτόπουλα που τα έχεις βγάλει από το φούρνο.
0: Και δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Το ξέρεις ότι υπάρχουν air condition που δεν χρειάζονται εξωτερική μονάδα.
1: Ναι, έχουμε τέτοια.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Κλείνεις που βάζεις, που τραβάει από το παράθυρο ή από το τέτοιο, ναι.
0: Εδώ τα διαφημίζουν διαρκώς στην τηλεόραση.
1: Δεν έχω ένα τέτοιο εδώ μπροστά μου, αλλά δεν. Τι να κάνει με την εξωτερική μονάδα όπως είναι στην Ελλάδα.
0: Επίσης ένα ωραίο κόλπο είναι, παίρνεις μια νάιλον σακούλα, βάζεις μέσα καμιά κοσαριά παγάκια του ψυγείου, την κρεμάς μπροστά από τον ανεμιστήρα και έρχεται ακόμα πιο παγωμένος ο αέρας. Αλήθεια.
1: Όχι, ναι, το κακό ξέρεις ποιο είναι, ότι τι παρατήρησα αυτές τώρα εδώ πέρα στο τοτό. Εμένα το σπίτι που έχω αγοράσει είναι 100 χρονών. 100 χρονών είναι με πέτρα όμως. Είναι το υπόγειο, είναι 2 μέτρα το υπόγειο, είναι πέτρα χτισμένο, μετά πάει πρώτος όροφος και μετά πάνε τα κόκκινα, τα πυρότουπλα. Τα ξέρεις αυτά, με δοκάρια ενδιάμεσα. Παλιό κτίριο, αλλά μασίβ χτισμένο, δηλαδή είναι με πέτρα. Έχω τη γιαγιά εκεί κάτω. Έχει θερμοκρασία στον πρώτο όροφο ίδια χειμώνα καλοκαίρι σχεδόν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και τώρα δεν είχε ζέστη γιαγιά κάτω, γιατί από το υπόγειο ερχόταν τέτοιο και ήταν μια χαρά, καλά ήταν.
0: Ναι.
1: Το χειμώνα ίδια φάση, δεν έχει ούτε κρύο ούτε ζέστη, είναι και στο, όπως και στο υπόγειο.
0: Ναι.
1: Εδώ στα καινούργια τα κτίρια σου λέω τώρα εδώ πέρα. Το κτίριο τώρα εγώ είμαι 3,5 χρόνια εδώ για δουλειά, αν είναι 4 χρόνια, 4,5-5 χρόνια πες να το έχω σκήνει, γιατί το χτίσανε πολύ. Με μονώσεις από εδώ από εκεί, με τέτοιο διπλά παράθυρα, όλα μια χαρά. Φούρνος, χωρίς air condition, είναι φούρνος. Αυτά τραβάνε θερμοκρασία την ημέρα και το βράδυ είναι φούρνο.
0: Δηλαδή εσύ έχεις κανένα φίλο εκεί που στο σπίτι του να έχει air condition?
1: Δεν έχει κανένας
0: μάλλον
1: στην Γερμανία. Δεν έχουν air condition. Κανένας. Όλη την Ευρώπη νομίζω, όχι μόνο στη Γερμανία. Γιατί σου λέει τώρα έκανε 10 μέρες, τώρα θα ξανακάνει μέσα στο καλοκαίρι. Δεν ξέρω. Αν θα ξανακάνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Πού το ξέρεις?
1: Δεν ξέρουμε.
0: Μακάρι όχι, μακάρι όχι. Ναι.
1: Δεν ξέρουμε αν θα κάνει πάλι μέσα. Δηλαδή και τόσα χρόνια το έκανε έτσι. 9 χρόνια που είμαι εγώ εδώ. Τόσο δυνατά, όχι, δεν το έχω ξαναδεί, αλλά έκανε λίγο καλοκαίρι, εντάξει, κανείς ένα παράθυρο, δροσίζει το βράδυ, κατάλαβες, είναι όπως το χωριό στην Ελλάδα, δρόσιζε το βράδυ, τώρα αυτό ήταν πολύ έντονο.
0: Ναι.
1: Γιατί το βράδυ δεν έπεσε η θερμοκρασία, δεν έχεις δει να... δεν θυμάμαι τώρα και στην Ελλάδα, θυμάμαι κάποια βράδια στην Αθήνα που ερχόταν καυτός αέρας και το βράδυ. Αλλά εδώ το βράδυ σου λέω, πισούσε ζεστόν αέρα, λες και πού χτυπάει ο ήλιος ρε παιδιά και έρχεται τέτοιος. Κατάλαβες.
0: Φρίκι.
1: Ήταν περίεργο πολύ αυτό που βρήκε την Ευρώπη πάνω. Πολύ περίεργο κύμα. Το βλέπεις και στο χάρτη, έπιανε από Ισπανία πέρα, καλά Γαλλία πρέπει να τους πέθανε.
0: Τους ρίμαξε, ναι.
1: Ναι, ήταν πιο έντονο. Και μετά μέχρι Γερμανία και όλο μέχρι κάτω.
0: Και όλα αυτά που λένε για θανάτους.
1: Ναι, είναι και χαζί, είναι και χαζί. Δεν είναι χαζί ο κόσμος, απλά δεν έχουν άγνοια.
0: Έχουν άγνοια. Έχουν άγνοια, λες.
1: Έχουν άγνοια γιατί περνούσα τις προάλλες με την γυναίκα μου, με το αμάξι. Βλέπουμε δύο γερόντους, τώρα ήταν 60-70 χρονών, ήταν έξω, κτάλα μεσημέρι, έκαναν δουλειά στον κήπο το Σάββατο. Μου λέει η Ρούρα, κοίτα, μου λέει, θα τους βαρέσει ο ήλιος, λέει, θα τέτοιο, θα... Πού πας, κύριε μου, μεσημεριάτικα να κάνεις δουλειά έξω, που έχει βαρέσει έξω 38-39 και μιλάμε τώρα για θερμοκρασία αυτή 38-39 σε υψόμετρο όπως είναι εδώ Γερμανίας. Είναι σαν να έχει 48-50 στην Αθήνα.
0: Ναι, το εφέ, ναι.
1: Είναι χτυπάει αλλιώς, γιατί είναι... το ημισφαίριο πιο ψηλά, σε βαράει, σε πελεκάει ο ήλιος. Καταλάβες, 158 άτομα νομίζω φύγαν στη Γερμανία από πολλά πράγματα. Δηλαδή από προβλήματα, ακόμα και που ξεχυθήκαν όλοι, ο άλλος πάει βουτάει στο Ρήνο για να κάνει κολύμπιο που έχουν δώσει απαγόρευση. Πού πας να μπεις.
0: Συγγνώμη, τι απαγόρευση έχουν να δώσει, γιατί είναι βρώμικα.
1: Όχι, ο Ρήνος, ο ποταμός δεν είναι βρώμικα, έχει ρεύματα.
0: Α.
1: Έχει ρεύματα, είναι σαν έχει ρεύματα, περνάνε καράβια και όσο και καλό κολύμπι να ξέρεις, μπορεί να σε ρουφήξει προς τα μέσα και γεια σας, έφυγες, δεν σε προλάβει.
0: Πάντως μου έκανε εντύπωση που έβλεπα μαμάδες με παιδάκι που φόραγε πάνα να το βουτάει μέσα στο ποτάμι.
1: Ναι, τα βουτάς τα μωράκια με πάνω.
0: Μα είναι δυνατόν, όχι, θέλω να πω, εμένα μου φαίνεται βρώμικο, εγώ δεν θα έμπαινα ποτέ.
1: Είναι αναλόγως που θα βουτήξεις. Είναι, είχαμε ξαναμιλήσει νομίζω, σε πολλά ποτάμια δεν είναι να μπεις καθόλου. Αλλά είναι αναλόγως, αλλά έχουν άγνοια, δεν γνωρίζουν, σου λέω βγαίνουν μεσημέρι και κάνουν εργασίες. Πού πας, ο άλλος και τώρα χτες διάβασα εδώ στην τοπική εφημερίδα, ένας 60χρονος λέει, τον πήρανε λέει στο νοσοκομείο, είχε φτάσει στο κορμί του λέει 45 βαθμούς. Βγήκε λέει στον κήπο λέει να κάνει κάτι εργασίες, να στηβάξει πέτρες που έλεγε Mauer Arbeiten που λένε, ναι. Και τον πήραν σηκωτό, τον πήγαν στο νοσοκομείο, τι να τον προλάβει, είχε φτάσει 45 βαθμούς λέει το κορμί του. Καταλαβαίνετε, δεν ξέρουνε, έτσι, ναι, δεν έχουμε ιδέα που κάψουν εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Τέτοιους βαθμούς, τέτοιους, όχι, με τίποτα.
0: Έλειωνε η άσφαλτος.
1: Έγινε και αυτό.
0: Έγινε και αυτό, ναι.
1: Έγινε εδώ στο Μπέρκης Κλάντμπαχ, έξω από την κολονία. Είχαν ρίξει καινούργια άσφαλτο, ξέρεις, γίνεται και τώρα και στη Γερμανία, δεν φτιάχναν όπως παλιά. Και προδιαγραφές μάλλον ήταν ό,τι να είναι. Και ξεκόλλησε. Σε μερικά σημεία έκανε ρηγματώσεις τελείως.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι. Αλλά δεν ξέρω. Το θέμα είναι και με τα κτίρια, σου είπα, Μανώ. Θα βάλεις air condition εδώ πέρα. Να γεμίσει και η Ευρώπη air condition, να γίνουμε όλοι ένα. Πώς το λένε, ένα χτυπάνε τα air condition, να βγάζουν περισσότερο θέρμανση αυτά, τέτοιο. Δεν είναι καλό και το air condition για το περιβάλλον, καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει.
1: Γιατί χτυπάει και αυτό. Μπορεί να ζεσταίνει, να κρυώνει μέσα, αλλά έξω η θερμότητα που παράγει και αυτό είναι, γίνεται χειρότερο. Αλλά νομίζω πως δεν θα βάλει κανένα air condition εδώ, γιατί άμα θα το ξανακάνει πάλι τέτοιο κάψωνα θα... Πρέπει δηλαδή να έχει διάρκεια, να πεις ότι έρχεται καλοκαίρι, ναι, αξίζει να επενδύσουν όπως στην Ελλάδα να βάλω ένα ερκοτήσιο, γιατί δεν παλεύεται ρε εσύ τρεις μήνες, πώς θα την παλεύει.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα για 10 μέρες θα βάλει κανένα, εντάξει.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω, γιατί πού να φοβιάζεις όλη την Ευρώπη με ερκοτήσιο. Σε μερικές υποδομές ίσως θα χρειαζόταν κάτι γυροκομεία, κάτι νοσοκομεία.
0: Καλά, αυτό, ναι.
1: Κάτι σχολεία ή ξέρω εγώ νηπιαγωγεία, έτσι που έχουν ευαίσθητες ομάδες, αλλά γενικά. Ναι, εγώ δεν θα έβαζα σπίτι.
0: Μάλιστα. Εμείς έχουμε ένα σε κάθε δωμάτιο.
1: Ναι, στην Ελλάδα χρειάζεται. Δεν μπορείς να. Άμα ξεκινήσεις τώρα 3 μήνες, έχει ζέστη. Πρέπει και να συνυπάρξεις, δεν γίνεται. Έτσι. Εντάξει, εγώ σαν άνθρωπος δεν το γουστάρω καθόλου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να, δεν το θέλω καθόλου το air condition. Και στην Αθήνα που ήμουνα δεν είχα, το είχα στο σπίτι, είχε, δηλαδή, δεν το είχα δουλεύσει ποτέ. Πάσο να έχει 45, δεν με ένοιαζε, καταλαβες. Δεν μ' αρέσει το να μου αλλάζει τη θερμοκρασία.
0: Κατάλαβα.
1: Εμένα με σκότωνε στη δουλειά, στο νοσοκομείο, στη κλινική. Που μπαίναμε, ερχόμασταν να παίξω εγώ με το μηχανάκι, φτάναμε εκεί πάνω, 45 βαθμούς και μπαίναμε μέσα εκεί και 16-18. Σε βαρούσε, έβγαινε μετά από το 8ωρο εκεί πέρα και ήσουν πιασμένος από όλες τις πλευρές.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει να αλλάξει η θερμοκρασία. Ίσως να αλλάξουμε νοοτροπία, να είμαστε πιο δραστήριοι, πιο υγιείς, πιο συναντέχεις τις αλλαγές της θερμοκρασίας. Περπάτα λίγο το πρωί, να υδρώσεις, να χάσει κανένα λίπος, να ενυδατωθείς, πια στο νεράκι σου, να είσαι λίγο πιο δραστήριος ώστε να μπορείς να αντέχει. Καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα.
1: Άμα έχεις τα προβλήματα υγείας σου, δεν θα αντέξεις.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Αυτά. Τι θέμα έχεις απόψε?
0: Τώρα δεν προλαβαίνουμε να πούμε πολλά.
1: Άντε, να τα πούμε.
0: Όχι, γιατί είναι η στιγμή που...
1: Α, πήγε, άλλαξε.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ωραία, ωραία.
0: Κοντεύει. Ωραία. Οπότε θα τα πούμε. Σε φιλώ πολύ. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά. Έγινε. Καλημέρα.

2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr. Για να δω αν έχει έρθει κανένα μήνυμα. Ο κύριος Θανάσης Αθόπουλος λέει: «Κυρία Ευδοκία, από τη Θεσσαλονίκη σας αγαπάω πάρα πολύ». Την ακούσαμε πριν από καμιά ώρα περίπου, την κυρία Ευδοκία, και έτσι στέλνει το μήνυμα του ο Θανάσης Σταθόπουλος. Σε λίγο η ώρα θα στρογγυλέψει ο Στέλιος από τη δουλειά που υπογράφει μόνο ΑΕΚ, λέει: «Οι δρόμοι μας, κύριε Μάνο, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τσαπατσουλιάς. Μπαλώματα, λακκούβες και τα λοιπά. Επειδή κάνω 75 χιλιόμετρα την ημέρα, πήγαινέλα δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά, και περνάω πολλές περιοχές οδηγώντας, χάλι μαύρο οι δρόμοι μας». Επαναλαμβάνω τον αριθμό στον οποίο μπορείτε να μας βρείτε. Στην επόμενη ώρα, εάν δεν έχουμε κάποιον στη γραμμή να περιμένει, θα σας βάλω να ακούσετε μια συνέντευξη με έναν διακεκριμένο στιχουργό, τον Παρασκευά Καρασούλο.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος?
3: Και ειδού η είσοδος για την πέμπτη ώρα της εκπομπής, της ΕΠΚΟΜΠΗΣ, και επίσημος προσκεκλημένος μας, ο συγγραφέας, στιχουργός, παραγωγός και καλλιτεχνικός διευθυντής της εταιρείας Μικρή Άρκτος, Παρασκευάς Καρασούλος.
5: Ο Ημιτός είναι μια περίεργη γειτονιά. Ήταν ο πιο μικρός δήμος της Αθήνας και επειδή υπήρχε, εγώ το θυμάμαι από τότε που γεννήθηκα, το εργοστάσιο της Πυρκάλ, ο συντελεστής δόμησης παρέμεινε χαμηλός, έτσι τα σπίτια παραμένουν χαμηλά, δεν θα δεις πάνω από 2 όροφα, 3 όροφα στον Ημιτό. Γνωριζόμαστε όλοι, είναι μικρός δήμος. Τώρα πια έχει απορροφηθεί από το που έγινε ο Καλλικράτης το σχέδιο αυτό νόμου που επαναρρύθμισε την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει ενωθεί με τη Δάφνη, με το Δήμο Δάφνης, και λεγόμαστε πια Δήμος Δάφνης Ημιτού. Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι είναι από τις γειτονιές της Αθήνας που έχουν χρώμα, εξακολουθούν να έχουν χρώμα, οι άνθρωποι να διατηρούν σχέσεις ανάμεταξύ τους. Είναι ένα μικρό χωριό Ήμιτος.
3: Έχεις εδώ δηλαδή ακόμα γνωριμίες που είχες από τον καιρό του σχολείου?
5: Α, ναι, φυσικά. Εγώ για από το σπίτι μου, το οποίο είναι 200 μέτρα από τα γραφεία της εταιρείας, κάθε πρωί λέω 40 καλημέρες. Και είναι πολύ όμορφο αυτό. Στις γειτονιές της λέω γειτονιές νησιά. Μοιάζουν και έχουν το χαρακτήρα των νησιών. Με τα καλά και τα κακά. Γιατί δεν υπάρχουν μόνο καλά, υπάρχουν και κακά. Υπάρχουν λίγες ακόμα γειτονιές στην Αθήνα. Πρέπει κάποιος να τις ψάξει, να τις ανακαλύψει. Αλλά διατηρούν το δικό τους χρώμα, έχουν διαφορές, έχουν ιδιαιτερότητες. Και οφείλω να ομολογήσω, γιατί το συναντώ στον Ημιτό, και ένα έντονο τοπικιστικό στοιχείο.
3: Πάντως όλες αυτές οι επιχειρήσεις που ανοίγουν σε διάφορα σημεία, όπως ας πούμε εδώ η Μικρή Άρκτος και ακόμα και τα φαγάδικα και τα μπαρ, ξαφνικά κάτι παίρνει όλη η γειτονιά από αυτό που γίνεται εκεί πέρα.
5: Απολύτως ισχύει αυτό. Απολύτως ισχύει, γιατί δεν μπορούν να παραγράψουν, αλλά μάλλον το επιβάλλουν, την επαναδιατύπωση των ανθρώπινων σχέσεων. Γιατί οι σχέσεις είναι δεδομένες, άρα όταν μπαίνει ένα καινούριο στοιχείο, επαναδιατυπώνονται. Και έχει πολύ ομορφιά αυτό. Είναι η αλλαγή που γίνεται σε μια γειτονιά και τη βλέπεις. Όταν σε έναν πολύ κλειστό χώρο όπου λειτουργούν οι ανθρώπινες σχέσεις, μπαίνει μια αλλαγή. Μπαίνει το ξένο στοιχείο. Ακόμα και αν είναι από τους ίδιους η εκπροσώπησή του. Και άρα ο πληθυσμός εκεί, με βάση ένα καινούριο στοιχείο που μπαίνει μέσα στη ζωή του, επαναδιατάσσει τις σχέσεις του. Τις ξανακαθορίζει. Και έχει πολύ μεγάλη ομορφιά, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έχει συγκρούσεις εσωτερικές και εξωτερικές, αλλά στο τέλος, όταν δείχνουν υπομονή και επιμονή οι καινούργοι εντός εισαγωγικών, που μπορεί να είναι οι ίδιοι κάτοικοι, οι συγκάτοικοι μας, οι συμπολίτες μας, επαναδιατυπώνουν ένα καινούριο ρόλο μέσα στο πλαίσιο της γειτονιάς. Όταν έχουν λοιπόν υπομονή και επιμονή, τότε κερδίζεται η σχέση σε μια καινούργια βάση. Εμείς δηλαδή επιλέξαμε, η Μικρή Άρκτος κλείνει φέτος 20 χρόνια και από την αρχή της τα γραφεία της πάντα ήταν στον Ημιτό. Οι κάτοικοι, μέχρι οι συμπολίτες μας, οι γείτονές μας, μέχρι να μας συνηθίσουν στον καινούριο μας ρόλο, ότι τα παιδιά κάτι κάνανε εκεί, να αρχίσουν να έρχονται να μας επισκέπτονται, να παρακολουθούν τις δουλειές μας, οι φίλοι μας, να είναι κοντά μας. Πέρασε ένα διάστημα και τώρα πια έχουμε κατακτήσει μια πολύ στερή σχέση με τους ανθρώπους μας. Θεωρούμε ανθρώπους μας τους Ημιτιώτες. Μας έχουν υποστηρίξει πάρα πολύ σε όλες τις εκδηλώσεις μας, ακόμα και όταν αυτές δεν γίνονται στον Ημιτό, αλλά γίνονται στην Αθήνα. Και αυτό το κλίμα εγώ δεν το αλλάζω με τίποτα. Επίτρεψέ μου να πω ότι ο Ημιτός έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι κοντά στην Αθήνα, έτσι. Άρα είναι 2 βήματα από το κέντρο. Ίσως τα πράγματα να ήταν αλλιώς αν ήταν πολύ μακριά από το κέντρο της Αθήνας.
3: Το λες περιγράφοντας τη μοίρα των περιοχών αυτής της χώρας που έμειναν πίσω. Ακριβώς. Από αυτό το λόγο μόνο.
5: Ακριβώς. Είναι δύσκολη η ζωή στην Ελλάδα. Και όχι μόνο τώρα με την κρίση. Νομίζω ότι ήταν πάντα δύσκολη η ζωή στην Ελλάδα. Είμαστε ένας λαός ατομοκεντρικός, είμαστε πολύ εγωιστές, δεν προκρίνουμε τη συλλογικότητα και το μοίρασμα.
3: Ναι, αλλά πώς έγινε τώρα ξαφνικά μέσα στην απόλυτη κρίση, γειτονιές συντήρησαν γειτόνους. παιδιά επέστρεψαν πίσω στην πατρική στέγη που δεν θα τολμούσε να το κάνει ένας αντίστοιχος νεανίας Ευρωπαίος, να πάει στη μάνα του να της πει έρχομαι πάλι πίσω.
5: Αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό. Πάντα, από τη μία μεριά, από την άλλη πρέπει να φτάσει να διακυβεύεται το αίσθημα επιβίωσης. Το αίσθημα επιβίωσης είναι πολύ ισχυρό για τους Έλληνες. Έχουν μάθει δηλαδή να λειτουργούν χωρίς κράτος. Έχουμε μάθει να λειτουργούμε χωρίς κράτος, χωρίς αίσθηση συλλογικής συνείδησης και μόνο σε πολύ μεγάλες στιγμές όπου τα διακυβεύματα είναι πολύ ισχυρά και αφορούν όλους, είτε υπάρχει εξωτερική επιβολή, είτε υπάρχει εθνικό πρόβλημα, είτε διακυβεύεται η ίδια η ζωή μας, μόνο τότε ερχόμαστε σε ένα διάλογο με το διπλανό μας και νιώθουμε αυτό το αίσθημα της συλλογικότητας.

0: Εσύ στίχους γράφεις επειδή θέλεις να μιλήσεις στους άλλους?
1: Εγώ γράφω στίχους γιατί έτσι είναι η ζωή μου.
0: Τι εννοείς?
1: Εννοώ ότι τόσο η μικρή άρτος όσο και η στιχουργική μου δουλειά ήρθε ομαλά σαν μέρος της ίδιας μου της ζωής και με συστήνει στους άλλους. Πολύ μικρός εγώ εμφανίστηκα στη δισκογραφία το 1987 σε ηλικία 25 ετών και η μικρή άρτος ήρθε 9 χρόνια μετά.
0: Μπορείς να μου πεις ποια σκέψη έναν πετυχημένο στιχουργό που τον έχουν αποδεχτεί τον οδηγεί να κάνει αυτό το βήμα της μικρής άρκτου?
1: Το πείσμα. Γιατί στη δεκαετία του 90 και προς τα μέσα της τα πράγματα στην ελληνική δισκογραφία διαμορφώνονταν με τρόπο που εγώ ένιωθα άβολα. Δηλαδή υπήρχε τότε, σχεδόν το έχουμε ξεχάσει πια γιατί έχει περάσει πολλές χρόνους και με την κρίση της ελληνικής δισκογραφίας τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ, αλλά εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 90, οι απαιτήσεις της αγοράς διαμόρφωναν ένα κλίμα σφικτικό για κάποιον που ήθελε να έχει την κυριότητα του έργου του και να αποφασίσει αυτός με ποιους θα συνεργαστεί και με ποιον τρόπο θα δουλέψει.
0: Ζητούσαν οι εταιρείες να κατευθύνουν πλέον τα πράγματα όταν έβρισκαν...
1: Νομίζω ότι το έχεις βιώσει κι εσύ, γιατί κι εσύ έχεις στιχουργική εργασία καταθέσει και φαντάζομαι ότι θυμάσαι το κλίμα τότε ποιο ήταν. Τότε η ελληνική δισκογραφία, που πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το ελληνικό τραγούδι είναι πολύ ισχυρό. Υπήρξε τα τελευταία 50 χρόνια πολύ ισχυρό πολιτιστικό όχημα, έτσι. Από το ελληνικό τραγούδι ζούσαν, λένε, μετά το 70 γύρω στις 700.000 άνθρωποι σε όλες τις εκδοχές του. Εκεί λοιπόν παρενέβη η πολυεθνική, η αγορά, αυτό που λέμε τώρα, τις ανακαλύψαμε, οι άλλοι τις ανακάλυψαν, η ελληνική κοινωνία δηλαδή ανακάλυψε αυτή τη λέξη αγορά αργότερα εμείς στην ελληνική δισκογραφία και νομίζω ότι ανήκουμε και στην ίδια γενιά, την ανακαλύψαμε πολύ πριν. Εννοώ με τη μορφή των πολυεθνικών εταιριών που αποφάσιζαν τι θα κάνουν, μιλούσαν μόνο για αριθμούς, δεν τους ενδιέφεραν οι καλλιτέχνες, τα τραγούδια, το τι έβγαινε, τους ενδιέφερε αυτό που λέμε ένα αγοραίο τραγούδι, δεν το διαφοροποιώ έντεχνο ή μη, αλλά ένα τραγούδι το οποίο απέφερε κέρδη και αυτό ήταν το ζητούμενο. Εκεί λοιπόν εκείνη την εποχή, στα φόρτε του, εγώ ένιωσα πολύ άβολα. Είχα δημιουργήσει ένα κύκλο τραγουδιών, τη Μικρή Πατρίδα. Την είχα πάει στην εταιρεία που τότε συνεργαζόμουν και μάλιστα είχα πει ότι αυτό το κύκλο θα θέλανε να τον τραγουδήσει η Μαρία Δημητριάδη. Μου είπαν ξέχνα το, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Τους είπα γιατί. Μου λέει γιατί δεν είναι mainstream η Μαρία Δημητριάδη. Τους λέω οκ, εγώ αυτό όμως θέλω να κάνω. Τους επέστρεψα την προκαταβολή που είχα πάρει και τους λέω θα επιστρέψω ξανά όταν θα έχω τη δική μου εταιρεία. Μου λένε είσαι τρελός, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Τελικά αυτό έγινε το 93, μετά από 3 χρόνια επέστρεψα όντως στην ίδια μάλιστα εταιρεία με τη Μικρή Πατρίδα στο χέρι και με μια εταιρεία, τη Μικρή Άρκτο. Και τότε θυμάμαι ο διευθυντής σηκώθηκε και είπε αυτό που κάνεις το σέβομαι απολύτως, το τιμώ και θα κάνουμε εμείς τη διανομή του δίσκου σου. Όντως έτσι έγινε, μέχρι η Μικρή Άρκτος να αποκτήσει τη δική της διανομή. Είχαμε συνεργασία με κάποιες εταιρείες, είτε πολυεθνικές είτε ελληνικές. Μετά καταφέραμε να αρθρώσουμε το δικό μας πλαίσιο, το δικό μας τρόπο να λειτουργούμε στα πράγματα μάλλον, και να καταφέρουμε να έχουμε και τη δική μας απόλυτη αυτονομία και στο εκδοτικό και στο δισκογραφικό.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880 και η Χριστίνα Αγγελάκη με το πάτημα ενός κουμπιού θα μας επιστρέψει στην κουβέντα μας με τον Παρασκευά Καρασούλο.
1: Το πιστεύω απολύτως αυτό που λες και για δύο επιπλέον λόγους. Πρώτον, διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα προφορικού πολιτισμού, είτε το θέλουμε είτε όχι, γιατί μεσολάβησαν τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κατοχής και άρα ήμασταν αναγκασμένοι τον πολιτισμό μας να τον μεταφέρουμε προφορικά, και εκεί άρθρωσε και την πολύ δυνατή σχέση του το τραγούδι και η ποίηση με τους Έλληνες, που την είχε έτσι κι αλλιώς, αλλά εκεί την ενδυνάμωσε πάρα πολύ και εκεί πήρε και το χαρακτήρα ο πολιτισμός μας του προφορικού πολιτισμού, και άρα το τραγούδι έχει πολύ στέρεη σχέση με τους ανθρώπους στην Ελλάδα πρώτον, και δεύτερον ο ίδιος ο λόγος ελληνικός, η ελληνική γλώσσα ρυθμίζει επί της ουσίας και τη μελωδική της έκφραση. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εμείς δεν έχουμε μονοσύλλαβα για να ακολουθήσουμε το δυτικό ρυθμό. Οι μονοσύλλαβες λέξεις δηλαδή στην ελληνική γλώσσα άντε να είναι 400-500. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις τραγούδι με 400-500 λέξεις όλες και όλες. Άρα η ελληνική γλώσσα δεσμεύει και την μελωδική της εκπροσώπηση και το πάντρεμα σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης το ελληνικό τραγούδι έχει εκπροσωπηθεί από φυσιογνωμίες τεράστιες και μουσικούς και στιχουργούς. Αυτό οι πολυεθνικές όταν ήρθαν και λειτουργήσαν στην Ελλάδα το αντιμετώπισαν στην πορεία, γι' αυτό και έκαναν ελληνικές παραγωγές, αλλά με πρόθεση να τις εξαντλήσουν, να τις αποδυναμώσουν και χωρίς να ενδιαφερθούν ουσιαστικά για αυτές. Θεωρώ ότι είναι κρίμα, μέσα στα πολλά κρίματα που μαζεύονται εδώ στην Ελλάδα, το ότι ποτέ το κράτος δεν είχε μία πολιτική και μια στρατηγική για μια τέχνη τόσο σοβαρή και σημαντική όσο είναι το ελληνικό τραγούδι. Και έτσι τώρα, ας πούμε, κινδυνεύουν να χαθούν αριστουργήματα, γιατί κλείνουν πολλές εταιρείες, χάνονται δουλειές, καταργούνται, οι νέοι δεν έχουν πρόσβαση στο παρελθόν του ελληνικού τραγουδιού. Δεν διδάσκεται καν στο πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει μια έδρα για την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Αλλά είπαμε ότι και πριν ότι είναι ένα από τα πολλά κρίματα.
2: Γιατί είμαστε μαγνήτες κρυμάτων δηλαδή?
1: Γιατί είμαστε πάρα πολύ εγωκεντρικοί και πολύ ναρκισσικοί.
2: Και αυτοί που μας κυβερνούν τόσες δεκαετίες.
1: Εικόνα μας είναι. Επί της ουσίας. Εικόνα μας είναι. Μην έχουμε αυταπάτες. Είμαστε ένας λαός, γι' αυτό ακριβώς είμαστε ικανοί και για τα καλύτερα και για τα χειρότερα. Να σου πω, να σε ρωτήσω κάτι, Μάνο, γιατί έχεις και εσύ εμπειρία. Είδες πολλές φορές λέμε για τους τραγουδιστές. Πρέπει να είναι σεμνοί τόσο όσο πρέπει και νάρκηση επίσης τόσο όσο πρέπει. Είναι μια χημεία που πρέπει να δέσει, γιατί αν δεν έχει αφενόμενο ο τραγουδιστής τον ναρκισισμό ώστε να σταθεί μόνος του πάνω στη σκηνή και να αντιμετωπίσει τα λιοντάρια από κάτω, αλλά από την άλλη μεριά όταν φεύγει από τη σκηνή να είναι επίσης σεμνός ώστε να μπορεί να χαράξει στρατηγική, χάνεται το παιχνίδι. Το ίδιο ισχύει και για τους πολίτες. Αυτό είναι όλο.

0: Πώς καταλαβαίνεις ότι έχεις αυτό το, την έφεση αρχικώς να γράφεις στίχους? Δηλαδή ήσουν ένα κλειστό παιδί που έβρισκε διέξοδο σε αυτό, ας πούμε?
1: Καθόλου, δεν υπήρξε ποτέ αυτό που λέμε κλειστό παιδί. Αν φανταστείς ότι από τα 13 μου ήμουν πολιτικά στρατευμένος, ήμουν σε οργανώσεις, είχα φίλους, ζούσα σε μια γειτονιά όπου η κοινωνικότητά μου είχε ήδη βιωθεί, είχα φίλους γνωστούς. Όμως υπήρχε ένα κενό που το ανακάλυψα πολύ νωρίς και φαντάζομαι ότι αυτό ήταν και το κίνητρο για να προχωρήσω στο γράψιμο. Δηλαδή αυτό που λέω και στο πρώτο δίσκο στα 25 μου πάντα θα μείνει ένα κενό. Νομίζω ότι ήταν βαθύτερο και πιο υπαρξιακό η ιδιαιτερότητα και η διαφορά μου από τους άλλους. Ήταν ένα σημείο δικού μου εσωτερικού διαλόγου, που από εκεί ξεκινούσε δηλαδή αυτός ο εσωτερικός διάλογος, στην κάλυψη αυτής της διαφοράς και της διαφορετικότητας. Από την άλλη τη μεριά ήθελα αυτή η διαφορά ως κόσμος να μην μείνει στο περιθώριο της ζωής, αλλά να είναι μάχημη και σε διάλογο με την υπόλοιπη κοινωνία. Γι' αυτό και η δουλειά στη Μικρή Άρθρο ποτέ δεν υπήρξε περιθωρία εκεί. Μπορεί να βγάζαμε δύσκολα πράγματα πάντα, αλλά τα παλεύαμε επίσης ώρες με την κοινωνική σύμβαση.
0: Πώς ορίζεις τη διαφορετικότητα δηλαδή, ή μάλλον πώς εκφραζόταν όταν εσύ είσαι μικρό παιδί?
1: Δεν θα το έλεγα απαραίτητα με τους κλασικούς όρους, αλλά πιστεύω ότι δεν είμαστε όλοι άνθρωποι οι ίδιοι έτσι κι αλλιώς. Απλά κάποιοι έχουν πιο γρήγορα συνείδηση της διαφορετικότητάς τους. Και η διαφορετικότητα, ξέρεις, δεν είναι μία. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε αυτός είναι διαφορετικός γιατί είναι πιο κλειστός, είναι πιο εσωτερικός ή γιατί

0: διαφέρει από τους άλλους για τον Α ή τον Β λόγο, είτε γιατί είναι μαύρος, είτε γιατί έχει μία. Η διαφορετικότητα του καθένα εκφράζεται μέσα από πολύ μικρός. Η ψυχανάλυση λέει ότι δύο αριθμοί είναι αποδεκτοί, ο ένα και το τρία. Το ένα είμαστε εμείς, ο εαυτός μας δηλαδή, και το τρία είναι η σχέση μας με τους γονείς. Όλες οι υπόλοιπες σχέσεις ακολουθούν αυτούς τους δύο αριθμούς. Όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσεις αυτό και δεις και τη διαφορά και τη διαπλοκή αυτών των δύο αριθμών, εκεί νομίζω πάνω χτίζεις και τη διαφορά σου και την ιδιαιτερότητά σου.
1: Ένα κυκλοφόρητο.
0: Α, ένα κυκλοφόρητο. Δεν το θυμάμαι απ' έξω να σου πω.
1: Το έχεις γραμμένο κάτω. Ναι. Θα μου το διαβάσει κάτι.
0: Ναι,
1: ωραία, φέρε το.
0: Θα σου πω ένα τραγούδι που το έγραψα τώρα τελευταία και που μπήκε και στον Ιάσονα, γιατί ο Ιάσονας, για τον οποίο θα μιλήσουμε μετά, ο Ιάσονας και το Χρυσό Μαλαδέρας, η παράσταση αυτή που ανεβαίνει στον μπάντμιντον, γράφτηκε φέτος. Οπότε για αυτή τη θεατρική παράσταση έγραψα 10 καινούργια τραγούδια, τα οποία τα μελοποίησε ο Νίκος Κουπρούς. Θα πούμε μετά όμως γι' αυτό. Είναι ο μύθος του έρωτα και της ψυχής αυτό το τραγούδι και λέγεται «Μια πεταλούδα». Και λέει «Μια πεταλούδα αγάπησε τη φλόγα ενός κεριού, το φως του ερωτεύτηκε που έκαιγε το σκοτάδι και πέταγε και ζήταγε στη λάμψη ενός φιλιού, το χρόνο να σταμάταγε, στη ομορφιά στη χάρη. Τραγούδα πεταλούδα, σε λίγο έρωτά σου θα κάψει τα φτερά σου. Μια πεταλούδα αγκάλιασε τη φλόγα ενός κεριού, τη τύφλωσε, τη μάγεψε του έρωτα το σημάδι και όπως χανόταν στη φωτιά σαν ήχος στεναχμού, για μια στιγμή με χρώματα γέμισε το σκοτάδι. Τραγούδα πεταλούδα, σε λίγο έρωτά σου θα κάψει τα φτερά σου».
1: Είναι στην παράσταση.
0: Ναι, το τραγουδάει η Σαβίνα Γιαννάτου.
1: Δηλαδή, τι ακριβώς έχεις κάνει με το μύθο του Ιάσονα?
0: Κοίταξε, είναι η δραματοποίηση του μύθου, δεν έχουμε παρέμβει. Η αργοναυτική εκστρατεία υπήρξε μια ιστορία που δεν της έτυχε ποιητής να την τραγουδήσει, εφάμιλος του Ομήρου. Καταγράφηκε από τον Απολλώνιο το Ρόδιο, τον 3ο αιώνα π.Χ. και μάλιστα κατηγορήθηκε ο Απολλώνιος όταν την κατέγραψε ότι δεν την υπηρέτησε καλά. Μετά τη βελτίωσε, λένε, στα αργοναυτικά του και αναγνωρίστηκε εκ των υστέρων. Είναι μια ιστορία λοιπόν η οποία έχει τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί πρόκειται για την πρώτη εκστρατεία των Ελλήνων, αλλά κυρίως για το αίσθημα αυτό που έχουν ταξιδεύοντας και αναζητώντας το Χρυσό Μαλαδέρας, της δικαίωσης της ζωής. Δηλαδή δικαιώνουν τη ζωή τους μέσα από τη ζωή μιας δικαίωσης. Και αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον. Την δουλέψαμε πολύ με τη Σοφία της Πειράτου, που εκείνη μου έκανε την πρόταση να την κάνουμε έργο θεατρικό. Τη δουλέψαμε πολύ και με λόγο και με τραγούδια. Εγώ τόλμησα για πρώτη φορά να γράψω και θεατρικό κείμενο, κανονικά, με διαλόγους. Και νομίζω ότι...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι συμβολίζει το Χρυσό Μαλαδέρας στην αργοναυτική εκστρατεία, κατά τη γνώμη σου?
0: Τον προορισμό που δικαιώνει μια ζωή. Νομίζω ότι, όπως λένε οι Έλληνες, όπως έλεγε μετά και ο Σεφέρης, για ένα άδειο που κάμισο για μια Ελένη, δεν έχει σημασία όμως αυτό. Ή όπως περιγράφει την Ιθάκη ο Καβάφης, η διαδρομή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και όχι τυχαία, ο μύθος βάζει τους αργοναύτες να περνούν από πάρα πολλούς και διαφορετικούς άθλους, και στον πηγεμό και στον ερχομό. Το ενδιαφέρον στοιχείο στην ιστορία της αργοναυτικής είναι ότι ο ρόλος της Μύδειας. Εμείς τη Μύδεια την έχουμε παραλάβει ως Μητροκτόνο και ως μια φιγούρα αρνητική ενδεχομένως. Αλλά αν εκτός από την καταγραφή του Ευρυπίδη στη μία από τις δύο σωζόμενες Μύδειες του, η Μύδεια τόσο στην εκδοχή του Απολλώνιου όσο και στη δική μας την παράσταση είναι μια μάγισσα η οποία πέφτει στα δίχτυα του έρωτα από ένα παιχνίδι των ίδιων των θεών. Και στην πραγματικότητα είναι αγαθή η μορφή της. Δεν είναι η Μητροκτόνος που περιγράφεται στη Μύδεια του Ευρυπίδη. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να επαναπροσεγγίσουμε τους μύθους τους ελληνικούς. Έχουν βάθος και πλάτος και είναι ιστορία. Και μάλιστα στο βασικό κορμό τους εξελίσσονται πάρα πολλές ιστορίες που επίσης έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν φανταστούμε και την Οδύσσεια αλλά και την Αργοναυτική, είναι ιστορίες μέσα στην ιστορία. Έναν τρόπο που τώρα τελευταία τον ανακάλυψε εκ νέου η δυτική λογοτεχνία, αλλά που οι αρχαίοι Έλληνες ήταν για αυτούς ένας αυτονόητος δρόμος. Δηλαδή στην πραγματικότητα η μία ιστορία περιείχε, εγκυβώτιζε άλλες ιστορίες μέσα και γινόταν ένας λαβύρινθος ιστοριών. Αυτό το στην αργοναυτική το συναντάμε με δεκάδες ιστορίες μέσα. Πολλές από αυτές τις έχουμε περιγράψει στην παράσταση. Οφείλω να ομολογήσω ότι ήμουν πολύ τυχερός. Αφενός μεν γιατί οι συνεργάτες στον Ιάσονα είναι όλοι τους εξαιρετικοί, και οι ηθοποιοί και οι ερμηνευτές, η συνεργασία με τη Σοφία της Πειράτου, η συνεργασία με την παραγωγή, και νομίζω ότι αποτυπώθηκε μια παράσταση.
1: Με τον Κυπουργό.
0: Θα πω μετά ειδικά για τον Νίκο και για τη Σοφία, θέλω να πω, αλλά ειδικά για τον Νίκο. Αποτυπώθηκε μια παράσταση υψηλών προδιαγραφών. Που στην εποχή της κρίσης, εντάξει, δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο, ούτε αυτονόητο. Με τον Νίκο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, θέλαμε πάντα να δουλέψουμε με βάση τη μυθολογία, και η ευκαιρία που μας έδωσε η Σοφία ήταν Λουκούμη, ξέρω Λουκούμη. Οπότε δουλέψαμε γρήγορα, δουλέψαμε με έναν παιδικό ενθουσιασμό, όπως λέω, γιατί ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος φουτυγμένος μες στην τέχνη του, με πολύ μεγάλο ταλέντο, και ο οποίος γνωρίζει και πάρα πολύ καλά τη δουλειά που απευθύνεται στα παιδιά. Την ισορροπία που χρειάζεται ώστε να μην αντιμετωπίζει το παιδί σαν ηλίθιο, ζουζουνάκι, αλλά να τον αντιμετωπίζει σαν ένα FES on που δεν έχει στην πλάτη του χρόνια, αλλά που ξέρει πάρα πολύ καλά να κρίνει και από το ενστικτό του, αλλά και επειδή ακριβώς έχει απελευθερωμένη φαντασία να βλέπει αν η πρόθεσή σου ήταν αγαθή ή υπολόγιζε στο να τον κοροϊδέψεις. Εμείς αφαιθήκαμε και το διασκεδάσαμε, και αυτό νομίζω το κατανοούν τα παιδιά.

0: Ποτέ δεν είναι αργά να ξανακάνει σωστά κάτι που έγινε λάθος.
1: Ναι, και μάλιστα ο Λόρκα πάνω σε αυτό λέει, έχει μια πολύ ωραία τάκα, να την πούμε, συμπληρωματική αυτό που λες, ότι επίσης αργά, αλλά στην ώρα του.
0: Έτσι. Ή ο Ρίτσος αργότερα που λέει, η καλύτερη ώρα για κάθε πράγμα είναι η ώρα του.
1: Έτσι, έτσι. Και οι τρεις ατάκες
0: αυτές. Βρες εσύ όμως ποια είναι.
1: Ακριβώς, γιατί... ακριβώς,
0: ναι. Ακριβώς. Ποια είναι η ώρα που γεννάει ένα τραγούδι. Τι είναι αυτό που το γεννάει.
1: Δεν ξέρει κανείς, ούτε εγώ δεν ξέρω. Σίγουρα ένα τραγούδι είναι όμορφο όταν κυλάει μες στη ζωή σου. Δηλαδή όταν το ανακαλύπτει η ζωή σου και την ανάγκη του και τον τρόπο που να το εκφράσει. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, υπάρχουν τραγούδια που με βασάνιζαν και τα βασάνιζα χρόνια μέχρι να έρθει η στιγμή τους να βγουν σαν αεράκι. Άλλα που ήταν έτοιμα και βγήκαν αμέσως. Δεν ξέρω. Ούτε επίσης ξέρω και το τι είναι το ταλέντο, αν με ρωτήσετε. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι για να κατακτήσεις μία τέχνη, όποια τέχνη, από τη ξυλογλυπτική μέχρι τη στιχουργική, χρειάζεται δουλειά. Και αυτό νομίζω ότι θα το καταλαβαίνεις πολύ καλά εσύ και φαντάζομαι ότι θα συμφωνείς και πρέπει να το πούμε και στους νέους. Οποιαδήποτε τέχνη απαιτεί, αλλά απαιτεί σκληρή εργασία. Σκληρή εργασία και σύνδεση με το πριν. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζεις τι έχει προηγηθεί από εσένα, μέσα σε ποιο χώρο λειτουργείς και αν ασχολείσαι με την τέχνη να μην ξεχνάς ποτέ ότι επειδή είναι τέχνη ακριβώς έχει και τεχνική, έχει και αλφάβητο και πρέπει να τη μάθεις. Και αυτό το λέω γιατί συναντώ νέους οι οποίοι σπαράσονται κυριολεκτικά από μια ανάγκη εύκολης και γρήγορης αναγνώρισης, αγνώντας ότι είναι κανόνας σε μια δουλειά, σε οποιαδήποτε δουλειά, αλλά πολύ περισσότερο στην τέχνη, να περάσεις αναγκαστικά το διάστημα μαθητείας, που μακάρι να σου τύχει και ένας δάσκαλος δίπλα και ένας άνθρωπος δηλαδή που τη γνωρίζει και σε κατευθύνει, αλλά σίγουρα θα πρέπει, επειδή ο πήχης πρέπει να μπαίνει πάντα ψηλά, μιας εσωτερικής μαθητείας που απαιτεί σκληρή και επίπονη δουλειά.
0: Οι στιγμές, ας πούμε, της εύκολης αποτύπωσης στο χαρτί αυτού που νιώθεις, σαν να ήταν έτοιμο από καιρό, που λέει και ο ποιητής. Και οι άλλες στιγμές που μετά από πολύ σκληρή δουλειά βγάζουν το αποτέλεσμα που ήθελες. Ωστόσο, όλες αυτές οι στιγμές μοιάζουν σε κάτι, έχουν κάτι κοινό, τι είναι αυτό.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Μοιάζουν στο εξής. Μέσα, νομίζω, στους καλλιτέχνες και στους δημιουργούς, υπάρχει ένα εργοστάσιο που αδιάκοπα εργάζεται. Ακόμα και όταν πιστεύεις ότι τελείωσα, εδώ ήταν, δεν θα μου έρθει να γράψω τίποτα άλλο, δεν έχω καμία ιδέα. Πόσες φορές δεν το έχουμε πει αυτό, ότι εδώ τελείωσα, δεν νομίζω ότι θα ξαναγράψω κάτι άλλο. Αυτό το εργοστάσιο αχαραναπάβεται απλώς. Δεν σταματά ποτέ να λειτουργεί. Αυτό ακριβώς το εργοστάσιο χρειάζεται την τροφοδοσία του. Και αυτό το εργοστάσιο επιλέγει κάποιες στιγμές να παράγει γρήγορα και κάποιες άλλες πιο αργά τα αποτελέσματά του. Ας πούμε τώρα, για να καταλάβετε, στην αργοναυτική εκστρατεία υπήρξε και μέρα που έγραψε 4 τραγούδια. Και μάλιστα δεν χρειάστηκε να τα διορθώσω κιόλας. Ήταν έτοιμα. Υπάρχει το εργοστάσιο και δουλεύει μέσα. Ακόμα και όταν νιώθεις ότι έχεις τελειώσει, αρκεί να το τροφοδοτήσεις πάλι με υλικό. Άλλοι αυτό το υλικό το παίρνουν από τη ζωή, άλλοι το παίρνουν από τα βιβλία, άλλοι το παίρνουν από άλλες εντυπώσεις. Αρκεί όμως όλο αυτό το υλικό που συγκεντρώνεις να απευθύνεται στο εσωτερικό σου εργοστάσιο. Αυτό είναι όλο και όλο.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Πάρα πολλές φορές έχω γράψει για φίλους μου όνειρά τους. Ας πούμε, το μαγικό κλειδί στο πρώτο μου δίσκο, το ομότιτλο τραγούδι είναι βασισμένο σε ένα όνειρο μιας φίλης μου. Είναι το πορτρέτο μιας φίλης μου. Μου άρεσε πάρα πολύ εμένα να βλέπω τους φίλους μου, τους θαυμάζω και να τους χρησιμοποιώ και ως, σαν ήρωές μου στα τραγούδια. Ας πούμε, ο τελευταίος δίσκος που κάναμε με την Δήμητρα τη Γαλάνη, το Αλλιώς, η ηρωίδα είναι η ίδια Δήμητρα. Αναφέρομαι στη ζωή της δηλαδή και την έχω κάνει ηρωίδα των στίχων. Νομίζω ότι, και τώρα θα πω και κάτι που νομίζω ότι θα το καταλάβεις εσύ πολύ καλά. Ένας από τους λόγους που θεωρώ πως η πολυεθνική δισκογραφία έκανε πάρα πολύ κακό στο ελληνικό τραγούδι είναι το χάσιμο της τριτοπρόσωπης αφήγησης. Τι εννοώ με αυτό? Θα σας πω. Σταματήσαμε να ασχολούμαστε με τους άλλους, με τις ζωές των άλλων. Γι' αυτό και θα δείτε πολύ λίγα τραγούδια να είναι διατυπωμένα αφηγηματικά στο τρίτο πρόσωπο. Δηλαδή, π.χ. ας πούμε, Γιάννης ο Φωνιάς. Τραγούδια σαν το Γιάννη το Φωνιά, η ελληνική δισκογραφία δεν τα ήθελε και σου έλεγε, να σου πω, καλύτερα πρώτο πρόσωπο, μίλα εσύ. Έτσι ταυτίζεται ο άλλος πιο εύκολα μαζί σου. Όμως, το τρίτο πρόσωπο ήταν πάντα οι άλλοι. Και χάνοντας αυτήν την αίσθηση, το ελληνικό τραγούδι έχασε και τη σχέση του με τους άλλους. Αυτό που είπες πριν. Ότι από το δρόμο πήρα λόγια που άκουσα. Πολύ σημαντικό πράγμα είναι αυτό. Ας πούμε, το Μήλο, ένα τραγούδι εξαιρετικό της Αφροδίτης Μάνου, είναι τρίτο πρόσωπο. Μιλάει για τη σχέση ενός ζευγαριού και για τις φαντασιώσεις, αν θέλεις, που έχει η γυναίκα μέσα στη σχέση των δυο τους. Εγώ το έχω χρησιμοποιήσει πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ να παρακολουθώ τις ζωές των άλλων και παρότι τις έκανα τραγούδια και όχι μυθιστορήματα, προσπαθούσα πάντα να υπάρχει ο χαρακτήρας μέσα σε αυτό το τραγούδι. Και γι' αυτό ακριβώς μου άρεσε πάρα πολύ και η διαδρομή και η διαδικασία του θεάτρου και του θεατρικού κειμένου. Μιλώντας δηλαδή για στο θέατρο, αυτό είναι αυτονόητο. Όπως επίσης αυτονόητη είναι και η συλλογική δουλειά. Δεν γίνεται δηλαδή να δουλέψεις από την αρχή μέχρι το τέλος μόνος σου, χωρίς να πάρεις υπόψη σου τίποτα. Και ως συγγραφέας θεατρικός πρέπει να έχεις δεδομένα και αυτά να μην σου φεύγουν ποτέ από το μυαλό. Οι άλλοι είναι παρόντες συνεχώς. Ενώ στο τραγούδι μια ολόκληρη περίοδο αρκούσε να μιλήσεις για σένα, για την αγωνία σου, το άγχος, το πρόβλημά σου και εκεί τέλειωνε όλη η υπόθεση. Στο θέατρο δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Πρέπει να στήσεις μέσα στο μυαλό σου και μέσα στο έργο σου τις ζωές των άλλων. Και αυτό να έχει αξιοπιστία και να είναι να πείθει. Για μένα ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία η δουλειά στον Ιάσον.
2: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
3: Ο Ιάσονας, τι συμβολίζει μες στην αργοναυτική εκστρατεία? Θέλω να πω, εσύ που το έψαξες για να αποδώσεις το έργο.
1: Μιλάμε για μια εποχή και για μια κοινωνία όπου λειτουργούσε με σύμβολα ήρωες. Έτσι. Ο Ιάσονας είναι αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη. Τι είναι ο ήρωας στην αρχαία ελληνική μυθολογία? Ο ήρωας είναι ο άνθρωπος αυτός που ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους γιατί αναλαμβάνει το βάρος των ευθυνών του. Αναλαμβάνει ένα καθήκον, την ευθύνη, και αυτό για τους Έλληνες είχε πολύ μεγάλη σημασία. Μην ξεχνάτε ότι η δημοκρατία στην Ελλάδα δεν χαρακτηρίζεται από την ελευθερία μόνο της βούλησης, αλλά και από την ανάγκη αυτοπεριορισμού των ανθρώπων, των πολιτών της. Δηλαδή, οι άνθρωποι μαζεύονται όλοι μαζί και αποφασίζουν τι περιορισμούς θα βάλουν στους εαυτούς τους. Πώς θα διαμορφώσουν οι ίδιοι το πλαίσιο της ζωής τους. Δεν είναι μια λογική απόλυτης αναρχίας και φιλαυτίας για τον καθένα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει δηλαδή. Ο ήρωας λοιπόν μέσα σε αυτές τις κοινωνίες είναι ο άνθρωπος αυτός που αναλαμβάνει το καθήκον να το φέρει, να το ταξιδέψει και να το πάει στον προορισμό του. Και ο Ιάσονας είναι ο πρώτος, υποτίθεται, Έλληνας, ο οποίος παίρνει το καθήκον και το πηγαίνει στην Ιωλικό, προκειμένου εκεί να διεκδικήσει το χρυσό μαλλοδέρας που ανήκει στην κληρονομιά του. Η Μίδια είναι ένα πρόσωπο καθοριστικής σημασίας, γιατί είναι η βοηθός του. Τον βοηθάει η Μίδια. Και χωρίς τη βοήθεια της γυναίκας, δηλαδή της Μίδιας, ο Ιάσονας δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει. Βλέπουμε το πόσο ισότιμα ο μύθος αναφέρεται και στον Ιάσονα και στη Μίδια.
3: Εδώ μέσα πόσες γάτες είναι, τρεις.
1: Έξι. Στα γραφεία που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή της Μικρής Άρκτου υπάρχουν έξι γάτες και ένα σκύλος.
3: Ο σκύλος περιφέρεται ανάμεσα στις γάτες ή είναι απ' έξω?
1: Ζουν εν ειρήνη.
3: Είναι παράξενο η αυτονομία τους.
1: Έχουμε ένα καθεστώς συνύπαρξης με τα ζώα μας στην Μικρή Άρκτο και το κάθε μέρος έχει διατυπώσει τους όρους του. Δηλαδή αυτοί ξέρουν ότι εγώ εργάζομαι αρκετές φορές. Εγώ ξέρω ότι χρειάζονται το χρόνο και τον τρόπο τους. Από μένα υπάρχει ένας πολύ μεγάλος θαυμασμός, γιατί τα θεωρώ εφήοντα τις γάτες. Πολλές φορές μου έχουν προσφέρει γαλήνη και με έχουν ησυχάσει. Λειτουργούν και ως αντικρατασμικό. Εμείς θεωρούμε τα ζώα που έχουμε στην οικογένειά μας πολύ ισχυρές πηγές ενέργειας. Νομίζουμε ότι μας προφυλάσσουν πολλές φορές.
3: Πες μου τα ονόματα όλα.
1: Υπάρχουν τέσσερις γάτες που έχουν ονόματα από το Αλεξανδρινό κουαρτέτο, δηλαδή είναι ο Βαλτάσαρ, η Ουστίνη, η Κλέα και ο Μοντόλιβ, η Ρόζη και η Νεφέλη.
3: Και ο σκύλος?
1: Μάρτης.
3: Εύχομαι ό,τι καλύτερο πάντα και σέβομαι πολύ τους ανθρώπους που επιμένουν στην ομορφιά. Χαίρομαι που κάνεις αυτό το πράγμα με αυτόν τον τρόπο το συγκεκριμένο, αλήθεια.
1: Ευχαριστώ πολύ και πρέπει να σας πω ότι αυτό που είπα και πριν το εννοώ, δηλαδή είναι κομμάτι της ζωής μας, εμείς έτσι ζούμε. Ήθελα μόνο να κάνω μία τελευταία επισήμανση, γιατί θα ήταν άδικο μέσα στη φόρα και στη φόρα της κουβέντας να μην το αναφέρω, στους συντελεστές της παράστασης. Δηλαδή θέλω να πω ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Γιάννη τον Στάνκογλου, στη Σαβίνα τη Γιαννάτου, στον Ζαχαρία τον Καρούνι, αλλά και σε όλο το θείασο, γιατί αντιμετώπισαν την παράσταση με μια υποδειγματική ευσυνειδησία και ένα σεβασμό και στο κείμενο και στα παιδιά, που εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Κουράστηκαν πολύ όλοι τους. Η Σοφία ήταν πάντα μια αυστηρή αλλά και πολύ αξιόπιστη δασκάλα απέναντί τους. Αν δείτε πώς δουλεύουν δηλαδή με τη Σοφία, εγώ τους θαύμασα πολύ, ώρες ζήλεψα. Θα ήθελα πολύ έτσι να είναι και η ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, οι σχέσεις. Περνάνε πάρα πολύ καλά όλοι μαζί, αλλά πάντα σε μια ομάδα, γιατί είναι και πολυπληθής αυτή η ομάδα. Έχει 30 ανθρώπους συντελεστές, χορευτές, ηθοποιούς, μουσικούς, τραγουδιστές. Το πώς συνυπάρχουν, πώς μοιράζουν τους ρόλους και πώς τους διευθετούν, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Νομίζω ότι είμαι πολύ τυχερός.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ως εδώ ήταν η διαδρομή. Σε περίπου 7 λεπτά θα είναι στην παρέα η Έρη Πανάγου να ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητας και εμείς πρώτα ο καλός Θεός θα τα πούμε τα μεσάνυχτα. Όπως πάντα, παραπολιτικά 90,1 211 10 80 880. Ευχαριστώ τη Χριστίνα Αγγελάκη, τη Θησαυρούλα και όλους σας που προσθέσατε όλη αυτή την ωραία ατμόσφαιρα στη βραδινή μας περιπλάνηση στα ραδιοκύματα. Ευχαριστώ πολύ και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
5: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Στο φαγκαριού την αγκαλιά, απόψε να κοιμάσαι. Με κάποια άλλη στα φιλιά, ευτυχισμένος θα είσαι. Ποιος ξέρει πάλι αν γελάς ή μέσα σου λυπάσαι. Καλημέρα, με καλή διάθεση. Πάντα, όπως πάντα εδώ, στην πρωινή αφετηρία. Τροχοδρομούμε προς απογείωση.

Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Λοιπόν, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη με συντροφεύει σήμερα σε αυτή την ραδιοφωνική παρέα που θα τραβήξουμε μαζί για 2 ώρες. Και η Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει στο 211 10 80 880 τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. Εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr.

Λοιπόν, όλα αυτά τα ωραία τραγούδια είναι γιατί έχουμε πανσέλινο. Έχουμε πανσέλινο. Δεν τη βλέπουμε πολύ καλά από εδώ, αλλά η πανσέλινος της φράουλας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ο Βασίλης Κρυμπάς καταρχάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. 29 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο σήμερα. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 3 πρώτα λεπτά, δηλαδή σε κάτι λιγότερο από μία ώρα. Θα δύσει στις 8 και 53 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζουν ο Πέτρος και ο Παύλος. Η Παυλίνα και η Πετρούλα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε εσάς που φέρετε αυτά τα υπέροχα ονόματα. Από τα πιο ωραία ονόματα. Παύλος, Πέτρος, Παυλίνα, χρόνια πολλά. Υγεία, χαρά, ευτυχία σε όλους σας. Χρόνια πολλά και στους αγαπημένους ακροατές εδώ της εκπομπής. Έχουμε αρκετούς Πέτρους και τον Παύλο, το φίλο μας, τον αρτοποιό από τη Νέα Σμύρνη. Να έχετε υγεία, χαρά, ευτυχία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Φυσικά, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας και σε εσάς που γιορτάζετε κάποια έτσι σπουδαία επέτειο. Είναι και καλοκαίρι, συνήθως τέτοιες εποχές γίνονται και οι γάμοι, οπότε αναλόγως έχουμε και τις επαιτίους. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης έχει βγει για περπάτημα και έχει στέλνει και φωτογραφία σήμερα. Χριστίνα, ο Δημήτρης είναι fit. Πάει από Πάτρα, Βραχνέικα, κάθε μέρα τέτοια ώρα με τα πόδια. 365 μέρες το χρόνο. Πολύ ωραία φωτογραφία, Δημήτρη μου, πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Ο Βάιος από την Πάτρα, καλημέρα πρωινή μου φίλη, καλή εβδομάδα, υπέροχη γλυκιά Δευτερούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους μας. Ο φίλος μας ο Μιχάλης, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μετά από 2 μήνες σε ακούω ξανά. Έμεινα από δουλειά και το βράδυ αντί να δουλεύουμε κοιμόμασταν. Χαίρομαι που σε ακούω, πάλι έστω και για λίγα μεροκάματα. Επιτέλους να δω πάλι τη γειτόνισσα να ανοίγει τις κουρτίνες. Σε ευχαριστώ για την παρέα σου, λέει. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Η φωνή μου, λέει, και το γέλιο μου τον χαλάρωναν, λέει, τη νύχτα. Οπότε, Μιχάλη, κράτα γερά γιατί θα γελάσουμε πάλι σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα. Σας είπα τι έπαθα με το... Τι ξυνίζεις τα μούτρα σου εσύ με το καλή Δευτερούλα? Έλα τώρα. Μα εξορκίζουμε τη Δευτέρα εσύ. Τι δεν είναι καλά? Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα, λέει ο φίλος μας ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου. Γεια σου Μάκη, καλή Δευτερούλα. Σας είπα τώρα τις προηγούμενες. Πριν μια εβδομάδα μου έτυχε αυτό. Πήγα σε ένα φούρνο. Μετά από εδώ, ρε παιδί μου. Και τέλος πάντων, έλεγα τι είναι αυτό, τι έχει μέσα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Οπότε κάποιος εκεί διπλά που ήρθε να ψωνίσει άκουσε τη φωνή, άκουσε και την κοπέλα που με είπε έρη. Και έρχεται δίπλα και μου λέει γλυκιά τεταρτούλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, γλυκιά μας γελαστή έρη σε εσένα και την παρέα σου, ο φίλος ο Νικόλας. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα. Πάει, έμεινα αυτό τώρα με το γλυκιά Δευτερούλα, Τριτούλα, Τεταρτούλα και γλυκιά Παρασκευούλα. Χθες εδώ μεταξύ δούλευα, Χριστίνα, και μπαίνω στο στούντιο 9 και 2 λεπτά και λέω γλυκιά και γλυκιακούλα.

0: Λοιπόν, όποτε μπορώ, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ξεκινάω την εκπομπή πάντα με τις ευχάριστες ειδήσεις. Η αρχισυνταξία της εκπομπής έχει ανατροπή στη σκαλέτα, οπότε υπάρχουν ευχάριστες ειδήσεις. Και θα ξεκινήσω με αυτό. Με την αλληλεγγύη. Με την αλληλεγγύη θα ξεκινήσω. Και τι εννοώ. Χθες εδώ στην Καλυθέα είχαμε μια πολύ μεγάλη φωτιά σε ένα σπίτι στην οδό Αριστίδου. Ήταν μια 75χρονη γυναίκα μαζί με τον σύζυγό της 80 ετών στο σπίτι τους, στο διόροφο σπίτι τους. Στον πρώτο όροφο είναι το σπίτι, αλλά το σπίτι είναι αρκετά ψηλά από το πεζοδρόμιο, 6 μέτρα φανταστείτε. Οι άνθρωποι κοιμόταν, ξαφνικά ξέσπασε φωτιά. Ο άντρας ήταν σε άλλο σημείο του σπιτιού, κατάφερε να βγει από την πόρτα. Ανοίγοντας όμως την πόρτα, μπαίνει το οξυγόνο μέσα, φλέγεται το σπίτι. Η γυναίκα αναγκάζεται να βγει στο μπαλκόνι. Αμέσως το σπίτι λαμπαδιάζει. Λαμπαδιάζουν οι τέντες, ό,τι υπήρχε στο μπαλκόνι κτλ. Και αμέσως από κάτω πολίτες στείλουν ανθρώπινη αλυσίδα. Δίχτυ, ανθρώπινο δίχτυ. Η ηλικιωμένη κρέμεται κυριολεκτικά από τα κάγκελα. Και τα παιδιά από κάτω, γιατί είναι νέοι από κάτω και μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά οι φωνές τους, έτσι όπως τις άκουγα στο βίντεο, λέγανε «Πίδα γιαγιά, πίδα! Πέσε γιαγιά, πέσε, θα σε πιάσουμε εμείς!» Αυτό το πράγμα ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή αυτή η γυναίκα σώθηκε τελικά, έπεσε πάνω στο... Βασικά ένας διανομέας ήταν αυτός που πολύ έντονα της φώναζε «Γιαγιά πέσε, θα σε πιάσω», και όλοι βέβαια. Συγκλονιστικό. Γι' αυτό σας λέω αλληλεγγύη. Αυτή η γυναίκα σώθηκε λόγω της αλληλεγγύης. Γιατί δεν υπήρξε κανένας άνθρωπος που να διαφορήσει. 50 άτομα από κάτω λέγανε στη γιαγιά «Γιαγιά πέσε, θα σε πιάσουμε». Το γεγονός ότι υπήρξε φωτιά στο συγκεκριμένο σπίτι κινητοποίησε και το παιδί, το γιο της οικογένειας, ο οποίος ερχόμενος και φτάνοντας στην Καλυθέα και βλέποντας από μακριά το σπίτι του να φλέγεται, κατάλαβε ότι οι γονείς του είναι τελειωμένοι. Και όταν είδε αυτή τη σκηνή, ξέσπασε σε λυγμούς. Πώς να μην ξεσπάσει σε λυγμούς όταν βλέπεις ότι υπάρχει αλληλεγγύη και λες τουλάχιστον εντάξει, δεν έχουμε καταστραφεί τελείως. Η γιαγιά λοιπόν αυτή σώθηκε χάρη σε αυτό. Χάρη στην αλληλεγγύη. Γιατί οι άνθρωποι δεν αδιαφόρησαν, γιατί δεν κοίταξαν δεξιά-αριστερά, γιατί δεν προσπέρασαν, γιατί ο διανομέας μπορεί να άργησε μια παραγγελία, αλλά ίσως μια ανθρώπινη ζωή. Αυτός λοιπόν είναι ο ήρωας της καθημερινότητας. Ο άνθρωπος μιας άλλης εποχής. Που πάντα όταν συνέβαινε κάτι σε κάποιον.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ό,τι και να μας συμβεί, εντάξει, θα βρεθεί ένας χριστιανός, όπως λέγαμε, να μας βοηθήσει. Τα τελευταία χρόνια συμβαίνουν διάφορα περιστατικά. Τα βλέπετε κι εσείς στους δρόμους καθημερινά. Με ανθρώπους να εγκαταλείπουν άλλους, να μην τους βοηθούν, να συμβαίνουν διάφορα ατυχήματα και να προσπερνούν. Να βλέπεις μια ηλικιωμένη γυναίκα να προσπαθεί να περάσει το φανάρι και να μην βρίσκεται ένας άνθρωπος να την περάσει απέναντι. Κάποιος να σκοντάφτει να πέφτει και να συνεχίζει ο άλλος την πορεία του. Να τσακώνονται στον δρόμο για ψήλου πείδημα, για μια τροχονομική παράβαση, γιατί με προσπέρασες, γιατί δεν ξεκίνησες νωρίς, γιατί πας αργά, γιατί πας γρήγορα, όλα αυτά. Και αυτή η γιαγιά λοιπόν γλίτωσε χάρη σε αυτό. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο διανομέας με ελαφρά χτύπηματα και το παλικάρι και η ηλικιωμένη κυρία. Η φωτιά, να σας πω ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ακόμη και δύο πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 251, στο νοσοκομείο της αεροπορίας. Ο πρώτος με εγκάβματα στο πρόσωπο και ο δεύτερος με αναπνευστικά. Επίσης, στο νοσοκομείο πήγε και ο 80χρονος άντρας, χωρίς όμως να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Φυσικά, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής μετέβη στο σημείο για να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

0: Για να πάμε να ακούσουμε λίγο από τι συνέβη χθες από την Καλλιθέα.
1: Και παιδάκι και την πιάνω εγώ μαζί με το παλικάρι, την πιάνω με τη γιαγιά. Αυτό ήταν.
2: Η γυναίκα ανεπίθεση και την πιάσανε λοιπόν δύο παλικάρια.
3: Δεν ξέρω που είναι ο μπαμπάς σου, δεν ξέρω τι γίνεται. Αναγκάστηκε η γυναίκα και πήδηξε από το μπαλκόνι. Δηλαδή είναι τραγικό όλο αυτό, έτσι. Η φωτιά προκλήθηκε από το ισόγειο, από το ρολόι της ΔΕΗ. Σε έχει πάει στο νοσοκομείο, την πήγαμε στο Σωτηρία γιατί είχε εισπνεύσει πολύ καπνό.
1: Είμαι εδώ 40 χρόνια στην Καλλιθέα, αλλά τέτοιο πράγμα πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω.
0: Πραγματικά λοιπόν η φωτιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά ευτυχώς όλα καλά, σώθηκε το ζευγάρι, είναι πολύ σημαντικό. Και σώθηκε και το σκυλάκι της οικογένειας. Ο Ηλίας, ο φίλος μου, καλημέρα Έρικε στην παρέα σου. Πήγα λέει αχαίροντα χθες για μπάνιο, πω πω, φανταστικά. Μετά πήγα στην Πάργα, με τη μηχανή και επιστροφή από Παλιάμπελα. Το χωριοδάκι της μαμάς μου. Το μικρό Παρίσι, έτσι το λένε. Μπράβο ρε Ηλία. Ωραία βόλτα έκανες. Αλλά εκεί στον Αχαίροντα πρέπει να πάγωσες όμως, ε? Γιατί εκεί Χριστίνα στον Αχαίροντα ποταμό βάζεις καρπούζι και σπάει. Από το κρύο, ναι.
4: Γιατί να
0: μπω εκεί? Όχι, να μην μπεις. Πάντως όσες φορές έχει τύχει στη ζωή μου να κάνω, να έχει καύσωνα έτσι, στην ευρύτερη περιοχή και πας εκεί στον Αχαίροντα, ακόμα και τότε, δηλαδή ακόμα και όταν όλη η χώρα έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία, εκεί το ποτάμι είναι καλά. Όλα τα ποτάμια είναι παγωμένα βέβαια, αλλά που κατεβαίνουν και από τα βουνά τα νερά, αλλά εκεί που γνωρίζω καλά και τα λοιπά, δεν έχω καταφέρει ποτέ να κάνω μπάνιο. Μπράβο σου Ηλία, είσαι πολύ μεγάλο κομμάντο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο. Και επιστρέφουμε. Βάζουμε πολύ ωραία μουσική και μετά έχω να σας πω μια άλλη ιστορία, άλλη αλληλεγγύης, πριν πάμε στα πιο βαθιά της επικαιρότητας.

0: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου. Φυσικά δύο πολύ μεγάλα θέματα που επικρατούν στην επικαιρότητα είναι ο καύσωνας φυσικά που πλήττει την Ευρώπη. Σήμερα στο μεταξύ θα έχουμε ανεβασμένες θερμοκρασίες και εμείς. Αρχίζει να ανεβαίνει το θερμόμετρο και εδώ, σε εμάς, στην Ελλάδα. Έως και 38 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Απλά εμάς τι μας σώζει? Μας σώζει ότι έχουμε ανέμους. Βέβαια χθες το βράδυ, κατά τις 10 και μετά, 10 και μισή, έπεσε ο αέρας. Μέχρι τις 10 είχε ένταση. Αλλά μετά τις 10 το βράδυ άρχισε να υποχωρεί. Και αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει ιδιαίτερη ένταση. Οι άνεμοι λοιπόν θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 από 4. Έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας, εξασθένιση των ανέμων και κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, η θερμοκρασία στο Ιόνιο και ανατολική νησιωτική χώρα 33 με 35, στα υπηρετικά 35-36, σε Κυκλάδες 30 με 32, στα δυτικά έως και 37. Εδώ στην Αττική το θερμόμετρο θα δείξει έως 35 βαθμούς. Στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη στέλνουμε τα φιλιά μας στον Status FM 107,7. Στο αγαπημένο ραδιόφωνο που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού, σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από 4. Λοιπόν, πριν πούμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα, όπως σας είπα, μία είναι η λέξη για τη σημερινή ημέρα, αλληλεγγύη. Και δεν μιλάω μόνο για την περίπτωση αυτή με την γιαγιά στην Καλλιθέα, που ο κόσμος έγινε ανθρώπινη αλυσίδα και έτσι χάρη στην αλληλεγγύη των πολιτών σώθηκε ένας άνθρωπος. Ακούστε τώρα ένα άλλο περιστατικό, στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά. Όπως διαβάζω στην εφημερίδα Τα Νέα, η παροιμία λέει κάλλιο κακό χρόνο παρά κακό γείτονα. Κι όμως, εδώ σε αυτή την περίπτωση η κακιά η ώρα αποκάλυψε ένα καλό γείτονα. 15 Ιουνίου στην οδό Ευζώνων, κοντά στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, ξέσπασε μια πυρκαγιά σε ένα μικρό συνεργείο αυτοκινήτων. Η πυρκαγιά πρόλαβε τη φωτιά πριν επεκταθεί σε άλλες επιχειρήσεις και σε άλλες κατοικίες. Το συνεργείο όμως καταστράφηκε ολοσχερός και ο ιδιοκτήτης τραυματίστηκε ελαφρά. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν οι περισσότεροι τι κάνουν? Συνηθίζουν να λένε πω κρίμα, λυπάμαι και να συνεχίζουν τη ζωή τους. Πιο δίπλα όμως υπάρχει ένας θερινός κινηματογράφος. Οι άνθρωποι λοιπόν του θερινού κινηματογράφου Απόλλων, που βρίσκεται στο διπλανό οικοδομικό τετράγωνο, δεν εξέφρασαν μόνο τη λύπη τους, προχώρησαν και σε πράξη. Έδειξαν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους. Ο ιδιοκτήτης του κινηματογράφου, Κώστας Μπακιρτζής, χωρίς δεύτερη σκέψη, επισκέφθηκε το επόμενο πρωί τον έναν εκ των δύο ιδιοκτητών και του πρότεινε να διοργανώσουν μια έκτακτη

0: Η προβολή αλληλεγγύης για την οικονομική ενίσχυση της επιχείρησης. Ο άνθρωπος, όπως καταλαβαίνετε, συγκινήθηκε. Την επόμενη μέρα δημοσιεύθηκε η παρακάτω ανακοίνωση. Ο κινηματογράφος Απόλλων διοργανώνει έκτακτη προβολή αλληλεγγύης για την ενίσχυση του συμπολίτη και γείτονά μας, του οποίου το συνεργείο στην Ευζώνων, ένα δρόμο δίπλα από τη Σαρανταπόρου μας, καταστράφηκε ολοσχερός από τη μεγάλη πυρκαγιά της χθεσινής ημέρας. Όλα τα έσοδα της προβολής της ταινίας Περσέπολης την Πέμπτη θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στον ίδιο ως μια μικρή αλλά ειλικρινή ένδειξη συμπαράστασης από την κινηματογραφική μας κοινότητα. Παράλληλα, στον χώρο του κινηματογράφου θα υπάρχει και ένα κουτί οικονομικής ενίσχυσης για όποιον επιθυμεί να συνεισφέρει επιπλέον, βοηθώντας τον να σταθεί στα πόδια του μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Σε δύσκολες στιγμές, η αλληλεγγύη είναι η μεγαλύτερη δύναμη μιας γειτονιάς. Πάντα πρέπει να έχουμε ένα τον άλλον και να τα αποδεικνύουμε έμπρακτα. Το σινεμά δεν είναι απλά η παρακολούθηση μιας ταινίας, είναι μια συλλογική εμπειρία που συνεχίζεται και εκτός αίθουσας. Είναι τρόπος να ζούμε όλα όσα συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Αυτή ήταν η ανακοίνωση. Αρκούσε λοιπόν αυτό. Το σύνθημα δόθηκε και η ανακοίνωση αυτή έκανε το γύρο των social media. Αστραπία το γεγονός έγινε γνωστό σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Και τώρα προσέξτε να δείτε τι κάνανε οι αγαπημένοι Θεσσαλονικείς. Ακόμα και όσοι δεν είχαν σχέση τώρα με τη γειτονιά, ακόμη και κάποιοι που έμεναν αρκετά χιλιόμετρα μακριά, επειδή ήθελαν να επενέσουν την πράξη αλληλεγγύης του ιδιοκτήτη του κινηματογράφου, της επιχείρησης, προς μια άλλη μικρή επιχείρηση, αποφάσισαν λοιπόν να πάνε. Επίσης, συντάχθηκαν και κάποιες άλλες επιχειρήσεις, μια κάβα ποτών, ένα μαγαζί με σουβλάκια. Όλοι αυτοί συμπράξανε στο να πάνε τα χρήματα για καλό σκοπό. Οπότε δεν ήταν απλά μια πρωτοβουλία ενός, έγινε μια πρωτοβουλία μαζική, μια πρωτοβουλία ανθρωπιάς. Μέσα σε λίγες ώρες λοιπόν,
1: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Μάλιστα, υπήρξαν και κάποιοι, φανταστείτε, που αγόρασαν εισιτήριο και δεν πήγαν καν να δουν ταινία. Γιατί δεν μπορούσαν να πάνε να δουν την ταινία, αλλά ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουν. Ο κινηματογράφος γέμισε θεατές που δεν χωρούσαν. Κατέκλυσε τις σκάλες, τον δρόμο μπροστά. Ήταν μια πολύ όμορφη πράξη. Πάνω από 1.000 άνθρωποι πέρασαν λοιπόν να αφήσουν στο κουτί συμβολικά ένα ποσό και μέσα σε λίγες ώρες συγκεντρώθηκαν 8.000 ευρώ. Αυτή η οικονομική στήριξη δόθηκε στον άνθρωπο για να φτιάξει ξανά όσο μπορέσει το συνεργείο από την αρχή. Αλλά πέρα από τα χρήματα, νομίζω αυτό που ένιωσε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να μετρηθεί σε χρήματα. Και αυτό που ένιωσε ο άνθρωπος που υπέστη αυτή τη ζημιά, αλλά και αυτό που ένιωσε και ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης του κινηματογράφου, ο οποίος είδε τη δική του διάθεση για αλληλεγγύη να γίνεται πράξη με τη βοήθεια όλων των άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό σας λέω, αλληλεγγύη. Ακόμα και όταν δεν βλέπετε την ανθρωπιά γύρω σας, να τη δημιουργείτε. Όσο περισσότερο κλεινόμαστε στους εαυτούς μας, γινόμαστε παρτάκηδες, μας ενδιαφέρει μόνο η βόλεψή μας, τόσο περισσότερο χάνουμε την ουσία της ζωής. Δεν αξίζει τίποτα και δεν είναι κάτι να πεις μια καλημέρα στον άλλον και να την εννοείς. Δεν θα σου πάρει κάποιος λεφτά από την τσέπη αν έχεις καλή διάθεση και βοηθήσεις από το υστέρημά σου. Δεν θα χαλάσεις κάτι από την βόλεψή σου αν δείξεις αλληλεγγύη, φιλανθρωπία, αν γίνεις εσύ η αφορμή για να γίνει κάτι. Γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, ναι, δεν θέλω όμως να το αναλάβω. Όχι, να το αναλάβεις. Έχουμε αναλάβει στη ζωή μας, αναλαμβάνουμε στη ζωή μας ευθύνες πολύ πιο μεγάλες και πολύ πιο δύσκολες από το να είμαστε, ας πούμε, να βρεθούμε κοντά σε έναν άνθρωπο και να τον βοηθήσουμε. Μη σφυρίζουμε αδιάφορα, όλοι έχουν προβλήματα. Και ο ιδιοκτήτης του κινηματογράφου έχει προβλήματα, είμαι βέβαιη. Και ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Και ο έμπορος και ο κύριος με την κάβα ποτών, όλοι οι προβλήματα έχουν. Όλοι αυτοί είχαν προβλήματα. Κι όμως γίνανε μια γροθιά. And Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης από την Νίκαια. Καλημέρα. Αλληλεγγύη, η λέξη κλειδί για μια καλύτερη κοινωνία. Το αντίθετο της φιλανθρωπίας, γιατί η αλληλεγγύη είναι οριζόντια. Ενός. Η φιλανθρωπία κάθετη. Έρχεται να μας υποδείξει τις κοινωνικές μας διαφορές. Εάν αυτός ο κόσμος προτάξει τη συλλογικότητα από την προσωπική και ατομική διάκριση, για να σκεφτούμε το πόσο καλύτερος θα γίνει ο κόσμος. Πράγματι. Αλληλεγγύη λοιπόν.

Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, Πέτρος, λέει ο Πέτρος. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε μένα και σε όσους γιορτάζουν. Καλημέρα, Πέτρο μου, χρόνια πολλά. Να είσαι γερός, δυνατός, ευτυχισμένος. Να σε χαίρονται οι δικοί σου άνθρωποι και να τους κάνεις ευτυχισμένους με την παρουσία σου. Από τα πιο ωραία ονόματα. Νάτος ο Κώστας, χρόνια πολλά. Λέει ο Κώστας, καλημέρα σε ωραία παρεούλα. Χρόνια πολλά στους γιορτάζουν. Χαρούμενη Δευτερούλα, καλή βδομαδούλα. Ο αγαπημένος ακροατής από τα Τρίκαλα. Πάντα συντονισμένος εδώ στα παραπολιτικά.

Αλληλεγγύη λοιπόν. Πάμε να σας πω μια άλλη πράξη αλληλεγγύης. Έλληνες διασώστες που βρίσκονται στο δρόμο για να βοηθήσουν στην ανέβρεση επιζώντων στα συντρίμμια. Έφυγε η ελληνική αποστολή διασωστών από τη Θεσσαλονίκη για να φτάσει στη Βενεζουέλα, τη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα που μετράει πληγές, να συνδράμει στην ανέβρεση επιζώντων μέσα από τα συντρίμμια. Η ελληνική μας ομάδα διασωστών με συμμετοχή 15 εθελοντών θα μεταβεί στο Καράκας με εξοπλισμό που περιλαμβάνει drones, θερμικές κάμερες και όλα τα ειδικά μέσα εντοπισμού ζωής στα ερείπια. Πριν από την αναχώρησή τους, οι εθελοντές θα κάνουν μια στάση πρώτα στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα υποβληθούν σε υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και απαραίτητες εξετάσεις. Και φυσικά η ελληνική αποστολή θα επιχειρήσει μαζί με Σέρβους, Τούρκους και άλλους διασώστες στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Φυσικά ο δραματικός ομολογισμός από τον σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα συνεχίζει να αυξάνεται. Οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 1.450, πάνω από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών. Και την ώρα που η τραγωδία βυθίζει τη χώρα, έρχονται μερικές στιγμές αισιοδοξίας. Πριν από λίγες ώρες ανασύρθηκε ένας άντρας με το γιο του, τον έφηβο γιο του, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια, σχεδόν 4 μέρες μετά το φωνικό γέλατο.

Πολλές συγκλονιστικές εικόνες με ανθρώπους να ανασύρονται ζωντανοί από τα συντρίμια. Μετά από τόσες ώρες, ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό. Ένα 18 ημερών αγοράκι επίσης. Και λίγη ώρα μετά βρέθηκε και η μαμά του ζωντανή. Αυτή η ελπίδα μέσα στα συντρίμια. Πόσο δύσκολα περνούν οι άνθρωποι εκεί. Λοιπόν, αλληλεγγύη. Αυτό είναι το σύνθημα λοιπόν. Αυτό είναι το σύνθημα, αλληλεγγύη και αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Τώρα, όσον αφορά τον καύσωνα, υπάρχει μια ανησυχία για αυτό το ακραίο κύμα ζέστης. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καταρχάς μιλάμε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για πάνω από 1.300 θανάτους στην Ευρώπη. Είναι ένα ρεκόρ θερμοκρασιών, εκατομμύρια πολίτες δοκιμάζονται. Εχθές ο καθηγητής εδώ στα παραπολιτικά, ο καθηγητής ο κύριος Δαβέτας, που ζει και εργάζεται στο Παρίσι, μας έλεγε ότι όλες αυτές τις μέρες οι κάτοικοι δεν μπορούν ούτε καν να κοιμηθούν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κοιμηθείς μετά από τόση μεγάλη καταπώνηση του οργανισμού. Εμείς δεν το έχουμε ζήσει αυτό, έχουμε ζήσει τους καύσωνες πολύ καλά. Κάποιοι από εσάς δουλεύετε κιόλας κάτω από πολύ υψηλές θερμοκρασίες και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι. Όμως εδώ τώρα η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια από το 1987 και μετά που είχαμε αυτό το φωνικό καύσωνα έχει θωρακιστεί, τα κτίρια δηλαδή. Στα περισσότερα κτίρια υπάρχει κλιματισμός, στα δημόσια κτίρια σχεδόν σε όλα. Στα σπίτια ο κόσμος έχει διαθέτει 1, 2, 3 μονάδες κλιματιστικών. Τώρα σε αυτές τις χώρες δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Και δεν υπάρχει διότι, όπως μας έλεγε ο κύριος Δαβέτας, αλλά και πάρα πολλοί που ζουν στο εξωτερικό και σε άλλες χώρες, στη Γερμανία, στην Ιταλία, την Ισπανία, όλες αυτές τις χώρες, στο Βέλγιο, τη Δανία που δοκιμάζεται ακόμα και αυτή με 35-36 βαθμούς Κελσίου, δεν υπάρχει υποδομή για κλιματισμό. Δεν υπάρχει υποδομή, διότι όταν η πιο υψηλή θερμοκρασία είναι 23-24 βαθμοί, άντε 27 ας πούμε, και ξαφνικά έρχεται το 40, εντάξει, πώς να υπάρχει πρόβλεψη για κλιματισμό. Όπως αυτοί έχουν πολύ καλύτερα συστήματα θέρμανσης από ό,τι έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, έτσι και αυτοί δεν διαθέτουν κλιματιστικά. Και μάλιστα τώρα η αλήθεια είναι και πόσο δύσκολο είναι να μπει κάτι τέτοιο, να μπουν τα κλιματιστικά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι το πιο περιζήτητο προϊόν αυτή τη στιγμή.

0: Τώρα στα δικά μας, πολλής λόγος γίνεται για την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος. Είναι κάτι το οποίο ήθελαν οι πάροχοι, είναι κάτι το οποίο ήθελε ο ΔΔΕ, είναι κάτι το οποίο θέλουν οι Δήμοι. Είναι όμως κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν το θέλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Γιατί η αποσύνδεση των τελών, των δημοτικών τελών, όπως λένε οι ιδιοκτήτες ακινήτων, πρέπει να μεταγγελιστεί στους ενοικιαστές, σε αυτούς που κάνουν δηλαδή χρήση του ακινήτου. Υπάρχει φόβος να μείνουν απλήρωτοι λογαριασμοί και γενικά
1: Status πρέπει... FM, σταθμός στους 107.7.
0: Οι ενοικιαστές από την πλευρά τους έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ με ήδη πολύ αυξημένα ενίκια και το 70% του μισθού να πηγαίνει στο ενίκιο και στους λογαριασμούς. Και πάρα πολλοί άνθρωποι, νέοι και ακόμη και μεγαλύτεροι, να αναγκάζονται να κάνουν 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Αλλά κατά τα άλλα είπαμε, ανάπτυξη. Για να ακούσουμε τι είπαν νέοι στον Α.
2: Ενίκιο, ρεύμα, νερό, φαγητό.
3: Δεν φτάνει ούτε ο μισθός του μήνα, ούτε ο τρίτος, ούτε ο τέταρτος για τίποτα.
4: Κάθε φοιτητής πιστεύω ότι θέλει δουλειά. Δεν μπορείς να είσαι έτσι.
5: Δεν υπάρχει πλέον μία δουλειά. Η μόνη λύση είναι από 2 δουλειές και πάνω.
6: Πλέον βλέπεις άτομα να έχουν φτάσει στα 30 και ακόμα να ζουν με τους γονείς τους, επειδή δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.
7: Έχω και εγώ παιδιά τα οποία θα κληθώ να υποστηρίξω τώρα που ξεκινάνε τα εργασιακά τους, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο για τα παιδιά αυτά. Δεν αισθάνονται ποτέ σίγουρα για τον εαυτό τους.
2: Οι περισσότεροι βλέπουν ότι τα λεφτά φεύγουν απευθείας με το που μπουν. Δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες πλέον το να είμαστε λίγο πιο άνετοι.
8: Είναι το άγχος στο Θεό. Δεν βγαίνει. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
9: Είμαι κι εγώ σε κάπου λάθος. Πρέπει να γίνω κι εγώ λίγο πιο σωστός. Αλλά σίγουρα δεν φτάνουν. Βλέπεις και από οικογένειες που τα περνάνε δύσκολα. Δεν είναι παράλογοι άνθρωποι στις μέρες μας.
10: Δεν μπορούμε να κάνουμε τη ζωή που κάναμε τις προηγούμενες δεκαετίες.
0: Βασικά ο μοναδικός χρόνος που περισσεύει είναι για εργασία και όχι για διασκέδαση, όχι για χαλάρωση. 2 και 3 δουλειές για να μπορείς απλά να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου. Όλα κρυβαίνουν, τίποτα δεν πέφτει. Το μόνο που πέφτει είναι η διάθεση. Αλλά είπαμε εμείς εδώ την έχουμε πάντα ψηλά. Τη διάθεση. Λοιπόν, ακόμα και το παγωτό ακριβένει. Δηλαδή μια αγάπη είχαμε και εμείς στη ζωή μας και ακριβένει και αυτό. Και είναι και μικρότερο το παγωτό. Δηλαδή αλήθεια τώρα. Πού είναι εκείνη, το θυμάσαι αυτούς τους πυραβλάρα που ήταν 4x4 που ποτέ δεν έφτανε στο τέλος. Τώρα γι' αυτό το κάνανε πιο μικρό, γιατί σου λέει μην το πετάς, φάτε όλο, κατάλαβες. Και είναι μικρό το πυραυλάκι, 3 ευρώ το πυραυλάκι στο περίπτερο. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για τα οικογενειακά, τα μεγάλα, τα επώνυμα. Δεν είχα πάει πέρσι στη Κεφαλονιά και πήρα 3 παγωτά, 2-4 μπάλες, 3-4, 6, ναι, 3 παγωτά με 6 μπάλες ή 5, ξέρω, κάτι τέτοιο. Και μου λέει ένα 24,5. Περνάω την κάρτα και μένει ένας ηλεκτρισμός. Πέρασα ηλεκτρισμός και λέω τι πήρα, λέω. Εντάξει. Ναι, 3 παγωτά. Ήτανε μεγάλος ο πόνος. Μετά ζητάγανε παγωτό το παιδιά τους, έλεγα εντάξει δεν χρειάζεται, χαλάνε τα δόντια. Για να ακούσουμε.
11: Τα ξυλάκια έχουν γίνει τόσο δά.
12: Έχουν γίνει μικρότερα αρχικά και έχουν αυξηθεί αρκετά.
13: Έχουμε πολλές γεύσεις καινούργιες, τις οποίες προτιμά ο κόσμος, το τσόκο κράτς ας πούμε. Μετά κλασικές γεύσεις όπως φιστίκι, στρατιατέλα.
14: Η ατομική μπάλα, η μία μπάλα κοστίζει 3 ευρώ.
15: Έχει πολύ ωραίο παρφέ κρέμα.
16: Α, μία μπάλα, 2 μπάλες.
15: 2.
17: Είναι σχεδόν 2 μπάλες.
16: 1,80. Και το μεσαίο.
17: Είναι στα 2,80 και 3,80 υπάρχει και μεγαλύτερο μέγεθος.
0: Αυτά είναι, καταλάβατε. 3 ευρώ η μπάλα στην Αθήνα. Yeah. γιατί στην επαρχία η μπάλα είναι πιο μεγάλη και κοστίζει παραπάνω. Την καλημέρα μου στο φίλο μας, στο Δημήτρη. Καλημέρα Δημήτρη μου. Καλή και όμορφη Δευτερούλα. Καλή εβδομαδούλα. Λοιπόν, καλημέρα και στον φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από το εξωτικό Λουτράκι. Ωραίο το Λουτράκι. Ωραιότατο το Λουτράκι. Σας ακούω καθημερινά, δεν έχω ξαναστείλει μήνυμα, αλλά σήμερα πραγματικά με συγκινήσατε. Συγχαρητήρια για το ήθος σας, το χιούμορ και την ευχάριστη διάθεσή σας που μας φτιάχνει τη μέρα και μας κάνει περισσότερο σκεπτόμενους. Εγώ σας ευχαριστώ για το υπέροχο μήνυμα. Εσείς μου φτιάχνετε τη μέρα με αυτά τα ωραία τα μηνύματα και με συγκινείτε κι εσείς. Άντε πάμε να πάρουμε ένα διάλειμμα. Να ακούσουμε ωραίο τραγούδι και επαναρχόμαστε. Έχουν πολλά θέματα η επικαιρότητα σήμερα. Έφυγε η Τζάκρη εσύ από τον Κασελάκη. Ναι, αλλά η κυρία Τζάκρη λέει ότι ήθελε να φύγει και ο κύριος Κασελάκης λέει ότι όχι, εγώ της είπα να φύγει. Ναι, κατάλαβε, μπέρδεμα τώρα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.

Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη, τον συνάδελφο. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι, αγαπημένα μου συνάδελφε. Άμπα, μήνυμα από τον Νίκο τον Αρτοπιό από το Αίγιο. Τι έγινε Νικόλα, μας θυμήθηκες? Έστειλες μήνυμα μετά από 350 χρόνια. Την καλημέρα μου, καλέ μου φίλε. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, η αγαπημένη μας η ακροάτρια, η Ευανθία από τον Παγκράτη. Καλημέρα σε ολόκληρη την όμορφη παρέα. Γεια σου, Ευανθία μου, με το ωραίο το όνομα.
1: Είχα μια συμμαθήτρια, Ευανθία. Αρχαιολόγος έγινε. Ωραία.
0: Χθες γύρισα, λέει, από το καυτό Παρίσι. Πολύ ηλικιωμένοι Γάλλοι κλείνουν δωμάτια. Α, για να είναι ενδιαφέρον το μήνυμα. Λοιπόν, πολύ ηλικιωμένοι Γάλλοι κλείνουν δωμάτια σε ξενοδοχεία για να έχουν κλιματισμό. Στο Παρίσι, επειδή πολλά κτίρια είναι παλιά, δεν επιτρέπονται τα κλιματιστικά. Ναι, γιατί είναι και θέμα αρχιτεκτονικής. Πολύ σωστά, βέβαια. Και από προχθές το Σάββατο, λέει, άρχισε σιγά σιγά να πέφτει, λέει, η θερμοκρασία. Βέβαια, συνεχίζει αρκετά ψηλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευανθία μου, για το μήνυμά σου. Πόσο καιρό έκατσες στην Γαλλία? Εσύ προφανώς είναι εξοικειωμένη με το σαραντάρι. Αλλά πραγματικά οι κάτοικοι εκεί δοκιμάζονται πάρα πολύ.

Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται χαμός με το Μουντιάλ. Για το ποια ομάδα θα σηκώσει τη μεγάλη κούπα. Πολλές ιστορίες. Ο Βινίσιος Τζούνιορ λέει είναι σίγουρος ότι η κούπα θα πάει στη Βραζιλία. Είχαμε επικές στιγμές στα αποδυτήρια του Καναδά μετά την πρόκριση. Και ο τεχνικός της Αργεντινής, ο Λιονέλ Σκαλόνι, μίλησε για τον Λιονέλ Μέση. Μίλησε για το μάτς με την Ιορδανία που ήταν και το τελευταίο για τη φάση των ομίλων και για τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του Λιονέλ Μέση. Είναι εκείνος που ξέρει πώς να πάρει το 100% από τον Μέση, όπως αναφέρουν τα πρακτορία. Και επειδή ο Αργεντίνος Superstar στο τελευταίο μάτς με αντίπαλο την Ιορδανία αγωνίστηκε ελάχιστα, αλλά ακόμα και έτσι έκανε τη διαφορά, ο Σκαλόνι είπε ότι ο σκοπός του δεν ήταν να ξεζουμίσει το Μέση. Αυτό ήταν, λέει, εύκολο. Θα μπορούσα, λέει, να το κάνω. Μιας και ο ίδιος δεν έχει πρόβλημα. Αλλά το πιο σημαντικό για εκείνον είναι να παίξουν και οι συμπαίκτες του. Πολύ ωραίο. Πολύ ενδιαφέρον. Να νιώσουν, λέει, και εκείνοι τη χαρά του παγκοσμίου κυπέλου. Αλληλεγγύη, λοιπόν. Και από το Μέση. Σωστό. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι το διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα και επαναρχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

0: Αυτό συμβαίνει όταν η ποίηση του Καβαδία, του Νίκου Καβαδία, συναντά τον ηλεκτρικό ήχο. Πού να ζούσε ο Νικόλας και να τ' άκουγε, που λένε. Θα του είχε φύγει το τσερβέλο. Καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Ξεκίνησε με ένα τραγούδι που μου στείλε ο Ιωάννης. Καλό, το ψάχνω κι εγώ στα κοιτάπια τα δικά μου. Αλλά αυτά τα covers που λένε, τα καινούργια που τα φτιάχνουν, και εγώ δεν ξέρω τι, με τρισδιάστατο εκτυπωτή προφανώς, έχουν το ενδιαφέρον τους. Καλημέρα από τον Στάτους 107.7. Είναι Δευτέρα και είναι 29 του Ιούνιου 2026 μετά Χριστόν. Καλό πρωινό. Άκουγα την Έρη προηγουμένως να λέει για μια ακροάτρια η οποία γύρισε από το Παρίσι. Κλείνουνε, λέει, οι Ευρωπαίοι γέροντες σε ξενοδοχεία χώρους, γιατί έχουν, λέει, τα ξενοδοχεία κλιματιστικά. Ναι, αλλά γιατί δεν έχει κλιματιστικά το Παρίσι, το είπε η Έρη. Είναι, λέει, λόγω αισθητικής. Άντε να σε δω τώρα. Άντε να σε δω τώρα με την αισθητική.
1: Δεν με πειράζει που θα μείνω μόνο.
0: Από τι πέθανε ο παππούς? Από αισθητική.
1: Δεν με πειράζει που τα μάτια σου σ' αυτή.
0: Το Παρίσι, λέει, την ακούσατε την Έρη προηγουμένως, λέει, λογικό, λέει, το Παρίσι, λέει, δεν έχει κλιματιστικά, δεν θα μπορούσε άλλωστε, γιατί είναι και θέμα αισθητικής. Αυτό μας έφαγε, το θέμα αισθητικής. Να με λένε Αντζελίνα και ας ψοφάω από την πείνα. Βρεβάλα κλιματιστικό να ζήσω, παππούς. Να πούμε τώρα την αισθητική, θα κοιτάξουμε τώρα. Εδώ ο κόσμος καίγεται, δεν βλέπει τον Νατανιάχου? Βλέπει καθόλου το θέμα της αισθητικής? Άμα ήταν θέμα αισθητικής και ο Νατανιάχου, θα έκανε μια πλαστική τουλάχιστον. Μανολάκη μου, καλή σου μέρα στον αδερφό μου τον Γιαννάκη. Good morning στη Λίνα, την αδερφούλα. Φελίτσιτα, Αθανάσια, good morning. Δημήτριος. Στη μεγάλη μου δευτεριάτικη καλημέρα, λέει, να έχουμε ένα όμορφο πρωινό. Και καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Τελειώνει ο Ιούνιος, τελειώνει. Αύριο τελευταία μέρα. Θοδωρής, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πίδα γιαγιά, λέει, πίδα θα σε πιάσω, πίδα. Στην Καλυθέα είχαμε ένα βιντεάκι το οποίο έγινε viral. Το Μέγκα το έβγαλε. Γιαγιά, το μπαλκόνι, μέσα να γίνεται χαμός. Πυροσβεστική δεν είχε προλάβει ακόμα να έρθει. Την έπιασε την ελληνική σημαία, δεν τα λέτε αυτά όμως, δεν τα λέγεται, τα κρύβεται. Με την ελληνική σημαία πήδηξε η γιαγιά στο κενό, αλλά από κάτω είχε people, είχε ανθρώπους και την έπιασαν. Αυτό σημαίνει κοινωνικός ιστός, αυτό σημαίνει κοινωνία. Να πηδάει στο κενό ο συνάνθρωπός σου και εσύ να τον εμπιάνεις και να τον εσώζεις. Στη Νέα Δημοκρατία κλειδώσαν 11 πρόσωπα, μιλάμε όχι σαν την Καριστιανού που ήταν απλά ένας, πώς το λένε, παιδίατρος. Μιλάμε για πρόσωπα τώρα, έτσι. Για πρόσωπα, όχι χαζά. Ανάμεσά τους είναι ο Βασκαδουράκης και ο Σκουλός. Τι λες τώρα, πλάκα μας κάνεις? Μιλάμε για ανθρώπους χρόνια στην πολιτική και περιστατωμένοι με εμπειρία. Όχι για κάτι άλλους, να πούμε, οι οποίοι και εγώ δεν ξέρω τι, δεν έχουν και πρόγραμμα. Βισκαδουράκης και Σκουλός. Καλά, τώρα μιλάμε για μορφές, έτσι. Και δυο όμορφα κορίτσια, το οποίο ήταν Ξεροϊάννα Τζίκα και μία ακόμα, τώρα θα τη μάθω σε λίγο. Νέα Δημοκρατία. Πήγανε, κλειδώνουν με τη Νέα Δημοκρατία. Προεκλογικός ο αγώνας τώρα, καταλαβαίνεις. Όλοι, καθένας ψάχνει μια θεσούλα για να μπορέσουν να βουλευτούν. Καλά κάνουν τα παιδιά. Καλά κάνουν τα παιδιά, σαν και εμάς. Άσε τώρα.
2: Πόσο μ' αγαπάς, πόσο μ' αγαπάς.
0: Ωραίο Ιωάννη, πολύ καλό, μ' άρεσε. Κατερίνα, καλή σου μέρα, Βαγγελάκη, good morning, καλή εβδομάδα. Τώρα θα σου πω και για τον καιρό, περίμενε.
2: Να μου να

μούταξες ταξίδι να με πας. Εχθές δεν πήγαμε τελικά προς Χαλκιδικάς. Πήγαμε προς Ντούζλα μεριά, εκεί στα Μεγάλα και τα Αχανή. Στο γυρισμό όμως είχαμε λίγο πρόβλημα, θα το ακούσατε εδώ από την εκπομπή της επιστροφής, γιατί βάζανε κόνους και κλείσανε τη μία λωρίδα κατεύθυνση προς την Θεσσαλονίκη για να κόψουν τα χόρτα σήμερα, που χθες όμως τα φτιάχνανε. Βέβαια, προνοητικά. Ωραία ήταν η θάλασσα, νεκρία. Θολή η θάλασσα βέβαια και νεκρή, δηλαδή νεκρά θάλασσα, δεν είχε ζωή μέσα καθόλου, ούτε τι. Που να ζήσει ο λαγοκέφαλος εκεί μέσα τώρα, πλάκα κάνεις να πούμε. Εκεί δεν ζει να πούμε ούτε θαλάσσια γελάδα να μου. Νεκρή, νεκρή.

0: όσο εσύ.
1: Μην γελάς, Νικολάκη, σοβαρό είναι. Πήγα ένα χιλιόμετρο μέσα στην Τούζλα, εκεί μπροστά στα κλαμπ, να πούμε, τα συστημικά. Και πολύ ελεύθερο κάμπινγκ, πολύ ομπρέλα, πολύ ομπρέλα. Δεν συνάντησα ούτε λέπη, τίποτα, ούτε γόνο, τίποτα. Λαγοκέφαλος, πού να ζήσει ο λαγοκέφαλος εκεί πέρα μέσα? Τι θα φάει κοινά μου?
0: Ποτέ δεν θα πω σ' άλλο σώμα.
1: Κλιματιστικό ανοίγουμε στο σπίτι? Και εσείς, αν και η αισθητική δεν το επιτρέπει, αλλά δεν βαριέσαι, λέμε κομμάτια να γίνει, μην την πατήσουμε σαν τους Γάλλους στο Παρίσι. 28 βαθμούς λέει αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη, μέχρι 35 το μεσημεράκι, καυσονάκια θα έχουμε, 36 θα έχουμε αύριο. Για να δω παρακάτω, 36 και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο και την Παρασκευή 35, μια χαρά. Σαββατοκύριακο δεν μπορώ να δω, μέχρι την Παρασκευή βλέπω, μια εβδομάδα παιδιά.

0: Ερντογάν δεν τα έχει καλά με τον Νατανιάχου. Τα έχουμε εμείς όμως καλά με τον Νατανιάχου και είναι λογικό να τα έχουμε εμείς. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε τον ίδιο φίλο? Δεν γίνεται. Ο Νατανιάχου κοίταξε απειλητικά τον Ερντογάν με το πιο πυκνό και άσπρο μαλλί του, γιατί ο Ερντογάν είναι πιο αρής, είναι λίγο καψούρα που λένε. Παίρνουμε, λέει, πολύ σοβαρά τις απειλές του Ερντογάν. Θα ενημερώσουμε σχετικά και το Τραμπ. Ούτε σε σαπουνόπερα η ζωή μας. Ούτε σε σαπουνόπερα. Δηλαδή την εποχή της Καρολάιν και του Ριτς, πιο σοβαρά σενάρια είχαμε.
1: Στο πριν, στο ποτέ, στο μετά.
0: Και στην άλλη μεριά βέβαια της ιστορίας, ο πόλεμος έφτασε στην αυλή του Πούτιν. Για πρώτη φορά, λέει, παραδέχεται ελλείψεις στα καύσιμα μετά από τα ουκρανικά πλήγματα. Και υπόσχεται μέτρα, λέει. Κάτσε να στο διαβάσω, γιατί μέτρα και αντίπεινα. Κατάλαβα. Πρώτη φορά ο Πούτιν, μέχρι ήταν και πολύ, ο Πούτιν είναι πολύ εγωισταράς, ας πούμε. Ξέρεις, δεν είναι πονάς, όχι, πονάς, όχι, πονάς, όχι. Αυτό που, ναι. Βρε του σφίγγες στο χέρι, πονάς, όχι. Βρε τον επατάς, βρε τον εζουλάς, βρε πονάς, όχι. Αυτός παλαιοί, κατάλαβες, είναι και λίγο
1: δύσκολα.
0: Κάποια στιγμή λίγησε, λέει, πονάω. Πες το σκάψε, ρε. Πες ότι πονάς και εσύ, να ξέρουμε ότι είσαι άνθρωπος, δεν είσαι τίποτα άλλο από μέσα.

Καλημέρα πέρα ως πέρα στην φίλη μου την Τέρι. Γεια σου Γιαννάκη. Αντώνια, good morning. Στον κύριο Ζάχο. Εορτολόγιο σήμερα είναι του Πέτρου. Είναι του Αποστόλου Πέτρου και Παύλου. Σύμφωνα με το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων, ο Πέτρος γιορτάζει, ο Πετρής, ο Πετράς, ο Πετράκης, ο Πετρουλάς, ο Πέτρινος, η Πέτρα, η Πετρούλα, η Πετρία, ο Παύλος, ο Πολ, η Πολίνα, η Παυλίνα, η Πολίνα, η Παυλίνη, η Πάολα γιορτάζει σήμερα. Η Παύλοβα όχι, η Παύλοβα είναι πάστα, φάγαμε χθες. Ωραία η Παύλοβα, πολύ ζάχαρη όμως, έτσι. Αλλά η Παύλοβα είναι πολύ ωραία. 6 και 5 ξημερώσαμε. Και 8 και 51 μας παίρνει από μπροστά μας, κόβει τώρα η μέρα. Δηλαδή δεν μεγαλώνει από, καταλαβαίνεις, από τη δύση, μικραίνει από το πρωινό. Έχουμε πολύ ωραίο φεγγάρι, αν σε ενδιαφέρει. Αν σε ενδιαφέρει, αν μπήκαν οι συντάξεις πιο πολύ. Πρέπει να μπήκαν οι συντάξεις, ναι. Για το φεγγάρι μιλάμε μετά.

Έλα Στεφανάκο μου, καλημέρα κορμή. Θα σου πω και για την Τζάκρη, θα σου πω, μην ανησυχείς. Είναι σαν τις μεταγραφές στη Νέα Δημοκρατία του Μπασκαρουδάκη, πώς τον είπαμε μωρέ, το ξεχνάω μωρέ συνέχεια. Το ξέχασα λίγο πάλι, το ωραίο παλικάρι, πολύ καλό παιδί και μ' αρέσει και ο Θόρης, το ωραίο ηθοποιός είναι, πολύ ωραίο ηθοποιός, έχει πολύ χιούμορ, χιούμορ, ναι, ναι. Δεν σας τα είπα το πρωί, σας τα είπα πιο νωρίς, τώρα πήγε και 17 να πούμε, είπαμε ο, πώς τον είπαμε, Βισταδουράκης, και ο Σκουλός, και ο Σκουλός. Κλείνουν κουμπώνουν με τη Νέα Δημοκρατία, ναι, νέα πρόσωπα, συγκαταλέγονται λέει. Η Άννα Τζίκα, επάνω αριστερά μια φωτογραφία, πολύ όμορφη κοπέλα. Ο Δημήτρης ο Σκουλός, που είναι φαλακροδαίμονας, είναι πάνω δεξιά. Ο Θανάσης ο Βυσκαρουδάκης, πώς τον είπαμε. Και η Πορφιλένια Κανελοπούλου. Καλά, μιλάμε τώρα για εμπεριστατωμένα άτομα που ασχολούνται με την πολιτική. Όχι τίποτα Καριστιανού και ξέρω εγώ όλοι άλλοι που... Μια παιδίατρος, εδώ μιλάμε για ανθρώπους, ας πούμε, χρόνια στα μπετά, ας πούμε, και στα κοκτέιλ. Τι λες τώρα, σε παρακαλώ, να ξέρουμε τι λέμε. Ανδριάννα μου, καλή σου μέρα. Ει, Τζάκρη, τι Τζάκρη, Τζάκρη ήταν με τον Κασελάκη, νομίζω, πήγε με όλους. Δηλαδή αυτό που λένε και η δικιά μας η κόρη, αλλά δεν το λέμε. Ήταν με τον Κασελάκη, έφυγε, πήγε με αυτόν, πήγε με τον έναν, πήγε με τον άλλον, ξέρω εγώ. Από τζάκια είναι, ενέρε φίλε για τους προηγούμενους λέει. Από τζάκια, ναι βέβαια, δεν είναι, από τζάκρια, από τζάκρια. Και έχουν πετάξει μακριά. Η ιστορία έχει πολύ πλάκα μα την παρακολουθείς. Δηλαδή άμα είσαι από μια μεριά και γουστάρεις να πούμε έτσι να κάθεσαι στον καναπέ και να παρακολουθείς, είναι υπέροχη, υπέροχη, εκπληκτική θα έλεγα, εκπληκτική.

0: αγαπώ.
1: Σωτηράκι, καλή σου μέρα, αγόρι μου. Καλημέρα, Πασά μου.
0: Σ' αγάπησα.
1: Βαγγελάκι μου, καλημέρα και σε σένα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Κωνσταντίνος επίσης έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Κώστα, λέει, εκτός από τις συντάξεις μπήκαν και οι αγροτικές επιδοτήσεις. Άντε με το καλό, άντε με το καλό, άντε με το καλό, γιατί προχθές, γιατί προχθές δεν μπορούσε ο άλλος, φώναζε να πούμε, έλεγε τι θα γίνει, ας πούμε, τις επιδοτήσεις και τα λοιπά. Πού είναι η κυρία, δώσε μου λίγο την κυρία.
2: Έλα. Δεν σας κρύβω.
1: Ναι.
2: Πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και ναι, μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς.
1: Α.
2: Μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια.
1: Ας το διάστημα.
2: Ως πότε θα αντιστέκομαι.
1: Ως πότε, παλικάρια.
2: Πόσους χρόνους με μένει ακόμα.
1: Όπα, όπα, όπα.
2: Μέχρι να ηττηθώ κι εγώ.
1: Βρασί, βρε σταμάτα.
2: Αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και αυτό είναι άντεξε, κάτι που νομίζω ότι όλες και όλες εσείς, συντρόφισσες και συντρόφοι, ναι, το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, δώσε, δώσε.
2: Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά της δύναμής μας.
1: Οπα.
2: Αυτό το επιχρόνια διασπασμένο, εμείς όταν το ενώσαμε, γίναμε πιο ισχυροί από τις πιο πανίσχυρες, από τους πιο πανίσχυρους δυνάστες μας.
1: Έτσι.
2: Δεν σας κρύβω.
1: Έτσι γλυκιά μου, έτσι γλυκιά μου. Ρε, άμα ξαναπείτε κάτι άσχημο για την Τζάκρη, θα γίνει χαμός εδώ πέρα μέσα. Με συγκίνησε, βρε. Με συγκίνησε πραγματικά. Μπράβο, Τζάκρη μου. Με τον έφυγε από τον Κασελάκη. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, και οι μεγάλοι έρωτες χαλάνε. Προσέξτε να δείτε. Αλλάζουν τα πράγματα στη ζωή. Βέβαια, δεν είναι. Τώρα μην θέλετε να σας πω παραδείγματα και πάθουμε κανένα κοκομπλόκο να πούμε εδώ πέρα πρωί-πρωί, αλλά δεν είναι πάντως συγκλονιστική, ας πούμε, η φάρα των πολιτικών συγκλονιστική, έτσι. Έτσι, παραδέξτε το. Δεν μπορούμε να το κάνουμε όλοι, παιδιά, με συγχωρείτε. Υπάρχουν πράγματα στη ζωή που μπορούμε να κάνουμε και πράγματα που δεν μπορούμε. Να είμαστε συγκεκριμένοι. Αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλοι μας. Μην τρελαθούμε τώρα. Άντε να πάμε να μάθουμε κανένα αγγλικό, να αυτό, να καθαρίσουμε το καπάκι της τουαλέτας, να πλένουμε τα χεράκια μας για 2-3 φορές, ας πούμε, να έχει κορονοϊό, να φοράμε μάσκες. Αυτά κουτσά στραβά θα τα καταφέρουμε. Αυτές τις υποκριτικές τάσεις, αυτές τις διαδικασίες που εγώ έχετε σώσει σας φρένα, σας απάμε τη Νέα Δημοκρατία και αυτό το κλάμα.

Ανοίγω γραμμές για καλημέρες. 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6-9-08-3-57-800. Μπανάκι, κάναμε. Στη θάλασσα, για. Χθες είχαμε τελικά επιστροφή, γιατί μετά από ένα σημείο εκεί με πήρε ο ύπνος. Οι δρόμοι μας αυτή τη στιγμή πάντως είναι πεντακάθαροι, έτσι να ξέρετε, πλην μιας κινησούλας η οποία εντοπίζει ο δορυφόρος μου στον ανισόπεδο κόμβο της Σταυρούπολης, εκεί στο δύσκολο σημείο που θέλουν να πάνε οι άλλοι για τη βιομηχανική περιοχή του Τιτάν, ας πούμε, ή προς την Καβάλα ή κάπου προς τα εκεί, ας πούμε. Στέφανε, καλημέρα. Μπανάκι κάναμε. Καραλογοκέφαλο πιάσαμε. Εμείς ένα λαβράκι το φάγαμε πάντως. Αλανιάρικο κιόλας.

Φωτεινή, καλή σου μέρα. Πάνε, λέει, τα παιδιά στη Θάσο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλά περάσει τη Θάσο, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω πολλά χρόνια να πάω στη Θάσο, να σου πω την αλήθεια, αλλά πήγαινα πάρα πολύ και λιμενάρια και ποτό και Παναγιά επάνω. Καλό φαγητό. Οι θασίτες βέβαια είναι λίγο καπιταλιστές, σε κοιτάνε σαν αγελάδα που θέλουν να σαρμέξουν, αλλά καλοί άνθρωποι κατά βάθος. 2.000 λεύγες. Μανώλη μου, καλή σου μέρα.

Με το Πασόκ θα πάει τώρα η Τζάκρη. Άντε με το καλό, με το καλό. Καλά ρε, έχετε σώστας φρένας. Υπάρχει περίπτωση η Τζάκρη να πάει με Νέα Δημοκρατία? Σοβαρολογείτε? Θα μπορούσε να συμβεί, Βαγγελάκη, θα μπορούσε να συμβεί. Κι όμως θα μπορούσε να συμβεί και αυτό στην κοινωνία. Να είστε προετοιμασμένοι, έτσι. Α, γιατί μερικοί χτυπιέστε και σταυροκοπιέστε και ρωτάτε αν έχουμε σώστας φρένας. Αν η Τζάκρη θα μπορούσε να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Πλάκα μας κάνεις, φυσικά και θα μπορούσε. Αν υπήρχε παράθυρο ανοιχτό, οι περισσότεροι θα είχαν συνεργαστεί και με τον διάβολο για να μας σώσουν, ρε παιδιά. Αφού το είπαν οι άνθρωποι, μην βάλουμε το ηχητικό τώρα να τα ακούσουμε πάλι. Θα συνεργαζόντουσαν όχι με τον διάβολο, με τον Σατανά. Ο Βισκαδουράκης λέει: αν με καλέσει ο άρχοντας Μητσοτάκης, ο άρχοντας, νόμιζα αρχηγός, είπα άρχοντας Μητσοτάκης, θα γίνω βουλευτής. Τα αριστερό το κλαίγανε και το μυρολογούσε. Να γίνεις αγόρι μου, να γίνεις. Τι λες τώρα? Θεός, γιατί να μην γίνει το παιδί? Τι του λείπει?

0: Σωστός ο Βαγγέλης, σωστός. Άμα τον κάλεσε ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης ψάχνει, όπως ψάχνουμε εμείς να πούμε από τα σεριά, ψάχνουμε να βρούμε κάλτσες και εσώρουχα. Ψάχνει, βλέπει, εντοπίζει, σου λέει, αυτό το παιδί πραγματικά μπορεί να προσφέρει πολλά στην κοινωνία. Και του λέω, θα το λέω Βασκαρουδάκι, δεν μπορώ να το λέω όπως το προφέρει τώρα, πώς λέγεται, δεν το θυμάμαι το παιδί. Εγώ το Βασκαρουδάκι το ξέρω από το τραγούδι του Χαρούλη, έτσι, του Γιαννάκη. Το Βασκαρουδάκι, θα του λέει, μόλις τον είδε ο Μητσοτάκης το Βασκαρουδάκι, του λέει, οπ, λέει, αυτό το παιδί το θέλω. Αυτό το παιδί το θέλω. Θα πάω σε διαφημίσεις, όχι, θα πάω σε ένα τραγούδι ακόμα και μετά. Θα πάω σε ένα τραγουδάκι, αλλά καλό τραγουδάκι. Ποιο ήταν αυτό? Αυτό είχα ξεκινήσει να μεταδίδω. Έτσι. Και μετά διαφημισούλες.
1: Πήρα το δρόμο του Σεβάχ, τον κόσμο αρμένησα.
0: Μανώλη, η Τζάκρη έφυγε από τους Δημοκράτες με κλάματα, με πολύ πόνο, ρε παιδί μου. Πήγε προς Πασόκ, τώρα κοιτάει. Νομίζω ότι το Πασόκ είναι πιο

0: φυσικό περιβάλλον για την Τζάκρη, έτσι. Πιο ελεύθερα μπορούσε να πει, ας πούμε, το Τσίπουρο Ούζο.
1: Στο Ταζμαχάλ και στο ντεπό,
0: το πουλάκι μου, τη συμπαθώ πάρα πολύ, γιατί είναι και δικιά μας, έτσι. Είναι της περιοχής μας εκεί, είναι το βλαστάρι μας. Είναι και πολύ καλό παιδί, πολύ καλό παιδί.

Μεγάλο πρόβλημα βέβαια για το που θα καθίσει η μπάλα. Ήμασταν αναστατωμένοι. Θα μου πεις λίγο το Μουντιάλ, λίγο σεισμός ας πούμε στη Βενεζουέλα, λίγο τα πετρέλαια με τα στενά του Ουρμούζ εκεί πέρα που δεν ξέρουμε τι στο διάστημα συμβαίνει. Κανάς δεν ξέρει, άσε τώρα που λένε τώρα μπούρδες, γράφουμε άρθρα πούμε και τελειώνουμε μελάνια απλά. Μπορεί να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά το μεγαλύτερο, ο Γκαϊλές, ο μεγάλος, είναι με την Αθηναϊκή νύχτα. Τι θα γίνει με τη Θεοδωρίδου, με την Πανδύ, με το Σάκη, έτσι. Πού θα πάει η Λιόλιου, πού θα τραγουδήσει Παπαρίζου, αν θα πάει με τον Οικονοπόπουλο, αν θα τους δούμε μαζί στις πίστες. Μεγάλος καημός, μεγάλος καημός. Μου θύμισε την εποχή που φεύγαν οι Έλληνες μετανάστες. Πού θα πάει η Βανδύ, ρε φίλε. Τι λες τώρα. Πού θα τραγουδήσει ο Ρέμος. Και μαραζιάρικη. Με ποιον θα συνεργαστεί η Θεοδωρίδου. Αν ο Σάκης τελικά θα κάνει ντουέτο με τη Λιόλιου.

0: Μαζονάκης μαζί με Οικονομόπουλο, δεν κάνω λάθος. Ο Μαζό μαζί με τον Μάστορα και τον Νίκου. Α, έχει ολόκληρο άρθρο, μιλάμε τώρα. Μεγαλύτερη ανάλυση από τα στενά του Ορμούς. Το θέμα του Νατανιάχου με τον, με τον Ερντογάν είναι πιο μικρό σε έκταση από το, από το μελάνι που ρίξανε, ξέρω εγώ, για το πού θα τραγουδάει ο Ρέμος. Αλλά τι, έτσι νόμιζα. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε. Από κίνηση και πάμε διαφημίσεις. Καλή εβδομάδα, φίλε.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά να εδώ.
1: Μια κόκκινη κάρτα, γιατί μας κατέστρεψε εισαγωγικά τις Κυριακές μας.
0: Γιατί ρε, εντάξει ρε παιδιά, δεν μπορώ να κάνω για την Κυριακή, αφού
1: γιατί είναι προσωπική άποψη.
0: Είναι το Σάββατο, αφού
1: έχω το δικαίωμα να την εκφράσω.
0: Ναι, εντάξει, αλλά το Σάββατο
1: γιατί το Σάββατο είναι Σάββατο και εμείς
0: θα σου πω την αλήθεια. Άκου λίγο, θα σου πω την αλήθεια. Τα έβαλα με τον κλήρο. Δηλαδή, αποσπούσε ένα μεγάλο κομμάτι της ακροματικότητάς μου. Δηλαδή, Κυριακή είχα να ανταγωνιστώ την Εκκλησία, ρε φίλε. Και δεν ήθελα να μαλώνω με τους θεούς να μου.
1: Όντως, τα ανάματα των κυριών έχουν ανεβεί πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πλέον δεν ακούνε Μπαρβαγιάννη και πάνε.
0: Ναι, ρε φίλε. Και λέω, θα μου τρώσω κι εγώ μέχρι να το καταλάβουν οι θεοί να μου.
1: Λοιπόν, τώρα τι με θύμισε.
0: Ναι.
1: Επειδή ως φορεμένος ο γέρος μου είναι καβαλιώτης, άρα πατρικό σπίτι σου γιολο. Καβάλα, μεγάλωσα Μαριέ Στάσου.
0: Ναι.
1: Δίπλα λιμενάρια, καλή ράχη.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Πρόσεξε τι λένε οι καβαλιώτες για τους φασίτες. Φασίτης Άγιος και Αγενή, σκατένια δόξα θα έχει.
0: Καλά, δεν το συζητώ, δεν ήθελα να προσβάλλω περισσότερο. Είπα απλά.
1: Πολύ, πρόσεξε, ναι. Καβάλα Φάσος. Είναι όπως η Χαλκιδική συντηρείται από τα Θεσσαλονικαία.
0: Σε βλέπουνε βρε στο παντελόνι και σε ρωτάνε αυτό που φουσκώνει στην τσέπη. Το κινητό είναι για λεφτά. Λες το κινητό είναι, μη φοβάσαι.
1: Καλά να σε εγώ.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα. Πάμε διαφημίσεις. Έμα τώρα ψέματα να λέμε στην εκπομπή, γίνεται.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
3: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
8: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
9: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
10: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: σήκω μαζί μου θα σε πάρω. Βασιλική, καλή σου μέρα. Παναγιωτάκη, good morning. Καλημέρα και στο Κατερινιό.
1: Καλημέρα σας, έχεις
0: ανοιχτό μικρόφωνο. Καλημέρα, καλά είμαστε. Να, εδώ συζητάμε για τις μεταγραφές. Λίγο για τα πολιτικά τα παγκόσμια. Λίγο για τον Πούτιν, λίγο για τον Ερντογάν. Λίγο για τον Βασκαρουδάκη. Για την Καριστιανού δεν είπα τίποτα ακόμα. Κατερινιό, κι άλλο Κατερινιό στην παρέα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Τελειώνει ο Ιούνις. Πληρώθηκαν και οι συντάξεις. Μια χαρά. Και πληρώθηκαν και επιδοτήσεις. Λέει, μου είπανε, με πληροφόρησαν, Κατερίνα. Αν δεν το ξέρεις, θα το ξέρεις εσύ. Μου το έγραψαν εδώ πέρα, κάτσε να δεις ποιος μου το έγραψε. Επιδοτήσεις αγροτικές.
1: Σχοινάς έλεγε ότι σήμερα είναι να πληρωθούν, άρα πρέπει.
0: Πληρώθηκαν, είπε ο άνθρωπος. Πώς θα δώσει πια και αυτός ο Μητσοτάκης. Πώς θα δώσει πια. Συντάξεις σας δίνει, επιδοτήσεις σας δίνει, βάουτσες σας δίνει.
1: Συντάξεις δεν τις δίνει ο Μητσοτάκης. Δούλεψαν οι άνθρωποι και έχουν.
0: Εντάξει, ρε παιδί, αλλά τις δίνει, άλλοι δεν τις δίνανε. Εξοικονομώ, έχουμε χαμός γίνεται με εξοικονομώ στην εταιρεία του αδερφού μου.
1: Εγώ σκέφτομαι το εξής, Κώστα μου.
0: Ναι.
1: Άκουγα χθες τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα σχετικά με τη φορολόγηση επιπλέον των τραπεζών κτλ.
0: Ναι, ναι, θα τους πετσοκόψει.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι,
1: εσύ έχεις μια τράπεζα. Έχεις μια χή συμφωνία για τη φορολόγησή σου. Και στο πλαίσιο αυτό παρέχεις μπόλικη ρευστότητα.
0: Ούτε συζήτηση.
1: Προκεδάνεια, προκειμένου να τρέχουν τα προγράμματα.
0: Έτσι.
1: Αυτά τα εξοικονομώ, καλά, τα ανακαινίζω.
0: Το μπόλικα, πρόσεχε, μην το λες τώρα έτσι και δευθείαν. Το λες μπόλικα, ο άλλος κόντεψε να τρώει εκείνη τη στιγμή. Μην λες μπόλικα δάνεια. Ποιος δίνει μπόλικα δάνεια.
1: Δίνουν, παιδιά, δίνουν πλέον πάρα πολλά δάνεια.
0: Ποιος καλέ δίνει.
1: Παιδάκι μου, σε κυνηγάνε πλέον να σου δώσουν. Έχουμε φτάσει σε κατάσταση 2004.
0: Καλέ δίνουν σε αυτούς που ξέρουν ότι έχουν λεφτά. Σου λέει και εκατομμύριο, θες ένα εκατομμύριο ακόμα.
1: Αν είχα ένα εκατομμύριο, γιατί να πάω.
0: Σε αυτούς δίνουν, σε ποιους
1: δίνουν. Όχι, ή σε μένα, ας πούμε, που έχω ένα μέσο εσόδημα. Σε πληροφορώ πολύ.
0: Βρε, άμα δεν έχεις τώρα
1: μετρητά. Πάρε δάνειο. Δεν έχω, τίποτα δεν έχω.
0: Και θα σου δώσουν δάνειο.
1: Καλέ, ναι.
0: Καλέ, τι λέει.
1: Τι να σου πω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής.
0: Ναι.
1: Ότι όταν τρέχουν τόσα πράγματα τα οποία εξαρτώνται από χρηματοδότηση από δάνειο. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο εύλογο να ανοίγεις πόλεμο.
0: Και σοφό, ας πούμε, ναι. Αλλά πώς είναι οι τραπεζίτες για να μην το ψηφίσουν? Πιο πολύ είναι ο κόσμος που θα το ψηφίσει. Πού θα πήγαινε? Πήγαινε στη μεγάλη δεξαμενή ρεση.
1: Ναι, αλλά όταν εσύ θα θες να ανακαινήσεις, αλλά δεν έχεις ρευστό, αλλά θέλεις να πάρεις την επιδότηση, γιατί τα μισά και παραπάνω λεφτά στα δίνει για να ανακαινήσεις το σπίτι σου.
0: Παραπάνω δίνει, παραπάνω.
1: Και 95% δίνει, ναι, για κάποια εκείνη.
0: Αν έχεις λεφτά να το ανακαινήσεις, βέβαια.
1: Ναι, επειδή δεν έχεις, παίρνεις δάνειο για να τα ανακαινήσεις.
0: Όμως
1: και το πληρώνεις με την επιδότηση. Ναι.
0: Μπήκε στο νόημα. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Αυτό γίνεται. Ναι,
1: αλλά άμα η τράπεζα πει τσακ, σου κόβω τη ρευστότητα αφού θα σε να με ζωρίσεις, θα σε ζωρίσω κι εγώ.
0: Ναι, αλλά δεν θα. Ο Τσίπρας δεν θα πάει στα υπερκέρδη, θα πάει στα. Αυτό κατάλαβε, στα μεγάλα.
1: Πρέπει να αποδείξεις πρώτα ότι έχει υπερκέρδη ο άλλος για να το φορολογήσεις.
0: Καλά, αυτό με τον Τσίπρα είναι ακόμα δεν γεννήθηκε για να το βαφτίσαμε.
1: Θα σου πω κάτι. Για εμένα,
0: ναι.
1: Σοβαρή αντιμετώπιση ήταν. Βλέπω, ας πούμε, αυτό που είχε γίνει που είχαν βάλει κάτι πέρογκα ποσά για να κάνει ανάληψη, ας πούμε, στα ATM. Και πάει η κυβέρνηση και λέει, παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο.
0: Έτσι.
1: Και τους μάζεψε
0: τους
1: κατευθείαν. Μόλις υπήρξαν εντάξει, κατευθείαν πήγε
0: και
1: τους μάζεψε.
0: Και άνοιξαν ένα εκατομμύριο ανώνυμα ATM που εκεί δίνει τις τράπεζες. Είναι ένα ATM.
1: Δεν πας εκεί.
0: Δεν πας εκεί.
1: Ναι, γιατί δεν έχει αλλού ATM.
0: Καλά, έχει, αλλά για να ψάξει μια εθνική, ας πούμε, για παράδειγμα σήμερα, πρέπει να κάψει 20 ευρώ βενζίνη.
1: Σιγά, βρε, σηκώστε.
0: Και άμα πετύχει. Παιδιά, εξηγήστε λίγο στην Κατερίνα, εσείς που ακούτε, και αν δεν πετύχει, ας πούμε, να έχει λεφτά μέσα το ATM τη τράπεζα. Και σου πεις, λυπόμαστε, αλλά προσωρινά δεν μπορούμε να σε εξυπηρετήσουμε. Μέχρι να βρεις την επόμενη, είναι σαν να πηγαίνεις ταξίδι στην Αμερική.
1: Τι να σου πω. Εγώ γύρω-γύρω βλέπω αμέτρητα ATM.
0: Τα οποία είναι ανώνυμα.
1: Όχι.
0: Και εκεί μπορούν να φορολογήσουν.
1: Και Πειραιώς βρίσκω, και Εθνική βρίσκω, και Eurobank βρίσκω.
0: Μα είμαστε. Δεν είμαστε.
1: Και στην τελική. Ναι. Και στην τελική, να σου πω και το άλλο. Δηλαδή, όλοι μας πλέον, οι περισσότεροι τουλάχιστον, ξέρουμε πότε και γιατί θα χρειαστούμε μετρητά.
0: Άλλωστε, και ποιος χρησιμοποιεί, εγώ να χρησιμοποιήσω. Εγώ χρησιμοποιήσω τα ATM, έχω να τα χρησιμοποιήσω.
1: Να ρωτήσω το καποτάκι από εδώ πάνω, πού είναι.
0: Δεν ξέρω, και το δικό μου το βάλανε. Εχθές έλειπε, ήταν αυτό έλειπε και τώρα
1: έλειπε. Το βάλαμε μπουγάδα, ναι.
0: Ναι. Κάτσε να σου βρω ένα τραγούδι. Ρε παιδί μου, να πούμε, δεν μπορώ να το βρω, θα το ψάξω τώρα. Είναι πολύ ωραίο τώρα αυτό που έλεγες, ας πούμε, για αυτό που συζητούσαμε και ο καθένας είχε τη διαφορετική του άποψη. Είχα ένα συγκεκριμένο τραγούδι, το βρω τώρα.

0: Γιωργάκη μου, καλή σου μέρα για καλό πρωινό. Κωνσταντίνε Βαγγέλης. Γεια σου Βαγγέλης. Καλή εβδομαδούλα να έχουμε, καλή εβδομάδα. Δραστήρια εβδομάδα, σας θέλω δραστήριους, έτσι. Πονεμένους μεν σαν την τζάκρη, αλλά δραστήριους, έτσι. Ο πόνος πόνος, αλλά η δουλειά δουλειά.
1: Είναι ωραία εβδομάδα αυτή.
0: Ναι, είναι εβδομάδα.
1: Τελειώνει ωραία ο μήνας, μπήκαν οι συντάξεις. Τώρα θα μπουν και μισθοί μεθαύριο. Α, μια χαρά.
0: Μια χαρά jet. Είμαστε. Τζετ, τζετ, τζετ. Πίκο μπέλο, πίκο μπέλο, που λένε οι Γερμανοί. Πίκο μπέλο.

0: Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί, όχι εσύ, ο Κώστας που μου γράφει εδώ.
1: Ναι.
0: Έκανε χρέωση 10 ευρώ η Εθνική. Λοιπόν, διάβαζα ότι έχει γίνει μία προσφυγή κατά της Εθνικής για τις διπλές κάρτες που δίνει, που είναι και χρεωστικές και πιστωτικές.
1: Τέτοια έχω κι εγώ.
0: Και ίσως γι' αυτό ζητά παραπάνω χρέωση. Αλλά είδα ότι από μια ένωση καταναλωτών έχει γίνει προσφυγή σχετική. Γιατί θεωρείται υπέρογγε αυτή η χρέωση. Η αλλαγή κάρτας είναι στα 6 ευρώ. Και αυτό το 10 ευρώ εγώ άμα δεν τη ζητήσω, λέω γιατί να μου δώσεις κάρτα διπλή πιστωτική. Εγώ δεν θέλω πιστωτική.
1: Θύρονται αυτές. Εντάξει, δεν θες πιστωτική να πούμε. Εντάξει,
0: όχι,
1: δεν
0: γιατί.
1: Και εμένα μου το δώσουν οι άνθρωποι.
0: Δεν θέλω να είναι πιστωτική.
1: Να τι άλλη.
0: Και πέρα. Να μου χρεώνεις και την υπηρεσία αυτή.
1: Ναι.
0: Και πολύ καλά έγινε και πιστεύω ότι θα έχουμε κάποια εξέλιξη σχετική στο εγγύς μέλλον.
1: Του ακατέψουμε. Άλλοι Τσίπρες μας βγήκανε. Σας πειράζει μόνο η τράπεζα.
0: Άκου να δεις. Η τράπεζα θέλει όριο.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχουν και όλα τα κόμματα δεξιά, αριστερά, κεντρώα στην
1: Ελλάδα. Ναι, ναι.
0: Γιατί είναι η διελκυστίνδα. Διελκυστίνδα. Έτσι λειτουργεί τέτοια η δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα αφήσεις και τον δεξιό ελεύθερο χωρίς αντιπολίτευση,
1: έτσι,
0: θα κάνει πολλά νεοφιλελεύθερα.
1: Έτσι.
0: Άμα αφήσεις τον αριστερό μόνο του, θα κάνει πολλά αριστερά.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσουμε.
0: Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει αυτό το σκηνή περαδόθε που το τραβάνε.
1: Έτσι.
0: Για να κάθεται η μπύλια κάπου στη μέση.
1: Μόνο που το σκηνή, να ξέρετε, στην προκειμένη περίπτωση είμαστε εμείς. Πιάνεσαι από τα πόδια, ένα το κεφάλι και τραβάνε, να πούμε αυτή. Θα κάνουμε το σκηνή.
0: Έλα πάμε σε πιο ωραία τοπία όμως.
1: Πάμε να κυνηγήσουμε κάνα πουλάκι.
0: Και σκέψου τώρα να είσαι σε ένα παραθαλάσσιο ταβερνάκι. Στη σκάλαση καμιά στη Λέσβο.
1: Ωρε γλέντια.
0: Να έχει ανοίξει το ουζάκι το μυτιλινιώτικο το ωραίο.
1: Ωραίο το μίνι.
0: Και να τρως σαρδέλα καλονής.
1: Θα λυσάξουμε για νερά.
0: Λέσβος, ένας τόπος γεμάτος εκπλήξεις. Παραθαλάσσιοι γραφικοί οικισμοί, ξεχωριστοί ορεινοί προορισμοί, επιβλητικά αρχοντικά, παραδοσιακά πετρόχτιστα σπίτια, παραλίες και αρχαιολογικοί χώροι. Μοναστήρια να πας να επισκεφτείς τον Άγιο Ραφαήλ, εκεί να κάνεις και θρησκευτικό τουρισμό. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους στο Σίγρι. Φυσικά ταβερνάκια, ουζάκια, βόλτες. Ένα νησί που έχει τα πάντα. Πράσινο, θάλασσα, πολιτισμό, τα πάντα. Φέτος πάμε διακοπές στο Βόρειο Αιγαίο. Ένα υπέροχο νησί, η Λέσβος, με την πρωτεύουσα τη Μυτιλίνη. Έχει κάτι αρχοντικά που πας, κάτι σαν τύπου πώς είναι τα νεοκλασικά εδώ, που λες, μα τι συνέβη εδώ, και μαθαίνεις ότι έχει μια πολύ πολύ ξεχωριστή ιστορία αυτό το νησί. Βόρειο Αιγαίο, Λέσβος, πάμε να ταξιδέψουμε στα νησιά μας.

0: Έτσι λοιπόν έχουμε τα ωραία τα νησάκια μας στο Βόρειο Αιγαίο. Βαγγελάκι μου, καλή σου μέρα, γόρι μου, στον κύριο Θωμά.
1: Στο Βαγγέλη να πούμε ότι, γιατί λέει, τα επιδόματα που έταξε για τα παιδιά δεν έβαλε από ένα μεγάλο ψέμα τα οποία τα είχε κόψει.
0: Καλά, δεν το λέμε αυτό το τέτοιο. Το λέει, τα επιδόματα που έταξε για τα παιδιά δεν τα έβαλε από ένα μεγάλο ψέμα τα οποία τα είχε κόψει. Δεν το λέει έτσι πως το λες, ο Βαγγέλης.
1: Πώς το λέει?
0: Ένα έτσι πως το είπα. Έλα, Χριστέ και Απόστολη.
1: Πάντως, σήμερα το απόγευμα, παιδιά, μέχρι 30 Ιουνίου, θα δοθούν αυτά τα 150 για ένα παιδί.
0: Άντε. Αναπηντή. Αναπηντή.
1: Παιδί, είπα. Δεν
0: ναι, όχι, εγώ το λέω. Εγώ καλέ.
1: Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα, λογικά, μέχρι 30 Ιουνίου, είπανε θα μπουν. Οπότε σήμερα το απόγευμα, λογικά, θα μπουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ μου έχουν κόψει και είμαι πελούσια πλέον. Δεν μου δίνουν το επίδομα παιδιού ούτε τίποτα.
0: Είσαι μισιλόμιστη, γι' αυτό φαίνεται.
1: Αφού ανέβηκαν τα μισθά, τι να κάνω.
0: Τι να κάνει, ναι. Για τη Μενεγάκη τα κόψανε.
2: Το βράδυ, ρούχα και ονόματα. Κομμένος μες στις νύχτας τα κυκλώματα.
1: 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σήμερα θα μπουν κατά πάσα πιθανότητα τα χρήματα. Δηλαδή αν έχεις 2 πάει 300, αν έχεις 3 πάει 450.
0: Έτσι, αν έχεις 8 παιδιά, καταλαβαίνεις ότι το ποσό μεγαλώνει.
2: Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα. Δεν είμαστε στον ίδιο το σταθμό.
1: Αν έχεις 8 παιδιά, τα δίνεις σε Ζάναξ.
0: 8 παιδιά σήμερα είναι.
2: Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα. Δεν είμαστε.
0: Το παράξενο με τα 8 παιδιά δεν είναι ότι υπάρχουν 8 παιδιά και μπορούν να επιβιώσουν. Είναι ότι οι γονείς, άμα τους πάρεις μια συνέντευξη, σου λένε είμαστε ευτυχισμένοι. Εκεί είναι το μυστήριο.
1: Θα
0: το
1: σου
0: μεγάλο.
1: Πω κάτι. Έχω μία. Για να καταλάβεις, σε όλη την τάξη της κόρης μου, μη σου πω και σε όλη τη χρονιά, δηλαδή δύο τμήματα του σχολείου, έχουμε μόνο μία πολύτεκνη μητέρα. Έχει 4 παιδιά. Η γυναίκα, μάλιστα, πέρσι είχε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα. Ήταν αυτή που είχε περάσει ένας μην πω 20 χρονών χωρίς δίπλωμα με μηχανή στο πλάι από το λεωφορείο και την πήρε και την τίναξε στον αέρα και τη διέλυσε.
0: Στη Θέρμη.
1: Ναι.
0: Α,
1: το θυμάσαι το περιστατικό. Είναι αυτή η πολύτεκνη μητέρα που έχουμε στο σχολείο μας, παιδιά. Αυτό που μου έχει διδάξει η συγκεκριμένη μητέρα είναι ότι είναι λίγο ζεν.
0: Λίγο
1: δηλαδή,
0: ζεν.
1: Εντάξει, θα τη βγάλουμε. Με ρύζι, θα τη βγάλουμε. Η γυναίκα είναι σοβαρή, μορφωμένη, δουλεύει σε καλή υπηρεσία και ο άντρας της είναι πάρα πολύ μορφωμένος επίσης.
0: Ναι.
1: Πολύ, δηλαδή, για να καταλάβεις, έχει 2-3 πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και τέτοια πράγματα. Ναι. Αλλά είναι άνθρωποι normal. Μισθωτοί, δεν είναι κάτι γκράντε που πεις πλούσιοι κάναν πολλά παιδιά.
0: Ναι,
1: αυτό που μου διδάξανε είναι ότι είναι λίγο ζεν. Εντάξει, δεν θα κάνουμε, ας πούμε, δεν θα φάμε κάθε μέρα κρέας. Και είναι και normal. Θα κοιτάξουμε πού, γιατί τη ρώτησε, ρε φίλε, πώς τα βγάζετε με 4 παιδιά. Κοιτάζω, λέει, πού θα έχει τις προσφορές, πού θα έχει αυτό, πού θα έχει εκείνο και κουτσά στραβά θα βγάλουμε.
0: Ναι, ναι, τι να κάνεις.
1: Έχει ο Θεός.
0: Έτσι, όπως είναι και οι άλλοι που δεν έχουν καν παιδιά, ας πούμε. Κάπως έτσι. Τι να κάνουμε. Κουτσά στραβά τα βγάζουμε. Έχουμε και τα όπλα τώρα. Αυτά με τα πόσο κάνει, πόσο φτιάχνει, πόσο ρίζει κτλ. Είναι, προσπαθούν να βοηθήσει και ο Θεός γενικότερα βοηθάει. Ο Θεός είναι μεγάλος. Στέφανε, καλή σου μέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, γόρι μου, καλό. Στο Facebook τα μηνυματάκια που στέλνετε. Γεια σου, Φωτάκο, καλημέρα.

0: Στο Ζωζέ είπαμε καλημέρα. Ζωζέ καλημέρα. Η παρέα εδώ είναι ραδιοφωνική. Από κίνηση πώς πάμε νωρίς-νωρίς. Καλά είμαστε, έτσι δεν έχουμε κανένα θεματάκι. Κάτσε να το τσεκάρω. Δεν έχουμε κανένα θεματάκι. Ξεκίνησε λίγο έτσι η κοκκινίλα. Είμαστε λίγο πριν τις 7. Και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Προς τα ανατολικά είναι και στη βάση του Παπαγεωργίου το πρόβλημα το 424 και μετά. Όχι, στο Παπαγεωργίου μπροστά είναι ουσιαστικά. Είναι στην βοηθητική από Ευκαρπία. Φτάνει μέχρι την ανηφόρα των Πεύκων. Τη Διασταύρο στην έξοδο. Προς τα δυτικά στον Άγιο Παύλο. Κλασικά. Άνω Τούμπα λέει ησυχία ο Ζωζέ. Καρπουζάκι φάγαμε. Δεν είναι το καρπουζάκι που θέλουμε, αλλά κομψή κομψά. Δεν είναι σαν σνίτσελ, αλλά είναι, πώς να σου πω, σαν ψαρονέφρι ένα πράγμα. Ωραίο είναι έτσι, άμα το μασάζ λίγο καλά με λίγο τυράκι, καλό είναι. Το κόβεις με μαχαιροπύρουνο κανονικά. Το κάνεις μια σπάλα.
1: Πάνε βρε και καιρό και στο πυρι-πυρι.
0: Και πάμε για καιρό. Καρπουζάκι να φάτε.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες το μετά το μεσημέρι. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στη Βέρεια τους 33, στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ήταν ο καιρός των Status FM, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
5: Αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μωτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
11: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
10: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
11: Η μυθική Ιθάκη.
10: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
11: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
10: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
11: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
10: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
11: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
14: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
15: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
15: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
17: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: καρτερό. Κάθε καλοκαίρι θα σε καρτερό. Κατερίνα, αυτό το βιντεάκι το οποίο βλέπω με τα σκιστά αμυγδαλωτά μου τζιγκαρτσίλικα μάτια του κυρίου Φαραντούρη είναι fake ή είναι πραγματικότητα? Βγήκε στους δρόμους και μοίραζε φυλαδία. Αλήθεια τώρα έγινε αυτό, κύριε Φαραντούρη? Ωραίο. Το βλέπω έτσι τώρα, τυχαία το είδα. Και λέω κάτσε, γιατί με την εικονική πραγματικότητα δεν ξέρεις ποια να ξεχωρίσεις το σωστό και το λάθος. Πήγαινε στις λαϊκές εδώ και εκεί, χειραψίες και έχει φυλάδια, μοίραζε ο κύριος Φαραντούρης. Καλό είναι, ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Βαγγελάκη μου, καλημέρα, γόρι μου. Νικολάκη, καλημέρα και σε σένα. Στην κυρία Σίση, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Σίση, Σίση. Σίση. Ρε τι ωραίο που είναι το καλοκαίρι, τι ωραίο που, προσέξτε γιατί το καλοκαίρι τελειώνει γρήγορα, έτσι. Λίγο μουντιάλ, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Προσοχή. Πάμε πάρουμε κανένα δυο γραμμούλες απ' έξω και μετά να δούμε λίγο το δρόμο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
1: Δεν προλάβουμε να το δούμε.
0: Προσοχή θέλει, ναι.
1: Θα προλάβουμε να το δούμε. Μια ερώτηση, μια και μιλάμε για τράπεζες.
0: Ναι, ναι.
1: Για να γίνει μια τράπεζα, τι χρειάζεται?
0: Α, είναι.
1: Ας πούμε, ο Μαρινάκης, ο πλούσιος, όχι άλλος,
0: ναι,
1: μπορεί να κάνει μια τράπεζα?
0: Όχι.
1: Πώς γίνεται, τι μπορούμε? Στην υποψία σας.
0: Πρέπει να είναι να έχεις, ας πούμε, λίγο το τέτοιο, αυτό το. Τι ομάδα αίματος είστε, για να σας πω αν μπορείτε να κάνετε. Ανάλογα με το αίμα πρέπει να έχει, νομίζω, λίγο.
1: Καλά, αυτό είναι σενάριο.
0: Δεν ξέρω, κυρία μου, να σας απαντήσω τι χρειάζεται ακριβώς.
1: Δεν τόσο πολύ για να μην γνωρίζετε εσείς.
0: Ναι, όχι. Και εγώ προσπάθησα να μάθω, μου εξήγησαν. 8 μεριές μου εξήγησαν. Αλλά δεν κατάλαβα εγώ. Ναι, σωστό και αυτό. Το ρωτήσουμε. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Το τι χρειάζεται ακριβώς είναι πολύπλοκο. Πολύπλοκο. Πάντως δεν χρειάζονται λεφτά για να φτιάξει μια τράπεζα. Πρόσεξε, γιατί όλοι νομίζουμε ότι για να γίνει μια τράπεζα χρειάζονται λεφτά. Δεν χρειάζονται λεφτά. Τα λεφτά έρχονται μετά. Καλημέρα στο Θανασάκη. Good morning.

να σου βρω. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ηλία. Να σε καλά, Ηλία μου. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας η οποία ήρθε. Έρχεται, ήρθε ουσιαστικά. Τώρα το ξεκινήσαμε κατευθείαν. Περνάει η εβδομάδα όμως, έτσι. Αλλάζουμε τώρα μήνα μέσα στη εβδομάδα. Νομίζω μέχρι αύριο πάει η Τρίτη. Από Τετάρτη είμαστε 1η του Ιούλη. Λίγο οι άδειες, λίγο οι διακοπές μας, λίγο το έτσι, λίγο το αλλιώς. Πολλή δουλειά βέβαια έπεσε, η αλήθεια είναι. Μεγάλη ανοικοδόμηση. Α, να μου πεις για την τράπεζα αίματος, να σου πω πώς γίνεται. Αυτό είναι εύκολο, δεν είναι τίποτα. Αλλά για την άλλη τώρα, για το με το χρήμα την τράπεζα, δεν ξέρω ακριβώς να σου πω. Να σου εξηγήσω ακριβώς. Μου εξήγησαν πάρα πολλοί οικονομολόγοι, λογιστές. Αλλά δεν το κατάλαβα. Δεν κατάλαβα εγώ δηλαδή, έτσι. Καλημέρα και στο Σάκη. Good morning, καλή εβδομάδα. Καλό πρωινό.

0: Μεγάλο πρόβλημα οι άνθρωποι στην Βενεζουέλα. Οι αριθμοί είναι συγκλονιστικοί. Τα βιντεάκια τα οποία κυκλοφορούν είναι να σου κόβουν την ανάσα. Και ούτε έβλεπα προηγουμένως ένα βιντεάκι μια κοπελίτσα, νεαρή κοπέλα, η οποία ήταν εγκλωβισμένη μέσα σε γκρεμίσματα και δεν μπορούσε να τη βγάλουν οι άνθρωποι. Ευτυχώς είχε τις αισθήσεις της, μιλούσε δηλαδή μέχρι τα χέρια της και το κεφάλι της ήταν έξω, το σώμα της ήταν εγκλωβισμένο μέσα, δεν μπορούσε, η γυναίκα είχε σφινώσει και προσπαθούσαν να την τραβήξουν έξω. Δύσκολες καταστάσεις, πολύ, πολύ θανατικό.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
0: Πάμε από την αρχή, ναι.
1: Μ' αρέσει που λες για το Φαραντούρε, βγήκε στις λαϊκές μου φυλάδες.
0: Τον είδα, νόμιζα πως ήταν πλάκα, αλλά είναι αλήθεια.
1: Αυτός.
0: Ναι.
1: Διατείνεται ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.
0: Α.
1: Αλλά επειδή οι Βρυξέλλες είναι μακριά και επειδή οι Έλληνες δεν παρακολουθούν πολύ τα το τι γίνεται στις Βρυξέλλες, παρεμβάσεις κτλ.
0: Ναι.
1: Σου λέει, μη μείνω τόσα χρόνια εκτός και μετά ξαφνικά χρειαστεί να μπω εντός και με έχει ξεχάσει η μανούλα μου. Αχα. Οπότε βγήκε ο Καψερός να μοιράσει φυλάδια.
0: Τι φυλάδια μοιράζει?
1: Γενικότερα ο Φαραντούρης έχει λίγο κάποια στοιχεία, λίγο ντίβας ας πούμε. Του αρέσει λίγο να δημιουργεί τζέτζελο, του αρέσει να κάνει φασαρία, του αρέσει να φαίνεται και να ακούγεται.
0: Ναι.
1: Πολύ έντονα κιόλας.
0: Ήταν αλήθεια το βιντεάκι μας, το έκανε.
1: Και γι' αυτό το λόγο τον είδαμε και υποψήφιο στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ήξερε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να βγει. Uh-huh. Τον είδαμε να παίζει πιάνο στο μετρό κάτω στην Αθήνα. Τώρα τον βλέπουμε να μοιράζει. Γενικότερα του αρέσει να κάνει πράγματα που κάνουν θόρυβο.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ένα ατυχηματάκι έχουμε στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς δυτικά.
0: Όπα της.
1: Στο ύψος της Τριανδρίας, της εξόδου στην Κατσιμίδη εκεί πέρα. Και με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δύο ατυχήματα βλέπω. Ένα πριν και ένα μετά την έξοδο της Τριανδρίας. Το ένα δηλαδή είναι στην έξοδο της Διαγόρα και το άλλο είναι στην έξοδο της Κατσιμίδη.
0: Κατεύθυνση δυτικά.
1: Κατεύθυνση δυτικά αμφότερα και σχηματίζεται αυτή την ώρα μποτιλιάρισμα. Οπότε θα ήταν καλό να βγείτε από Κωνσταντινοπολίτικα και να το πάρετε από μέσα.
0: Ναι, πιο σωστή επιλογή.
1: Το νου σας βέβαια, το νου σας ότι υπάρχει στην Αρτάκης, έχει λαϊκή. Το νου σας.
0: Που φτιάχτηκε ο καινούριος δρόμος, εκεί έχει λαϊκή τώρα.
1: Έτσι. Λοιπόν, να τα παίρνουμε ένα-ένα, αισθάνομαι ότι πιάνω τον γόρδιο δεσμό να το λύσω, να τον κόψω.
0: Ναι, λύστο, κάνε προσπάθειες.
1: Τώρα, για το φίλο που ενδιαφέρεται να ανοίξει τράπεζα, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και να δει την πλήρη διαδικασία που απαιτείται για να ανοίξεις μια τράπεζα.
0: Εύκολη απάντηση.
1: Πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο 18 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν ισχύει αυτό που είπες ότι δεν χρειάζονται χρήματα.
0: Αχα.
1: Και φυσικά να πάρει και σχετικές αδειοδοτήσεις από διάφορα, πώς να σου το πω. Ρυθμιστικές αρχές τέλος πάντων που παρακολουθούν τη χρηματοοικονομική αγορά.
0: Κατάλαβα.
1: Κατά τα άλλα, επειδή δεν αφορά και πολύ κόσμο αυτό, στην Τράπεζα της Ελλάδος θα βρείτε την πλήρη διαδικασία για να ανοίξετε τράπεζα.
0: Βρέσεις τα 18 εκατομμύρια, σε πληροφορήσω εγώ μετά, μην ανησυχείς, δεν είναι τίποτα. Μπορείς όμως να πάρεις δάνειο από μια άλλη τράπεζα 18 εκατομμύρια με λόγο να ανοίξεις μια τράπεζα. Σε βοηθήσουν έτσι, γιατί θα υπάρχει ένας λογικός λόγος. Ας πούμε, θα πεις 18 εκατομμύρια θέλω γιατί θέλω να κάνω διακοπές. Πεις θέλω 18 εκατομμύρια για να κάνω μια τράπεζα. Από άλλη τράπεζα. Έχει κουβιά. Φαραντούρες λέει ο Γιώργος, εντός, εκτός και επί τα αυτά. Ακριβώς. Επί τα αυτά σίγουρα.

0: Για να ακούσω απ' έξω γραμμές, παρακαλώ.
1: Μπορείς να κάνεις επίσης αυτό που έκανε ο Κουσκοτάς.
0: Τι έκανε?
1: Προσελήφθη ως υπάλληλος, δούλευε μέσα, έκανε την καλύτερη προσφορά από όλους, με έναν όρο. Θα μπω, λέει, στην τράπεζα και μετά θα πληρώσω. Και έγινε αποδεκτό από την κυβέρνηση, μπήκε στην τράπεζα, βούτυξε τα φράγκα και την πλήρωσε.
0: Α, αυτό έκανε ο Κουσκοτάς. Μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό. Έχω άλλη γραμμή, παρακαλώ, περιμένει. Ναι, καλημέρα σας, ελάτε.
2: Ναι, καλημέρα Κώστα. Μία ερώτηση θέλω να κάνω.
0: Ναι, ναι.
2: Μήπως ξέρουμε για την περιοχή της Κερασιάς που δεν έχουμε νερό τέτοια μέρα και έχουμε και φιλοξενούμενα μικρά παιδιά.
0: Περιοχή της Κερασιάς, το ψάχνει τώρα η Κατερίνα να δούμε τι ακριβώς.
3: Πόσες μέρες, πόσες μέρες.
0: Η Κερασιά είναι εδώ, στην
2: Μηχανιώνα.
0: Στην Μηχανιώνα, που ήταν ο Λεοντής από εκεί.
3: Είναι προγραμματισμένη από τη ΔΕΙΑ Θερμαϊκού, λέει, διακοπή υδροδότησης.
0: Ναι.
3: Σήμερα, λόγω εργασιών, γύρω στις 2 θα αποκατασταθεί, λέει, η υδροδότηση.
0: Από πότε δεν έχετε νερό, από το πρωί ή από
2: χθες? Δεν έχω καθόλου, από χθες.
3: Σήμερα,
2: σήμερα πρωί που σηκώθηκε δεν έχει καθόλου στον
0: αγώνα. Δεν έχει, μάλιστα. Είναι
3: αν και κανονικά να πούμε ότι η ΔΕΙΑ έλεγε ότι θα είναι από τις 8 το πρωί, αλλά μάλλον το ξεκίνησα νωρίτερα. Εάν
2: όχι,
3: το ξεκίνη...
2: από τις 7 παρα 20 η ώρα δεν έχει τίποτα στο αγώνα.
3: Η ΔΕΙΑ Θερμαϊκού, επαναλαμβάνω αυτά που σας λέω, είναι ενημέρωση από τη ΔΕΙΑ Θερμαϊκού. Αν ξεκίνησα νωρίτερα, ίσως ευτυχώς να τελειώσουν και νωρίτερα, θέλουμε να πιστεύουμε.
0: Πάντως λέει να είστε καλά στις 2 η ώρα, λέει η Κατερίνα, ότι θα αποκατασταθεί η υδροδότηση, οπότε υπομονή. Δεν έχει καν ποτάμι εκεί πέρα στην Κερασιά, να πάμε να προμηθευτούμε νερό από το ποταμάκι.
3: Τώρα, ναι. Στη διεθνή επικαιρότητα, βάλε καλέ κάτι να ξυπνήσω.
0: Σε παρακαλώ, αφού είναι πολύ ωραίο αυτό το. Γιατί δηλαδή, τι θες να βάλω δηλαδή τώρα, δεν κατάλαβα, ξυπνήσω κόσμο. Τι είμαστε, ξυπνητήρια είμαστε εμείς να πούμε εδώ πέρα, δεν κατάλαβα να πούμε, Κατερίνα. Εμείς βάζουμε τραγούδια romantic, βάζουμε τραγούδια που να, ο κόσμος να είναι πιο κοντά μας ο ένας τον άλλον, να αγαπιόμαστε κτλ.
3: Λοιπόν. Θα πάω στα διεθνή, επειδή αναφέρθηκες πριν στη Βενεζουέλα, σου ξαναλέω, πιάνω ένα-ένα τις κλωστούλες.
0: Ναι.
3: Έχουν περάσει πάνω από 72 ώρες, κλείνει το παράθυρο ελπίδας για όσους ήταν κάτω από τα χαλάσματα. Είδαμε εικόνες σοκαριστικές με οικογένειες να βγαίνουν κάτω από τα χαλάσματα. Είδαμε όμως και εικόνες οικογενειών να χάνονται. Έως τώρα 1450 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, πάνω από 3.000 νοσηλεύονται, πάνω από 12.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, πάνω από 770 κτίρια έχουν καταρρεύσει.
0: Ναι.
3: Στη Λαγουάιρα, είναι μια βόρεια παράκτια πόλη της Βενεζουέλας, 40 χιλιόμετρα από το Καράκας, είναι οι μεγαλύτερες έτσι ζημίες. Άμορφες μάζες, τα κτίρια εκεί. Γενικότερη κατάσταση εκεί είναι πολύ σοβαρή και θα έχουμε σίγουρα μια ανθρωπιστική κρίση μέσα στους επόμενους μήνες, γιατί τα απόνερα θα είναι πολύ πιο δύσκολα από ότι ο ίδιος ο σεισμός αυτός καθ' αυτός. Να φανταστείς ακόμα τόσες ώρες, τόσες μέρες.

0: Ερωτικό δηλαδή το θέμα, έτσι δεν το συζητώ. Όσο και να βομβαρδίζεις, για χρόνια να βομβαρδίζεις μια πόλη, τόσο καταστροφική δεν μπορεί να τη δεις όσο μέσα σε λίγα λεπτά από ένα σεισμό, έτσι.
1: Ο Ευθύμης Λέκας, ο γνωστός καθηγητής σεισμολογίας, είχε πει την περασμένη εβδομάδα ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε με τους δύο σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ αντιστοιχεί σε κάπου 150 βόμβες Χειροσίμα.

0: Μετακινήσεις βέβαια δεν γίνονται, Κατερίνα μου, να πούμε στους φίλους ακροατές, μόνο από την του ΣΥΡΙΖΗ στο ΕΛΑΣ ή από την ΕΛΑΣ στο ΠΑΣΟΚ ή από το ΠΑΣΟΚ, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πάνε. Την ΕΛΑΣ, πώς τη λένε, το ΕΛΑΣ.
1: Το άλλο που είπες, ποιο?
0: Το ΠΑΣΟΚ.
1: Το άλλο?
0: ΣΥΡΙΖΗ.
1: Τι είναι αυτό?
0: ΣΥΡΙΖΗ, είναι ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΗ.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δεν είπε ο άλλος, εγώ ψηφίζω ΣΥΡΙΖΗ.
1: Τι είναι αυτό? Υπάρχει αυτό?
0: Δεν έχει ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καθόλου.
1: Υπάρχει αυτό?
0: Γιατί το άλλαξε να φημεί.
1: Υπάρχει αυτό?
0: Πώς δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει. Και το κόμμα του Λεβέντη υπάρχει. Γιατί δεν κατάλαβα. Πώς δεν υπάρχει? Υπάρχουν και άλλες μετατοπίσεις. Γίνονται και άλλες μετατοπίσεις. 11 ονόματα κλείσανε με τη Νέα Δημοκρατία. Έμαθες, ε? Σε είπανε.
1: Έμαθες. Μ' αρέσει που δεν έχουμε προεκλογική περίοδο.
0: Δεν έχουμε.
1: Ο Πρωθυπουργός λέει εκλογές θα γίνουν το Μάρτιο του 27.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε απολογισμό έργου που παρουσίασε χθες με αφορμή την επέτειο από το 2023. Έχουμε ονόματα υποψηφίων που ανακοινώθηκαν. Ναι. Έχουμε εξορμήσεις και εκδηλώσεις. Τελικά τι θα γίνει, παιδιά? Θέλω να κανονίσω ένα Μιλάνο και δεν μπορώ. Σας παρακαλώ.
0: Εντάξει,
1: λίγο.
0: Ρε παιδί μου,
1: να οργανωθούμε.
0: Θα το κανονίσουμε αυτό το θέμα. Παρακαλώ στις γραμμές. Πού είσαστε, ελάτε. Έπεσαν οι γραμμές σας. Λοιπόν.
1: Θέλω να πάω ταξίδι την καημένη τη μανούλα μου.
0: Εντάξει.
1: Όχι τίποτα άλλο, όχι για μένα. Για τη φουκαριάρα,
0: για τη μάνα τη μάνα σου.
1: Την οποία φουκαριάρα τη μάνα μου. Έτσι και την έλεγε κανείς. Πέσε γιαγιά, θα σε πιάσουμε. Βα, παιδιά, θα του είχε δαγκώσει το λάδι.
0: Δεν είχε πέσει. Κανένας δεν θα πέφτει, ναι. Νομίζω ότι και αυτή δεν το έφερε καημένη. Πήγε να. Αλλά δεν το σκέφτηκε και έπεσε.
1: Είδα όμως... γιαγιά, θα με σε πιάσουμε.
0: Με την ελληνική σημαία έπεσε όμως. Την είδες πατριωτικά, όχι αστεία. Την πήρε τη σημαία στα χέρια.
1: Είδα γιαγιά, θα σε πιάσω. Βρε, θα σε πιάσω από το λαρίγι και θα στο δάγκωνε η μάνα μου.

0: Άκουσες πως πήραν φωτιά αυτή στην Αθήνα, σε ένα ξενοδοχείο.
1: Τι κάνεις, να ψάρια?
0: Όχι.
1: Τι?
0: Αυτό, τη γάνη ζαμψάρι, αυτό που είναι, αυτή η φωτιά τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, κάπω έτσι ξεκινάνε οι φωτιέ. Με λοιπόν, ένα μπουράκι, με τέτοια.
0: Λοιπόν, πήρε φωτιά, λέει, το πατίνι που φόρτιζε ο άλλο.
1: Α.
0: Φόρτιζε, λέει, ένα πατίνι. Έκανε τι έκανε, βραχύκλωμα, ποιο ξέρει εκεί τι έγινε. Με αποτέλεσμα, παιδιά, να γίνουν παρανάλωμα του πυρό.
1: Του πυρό.
0: Στο ξενοδοχείο. Όχι καλά, πιο Πειραιά, στην Ομόνια ήταν.
1: Ναι, όχι, παρανάλωμα του πυρό, λέω. Με το πατίνι, να μην πούμε τι προέλευση ήταν, δεν χρειάζεται γιατί θα κάνουμε τη διαφήμιση. Χαλάσουμε την αγορά.

0: Θα έχουμε σύσκεψη, λέει, στο Μαξίμου για την συμφωνία κυρίων.
1: Λοιπόν,
0: τι είναι αυτό, Ρονίτσι?
1: Θα έχουμε μια σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για την ακρίβεια.
0: Α, για την ακρίβεια.
1: Επειδή...
0: καιρό είχαμε να μιλήσουμε για την ακρίβεια, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, πες μου,
1: κορίτσι. Αλλά είναι και 7 και μισή, δεν ξέρω, προλαβαίνω. Το Σάββατο πήγα κι εγώ, όπως όλες οι νοικοκυρές, στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω για το σπίτι μου.
0: Να χαρώ εγώ.
1: Το μοσχάρι το βρήκα σε πολύ νορμάλ τιμές.
0: Πολύ ωραία.
1: Γύρω στα 11 ευρώ.
0: Να χαρά.
1: Ναι.
0: Τι πόδια ήταν, τι ήταν το μοσχάρι, τι κρέα ήταν. Το μοσχάρι 11 ευρώ, τι ήταν, ήταν κοιμά, α πούμε. Ήτανε...
1: 11 ευρώ είδα τον κοιμά
0: το
1: και
0: κοιμά.
1: Πάλι στην ίδια πάνω κάτω. Ναι. Σπάλα ήταν, τι ήταν.
0: Σπάλα 11 ευρώ.
1: Ναι.
0: Τι λες, χωρίς.
1: Και μάλιστα, γιατί το κοίταξε εμπιστευμένα. Διότι με πήρε τηλέφωνο ένα ακροατή την περασμένη εβδομάδα και μου είπε ότι στη Χονδρική έχει πέσει 2,5 ευρώ το μοσχάρι. Αχα. Γιατί, λέει, τα σούπερ μάρκετ, κάποια σούπερ μάρκετ, λέει, ή κάποια κρεοπολία το έχουν ακόμα εδώ και ένα μήνα. Όχι μια εβδομάδα, εδώ και ένα μήνα, λέει, έχει πέσει αυτή η τιμή.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί, λέει, ακόμα το έχουν κάποια κρεοπολία ή κάποια σούπερ μάρκετ ανεβασμένο. Και επισταμένα πήγα και είδα ότι έχει πέσει. Έχουν δηλαδή χαμηλώσει πάρα πολύ τιμές και στο κρέας και στα γαλακτοκομικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ας πούμε, φέτα μια χαρά στα 10 ευρώ βρίσκει σε πόνιμη φέτα, 10-11 ευρώ.
0: Πολύ
1: είναι, δηλαδή, έχει ξεφουσκώσει αυτό. Τώρα, η σύσκεψη αυτή θα γίνει γιατί λύγει το πλαφόν που είχε μπει στα κέρδη των σούπερ μάρκετ.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό το λόγο στη σύσκεψη αυτή θα βρίσκεται και ο Διαμαντής Μασούτης, θα βρίσκεται και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, και θα είναι και η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή κτλ. Γενικότερα, με συγχωρείτε, Γιάννης Μασούτης, όχι ο Διαμαντής, με συγχωρείτε, που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, θα είναι και αυτοί εκεί για να συζητήσουν αν θα συνεχιστεί αυτό το θέμα με το πλαφόν, αν είχε αποτέλεσμα. Είδαμε Τάκη Θεοδωρικάκο την περασμένη εβδομάδα να λέει ότι είχαμε μειώσει σε μεσοσταθμικά 5% στα προϊόντα από την επιβολή του πλαφών, και θα συζητήσουν τώρα για το αν υπάρχει λόγος να συνεχίσει, να το αξιολογήσουμε, ήταν δεν ήταν θετικό, και να δούμε πώς θα πάνε να εκφράσουν και τις ενστάσεις τους οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ προφανώς.
0: Mm-hmm.
1: Και θα δούμε τι έχει γίνει.
0: Μες.
1: Η ουρά δεν τρώγεται, αγαπητέ μου Χρήστο, είναι
0: τι
1: πάρα
0: λες,
1: πολύ
0: καλά.
1: Σκληρή. Μου λέει, πήρε την ουρά. Η ουρά είναι πάρα πολύ σκληρή. Μάνο,
0: καλέ, η ουρά είναι γκουρμέ. Τι λες τώρα. Η ουρά, να πούμε, την κάνει βραστή με σεληνάκι, να πούμε τώρα η ουρίτσα.
1: Ναι, απλά είναι σκληρή. Θέλει να
0: ναι,
1: την βγάζει πολλές ώρες.
0: Θέλει, αλλά έχει μια κοκάλα μεγάλη μέσα. Γιατί το κόκαλο πληρώσει πολύ. Anyway, εντάξει, δεν είναι θέμα. Δεν χαλάσουμε τις καρδιές μας. Πάμε σε διαφημίσεις. Πριν πάμε όμως σε διαφημίσεις.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρω ότι σ' αρέσει αυτή η φράση. Γι' αυτό
0: έτσι, έτσι, μ' αρέσει και εμένα.
1: Λοιπόν, η καλή είδηση της ημέρας είναι το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, γιατί είναι από τον Όλυμπο. Και γιατί είναι αυτό σημαντικό? Γιατί στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Έχει αναγνωριστεί ως το μοναδικό βουνό της Ελλάδας, το οποίο αποτελεί διατηρηταίο οικοσύστημα της παγκόσμιας βιόσφαιρας. Και γι' αυτό αποτελεί το πιο προστατευμένο φυσικό περιβάλλον. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Προστατευμένη φύση σημαίνει και αγνότερο νερό. Πίνοντας Διός νιώθουμε και εμείς περισσότερο προστατευμένοι. Διός, γιατί η προστασία είναι στη φύση του και το εννοεί. Στη Θεσσαλονίκη το φυσικό μεταλλικό νερό Διός το βρίσκουμε σε πληθώρα καταστημάτων και αλυσίδων σούπερ μάρκετ, όπως ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεδί Κριτικός, Μπαζάρ, Γαλαξίες, Ναταλή, OK Anytime και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες μινι μάρκετ και σημεία εστίασης σε όλες τις περιοχές.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό, μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια, μόνο με 2,29. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρσου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
10: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
11: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ! Μόρεντ σου έλεγα!
13: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς. Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
15: Θαλασσινός Pro.
14: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
15: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
14: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
15: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
16: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
15: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
16: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
17: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος Ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
19: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
20: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
21: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
22: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Και που λες Παπηδάκη, αποφασίζουμε κατά τις 4 η ώρα 5 να επιστρέψουμε από Ντούζλα και βγαίνουμε στην Εγνατία.
1: Καλημέρα.
0: Πιάνουμε και τη δεξιά, καλημέρα, τη δεξιά που είναι χωματόδρομος.
1: Πέφτουμε στα έργα.
0: Όχι, και πέφτουμε πάνω στα έργα. Ποια έργα όμως.
1: Ποια τελειώσει, έργα. Είχαν τελειώσει τα έργα.
0: Ποια έργα είχαν τελειώσει. Εγώ. Μόνο κόνους είδαμε, δεν είδαμε ούτε ένα έργο.
1: Όχι, η άσφαλτος άλλαξε από δεξιά. Έπεσε ασφαλτόστρωση από δεξιά.
0: Σε ποιο σημείο. Στα Κερδίλια, όχι.
1: Στον δρόμο, όχι στην. Πού είχε το πρόβλημα.
0: Αφού παντού έχει πρόβλημα. Στα αριστερά πα, αλλά περνάει ο άλλο ο Βούλγαρο με τα φώτα αναμένα και τρέχει να πούμε σαν τον τρελό. Και πηγαίνει στα δεξιά.
1: Νυφόπετρα.
0: Νυφόπετρα, ένα κομμάτι μπορεί να γίνει. Σου λέω εγώ τώρα από την Ντούζλα ξεκινήσαμε. Από τα Ορφινίου. Πώ το λένε, παραλία Ορφινίου.
1: Στην Ντούζλα.
0: Και ερχόμαστε πριν τα διόδια που λε του προφήτη. Ένα μποτιλιάρισμα 2 χιλιόμετρα. Γιατί βάλαν τους κόνους οι άνθρωποι να πούμε από νωρίς για να κουρέψουν τα χόρτα σήμερα. Ρε μάγκες, βάλτε το βράδυ να πούμε τους κόνους. Κλείστε το δρόμο να πούμε αφού θα γυρίσουμε να πούμε στο. Ταλαιπώρια μεγάλη. Το κορμί μου πονάει όλο.
1: Ήταν πολύ δύσκολη ημέρα.
0: Είχε επιστροφή, αρχίσαμε.
1: Είχε πολλά χιλιόμετρα, ουρά 5-6 χιλιόμετρα στην Υφόπετρα λόγω των έργων. Μέχρι το βράδυ. Είχε πάρα πολλά ατυχήματα. Είχε πάρα πολλά σταματημένα.
0: Είχε σταματημένα από βλάβες περισσότερα.
1: Οι πεντακαθαρίδες ήταν από.
0: Κατερίνη.
1: Από την Κατερίνη.
0: Κατερίνη πεντακαθαρίδη. Την επόμενη φορά εκεί θα πάμε. Δεν γίνεται.
1: Δεν είχε τίποτα.
0: Πάω στη φίλη μου την αγαπημένη τη Ρίτα. Να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Τέλο πάντων, γιατί τώρα βλέπω πάλι την Τζάκρη και δεν μπορώ. Αλλάξτε, δεν μπορώ να πούμε την. Στεναχωρέθηκα πολύ, ρε παιδί μου, το πρωί σήμερα.
1: Από το απόγευμα είναι.
0: Από το απόγευμα το κλάμα. Το κλάμα.
1: Πολύ στεναχωρή.
0: Ο τριγμό και ο δρυμό των οδόντων. Ναι, τέλο πάντων.
1: Τη βλέπω έτσι με πράσινο τα γεράκι, λέω τώρα.
0: Να το δώσουμε το Μουντιάλ στη Βενεζουέλα, παίζει. Μπα και κάτι να βοηθήσει. Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στου δρόμου γιατί έχουμε αρκετά προβλήματα. Τα δύο ατυχήματα που είπατε προηγουμένως στην έξοδο Τριανδρίας και στην έξοδο της Τούμπας, στο μέτωπο προς τα δυτικά, είναι σταματημένα τα πάντα, παιδιά, ανάμεσα στα δύο ατυχήματα. Βέβαια και μετά έχει πρόβλημα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου και πάει έτσι περίπου μέχρι και μετά την Νεάπολη. Με ένα διάστημα μικρό το οποίο ανοίγει λίγο.
0: Κάτσε λίγο, τα ατυχήματα είπαμε κατεύθυνση δυτικά, πώς ήταν.
1: Όχι, ανατολικά είναι.
0: Ανατολικά είναι. Νομίζω ότι δυτικά μας που είπε κάτι. Εγώ τα κατάλαβα λάθος.
1: Τα ατυχήματα είναι ανατολικά.
0: Κατεύθυνση ανατολικά είναι τα ατυχήματα.
1: Όχι, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Με μπέρδεψες.
0: Ναι,
1: σου λέω προς Νεάπολη.
0: Προς Νεάπολη, δυτικά είναι. Αυτό μου είπε και η Κατερίνα προηγουμένως. Αυτό λέω.
1: Είναι δυτικά. Ένα μετά την έξοδο της Τριανδρίας και ένα πριν την έξοδο για την Τούμπα.
0: Α, ναι. Α, τώρα βλέπω τα σηματάκια και εγώ. Έχεις δίκιο, ναι, κατάλαβα.
1: Οπότε πάμε μέχρι την ανηφόρα του Αγίου Παύλου σταματημένη. Έξοδο Επταπηρίου ξανασταματάτε. Και πάμε σιγά σιγά μέχρι και μετά την Νεάπολη. Τώρα, μας δίνει ένα συμβάν στο ύψος, λίγο πριν τα νοσοκομεία, στο μέτωπο προς τα ανατολικά αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Στον περιφερειακό. Πριν τη διασταύρωση με την εσωτερική περιφερειακή.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί έχουμε θέμα στην ανηφόρα της Νεάπολης φυσικά. Και κατά τα άλλα είμαστε καλά. Λίγο ανάμεσα σε τρία δέκα.
0: Στα ανατολικά δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα από ό,τι βλέπω. Δηλαδή εντάξει, έχει καθυστερήσεις.
1: Μια χαρά είναι. Μια χαρά
0: είναι το περισσότερο είναι στην Κατσιμίδη, λίγο πριν την Κατσιμίδη.
1: Δεν είναι σταματήματα.
0: Δεν έχει. Ναι,
1: ένα μικρό διάστημα είναι που σταματά διάλειγο.
0: Έτσι.
1: Στο Κορδελιό, στο φανάρι του Κορδελιού έχει αρκετό μποτιλιάρισμα. Έχετε το νου σας λίγο, θα ταλαιπωρηθείτε εκεί πέρα. Στην κάθοδο των Πεύκων έχουμε λίγο πρόβλημα. Πρώτη φορά έχω να δω εγώ τόσο καθαρή την κάθοδο των Πεύκων.
0: Ναι, αυτό παραδόξως έχει πολύ λίγο, μόνο στο τελείωμά της.
1: Η Λαγκαδά ή Μίκη Θοδωράκη από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, από την Ακετών δηλαδή μέχρι και Τζοδεκαόροφες, τα Αγίων Πάντων με το μέτωπο προς το Βαρδάρι πρόβλημα. Η Όλγας είναι χωρίς πρόβλημα, η Εγνατία, Τσιμισκή, Παραλιακή, μια χαρά.
0: Εντάξει, τα καρπούζια έχουν έρθει, τα βλέπετε συνέχεια γύρω στη Θεσσαλονίκη, μέσα στην πόλη. Και αυτός ο άνθρωπος έφυγε από το. Έχει ένα, πάνω στο Φίλιρο, όπως τρίβει στη στροφή Φιλίρου, είναι ένα σταματημένο εκεί πέρα. Από το πρωί, από τις 7 η ώρα ο άνθρωπος, μέχρι που γύρισε το απόγευμα στις 7, εκεί ήταν ρε φίλε. Όπου και αυτό το πράγμα είναι παιδί.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στα αθλητικά γρήγορα. Έχουμε πρωτιά Τεντόγλου, χθες. Mm-hmm. Πρωτιά Τεντόγλου, σε διεθνές meeting στο Πειραιά, Street Long Jump 2026. Πρώτος με 8.39, καλύτερη επίδοση. Αγώνων και άφησε πίσω του δύο πρώην παγκόσμιους πρωταθλητές. Δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει το πανευρωπαϊκό. Στο Diamond League ο καραλή στο Παρίσι. Το Παρίσι, βέβαια, οι συνθήκες ήταν. Άστανα πάνε. Ναι. Ήταν πολύ δύσκολο.
0: Ναι, αλλά δεν θέλαμε να χαλάσουμε την αισθητική, γι' αυτό δεν βάζουμε κλιματιστικά. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αν δει τα κτίρια, είναι στα δικά μα τα.
0: Ναι, έτσι είναι. Σαν τη εθνική εδώ πέρα, τη τράπεζα.
1: Δεν είχαν πρόβλημα στην Ευρώπη τώρα.
0: Εχθές
1: η Γερμανία και στην Πολωνία 41 βαθμούς.
0: Άστανα πάνε. Ποτέ δεν. Σε 10 χρόνια στην Γερμανία το μεγαλύτερο που είδα ήταν 33-34 βαθμούς που ήταν καύσωνα, α πούμε.
1: Δεν είχαν πρόβλημα. Λοιπόν, τρίτο ο Μανόλο. Πάμε στον ΠΑΟΚ, στο ποδόσφαιρο. Ο Ελουστόντο είναι πλέον παίκτης του ΠΑΟΚ 28 και μάλλον θα μείνει ακόμα ένα χρόνο και ο Τάισον. Στον Άρη τώρα, στον μπασκετικό Άρη, ανακοινώνεται ο Κώστας Αντετοκούμπο και στους κύτταρους περιμένουν την απάντηση του Θανάση Αντετοκούμπο. Πώς μπορεί να ενταχθεί και αυτός στο δυναμικό.
0: Πόσοι Αντετοκούμπο, τρεις είναι.
1: Τρεις παίζουν μπάσκετ.
0: Τρεις παίζουν μπάσκετ.
1: Τέσσερις παίζουν μπάσκετ, αλλά οι τρεις είναι που.
0: Ναι. Byron.
1: Λοιπόν, στον Ηρακλή, ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για τον Κουέγκα της Τζένοα και τον Ζέρπινγκ της Νάπολη, ενώ έκλεισε τον Πραξιτέλη Βούρο για 2 χρόνια. Και κλείνουμε φυσικά με Μουντιάλ. Ξεκίνησε η φάση των 32. Εχθές Νότια Αφρική Καναδάς 0-1 στο 92 στις καθυστερήσεις. Στις 8 σήμερα έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία. 11.30 Γερμανία Παραγουάη, ξημερώματα 4 ώρα Μαρόκο Ολλανδία. Και να κλείσουμε και με ένα όμορφο έτσι από το Μουντιάλ. Η Νότιος Κορέα αποκλείστηκε. Ήταν τόσο ντροπιαστική η εμφάνιση που όταν δείχνανε στις ειδήσεις τον προπονητή της Νότιος Κορέας τον βγάζανε θολό.
0: Άστο καλό.
1: Τον βγάζαν θολό. Επίσης, του απαγορεύθηκε είσοδος σε σούπερ μάρκετ και εστιατόρια.
0: Χριστέ μου.
1: Γιατί ήταν ντροπιαστική ήταν και θα κάνει και η κυβέρνηση έρευνα για την απόδοση της ομάδας.
0: Όχι ρε φίλε, μη γελάς, γιατί αυτά είναι, βλέπεις τι επιπτώσεις έχουν να πούμε, όχι, να μην το πω τώρα.
1: Αυτά
0: με υποψίες μόνο, με υποψίες
1: και
0: για σκάνδαλα.

Καλημέρα στον Χρήστο. Ήμασταν εχθές μαζί. Ήμασταν, Χρήστο, δίπλα-δίπλα και εσύ γυρνούσες από καβάλα μεριά. Ταλαιπώρια μεγάλη. Πώς δεν μου κόψε εμένα να στρίψω από λαγκαδίκια, να πούμε, να την κοπανίσω, να πούμε, και να βγω. Ναι, δεν το ξέρω. Εύκολο πράγμα να πούμε. Θα βγαίνα λαγκαδίκια, θα έπαιρνα και λίγο γιαρουτάκι εκεί πέρα πρόβιο. Ναι, και θα κάνει βαλιά εθνική κανονικά. Τι από εκεί, Άγιο Βασίλειο, κατευθείαν πανόραμα. Ας βγει στο χώρι. Στερνή μου γρόση να σήκα πρώτα. Πιο πολύ κουραστήκαμε στο ποτηλιάρι, με τώρα όλο το κορμί μου πονάει. Έχω να πόνω από εδώ μέχρι εδώ, από εδώ μέχρι εδώ, μέχρι κάτω. Καλημέρα Φωτάκο, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Ελλάδα.

0: Δώσε μου μία, σε παρακαλώ, δώσε άλλη μία.
1: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια, γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι. Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι όλες και όλοι εσείς, συντρόφισσες και συντροφοί, το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας.
0: Έτσι. Και εγώ το ίδιο συνέστημα
1: νιώθω. Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά της δύναμής μας. Αυτό το επιχρόνια διασπασμένο, εμείς όταν το ενώσαμε, γίναμε πιο ισχυροί από τις πιο πανίσχυρες, από τους πιο πανίσχυρους δυνάστες μας.
0: Με φαρμάκωσε. Από το πρωί φαρμακωμένος. Φαρμακωμένα χείλη που λέει το τραγούδι. Φαρμακωμένα χείλη. Πήραν τα στήθια μου φωτιά. Πυρκαγιά. Πάμε, συγγνώμη, πάμε στην τάξη γουέ. Καλημέρα στην τάξη γουέ να μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Να δούμε λίγο αν έχουμε κανένα προβληματάκι. Εμείς τα είπαμε τα θέματα με την κίνηση. Λίγο αν υπάρχει κανένα φανάρι χαλασμένο, κανένα δρόμο που δεν είναι εντάξει και μια λακκούβα μυστήρια, κανένα τέτοιο μπορούμε να βρούμε.
2: Ναι. Με το στάτους για την ενημέρωση, λίγο να ενημερώσει σταθμός αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην πόλη. Κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα που πρέπει να αναφερθεί λίγο. Αυξημένη κίνηση λίγο στην πόλη, να ενημερώσουμε.
0: Μποτιλιάρισμα, τα είδαμε.
2: Να ενημερώσει λίγο κάποιο πρόβλημα στην πόλη αν υπάρχει.
0: Άντε ρε, χιλιάνα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κάποιος στη Λαγκαδά είναι αυξημένη, η άνοδος είναι στη καλύτερη εδώ.
2: Ευχαριστώ. Mm-hmm. Υπάρχει κάποια βλάβη, κάποιο φανάρι, ζητάει προδιαφώνω ενημέρωση. Από ό,τι
0: καλά
2: ακούτε,
0: είμαστε. Καλά είμαστε.
2: Θεωρητικά είμαστε καλά. Καθημερινά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό να έχετε. Στην Taxi Way. Ναι, και από ασπροβάλλητα μπορούσαμε να βγούμε, αλλά δεν, έπρεπε να δούμε το χάρτη, δηλαδή να δούμε λίγο τι γίνεται. Έπρεπε να ακούμε στάτους εκείνη την ώρα. Γιατί τα λέγαν τα παιδιά εδώ. Καλημέρα στη Λένα. Λένα, καλημέρα στο Θεόφιλο. Εκπομπή επιστροφής κάθε Κυριακή από τις 5 μέχρι τις 11. Α, για αυτούς τους λόγους είναι, για να μπορείς να στρίψεις νωρίτερα από το πρόβλημα και να μην αντιμετωπίσεις το πρόβλημα.

0: Έλα, Κατερινιό μου.
1: Εμένα με διαολίζει το άλλο.
0: Ποιο?
1: Θα αλλάξουν στο Πασόκ την απόφαση του συνεδρίου για την Τζάκρη.
0: Ναι.
1: Και δεν την αλλάξαν για τον Καστανίδη. Ή τη βάλαν για να κόψουν τον Καστανίδη.
0: Ναι.
1: Και θα την άρουν για να βάλουν την Τζάκρη.
0: Ο Καστανίδης δεν ήταν ποτέ. Ήτανε, δηλαδή ήτανε πώς το λένε.
1: Υπουργός ήταν.
0: Βρε ήτανε, εντάξει τώρα κάτι μας το λες και αυτοχαστοκίδικες. Υπουργό ήταν, ένα υπουργάκι ήταν.
1: Ο Καστανίδης ήταν τι υπουργάκι καλέ, τι λες τώρα. Ο Καστανίδης ήταν σοβαρό πρόσωπο.
0: Σοβαρό πρόσωπο γιατί έκρινε το, έκανε αυτοκριτική. Γι' αυτό δεν τα θέλουμε εμείς αυτά τα πράγματα. Ο Καστανίδης ήταν, σαν μου λες τώρα, ο Σαλμάς ήταν σοβαρός, ας πούμε. Ήταν και αυτός. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αφού βλέπεις ότι γέρνει βάρκα από εκεί. Πάμε στους φανατικούς, πάμε στους ένθερμους, πάμε σε αυτούς που δίνουν την ψυχή τους και την εαυτό τους, το κορμί τους, όλα τα βάζουν μπροστά. Για το κόμμα. Κατερίνα μου, αυτά τα ξέρω κι εγώ. Σήμερα τα ξέρεις αυτά.
1: Δεν μπορώ, βασανίζομαι. Θα φύγω. Γκρέκο Τράβελ, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Θέλω να πάω Ιταλία. Θέλω να πάρω τη μανούλα μου και την κόρη μου και να πάμε στην Ιταλία. Και δεν θα πάμε μόνες μας έτσι, θα πάμε με το Greco Travel. Γιατί έχει τις καλύτερες εκδρομές, με τους καλύτερους ξεναγούς, στις καλύτερες τιμές. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή, Αμάλφη, Πανόραμα Ιταλίας, Τοσκάνη, Τσίνκουε Τέρε, Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας, Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα, Ντόλτσε Βίτα στην Ιταλία με Φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2310 55 55 56, Ναυάρχου Κουντριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.

0: Άρε Μανολάκι, αγόρι μου, τι σου μπέλες να πάθει. Αγόρι μου καλό, καλή δουλίτσα σου εύχομαι. Έλα, έλα κουράγιο, τώρα ξεκινάει η εβδομάδα. Δυνατά, θα έχουμε και καυσονάκια. Δεν θα είμαστε το Παρίσι βέβαια, γιατί εμείς έχουμε τα κλιματιστικά μας. Έχουμε τις δροσιές μας, έχουμε τα πλατάνια μας.
1: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
0: Ζάχαρη, και είναι τζάμπα όλα, έτσι. Εκεί για να βρεις λίγο ένα... Πόσο το κλιματιστικό, πόσο το κλιματιστικό, πάνε... κύριε Στέφανε. 12.000 στη Γερμανία.
1: Παιδιά, μου φαίνονται εξωπραγματικές αυτές οι τιμές.
0: Σώπα καλή και εσύ να πούμε εξωπραγματικές τώρα. Γιατί είναι εξωπραγματικές?
1: Λεωνίδα, άκου να δεις αγόρι μου. Έλα πάρε τα μάξι. Ξέρω πολλούς Γερμανούς Έλληνες της Γερμανίας που έρχονται οδικό στην Ελλάδα. Έρχεσαι, παίρνεις με το αμάξι από εδώ το κλιματιστικό, το φορτώνεις στο αυτοκίνητο και το πας πάνω στη Γερμανία.
0: Έτσι.
1: Απλά πράγματα.
0: Θα σου δείξω πώς συνδέεται. Πολύ εύκολο. Το ίντερνετ έχει σύνδεμο, σύνδεση, πώς το λένε, ξέρω εγώ, να το συνδέσεις. Και να έρχεται όλη η γειτονιά, πώς είχαμε την τηλεόραση παλιά, που έρχονταν όλη η γειτονιά και έβλεπε ταινίες. Να έρχονται όλη η γειτονιά να δροσιστεί.

Θέλατε τους καυστήρες να τους έχετε μέσα στη Γερμανία, ε? Και να, τώρα φάτε τι. Δεν είναι ότι ανάβει και ο καυστήρας μέσα τώρα στο σπίτι, κατάλαβες, καλοκαιριάτικα.

0: Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε καλεσμένο τον Διονύση Τεμπονέρα. Είναι τομεάρχης εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, το Αλέξη Τσίπρα. Είναι ένα ηγετικό στέλεχος προερχόμενο. Έχω ξεχάσει λίγο τώρα λίγο τα αυτά. Πότε ήταν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ήταν. Έχω μπερδευτεί λίγο. Με συγχωρείτε,
1: δεν πειράζει.
0: Όλη την πορεία δεν τη θυμάμαι, αλλά είναι ηγετικό στέλεχος της Αριστεράς.
1: Τα ίδια μέλη είναι, απλά έχουν αλλάξει λίγο ονόματα.
0: Και θα τον έχουμε σήμερα στον Δημήτρη Βενιέρη καλεσμένο. Μείνετε συντονισμένοι. Και αύριο έχουμε κορυφαίο υπουργικό στέλεχος, αλλά θα τα αποκαλύψει ο ίδιος ο Δημήτρης Βενιέρης στη συνέχεια.
1: Η Τζάκρη πότε θα την έχουμε?
0: Δεν μου το σηκώνει. Έχει τώρα 2-3 χρόνια.
1: Παρόγω που είναι και φίλη μου.
0: Δεν μου το σηκώνει, παιδί.
1: Καλά, εγώ φίλη μου σου λέω τώρα.
0: Σε προκαλώ.
1: Στο χωριό τη, στην πιπεριά με τον
0: Τσίπρο. Μα εδώ συντοπίτες είναι με τον κύριο Βενιέρη και εγώ δεν βγαίνει.
1: Εγώ τη δίνω βήμα να πούμε για να μιλήσει.
0: Την κυνηγάω, την κυρία Τζάκρη, τρεις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκη.
1: Και είναι και πολύ αγαπημένη μου. Και πολύ αγαπημένη. Και πολύ καλό παιδί είναι.

0: Χρόνια πολλά στον Παύλο, επες.
1: Και τον Πέτρο, βέβαια. Το
0: χρόνια πολλά, Παυλίτο.
1: Και τον Πέτρο, και τον Πέτρο. Ο Παύλος και ο Πέτρος.
0: Χρόνια πολλά στη φίλη μου την Παυλίνα τη Χαρέλα, το θέατρο Σοφούλη, την αγάπη μου.
1: Σας χρωστάω ένα ωραίο ερωτικό από το πρωί. Έλενα, καλή σου μέρα. Στην φίλη μου την Νιώβη, καλημέρα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή
1: ο Ανδρουλάκης δεν βγήκε σε εμάς. Δεν πάραμε τον Ανδρουλάκη, δεν τον έχουμε βγάλει. Τον έχουμε βγάλει. Τον έχω... Αλήθεια. Δεν θέλει.
0: Δεν βγαίνει. Πάλι, και αυτόν τον
1: πάλι
0: κυνηγάω.
1: Πάλι εγώ τον έχω.
0: Και εγώ.
1: Δεν τον φέρω.
0: Τον κυνηγάω και αυτόν τον κυνηγάω. Πώς σας δε. Η σκέψη μου θα υπάρχει. Μας πέρασε δηλαδή την προηγούμενη, στην προηγούμενη δε. Πέρασε πενατσά.
1: Ναι, μας χαιρέτησε. Μια χαρά το παιδί.
0: Τσά.
1: Ναι. Τώρα θα φέρουμε τον Βασκαρουδάκη, πώς το λένε τον καινούριο.
0: Βασκαρουδάκη, Βασκαρουδάκη είναι πολύ καλό παιδί.
1: Πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί οπωσδήποτε και πολύ καλές γνώσεις πάνω στην πολιτική. Και ο άλλος όμως, όπως τον είπαμε, τον ξεχνάω, είναι και πολύ ωραίος, πάρα πολύ δυνατός. Δεν είναι τώρα παιδίατρος, αλλά ο σκουλός. Το πλάκα κάνεις τώρα. Σκουλός, αν δεν με ασχοληθεί με την πολιτική, ποιος θα ασχοληθεί. Σου λέει πολιτική για σένα, πια αρχίζει.
0: Συγγνώμη, αλλά μέσα τα κόμματα πάντα βάζουν και άτομα από τον αθλητισμό, από τον πολιτισμό κτλ. Το θέμα είναι, εγώ να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ρώταμε.
0: Και κακός πες η Νέα Δημοκρατία έβαλε τέτοιους καλλιτέχνες μέσα στο δέλτιο.
1: Όχι κακός.
0: Πες κακό, εγώ σου λέω κακό.
1: Εγώ λέω κακό.
0: Εσύ που θέλεις τους σοβαρούς. Να πας να ψηφίσεις τους σοβαρούς. Πάντα έχουν τα ψηφοδέλτια και τέτοιους. Αλλά κάτι τέτοιους μόνο εγώ και η Βιργινία τους ψηφίζουμε.
1: Σωστό. Σωστό. Και εγώ Δευτέρα. Πες μου το όχι σου. Λοιπόν, αυτά για σήμερα το πρωί. Τα υπόλοιπα μαζί στις 8 το απόγευμα. Δεν φταίσαι.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Δύο τροχιά ατυχήματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα προς δυτικά έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην κυκλοφορία από νωρίς. Το ένα βρίσκεται ανάμεσα στην έξοδο για Κωνσταντινοπολίτικα και την Κατσιμίδη και το δεύτερο μετά την έξοδο της Τριανδρίας. Λιγοστεύουν οι ελπίδες για επιζώντες στα χαλάσματα όσο περνούν οι ώρες στη Βενεζουέλα. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες. Ο επίσημος απολογισμός έφτασε χτες τους 1.450 νεκρούς. Ακόμα 3.150 άνθρωποι νοσηλεύονται με τραύματα, ενώ πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και πάνω από 700 κτίρια έχουν καταρρεύσει. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνονται να κατέληξαν σε συμφωνία να σταματήσουν προσωρινά τις μεταξύ τους επιθέσεις, ενώ αντιπροσωπείες των δύο πλευρών αναμένεται να συναντηθούν αύριο Τρίτη στο Κατάρ με στόχο να αναζητήσουν λύσεις στη διαμάχη τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Την είδηση μετέδωσε το Άξιος επικαλούμενο πηγές από την κυβέρνηση Τραμπ. Σύσκεψη με τη συμμετοχή του Συνδέσμου Βιομηχάνων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ θα διεξαχθεί σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό με θέμα την ακρίβεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει διαμηνήσει στην αγορά να ενσωματωθούν οι διεθνείς μειώσεις τιμών και στην εγχώρια αγορά. Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα κοντά στο Λεωνίδιο, ενώ έγινε αισθητή στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα, βόρεια του Χάρα Καλακωνίας και εστιακό βάθος στα 61 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημίες ή τραυματισμούς. Τραγωδία στην Κύπρο, όπου δύο παιδιά 8 και 10 ετών βρέθηκαν νεκρά μέσα σε σταθμευμένο και κλειδωμένο αυτοκίνητο του πατέρα τους. Η αστυνομία έχει συλλάβει για αμέλεια τόσο τον ίδιο όσο και τη μητριά των παιδιών. Την παραίτησή της από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος Θεοδώρα Τζάκρη, επικαλούμενη την πρόθεσή της να υπερασπιστεί την επί δεκαετίες δομημένη σοσιαλιστική της ταυτότητα έναντι της δεξιάς απόκλησης που επιβάλλει στο κόμμα ο πρόεδρός του. Εγώ ζήτησα από την κυρία Τζάκρη να παραιτηθεί. Δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές ατζέντες, διατείνεται ο Στέφανος Κασελάκης. Προσπληρωμή αγροτοκτηνοτροφικές ενισχύσεις Ιουνίου άνω των 600.000 ευρώ σε περισσότερους από 1.100.000 δικαιούχους. Η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συντελείται αυτή τη στιγμή στη χώρα, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς. Στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για τη ρύθμιση σε έως και 72 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν από 31/12/23 και μετά και αφορά σε περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες. Απαραίτητες προϋποθέσεις να μην έχουν αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 2024 και μετά. Έως την 3η 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, καθώς ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες θα αυξηθούν μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στη Βέρεια και το Κιλκής τους 33, στις Σέρρες τους 35 και στα Γιάννητσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά...
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρσου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
7: Υδραυλικές εγκαταστάσεις ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σόλες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι?
8: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
14: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
15: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
14: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
15: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Είπα και εγώ να λείψω 2-3 μέρες. Χάλια τα κάνατε ρε παιδί. Χαμός έγινε. Αρχίσατε να τζακρίζετε. Άλλη μια εβδομάδα να λείπαμε θα ρίχνατε την κυβέρνηση. Καριστιανού κλαίει και οθύρεται. Η ζωή Κωνσταντοπούλου την ψάχνουμε και δεν την βρίσκουμε πλέον. Η τζάκρη με τζάκρη πράσινο αυτή τη φορά. Δεν λένε θάκρισε λέει εικόνα της Παναγιάς. Εδώ τζάκρισε η Θοδώρα. Τι μου λέτε τώρα. Οι λαγοκέφαλοι έφτασαν νέο στην Χαλκιδική. Μεγάλη ζημία προκάλεσε η απόσταση, η απουσία μας, νομίζω. Καλό πρωινό σε όλες, όλους. Καλή εβδομάδα να έχετε. Να έχουμε χρόνια πολλά στον Πέτρο, ο οποίος εορτάζει. Ο βαφτισιμιός μου εορτάζει. Θα τον χαίρεσε, Βασούλα. Θα τον χαιρόμαστε δηλαδή. Το ρολόι δείχνει 16 λεπτά μετά τις 8. Και από ό,τι βλέπω έχουμε θεματάκια αρκετά. Τούτη την ώρα στην περιφερειακή οδό. Και προς ανατολικά και προς δυτικά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα εκεί. Ξεκινά λίγο μετά την Τριανδρία προς δυτικά και φτάνει μετά τον κόμβο της Τριανδρίας. Η ανάποδα ξεκινά πριν από τον κόμβο και φτάνει μετά. Και προς τα ανατολικά είναι 2-3 τμήματα της περιφερειακής τα οποία υπάρχουν αρκετά αυτοκίνητα. Λογικό το βρίσκω. Αλίμουν αν δεν υπήρχα. Ναι ρε φίλε, τζάγκρισε και η Θοδώρα με πράσινο δάκρυ. Έρε Στέφανε, έρε Στέφανε.

0: πριν από αρκετό καιρό, τα είχα πει εγώ στο φίλο μου τον Στέφανο. Α, όλα και όλα, δηλαδή τα είπαμε τον ίδιο με το σίγμα.
1: Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, δεν το κάνω αυτό ως παιχνίδι. Δεν είναι, η πολιτική δεν είναι για μένα παιχνίδι της τάβλας, όπως πολύ πιθανόν να είναι για άλλους. Είναι απόλυτα θεμητό αυτό, αν πολλοί θέλουν να διοποριστούν την πολιτική και το βλέπουν, ξέρεις το πώς μετακινείς ένα πιόνι από εδώ εκεί. Εγώ μπορώ να σου πω, Δημήτρη, ότι πριν 3 χρόνια δεν κατέβηκα στην πολιτική στο Επικρατείας, στο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι 3 χρόνια αργότερα απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα σε 2 κόμματα που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα για αυτή την παρανοϊκή κατάσταση ευθύνεται ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Τώρα έχω την ερώτηση των ενός εκατομμυρίου. Εδώ είναι η ερώτηση. Η φίλη μου και πατριώτησά μου Θεοδόρα Τζάκρη δεν σου κάνει παρέα τελευταία.
1: Θεοδόρα Τζάκρη ήταν κυριολεκτικά πέρα από το γραφείο μου εδώ πριν από μία ώρα.
0: Μα εδώ είχε γίνει, εδώ γίνεται συζήτηση, θα πάει Πασόκ. Αν και υπάρχει μια τυπική δυσκολία.
1: Εσείς την κάνετε συζήτηση αυτή, οι δημοσιογράφοι. Κάντε την.
0: Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
1: Εγώ σας λέω, ήταν εδώ πέρα στο γραφείο μου πριν από μία ώρα. Εντάξει, μαζί με το εκτελεστικό γραφείο και συνεδριάσαμε πάρα πολύ καλά και πολύ.
0: Και σε εκτέλεσαν, Κασελάκη, με το εκτελεστικό γραφείο.

0: ρε, τον Στέφανο τον Κασελάκη. Τον παράτησε η Θοδώρα η Τζάγκρη. Νομίζω ότι η Θοδώρα η Τζάγκρη, για να μην αδικό, δεν ξέρω αν αδικό κανέναν, πρέπει να είναι η καλύτερη επαγγελματίας πολιτικός. Ποιος Τσίπρας, ποιος Μητσοτάκης. Νομίζω η καλύτερη επαγγελματίας πολιτικός από τους 300 της παρούσης βουλής, αλλά και της προηγούμενης, ενδεχομένως και της επόμενης, η καλύτερη επαγγελματίας πολιτικός με διαφορά είναι Θεοδώρα Τζάγκρη. Έχει έναν τρόπο αυτή η κοπέλα.
1: Πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Γιατί αναρωτιόμουν, ως πότε θα αντιστέκομαι? Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ?
0: Έλα ρε τώρα, μικρό κορίτσι
1: είσαι. Από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι όλες και όλοι εσείς, συντρόφισσες και συντροφοί, το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας. Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά της δύναμής μας.
0: Τα διαβάζω από μέσα.
1: Αυτό το επιχρόνια διασπασμένο, εμείς όταν το ενώσαμε, γίναμε πιο ισχυροί από τις πιο πανίσχυρες, από τους πιο πανίσχυρους δυνάστες μας. Και τώρα τους φέραμε...
0: Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς μπορούν και διαβάζουν από κείμενα και παράλληλα κλαίνε. Γιατί το κείμενο θέλει και κλάμα, θέλει συγκίνηση. Δηλαδή αυτό το να καταφέρνουν να τζακρίζουν, να δακρίζουν, τζακρίζουν την κατάλληλη στιγμή, να πηγαίνουν δηλαδή με βάση το κείμενο, τα δάκρυα, το συνέστημα, η ένταση, το κρεσέντο. Δεν μπορώ ρε φίλε, λέμε, αν μου δώσει ένα χαρτί να διαβάσω, θα διαβάσω. Αλλά δεν μπορώ, δηλαδή, αν απαιτείται και κλάμα, δηλαδή τζάκρι, δάκρυ, δεν μπορώ να το πετύχω στο σημείο, κατάλαβες? Δηλαδή θα διαβάσω και θα αρχίζω να κάνω ότι δακρύζω σε λάθος σημείο. Μπράβο στην Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία τζακρίζει πράσινα. Έρχεται στο Πασόκ από ό,τι φαίνεται. Βρίσκει και πάλι την φωλιά της, απομακρύνθηκε, έκανε τις βόλτες, τις πήγε ΣΥΡΙΖΑ, αυτό, το ένα, το άλλο. Ανακάλυψε τον Στέφανο Κασελάκη και τώρα ρίχνει πράσινο Τζάκρη. Γιατί ξεκίνησα με την Θεοδώρα Τζάκρη? Θα σου πω. Μπορεί η πλειονότητα των ακροατών των εκπομπών μου τώρα να συμφωνούν και να λένε πες τα και πολύ καλά κάνεις, επιτέλους κάποιος τα λέει. Ναι, κάποιοι πρέπει να τα λέμε, ο καθένας από τη δική του πλευρά. Ξέρετε γιατί τα λέω με έμφαση, ένταση? Γιατί η Τζάκρη με το πράθινο Τζάκρη θα κατέβει στην Πέλα ή δεν ξέρω πού αλλού και θα εκλέγει. Αυτή είναι η δυστυχία του να είσαι Έλληνας σκεπτόμενος. Αυτή η κυρία θα εκλέγει. Δεν έχω τίποτα προσωπικό μαζί της, ποσός με ενδιαφέρει. Μάλιστα πριν από 4 μέρες, στο πλαίσιο αυτής της αυτού του πανελλήνιου πρωταθλήματος παιδών στο μπάσκετ, θα πούμε 2-3 πράγματα αργότερα γι' αυτό, κάναμε μια ημερήσια εκδρομή και βρέθηκα στους ψαράδες, στις πρέσπες, εκεί όπου είχαν πέσει και υπογραφές, και θύμισα στους φίλους γονείς άλλων παιδιών, τους είπα να κάπου εδώ είχε κατέβει από εκείνα τα σκαλιά η Τζάκρη και με πράσινο, τότε ήταν ροζ Τζάκρη. Τι κάνεις Δημήτρη μου, μάτσα μούτσα? Νομίζω ότι είναι η καλύτερη, η πλέον πετυχημένη επαγγελματίας πολιτικός. Ούτε ο Άδωνης την πιάνει, ούτε ο αδερφός μου με τα δικά του κόλπα και αληφές και λοιπά την πιάνει, ούτε η Καριστιανού την πιάνει, ούτε η Ζωή Κωνσταντοπούλου την πιάνει, ούτε ο Τσίπρας την πιάνει. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει στο επίπεδο Τζάκρη. Γιατί πρέπει το Τζάκρη να πέφτει

Λοιπόν, να σας πω ότι το μεσημέρι θα έχουμε... άρχισαν τα κόκκινα. Η τζάκρη πράσινο. Ο καιρός έξω κόκκινα. 35 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι. Η υγρασία πάρα πολύ χαμηλά, στο 25-27%, που φορά και 2 με 3. Και ένας ουρανός πεντακάθαρος.

καιρός για οτέκο, γιατί βλέπω το αυτοκινητάκι σου. Έτσι κι αλλιώς θέλει να το περάσει από έλεγχο. Μια καλή ευκαιρία είναι και αυτή να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Γιατί πολλά αυτοκίνητα βλέπουμε να μένουν στους δρόμους. Στην ΟΤΕΚΟ ελέγχουν με άψογο τρόπο, άριστο τρόπο. Το όχημά σου δίνουν και κάρτα καυσαρίων και σε μια χαρά. Σε ένα περιβάλλον εξαιρετικό.

Και με τούτες τις θερμοκρασίες, καλό είναι στο αυτοκίνητο, οπουδήποτε, αλλά και στο αυτοκίνητο, πάντα χρειάζεται να έχουμε μαζί μας νεράκι.

γι' αυτό είναι εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Θεός, γιατί είναι ο καλύτερος μας σύμμαχος. Και τώρα με τις τρελές θερμοκρασίες εκεί μέσα, να χθες ξεκινήσαμε από Φλόρινα, δεν μεριμνήσαμε μέσα στα πανηγύρια και τις χαρές, και κάποια στιγμή στην Εθνική Οδό σύζυγος και υιός θέλαν νεράκι, αμάν και τι και πώς, για να φτάσουμε εκεί στο Ολυμπία Πλάζα, πώς το λένε αυτό πράγμα.

Looking for the summer, λέει. Ωραία δροσούλα, παιδιά, πάνω στα ορεινά. Το καταυχαριστήθηκα το βραδάκι, δηλαδή καλά την μέρα, και εκεί ζέστη πολύ. Ο ήλιος χτύπαγε κατά κέφαλα, αλλά το βραδάκι μετά τις 8-8.30 είχε ωραία δροσούλα και μια-δυο βραδιές χρειάστηκε να ρίξουμε και κάτι πάνω μας. Έτσι είναι η Φλόρινα, μια όμορφη πόλη που σε περιμένει κάπου εκεί ψηλά, με πολλές επιλογές και μες στην πόλη, αλλά και γύρω από εκεί. Να, εκεί κοντά τον Νυμφαίο, εκεί κοντά οι ψαράδες. Για ημερήσιες αποθράσεις. Πετύχαμε και ένα αρκουδάκι στο δρόμο. Εκεί που οδηγούσα ξαφνικά σε μια στροφή, να σου ένα αρκουδάκι. Αμάν, 2 χιλιόμετρα από τον Νυμφαίο. Σταματώ, μας κοιτά. Ίσα που το προλάβαμε, λέω να βγω, να πλησιάσω, να το απαθανατήσω. Όχι αποθανατήσω, έτσι. Αλλά μου λέει η σύζυγος, μη λες τρελά πραγματάκια, γιατί μπορεί να είναι κάπου εδώ κοντά και η μανούλα του και να έχει άσχημα ξεμπερδέματα. Ωραίο ταρκουδάκι.

0: πόσο άσχετος είναι μετά της οικονομίας, αλλά ρε φίλε είναι ωραίος παπατζής. Γουστάρ, ωραίος δημαγωγός, ωραίος, ωραίος λαϊκιστής. Πείθει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και τα πράγματα εξελίσσονται όπως σας λέγαμε, αφότου είχε στις προθέσεις του να κατέβει. Σας λέγαμε εδώ στην εκπομπή ότι είναι ευχής έργων και για το μαξί μου να κατέβει ο Τσίπρας, να μαζέψει έτσι τα μικρά κομματίδια κόμματα, ό,τι δυσαρέσκεια, δυσφορία υπάρχει, γιατί ο κόσμος αυτός δεν έχει κάτι στο μυαλό του σαφές, δηλαδή δεν λέει πιστεύουμε τον Τσίπρα, τον εμπιστευόμαστε, όχι, λέει μισούμε τον Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν αυτός ο κόσμος συσπηρώνεται γύρω από τον Τσίπρα.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Δεν κάθεται ο άλλος να ακούσει τις παπάντζες του Αλέξ. Τα συνθήματα αυτά τα... Δώσε και εμένα μπάρμπα, πάρε και εσύ να έχεις. Και λέει το εξής φοβερό, δεν κατάλαβε και ο ίδιος τι είπε. Δεν κατάλαβε και ο ίδιος τι είπε. Όπως ακριβώς σας το λέω, γιατί το να το πει ένα τρολάκι τώρα ή ένας δεύτερο-τρίτο-κλασάτος εκεί της ελληνικής αστυνομίας, πώς το λένε, της ΕΡΑΣ, το καταλαβαίνω. Ας πούμε να βγει και ο Αντώνης, ο φίλος μου, πώς το λένε, ο Σαουλίδης, τον είχατε και εδώ καλεσμένο, και είπε, ρε παιδί μου, 4 δις θα πάρουμε, όλο το τζίρο των 900 αφημί, όλο. Βγήκε ο άλλος ο φίλος μου, ο Νιφούντης, τον είχαμε πριν μια εβδομάδα εδώ, λέει 80 ευρώ το άτομο θέλει κάθε μήνα για να μετακινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εντάξει, εκεί περιμένεις την Σαχλαμάρα να την ακούσεις. Αλλά από έναν πρώην πρωθυπουργό, όταν ακούσα αυτό που άκουσα κι εγώ, όταν το άκουσα δηλαδή, πραγματικά το αρκουδάκι με κοίταξε και μου λέει, σε βλέπω να... να είσαι σε... εσωτερική περιθύνηση. Τι να σου κάνω, ρε αρκουδάκι, του λέω, άκου τι άκουσα.
2: Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος, να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης mm-hmm. της κοινωνίας με ένα άλλο μείγμα πολιτικών ενδεχομένως, χωρίς να φορολογηθούν ούτε τα μεσαία, ούτε τα χαμηλά, ακόμα και ούτε τα υψηλά εισοδήματα.
0: Λέει εδώ παπάτζας. Ρε Αλέξ. Μετά το 19 λέει η οικονομία, η ελληνική οικονομία, η εθνική οικονομία, η οικονομία υπεραποθίδει. Οπότε ψηφίστε εμάς, ουσιαστικά αυτό λέει, να έρθουμε να τα κάνουμε όλα πάλι γιάχμα. Να το τερματίσουμε, να το πάμε και πάλι πίσω. Πώς είναι κάτι παιχνίδια, πώς είναι ο εκατομμυριούχος. Φαντάζομαι ότι το έχετε κατεβάσει κάποιοι ως εφαρμογή στο τάμπλετ, στο κινητό. Πώς είναι ο εκατομμυριούχος, ξεκινάς. Στην αρχή είναι εύκολες ερωτήσεις. Τι χρώμα έχει το φεγγαράκι, λες, 100 ευρώ. Ξέρω εγώ, η Εγνατία Οδός είναι δρόμος ή λιμάνι. Λες, δρόμος, 200 ευρώ, μπράβο παλικάρι. Ο Όλυμπος, λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, είναι βουνό ή θάλασσα. Βουνό, μπράβο, έχεις πάει στο πρώτο μαξιλαράκι, 500. Μετά αρχίζουν λίγο πιο δύσκολες ερωτήσεις. Ανεβαίνεις πιο δύσκολα, πιο δύσκολα. Κάποια στιγμή πας, ξέρω εγώ, στις 8.000 ευρώ. Απαντάς λάθος, φτούκια από την αρχή. Αλέξη, ωραίος ρε φίλε. Άκου τι σου είπε ο Τσίπρας. Γι' αυτό δεν γουστάρω τους παπατζίδες εγώ και τους λαϊκατζίδες, τους λαϊκιστές και όλους αυτούς δημαγωγούς, έτσι, για να το κάνουμε ξεκάθαρο. Δεν έχω κανέναν άλλο συμφέρον, πιστέψτε με. Μόνο το μέλλον των παιδιών μου με νοιάζει. Όταν λέω των παιδιών, το μέλλον της χώρας για τα παιδιά μου, να το πω έτσι. Γι' αυτό συγχαίρομαι με τους παπατζίδες. Τι είπε ο άνθρωπος? Ότι η πολιτική την οποία εφάρμοσε τούτη εδώ η κυβέρνηση, θα σου δώσω και τη δική του ανάγνωση, μην ανησυχείς. Έχω κάνει μαρξιστής παλιά όταν ήμουν μικρός. Γεια σου ρε Καραμεσίνη, σύντροφε. Λοιπόν, τι λέει ο παπατζής εδώ? Λέει ότι η οικονομία, οι επιλογές της κυβέρνησης έχουν φτιάξει μια οικονομία η οποία υπεραποδίδει. Υπάρχουν κέρδη, δηλαδή τέλος της μέρας το ΣΥΤΑ χτυπάει, ρε παιδί μου, τζίρο και κέρδη. Τι λέμε, λέει, εμείς έχουμε και ένα πρόγραμμα παπατζηλίδικο. Τζάμπα εδώ, τζάμπα εκεί, τζάμπα παραπέρα. Δώσε και εμένα, πάρε και εσύ, χωρίς να το κοστολογήσουμε οι ίδιοι. Αφού άλλος είπε θα πάρουμε, λέει, από 1500, από 900, αφημί θα πάρει 4 δις. Λοιπόν, και λέει αυτό το πλάνο, λέει, αφού ο άλλος έχει στρώσει την οικονομία και υπεραποδίδει, με τα λεφτά της οικονομίας η οποία υπεραποδίδει, θα ξαναφτιάξουμε την οικονομία όπως σαν σήμερα τέτοιες μέρες ήταν, θα πηγαίνει ο κόσμος στα ATMs. Εντάξει, διασταλτικά στο λέω. Αυτά είναι τα παπατζηλίκια, αγαπητές φίλες και φίλοι. Αυτά τρομάζουν κάποιους από εμάς οι οποίοι δεν υπήρξαμε κομματικοί. Απλά στο μυαλό μας έχουμε μια θεώρηση για τον κόσμο, για την Ελλάδα, για την κοινωνία, για την οικογένειά μας, για την πόλη μας. Αυτές είναι οι ηλικιότητες που ακούγονται δεξιά και αριστερά. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος τα ακούει, την Κεβί Κονούς. Λέω, ναι ρε φίλε, ωραία φίλε. Κάπου επίσης αυτός ο φωστήρας της πολιτικής και της οικονομίας τα έχει βάλει με τις τράπεζες για ακόμη μια φορά. Λέει, οι τράπεζες, λέει, δεν πληρώνουν ευρώ φόρο. Και αναφέρθηκε στον αναβαλλόμενο φόρο. Ανάθεμάμαι και αν έχει ιδέα ο Τσίπρας. Ανάθεμάμαι όμως, έτσι. Εμένα δεν μου κάνει τη χάρη να τον έχω σε εκπομπή. Στον Σρόιντερ πάει. Ανάθεμάμαι αν έχει ιδέα ο Αλέξ Τσίπρας. Το βάζω και στοίχημα. Δηλαδή, ακριβώς είναι ο αναβαλλόμενος φόρος, τον οποίο θεσπίσαμε το 2014. Κράτησε, διατήρησε και τον διεύρυνε για περισσότερο χρόνο ο ίδιος ως πρωθυπουργός το 2015. Και τώρα θέλει να το καταργήσει. Κοίταξε, στο λέω με πραγματικά απίστευτη ειλικρίνεια. Καλά κάνει, καλά κάνει. Επαγγελματίας πολιτικός είναι, η άλλη τζακρίζει. Επαγγελματίας πολιτικός είναι, καλά κάνει. Βρίσκει και τα κάνει, έλεγε η συγχωρεμένη κυρακούλα. Ποια ήταν η κυρακούλα? Η μάνα μου, έτσι έλεγε. Βρίσκουν και τα κάνουν.
3: Στο σημείο αυτό ας μου επιτρέψετε να αναφερθώ και σε μία ανάγκη που πρέπει να προτεραιοποιήσουμε. Ανάγκη γνωστή, παλαιόθεν, γνωστή από τα αρχαία χρόνια, σε άτομα, οικογένειες, συλλογικότητες και βέβαια σε κόμματα. Στην ανάγκη της χρηματοδότησης, της λειτουργίας και της δράσης μας. Πήραμε μια δύσκολη απόφαση, αλλά είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο, να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Το επόμενο διάστημα, και πρέπει να είναι μια από τις πρώτες μας αποφάσεις, να ξεκινήσουμε μια μεγάλη καμπάνια οικονομικής εξόρμησης. Δεν θέλουμε πολλά από λίγους, θέλουμε λίγα από πολλούς.
0: Αφού πήρε τον κόκαλι. Έχεις τον ανιψιό του υπουργού της κυβέρνησης του Βουνού, πλάκα μου κάνεις τώρα. Όχι τον εγγονό, συγγνώμη. Έλα τώρα, έχεις το Μελισανίδη, ρε φίλε. Εφημερίδα των συντακτών, τι άλλο να σου κάνει ο άνθρωπος. Έχεις και μαρινάκια από κοντά. Τι άλλο να σου κάνουν, να σου προσφέρουν δηλαδή. Ρε φίλε. Πώς το λέγει τον τραγούδι, τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Δεν ξέρω τι πίνεις, πάντως σου έχω, όχι έχω, ο Παρπαστάδης σου έχει εξαιρετικές ιδέες, 18 διαφορετικές προτάσεις στη σειρά «Ας μαγειρέψουμε» με προϊόντα από την ελληνική γη, ελεγχόμενα ένα προς ένα, λαχανικά τα οποία καταψύχονται μόλις 2 ώρες από τη συγκομιδή τους ώστε να φτάνουν στο τραπέζι μας φρέσκα και θρεπτικά. Αυτός είναι ο Παρπαστάδης. Αυτός που μας κάνει καλό.

Ναι ρε φίλε, αυτή η τρέλα όλων, πάτε, πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε ένας πάνω στον άλλον στις παραλίες. Ενώ υπάρχουν ορεινοί προορισμοί. Μας έλεγε ένας τύπος εκεί, ο οποίος έχει στην πλατεία του Νυμφαίου, έρημο τον Νυμφαίο πρέπει να σας πω, την Πέμπτη πήγαμε, δεν κάνω λάθος, Παρασκευή, δεν θυμάμαι. Πώς περνάνε οι μέρες ρε φίλε όταν είσαι μακριά από τη δουλειά. Μπαμ μπαμ μπαμ, λες και πραγματικά δηλαδή. Μας έλεγε, εγώ νόμιζα ότι η καλή εποχή για τον Νυμφαίο είναι ο χειμώνας. Αλλά μας έλεγε ότι η καλύτερη εποχή είναι αυτή η περίοδος και το καλοκαίρι. Υπάρχει πολλοί κόσμος, αρκετός, και Έλληνες και ξένοι, οι οποίοι επιλέγουν ορεινούς προορισμούς. Γιατί έχει δροσούλα, γιατί έχει ωραίες βόλτες, γιατί έχει καλό φαγητό. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο συμπεριφορά και εμείς οι Έλληνες πολίτες, νομίζω. Έτσι για ημερήσιες ή διήμερες αποδράσεις. Για ακόμη μια φορά χρόνια πολλά στον Πέτρο, ο οποίος εορτάζει. Γεια σου ρε Ρίγα. Ο Πετράκης ήταν όλα τα λεφτά. Ρίγα πολύ τρώει ρε φίλε. Και δεν του φαίνεται. Ο εγγονός πολύ τρώει. Θα φάει και εμάς. Στον Κόκαλη χρόνια πολλά να πω από καρδιάς. Στον σύντροφο Πέτρο Κόκαλη, ο οποίος πήγε ελληνική αστυνομία. Φανή μου, τι να πω τώρα για την Καριστιανού. Τα είπαμε την εποχή που έπρεπε να τα λέμε. Τώρα άστος να τρώγονται μεταξύ τους. Έφυγε και ο Κοκοτσάκης,

0: Καγκλαμάνη Πασόκ. Ιός Καγκλαμάνη, έτσι πως λέμε, Ιός Καρχιμάκη που είχαμε προχθές. Ιός Καγκλαμάνη, Ιός γενικό. Ψιλοαλλάζει ο στόχος, αλλά ντρέπεται να το πει. Να, ντρέπεται τώρα που. Τώρα βέβαια που θα έρθει η Τζάγκλη στο Πασόκ, μπορεί και πάλι να διατηρηθεί ο στόχος μία ψήφος παραπάνω από το Μητσοτάκη.
1: Άρα, συγγνώμη, αυτό που λέτε
2: που νιώθαν αναξιοποιητά.
1: Πρώτο με μία ψήφο διαφορά από αυτά που μου λέτε τώρα.
2: Καλά, μην κοροϊδεύουμε.
1: Δεν βγαίνει. Μα εσείς το λέγατε όμως, κύριε Καγκλαμάνη. Δικό σας στόχος ήταν.
2: Το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο κ. Τσίπρας και έχουμε αυτό το δημοσκοπικό σκηνικό.
1: Να δούμε τι θα είναι και το σκηνικό. Άρα τώρα αναθεωρείται ο στόχος.
2: Δεν γνωρίζω. Αυτά είναι ζητήματα τη ηγεσία του κόμματος, τη κεντρική πολιτική γραμμή. Δεν την καθορίζω εγώ.
1: Προφανώ έχει. Ακούστε, ότι θα κυρία πρέπει Παπαμιχαήλ, να αναθεωρηθεί.
2: Κυρία Παπαμιχαήλ, εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Το να λέμε όταν αυτή τη στιγμή εμφανιζόμαστε τρίτη ότι ο στόχος μας είναι η πρώτη θέση είναι κάτι το οποίο έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Φυσικά στις εκλογές δεν πας για να χάσεις, πας για να κερδίσεις.
0: Έλα, Καγκλαμάνη, μην ανησυχείς τώρα με την Τζάκρη. Ο στόχος για μία ψήφο διαφορά και πρωτιά είναι πάρα πολύ κοντά. Να, εδώ απέναντι. Πώς πας, βγαίνεις εδώ Σαλαμίνος με τα πόδια. Πιάνεις Πολυτεχνείο. Πρώτο στενό, χάψα. Στο στενάκι ακριβώς είναι η πρωτιά, η πρώτη θέση. Ρε, πάτε καλά. Διορθώστε λίγο εκεί τα ζητήματα αυτά στο Πασόκ. Γιατί κάποια στιγμή θα πάψουμε να σας συμπαθούμε και εμείς και θα μείνετε εντελώς μόνοι. Θα πάρετε τον κατήφορο του φίλου μου του Σοκράτη του Φάμελου. Αυτό πάλι.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
9: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη, την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ, Στοκχόλμη από 660 ευρώ και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρ σου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το πλυντήριο ρούχων με περισσότερες πλύσεις για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις ντουλάπες. Τα νέα πλυντήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία πλύσεις, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, η Electronet Παμπουκίβης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Βελμάρ, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
12: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα.
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
16: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
15: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
18: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
15: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
18: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
15: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη... Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
21: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
22: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
23: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
24: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
25: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
26: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
27: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
28: Η μυθική Ιθάκη.
29: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
30: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
31: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
32: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
33: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
34: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
35: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
36: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
35: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
36: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
35: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
36: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
35: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
37: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Με χαμηλές ταχύτητες σε ένα μεγάλο τμήμα της περιφερειακής οδού τούτη την ώρα. Τμήματα του αστικού οδικού δικτύου, αρκετά αυτοκίνητα, σε Εγνατία, Καραμαλή. Εδώ στην παραλία είναι πεντακάθαρα, δεν έχετε θέμα. Στη Λαγκαδά έχουμε λίγη κίνηση. Και όταν τα άλλα καλά σας βλέπω, μας βλέπω. Κάπου άκουσα τον τον Ταχιάο για τις εργασίες που γίνονται στα τούνελ της περιφερειακής. Της περιφερειακής, λέω, της Εγνατίας Οδού, ακούστε τι λέει.
1: Εγνατία Οδός. Το έχω πει και έχει παρεξηγηθεί, αλλά έτσι είναι. Ένας δρόμος γυρασμένος. Ξέρετε, όλα τα έργα.
2: Ταλαιπωρημένος.
1: Όλα τα έργα γυράσκουν. Η Εγνατία Οδός έχει ένα, και μια ιδιορυθμία. Είναι ένα έργο που φτιάχτηκε σε βάθος χρόνου. Έκανε πολλά χρόνια για να φτιαχτεί. Mm. Δόθηκε στην κυκλοφορία κάπου το 2009 στο, σε πλήρη ανάπτυξη επί εποχής του Μακαρίτη του Σουφιά. Mm-hmm. Ταλαιπωρημένο έργο. Υπάρχουν συνεργασίες οι οποίες είχαν κατασκευαστεί δεκαετία του 80 και οι οποίες χρησιμοποιούνται. Και επίσης υπάρχουν κάποια κενά σε ό,τι αφορά τις πιστοποιήσεις των σειράγων. Η πιστοποίηση των σειράγων είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Το 2007 πήρε τη τελική του μορφή, γιατί είχε μεσολαβήσει το δυστύχημα στο Mont Blanc Toros, όπως το ξέρουμε. Υπήρξε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να πιστοποιηθούν 69 σύραγγες της Εγνατίας Οδού, κάποιους δύο κλάδους. Αυτό έχει φέρει κάποιες παρεμβάσεις στις σύραγγες άνω των 500 μέτρων, όλες είναι πάνω από 500 μέτρα αυτές, οι οποίες φέρνουν και αυτές κάποια όχληση στους οδηγούς, δεν μπορώ να το ρυθμίσω, μια αναστάτωση στις μετακινήσεις, διότι πρέπει να κινούνται σε μονό στίχο.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το θεραπεύσουμε το συντομότερο δυνατόν, ο παραχωρησίουχος δηλαδή, να προχωρήσει στην πιστοποίηση των σειράγων ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα χωρίς να υπάρχουν προβλήματα ή απειλές μάλλον. Αυτή τη στιγμή θα δείτε ότι έξω από κάθε σύραγγα που έχει τέτοιους περιορισμούς υπάρχουν οχήματα πρώτης επέμβασης.
0: Βεβαίως σας έχουμε ενημερώσει για αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί είχαμε ρωτήσει εκεί τους ανθρώπους τι και πώς. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Θα έπρεπε να είχε γίνει δηλαδή, αλλά είχε αφαιθεί ο λίγο στην τύχη του το όλο ζήτημα και τώρα υπάρχουν αυτό.

λοιπόν εκεί όπου δεν υπάρχουν προβλήματα είναι στα καταστήματα Μαρμαρίδη. Μόνο προβλήματα δεν υπάρχουν του Ναντίο. Υπάρχουν άπειρες επιλογές τις οποίες μπορείτε να δείτε, να συναντήσετε, να επιλέξετε, να αποκτήσετε στο πλαίσιο του καλοκαιρινού μπαζάρ επίπλου σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδη. Χθες δεν το έχω το ηχητικό, δεν ξέρω ποιος μπορεί να το κόψει. Συγκινήθηκα και εγώ πάρα πολύ. Ίσως το βρω λίγο αργότερα. Κληρώσαμε μία πολυθρόνα. Θα κληρώσουμε και αυτό μήνα ένα δώρο από τα έπλα Μαρμαρίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Γιατί η κλήρωση έφερε νικητή τον κύριο Κωνσταντίνο Δελή, αν συγκράτησα το όνομά του, ο οποίος θα σε εξηγήσω αργότερα, αν βρω το ηχητικό θα το βρω δηλαδή, για ποιο λόγο μας συγκίνησε. Λοιπόν, με τα έπλα Μαρμαρίδη διαβάζουμε πρωτοσέλιδα, κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Προς τις κάλπες, επιτελεία σε θέση συναγερμού. Καύσωνας, 12.000 νεκροί στην Ευρώπη σε 3 ημέρες, παρακαλώ να το επαναλάβω. 12.000 νεκροί σε 3 μέρες στην Ευρώπη. Έχουν τρελαθεί. Θεσσαλονίκη, ένα σινεμά σώζει ένα συνεργείο.

Τι ωραίο, ρε, σε 14 μήνες λέει Ηράκλειο Τόκιο πάνω σε δύο ρόδες. Τι λέει, ρε φίλε, 14 μήνες εποχούμενοι. Η απογευματινή γράφει μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Τα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα. Έμα, αρκούδες μου ήθελες. Περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μην βλέπετε αυτά τα ναυάγια που συγκεντρώνονται κάθε φορά 3, 4, 5, 6 άνθρωποι κομματικά φερέφωνα έξω από νοσοκομεία για να υποδεχθούν τον υπουργό. Τον εκάστοτε υπουργό, πολύ δε περισσότερο τούτον εδώ, ο οποίος έχει μια διαφορά σε σχέση με τους άλλους. Αυτός έχει κάνει δουλειά όσο όλοι μαζί αθρηστικά τα τελευταία 20 χρόνια, 30 μη σου πω. Τι λέει εδώ η εφημερίδα των συντακτών? Προεκλογικός απολογισμός για την γαλάζια επταετία. Το θαύμα, λέει, το είδε μόνο το Μαξίμου. Όχι ρε, ρε εφημερίδα, μα το είπε ο Τσίπρας, ρε εσύ. Ρε σύντροφε στην εφημερίδα των συντακτών, αρχισυντάκτη. Ποιος ο Μητσοτάκης είδε το θαύμα στην οικονομία μόνο? Αφού το είπε ο Τσίπρας. Η οικονομία, λέει, υπεραποδίδει. Και αυτός λέει, θέλω, κάντε με πρωθυπουργό για να την άξω όλο στον αέρα. Θα σας δώσω τα υπεραποδούμενα. Αποδιδόμενα. Έλα ρε εφημερίδα των συντακτών. Δηλαδή ακόμη και ο Τσίπρας λέει ότι η οικονομία από το 19 και έπειτα υπεραποδίδει και εσείς λέτε το θαύμα της οικονομίας το είδε μόνο Μητσοτάκης. Λάθος. Πώς το κάνω αυτό λάθος συνέχεια? Πρέπει να τιμωρηθώ για αυτό. Λοιπόν, ο Ελεύθερος Τύπος γράφει όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές. Στεγαστικό, τα 5 νέα μέτρα για αύξηση της ιδιοκατοίκησης. Πυραυλοκινητήρας Made in Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιθύτα θα λέγαμε. Το μανιφέστο γράφει ο νονός των Capital Controls με φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Στο δωμάτιο ο αριστερός κροκόδιλος. Η Εσπρέσο, ο Γρηγόρης όπως δεν τον έχετε δει ποτέ, ο Άγιος Παΐσιος, ο Ηρακλής και το χθες η εξομολόγηση, τρισέλιδη συνέντευξη και μπλα μπλα μπλα και δεν με ενδιαφέρει για καθόλου. Η Σκορδά λέει χωρίς νηφικό έκλεψε την παράσταση από την Ύφη Οικονομάκου. Μάλιστα. Τι παντρεύτηκε νομίζω ένα ποδοσφαιριστή, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν τα τυχερά τους οι αθλητές. Γι' αυτό και εγώ τους είπα να ασχοληθούν και με τον αθλητισμό. Μεγάλη επιτυχία χθες της ομάδας 10, η οποία διαλύθηκε βεβαίως. Υπήρξε μια χαρμολή, είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή, για την οποία κανείς θα μπορούσε να γράψει βιβλίο. Γιατί από τη μία είναι τα λάβαρα και οι επιτυχίες, οι οποίες οφείλονται βέβαια στον επικεφαλής εκεί τον Χατζιβρέτα και τους συνεργάτες του, αλλά και στα παιδιά τα οποία από μικρούλια επέλεξαν εκείνη την ακαδημία για να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε ήταν και είναι άδοξος, και χθες υπήρξε χαρμολύπη. Δηλαδή από τη μία τα παιδιά χάρηκαν την τεράστια αυτή επιτυχία, 5 αγώνες, 4 νίκες στον τελικό δεύτερο αθλητές. Αλλά πρόσωπα 15χρονων, 16χρονων παιδιών που τους είπαν χθες το βράδυ, μέρες τώρα, ότι είναι η τελευταία σας μέρα ως συναθλητές. Αύριο ο καθένας στον δρόμο του, και όπως έλεγε ο μικρός εκεί coach ηλικιακά, ο Γιάννης στον Αναστάση, τα έχει αυτά ο αθλητισμός. Η Κόντρα γράφει, θα πω κι άλλα αργότερα. Κόντρα, οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ωραία.
και η Κίμπερλι στο πλευρό του Αντώνη. Άντε τώρα πες τον προδότη εσύ. Εδώ τον στηρίζει ο Τραμπ. Κίμπερλι. Ο βασιλιάς κλόουν με πολιτικό μακιγιάζ. Αυτό είναι για τον Αλέξη Τσίπρα. Πρωτοσέλιδο στην Ελεύθερη Ώρα. Στα άκρα με Ερντογάν, το Ισραήλ αναγνωρίζει την γενοκτονία των Αρμενίων. Η πολίτικα γράφει χρυσές απάτες 14 εκατομμύρια ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε έναν χρόνο από ψηφιακά κυκλώματα που έκδισαν ανυποψία στους πολίτες. Το ακτιματολόγιο κάνει το κράτος πιο σοβαρό, πιο διαφανές και πιο χρήσιμο για τους πολίτες. Συνέντευξη του Χρήστου Δερμετζόπουλου, υφυπουργού ψηφιακής διακυβέρνησης. Η Δημοκρατία φέσει 10 δις ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων. Αργά ξύπνησε η τράπεζα της Ελλάδας, γράφει. Οι ημερομηνίες ορόσημα και το Plan B. Για το θέμα το οποίο προέκυψε μετά την απόφαση του Αριού Πάγου, έτσι. Για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια. Η Star εκρηκτική πανσέλινος του Ιουλίου είναι πρωτοσέλιδο με φωτογραφία του Λουβάγη. Του Λεφάγη, συγγνώμη. Άλλος είναι ο Λουβάγης. Σχεδόν γυμνή στο γάμο. Ξέσπασε σε δάκρυα η Οικονομάκου μόλις είδε το γαμπρό. Γιατί ρε, από προξενιό. Μουσουλμάνε να τις φορούσανε. Δεν το ξαναείδε. Φτάνε κορίτσια ρε φίλε. Όχι προγαμίες σχέσεις και αυτές αλητίες. Οικονομάκου δάκρυσε. Είδε ξαφνικά το γαμπρό που τις φέρανε και δάκρυσε. Εντάξει, τώρα πέρα από την πλάκα είναι μια στιγμή σημαντική για κάθε κορίτσι, για κάθε αγόρι. Όχι ακριβώς για κάθε, αλλά για πολλά αγόρια.

Σε λίγο Τεμπονέρας, αύριο Πιερακάκη. Στα καλά μας είμαστε. Είμαστε. Με έπλα Μαρμαρίδη διαβάσαμε πρωτοσέλιδα. Θα ψάξω να βρω το άτομο ηχητικό. Χθες ήταν πάρα πολύ. Το βρήκατε? Α, μπράβο ρε παιδιά. Πολύ συγκινητικό δεν ήταν? Ε, πάρα πολύ. Σε λίγο θα το ακούσετε. Το ζητήσατε, ο Μαρμαρίδη συνεχίζει. Καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της ΔΕΝΕΑ, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σοβαρό ποτηλιάρισμα στην περιφερειακή οδό έχουν προκαλέσει μικροατυχήματα που σημειώνονται από νωρίς το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά, ενώ τώρα έχει προκύψει ατύχημα και στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της Πολύχνης. Σοβαρή καθυστέρηση σημειώνεται από την περιοχή της Πηλαίας έως περίπου την έξοδο του Επταπηργείου λόγω ατυχήματος εκεί στο ρεύμα προς δυτικά. Μπροστά στα νοσοκομεία περίπου είναι το ατύχημα προς δυτικά, καθυστερήσεις και στην κάθοδο της Λαγκαδά. Λιγοστεύουν οι ελπίδες για επιζώντες στα χαλάσματα όσο περνούν οι ώρες στη Βενεζουέλα. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ επίσημος απολογισμός μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ έφτασε χτες τους 1.450 νεκρούς. Πάνω από 3.000 άνθρωποι νοσηλεύονται, 12.000 και περισσότεροι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ 774 σπίτια έχουν καταρρεύσει. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία για να σταματήσουν προσωρινά τις μεταξύ τους επιθέσεις, ενώ αντιπροσωπείες των δύο πλευρών αναμένεται να συναντηθούν αύριο Τρίτη στο Κατάρ με στόχο να αναζητήσουν λύσεις στη διαμάχη τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Την είδηση για τη συνάντηση των αντιπροσωπιών μετέδωσε το Άξιος, επικαλούμενο πηγές της κυβέρνησης Τραμπ. Σύσκεψη με τη συμμετοχή του Συνδέσμου Βιομηχάνων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ θα διεξαχθεί σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό με θέμα την ακρίβεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην αγορά να ενσωματωθούν οι διεθνείς μειώσεις τιμών και στην εγχώρια αγορά. Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα κοντά στο Λεωνίδιο και έγινε αισθητή τόσο στην Αρκαδία όσο και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Στην Κύπρο, νεκρά μέσα στο σταθμευμένο και κλειδωμένο αυτοκίνητο του πατέρα τους βρέθηκαν δύο αδερφάκια 8 και 10 ετών με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε ασφυξία. Η αστυνομία έχει συλλάβει για αμέλεια τον πατέρα και την μητριά των παιδιών. Την παραίτησή της από το κόμμα Δημοκράτες ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος Θεοδώρα Τζάκρη, επικαλούμενη την πρόθεσή της να υπερασπιστεί την επί δεκαετίες δομημένη σοσιαλιστική της ταυτότητα έναντι της δεξιάς απόκλησης που επιβάλλει στο κόμμα ο πρόεδρός του. «Εγώ ζήτησα από την κυρία Τζάκρη να παραιτηθεί. Δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές ατζέντες», ισχυρίστηκε από την πλευρά του ο Στέφανος Κασελάκης. Αρχές Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για 72 δόσεις σε ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023. Αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες. Απαραίτητη προϋπόθεση να μην έχουν αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές από το 2024 και μετά. Έως την 3η 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Άγιο Όρος σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες πρόσκαιρα μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, σε Βέρεια και Κυλκή στους 33 και στα Γιάννητσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9, επόμενη ενημέρωση στις 10.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
7: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Λένα Διβάνη.
11: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
10: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
11: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
10: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Απαρή.
16: Greco's Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motor Doors, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Βιοκάρ Plus ΕΠΕ, 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
19: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
20: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
21: Φουλ και λίγα λες.
20: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
21: Εγγύηση? Τι μου λες?
20: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
21: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
20: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Να ρε το αφιερώνω. Έχω καμιά δεκαριά μηνύματα από τύπους εδώ μπασκετικούς για αυτά που είπα. Έχω να πω κι άλλα. Αλλά ο τραγούδι το αφιερώνω στον coach. Ξέρει εκείνος. Σε ακούω γράφει. Είναι ο coach με την όμορφη μαμά που λέγαμε, κυρία Δημαρέση. Καλημέρα.
1: Α, τα χαιρετίσματά μας.
0: Στην όμορφη μαμά ή στον
1: coach. Και στον coach και στην μαμά.

0: Κοίταξε, εμένα δεν μου άρεσε να λέω ψέματα, ούτε στον κόσμο του εσένα. Είναι η πρώτη φορά που δεν μου λείψατε καθόλου, δεν σας ζάλισα τα μυαλά γενικώς, δεν σας ενόχλησα, σας άκουγα, αλλά δεν με ενδιαφέρατε, πώς το λένε, δεν ήμουν σε άλλο mood 5 μέρες.
1: Να ξέρεις πόσο χαρήκαμε.
0: Πλάκα κάνεις τώρα. Δεν ανησυχήσετε αυτός γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο, δεν κάνει
1: δεράνη. Όχι, βέβαια.
0: Αλήθεια λέει.
1: Ίσα-ίσα, υπήρχε μια τεράστια ηρεμία στο γραφείο.
0: Ναι.
1: Όλα έτρεχαν ρολόι.
0: Όχι, ομολογώ πραγματικά ότι είναι η πρώτη φορά που το μυαλό μου ήταν μόνο στη διοργάνωση, στο πρωτάθλημα Παμπέδο. Δεν ξέρω τι λέγατε εδώ. Δεν ξέρω, σας άκουγα, αλλά. Χθες το απόγευμα που επέστρεφα, βασικά σας άκουσα και συγκινήθηκα με το.
1: Πριν πάμε λίγο στο ηχητικό, να πούμε ότι έχει δυσκολίες ο περιφερειακός και στο ένα ρεύμα και στο άλλο. Προς ανατολικά, το πρόβλημα είναι πάνω στα νοσοκομεία. Είναι όμως ευτυχώς σε μικρό σχετικά μήκος. Σταματάει λίγο πριν από τα Πεύκα. Στο άλλο ρεύμα όμως έχουμε μεγαλύτερη δυσκολία προς δυτικά. Ξεκινάει το πρόβλημα από τον κόμβο Πανοράματος, πάει στο Γένεσης και ανεβαίνει με μποτιλιάρισμα και χαμηλές ταχύτητες. Περνάει τις 40 εκκλησιές και πάει μέχρι σχεδόν στο Επταπύργιο. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο.
0: Τον Πέτρο εγώ μόνο ευχήθηκα, τον Παύλο τον ξέχασα.
1: Αυτοί πάνε μαζί, είναι Αποστόλ Πέτρου και Παύλου.
0: Ποιος είναι, είπαμε, αυτός που είναι πάνω?
1: Σπράς
0: που έγινε ρεζίλη, που είπα όταν πας κόλλασε παράδεισο. Ποιος κάνει πόρτα?
1: Ο Άγιος Πέτρος.
0: Ο Πέτρος κάνει πόρτα.
1: Face control στον παράδεισο.
0: Ο Παύλος που είναι?
1: Ο Παύλος δεν ξέρω.
0: Σοβαρά μιλάς? Λοιπόν, για κάνε μας λίγο ένα intro εισαγωγή, τι έγινε χθες στο διαγωνισμό, γιατί πραγματικά συγκινηθήκαμε στον δρόμο όλοι μας.
1: Και εμείς συγκινηθήκαμε. Λοιπόν, χθες δίναμε το μεγάλο δώρο, την Πολυθρόνα Relax από τα Έπιπλα Μαρμαρίδης. Τους ευχαριστούμε πολύ. Υπήρξε τεράστια ανταπόκριση για το δώρο. Ετοιμάζουμε και κάτι ωραίο για τον επόμενο μήνα.
0: Μπράβο σας.
1: Και κάναμε την κλήρωση χθες αργά το βράδυ, γύρω στις 11 παρά. Και από τις συμμετοχές που είχαν συγκεντρωθεί, το δώρο το κέρδισε ο κύριος Δελής. Ο οποίος είναι από ό,τι.
0: Ας το μας το πει ο ίδιος. Ναι.
1: Είστε ο κύριος Δελής Κωνσταντινός?
2: Μάλιστα.
1: Από Status FM τηλεφωνούμε. Τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ, καλή μου.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είστε ο νικητής για την Πολυθρόνα Relax από τα Έπιπλα Μαρμαρίδης.
2: Αχ, και είμαι και αμαία. Και πιάνει τόπο.
1: Και
2: πιάνει και τόπο.
1: Γλυκέ μου. Εύχομαι να σας διευκολύνει.
2: Πάρα πολύ πιστεύω.
1: Εύχομαι να σας διευκολύνει.
2: Πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή μου.
1: Είχατε πάρει τηλέφωνο, είχατε συμμετάσχει σε προηγούμενη εκπομπή για
2: το ξέρω.
1: Για ναι. Την Πολυθρόνα.
2: Ναι.
1: Εύχομαι να σας διευκολύνει όσο περισσότερο γίνεται στην καθημερινότητά σας.
2: Να είστε σίγουροι ότι θα την χαρώ αρκετά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα
3: γερός,
1: πολύ που μας
3: γερός.
1: Ακούτε. Σας ευχαριστούμε
2: πότε,
1: πάρα πολύ. Θα σας καλέσουμε αύριο για να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες. Θα δώσουμε εμείς τα στοιχεία σας στα Έπιπλα Μαρμαρίδης για να μπορέσετε να δείτε πώς θα την παραλάβετε και τα λοιπά, το διαδικαστικό.
2: Ευχαριστώ εσάς και το σταθμό σας.
1: Σας ευχαριστούμε εμείς που μας ακούτε και μας στηρίζετε.
2: Να είστε καλά, καλή μου.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, ευχαριστώ.
3: Μία φίλη ακροάτρια ρώτησε για μας που δεν έχουμε, λέει, που δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε μεσοδοτήσεις.

0: Λοιπόν, ο κύριος Δελής Κωνσταντίνος είναι ο νικητής για την Πολυθρόνα Ριλάξ από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Και επειδή μας αγαπάνε πάρα πολύ οι άνθρωποι στα έπιπλα Μαρμαρίδης και τους αγαπάμε και εμείς, είναι εξαιρετικοί συνεργάτες και άνθρωποι, θα επανέλθουμε και με νέο δώρο.
1: Ωραία.
0: Δεν τελειώσαμε, έτσι, για τον Ιούλιο, για το υπόλοιπο κομμάτι. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχουμε μηνύματα από κόσμο που συμμετείχε στους διαγωνισμούς για την Πολυθρόνα Ριλάξ από έπιπλα Μαρμαρίδης και μας γράφουν συγκινημένοι. Η Φωτεινή, ας πούμε, ενώ δεν κέρδισαν το δώρο οι άνθρωποι, δες τώρα τη γλυκιά αντίδραση. Η Φωτεινή γράφει: πολύ συγκινήθηκα, λέει, με τον κύριο, μακάρι να το βοηθήσει στην καθημερινότητά του, καλό σας βράδυ. Ο Δημήτρης γράφει: μπράβο, λέει, γι' αυτό αγαπάμε στάτους.
1: Πάμε στη γραμμή.
0: Τι να πω, ευχαριστούμε πολύ. Ναι.
2: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ, σαν να την έτυχα εγώ την Πολυθρόνα, πριν πείτε όλα αυτά για τον κύριο που έτυχε την Πολυθρόνα, ειλικρινά.
0: Ευχαριστούμε.
2: Δεν έχω, σας είπα, Viber για να στείλω μηνύματα και τα λοιπά, τίποτε δεν έχω από αυτά, αλλά ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ. Από Καλαμαριά σας τηλεφωνώ.
0: Είστε η κυρία?
2: Είμαι η κυρία Έλλη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ
2: και
0: γιατί είστε...
2: όλοι σας, όλοι, τέλος πάντων δεν θέλω.
0: Είστε εξαιρετικοί ακροατές, εξαιρετικοί άνθρωποι και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ που πήγε εκεί το δώρο και θα
2: εγώ
0: πιάσει τόπο.
2: Εγώ σας ακούω κάθε πρωί που είστε πανέξυπνοι, όλοι είναι, αλλά εσείς είστε πανέξυπνοι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Έλλη μου.
2: Δεν είναι αλήθεια, δεν είναι κοπλιμέντο. Και το μεσημέρι τρελαίνομαι με τον Άρη και τον...
1: Ο Διογέννη.
2: Ναι.
1: Να είστε καλά.
3: Στημένο ήταν, το κόψα. Αυτά τα είσαι πανέξυπνη και είσαι καλύτερη να τα ξεχάσετε εδώ μέσα. Να τα μεταδίδετε όταν δεν είμαι εγώ εδώ. Άρη, θα σου κόψω τα μαλλιά. Τρίγα. Τι είναι αυτά, είσαι πανέξυπνη και είσαι καλύτερη και ο άλλος ο Μπουνταλάς εκεί το πρωί.
0: Δεν είπε τέτοιο πράγμα.
3: Εντάξει, παιδί μου, το λέω εγώ για να με λυπηθεί ο κόσμος, να πει μπράβο και εσύ, καλό παιδί είσαι.
0: Ήταν δεν πάρα είσαι. Πολύ όμορφο αυτό που έγινε.
3: Πολύ, μα σου λέω, συγκινήθηκα πάρα πολύ στο δρόμο ακούγοντας το.
0: Εγώ
3: πάρα
0: σου λέω, συγκινήθηκα περισσότερο γιατί αυτό έλεγα και χθες στην εκπομπή. Πολλές φορές, ξέρεις εσύ πόσος κόσμος στέλνει μηνύματα. Έχουμε εκατοντάδες μηνύματα κάθε φορά για τα δώρα. Και πάντα όταν κάποιος δεν κερδίζει, πολύ μάλλον στέλνουν: αχ, κρίμα, δεν κέρδισα την επόμενη φορά και αυτό και δεν το πήρα πάλι το δώρο. Χθες δεν ήρθε ούτε ένα τέτοιο μήνυμα.
3: Διάβασε λίγο το μήνυμα του Σπύρου να το απαντήσω, γιατί δεν θέλω να το απαντήσω εν βρασμό ψυχής. Γιατί η άγνοια δεν είναι καλό σύμβουλο, Σπύρο μου, δεν είναι. Παρακαλώ.
4: Πολύ έξυπνοι όλοι, όμως φανταστείτε πόσο έξυπνος είναι αυτός που διαλέγει το
3: πες τα ρε, πες τα.
4: Εντάξει.
3: Έτσι, άτσι. Τους μάζεψα εδώ μέσα, το παίζουν όλοι.
0: Τι μας έκανε. Σιγά βρε τα αδέσποτα.
3: Διάβασε λίγο του Σπύρου του μήνυμα. Του Σπύρου το μήνυμα.
0: Τώρα που λείπατε, λέει, κύριε Βενιέρη, είχαμε ένα τράβηγμα αυτιού στον ανάδοχο του flyover με έξτρα ενίσχυση 64 εκατομμυρίων για επιτάχυνση εργασιών. Ένα σχόλιο, λέει.
3: Άγνωστο πολύ, Σπύρο. Επειδή σας είπα ότι αυτό το ραδιόφωνο εδώ, αν κάτι ακολουθεί, είναι η σοβαρότητα. Κάνουμε για την πλάκα μας, για το χιούμορ μας. Γίνομαι πολλές φορές σκοπίμος γραφικός και εγώ και εμφανισμός ηλίθιος. Χρειάζεται και αυτό, έτσι. Κάποιες φορές στη ζωή καλό να κάνουμε το βλάκα. Αλλά όταν έχουμε μεγάλα θέματα να διαχειριστούμε, εκεί προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο χρήσιμοι γίνεται. Ναι, υπάρχει ένα ποσό 64 εκατομμυρίων ευρώ. Πλέον η ολοκλήρωση των εργασιών flyover θα περάσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ το κόστος του έργου. Αλλά, αγαπητέ Σπύρο, τα 64 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω είναι για τον εξής λόγο. Σου θυμίζω ότι το συγκεκριμένο έργο είχε μια συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης των εργασιών του, αλλά ξεκίνησαν οι γνωστές προσφυγές. Άρχισαν τα προσφυγόπουλα της Θεσσαλονίκης. Προσφυγές ο ένας, προσφυγές ο άλλος, προσφυγές ο τρίτος, ενώ το έργο έχει υπογραφεί. Η εταιρεία είχε αναλάβει και είπε: εγώ για αυτό το έργο θέλω 100 ευρώ. Λέω εγώ τώρα. Θέλω 100 ευρώ, ξεκινάω τον Αύγουστο του 2025 και θα το παραδώσω τον Απρίλιο του 2027. Τυχαία τα ημερολογιακά. Περίπου τυχαία. Η οποιαδήποτε κοινοπραξία έκανε τα κουμάντα της και είπε: εγώ θα πάρω προσωπικό, θα πάρω μπουλντόζες, θα πάρω αυτό, θα πάρω το άλλο, θα κάνω τις χαράξεις, τα μετρήματα και εγώ δεν ξέρω τα ξενοδοχεία τα οποία θα νοικιάσω, τα στελέχη τα οποία θα προσλάβω, για να ξεκινήσω όπως μου είπανε και

0: συμφωνία ανέγραφε το καλοκαίρι του 2025. Τυχαία, επαναλαμβάνω, η ημερομηνία. Έρχονται μετά τα προσφυγόπουλα της Θεσσαλονίκης. Αυτά τα καμιά 200 κομμάτια, τα οποία ξεσηκώνουν και έναν κόσμο και γενικώς είναι της προσφυγής, των προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ειρηνοδικείο της περιοχής μας, στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην Πολεοδομία Επταλόφου, στο ΙΓΜΕ Τριανδρίας και στο ΤΟΕΒ Γραβενών. Προσφεύγουν γενικώς, προσφεύγουν, είναι η δουλειά, είναι προσφυγόπουλα. Αποτέλεσμα των προσφυγών τότε, θα σου θυμίσω, αγαπητέ μου Σπύρο, επειδή έχω διαβάσει και άλλες ηλικιότητες στα social, ήταν να ξεκινήσει το έργο 6 μήνες αργότερα. Χωρίς να ευθύνεται η κατασκευάστρια εταιρεία.
1: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Έτσι λοιπόν, αγαπητέ Σπύρο, και κάθε Σπύρο, δεν φταίς εσύ, αυτά γράφουν διάφοροι γραφικοί και αυτά λένε στον κόσμο. Αποτέλεσμα λοιπόν είναι η εταιρεία, η οποία θέλει να τελειώσει εγκαίρως το έργο, γιατί η εταιρεία
1: γιατί
0: θέλει να πάρει τα χρήματά της και έχει, η εταιρεία και οι τράπεζες γενικώς που δώσαν τα χρήματα έχουν μείνει στη συμφωνία κράτους και εταιρείας. Τώρα αν έχουμε προσφυγόπουλα στη Θεσσαλονίκη, έχουμε, πώς δεν έχουμε. Αυτός είναι ο λόγος που είχε ανεβάσει το έργο 64%, 64 εκατομμύρια, αγαπητέ μου Σπύρο, ως απάντηση όχι μόνο σε εσένα και σε άλλους, καλοπροαίρετας το λέω. Δεν φταίω εγώ που έλειπα δηλαδή.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29.
3: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
7: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
6: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
7: Η μυθική Ιθάκη.
6: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
7: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
6: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
7: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
6: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
7: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
10: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ευτυχώς, αγαπητέ Χάρη, που τύποι όπως εσένα, όπως εσύ, δεν εκτιμάτε τη δουλειά μου, γιατί διάβασα τα προηγούμενα μηνύματά σου. Είσαι στον κόσμο σου. Λες ότι καθυστέρησε το έργο ένα μήνα μόλις. Όχι, καθυστέρησε 6 μήνες το έργο τότε. Οι εργασίες καθυστέρησαν 6 μήνες γιατί περιμέναμε αποφάσεις. Και ήταν από αναβολή σε αναβολή. Και όπως σου γράφω, γραφικός είσαι. Έχω συνηθίσει και από γραφικούς. Άντε, πήγαινε να διαβάσεις τώρα λίγο περισσότερο και ξανά έλα.

0: Τώρα πάμε να, κύριε Δημαρέση, να καλημερίσουμε τον κύριο Τεμπονέρα.
1: Τεμπονέρας. Είναι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, έτσι. Το λέω γιατί έχουμε πολλές μετακινήσεις τώρα τελευταία και λίγο κοντεύουμε να χάσουμε την μπάλα και εμείς, πόσο μάλλον οι ακροατές. Βέβαια, θα μου πεις, είναι λογικό μέσα σε αυτό το πολιτικό σκηνικό των τελευταίων μηνών. Κύριε Τεμπονέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τώρα, επειδή ο χρόνος είναι αρκετά πιεστικός, θέλω να πάμε στα πιο ζουμερά πράγματα. Θέλω να μου πείτε, επειδή είστε και ένας άνθρωπος τον οποίο συχνά πυκνά παρακολουθούμε, το κουκουέ σας καταγγέλει, αυτό λέει πολλά στελέχη ενός κόμματος που ακόμη δεν έχει οργανωθεί, βγαίνουν κάθε μέρα στα κανάλια κλπ. Αλλά εμένα μου φαίνεται πολύ, πολύ τραβηγμένη ως άποψη. Βγαίνετε, εκφράζετε και καλά κάνετε. Πείτε μου λίγο, είναι κακό ότι η οικονομία της χώρας από το 2019 και έπειτα υπεραποδίδει, όπως δήλωσε ο Τσίπρας?
2: Νομίζω ότι η αλήθεια των αριθμών όπως την παρουσιάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι εντελώς παραπλανητική. Θα πω ορισμένα παραδείγματα για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Η ανάπτυξη είναι στο 2,3% το 2019 και σήμερα βρίσκεται στο 2,1%. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας είναι σε χειρότερη κατάσταση, με την έννοια ότι το εμπορικό έλλειμμα ήταν 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και σήμερα είναι στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο παρέλαβε η κυβέρνηση είχε στόχο να καλύψει το 2% αυτή τη στιγμή, λόγω κυρίως των έμεσων φόρων, έχει φτάσει στο 4,9%, έχει πάρει δηλαδή περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον του στόχου η Νέα Δημοκρατία, χρήματα τα οποία μόνο κατά ένα μέρος έχουν γυρίσει με τη μορφή των διάφορων πας προς τους πολίτες. Τα έσοδα από έμεσους φόρους, ΦΠΑ, δηλαδή είναι αυξημένα κατά 8,1 δισεκατομμύρια ευρώ, άρα προκύπτει το γεγονός ότι η αύξηση των φόρων είναι πραγματικότητα για την κυβέρνηση αυτή. Άρα η απόδοση, ναι, η υπεραπόδοση με την αρνητική έννοια, είναι μια πραγματικότητα. Το χρέος από 339 δισεκατομμύρια ευρώ έχει αυξηθεί σε απόλυτα νούμερα στα 463 δισεκατομμύρια
0: ευρώ. Εσείς ως σοβαρός, επειδή αυτό το λένε, φαντάζομαι, στα social media άνθρωποι που είναι άσχετοι. Εσάς σας ενδιαφέρει το χρέος από μόνο του ή και το ΑΕΠ και βγάζετε ως κλάσμα αυτό που θα κρίνετε?
2: Μας ενδιαφέρει και ως ποσοστό του ΑΕΠ, μόνο που εδώ η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ προέρχεται κυρίως από τις πληθωριστικές πιέσεις και αυξήσεις που προέκυψαν σε μια σειρά από τομείς δραστηριότητας, βεβαίως στην κατανάλωση, αλλά βεβαίως και στην αύξηση των περισσιών, κυρίως όμως λόγω της Golden Visa, του Real Estate και του τουρισμού, έσοδα τα οποία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν πηγαίνουν στον Έλληνα πολίτη, πηγαίνουν πολλές φορές.
0: Αυτές οι δραστηριότητες είναι που την... Αυτές οι δραστηριότητες, κύριε Τεμπονέρα, είναι που πήγαν την... Συγγνώμη, δεν ολοκληρώνω το ερώτημα. Που πήγαν την ανεργία από το 19 στο 8%.
2: Αλλά δεν είναι μεγάλο κατόρθωμα αυτό. Μειώθηκε κατά περίπου 8-9 μονάδες η ανεργία με 70 δισεκατομμύρια το Ταμείο Ανάκαμψης, όταν την ίδια περίοδο, το 2015-19, με σκληρό μνημόνιο και εφαρμογή τότε, είχε πέσει ακριβώς κατά το ίδιο μέρος το ποσοστό της ανεργίας από το 27% το 18%, όσο το παρέλαβε δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία. 570.000 θέσεις ισχυρίζονται ότι έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία. Ψέμα είναι αυτό.
0: Η αγορά της έφτιαξε τις θέσεις. Η αγορά της έχει βγάλει τις θέσεις.
2: Εγώ μιλάω με στοιχεία και σας παραπέμπω στα στοιχεία του Eurostat και της Ελστάτ.
0: Ξέρετε, επειδή πραγματικά σε αντιμετωπίσει ένα σοβαρό άνθρωπο, έξω στο περιβάλλον που συζητάτε με τους ανθρώπους, οι καταγωγές είναι για την Αχαΐα.
2: Αφήστε να ακούσουν οι αριθμοί λίγο.
0: Οι αριθμοί, ξέρετε κάτι, άμα δεν είναι σε ένα κείμενο γραπτή, οι αριθμοί, να καθίσει κάποιο να του διασταυρώσει, δεν βγάζει άκρη και κουράζεται. Λέω, στην Αχαΐα που κυκλοφορείτε ή στην Αθήνα πλέον, ρωτάτε δεξιά-αριστερά, δεν σας λένε, ας πούμε, ότι υπάρχουν πολλές δουλειές στον ιδιωτικό τομέα που δεν βρίσκουν κόσμο, νέους, μεγαλύτερους, για να τις καλύψουν? Δεν το έχετε ακούσει αυτό?
2: Κανείς δεν αμφισβητεί ότι μειώθηκε η ενεργία. Το πρόβλημα δεν είναι όμως ποσοτικό μόνο, είναι και ποιοτικό. Με την έννοια ότι οι νέες δουλειές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είναι κυρίως στην εστίαση, τον επισητισμό και τουρισμό. Άρα μιλάμε για θέσεις χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Και για το λόγο αυτό βιώνουμε το εξής παράδοξο. Ενώ ορισμένοι πανηγυρίζουν πράγματι και είναι πακτό μέγεθος σημείο της ενεργείας, από την άλλη η αγοραστική δύναμη των μισθών συγκρίνεται με τιμές Βουλγαρίας αυτή τη στιγμή. Άρα ναι, μειώσαμε την ενεργία, έχουμε όμως χαμηλού επίπεδου παραγωγικές επενδύσεις που αντιστοιχούν κυρίως σε real estate, τουρισμό, επισητισμό και σε κλάδους μη παραγωγικής δραστηριότητας που καταλήγουν
1: πλέον,
2: στα λεγόμενα 800-900.
1: Τουλάχιστον πλέον, κύριε Τεμπονέρα, δεν έχουμε τον υποκατώτατο με τα 546 ευρώ, έτσι, να τα θυμόμαστε.
2: Γι' αυτό θα πρέπει να κατηγορήσετε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που τον θέσπισε. Φαντάζομαι θα πρέπει να γνωρίζετε και εσείς ότι ο υποκατώτατος μισθός καταργήθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2016 με το σχετικό νόμο. Τον υποκατώτατο μισθό των νέων κάτω των 25 ετών, θα πρέπει να ξέρετε, ήταν περίπου στα 520 ευρώ και τον θέσπισε. Πράγματι, έχετε δίκιο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και καταργήθηκε το 2016.
0: Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Τεμπονέρα και τον ρωτώ ευθέως, γιατί φύγατε τότε από το ΣΥΡΙΖΑ?
2: Μα έχω πει ξανά και ξανά ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε από το καλοκαίρι του 2023. Δύο χρόνια, εδώ και δύο χρόνια περίπου, είχα παραιτηθεί από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ακριβώς ότι πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Πήραμε πρωτοβουλίες, κάναμε προσπάθεια, καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι και με στελέχη του ΠΑΣΟΚ και με στελέχη της Νέας Αριστεράς. Δυστυχώς οι κομματικές ηγεσίες κοίταξαν το κομματικό τους εγώ, την κομματική περιχαράκωση. Άρα, αφού η σύνθεση απέτυχε, είναι η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης. Μια πολιτική υπέρβαση που με βάση τουλάχιστον τις δημοσκοπήσεις και τα πρώτα αποτελέσματα, αναφέρουμε στο 16 έως 21% που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο μήνα, πράγματι φαίνεται στην αρχή τουλάχιστον να υλοποιείται. Είμαστε αισιόδοξοι, σε κάθε περίπτωση είμαστε μετρημένοι, ο αγώνας είναι πολύ μακρύς και δύσκολος, ο αντίπαλος είναι ισχυρός, αλλά γίνεται μια προσπάθεια που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι έχει αναδιατάξει εν συνόλο το πολιτικό σκηνικό.
0: Με τα συντρόφια σας εκεί, τον Παπά, τον Πολάκη, τον Φάμελο.
2: Αναφέρεστε γιατί σε κάποιον ο οποίος έχει... Όχι, εμείς δεν σκοτωνόμαστε, μην μπερδεύετε μάλλον με κάποιον άλλον. Εγώ
0: ως φορέας εννοώ, τώρα δεν είναι προσωπικό. Κοιτάξτε, αν ήθελα να μιλήσουμε προσωπικά, κύριε Τεμπονέα, σας έπαιρνα τηλέφωνο, σας έλεγα να σας κάνω και το τραπέζι στη Θεσσαλονίκη και μιλήσαμε. Δημόσια μιλάμε, για το φορέα σας μιλώ. Γιατί υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση χωρίς βάθος, γιατί.
2: Έχετε την αίσθηση ή ακούτε τουλάχιστον την ελληνική εταιρεία συμπαράδεξη να αντιπαρατήθετε με το ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι κάτι δεν αντιλαμβάνουμε στο ερώτημά σας. Η αντιπαράθεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον όπως την παρακολουθώ από δημοσιεύματα, έχει να κάνει με το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και την περιδίνηση η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν αφορά την ελληνική εταιρεία σε παράταξη αυτό που λέτε, και εδώ με έχετε καλέσει ως εκπρόσωπος της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα.
0: Εντάξει, και ως έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρέτησε το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μέχρι είναι δυτή η ιδιότητά σας, δεν είναι.
2: Επαναλαμβάνω, από το ΣΥΡΙΖΑ και το όργανά του έχω παραιτηθεί εδώ και δύο χρόνια.
0: Ναι.
2: Παρέμεινα απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώντας να βάλουμε κάτω στο τραπέζι τις προοδευτικές δυνάμεις για να υπάρξει μια συνθετική προσπάθεια. Άπαξ και αυτό δεν κατέστη εφικτό, όπως ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, αποχώριζα από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Προχθές ο κύριος Νηφούδης, τον οποίο είχαμε εδώ, στενό συνεργάτης του Προέδρου, του κυρίου Τσίπρα, μας είπε ότι ακόμη και ο Φάμελος, αν θέλει κάποια στιγμή να ενταχθεί στην ελληνική αστυνομία, στην ελληνική αριστερά, στην Ελλάς, θα πρέπει να κάνει αίτημα, να κάνει αίτηση. Συμφωνείτε?
2: Τι έχουμε πει εμείς? Έχουμε πει ότι δεν υπάρχει θέση κοντρόλ και κλειστές πόρτες. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι υπό δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, έχουμε αποφασίσει, ακριβώς για να μην πούμε σε ένα μεταγραφικό παζάρι, ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε βουλευτές. Άρα δεν μπορεί να γίνει μετακίνηση κανενός βουλευτή. Αυτή είναι μια πολιτική επιλογή. Και δεύτερον, έχουμε πει ότι όλοι είναι πρόσδεκτοι, χωρίς να υπάρχουν όμως προκρατημένες θέσεις και ειδικές εξασφαλίσεις που αφορούν είτε τα ψηφοδέλτια ή άλλες κομματικές θέσεις. Άρα, ο καθένας μπορεί πράγματι να γραφτεί στην πλατφόρμα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, θα υπάρξει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων σε ύστερο χρόνο, για παραμονές ουσιαστικά των εκλογών, που θα αποφασίσει ποιοι και πού θα είναι υποψήφιοι. Φιλοδοξούμε αυτή η δουλειά να έχει γίνει μέχρι τέλος Αυγούστου. Άρα, νομίζω ότι σας απαντώ ευθέως.
0: Εσείς θα θέλατε να ενταχθούν τα στελέχη τα αναπομείναντας του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο φορέα?
2: Εμείς έχουμε μέτωπο μόνο απέναντι στο φασισμό. Από εκεί και πέρα, και σε πολίτες αριστερούς και προοδευτικούς, αλλά και σε πολίτες οι οποίοι κάναν μια διαφορετική πολιτική επιλογή, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη, και αντιλαμβάνονται ότι οι πολιτικές αυτές δεν οδηγούν πουθενά, ή μάλλον οδηγούν στην περαιτέρω βία ή φτωχοποίηση, είναι ευπρόσδεκτοι καλοδεχούμενοι στην ελληνική αριστερή στην παράταξη. Άρα, υπό την έννοια αυτή, ναι, απευθυνόμαστε όχι μόνο στα αριστερά του κέντρου, όπως το εννοείται, αλλά βεβαίως και στα δεξιά του πολιτικού φάσματος, βλέποντας ότι πάρα πολλοί πολίτες δυσανασχετούν, απεγκλωβίζονται και αναζητούν μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.
0: Είπατε ότι είστε απέναντι στον φασισμό, το άκουσα σωστά?
2: Βεβαίως, και αυτό μάλιστα.
0: Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, τώρα έχω δύο γιους, εντάξει, ο μεγάλος, άστον, είναι 15 στα 16 ο μικρός. Αν κάποια στιγμή ρωτήσει μπαμπά τι είναι φασισμός, θα του πω αυτό που έχουμε στην Ελλάδα, όχι αυτό που είχαν στην. Ότι είναι ίδιο με αυτό που είχαν, ξέρω, στη Γερμανία, κάτι ανάλογο. Το Μουσολίνι στην Ιταλία, αυτό είναι το πολίτευμα της Ελλάδας. Είναι φασιστικό. Αυτό να το πω.
2: Φασιστική ήταν η Χρυσή Αυγή και για το λόγο αυτό.
0: Όχι για την κυβέρνηση, λέω, για την κυβέρνηση η οποία βγήκε με εκλογές κλπ. Είναι φασιστική, είναι φασισμός, είπατε.
2: Με ακούσατε εγώ να λέω ότι η κυβέρνηση είναι φασιστική.
0: Είπατε νωρίτερα, είμαστε κόντρα στο φασισμό, τι εννοείτε?
1: Ποιος είναι ο φασισμός τώρα, πολιτικά?
2: Στην άκρα δεξιά του πολιτικού φάσματος υπήρξαν πολιτικοί σχηματισμοί.
0: Μα εκείνοι έχουν εκπέσει, έχουν πάει στα δικαστήρια, τους τιμώρησαν.
2: Η Χρυσή Αυγή. Υπάρχουν και άλλα σχήματα τα οποία μπορεί να μην έχουν κυριοβουλευτική εκπροσώπηση. Υπήρξαν οι Σπαρτιάτες. Υπάρχει και βούληση αυτή τη στιγμή και του κ. Κασιδιάρη να επανέλθει στο πολιτικό σκηνικό. Για το λόγο αυτό, και μία από τους νομεάρχες και ένα από τα πρόσωπα τα οποία ακριβώς θέλαμε να έχουν και ένα ειδικό συμβολισμό, είναι η κυρία Λεπενιώτη, η δικαστήνα, η οποία έβγαλε την περίφημη απόφαση ενάντια στη Χρυσή Αυγή. Άρα έχουμε και μια ουσιαστική συμβολή.
1: Καλά, κύριε Τεμπονέρα, τώρα το να λέμε ναι τη 2026 ότι είμαστε απέναντι στο φασισμό, δηλαδή στη Χρυσή Αυγή κτλ. Νομίζω σε αυτό είμαστε απέναντι όλοι. Έτσι, δεν χρειάζεται να το συζητάμε αυτό. Άρα.
2: Εγώ δεν σας είπα αν είστε ή δεν είστε.
0: Όχι εμείς.
1: Τα πολιτικά σχήματα, κύριε Τεμπονέρα, αυτό λέω. Αυτό δεν χρειάζεται να το λέμε καν.
2: Αμφισβητείτε ότι υπάρχουν φασιστοειδείς ομάδες οι οποίοι μπορούν.
1: Λέμε ότι είναι εκτός κεντρικού κάδρου, δόξα τω Θεώ. Και λέμε ότι όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα τουλάχιστον είναι ενάντια στο φασισμό. Δεν χρειάζεται να τα συζητάμε αυτά.
2: Πού διαφωνείτε?
1: Μας έκανε εντύπωση που το βάλατε τώρα στην κουβέντα, γιατί τώρα ξεχάσαμε και τις Σπαρτιάτες, πάει και η Χρυσή Αυγή.
2: Με την κυβέρνηση. Εγώ δεν έκανα καμία τέτοια σύνδεση.
0: Όχι, με το πολίτευμα, εγώ, όχι με την κυβέρνηση. Ότι έχουμε φασισμό. Νόμιζα ότι έχουμε φασισμό στην Ελλάδα και λέω πώς το γιο μου έχουμε αυτό που είχε ο Μουσολίνη.
2: Ακούσατε εμένα να σας πω.
0: Ωραία, το διευκρινίσαμε. Το διευκρινίσαμε συνεπώς. Το διευκρινίσαμε. Καλά, έχουν ακουστεί τόσο όχι από εσάς. Τόσοι χαρακτηρισμοί είστε για δολοφόνους, για προδιαστές. Όχι, όχι, όχι. Όχι.
2: Γιατί τώρα μιλάτε μαζί μου. Αν θέλετε να σχολιάσουμμε τι λένε άλλοι, βεβαίως να κάνουμε.
1: Ναι, αν ήσασταν ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα θα σχολιάζαμε τι έλεγε, για παράδειγμα, ο κύριος Φάμελος από το Βήμα της Βουλής.
0: Δεν είναι όμως ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος.
1: Αλλά δεν είστε πλέον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Συγκλήσεις.
1: Θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο κύριος Τσίπρας συνεπώς.
2: Θα καλέσετε λοιπόν κάποιον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς να σας απαντήσει για τα ζητήματα αυτά. Εγώ σήμερα μαζί μας, μαζί σας, είμαι ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Οι συγκλήσεις με άλλα σχήματα είναι απαγορευμένες για σας? Δηλαδή με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσατε να βρείτε κάποιον κοινό βηματισμό? Γιατί τώρα το μεγάλο στοίχημα από ό,τι φαίνεται σε εκλογές θα είναι και η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Θα είναι προκύψει από το δυναμία. Και δεν θέλουμε να πάμε σε δεύτερο γύρο. Θα πάει εντολή σε ένα δεύτερο κόμμα, δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό. Και θα πρέπει να σχηματιστεί κυβέρνηση ανοχής, πώς το λένε, εμπιστοσύνης, πώς κάπως το λένε. Εσείς είστε έτοιμος για κάτι τέτοιο?
2: Συνομιλείτε με κάποιον, όπως σας είπα προηγουμένως, που ο λόγος της παραμονής του τελευταία δύο χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακριβώς η προσπάθεια να υπάρξει μια συνεργασία των ευρύτερων αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων στη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας. Δυστυχώς τα υφιστάμενα κόμματα δεν κατάφεραν να συνοηθούν ούτε καν σε μια κοινή υποψηφιότητα για την Προεδρία της Δημοκρατίας στο πρόσωπο, για παράδειγμα, της κυρίας Λούκας Κατσέλη. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι αυτή η συζήτηση έχει εξαντληθεί. Προφανώς δεν υπάρχουν πολιτικές προϋποθέσεις με την έννοια ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση για αυτόνομη πορεία. Η Νέα Αριστερά κοιτάει προς την ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς. Το ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στη δική του περιδίνηση. Άρα εδώ χρειάζεται μια πολιτική υπέρβαση και μια εναλλακτική πρόταση, η οποία θα έχει πολιτικό πρόσημο, θα απευθύνεται όμως, όπως σας είπα, προς όλους τους πολίτες. Άρα λοιπόν εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και αυτή είναι η αρχή η οποία θα υπηρετήσουμε.
0: Από τη Νέα Αριστερά η κυρία Αξιόγλου έχει ανεξαρτοποιηθεί, είναι ένα πρόσωπο που θα θέλατε στην
1: Ελλάδα.
2: Προφανώς πρόσωπα με τα οποία έχουμε κοινές διαδρομές, κοινές πολιτικές αναφορές, αλλά βεβαίως έχουμε συνυπάρξει στον ίδιο χώρο και βεβαίως έχουν και ένα ηθικό πρόσημο απέναντι στην ελληνική κοινωνία, είναι πρόσωπα τα οποία σε κάθε περίπτωση έχουμε δυνατότητα να συμπορευτούμε. Από εκεί και πέρα όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος έχει μια ειδική μεταχείριση. Είναι θετικό ότι υπάρχουν παραδείγματα και θεωρώ ότι θα υπάρξουν και άλλα παραδείγματα βουλευτών που παρετούνται από την έδρα, για να μην συζητάμε με όρους μεταγραφικής περίοδου, ποδοστεροποίησης δηλαδή της πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτή είναι μια συζήτηση η οποία θα γίνει ενδεχομένως σε επόμενο χρόνο. Προς το παρόν αυτό που κοιτάμε και μας ενδιαφέρει είναι να αποτυπώσουμε την πολιτική μας πρόταση και να πείσουμε τους πολίτες.
0: Ωραία, μια χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τεμπονέρα, για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα. Να είστε
0: καλά. Καλημέρα.
3: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Τι γίνεται στην περιφερειακή, κυρία
1: Δημαρέ?
0: Λοιπόν,
1: περιφερειακό ρεύμα προς δυτικά. Γίνεται χαμός στην κυριολεξία. Από ό,τι μας λέει η Έφη εδώ, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Έφη, έχει βλάβει ένα παλιό αυτοκίνητο στο ύψος του Επταπυργίου. Το πρόβλημα τώρα έχει ξεπεράσει τον κόμβο πανοράματος. Τι είναι, τι να σας πω, είναι σχεδόν όλο το ρεύμα κατακόκκινο, μποτιλιαρισμένο.

0: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
1: Θαλασσινός Pro.
0: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
1: Θαλασσινός Pro.
0: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
1: Θαλασσινός Pro.
0: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
1: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
0: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
1: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
6: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
7: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Δεν έχει γέλιο όμως στη Βιργινία, δηλαδή δεν είναι φοβερός ο κόσμος. Τι?
1: Έλα μου.
0: Λέω δεν είναι φοβερός ο κόσμος.
1: Γενικά φοβερός είναι ο κόσμος.
0: Ναι. Όχι φοβερός, με αφορμή για αυτό το που συζητούσαμε νωρίτερα. Υπάρχουν κάποιοι, αρχίζουν, πινελικιάζουν. Τη Βιργινία, με γράφει, ας πινελίκια αυτά. Σε συγχάθηκα, σε βαρέθηκα, είσαι γελίος, υποκείμενος. Γράφει, ας πούμε, γράφει, γράφει. Και μόλις του γράφεις μετά κάποια στιγμή σε γραφικό, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν θες κάτι άλλο, σου λέει μπα, δεν έχω δικαίωμα να έχω άποψη, τι είναι αυτά πράγματα, στα παράδειγμα.
1: Ναι, άμα έχεις αυτή την άποψη, και εγώ έχω δικαίωμα σε χαρακτηρίσω γραφικό όμως, έτσι. At least, που λένε και στο χωριό.
0: Δηλαδή, κάθεστε και γράφετε έναν οχετό σε βάρος ανθρώπων εδώ μέσα, και αν σας πούμε, παιδιά, σας παρακαλώ, αλλάξτε τη συχνότητα. Δεν απαραίτητα συμφωνούμε, αδερφέ, ούτε να βριζόμαστε. μετά είμαστε εμείς, ο άλλος λέει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άστο αυτό. Σου πω
1: λοιπόν,
0: εγώ τώρα.
1: Στέλιος, κοπή χόρτων λέει από Θεσσαλονίκη προς Ευζώνων 3 χιλιόμετρα πριν από τα Διόδια. Κλειστή μία λωρίδα δεξιά. Χαμηλές ταχύτητες, λίγη προσοχή.
0: Βενιέρης, Μόρεντ. Για να κάνω λίγο ένα τεστ. Τι είναι η Μόρεντ, κυρία Δημαρέση, τι μπορώ να κάνω στη Μόρεντ?
1: Μπορείς να νοικιάσεις οποιοδήποτε όχημα θέλεις, βαν, είτε μικρό είτε μεγαλύτερο, για να κάνεις ό,τι δουλειά θέλεις, όποια μετακίνηση θέλεις, απλά, εύκολα, γρήγορα, ακόμη και χωρίς πιστωτική.
0: Α, άμα δεν θέλω, δεν σου δίνω πιστωτική.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μου το δίνεις το όχημα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τις προάλλες έβλεπα ένα όχημα της Μόρεντ κάπου κοντά στη γειτονιά μου, σταθμευμένο, έκανε τη δουλειά του άνθρωπος, ωραία, το πήρε, το έφερε.
0: Λοιπόν, αν θες και εσύ να κάνεις τόσο εύκολα απλά οικονομικά τη δουλειά σου, στο 2310-754-596 καλείς στην Μόρεντ. Στην περιφερειακή γίνεται.
1: Λοιπόν, τώρα έχει κοκκινήσει και το άλλο ρεύμα σε πολύ μεγάλο κομμάτι, το ρεύμα προς ανατολικά. Ξεκινάει το πρόβλημα πριν από το Επταπύργιο. Πάμε με χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιάρισμα μέχρι πριν από τα Κωνσταντινοπολίτικα. Και τα δύο ρεύματα αυτή την ώρα είναι, τι να σας πω, καλύτερα πάτε από κέντρο. Βέβαια, τώρα κέντρο έχει αρχίσει και φορτώνει Τσιμισκή, αλλά σίγουρα η κατάσταση δεν είναι όπως στην περιφερειακή.
0: Πάτε με Qatar Airways.
1: Πάτε με Emirates.
0: Ναι, όχι. Ο γιος του Αβραμόπουλου, όπως είπε ο μπαμπάς Αβραμόπουλος, έτσι, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, λέει με την αξία του, μόνος του μπήκε και εργάζεται στο Κατάρ, εκεί στα Εμιράτα. Ποιος ρωτάει? Αβραμόπουλος. Γεια σου, ρε Δημήτρη Αβραμόπουλε. Πώς τον έλεγε ο Πάγκαλος?
1: Κύριος Τίποτα.
0: Ο κύριος Τίποτα. Ναι, κύριος Τίποτα.
1: Έπαθα κύριε πλάκα πάντως, γιατί εγώ τον είχα συνηθίσει τόσο κομψό και αυτά.
0: Γιατί
1: και εκεί.
0: Δεν είναι κομψός.
1: Καλά, τι συνέντευξη ήταν αυτή η τελευταία?
0: Δεν την είδα, πού?
1: Δεν θυμάσαι που έλεγε με τις μπουρδα είναι μπουρδα. Δεν θα απολογηθώ.
0: Α, αυτό το άλλο, ναι, ναι.
1: Δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά. Δεν
0: κερατά.
1: Μπορώ, δεν μπορώ να το ξεπεράσω
0: του
1: αυτό. Είναι κερατά η δικαιοσύνη, Χριστιανέ μου. Η δικαιοσύνη σε καλή.
0: Αβραμόπουλος λέγομαι, κυρία μου.
1: Τι να πω, δηλαδή αυτοί που έχουν συνηθίσει στα εύκολα φαίνονται στα δύσκολα πόσο συνηθισμένοι ήταν στα εύκολα τελικά.
0: Καλά, εντάξει, έτσι κι αλλιώς ξέρει η Βιργινία επειδή χρόνια, ξέρει ποια είναι η άποψή μου για πολιτικούς όπως ο Αβραμόπουλος. Έτσι χρειάζεται. Τώρα, εν τω μεταξύ, τσάκωσαν εκεί με τον ιό να είναι βολεμένο στο Κατάρ.
1: Τυχαίο θα είναι.
0: Τυχαίο, ναι, τυχαίο λέει, είναι τυχαίο κτλ. Και μετά κάτι πληροφορίες που υπήρχαν στο βιογραφικό του Γιού για Κατάρ τις κατέβασαν από το βιογραφικό του για να μην εμφανίζονται. Τυχαία αυτός ήταν έμιστος ο, πώς το λένε, ο Αβραμόπουλος. Και όπως έλεγε, ποιος το έλεγε? Αυτοί οι Αθηναίοι συνάδελφοί σου είναι πολύ ωραίοι, ρε. Κοραή το έλεγε, ποιος το έλεγε? Κάποιοι πρέπει να παίρνουν πολλά λεφτά από τα μαγαζιά στα οποία εργάζονται. Λέει, εντάξει παιδιά. Όχι, όχι, μια άλλη ήταν, μια ζητώ λάθος. Ζητώ συγγνώμη. Που έλεγε, εντάξει παιδιά, λέει, δεν είναι και πολλά λεφτά, λέει, 5 χιλιάρικα. Α, η μάντρο το λέει. Δεν είναι και πολλά 5 χιλιάρικα, λέει, το μήνα τώρα για μια αργονιστία.
1: Μισό.
0: Εντάξει, ναι.
1: Άκου λίγο.
0: Πουλάει μούρι,
1: άκου λίγο. Και εγώ έλεγα ότι για έναν άνθρωπο που είναι 40 χρόνια στην πολιτική και σε μεγάλες θέσεις,
0: ναι,
1: δεν είναι λεφτά τα 5 χιλιάρικα το μήνα.
0: Μισό
1: λεπτάκι. 3,5 καθαρά.
0: Ναι.
1: Εγώ όμως, αν ήμουν Αβραμόπουλος, τι θα έκανα? Με πληρώνει το συγκεκριμένο ίδρυμα ένα χρόνο για αργομισθία, όπως λες? Γιατί.
0: Αργομισθίες είναι αυτά.
1: Μαζεύουν προσωπικότητες για να δείξουν πρόσωπο προς τα έξω αυτές οι ΜΚΟ.
0: Ναι.
1: Εγώ θα έπαιρνα τα λεφτάκια όπως είναι, θα έδινα μια παγία εντολή ή θα έδινα στη ΜΚΟ κατευθείαν μια παγία εντολή να κατατίθενται τα χρήματα αυτά σε μια οργάνωση για τα παιδιά, μια οργάνωση για την καταπολέμηση μιας ασθένειας. Και θα έλεγα, παιδιά, επειδή εμένα μου ζήτησαν να είμαι εκεί για αυτό το λόγο, δεν τα χρειάζομαι εγώ τα λεφτά. Λεφτά έχω, δόξα τω Θεώ, πληρώνομαι. Πάρτε τα για την καταπολέμηση μιας σπάνιας ασθένειας. Δεν τα πήρα εγώ.
0: Μπράβο, εσύ, Βιργινία. Γι' αυτό δεν θα γίνεις ποτέ.
1: Ούτε λεφτάς, ούτε πολιτικός.
0: Και ξαφνικά μάθαμε μετά ότι ο ιός, όλο συμπτωματικά, όπως είπε και ο μπαμπάς το παιδιό, ας πούμε, Αβραμόπουλος, λέει, εγώ λέω με το γιο μου καμία, ο γιος μου λέει μόνος του. Κοίταξε να δεις, κύριε Αβραμόπουλο, γιατί εγώ δεν τα μπορώ αυτά. Αν ήταν κάπου αλλού που δεν είχε σχέση η υπόθεση η οποία σε αφορά ή εμπλέκεσαι με το Κατάρ, θα λέγα εντάξει, παιδί μου, στη Λιβύη δουλεύει το παιδί, στα πετρέλαια, ξέρω εγώ, δουλεύει στην Τουρκία, στα θέρματα, στα δερμάτινα. Δουλεύει κάπου. Δικαίωμά του. Και ας ήταν και καλά, αμοιβόμενος και λοιπά. Προς Θεού, δηλαδή, υπάρχει οικογενειακή συνευθύνη ή ευθύνη. Αλλά ρε φίλε, τώρα είσαι μπλεγμένος σε μια υπόθεση βρώμικη. Δεν λέω ότι είσαι βρώμικο, εσύ, αυτά η δικαιοσύνη. Είσαι σε μια υπόθεση άντε περίεργη με το σκάνδαλο Qatar Gate. Και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι ο ιός εργάζεται κανονικότατα στην Qatar Energy. Έλα τώρα. Τρέχει και ο Μητσοτάκης να σας μαζέψει. Τι να πρωτομαζέψεις.
1: Α, εδώ τρέχει Καριστιανού να συμμαζέψει το κόμμα που είναι ενός μηνός κόμμα. Δεν θα τρέχει ο Μητσοτάκης, το είδες αυτό.
0: Και ο Κοκοσάκης πολύ.
1: Το είδες αυτό.
0: Θα μου τα πεις μετά. Πού να τα δω. Είχε...
1: Άμα ταξιδεύεις, κύριε Βενιέρη, έτσι είναι.
0: Με τον Γκρέκος ταξιδεύουμε, κυρία Δημαρέση, για να είμαστε πολύ πιο άνετα, πολύ πιο χαρούμενα, πολύ πιο ξεκούραστα. Και να...
1: Ξέχνιαστα, ρε παιδί.
0: Ξέχνιαστα. Είναι ξέχνιαστα ή ξένιαστα. Έχει και γάμα, αλλά το βγάζουμε. Όμως.
1: Είναι.
0: Το
1: δεν
0: βγάζουμε.
1: Είναι ξενιασιά,
0: όμως.
1: Ξεγνιασιά είναι.
0: Δεν είναι αυτό, είναι ξένιαστο. Ξέχνιαστο, λε. Αυτό έγνη είναι, βέβαια, θα μου πει.
1: Και έγνοια και έννοια.
0: Και έννοια.
1: Λοιπόν, το, η ουσία είναι ότι είσαι ξέχνιαστο αν ταξιδεύει με Greco's Travel. Έχει πάρα πολλά πακέτα, είτε για Ελλάδα είτε για εξωτερικό. Μην τα λέμε τώρα. Θα μπει στο Greco's Travel στο Facebook ή στο site της εταιρείας και θα διαλέξει από εκατοντάδες εκδρομές. Γιατί, για παράδειγμα, για το Παρίσι δεν έχει μία εκδρομή. Έχει 5-6 διαφορετικές. Έχεις παιδιά, θες να πας και στην Disneyland, θες να απασχοληθούν διαφορετικά, θες να κάνεις το κλασικό Παρίσι, θες να δεις κάτι διαφορετικό. Θα μπεις λοιπόν μέσα, θα δεις και θα διαλέξεις και θα κλείσεις γρήγορα. Πρώτον, για να βρεις θέση στην εκδρομή, και δεύτερον, για να πετύχεις καλύτερες τιμές με το early booking. Αλλά πρέπει να κλείσεις γρήγορα, όχι τελευταία εβδομάδα. 2, 3, 10, 55, 55, 56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, εδώ στο λιμάνι.
0: Διάβασε ερώτηση του Μάκη, λίγο πριν τα έλεγε Μάκη η Βιργινία.
1: Μάκη
0: περιφερειακός λέει όλα καλά.
1: Ούτε 5 λεπτάκια τα λέγαμε. Μάκη, ότι γίνεται χαμός και στα δύο κομμάτια και στα δύο ρεύματα του περιφερειακού.
0: Και έλεγε η Βιργινία, ποιος μπορεί να αποφύγει τον περιφερειακό αυτή την ώρα, ας τον αποφύγει.
1: Μην πάτε, γιατί είναι, δεν περιγράφω άλλο.
0: Υπομονή.
1: Λοιπόν, θα σας πούμε μετά για Μαρία Καριστιανού και θα σας πούμε και για μια ομάδα που έχει γίνει και υπερασπίζεται τα δικαιώματα κάποιου που δεν μπορείτε να το φανταστείτε με τίποτα όμως.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Κόλαση παραμένει ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από νωρίς το πρωί, ατυχήματα και στα δύο ρεύματα έχουν προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχει κόλλημα στο ρεύμα προς δυτικά από το Πανόραμα μέχρι την Τούμπα και στο ρεύμα προς ανατολικά από τα Πεύκα μέχρι την Τούμπα. Λιγοστεύουν οι ελπίδες για επιζώντες στα χαλάσματα όσο περνούν οι ώρες μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ επίσημος απολογισμός έφτασε χτες τους 1.450 νεκρούς. Σε συμφωνία να κασταματήσουν προσωρινά τις μεταξύ τους επιθέσεις, συμφώνησαν Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αναμένεται αντιπροσωπείες των δύο κρατών να συναντηθούν αύριο Τρίτη στο Κατάρ, προκειμένου να βρουν λύσεις στη διαμάχη τους σχετικά με το στενό του Ορμούζ. Έτσι τουλάχιστον μεταδίδει το Άξιος, επικαλούμενο πηγές της κυβέρνησης Τραμπ. Σύσκεψη με τη συμμετοχή του Συνδέσμου Βιομηχάνων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ θα διεξαχθεί σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό με θέμα την ακρίβεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει διαμηνήσει σε κάθε τόνο ότι θα πρέπει οι διεθνείς μειώσεις τιμών να περάσουν στην εγχώρια αγορά. Νεκρά μέσα στο σταθμευμένο και κλειδωμένο αυτοκίνητο του πατέρα τους βρέθηκαν δύο αδερφάκια 8 και 10 ετών στην Κύπρο. Η αστυνομία έχει συλλάβει για αμέλεια τον πατέρα και την μητριά των παιδιών. Ανοίγει αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση σε έως και 72 δόσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκάτου του 2023. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οφειλέτες να μην έχουν αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 2024 και μετά. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες πρόσκαιρα τις μεσημεριανές ώρες. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρων, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στη Βέρεια και το Κιλκίς τους 33, στις Έρες τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου. Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
12: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
12: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
13: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Λοιπόν, μέρος τρίτο για την εκπομπή. Άρη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν μίλησα, όπως βλέπετε, από το πρωί για τα χθεσινά, για το πενθήμερο της Φλόρινας. Αλλά θα μου δώσετε λίγο χρόνο. Όχι τόσο για προσωπικά για μένα. Θέλω να πω 2-3 πράγματα για όλο αυτό το πράγμα, το οποίο και ενδιαφέρει πολύ κόσμο και συναρπάζει πολύ κόσμο και συγγενεί πολύ κόσμο και έχει πολλές και διαφορετικές πτυχές να το διαχειριστεί κανείς. Καταρχάς, και ξεκινώ από το βασικό. Πέρα από το αθλητικό σκέλος της υπόθεσης. Under the blue sky. Αυτές οι διοργανώσεις των 3, 4, 5 ημερών, οι οποίες γίνονται σε περιοχές μακριά από τα αστικά κέντρα, είναι σημαντικές για τις πόλεις αυτές. Άρη.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή για 5 μέρες στη Φλόρινα βρέθηκαν 8 διαφορετικές ομάδες, οι καλύτερες ομάδες στο πρωτάθλημα παιδών της Ελλάδας, όπου βρέθηκαν γονείς, συγγενείς. Χθες στο γήπεδο, όχι μόνο χθες, δεν έπεφτε καρφίτσα, δεν χωρούσαμε στο γήπεδο. Για τόσο κόσμο σου μιλάω. Όλος αυτός ο κόσμος τούτες τις μέρες κινήθηκε στη Φλόρινα. Έδωσε χρήματα στα ξενοδοχεία, στα αυτά. Πήγαμε στον Ιφαίο, πήγαμε στις πρέσπες. Δηλαδή είναι ένας κόσμος ο οποίος συμβάλλει και στην τοπική οικονομία. Κάθε πόλη όπου γίνονται οι διοργανώσεις, κάθε μορφής διοργανώσεις. Απλά τώρα είναι το Πανελλήνιο Παίδων και γι' αυτό αναφέρομαι σε αυτό και ένας λόγος περισσότερο γιατί είναι και ο γιος μου στην δεύτερα αθλήτρια, όπως λέγεται. Παράγοντες πολλοί. Ο Σπανούλης δεν έχασε παιχνίδι του γιού του, ήταν εκεί. Ψηλό επηρέαζε και λίγο τη διαιτησία μεταξύ μας.
1: Εντάξει,
0: γίνονται αυτά. Ο γιος του είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο, ο μικρός ο Θανάσης.
1: Αλλά δεν ήταν για MVP.
0: Δεν ήταν, όχι. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι γίνεται, φίλε. Δεν είναι μόνο στην πολιτική.
1: Είναι αυτό που λέτε, παιδί μου. Όταν έχεις...
0: Όχι, είναι παιχταράς. Ο νεαρός είναι και καλό παιδί, δηλαδή δεν είναι κανένα αριστικό παιδί στο γήπεδο κλπ. Μια χαρά, ένα 16 παιδάκι.
1: Ένα ελάττωμα έχει μόνο.
0: Ότι είναι Ολυμπιακός.
1: Παίζει τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, είναι τα παιδιά τα οποία αύριο μεθαύριο κάποια από αυτά θα στελεχώσουν ενδεχομένως την εθνική, τις ομάδες στο πρωτάθλημα μπάσκετ της χώρας. Αν και προτιμώνται οι αλλοδαπείως γνωρίζετε. Τα παιδιά παιδεύονται, κάνουν, χτυπιούνται. Και μετά έρχονται κάτι τύποι από Αμερική, από
1: Ασία.
0: Θα σου
1: πω στη συνέχεια κάτι για το Σπανούλι γι' αυτό που λέω.
0: Ναι. Εμείς βέβαια έχουμε το δικό μας ξεχωριστό. Δύο είναι τα πολύ καλά ταλέντα μας, ο Σπανός και ο Κανατσαρόπουλος, γιατί πρέπει να λέγονται κάποιες αλήθειες. Εύχομαι τα καλύτερα και στα δύο παιδιά, γιατί πραγματικά είναι μεγάλα ταλέντα και είναι τιμή για τη Θεσσαλονίκη να έχει τέτοιους νέους ανθρώπους οι οποίοι θα παίξουν, είναι δεδομένο, σε καλύτερες, σε μεγάλες κατηγορίες. Τα καλύτερα τους ευχόμαστε. Πέρα από εκεί είναι και μια ευκαιρία να δεθούν και οι γονείς μεταξύ τους. Αθλητικό ιδεώδες πνεύμα. Βέβαια υπάρχει και το στοιχείο του ανταγωνισμού και κανένα πινελίκι πέφτει. Εγώ κάποια στιγμή είπα στον διαιτητή, το ρώτησα, του λέω, κέρματα παίρνεις?
1: Εντάξει, αρκεί να είναι μέσα στα πλαίσια, έτσι, να ναι. Μην χουλιγκανίζουμε.
0: Εμείς πήγαμε σε μια περίοδο για να μιλήσουμε για τα της Θεσσαλονίκης. Η ομάδα του Χατζιβρέτα ήταν η πρωταθλήτρια στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό και πήγε στο Πανελλήνιο. Κανένα μήνα το ξέρεις και το ξέρει και η Θεσσαλονίκη, επειδή η ομάδα πέρασε στα χέρια του ΠΑΟΚ, υπάρχει μια ψυχολογία περίεργη και στους γονείς και στα παιδιά. Έτσι, προσπαθήσαμε και οι γονείς να το διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καταφέραμε στα 5 παιχνίδια να κερδίσουμε τα 4. Τον Ολυμπιακό τον κερδίσαμε στην πρώτη φάση. Χθες δεν μπορέσαμε γιατί έχουμε μια αδυναμία. Είχαμε πλέον παρελθόν να παίζουμε με 7 παίκτες, ενώ οι άλλοι είχαν και 8 και 9 και 10 και 12 παίκτες. Δηλαδή υπήρχε πεδίο, αυτός που σου λέει ο Κανατσαρόπουλος, ο οποίος έπαιξε 5-40 λεπτά.
1: Εντάξει.
0: Μέρα προς μέρα, κάθε μέρα. Και καταφέραν τα παιδιά και πήραν την δεύτερη θέση. Τεράστια επιτυχία.
1: Στο Πανελλήνιο, έτσι.
0: Στο Πανελλήνιο. Τεράστια επιτυχία για τα παιδιά. Μεγάλη εμπειρία για τα παιδιά. Πολύ μεγάλη εμπειρία. Απλά έλεγα στη Βιργινία όταν έρθει το πρωί, χάρηκε γιατί τον αγαπάει πάρα πολύ τον συμπαθή τον Αλέξανδρο. Μου λέει μπράβο στο παιδί. Τη λέω, ναι, είχαμε και ένα αίσθημα χαρμολύπη στα παιδιά.
1: Λογικό, δηλαδή, φτάσα στο τελικό, όταν το χάνει. Ναι.
0: Όχι γι' αυτό, γιατί διαλύθηκε η ομάδα περισσότερο.
1: Στον άλλο κομμάτι. Ναι. Ναι.
0: Και χθε συνειδητοποίησα κάτι και δεν αφορά μόνο στο παιδό. Όταν έχει τέσσερι, σα το είπα και προχθέ, όταν στο Final Four παίζουν τέσσερι, ο τρίτο, οι δύο για 3-4 θέση και οι δύο για πρώτη-δεύτερη θέση, αυτό ο οποίο. Στον μικρό τελικό κερδίζει τρίτη θέση, φεύγει χαρούμενος. Ναι. Αυτός ο οποίος κερδίζει τη δεύτερη θέση στον μεγάλο τελικό, φεύγει με ένα αίσθημα τέτοιο.
1: Λογικό είναι. Πάντα.
0: Ήταν εξαιρετικά. Νιώσαμε όμορφα. Είδα και παιδιά. Εν τω μεταξύ τα γνωρίσαμε στο ξενοδοχείο. Ήταν 3-4 ομάδες εμάς. Παιδάκια είναι. Στο γήπεδο δεν φαίνονται παιδάκια, αλλά εκεί είναι παιδάκια. Ούτε καν το πρωινό δεν ξέρουν να μαζεύουν. Ένας παιδευόταν εκεί με μια ομελέτα, δεν ξέρει πώς τη βάλει στο πιάτο του. Λέω, η μάνα σου τη φτιάχνει την ομελέτα, μου λέει ναι.
1: Έλα, εντάξει.
0: Και εμείς στο σπίτι έτσι κάνουμε.
1: Πώς θα τη φτιάξει.
0: Και έτσι περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Ήταν ένα ωραίο πενθήμερο και μια ωραία διάκριση για τη Θεσσαλονίκη, μπασκετομάνα, ιδίως σε μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θέλουν να κάνουν θαύματα. Σπανούλης δεν είναι, λέει με ένα Βιργινία την μπαμπά σε εσύ. Να δεις Σπανούλη. Σηκωνόταν, κάτσε ρε. Εσύ πρέπει να είσαι με όλα τα παιδιά. Όχι μόνο με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, παίζετε και το παιχνίδι με τα site, με τα μέσα ενημέρωση.
2: Σπανούλης είναι με τους νικητές, αγάπη.
0: Ναι, Βιργινία, πρόσεξε τι λες, γιατί μας ακούνε όλοι. Μπαμπάδες.
2: Γιατί θα απολυθείς πριν την αδειά σου, λέει. Πριν
0: έστειλα, την αδειά σου. Έστειλα μήνυμα στην ομαδική. Είναι 40 άνθρωποι. Ακούνε τώρα 40 άνθρωποι αυτά που λένε. Πρόσεξε τι λες, θα έρθουν εδώ έξω να σε φάνε.
1: Άμα ήταν με τους νικητές, δεν θα χάνω τον πρωταγώνα.
0: Βέβαια, δεν θα χάνει και γιατί μου αρέσει τον πρωταγώνα.
2: Γελά, γελάει καλύτερο. Όποιος γελάει τελευταίο.
0: Γελάει τελευταίο, γιατί εμείς μετά στο τρίτο δεκάλεπτο τα παιδιά παραδόθηκαν. Τι να κάνουν. 7 παιδιά, τι να πόσο να αντέξουν.
1: Δέκα πόντους ήταν, δεν ήταν πολύ.
0: Δέκα πόντους, εντάξει, ήταν καλύτερος Ολυμπιακός αντικειμενικά, γιατί εμείς ήμασταν κουρασμένοι.
1: Κοίτα τώρα, αυτό που έλεγες για την περιοχή. Έπαιξε σε μεγάλα αθλητικά site, έπαιξε σε μεγάλα πολιτικά site η Φλόρινα.
0: Φυσικά.
1: Δεν θα παίζει αλλιώς.
0: Ναι, ναι, πάρα πολλές καταχωρήσεις και τα λοιπά. Μια χαρά. Και σου λέω, ο κόσμος πήγαμε αυτά. Μάλιστα,
1: η
0: πολλά.
1: Η Βιργινία το είδε και μου το έπεσε μεγάλο.
2: Στο site. Πρώτο θέμα
1: στο
2: το
1: πρώτο
2: είδα.
1: Θέμα,
0: εγώ, ναι, ναι. Κάποιοι από τους φίλους που ήμασταν μαζί, για πρώτη φορά πήγαν στις πρέσπες. Ναι, άλλοι για πρώτη φορά πήγαν στον Ιμφαίο. Αυτές οι οργανώσεις έχουν πολλαπλά επίπεδα να τις δει κανείς. Τι μου γράφει εδώ ένας φίλος για το Σπανό, κάτσε λίγο, γιατί μου αρέσει τα μηνύματα.
1: Το Σπανό.
0: Σπανός, ναι. Ναι, ρε, όχι για το Σπανούλη. Α. Όχι, βέβαια, ο Σπανούλης. Α, λέει, έκανε λέει πρόβα για ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ. Α, κατάλαβα τι εννοεί ο Αλιντάκο. Και βέβαια δεθήκαμε πάρα πολύ με τους γονείς, οι οποίοι τώρα επειδή ακούνε ξέρουν πάρα πολύ καλά. Χθες όταν αποχωριστήκαμε, υπήρχε έτσι ένα έντονο συνέστημα. Υποσχεθήκαμε να μην χαθούμε. Είδομεν, οψόμεθα. Τώρα εσείς στην περιφερειακή συνεχίζετε να ταλαιπωρήσετε. Αυτά για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων. Νικητής πρωταθλητής Ολυμπιακός.
1: Τέταρτο αθλητής η Ακαδημία 10.
0: Τρίτο ο Πλάτων, τέταρτο το Περιστέρι. Και εκεί που περπατάμε στις πρέσπες, για να πούμε λίγο ραδιοφωνικά δικά μας, εκεί που περπατάμε στις πρέσπες, μου λέει ο Ανέστης ο Παλήρας, μου λέει: εδώ υπάρχει περίπτωση να έχει τίποτα ακροατές. Λέω: εσύ εδώ δεν εκπέμπουμε. Λέει από το ίντερνετ και τα λοιπά. Λέει: από το ίντερνετ μπορεί να υπάρχει, τώρα 10 ψυχές. Και εκεί που περπατάμε, μας άκουσε μια παρέα, όχι μια παρέα, ήταν ένα ζευγάρι. Και φωνάζει ο άλλος: στάτους! Είχαν ακούσει αυτά τα σχόλια που κάναμε. Ωραία, μια χαρά. Πάμε. Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με Μίλτο Τεντόγλου. Street Long Jump 2026 στον Πειραιά. Πρώτη θέση με 8.39. Καλύτερη επίδοση και άφησε πίσω δύο πρώην παγκόσμιους πρωταθλητές. Ο Μανόλο, τρίτος στο Παρίσι, σε πολύ κακές συνθήκες για να κάνεις άλματα. Γενικά να αθλείσαι. 40 τώρα στο Παρίσι κάνανε αγώνα.
0: Είχε 1.200 νεκρούς στην Ευρώπη, διάβασα. Δεν το.
2: Ναι, πάνω από 1.300 είναι οι άμεσοι, λένε, νεκροί. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Είναι δύσκολη κατάσταση.
1: Χαμός. Λοιπόν, φεύγουμε από τον Στίβο, πάμε στο ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ σήμερα πετάει για Ολλανδία. Mm-hmm. Για το στάδιο της προετοιμασίας του. Ανέβασε την προσφορά για τον Γιαννούλη στα 3,5 εκατομμύρια.
0: Θα πάρουν το χρήμα του Γιαννούλη.
1: Όχι, το.
0: Εσύ να με βρει, πού να ξέρω, Γιαννούλης λέγεις, όποιος είναι Γιαννούλης, ξέρω ρε, πλάκα κάνω. Νόμιζα να πάει και ο Χρήστος ο Γιαννούλης στον ΠΑΟ, αφού στο ΣΥΡΙΖΑ δεν το θέλουν. Όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, πως τον είναι στο...
2: Στην Ελλάς.
0: Δεν τον θέλουν εκεί.
1: Όχι, δεν είναι, Δημήτρης Γιαννούλης είναι, αυτός δεν έχει καμία σχέση. Mm-hmm. Λοιπόν, ανέβασε την προσφορά. Πάμε στον Άρη και ξεκινάμε με τον μπασκετικό Άρη, μιας που σου είχα πει, θα σου αναφέρω κάτι για το Σπανούλη. Όπως δείχνει το πλάνο του Σπανούλη, η 15η το έρθει αποτελείται από 8 Έλληνες και 7 ξένους. Mm-hmm. 8 Έλληνες και 7 ξένους.
0: Μάλιστα.
1: Κώστας Αντιτοκούμπο ανακοινώνεται από τον Άρη, αναμένουν την απάντηση του Θανάση Αντιτοκούμπο. Πώς μπορεί να είναι και αυτός
3: στον Άρη του χρόνου, αλλά κρατάει μια στάση αναμονής ακόμα. Πάμε στο να κλείσουμε με Μουντιάλ. Εχθές είχαμε τον Καναδά, ο οποίος πέρασε και πέρασε στο 92. Ξεκίνησε εχθές η φάση των 32. Βέβαια θα πούμε και ένα ευθρό.

0: που λέει ότι είναι έγκλημα αυτό που έγινε, θα γίνει
1: έρευνα
0: από το Υπουργείο Πολιτισμού για ευνοιοκρατία, για επιλογές παικτών, για την επίδοση ειδήσεις που ήταν κακή, και μεγάλο κανάλι της χώρας ανέβασε τη συνέντευξη τύπου την ώρα που έκανε δηλώσεις ο προπονητής, ο οποίος παραιτήθηκε φυσικά, τον ανέβασε με μπλερ, λες και είναι εγκληματίας. Μεθόλωμα δηλαδή.
1: Και επίσης το απαγορεύουν την είσοδο σε σούπερ μάρκετ.
2: Τι λέγανε, φίλε.
0: Αφήσω να πεθάνει τη πείνα στον άνθρωπο, γιατί αποκλείστηκε η ομάδα.
1: Ναι. Νότια
2: το προπονητή του. Να τα κάνει στη Βόρεια, το καταλαβαίνω. Στη Νότια,
1: στη Νότια, παρακαλώ.
0: Είναι πολύ πειθαρχημένη η Νότια.
2: Κούει και ο Καραμεσίνης τώρα.
1: Έλατε. Λοιπόν, εχθές νίκησε, όπως είπαμε, ο Καναδάς το 92 την Νότια Αφρική. Ξεκίνησε η φάση των 32. Σήμερα έχουμε στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία. Στις 11 το βράδυ έχουμε Γερμανία, Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία, Μαρόκο. Και μετά πάμε αύριο. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα αύριο. Αυτά με τα αθλητικά μας.
2: Ευχαριστώ, ρε Σίμω. Σίμω λέει και τώρα τα παιδιά, δηλαδή αυτά τι. Μεγάλη ιστορία, Σίμω, είναι το να διαχειρίζεσαι μικρά παιδιά. Είναι δύσκολη υπόθεση. Γιατί πρέπει να τα αντιμετωπίζεις σαν μικρά παιδιά, σαν ψυχούλες ανθρώπινες. Αλλά καμιά φορά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Σίμω μου, γεια σου, Δημήτρη Κρινάκη. Εξαιρετικός ο γιος σου, καταπληκτικό παιδί ο Μάικ. Πες καλημέρα Στέφανο τον Γκάγκα Βιργινία. Πες καλημέρα Στέφανο τον φίλο που ήρθε και σε γνώρισε κιόλας.
0: Καλημέρα Στέφανο.
2: Έλεγε χθες την ομίγυρη εκεί, λέει, είναι εξαιρετικό παιδί, πανέξυπνη, οργανωμένη, πειθαρχημένη κλπ.
0: Α, τον ευχαριστώ πολύ.
2: Ναι, λέει, άμα τα άφηνες, λέει, το γραφείο και τα θέματα στο Βενιέρι θα γινόταν. Έτσι είπε ο Στέφανος. Ο Στέφανος τον παιδιά σου. Εκλογές που δεν γίνονται, γίνει. Εγώ έλειψα 5 μέρες. Τα κάνετε. Τζακρίζει η Θεοδώρα.
0: Ας τη Θεοδώρα.
2: Τι ας τη Θεοδώρα, σε Βιργινία.
0: Ο Μητσοτάκης που τρέχει παντού.
2: Ναι, αλλά δεν είμαστε προεκλογική περίοδο.
0: Χθες
2: ανακοινώθηκα, λέει, 11. Αυτός ο Γαργανουράκης, πώς λέμε.
0: Βυσκαδουράκης. Ναι, Βυσκαδουράκης. Θανάσης Βυσκαδουράκης, ηθοποιός.
2: Αυτός που μάλασε με την Κωνσταντοπούλου. Όχι, εκείνο ήταν άλλο. Που σε μια εκπομπή που διστάχωσε. Πώς το λένε, μωρέ, έναν συμπαθητικό. Έλα ρε, σε ένα πάνελ του. Αυτός του τάχωνε.
0: Όποιος μαλώνει Κωνσταντοπούλου, συμπαθητικός είναι.
2: Σωστό και αυτό, αλλά πώς το λέγανε. Εγώ νομίζω αυτός ήταν, αλλά ο Βυσκαδουράκης είναι άλλος. Ποιος είπε ότι θέλω τον. Πώς το είπε κάπως, έκανε μια δήλωση και τον φωνάξανε για υποψήφιο. Είπε θέλω τον φοβερό και τρομερό Μητσοτάκη, αν θα με φωνάξει, θέλω να είμαι υποψήφιος. Και τσάκα έγινε το κονέ. 11 ονόματα ανακοινώθηκαν χθες. Αφού δεν είμαστε προεκλογική περίοδο, γιατί δεν ανακοινώθηκαν.
0: Ναι, κοίτα, τώρα από εδώ και πέρα θα ανακοινώνονται ονόματα από όλα τα κόμματα, έτσι. Τώρα βέβαια εγώ έτσι πως θα διάβασα στα. Στα site, λαμπερά λέει ονόματα. Το λαμπερό όνομα το μόνο ήταν ο Βυσκαδουράκης.
2: Εντάξει, παιδί μου, λαμπερό όνομα. Εντάξει. Είναι γνωστό εννοεί. Υπό την
0: έννοια. Και η πόλη ήταν λαμπερό κάτι, είναι η κάτι δικηγόρη. Δεν ήταν δηλαδή τίποτα φοβερό, λαμπερό. Αυτό θέλω να πω.
2: Το πιο λαμπερό είναι η Τζάγκρη. Ρεπορτάζ έχει ο Γιάννης ο Σοπασής για την Τζάγκρη. Άμα θα πάει Πασόκ. Θα μας τα πει σε λίγο, γιατί έχει έρθει και έχει φέρει την πραγμάτια του. Για να δούμε εργασιακά, ασφαλιστικά και διάφορα.
3: Ωρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας. Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη

0: ασφάλιση. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 21 30 278 279.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
0: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
3: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
5: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
4: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
6: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ως γνωστόν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη τέτοια ώρα στο στούντιο είναι και είναι πολύ χρήσιμο για όλες και όλους μας ο Γιάννης ο Σοπασής, ο οποίος απαντά σε ερωτήματα, προβληματισμούς, θέματα τα οποία αφορούν σε ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, εργασιακά και άλλα ζητήματα. Στο 2310-513000 και στο 2311-821050 μπορείτε να καλείτε ή να στέλνετε τα ερωτήματά σας στο 6908-357-800 στο Viber. Και αν ο Γιάννης μπορεί να απαντήσει σε αυτά, θα το κάνει. Πολύ ευχαρίστως, Ιωάννη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τετάρτη έχουμε και καλό μήνα καινούριο.
0: Όχι καλό μήνα,
2: όχι ακόμα, Παύλος, έχουμε.
0: Παύλος Πέτρος, έχεις κανένα Παύλο Πέτρο? Έχεις? Όχι, όχι. Δεν έχεις.
1: Να πούμε ότι ο κόσμος περιμένει αυτό το νομοσχέδιο, το μίνι. Και ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου του συζύγου ή της συζύγου, το 70%, γιατί άφησαν να ανανοηθεί ότι δεν θα μειώνονται πλέον οι συντάξεις. Και προχθές που παρακολούθησα και την κυρία Ευθυμίου, την κυρία Ευθυμίου, κάτι τέτοιο αντιλήφθηκα.
0: Προεκλογική περίοδος, να μην κάνει και ένα δωράκι κυβέρνηση. Τόσο λεφτά μάζεψε που λέγει ο Τσίπρας.
1: Και φυσικά σε 2 μήνες έχουμε την περίφημη ημέρα της έκθεσης και εκεί θα ανακοινωθούν τα δωράκια και λόγω προεκλογικής περίοδου.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, Γιάννη. Ο Τσίπρας είπε κάτι το οποίο, επειδή η πίεση που του ασκείται είναι πού θα βρεις τα λεφτά για όλα αυτά που υπόσχεσαι. Προχθές δεν ξέρω αν το ήθελα το πει, αλλά του ξέφυγε, δεν ξέρω. Είπε ότι η οικονομία υπεραποδίδει, συνεπώς υπάρχει, λέει, πλεόνασμα για να...
1: Υπεραποδίδει, από πού όμως υπεραποδίδει? Από την ακρίβεια, από τον πληθωρισμό.
0: Πασόξι, δεν θα έλεγες. Υπεραποδίδει, λέω εγώ. Από οτιδήποτε. Από τον Τζόκερ μπορεί να υπεραποδίδει. Λέω.
1: Εάν θα πληρώσουν τα 4 δισεκατομμύρια που χρωστάνε στον ιδιωτικό τομέα, δεν υπάρχει άλλο.
2: Πότε πληρώθηκαν όλα τα.
1: Εντάξει. Δεν είναι όμως
2: όχι. Ρωτάω εγώ ιστορικά. Πότε πληρώθηκαν
1: ποτέ
2: όλα
1: τα. Ποτέ ή πληρώθηκαν ή κάτι πληρώθηκαν.
2: Πάντα υπάρχουν εκκρεμότητες.
1: Αυτό όμως τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ένας προμηθευτής σε νοσοκομεία, που αυτή τη στιγμή χρωστάνε περί τα 2 δισεκατομμύρια στους προμηθευτές.
2: Εάν από το κλομπάκ πληρώθει... αυτό μιλάμε.
1: Στα νοσοκομεία.
2: Γιατί
0: το κλομπάκ είναι το ύψος πάνω από το οποίο δεν μπορεί να φύγει η συνολική δαπάνη. Και εκεί γίνονται επιστροφές.
1: Βέβαια, αύριο μεθαύριο μπορεί να πούνε σας κουρεύουμε αυτά και αυτοί ανεβάζουν τις τιμές. Γιατί ξέρουν ότι μπορεί να συμβεί και έχει ξανασυμβεί και κάτι το παρελθόν. Και έτσι...
2: Πορευόμαστε.
0: Πάντως είναι καλό αυτό. Δηλαδή, σου
1: όχι,
0: λέει,
1: δεν είναι καλό.
0: Όχι, άλλο λέω. Λέει ο Τσίπρας, μάζεψες λεφτά, υπεραποδίδει οικονομία από το 2019 και έπειτα, λέει, ψηφίστε μας να τα μοιράσουμε.
1: Πρέπει να του πει και κάποιος του Τσίπρα, και το λέω εγώ, ότι αριστερός είναι αυτός που δουλεύει, που παράγει και από την παραγωγή υπάρχει κάποιο όφελος και αυτό το όφελος αναδιανέμεται. Έτσι. Το να λες ότι θα 4 δισεκατομμύρια υπάρχουν και θα πρέπει να μοιραστούν. Γιατί από τα 4 δισεκατομμύρια τα 2 να μην γίνουν επενδύσεις?
0: Ναι.
1: Να υπάρξει και να μην φεύγουν για τα υπόλοιπα παιδιά στο εξωτερικό. Που όλο έρχονται και όλο δεν έρχονται.
2: Επιστρέφει κόσμος από το εξωτερικό.
1: Εντάξει, επιστρέφει κόσμος. Κάποιοι επιστρέφουν και κάποιοι φεύγουν πάλι. Κάθε μέρα φεύγουν.
2: Φυσικά, πάντα γίνεται αυτό. Αλλά από αυτούς που έφυγαν μέσα στην κρίση, εγώ λέω τα στοιχεία που ανέφερε η Υπουργός, η Κεραμέως, τώρα τελευταία. Από τους 700.000 περίπου που είχαν φύγει μέσα στην κρίση, 300-400.000 έχουν επιστρέψει. Δεν επιστρέφουν όλοι γιατί οι συνθήκες με τους μισθούς είναι καλύτερες εδώ. Επιστρέφουν γιατί είναι και καλύτερη ζωή, θεωρούν οι ίδιοι. Γιατί οι γονείς μεγαλώνουν και πρέπει να είναι δίπλα τους, έτσι. Δεν είναι όλοι γιατί είναι καλύτερα τα πράγματα. Απλά το λέω στοιχείο.
0: Αυτά τα 150 ευρώ σε κάθε τέκνο.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς είναι, εγώ δεν το ήξερα. Σήμερα το έμαθα.
1: Εντάξει, αλήθεια τώρα. Δεν σου είπε η γυναίκα σου?
0: Γιατί θα πάρουμε κι εμείς.
2: 2
0: δεν
2: μήνες
0: έχουν εισοδηματικά κριτήρια.
1: Δεν είχε προσάυξη στα οικογενειακά επιδόματα.
0: Δεν είχε, μην το πει, δεν θα πάρω.
1: Ναι,
0: δεν με πειράζει.
1: Προχθές που μου έλεγες ότι τσούκου τσούκου έχει μαζευτεί. Αυτά τα τσούκου τσούκου που είναι για τα οικογενειακά επιδόματα που αυξηθήκανε. Και αυτά το επίδομα θέσει και με το 2,4 δεν νομίζω να βγατήσεις.
0: Εδώ λέει το Υπουργείο Οικονομικών Εθνικής Οικονομίας που το λένε θα καταβάλει έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ αναεξαρτώμενο τέκνο σε 974.000 οικογένειες με συνολικό τέλος πάντων δημοσιονομικό κόστος 24 εκατομμύρια.
1: Ναι, ήταν 60-70 ευρώ και πήγε 150.
2: Το είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο Μητσοτάκης πριν από πόσο, 1,5 μήνα, κύριε Γιάννη, τόσο δεν είναι.
0: Ναι. Αυτά γίνονται τώρα, γιατί νομίζω
2: είναι
0: ότι...
2: Είναι έκτακτο, είναι άπαξ, είναι άπαξ. 150 ευρώ.
0: Και μπαίνει αυτόματα στους λογαριασμούς.
2: Δεν χρειάζεται να κάνει κανένας τίποτα. Αν είναι δικαιούχος με τα εισοδηματικά και τα λοιπά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Α, θα μπει από μόνο του.
2: Ναι.
0: Και είναι κάτω από πόσο, από 18 χρόνων στα παιδιά.
1: Ναι,
0: έχει όριο.
2: Είναι ανήλικα, φαντάζομαι. Ναι.
1: Ποια είναι φοιτητές, είναι, δεν ξέρω αν δίνεται και μέχρι τα 24 αν είναι φοιτητές.
0: Άμα είναι φοιτητές, ε. Δηλαδή, άμα έχεις 3 παιδάκια, παίρνεις 4,5 εκατοστάρικα. Δεν σώζεσαι. Αλλά
1: εντάξει. Δεν σώζεσαι.
0: Καλό.
1: Σε αυτή την καταιγίδα 4,5 εκατοστάρικα.

0: Επειδή ρώτησες για την Κωνσταντοπούλου,
1: ναι.
0: Έδωσε συνέντευξη σήμερα το πρωί στο Open. Σου έχω στείλει στο Twitter ένα απόσπασμα.
1: Θα το βάλουμε και αυτό μετά όμως. Πάντα με ρωτάνε αυτό. Γιάννη, το τέλος δέματος καταργήθηκε εντελώς ή θα καταργηθεί? Είχε πάει στο μισό.
2: Μάλλον από την καινούρια χρονιά.
1: Α, όχι, φέτος θα ισχύσει. Δηλαδή, φέτος ισχύει. Ξέρουμε. Δεν είσαι ενημερωμένος. Γιατί ρωτάει πολλοί κόσμος, καθώς το πήγαν στο 50% νομίζω. Και μετά είχαν
2: αν δεν ότι... κάνω λάθος πάντως, ότι θα εξαλειφθεί, θα τελειώσει από 1η-1η-27. Αλλά μπορούμε να το δούμε και από τώρα.
1: Ναι. Δηλαδή για του χρόνου δεν θα ισχύει το...

0: Πάντως θέλω να ακούσω πολιτικές λόγω για τις προεκλογικές περιόδους από όλα τα κόμματα. Τι θα γίνει με την υπογεννητικότητα, ποια είναι τα μέτρα, τα επίγοντα μέτρα τα οποία θα πρέπει να πάρθουν, και όχι με 100 και 150 ευρώ και τα λοιπά και τα λοιπά, μέτρα συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Διότι οι γεννήσεις το 2025 ήταν 70.000 και οι θάνατοι ήταν 130, πώς ήταν.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Εάν συνεχίσουμε έτσι, στο τέλος θα μείνουμε με τους οικονομικούς μετανάστες και τα λοιπά και τα λοιπά, και όταν μια χώρα δεν έχει νεολαία, ούτε το ακαθάριστο εθνικό προϊόν αυξάνεται όσο θα έπρεπε να αυξάνεται,
1: ναι,
0: και ούτε έχει προοπτική, ούτε παρόν, ούτε μέλλον.
1: Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχουν μαγικές συνταγές πάντως, Γιάννη. Τώρα είμαι στη Φλόρινα 5 μέρες. Εντάξει, ρημωμένα είναι τα χωριά, τι ας πω τώρα. Και κάπου εκεί υπάρχουν και αρκετοί αλλοδαποί, όπως είπες, από Αλβανία κλπ. Οι οποίοι άνθρωποι ήρθαν εδώ, βρήκαν δουλειά, κάθισαν να ριζώσουν. Υπάρχει στα Σέρβια Κοζάνη ο Δήμος εκείνο με Σέρβια, δεν ήταν που ήταν.
2: Ναι, τον βγάλαμε εδώ τον Δήμαρχο.
1: Ναι, ο οποίος είπε: δίνω 10 χιλιάρικα, λε, όποιον έρθει εδώ, και χρήματα για το παιδί για να στήσει τον οικογενειό, την οικογένειά του στην περιφέρεια. Το θέμα είναι κατά πόσο θέλει ο κόσμος να το κάνει.
0: Και μάλιστα από ό,τι είδα, κάνανε ένα Δήμαρχο Γενικό Γραμματέα για αυτά τα θέματα. Από ένα νησί παρετήθηκε υποδήμαρχος και αναλάβει γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Εσωτερικών.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Για αυτά τα θέματα, για την νησιωτική...
2: Νησιωτική πολιτική, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, λέει εδώ...
2: Ένα κομμάτι, ναι, συγγνώμη, των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ αναμένουμε να είναι για τη στήριξη των νέων και της νέας οικογένειας, γιατί θεωρούν στην κυβέρνηση ότι δεν έχουν κάνει αρκετά. Όσον αφορά τη στεγαστική πολιτική, που είναι πολύ βασικό, το να μπορεί κάποιος να έχει ένα μικρό έστω σπίτι για να ξεκινήσει τη ζωή του, όχι να τα αγοράσει, να μπορεί να το νοικιάσει, είμαστε σε αυτή τη φάση, έτσι, και να μπορεί να στηρίξει συστηματικά όμως τη νέα οικογένεια.
0: Πάντως, καλά θα κάνουν να, και τα άλλα τα κόμματα και η αντιπολίτευση, να καταθέσουν συγκεκριμένες πολιτικές για αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πολύ βαρύ, βαθύ, σε μια χώρα η οποία ξαφνικά, ενώ ελπίζαμε ότι θα ήταν το 2030 12 εκατομμύρια, πηγαίνουμε με φθήνουσα. Είμαστε, ναι, κάτω από τα 10 εκατομμύρια τώρα, και από ό,τι φαίνεται με την κατάσταση που καταγράφεται με τις γεννήσεις, δεν έχουμε καθόλου μέλλον.
2: Πιθανώς δεν το καταλαβαίνετε κάποιοι, γιατί είμαστε λίγο μεγαλύτεροι. Εγώ το καταλαβαίνω, γιατί είμαι από τη γενιά που σταματήσαμε να κάνουμε πολλά παιδιά. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες της ζωής, Γιάννη. Είναι πολύ λίγα τα νέα ζευγάρια που επιλέγουν ενσυνείδητα, ας πούμε, να κάνουν 3 παιδιά ή 4 παιδιά.
0: Ναι.
2: Τα περισσότερα ζευγάρια κάνουν 1, με το ζόρι 2 κάποιοι. Έχουν αυξηθεί μονογονεϊκές οικογένειες, χωρίζει ο άλλος σε 5-10 χρόνια. Μένει με το 1 παιδί, ας πούμε, η μαμά και ο μπαμπάς, και το μοιράζουν, μια από εδώ, μια από εκεί. Δεν έχουν την ευκαιρία, ας πούμε, να ξανακάνουν τη ζωή τους εύκολα κτλ. Είναι πολλοί παράγοντες που έχουν αλλάξει την καθημερινότητα. Θα βοηθήσουν τα μέτρα σίγουρα κάποιους που για λόγους οικονομικούς δεν μπορούν να κάνουν δεύτερο ή τρίτο παιδί. Αλλά δεν είναι όλοι έτσι, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, εντάξει, πάντα δεν είναι έτσι, αλλά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα στις περιοχές της, όπως είπε ο Δημήτρης προηγουμένως, ότι πήγε στη Φλόρινα και έχουν ρημώσει τα χωριά.
1: Τα χωριά, ναι.
0: Αν πήγαινε,
1: ναι,
0: στη Καστοριά, το ίδιο θα βλέπεις.
1: Παντού είναι, και στην Πέλα εδώ, που είναι και κάμπος.
0: Αν πήγαινε και στην Κρήτη, έχουν μαζευτεί στις πόλεις οι περισσότεροι, παρά το ότι στην Κρήτη είχε μια αύξηση πληθυσμού 3,9. Η μόνη περιοχή μετά τη Ρόδο που είχε μια αύξηση πληθυσμού. Η Κρήτη, ναι, και η Ρόδος.
1: Εδώ η κυρία Βαγγελέρο, τώρα είναι αυτό που λέγαμε για το επίδομα. Αν το παίρνουν και οι στρατιώτες, ο γιος μου λέει υπηρετεί, δικαιούται το επίδομα, είναι γεννημένο το 2002, δηλαδή πόσο χρονών είναι? Καλά, 25 χρονών είναι.
2: Εδώ είναι για τα ανήλικα τέκνα.
1: Επειδή είναι στρατιώτης ίσως, τέλειωσε σπουδές και είναι στρατιώτης γι' αυτό, αλλά είναι για τα ανήλικα αυτό, δεν είναι...
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν το δικαιούται. And I
1: just watched you. Για την προκαταβολή φόρου, τι ισχύει, ρωτά εδώ ο Νίκος. Τι ισχύει για την προκαταβολή φόρου? Η μισή καταργήθηκε.
0: Μέχρι τέλειος Ιουνίου, όποιοι θέλουν να έχουν την έκπτωση του 4% και είχαν κάνει.
1: Όχι, δεν λέει αυτό. Δεν λέει για το φόρο. Λέει για την προκαταβολή φόρου που πληρώνουν οι επιχειρήσεις όταν ξεκινάνε. Το 100% νομίζω έγινε 50 τώρα. Δεν ξέρω.
0: Ας βγει κάποιος φοροτεχνικός.
1: Να μας το πει. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
3: πολύ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Πολύ κύριε Συμπασί. Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα. Να από τι κυμπήκα να ακούω. Ο Τέλης.
0: Γεια σου Τέλη. Τι, τι λέει η Αθήνα, αυξάει τον πληθυσμό ή είσαι, και, εκεί, και εκεί έχουμε ελάττωση πληθυσμού.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ακολουθούμε το γενικό ρεύμα. Κύριε Βενιέρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλά, δώσ' το. Ξέρω, καλά, από συνήθεια.
3: Εντάξει, ψύχρεμα. Mm-hmm. Ωραία. Μια ερώτηση έχω, αν την ξέρετε. Την επιστροφή φόρου, την τα αποδίδουν έντοκα ή όχι?
1: Όχι.
0: Όχι, βέβαια.
3: Γιατί όχι.
1: Ποτέ.
0: Βρε, άσε τι θα έπρεπε, τι γίνεται.
1: Αφού καταρχάς την αποδίδουν αμέσως, δεν στην δίνουμε καθυστέρηση για να βάλουν τόπο.
3: Όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Έχω φάει ήδη 1,5 μήνα καθυστέρηση. Δεν μου την έχουν αποδώσει.
0: Είναι να πάρεις πολλά πίσω.
3: Αρκετά. Όχι πολλά, δεν σώζεσαι. Όχι. Αλλά δεν είναι να πάρω 100 ευρώ. Είναι να πάρω παραπάνω.
1: Εγώ νομίζω ότι μπαίνεις αμέσως στην επιστροφή, σου στέλνει το χαρτάκι και...
3: Σου λέω δεν μου έχει έρθει. Λέει ότι ήρθε το εκαθαριστικό και λέει ότι θα πιστωθούν στο λογαριασμό σου. Αυτό ήρθε μόλις υπέβαλα τη δήλωση και παραδόξως φέτος την υπέβαλα και νωρίς, πολύ νωρίς. Συνήθως την υπέβαλα 31 Δεκεμβρίου.
0: Εντάξει, μαζεύουμε, κάπως έτσι μαζεύουμε λεφτά, να πληρώσουμε συντάξεις και μισθούς.
3: Εκεί ήθελα να καταλήξω σε αυτό που λέγατε πριν. Ότι αν πληρώσει όλα όσα χρωστάει στον ιδιωτικό τομέα, το ελληνικό δημόσιο, δεν βγαίνει.
1: Θα το πάρω λίγο ανάποδα, επειδή κάποτε έγινε αυτή η έκθεση. Αν πληρώσουν όσοι χρωστάνε στο κράτος χρήματα στην Ελλάδα, θα έχουμε αυτοκτονίες.
0: Βρεάνε.
3: Δεν θα έχουμε αυτοκτονίες, γιατί εάν κάνουμε την εκαθάριση.
1: Είχε γίνει κάποτε, είχε γίνει από συνάδελφό μου στην αυτεμπορική πριν από χρόνια. Είχε γίνει αυτό που λέτε, ως ρεπορτάζ το έκανε ο άνθρωπος, τι χρωστάει το κράτος στους ιδιώτες και τι ιδιώτες χρωστάνε στο κράτος. Πόσα δισεκατομμύρια είναι, Γιάννη, εσύ τα λες καμιά φορά. Πόσα έχουν φτάσει.
0: Είναι πολλά. 119
1: έχουν πάει, μπράβο. 119 δισεκατομμύρια έχουν πάει.
0: Βέβαια, Τέλη και Δημήτρη, από τα 119. Τα 19 παίζεται, τα 100 έχουν κάνει φτερά.
1: Δεν διαφωνώ.
3: Έχουν κάνει φτερά για πολλούς λόγους.
0: Ναι, βέβαια.
3: Άρα τα 119 που θεωρητικά έχει λαμβάνει το ελληνικό...
0: Ναι, εάν δηλαδή κάποια από την αντιπολίτευση, συγγνώμη, νομίζουν ότι θα πάρουν από τα 119, λεφτά δεν υπάρχουν από εκεί.
3: Εντάξει, όλες αυτές οι εξαγγελίες εδώ και πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, δεν πατάνε σε στοιχεία. Θα είναι στο ευκταίο. Όλοι αυτοί που βγαίνουν και λένε θα κάνουμε αυτό, θα έπρεπε να ξεκινάνε την πρότασή σου με το ήθε να μπορέσουμε να κάνουμε. Μακάρι να κάνουμε.
0: Έχουμε τα κέφια να το κάνουμε, αλλά υπάρχουν πολλά άλλα.
2: Ωραία.
3: Δεν μπορούν να το κάνουν.
0: Ναι.
1: Εγώ σας μίλησα με πραγματικά στοιχεία. Όλα τα υπόλοιπα είναι απόψεις. Εγώ σας είπα ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία. Είπα ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία. Αν πούμε ότι ήταν επιχείρηση το κράτος. Ναι. Εδώ είναι μια επιχείρηση. Πείτε ότι εγώ έχω προμηθευτές που δεν έχουν, γιατί αέρα πουλάμε. Χειρολεκτικά και μεταφορικά. Λοιπόν, υπάρχουν 20 εργαζόμενοι, νίκια, πράγματα, θάματα, ασφαλιστικά, εδωεάπημα, διάφορα τα ξέρει εκεί το λογιστήριο. Και χρωστάμε. Πες ότι εμείς είχαμε και προμηθευτάδες, ας πούμε. Και τους χρωστούσαμε 10.000 ευρώ, 100.000 ευρώ, ας πούμε, σε προμηθευτάδες. Αλλά την ίδια ώρα η αγορά μας χρωστάει 300.000 ευρώ. Και από αυτές 300.000 λογιστικά μοιάζει ότι εμείς έχουμε 200.000 θετικό πρόσημο.
3: Αμείο.
1: Μπράβο, ναι. Αν τα 250 χιλιάρικα δεν μας τα δώσουν, έχω θετικό ή αρνητικό πρόσημο? Αρνητικό πρόσημο. Έτσι είναι και η λειτουργία ενός κράτους.
0: Κοντολογίζει, Δημήτρη, κάνουμε μπακαλίστικη πολιτική για να πορευόμαστε και η ζωή να συνεχίζεται. Έτσι.
1: Να σε καλά.
3: Δεν μας δίνει κάτι.
1: Εντάξει, δεν μας δίνει κανένας, έχεις δίκιο.
3: Από τα 119, mm-hmm. τα 100 είναι μία πεκτητά.
0: Και,
3: και
0: 53, και 53 είναι στον ΕΦΚΑ, έτσι. 53 δις είναι στον ΕΦΚΑ.
3: Πάρτα από και κούρες.
0: Εντάξει.
3: Δηλαδή δεν βγαίνει έτσι αυτό το παιχνίδι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Απλά επειδή είναι η ώρα που παίρνουν για τα ασφαλιστικά και τα λοιπά για τον κύριο Σοπασί, γι' αυτό...
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε.
4: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
4: Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σοπασί για αυτά τα δάνεια του με τον νόμο Κατσέλη.
0: Ναι.
4: Πρέπει να πληρωθεί η δόση πάλι όπως πλήρωνται
0: Κανονικά, τώρα βέβαια θα σας έρθει κανονικά, πρέπει να σας έρθει. Έχετε μπει, εξυπηρετείτε κανονικά, είστε από αυτούς δηλαδή που θα είστε μέσα στους 100.000.
4: Πληρώνω κανονικά κάθε μήνα.
0: Ναι, πόσο πληρώνατε μέχρι στιγμής?
4: Ήταν 265 και στις γιορτές του Πάσχα το κάνανε 365.
0: Τώρα θα πρέπει να είναι κάτω από 200.
4: Κάτω από 200,
0: Τώρα, να μην το πάρεις της μετρητής, από αυτά που διαβάζω και από αυτά που βλέπω, έτσι.
4: Ναι, γι' αυτό ρώτησα, λέω, εκεί που θα πλήρωνα δηλαδή 365.
2: Κανονικά, γιατί δεν μιλάτε με την τράπεζά σας για να
0: σίγουροι. Κανονικά θα πρέπει αυτοί που σας στέρνανε μέχρι τώρα τα 300 τόσο, να κανονίσουν για τη δόση του επόμενου μήνα πόσα θα πληρώσετε.
4: Μάλιστα. Έγινε, σας ευχαριστώ.
0: Εάν σας στείλουν να πληρώσετε πάλι τα 300 τόσα, να το πάρετε υπό μάλις και να πάτε στην τράπεζα από την Βιρζινία.
2: Ναι, εγώ αυτό θα έκανα.
4: Εντάξει.
1: Σας ευχαριστούμε, αγαπητοί μου, να είστε καλά.
2: Ο Χρήστος γράφει εδώ.
1: Να πάω στον ακροατή και μετά να πεις για τον Χρήστο. Ναι,
2: λέει απλά ότι η επιστροφή, η εκαθάριση δηλαδή, ήταν αρκετά χρήματα. Λέει 4.000 έγινε μέσα σε 15 μέρες.
1: Θα σου πω, βρήκα την απάντηση με βάση τις κείμενες διατάξεις. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Εγώ είμαι ένας από αυτούς τους προμηθευτάδες λοιπόν, που μας προστάνε, αλλά πέρα από αυτό, η γενικότερη ζήτηση που κάναμε προηγουμένως, που ακούγαμε δηλαδή, ανταποκρίνεται, καθρεφτίζεται στον ισολογισμό του κράτους. Έτσι. Ότι είμαστε ένα κράτος ουσιαστικά που χρωστάει.
1: Mm-hmm.
5: Και άρα ό,τι και να λέμε, στη τελική ανάλυση είναι μείον το κράτος και ο ισολογισμός του κλπ. Αυτή είναι η επίσημη εικόνα και η πραγματική νομίζω.
1: Να είστε καλά.
2: Εδώ ο Νικόλαος λέει, σε εργαζόμενο του δημοσίου με παράλληλη ιδιωτική εργασία με πληρωμή ΕΦΚΑ θα συνέφερε μεταφορά στο ΤΕΚΑ για το μέλλον. ΤΕΚΑ.
0: Κοίταξε, αυτός αν έχει παράλληλη ασφάλιση, εγώ θα του έλεγα να τη χρησιμοποιήσει κατά τη συνταξιοδότηση. Να μην περιμένει να πάρει δεύτερη σύνταξη κτλ.
2: Μεταφορά στο ΤΕΚΑ, λέει, για το μέλλον, τι σημαίνει αυτό, Γιάννη? Γιατί αυτό ρωτάει, θα συνέφερε, λέει, μεταφορά στο ΤΕΚΑ για το μέλλον.
1: Τι είναι το ΤΕΚΑ, παιδιά?
2: Δεν ξέρω.
0: Είναι για τους τεχνικός είναι να μας στείλει.
2: Δεν λέει αν είναι. Λέει εργαζόμενος δημοσίου με παράλληλη ιδιωτική εργασία, με πληρωμή ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
2: Θα συνέφερε, λέει, μεταφορά στο ΤΕΚΑ για το μέλλον.
0: Το ΤΕΚΑ είναι ένα
1: ταμείο, είναι ταμείο.
0: Ναι, ταμείο, και ερωτάει αν την παράλληλη ασφάλιση την αφήσει για το μέλλον. Αγαπητέ κύριε, θα τη χρησιμοποιήσετε κατά συνταξιοδότηση την παράλληλη ασφάλιση? Μην περιμένετε το μέλλον. Το μέλλον εδώ είναι πολλές φορές αόρατο και δύσκολο.
1: Λοιπόν, τώρα με αφορμή το προηγούμενο, έχω
2: ιατρός δημοσίου, λέει ο Νικόλαος.
0: Ναι.
2: Ιατρός δημοσίου.
0: Ναι.
1: Είναι ιατρός δημοσίου?
0: Ναι.
1: Όπα, εσείς πέσατε. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
6: Ήθελα να ρωτήσω στον κύριο Σόπαση.
0: Ναι.
6: Είναι αλήθεια ότι έχει ψηφιστεί η επέκταση των ορίων συνταξιοδότησης και υπάρχει αναστολή του νόμου?
0: Με το τρίτο μνημόνιο αναφέρεται εκεί ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί το 27. Όντως έχει ψηφιστεί, αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί. Και
6: έχει ψηφιστεί όμως.
0: Ναι, στο τρίτο μνημόνιο ότι από το 2027 και μετά θα πρέπει να επανεξεταστεί.
2: Δεν έχει ψηφιστεί η αύξηση, η επανεξέταση.
6: Η επανεξέταση έχει ψηφιστεί.
0: Ναι. Και μάλιστα
6: που είναι πριν από το 1993 ασφαλισμένη.
0: Δεν αναφέρει.
2: Μα λέμε επανεξέταση, πριν. Δεν υπάρχει απόφαση.
0: Στη Γερμανία, για παράδειγμα, ψηφίστηκε αυτές τις μέρες μία διάταξη. Οι τριαντάριδες πάνε στα 70 για σύνταξη. Μάλιστα. Και στη Δανία και εκεί το ίδιο. Που σημαίνει ότι...
2: Στα 70,
0: Ναι, βέβαια. Αλλά με μεταβατικές διατάξεις.
2: Ναι, φυσικά. Τώρα ένας που είναι κοντά στη σύνταξη θα του πούν ξαφνικά.
1: Λοιπόν, προς αποκατάσταση της τάξεως.
2: Και της ηθικής.
1: Όταν δεν οφείλουμε τίποτε, δεν έχουμε οφειλές δηλαδή, η επιστροφή φόρου έρχεται χωρίς έλεγχο αμέσως. Το πολύ σε μία εβδομάδα μας επιστρέφεται ο φόρος. Το λέω με αφορμή το τηλεφώνημα του ακροατή αρχικός. Όταν χρωστάμε προς το δημόσιο, αυτό είναι τι γράφουν οι κείμενες διατάξεις. Η επιστροφή πρώτα συμψηφίζεται με αυτές, τις οφειλές μας προς το δημόσιο, και ακολούθως, αν υπάρχει ποσό, καταβάλλεται στον λογαριασμό μας. Υπάρχουν όμως και δειγματοληπτικά κάποιες δηλώσεις που ενδεχομένως από μακριά φωνάζουν, που ο μηχανισμός λέει αυτή να την ελέγξουμε, γιατί κάτι δεν μου βγαίνει, ας πούμε. Δεν μπορεί τα έξοδα που δήλωσες εκείνη τη χρονιά να είναι, να φαίνονται λίγο υπερβολικά, λέω εγώ τώρα. Εκεί υπάρχει καθυστέρηση και μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 90 μέρες. Πάντως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Πάντως, άμα δεν χρωστάει κάποιος πουθενά, είναι μία εβδομάδα.
0: Δεν αφισβητώ αυτά που λέει εκεί, αλλά ο συγκεκριμένος ακροατής, από ό,τι θυμάμαι όταν ήταν
1: εγώ
0: εδώ.
1: Εγώ το λέω για τους άλλους ακροατές, το λέω γενικώς για τους ακροατές.
0: Γενικά, και καλά έκανες το αναφέρω.
1: Το έψαξα, το βρήκα και γι' αυτό το λέω.
0: Αυτός έπαιρνε 70-80 χιλιάδες. Θυμάμαι τότε, επί ΣΥΡΙΖΑ, πλήρωνε 1.560 ευρώ.
1: Την ανώραση του Κατρούγκαλου, την ανώραση τη ασφαλιστική εισφορά.
0: Είναι βέβαια τώρα συνταξιούχος.
1: Ναι, καλά. Και εγώ αν έπαιρνα 80.000 δεν με πήραζαν και 1.500. Συγγνώμη, πόσο να δώσεις, φίλε, άμα παίρνει 70.000, σε παρακαλώ, κύριε Γιάννη μας.
0: Στάσου.
1: ναι, μου, αυτό δεν είναι το θέμα που είχε φάει τότε το Κατρούγκαλο. Όχι ότι.
0: Πλήρωνε 20.000 το χρόνο μόνο ασφάλιστα.
1: Ναι, παιδί μου, το είχε κάνει. Ουσιαστικά τι είχε κάνει. Είχε κάνει φορολογικό. Έκανε αντίστοιχο φορολογικό σύστημα για την ασφαλιστική κάλυψη και για τις ίδιες υπηρεσίες.
0: Φόρος και εισφορές.
1: Ναι, ναι, ναι. Για τις ίδιες ασφαλιστικές υπηρεσίες που ξέρω εγώ. Οι ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες που είχε η Βιργινία, που έδινε ξέρω εγώ 500 ευρώ το μήνα, είχα και εγώ που έδινε 1.800 ευρώ το μήνα. Δεν ήταν και πολύ δίκαιο. Ασχέτως, το αν έχω βγάλει εγώ πολλά λεφτά. Έχω φορολογηθεί για τα λεφτά που έχω βγάλει. Πρέπει να μου κάνεις φορολογικό και το ασφαλιστικό μου. Αυτό είναι το λάθος του Κατρούγκαλου, γι' αυτό και το διόρθωσαν μετά.
0: Και μετά διορθώθηκε και τώρα έχουμε από 240 ευρώ μέχρι 680, κάπου εκεί.
1: Τι είναι αυτό που έχουμε, τι είναι αυτό.
0: Οι κλίμακες.
1: Α, οι κλίμακες, ναι, οι κλίμακες, ναι. Και λογικό είναι να μπορεί ο άλλος να πληρώσει, ρε φίλε. Ιωάννη μου, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Τι είναι αυτό το κορίτσι που μου στείλε εδώ, ρε, η Βιργινία.
2: Το αγαπημένο σχορίτσι.
1: Τι λέει,
7: θα μπορούσε κάποιος να πει, κάτσε και εσύ Κωνσταντοπούλου, έχεις πέρασει δεύτερη αρκετές φορές
8: δημοσκοπήσεις. Δεν με είδατε εμένα να αναφέρομαι ποτέ στις δημοσκοπήσεις. Είχες. Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα δείγμα αυτού που ζούμε εμείς μέσα στην κοινωνία. Δεν με είδατε εμένα ποτέ να αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις. Όλο αυτόν τον καιρό δεν κάνουμε τίποτε παραπάνω από αυτό που υποσχεθήκαμε στους πολίτες.
1: Πέρα, μωρέ, εντάξει. Παγωθήκατε. Κοιτάξτε τώρα. Να πω για ακόμη μια φορά πολιτικό σχόλιο για να ολοκληρώσουμε. Από την αρχή το είχα δει. Δεν θέλει πολύ μυαλό, βέβαια. Έτσι, προς Θεού, δεν θεωρώ ότι χρειάζεται ιδιαίτερο μυαλό για να διατυπώσει κανείς μια τέτοια άποψη. Εδώ είμαστε. Το αρχείο των εκπομπών εκεί είναι. Στην προοπτική εμφάνιση του νέου πολιτικού σχήματος του Αλέξη Τσίπρα, σας είχα πει ότι. Μάλιστα, μου ζητήθηκε η άποψη και κάπου, δεν θυμάμαι που αλλού, και είχα πει ότι αυτό είναι ευχής έργων για το Μαξίμου. Γιατί έτσι, αφενός ο Τσίπρας θα μαζέψει κόσμο από τα μικρότερα κόμματα, αφετέρου θα επανασυσπηρωθεί κόσμος γύρω από τη Νέα Δημοκρατία υπό τον φόβο ότι ο Τσίπρας θα πάει στο 18, 19, 20, ενδεχομένως περάσει και το 20%. Αυτό θα συσπηρώσει και τη μία και την άλλη πλευρά προς τα πάνω. Να που βγαίνουν τα κουκιά. Τώρα, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος τι θα κάνει και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του εγχειρήματος του Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω. Πάντως. Φωτογραφήθηκε μαζί του η Κίμπελη, κυρία Δημαρέση, και ενοχλήθηκε, λέει, το Μαξίμου.
2: Είχε ξεχωριστές συναντήσεις. Καλά, είναι πρώην πρωθυπουργός, έτσι.
1: Ναι, ρε φίλε,
2: αλλά. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι,
2: το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Θεσμικά έχει κάθε δικαίωμα.
1: Δηλαδή πήγε με τον Τσίπρα.
2: Άμα ζητήσει ο Τσίπρας, πιστεύεις δεν θα τον δει, θα τον δει. Μια χαρά θα τον δει.
1: Και είμαι βέβαιος ότι αφενός δεν θα ζητήσει.
2: Να βλέπει τους πρώην πρωθυπουργούς.
1: Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο για τον Τσίπρα να πάει φωτογραφηθεί με την Κίμπερλι.
2: Αχ, δεν ξέρω τι είναι γι' αυτόν. Για την Κίμπερλι πάντως εύκολο είναι. Είχε συνάντηση με τον Κυρανάκη ξεχωριστά η Κίμπερλι και ξεχωριστά μετά, με λίγα λεπτά διαφορά, με λίγη ώρα, με τον Αντώνη τον Σαμαρά.
1: Πήγε με τον Καραμαλή.
2: Καραμαλής δεν ζήτησε συνάντηση.
1: Πού να βρει.
2: Δεν είναι το συναντήσιμο.
1: Δεν είναι το συναντήσιμο, είναι αλήθεια.
2: Προς το παρόν βλέπουν τις δημοσκοπήσεις στο Μαξίμου για να δουν τι θα γίνει με τον Σαμαρά.
1: Ναι.
2: Γιατί κάποια στοιχεία που έχουν λένε ότι θα φτάσει και το τεσσαράκι.
1: Χαμό σου λέω. Κυβέρνηση ασυνεννοησία. Γουστάρω, μου αρέσουν αυτά τα.
2: Εγώ πολύ βαριέμαι, ρε παιδιά, τις διπλές εκλογές. Να σα πω την αμαρτία.
1: Εντάξει, μην τις κάνεις.
2: Δεν τις κάνω.
1: Ψήφισε Τσίπρα να τελειώσουμε αυτοδύναμα από την πρώτη. Ποιο θέλει αυτοδύναμα, ψήφισε την Καριστιανού που θέλει αυτοδυναμία από την πρώτη κυρία. Το αδερφό μου ψήφισε.
2: Καριστιανού, θα πρέπει να καθαρίσει το κόμμα τη. Αυτό λέει.
1: Καθαρίζει γάστα.
2: Γιατί μέσα σε ένα μήνα ακόμα πρόλαβε και βρώμησε.
1: Ε, ναι, τέτοια λένε.
2: Θα καθαρίσουμε, λέει, την ελπίδα, θα κάνουμε restart.
1: Γιατί να σου πω κάτι, γιατί δεν θέλω να την αδικήσω την Καριστιανού. Βέβαια, κάνει και επιλογή. Διάβασε το βιογραφικό αυτού του τεράρχου.
2: Ναι, και.
1: Ήταν ένα τύπο βολεμένο από την εποχή του Τσοχατζόπουλου μονίμω. Πήρε το βαθμό του πτεράρχου στα γραφεία.
2: Δημήτρη μου, αν στην Ελλάδα ψάξει να βρει μη βολεμένους, αν στην Ελλάδα ψάξει να βρει μη βολεμένους για να έχει μόνο υποψηφίους και συνεργάτες, θα πρέπει να παλέψει πάρα πολύ.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά αυτό με το παιδί που είδα στο ύφος και ο πτέραρχε, πτέραρχε και το διάβασα. Σφογκοκολάριος ήταν ο άνθρωπος.
2: Σφογκοκολάριος.
1: Τι έχουν σφογκοκολάριοι.
2: Δεν είναι και ωραία λέξη.
1: Χαιρέτα τον κόσμο μια ωραία λέξη.
2: Με μια ωραία λέξη.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σταδιακά εξασθενεί η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Ακόμα παρουσιάζονται μικροκαθυστερήσεις που ξεκινούν στο ρεύμα προς δυτικά από το Γένεσης και φτάνουν μέχρι και την έξοδο του Επταπυργίου. Καλύτερη εικόνα στο ρεύμα προς ανατολικά. Η αλήθεια των αριθμών όπως την παρουσιάζει η κυβέρνηση είναι παραπλανητική, δήλωσε σήμερα στον Status FM ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς Διονύσης Τεμπονέρας. Ο ίδιος σημείωσε πως ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε από το καλοκαίρι του 2023, ενώ κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά για το γεγονός ότι δεν ευδοκίμησε μια συνεργασία των κομμάτων της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Δυστυχώς οι κομματικές ηγεσίες κοίταξαν το κομματικό τους εγώ, την κομματική περιχαράκωση, είπε. Άγρια συμπλοκή ξέσπασε χτες το απόγευμα στο Καλοχώρι με αφορμή την οδηγική συμπεριφορά. Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ένας 59χρονος, ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση με γροθιές και κλωτσιές από έναν 40χρονο και έναν 44χρονο, αντίστοιχα οδηγό και συνοδηγό του οχήματος. Οι δύο τελευταίοι απευθύνθηκαν μετά το περιστατικό στο ΑΧΕΠΑ για τις πρώτες βοήθειες. Σε συνέχεια της μήνυσης που υπέβαλε ο 59χρονος, συνελήφθησαν και ο 40χρονος και ο 44χρονος. Ωστόσο, ο πρώτος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα εν ώψη της νοσηλείας του, ενώ ο δεύτερος οδηγείται στον εισαγγελέα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν υποβάλει έγκληση για το περιστατικό κατά του 59χρονου. Στη διεθνή επικαιρότητα, λιγοστεύουν οι ελπίδες για επιζώντες στα χαλάσματα όσο περνούν οι ώρες στη Βενεζουέλα. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες, ενώ ο επίσημος απολογισμός έφτασε τους 1.450 νεκρούς. Σε συμφωνία να σταματήσουν προσωρινά τις μεταξύ τους επιθέσεις φαίνονται να συμφώνησαν Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αντιπροσωπείες των δύο πλευρών αναμένεται να συναντηθούν αύριο Τρίτη στο Κατάρ με στόχο να αναζητήσουν λύσεις στη διαμάχη τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Την είδηση μετέδωσε το Άξιος επικαλούμενο πηγές της κυβέρνησης Τραμπ. Πίσω στα δικά μας, σύσκεψη με τη συμμετοχή του Συνδέσμου Βιομηχάνων και της Ένωσης Supermarket θα πραγματοποιηθεί σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό με θέμα την ακρίβεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει να ενσωματωθούν στην εγχώρια αγορά οι διεθνείς μειώσεις τιμών. Έως αύριο αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Άγιο Όρος.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Λίγες νεφώσεις αυξημένες μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, σε Βέρεια και Κυλική τους 33, στις Σέρες τους 35 και στα Γιάννητσά τους 36 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Λένα Διβάνη.
8: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
4: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
8: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
4: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
3: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
4: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
3: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
4: Η μυθική Ιθάκη.
3: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
4: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
3: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
4: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
3: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
4: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
11: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
12: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
11: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Μια πολύ γλυκιά καλημέρα σε όσους εχθές ήσασταν στο δρόμο, είτε στη Χαλκιδική και κυρίως στην Εγνατία Οδό, και ήσασταν για ώρες μποτιλιαρισμένοι. Φτάσατε επιτέλους σπίτι, ξυπνήσατε το πρωί και είπατε να πάτε στη δουλειά και ξαναμποτιλιαριστήκατε στον περιφερειακό, διότι από το πρωί γίνεται μακελιό στον περιφερειακό. Αυτή την ώρα τα πράγματα είναι σχετικά βελτιωμένα. Πρώτα απ' όλα όμως καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό πρωινό, ακούτε Στάτους 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Θα απουσιάσει σήμερα η Έφη μας, αύριο κανονικά εδώ. Παρέα θα είμαστε έως τη μία. Κυκλοφοριακά προβλήματα και όχι μόνο. Και πολύ ζέστη σήμερα και αύριο.

Καλό πρωινό λοιπόν, καλή εβδομάδα. Πάμε λίγο στους δρόμους να δούμε τι γίνεται. Ξεκινώντας από τον περιφερειακό που από το πρωί ταλαιπωριακός είναι, δεν είναι περιφερειακός. Προς τα δυτικά έχουμε το θέμα. Από την έξοδο του Πανοράματος μέχρι περίπου και την έξοδο του Επταπηριού τα πράγματα είναι δύσκολα, με καθυστερήσεις πολλές. Το αντίθετο ρεύμα έχει εκτονωθεί η κατάσταση, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αντιθέτως, έχουμε θέμα και στην Εγνατία προς το Βαρδάρι και στην Τζιμισκή. Επίσης, Μίκη Θεοδωράκη από Ακριτών, από πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι και Αγίων Πάντων, δηλαδή μέχρι τις 12 όροφες, πρόβλημα προς το Βαρδάρι. Στα Μάλγαρα, ταλαιπωρήστε λίγο στην έξοδο, όπως ταλαιπωρήστε στην έξοδο και στα διόδια της ανάληψης, παρακαλώ. Πολύ τουρισμός, άρχισαν να κατεβαίνουν οι ορδές των Βαλκανίων, οπότε καταλαβαίνετε τα πράγματα δυσκολεύουν παντού. Και στα διόδια του Αιγινίου έχουμε ένα θέμα προς Πιερία. Θέλει πολύ κουράγιο. Από χθες όσοι είστε στο δρόμο, είτε Χαλκιδική είτε Εγνατία και σήμερα περιφερειακή, θέλει πάρα πολύ κουράγιο. Ήρωες, αγωνιστικούς χαιρετισμούς.

θέλω, θες δε. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, και είναι το καλοκαιράκι του Λαγοκέφαλου. Πώς λέμε, πανσέληνος φράουλας που έρχεται σε λίγες μέρες. Σήμερα είναι το καλο... αυτό είναι το καλοκαιράκι του Λαγοκέφαλου. Μαλώνουμε και για το Λαγοκέφαλο. Είπαν και τα παιδιά προηγουμένως, η Βιργινία και ο Δημήτρης, για αυτούς που θέλουν, λέει, όχι στο Λαγοκέφαλο, όχι στα κέρδη, όχι, όχι. Να υποθέσω ότι δεν θα υποτίσει η ζωή σας σαρδελίτσα, έτσι, ούτε κανένα άλλο ψαράκι. Βέβαια, να πούμε του στραβού το δίκιο, και οι υπερβολές από τα μέσα είναι... Όχι το ένα, όχι θα μας φάει, έχει γίνει, να πούμε, ο Λαγοκέφαλος σαν τα σαγόνια του Καρχαρία ένα πράγμα. Μίλησα εκτός, αλλά δεν μπορούσα να μας μιλήσει σήμερα, με την επικεφαλής του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών. Εντάξει, γελούσε η γυναίκα. Θα προσπαθήσουμε λίγο τις επόμενες μέρες, γιατί είχε επανωτές οι σκέψεις. Αλήθεια! Οι μοβ μέδουσες τι γίνανε? Γιατί πέρσι είχαν, θυμάστε, χάρτες από εδώ, από εκεί. Η μοβ μέδουσα και η μοβ μέδουσα. Δεν έχει φέτος μοβ μέδουσες, έχει μόνο Λαγοκεφαλούς, οι οποίοι είναι εδώ και 15 χρόνια στη χώρα μας, έτσι. Για να μην τρελαθούμε και τελείως. Και καλά κάνουμε, γιατί το πρόβλημα δεν είναι η επίθεση σε άνθρωπο. Αυτό δεν είναι τίποτα. Το πρόβλημα είναι η υπόλοιπη θαλάσσια ζωή που την αφανίζουν οι Λαγοκεφαλοί. Εμάς μην φοβάστε, δεν μας πειράζουνε. Αν δεν βάλεις το δάχτυλό σου μέσα στο στόμα του, δεν σε πειράζει ο Λαγοκέφαλος σου.

0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
2: Οι μόβ της Μέδουσες.
0: Ναι.
2: Τις έφαγαν οι λαγοκέφαλοι.
0: Έλα.
2: Όλες.
0: Ούτε πάνε. Και τους λαγοκέφαλους λέει τους τρώνε θαλάσσιες χελώνες.
2: Πάνε.
0: Βεβαίως.
2: Ναι, αλλά το θέμα είναι που θα βρούμε θαλάσσιες.
0: Έχει, να τους στείλουμε στο Ιόνιο, έχει πολύ πράγμα.
2: Ναι, πρέπει να πάμε να τους
0: να τους οδηγήσουμε προς τα εκεί για να μην τους θανατώσουμε. Μην τους ψαρεύουμε, κατάλαβες. Είναι δολοφονία είναι. Δηλαδή, δεν έχουμε τι να κάνουμε. Ξύπνησε ένας άνθρωπος το πρωί σήμερα και λέει: τι να κάνω σήμερα, να πω ότι είναι δολοφονία το κυνήγι του λαγοκέφαλου. Δηλαδή, θα τρελαθούμε τελείως αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Άντε, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά.

0: Λαγοκέφαλος, ακούει?
1: Ακούει.
0: Ακούει Λαγοκέφαλος, ωραία.
1: Είμαι από Κάρπαθο.
0: Από Κάρπαθο,
1: δίπλα στην Κρήτη.
0: Για πείτε μας λίγο τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Χαμός το ίσκομα γίνεται. Χαμός. Αυτός ο κύριος που μίλησε τώρα,
0: ναι.
1: Δηλαδή με κούφα, δηλαδή πραγματικά θα ευχόμουν να ήμουν κουφός. Τόσο πολύ, πραγματικά δηλαδή.
0: Δεν μου λέτε, σας επιτίθονται κατά κύματα τους ανθρώπους εκεί, δεν μπορείτε να...
1: Όχι, δεν επιτίθονται βέβαια, επιτίθονται στο θαλασσινό ζωικό βασίλειο.
0: Εννοείται αυτό. Αλλά το έχουμε κάνει ολόκληρο θέμα τώρα.
1: 15 χρόνια είναι κανονικά,
0: βέβαια,
1: μεταξύ μας. Θα έπρεπε η κυβέρνηση να το έχει κάνει αυτό που έκανε τώρα, εδώ και 10 χρόνια, έτσι, όχι τώρα.
0: Εκεί η Κύπρος το έκανε πρόσφατα, όταν αρχίζει και γίνεται...
1: Ωραία, 5,33 στην Ελλάδα το κιλό.
0: Ωραία.
1: Ναι, καθαρό. Όμως, τι λέει ο άνθρωπος?
0: Μη στεναχωριέστε, δεν μου λέτε τι καιρό κάνει τώρα, έχετε εκεί πέρα τίποτα να σας δροσίζει, κανένα μελτέμι?
1: Έτσι, η Κάρπαθος έχει μελτέμια, η Κάρπαθος και γενικότερα το Νότιο Αιγαίο, έτσι, έχει μελτέμια, αλλά εμείς επειδή είμαστε το Καρπάτιο Πέλαγος, αν το ξέρεις.
0: Το ξέρω, βέβαια.
1: Είναι, βγάζει 8 και 9 από φως.
0: Ναι, είναι από τα πιο επικίνδυνα πελάγι το Καρπάθιο.
1: Πελάγι, και ξέρεις ότι πόσα πρωταθλήματα σερφινγκ speed γίνανε στην Κάρπαθο.
0: Ναι, γιατί βοηθάνε.

0: Η άνεμη, πολύ.
1: Λοιπόν, ευτυχώς, εντάξει, στα παιδινά έχουμε ζέστη. Αν ανέβεις λίγο πιο πάνω στα χωριβάκια, έτσι, των 200-300 μέχρι 500 μέτρα, κοιμάσαι και με κουβέρτα.
0: Πω, τι μας κάνετε τώρα. Χαιρετήματα στην πανέμορφη Κάρπαθο. Θα επιβιώσουμε το καλοκαίρι από τον Λαγόκεφαλο. Εντάξει, ευχαριστούμε. Πω, Κάρπαθος, υπέροχες παραλίες, υπέροχες. Βέβαια, για να πας στην Κάρπαθο είναι λίγο τσιμπημένα τα πράγματα. Ας τα αφήσουμε αυτό στην άκρη. Κάποτε πηγαίναμε, στις καλές εποχές. Γιώργη, πλάκα κάνουμε, εννοείται, έτσι.

0: Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα αρχίσουμε να βάζουμε ταμπέλες παραλίες όπως στα σαγωνιά του Καρχαρία. Απαγορεύεται το κολύμπι. Όταν πάω θάλασσα, γιατί ακόμα δεν έχω πάει, θα σας πω την εμπειρία μου όταν γυρίσω. Διάλειμμα προς το παρόν.
1: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό, μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια, μόνο με 2,29. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Διακοσμήσεις το λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
11: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
12: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
17: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
18: Έχεις δίκιο.
7: Morent ασφαλώς.
8: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
18: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
8: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
18: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
21: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
22: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
23: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
19: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ακούτε στα 107 και 7. Καλό πρωινό Δευτέρα. Ο μήνας έχει 29. Και πάνω που λέγαμε ότι τα πράγματα στον περιφερειακό γίνονται καλύτερα, πάλι φόρτωσε το μέτωπο προς τα δυτικά. Περίπου από τις Σικές και μέχρι την έξοδο πανοράματος είμαστε πάλι μπλοκαρισμένοι.
1: Να μην το δείξεις, να μην μου το πεις.
0: Όποιος φίλος ακροατής, φίλη ακροάτρια, βρίσκεται στο σημείο ή περνάει από το σημείο ή απέναντι, ας μας δώσει λίγο μια εικόνα του τι γίνεται αυτή την ώρα, διότι πάλι έχουμε θέμα. Λίγο πριν τις Σικές ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι την έξοδο του πανοράματος. Προς τα δυτικά, επαναλαμβάνω. 23 10 513 000, 23 11 82 10 50, και στο Viber 69 08 357 800, για ό,τι θέλετε, για καλημέρες. Οι Βούλγαροι και στα δύο ρεύματα είναι μποτιλιαρισμένοι. Βελτιωμένη κατάσταση σε Τσιμισκή και Εγνατία. Οπότε το μυαλό μας και τα μάτια μας είναι στην περιφερειακή από το πρωί ούτως ή άλλως. Μέτωπο προς τα δυτικά. Τώρα, τέλος η τελωνιακή ατέλεια, έτσι. Και τι είναι αυτό τώρα? Ό,τι παραγγέλαμε από Κίνα, θυμάστε εκείνα τα ωραία, τα 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ, 5 ευρώ. Τέλος. Από 1 Ιουλίου, τέλος. Άμα πάρεις 3 αντικείμενα, ο φόρος είναι 3 ευρώ ανά αντικείμενο. Οπότε θα σας έρχεται, αν δεν το έχει βάλει η πλατφόρμα αυτόματα, συν 9 ευρώ. Αν πάρεις δηλαδή 3 πράγματα που έχουν, ξέρω εγώ, 6-7 ευρώ, συν 9 ευρώ είναι ο φόρος. Βέβαια υπάρχουν και πόρτες και παράθυρα. Σε λίγο.

Έτσι λοιπόν, αν κάνετε αγορές κάτω από 150 ευρώ, πέφτει 3 ευρώ ανά κομμάτι. Βεβαίως, μιλήσαμε για παράθυρα. Αυτό θα έλεγα και εγώ, φίλε Γιάννη μου. Βεβαίως, οι Κινέζοι δεν κορόιδα. Μπούφι. Τι κάνανε λοιπόν? Κάνανε αποθήκες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε όταν φέρνει μαζικά προϊόντα από το εξωτερικό σε αποθήκη κράτους μέλους, τα εκτελονίζει ως χονδρική χωρίς τριεύρα. Δεν είναι λιανική. Οπότε τα φέρνει από την Κίνα στις αποθήκες στην Ευρώπη και από εκεί τα πουλάει χωρίς δασμούς. Αυτά είναι κόλπα. Κάνω μια αποθήκη, φέρνω μαζικά προϊόντα και έτσι χονδρική είναι, τα πουλάω από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δασμούς. Απλά τα πράγματα.

Λοιπόν, είχαμε μια φωτιά σε κατάστημα επί της Πρασακά και εξού και τα πυροσβεστικά. Έσπευσαν άμεσα, έχει περιοριστεί η φωτιά. Οπότε καμία ανησυχία, λήξη συναγερμού.

Πάμε στον περιφερειακό. Ο Μάκης μας γράφει στον περιφερειακό: γίνεται η απομάκρυνση του τεράστιου γερανού που σήκωσε τη γέφυρα του πανοράματος. Κινείται, λέει, προς ανατολικά, όλα σε λίγο θα είναι ok. Οπότε όσοι δείτε ένα τεράστιο γερανό επί της περιφερειακής, είναι αυτός που σήκωσε τη γέφυρα του πανοράματος. Ευχαριστούμε πολύ, Μάκη.

Γιώργο, έχεις δίκιο. Τυπικά είναι η γέφυρα της Πηλέας, ναι. Αλλά επειδή στρίβεις για πανόραμα εκεί, να. Τα καταλαβαινόμαστε. Μάκη σίγουρα κινείται ο Γερανός προς τα ανατολικά, γιατί προς τα δυτικά γίνεται ο χαμός. Το μποτιλιάδημα ξεκινάει πλέον από τη Νεάπολη και πίσω και φτάνει μέχρι και την έξοδο του πανοράματος. Σίγουρα πάει προς ανατολικό Γερανός ή πάει προς τα δυτικά και δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Δώστε μας λίγο εικόνα από τον περιφερειακό 23 10 500 13 000 23 82 10 50 και στο Viber 69 08 357 800. Το μέτωπο προς τα δυτικά έχει τελειώσει, παιδιά. Το ρεύμα προς τα δυτικά είναι κλειστό. Να ξέρετε, από την Νεάπολη μέχρι και την πίσω από την Πηλαία. Α, δυτικά πάει, είπα κι εγώ. Αυτό δημιουργεί λοιπόν το πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ, Μάκη, για τη διόρθωση. Άρα κινείται ο Γερανός προς τα δυτικά και δημιουργεί πρόβλημα στην κυκλοφορία, εξού και το μποτιλιάρισμα. Όταν φτάσει στον προορισμό του, θα ανοίξει και ο περιφερειακός.

Σωστός ο Μάκης. Λοιπόν, λέγαμε ότι από 1 Ιουλίου ξεκινάει η φορολόγηση των δεμάτων από την Κίνα. Βέβαια, είπαμε και τα παραθυράκια των εταιριών. Μην ξεχνάτε ότι τέλη Ιουνίου, συγγνώμη, λήγει και η προθεσμία για τους ανελκυστήρες, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων μέχρι 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα, και δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Να υπενθυμίσουμε ότι η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και δωρεάν μέσω της πλατφόρμας Elevator mindved.gov.gr με κωδικούς TaxiNet και αφορά όλους τους ανελκυστήρες ανεξάρτητα από τη χρήση του κτηρίου. Μέχρι τις 30 Ιουνίου, μετά αρχίζουν τα πρόστιμα.

και τώρα θα σας γεμίσω ενέργεια. Πώς? Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη σας περιμένει αγνώστου στρατιώτη 86. Ένας σύγχρονος χώρος όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συνδέονται δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας και κάνει κάθε διαδικασία πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα σημείο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, αγνώστου στρατιώτη 86 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.

0: Έλα, δώστα.
1: Δεν σας κρύβω.
0: Δεν μπορούσα να μην το βάλω.
1: Του Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς. Μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Γιατί αναρωτιόμουν, ως πότε θα αντιστέκομαι. Πόσους χρόνους μου μένει ακόμα.
0: Έλατε.
1: Μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι όλες και όλοι εσείς, συντρόφισσες και συντροφοί, το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας. Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά.
0: Αυτό το πανίσχυρο σύστημα, που μάλλον θα γυρίσει στο Πασόκ. Από την άλλη, ο κύριος Κασελάκης πριν ένα μήνα περίπου, ως πότε παλικάρια Χριστουστά, είχε πει στο Δημήτρη Βενιέρη ότι τι λέτε τώρα, πέρα σοβαρά τώρα. Δεν υπάρχει θέμα, κανένα θέμα.
2: Βρίσκω αυτή τη ρογμή που η ζωή ιωνεί, το χαμένο λατρεύει κορμί.
0: Δεν υπάρχει θέμα.
3: Σε... Τώρα έχω την ερώτηση των όσων εκατομμυρίου. Η φίλη μου και πατριώτησά μου Θεοδόρα Τζάκρη δεν σου κάνει παρέα τελευταία.
4: Τώρα Τζάκρη ήταν κυριολεκτικά απέναντι από το γραφείο μου εδώ πριν από μία ώρα.
3: Μα εδώ είχε γίνει, εδώ γίνεται συζήτηση, θα πάει Πασόκ. Αν και υπάρχει μια τυπική δυσκολία.
4: Εσείς την κάνετε τη συζήτηση αυτή, οι δημοσιογράφοι. Κάντε την.
3: Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
4: Εγώ σας λέω ότι ήταν εδώ πέρα στο γραφείο μου πριν από μία ώρα. Εντάξει, μαζί με το εκτελεστικό γραφείο και συνεδριάσαμε πάρα πολύ καλά και πολύ παραγωγικά. Άρα νομίζω, εγώ σας δίνω στοιχεία, δεν σας δίνω εικασίες.
3: Άρα όλα αυτά τα ρεπορτάζ τα οποία γράφτηκαν, υπόθηκαν, επαφές κλπ. Δεν έχουν βάση.
4: Δημήτρη, εδώ δεν έπρεπε να είχα επιστρέψει στο Μαϊάμι μετά το μπουζουξίδικο. Αυτό δεν έλεγαν. Λοιπόν, νομίζω έχω βαρεθεί να ασχολούμαι με τις εικασίες. Ελάτε ρε παιδιά.
3: Άρα
4: να κάνουμε
3: λίγο έργο. Δεν έχει βάση, μου λες.
4: Ελάτε να κάνουμε έργο. Εντάξει.
0: Βέβαια ο Δημήτρης κάτι ήξερε και τα έλεγε, στον αέρα. Αλλά δεν. Ο Στέφανος δεν. Όχι, δεν. Εντάξει, οκ.
2: Okay. Εικασίες. Μην την ψάχνεις πολύ, όλοι αμαρτωλοί.
0: Πριν ένα μήνα τα λέγα αυτά, στο Δημήτρη το Βενιέρη.
2: Απ' το ίδιο χαρμάνι. Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου.
0: Άντε πάμε για διαφημίσεις. Πάμε για δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου και επιστρέφουμε και τη δεύτερη μας ώρα. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Τάδε Έφη Άρης, κάθε μέρα 11 με 1. Σήμερα η Έφη απουσιάζει, αύριο θα είναι κανονικά μαζί μας.
2: Μικροδείχνεις, βάγκο στα χείλη σου, είμαι μαντήλη.
0: Δελτίων και επιστρέφουμε.
2: Σβή.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Συναγερμό σήμανε πριν από λίγη ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα στην οδό Πρασακάκη. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο και περιόρισαν άμεσα τη φωτιά. Στο σημείο βρίσκεται και η ελληνική αστυνομία, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως την ώρα που ξέσπασε φωτιά το κατάστημα ήταν κλειστό. Η αλήθεια των αριθμών όπως την παρουσιάζει η κυβέρνηση είναι παραπλανητική, δήλωσε σήμερα στον Status FM ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάδας Διονύσης Τεμπονέρας. Ο ίδιος σημείωσε πως ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε από το καλοκαίρι του 23. Ο ίδιος κατηγόρησε Πασόκ και Νέα Αριστερά για το γεγονός ότι δεν ευδοκίμησε μια συνεργασία. Δυστυχώς οι κομματικές ηγεσίες κοίταξαν το κομματικό τους εγώ, την κομματική τους περιχαράκωση, είπε. Σοβαρές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά, καθώς γερανός των εργασιών του flyover φέρεται να κινείται στο σημείο και να δημιουργεί καθυστερήσεις που ξεκινούν από το ύψος με λίγο μετά την Τριανδρία και φτάνουν σχεδόν μέχρι την έξοδο προς Μουδανιών. Άγρια συμπλοκή ξέσπασε χτες το απόγευμα στο Καλοχώρι με αφορμή ένα οδηγικό περιστατικό. Τραυματίστηκε ένας 59χρονος, ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση με γροθιές και κλωτσιές από έναν 40χρονο και έναν 44χρονο. Και οι δύο απευθύνθηκαν μετά το περιστατικό στο νοσοκομείο Αχέπα για τις πρώτες βοήθειες. Ο 59χρονος έκανε μήνυση και συνελήφθησαν αμφότεροι, ωστόσο, ο ένας από αυτούς αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα εν ώψη της νοσηλείας του, ενώ ο δεύτερος οδηγείται στον εισαγγελέα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν υποβάλει έγκληση για το περιστατικό κατά του 59χρονου. Στη διεθνή επικαιρότητα, περισσότεροι από 1.300 είναι οι θάνατοι που αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο θερμικός στόλος από την κεντρική και δυτική Ευρώπη μετατοπίζεται τώρα στα Βαλκάνια, φέρνοντας πολύ ψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν κατά περιοχές και τους 40 βαθμούς. Στη χώρα μας, προβλέπεται πως ο υδράργυρος θα ανέβει στους 37 βαθμούς Κελσίου κατά τόπου σήμερα στα δυτικά. Τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί από τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον έως τώρα απολογισμό. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Υπεράνθρωπες οι προσπάθειες των διασωστών που βρίσκονται αντιμέτωποι με το χρόνο για 5ο 24ωρο. Σχεδόν 200 κτίρια κατέρευσαν, πάνω από 700 υπέστησαν σοβαρές ζημίες και περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έχουν χάσει το σπίτι τους. Σύσκεψη πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης είναι μια συμφωνία κυρίων που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα του νοικοκυριού. Εκπνέει αύριο η προθεσμία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων για τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας προκειμένου να υποβάλουν μηχανογραφικό. Είναι προς συζήτηση για το αν θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, δήλωσε στον Αθήνα Νέο 84 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Συζητάμε αν το νέο σύστημα θα κοιτάει τη βαθμολόγηση των παιδιών τα τρία τελευταία χρόνια του Λυκείου, ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου, ενώ παραδέχτηκε ότι η εικόνα του Λυκείου σήμερα δεν είναι αυτή που θέλουμε για τα παιδιά μας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Αγιώρος.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Έθυρος ο καιρός με λίγες νεφώσεις αυξημένες μετά το μεσημέρι σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στη Βέρεια και του Κιλκής τους 33, στις Σέρες τους 35 και στα Γιάννητσά τους 36 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το στεγνοτήριο ρούχων με περισσότερα στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις ντουλάπες. Τα νέα στεγνοτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το ιδανικό στέγνωμα. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, οι Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
4: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
3: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
4: Η μυθική Ιθάκη.
3: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
4: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
3: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
4: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
3: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
4: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
5: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
6: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
10: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι. Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Έζα Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Έλα και βελτιώνει την κατάσταση στον περιφερειακό.
1: Έτσι, τώρα να έρθεις μπορείς.
2: Όχι.
0: Το πρόβλημα πλέον ξεκινάει από την ανηφόρα του Αγίου Παύλου και πάει μέχρι το πανόραμα. Όχι. Φύγαμε δηλαδή από τα Πεύκα, από την έξοδο της Νεάπολης. Καλά είμαστε, καλά είμαστε, μην γκρινιάζετε. Τι μου γράφετε εδώ, γράφετε για την ερμηνεία της κυρίας Τζάκρη. Καλά δεν τρέπεστε λίγο? Ερμηνεία κυρία Τζάκρη, οσκαρική κιόλας.
3: Δεν μπορεί, δεν μπορεί.
0: Γεια σου Πολυξένη, γεια σου Γιώργη.

0: για τον Αλέξη μίλησε η Λιάνα Κανέλη. Στο ίδιο σπίτι ζούμε. Έχει ενδιαφέρον.
1: Δύο καινούργια κόμματα. Κάποιοι πιστεύουν ότι θα αλλάξουν και το πολιτικό σκηνικό με τον Τσίπρα και την Καριστιανού.
2: Κοίτα, υπάρχουν δύο διαφοροποιήσεις σε αυτά τα κόμματα. Ο Τσίπρας είναι δοκιμασμένος. Δηλαδή έχει την εμπειρία του Τσίπρα, του γλιστρήματος, της συνεργασίας με την ακροδεξιά, τον ταμπλά που πάθανε όλοι οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν ως αριστερό και κυβερνός αριστερά και ξαφνικά τους έρχεται στο κεφάλι ένας καμένος και μένουν ξεροί στον ίδιο Γενάρη.
1: Έχουμε 29 του μήνα.
2: Λίγες μέρες μετά τις εκλογές.
1: Όχι, έχουμε 29 του μήνα και πριν από πόσα χρόνια ήταν το 15, 28 του μήνα κλείσανε οι τράπεζες.
2: Capital Controls είχαμε.
1: Ναι, ήταν η επέτειος.
2: Με κλειστές τράπεζες, με κάτι πεντάρικα που κυνηγάγανε, με κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αυτός είναι δοκιμασμένος. Πώς μπορεί να πουλήσει και πόσο θα πουλήσει την ανανέωση. Μένα μου θυμίζει κάτι χάπια για την κλιμακτήριο.
1: Τι εννοείς?
2: Αλήθεια.
1: Τι εννοείς χάπια έτσι?
2: Αυτά που παρατείνουν λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ ότι...
3: Μειώνουν τις επιπτώσεις.
2: Ναι, και μειώνουν τα συμπτώματα. Που ισχύει και για άντρες και για γυναίκες, κυρίως όμως για γυναίκες. Αλλά στα αλήθεια μου θυμίζει.
1: Δεν φαίνεται κάτι καινούριο
2: όμως? Μια κλιμακτηριακή προσέγγιση.
1: Δεν...
2: Άκουσε τώρα. Να τραγουδάει το σύνολο του ελληνικού λαού, ο πενηντάρης είναι ο νέος της εποχής. Άμα πάμε να το πούμε τώρα έξω, μας πάρουν με τις ντομάτες.
1: Όχι, το λέω με την έννοια. Το πρώτο δείγμα γραφής ήταν ότι έκανε μια παρουσίαση, ας πούμε, το κόμμα του και του τομείς του και δεν έχει κομματικά στελέχη. Έχει στελέχη της αγοράς και της κοινωνίας.
2: Καλέφτησε όπως πετά στη μύγα από το γιαούρτι ή το γάλα τους συνεργάτες με τους οποίους κυβέρνησε. Τους πέταξε έτσι, πώς κάνει τινγκ τη μύγα. Αυτό είναι ανανέωση, θα τρελαθώ δηλαδή.
3: Και για την κυρία Καριστιανού, γιατί έτσι...
2: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Η κυρία Καριστιανού από την άλλη πλευρά παίζει ένα αντισυστημικό προφίλ. Ατομικό όμως. Mm-hmm. Είναι ατομικό αντισυστημικό προφίλ. Είναι μια χαρογαμένη μάνα. Τη σέβεσαι και μόνο για αυτό που έχει περάσει. Και δυστυχώς ο τόπος μας είναι γεμάτος χαρογαμένες μάνες από... διαφορετικές αιτίες.
1: Έτσι.
2: Εδώ είχαμε και τη μαζικότητα και την πολιτική και διοικητική.
0: Πέταξε, λέει, τους συνεργάτες του που κυβέρνησαν μαζί σαν τη μύγα από το γιαούρτι και το γάλα. Έχει δίκιο, για να είμαστε ξεκάθαροι. Έχει απόλυτο δίκιο. Δοκιμασμένος, τον είδαμε, τον δοκιμάσαμε. Τύπης αριστερός κυβέρνησε, συγκυβέρνησε μάλλον με ψηλοάκρα δεξιά. Άλλα έλεγε παρά πέντε, άλλα έλεγε και πέντε. Άλλα έκανε παρά ένα, άλλα έκανε και ένα. Ρατήσα. Κι όμως, δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις.

Γεια σου Αντρίκο, καλό δρόμο. Καρντάσι. Λοιπόν, να σας πω τώρα για όσους είστε του τεχνικού τομέα ότι η τεχνοεκδοτική T-Press είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για τους περισσότερους τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους της χώρας. Αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της στην Ελλάδα με πάνω από 185.000 εγγεγραμμένους επαγγελματίες, καθώς από την ίδρυσή της το 1991 είναι προσιλωμένη στην υποστήριξη του τεχνικού κόσμου της χώρας. Με 9 τεχνικά περιοδικά, 6 διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, Web TV και newsletters, η τεχνοεκδοτική T-Press αποτελεί αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης φυσικά για όλο τον τεχνικό κόσμο της χώρας, προωθώντας την καινοτομία και συνδιαμορφώνοντας το μέλλον των τεχνικών και επαγγελματικών κλάδων.

0: σε νοιάζει.
1: Σιγά σιγά στρώνει, Φίλιππε, σιγά σιγά στρώνει.
0: Ας τους λίγο να χαρούν.
1: Τον περιφερειακό λέω. Έχει σημεία που ταλαιπωρείται, ειδικά είναι φορά του Αγίου Παύλου, είναι πολύ κουραστική. Αλλά σιγά σιγά αρχίζει και στρώνει το πράγμα, αν δεν γίνει κάτι.

Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική και έκανε μπάνιο στους καβουρότρυπες, παιδιά. Μοναδικές ομορφιάς οι καβουρότρυπες. Και επειδή όλος βαριέται να ανέβει πάνω να πάει στους κάδους στα σκουπίδια, βρήκαν ένα δέντρο και το κάνανε το δέντρο χωματερή. Εκατοντάδες σακούλες, τις καβουρότρυπες, έτσι, μέσα στο δάσος τώρα. Για τίποτα δεν είμαστε. Για τίποτα απολύτως δεν είμαστε, να ξέρετε. Και επειδή έχω ιδιαίτερη ευαισθησία για εκείνα τα μέρη, γιατί τα περπάτησα από πολύ μικρός, από μηνών, όταν βλέπω να μην σέβονται τόσο πανέμορφες περιοχές, βγαίνω από τα ρούχα μου. Σακούλες, εκατοντάδες σακούλες μέσα στο δάσος, γιατί κάποιος πέταξε μία και νομίζει ότι εκείνη είναι χωματερή. Για να μην πας 35 μέτρα πιο πάνω να τα πετάξεις στους κάδους που έχει ο Δήμος Σιθωνίας. Συγχαρητήρια.

Παιδιά, ξέρω ότι σε όλη τη Χαλκιδική τέτοια γίνονται. Από την Καλλικράτεια μέχρι όπου μπορεί να φανταστεί κανείς. Ό,τι να είναι, σκουπιδότοπος όλα τα μέρη της Χαλκιδικής. Και το πρώτο και το δεύτερο πόδι. Τα ξέρω, τα ξέρω. Γιατί μου λέτε πάρα πολλά μέρη που συμβαίνει το ίδιο. Εμείς δεν σεβόμαστε τίποτα.

Άσε Λευτέρη, μη με συγχύζεις τώρα. Για να σου δώσω πίσω αυτά που σου χρωστά. Έτσι, μια βόλτα να κάνουμε στη Χαλκιδική. Μια βόλτα. Συνήκωθούμε το πρωί, να κάνουμε μια γύρα το πρώτο πόδι, να πάμε στο δεύτερο. Χωματέρι. Όπου να είναι πετάμε. Δεξιά, αριστερά, μπουκάλια μέσα στο δεύτερο πόδι, στο δάσος. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, να ρίξουμε λίγο την πίεση και επιστρέφουμε για τις τελευταίες στροφές της εκπομπής.

0: Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάδυση εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση, τι μου λες.
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Keep Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Χαρισμένο.
1: Με φως να ντυθεί.
0: Έλα, ανοίξτε τα ραδιόφωνα, ανοίξτε την ένταση.

0: Τρομερή εκτέλεση, το λατρεύω.
1: Απολαύστε φυσικά όργανα πριν εξαφανιστούν όλα από την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Σωστό. Γιατί μας ήρθες εσύ?
1: Ήρθε γιατί μου ήρθε ένα δελτίο τύπου πριν από λίγα λεπτά.
0: Ναι.
1: Μια ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.
0: Υπάρχει ακόμα?
1: Ναι ρε παιδί μου, κοίτα να δεις, υπάρχει ακόμα η Νέα Αριστερά.
0: Ναι.
1: Ο επικεφαλής λοιπόν της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης και οι βουλευτές του κόμματος Πέτη Πέρκα και Θοδωρής Δρίτσας πήγαν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να καταθέσουν μήνυση κατά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου.
0: Τι έκανε?
1: Τη μήνυση υπογράφουν επίσης η Σία Αναγνωστοπούλου και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, επίσης βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Αν και αυτή πλέον δεν είναι κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Τέλος πάντων.
1: Η μήνυση αφορά το αδίκημα της υποκίνησης βίας με βάση τα όσα ορίζει ο αντιρατσιστικός νόμος και έχει γίνει για κάποιες δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στις 10 Ιουνίου. Είναι εκείνη η διαβόητη δήλωση «Τη βουλιάζεσαι, δεν τη βουλιάζεσαι» στη βάρκα που είχε πει στο Open. Πρόκειται για τις βάρκες που μεταφέρουν μετανάστες και πρόσφυγες στο Αιγαίο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς, στη συνέχεια της συζήτησης λέει επανέλαβε τη συγκεκριμένη προτροπή, επιδεικνύοντας μάλιστα διαφορία για το παράνομο μιας τέτοιας πράξης. Με βάση το σκεπτικό της μήνυσης, ο κύριος Βελόπουλος προέτρεψε τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, αλλά και κάθε ιδιώτη να προβούν σε πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, βήθηση βάρκας ή την πρόκληση ναυαγίου με βέβαιο αποτέλεσμα τον θάνατο προσώπων, κατά προσώπων με μόνο κριτήριο τη φυλή και την εθνική τους καταγωγή, ή το γεγονός ότι είναι πολίτες τρίτων χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεδομένου ότι, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ότι δεν ανακάλεσε. Η Νέα Αριστερά σήμερα προχώρησε σε σχετική μήνυση.
0: Μπράβο στη Νέα Αριστερά που δίνει ψήφους στον Κυριάκο Βελόπουλο. Μπράβο, παιδιά.

Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 29. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος, τεράστιος Γιάννης Πουλόπουλος. Το 1941. Έφυγε από τη ζωή 23 Αυγούστου του 2020.

από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες, σφράγισε με τις ερμηνείες του, κυρίως το νέο κύμα. Μίμη Πλέσα, Λευτέρη Παπαδόπουλο, τι να πρωτοπούμε. Στην Καρδαμίλη της Μεσσηνιακής Μάνης γεννήθηκε. Οι γονείς του Μεσσίνη, στο Μεταξουργείο μεγάλωσε και στο Περιστέρι.

0: Σημαντικό ρόλο στην αναγνώρισή του έπαιξε ο Μίκης Θοδωράκης όταν η Κολούμπια αποφάσισε να κάνει ξεσκαρτάρισμα των καλλιτεχνών που είχε. Μίκης Θοδωράκης, Απόστολος Καλδάρας, Βασίλη Τσάνης και Γιάννης Παπαγιάννου η Επιτροπή.
1: Πιο καλά στα κύματα.
0: Και ο Μίκης είπε: εγώ αυτόν θα τον κάνω τραγουδιστή.

Λοιπόν, την Τρίτη ξημερώματα περίπου στις 3 η ώρα θα έχουμε την Πανσέλινο της Φράουλας. Η σελήνη θα βρεθεί ακριβώς απέναντι από τον ήλιο. Η Πανσέλινο της Φράουλας είναι η πιο δημοφιλής και πολυφωτογραφισμένες, καθώς πέφτει με την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου. Η ονομασία της προέρχεται από τις αυτόχθονες φυλές της Βόρειας Αμερικής, οι οποίες χρησιμοποιούσαν τις φάσεις της σελήνης για να καταγράφουν την εναλλαγή των εποχών και τις γεωργικές δραστηριότητες. Σε πολλές φυλές, ο Ιούνιος φυσικά ήταν ο μήνας κατά τον οποίο ξεκινούσε η συγκομιδή των άγριων φραουλών. Έτσι, ο μήνας λέγεται και η Πανσέλινος Φράουλας.

Και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στις αθλητικές μας ειδήσεις. Έχουμε Μουντιάλ, έχουμε Στίβο, έχουμε μπάσκετ, έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε πραγματάκια.

Μίλτος Τεντόγλου, Street Log Jump 2026 στον Πειραιά. Πρώτη θέση, 8.39, και είπε ότι πιστεύει ότι μπορεί να κατακτήσει το πανευρωπαϊκό. Εντάξει, το ότι το πιστεύει, εμείς είμαστε σίγουροι. Αν όλα πάνε καλά. Πρώτος λοιπόν, άφησε πίσω του δύο παγκόσμιους πρωταθλητές. Diamond Παρισιού, Μανόλο σε πολύ δύσκολες συνθήκες στο Παρίσι, με πολύ ζέστη, καύσωνα δηλαδή, τι πολύ ζέστη. Τρίτη θέση. Συνεχίζει τις ψηλές πτήσεις. Δεν ήταν βέβαια και ιδανικές συνθήκες εκεί να αγωνιστείς. Πάμε στο ποδόσφαιρο και στον ΠΑΟΚ. Ολλανδία ο ΠΑΟΚ. Για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, ενώ ο Δικέφαλος ανέβασε την προσφορά του για το Γιαννούλη και περιμένει την απάντηση της ομάδας. 3,5 εκατομμύρια ευρώ πλέον δίνει ο Δικέφαλος για το Γιαννούλη. Στον Άρη, Κότσα Αντετοκούμπο ανακοινώνεται από τον Άρη και αναμένουν την απόφαση η κίτρινη του Θανάση, ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Ενώ όπως όλα δείχνουν, το πλάνο του Άρη δείχνει ότι η ομάδα θα πορευτεί με 8 Έλληνες και 7 ξένους.

Και πάμε στο Μουντιάλ. Φάση των 32, ξεκίνημα εχθές. Νότια Αφρική, Καναδάς 0-1 στις καθυστερήσεις το 92. Και είναι η πρώτη ομάδα, ο Καναδάς περνάει στους 16. Σήμερα στις 8 έχουμε Βραζιλία, Ιαπωνία. Στις 11.30 το βράδυ Γερμανία, Παραγουάη. Πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό. Ενώ τα ξημερώματα στις 4, Ολλανδία, Μαρόκο. Τώρα η Νότια Κορέα αποκλείστηκε, αλλά τα παρατράγουδα για τον προπονητή συνεχίζονται. Θα γίνει έλεγχος, λέει, από το κράτος για τις συνθήκες στις οποίες αποκλείστηκε η ομάδα. Υπάρχουν καταγγελίες για κογενοκρατία κτλ. Μάλιστα, τον προπονητή λέει ότι του επιτρέπουν να μπει σε σούπερ μάρκετ και γυμναστήρια. Τρελά πράγματα δηλαδή στην Νότια Κορέα.

Προετοιμασία και της Εθνικής για να κλείσουμε με μπάσκετ. Μουντο, για το Μουντο μπάσκετ. Πρεμιέρα 2 Ιουλίου. Ελλάδα-Ρουμανία. Για τα προκριματικά του Μουντο μπάσκετ. Αυτά και με τα αθλητικά μας. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε το καλύτερο κοτόπουλο της αγοράς. Από τα κοτόπουλα Εμίλιο στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 74. Κοτόπουλα σούβλας, κοτόπουλα σχάρας, με την υπογραφή Πίνδος. Από το 1991, τα καλύτερα κοτόπουλα της αγοράς, τα πιο νόστιμα κοτόπουλα, κοτόπουλα Εμίλιος. Πάτε στην Νεάπολη, αν δεν μπορείτε να πάτε, τηλεφωνείτε στο 2310-626-456. Διάλειμμα, δελτίο και επιστρέφουμε με Διογέννη Δασκάλου. Αύριο στις 11 μας παρέα με την επαφή του. Αμέσως με το Διογέννη μαγκαζίνο από τα παραπολιτικά, σε λίγο θα τον υποδεχτείτε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό, μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια, μόνο με 2,29. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
8: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
7: Οι φημισμένες παραλίες της Ακίνθου.
8: Η μυθική Ιθάκη.
7: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
8: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
7: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρεις ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
8: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
7: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
8: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
9: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
10: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
9: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
11: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
12: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
13: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης, όπου είχαμε νωρίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία. Αυτή την ώρα οι καθυστερήσεις εντοπίζονται ανάμεσα στους κόμβους στα Κωνσταντινοπολίτικα και στην Τριανδρία. Η αλήθεια των αριθμών όπως την παρουσιάζει η κυβέρνηση είναι παραπλανητική, δήλωσε σήμερα στον Status FM ο τομέαρχης εργασίας της Ελλάς Διονύσης Τεμπονέρας. Ο ίδιος σημείωσε πως ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε από το καλοκαίρι του 23, ενώ εξαπέλυσε αιχμές εναντίον του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς για το γεγονός ότι δεν ευδοκίμησε μια συνεργασία των κομμάτων του προοδευτικού χώρου. Δυστυχώς οι κομματικές ηγεσίες κοίταξαν το κομματικό τους εγώ, την κομματική περιχαράκωση, είπε. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών βρέθηκαν σήμερα ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης και οι βουλευτές του κόμματος, προκειμένου να καταθέσουν μήνυση κατά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου για υποκίνηση βίας με βάση τα όσα ορίζει ο αντιρατσιστικός νόμος, με αφορμή δηλώσεις του για το ότι πρέπει να βυθίζονται οι βάρκες με μετανάστες. Άγρια συμπλοκή ξέσπασε χτες το απόγευμα στο Καλοχώρι με αφορμή ένα οδηγικό περιστατικό. Από αυτό επιτραυματίστηκε ένας 59χρονος, ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση με γροθιές και κλωτσιές από έναν 40χρονο και έναν 44χρονο. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 σε κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οδό Πρασακάκη. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά. Στο σημείο βρέθηκαν και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, ενώ σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες το κατάστημα ήταν κλειστό και δεν διέτρεξε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή. Σχεδόν αύριο εκπνέει η προθεσμία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων για τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας προκειμένου να υποβάλουν μηχανογραφικό. Είναι προς συζήτηση το αν θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, είπε στον Αθήνα Νέο 84 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Συζητάμε αν το νέο σύστημα θα κοιτάει τη βαθμολόγηση των παιδιών τα τρία τελευταία χρόνια του λυκείου, ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου. Στη διεθνή επικαιρότητα, τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί από τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Υπεράνθρωπες οι προσπάθειες των διασωστών που βρίσκονται αντιμέτωποι με το χρόνο για 5ο 24ωρο. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο θερμικός θόλος από την κεντρική και δυτική Ευρώπη μετατοπίζεται τώρα στα Βαλκάνια, φέρνοντας πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν σε κάποιες περιοχές και τους 40 βαθμούς.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στη Βερέ και το Κιλκίς τους 33, στις Έρες τους 35 και στα Γενιτσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από τα παραβολτικά.
1: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγω με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα. Μπάτσαλου.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Καλημέρα,
6: παιδιά!
7: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
7: Ακριβώς όπως εσύ.
8: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
9: ναι,
8: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
10: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
11: Ένα το οποίο
12: Να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
13: Όλα καλά και όλα ωραία, και η Τζάκρη βγαίνει στην ανεργία.

0: Λες να ξεμείς το ράφι σαν το φάμελο. Εν ανάγκη μπορεί να πάει και στους Pet Shop Boys. Βρε ριχάινε και μπείτε. Παιδιά, σήμερα πατάσετε η ακρίβεια, να τα λέμε όλα, γιατί είναι αυτό που λέμε, έχουνε, βρίσκονται στη σύσκεψη, συσκέφτονται. Όχι σε ένα συγκεκριμένα, αλλά τέλος πάντων αυτοί από μοναχή της κάτι συσκέφτονται. Κατά τα άλλα η ζέστα ζέστα, τελικά πάει και η ντόχα, ζήτω η μπόχα. Αυτά όσον αφορά τη γενικότερη επικαιρότητα. Δηλαδή για να μην λέτε ότι δεν σας λέμε, ότι σιγά τώρα, τι θα λέμε. Μόνο για την κυρία που πήδηξε από το μπαλκόνι και πήγε από κάτω κάποιος μυρακλής, γιατί πιο, όλοι κοιτάνε, όλοι κοιτάνε. Αμάν δεν θα πες, κρίμα είναι η γυναίκα. Κάτι. Βρέθηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος βέβαια δεν μεγάλωσε στην Ελλάδα, γι' αυτό και είχε αυτό το μπρουμ να πάει να τη σώσω. Και τον πήραν και από την έρευνα τη συνέντευξη μετά. Να, ο κύριος από εδώ, καλά που βρέθηκε ο κύριος που είναι Ρωσοπόντιος. Και ο καημένος λέει, ρε παιδιά, Ελληνοπόντιος, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, Ελληνοπόντιος, τι Ρωσοπόντιος. Δηλαδή, μιλάμε, πας να τον κάνεις και ήρωα, τον δίνεις και μια και μετανιώνει για αυτό που έκανε ο άνθρωπος. Τώρα βέβαια θα τα αρχίσουμε αυτά, ότι δεν είναι συμπεριληπτικά, ότι είναι κάποιος ρατσιστικά, ότι ακούγονται έτσι, είναι γιουβέτσι, αλλά βλέπεις τσακ, η αριστερά δεν κάνει τα αυγά της, γιατί το βράδυ συνευρίσκεται ο ένας με τον άλλον. Και λέει, πατήσουμε μια μινεσάρα στο Σαΐτσοτσο, να τον δείξουμε αυτόν. Και μετά λέει ο ένας, μπράβο, μπράβο, καλά έκανες, καλά έκανες, καλά έκανες, αλλά τώρα θα ανεβεί καμιά 3-4-5 μονάδες στο Σαΐτσοτσο και κάτσε το πάει και γύρνα εσύ και η αριστερά μαζί.
1: Ναι, αλλά εμείς θα κάνουμε μήνυση.
0: Μήνυση εμείς κάνουμε για πλάκα. Πώς κάνουμε, ας πούμε, πατάτες για
2: χτί. Τη βουλιάζεις ή τη βουλιάζεις τη βάρκα.
3: Τη βουλιάζεις.
4: Τη βάρκα τη βουλιάζεις.
3: Τη βουλιάζεις εκεί που είναι, στο λιμάνι, πριν φύγει. Πριν μπει ο κόσμος. Παιδιά, εγώ πληρώνω δισεκατομμύρια ευρώ για να έχω σύνορα. Αλλιώς δεν θα πάρω τα όπλα και τα σκάφη. Τα παίρνω για να μην περνάει κανένας.
4: Την τελειώνεις, βραδιάτικα.
1: Πώς
4: τελειώνεις.
1: Όχι με τους ανθρώπους.
3: Τώρα. Όταν... Δεν χρειάζεται αυτονόητα, δεν μπορώ να τα λέω.
4: Δεν είναι αυτονόητα.
1: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
3: Στο πρόγραμμα, μισό λεπτό. Δεν φταίτε εσείς.
1: Α, στη βάρκα πάνε άνθρωποι.
3: Δεν ξέρω αν είναι άνθρωποι, αν δεν είναι άνθρωποι. Εγώ σου είπα, θα ασφαλίζω και
1: τελικά,
3: θα κάνω pushback.
1: Και άλλα δεν είναι πάνω ή όχι.
3: Λέω λοιπόν,
0: θα το ξεκαθαρίζουμε μετά.
3: Αλλά πολλοί δημοσιογράφοι,
0: θα τραβήξει την τάπα από τη βάρκα μας,
3: όπως και πολλοί κόσμος, γιατί νομίζουν ότι το πρόγραμμά μας είναι 20 σελίδες όπως τη Νέα Δημοκρατία, σαφώς και θρηνής για τα θύματα. Δεν με ενδιαφέρει αυτός που έρχεται να μην έρχεται. Δεν θα το επιτρέψω. Εμείς λοιπόν στο πρόγραμμά μας λέμε αυτό που αναφέρουμε με το άρθρο 51 του ΟΗΕ. Δεν υπάρχει συνέπεια νομική. Φυλάω τα σύνορά μου.
5: Δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
3: Δεν με ενδιαφέρουν. Και το λέμε συγκεκριμένα.
0: Αυτά, αδερφέ, είναι για τις χώρες που έχουν σύνορα. Δεν ήξερα ότι η θάλασσα έχει σύνορα. Τσακ, κάτσε εδώ πέρα. Γιατί παίρνει τόσα ποσοστά, δηλαδή, ο Φέρελπης αυτός νέος. Αυτός ο Αρχιμπαρούφας, ο Ζούφιος. Ο Μοναλίζας, ο Κομουναλίζας, όπως τον λένε, τέλος πάντων. Και διότι σου λέει ο άλλος, κυρία μου, τι είναι αυτά που λέτε. Καταρχήν, έχουμε επιδιώξει ποτέ να διεκδικήσουμε τη χαμένη Ατλαντίδα.
1: Δηλαδή, που είναι το ελληνική.
0: Ήτο και θα είναι και για πάντα θα είναι. Όπως σχεδόν η Μακεδονία ήταν και θα είναι. Που δεν,
1: ήτο, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι.
0: Ναι, εντάξει, είναι λίγο αδιευκρίνηση αυτό το διάστημα. Αλλά αργότερα θα ξεκαθαρίσει και αυτό. Όσο αφορά την Κύπρο, τώρα μισή δικιά σας, μισή δικιά μας, για τα γαλάζια. Καλά, τώρα, αυτά είναι. Εντάξει, τώρα μεταξύ γειτόνων. Δηλαδή τώρα.
1: Ας χάσουμε και τη Διονυσιά. Τα ξαναπάρουμε πίσω.
0: Ναι, μπράβο. Τζουράρι. Απέθαντε. Αθάνατε, Ζουράρι. Άρε. Και τον έχω. Εγώ τον κλείνω το Ζουράρι. Ζουράρο, Ζουράρι, Ζουράρι. Ζουράρουμε, Ζουράρετε, Ζουράρουνε, Ζωράκαμαν. Παιδιά, πανέμορφα αυτή η χώρα. Είναι Disneyland. Δεν είναι χώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, βλέπεις τώρα, ας πούμε, ότι όλοι ασχολούνται με τον Τζακροκέφαλο. Πού θα πάει ο Τζακροκέφαλος? Έφυγε από το ένα κόμμα, πάει στο άλλο, θα τον πάρουν Νίκος. Νίκο, Νίκο, πρόσεξε καλά. Αυτή δεν το έχει τίποτα, το έχει, αυτή το έχει για τραμπολίνο τα έχει τα κόμματα. Για πότε βρίσκεται στο ένα, νταντάν, δίνει μία και βρίσκεται στο άλλο, νταντάν, φεύγει από εκεί, βρίσκεται στο άλλο. Τι δεν γράφει τα κόμματα για να μην, για να κάνει γυμναστική, για να χάσει κανένα κιλό γράφεται. Πρόσεξε καλά, μην εκτιθούμε πάλι, φτάσαμε στο αμήν. Γυρίσαμε στο διευχόν. Πρέπει να ξαναπάμε στο διηθόμεν. Δηλαδή πίσω μπρος, δεύτερη, τρίτη θέση. Αλλά από την αρχή σε έκατσε κατά λάθος η θέση. Τη θέση αυτή δεν την κατέκτησες, κατάλαβες. Ενώ άλλος περίμενε σαν του λύκου στη γωνία. Πληρώνονταν και σκέφτονταν. Πληρώνονταν και σκέφτονταν. Και αντέγραφε Το Βούδα του Καραμαλή που και εκείνος μόνο πληρώνονταν, δεν σκέφτονται. Αλλά εσύ λέει, εγώ θα σκέφτομαι κιόλα. Και τώρα έχουμε τρεις φέρελπις. Είναι ένας που είναι ο Ζούφιος, ο Μουναλίνος, ο Κουντολίζος, πώς τον λένε, ο Ζούφιος. Έχουμε τον Σαμαρά που ούτε τάντερα τη δέχονται έμφυγες, λέει, μη Αντώνη, όχι ακόμα, περίμενε Αντώνη, περίμενε, έφυγε και η Τζάκρη, έφυγε η Τζάκρη, με μεταράζει, το ταλάζει όλα, να πούμε. Εκεί που ήταν να τα πω, να πούμε όλα αυτά μέσα Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, θα κρατηθώ και θα βγω Σεπτέμβριο. Ναι, κάτσε, κάτσε Αντώνη, να γυρίσει ο κόσμος από τα μπάνια και ύστερα, θα είναι πιο έτοιμος ο κόσμος να δεχθεί αυτή τη φρέσκια άποψη που φέρνει σε αυτή την αδροσερή αναπνοή.
1: Την άβρα του Αιγαίου.
0: Τη Χόλτς. Ναι, τέλος αυτό το πράγμα, αυτή την παπουδίλα, την καμφορά στη φανέλα που έχει αυτό το πράγμα, το οποίο το θέλει ο κόσμος. Το θέλει. Βλέπεις ότι ανταποκρίνεται σε αυτά. Σφάξτε τους μεταλλάστες, πατήστε τους, βγάλετε τη βάρκα, τη γυρίστε την τούμπα. Κάτσε να καθαρίσει το γλυκό μια. Να τα πάρουν όλοι αυτά απάνω τους, να φταίνουν όλοι οι άλλοι. Και βγαίνεις εσύ σαν Έλληνας να πεις τι λέει αυτός. Τι, ό,τι είπε και Τσίπρας, ότι φταίνει οι άλλοι. Είσαι Σαρδόνια. Είσαι το. Ευτυχώς πίσω από κάθε ικανή γυναίκα δεν κρύβεται κανένας. Όλα τα λέμε όλα, παιδιά, γιατί δεν ξέρω αν θέλετε εκλογές. Θέλετε βρε τώρα, γιατί κοιτάω τηλεόραση του πρωί, τηλεόραση του βράδυ, τηλεόραση του απόγευμα. Βγαίνει ένα σαν του Τζούτσονο μέσα στα λάχαρα, αρχίζει. Μήπως πρέπει η περίπτωση να κάνουμε τώρα, γιατί επιγόμεθα και βουλιάζουμε και βγαίνει ο άλλος. Όχι ακόμα, είπε εδώ και το λόγο του πρωθυπουργού 4 χρόνια, και τα άλλα 4 και... Τι 4 ρε κι άλλα, άμα δεν τα παίρνει να σηκωθεί να φύγει, να έρθει κανένας σαν του Τσίπρα που είναι έξυπνος. Που τα αρπάς αμέσως στον αέρα.
1: Τι τον θα κάνει.
0: Αμέσως δε. Όχι αυτά που θες εσύ, αυτά που συμφέρουν αυτόν. Δεν κοιτάζει αυτός να μαθαίνει πράγματα προς το δικό του συμφέρον. Δεν κάνει χαϊβάνι, προς το δικό του συμφέρον.
1: Καλά εννοείται.
0: Τον λέει ο άλλος, ρε σε τι κάνεις τζάμπα του Παπανδρέου να πούμε. Και περιμένει ο άλλος, δεν θυμάσαι που τους
1: κάνει. Κάνε λίγο και το Βενιζέλο.
0: Ναι, μπράβο, λίγο flexible να είμαστε. Λίγο ευέλικτοι, γιατί μας ακούν και ξένοι όχι μόνο Έλληνες. Δεν τι έκανε, παπά, δεν τους καρατόμησε όλους. Όλους μέσα στο Πασόκ.
1: Ζακ Σιράκ.
0: Ναι.
1: Ούλοφ Πάλμε.
0: Ούλοφ Πάλμε, τι με θυμίζεις τώρα, δηλαδή πραγματικά με θυμίζεις λέξεις όπως είναι το μποϊκοτάζ και το σαμποτάζ. Επίσης την μπάλα που έλεγε ο παπάς μου, δες τώρα τερματοφύλακα θα κάνει ένα μπλονζόν. Έχω να τα ακούσω το μπλονζόν. Δηλαδή από τότε που πήραμε ουίσκι και τρώγαμε μπατόν σαλε. Αυτά λοιπόν και του λέει. Θα κάνεις τον Παπανδρέο, αν το κάνεις γυριστεί αλλιώς, δεν το κάνεις να σε πούν ότι είσαι Παπανδρέο. Πριν μένεις μέσα στο κόμμα τους καθαρίσεις από μέσα. Αυτά τα λένε οι κινήτες, σε τους φας απ' έξω. Θα σκοθείς, θα παραιτηθείς, θα φύγεις, θα κάνεις καινούργιο κόμμα. Λοιπόν, πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ δεν έχουμε να βγάλουμε μέχρι μεθαύριο ένα πινεντάρκο να μοιραστούμε 3 άτομα. Ρε λεφτά υπάρχουν. Ναι, λέει, αλλά δεν είναι δικά μου. Καλά, αυτό είναι το πρόβλημα. Θα έρθει ρε ο Πέτρος ο Κόκαλης, διαλύσει και αυτός του κόσμος, γιατί βγάλει εσύ φυρμάνι ότι τα βάλεις με το κεφάλαιο και όλοι θα συνταχτούν και ο Πέτρος ο Κόκαλης. Αν αυτός δεν τα έχει...
1: Και ο Μαρινάκης.
0: Αν αυτοί δεν τα έχουν με το κεφάλαιο, ποιον... Και λέω, κάτσε, τι με είπατε ρε τώρα. Πραγματικά, τι είναι ο Βελογιώτης, τι είναι ο Μαρινάκης. Απλά θα τους κάνουμε ένα αντιμακιγιάζ, ένα αυτό να πούμε, ένα rebranding και θα βγουν επαναστάτες, ωραιότατοι, σύγχρονοι στο σήμερα. Μάλιστα. Τώρα του πού θα πάει η Τζάκρη.
1: Φαγώθηκε.
0: Όλη η πέλα είναι να σκάσει. Εντάξει, φημολογείται λέει ότι μαζεύκαν από κάτω, από τα γραφεία της Δημοκρατίας, έτσι λέγεται το κόμμα. Του Κασιλάκη και φώναζαν πίδα, μη φοβάσαι, θα σε πιάσουμε. Μη φοβάσαι. Εδώ είμαστε εμείς, θα σε πιάσουμε. Πίδα, ρε σίγουρα έλεγε αυτή. Και με του κατσάκωνο εκείνο του. Ρε πίδα, μη στεναχωριέσαι. Και έτσι λοιπόν σώθηκε η γυναίκα. Σώθηκε από το προηγούμενο κόμμα. Τώρα σε ποιο θα πάει αυτό.
1: Γιατί σώθηκε, άλλα έλεγε όμως.
0: Έλεγε. Είπε και μια κουβέντα όταν ήταν να τη γλιτώσει. Εντάξει.
2: Δεν σας κρύβω. Πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια, γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι. Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα.
0: Σιγά καλή.
2: Μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι όλες και όλοι εσείς, συντρόφισσες και συντροφοί, το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας. Και να που η ζωή το έφερε έτσι. Που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά.
0: Απ' τη Μύδια είναι. Απ' τη Μύδια, απ' την παράσταση ήταν φέρση στην Επίδαυρο. Και τη ζητάνε και φέτος βέβαια. Γιατί σε λέει, να ωραία, μια πόρτα κλείνει, δύο παράθυρα ανοίγουν. Μια καριέρα, ξέρετε, το αρχαίο δράμα πάντα περιμένει ανθρώπους εκφραστικούς. Αυτήν την Κανέλη έχουμε.
1: Κάτσε, πολύ... περίμενε. Πάνε πρώτο στον Κασελάκη. Γιατί ήταν σίγουρος ότι δεν θα φύγει.
0: Καταρχήν ο Κασελάκης, παιδιά, όταν τα λέει αυτά στο στάτους, δεν τα λέει αέρα πάνω.
1: Στο Βενιέρι.
0: Ναι, σε λέει θα πάω στο Δημήτρη. Μην εκτεθώ. Το ναι. Τσεκάρει. Λέει να δω το χνότο της Δημήτρη. Ακόμα μυρίζει στην αίθουσα. Δεν την είχαμε, σε λέω. Δεν με εμπιστεύσει.
6: Σε... Τώρα έχω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Η φίλη μου και πατριώτησά μου Θεοδόρα Τζάκρη δεν σου κάνει παρέα τελευταία.
7: Τώρα Τζάκρη ήταν κυριολεκτικά απέναντι από το γραφείο μου εδώ πριν από μία ώρα.
0: Μυρίζει γνώτο.
6: Μα εδώ, είχε γίνει, εδώ γίνεται συζήτηση, θα πάει Πασόκ. Αν και υπάρχει μια τυπική δυσκολία.
7: Εσείς την κάνετε τη συζήτηση αυτή, οι δημοσιογράφοι. Κάντε την.
6: Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
7: Εγώ σας λέω ότι ήταν εδώ πέρα στο γραφείο μου πριν από μία ώρα. Εντάξει, μαζί με το εκτελεστικό γραφείο και συνεδριάσαμε πάρα πολύ καλά και πολύ παραγωγικά. Άρα νομίζω, εγώ σας δίνω στοιχεία, δεν σας δίνω εικασίες.
6: Άρα όλα αυτά τα ρεπορτάζ τα οποία γράφτηκαν, υπόθηκαν, επαφές και λοιπά,
7: αλλά...
6: δεν έχουν
7: επιμένει. Δεν έπρεπε να είχα επιστρέψει στο Μαϊάμι μετά το μπουζουξίδικο. Αυτό δεν έλεγαν. Λοιπόν, νομίζω έχω βαρεθεί να ασχολούμαι με τις εικασίες. Ελάτε ρε παιδιά.
6: Άρα
7: να κάνουμε
6: έχει,
7: λίγο έργο.
6: Δεν έχει βάση, μου λες.
7: Ελάτε να κάνουμε έργο. Εντάξει, τι βάση είναι εκεί. Η γυναίκα ήταν εδώ. Λέει, συγγνώμη τώρα. Είναι πράγματα. Εγώ είχα πει και στον Κουσουλό στην τηλεόραση. Είναι μπούρδες αυτά πριν από δύο και εβδομάδες. Λοιπόν, όλοι θα βγάλουν κάτι. Μία Γιώτα Πούλου θα πάει στο Πασό και άλλη Ραλία Χριστίδου θα πάει στη ζωή του Σεντοπούλου.
0: Συγκοφαντή!
7: Παιδιά, ακούστε, δεν πρόκειται να με τελειώσετε. Όσο και να προσπαθήσετε. Όχι εσύ προσωπικά.
6: Ο τελευταίος, άκουσα,
7: επειδή
6: γνωριζόμαστε.
7: Υπάρχουν πάρα πολλοί Δημήτρη που θέλουν να με τελειώσουν. Άλλο. Γιατί εγώ
6: επειδή γνωριζόμαστε.
7: Επειδή
6: γνωριζόμαστε. Από το συνάφη μου θα είμαι ο τελευταίος ενδεχομένως που θα ήθελα να σε τελειώσει, έτσι. Το ξέρεις. Οπότε δεν αφορά σε εμένα αυτό που λες. Απλά.
7: Συμφωνώ απόλυτα, το λέω δημόσια.
6: Απλά είμαι πολύ καχύποπτος κι εγώ, όπως όλοι μας, με όλες αυτές τις μεταγραφές, Στέφανε. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχουν μία σειρά στελεχών και προβλημένων στελεχών με προϋπηρεσία εισαγωγικά, με ιστορία στην πολιτική, οι οποίοι ψάχνουν ομπρέλα να πάνε να κρυφτούν από κάτω για να βολευτούν. Ο κόσμος είναι καχύποπτος.
7: Η εποχή της καρέκλας νομίζω σιγά σιγά τελειώνει, με την έννοια ότι όντως είναι πιο ψαγμένος ο κόσμος, ξέρει τι πάει να πει. Δηλαδή τώρα ειλικρινά, αυτοί που έφυγαν όταν έγινα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιπολίτευσης και έφυγαν με την αφορμή του μεσιανισμού του αρχηγοκεντρικού κόμματος και δεν συνεδριάζουν τα όργανα, που μια χαρά συνεδριάζαν, και τώρα παρακαλάνε τον Τσίπρα να πάνε στο κόμμα του για την καρέκλα, έχοντας ξεχάσει όλα αυτά. Ούτε καν λένε για αριστερά πλέον. Δεν τους νοιάζει. Θέλουν να υπάρχει προοδευτικός πόλος. Δηλαδή υποκρισία, αρέσει. Φουλ υποκρισία. Είναι υποκριτές. Λοιπόν, εγώ θέλω αυτούς ο κόσμος να τους στείλει σπίτι τους. Όλους υποκριτές. Είτε είναι αριστερόστροφοι είτε είναι δεξιόστροφοι.
0: Κύριε Κασελάκη, μου τι έλεγε ότι είσαι αριστερός. Δεν ξέρω, τα ξέχασες αυτά. Τότε που είχε τις μπαρκούρες στα σχολεία και μας είχε γιομίσει την παραμύθα και μετά βγήκε και είπε ότι α, κεντρός! Είμαι ακροαριστεροδεξιοκεντρός, χρόνια τώρα έτσι γεννήθηκα και δεν μεταλλάσσομαι και δεν παίρνω πίσω τι, ό,τι. Ό,τι και ό,τι, τέλος πάντων, παιδιά, θα τα βρούμε στο τέλος, κάποιοι κάπου θα βγείτε, χαϊβάνια υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, ακόμα μετράει τα ζώα ο Μητσοτάκης, που πρέπει να ξέρουμε πόσα ζώα είμαστε σε αυτή τη χώρα. Είναι λίγο αργός στα μαθηματικά, δεν τον φτάνουν 6 χρόνια, θέλει 8, 10, αλλά άμα τα μετρήσει μια, άμα τα μετά. Πού σε πουνάκι, πού σε τρώει, δηλαδή δεν το συζητάμε.
1: Δεν πειράζει, έχουμε Τσίπρα τώρα.
0: Έχουμε Τσίπρα, δόξα του Θεώ, γιατί να σου πω κάτι. Η χειρότερη εναλλακτική είναι να μην έχεις εναλλακτική.
1: Ναι.
0: Μπορείς, κατευθείαν από εδώ τα έχω, από εκεί τα έχω, θα τα πάρω και από τον Τσίπρα. Πού θα με πάει να πω.
1: Καλά τώρα, εσύ, μανούλα είσαι.
0: Κεφαλοκλείδωμα ρε να τον κάνω, ρε, άσε ρε.
1: Κάτι έλεγες για την Κανέλη, τι έλεγες.
0: Έλεγα για την Κανέλη, ότι δεν ακούτε τους γνησίους κομμουνιστάς. Και σε αυτό υστερείτε και σας μπερδεύουν μετά οι σουξουμούξου μανταλάκια, να πούμε.
1: Οι ποιοι?
0: Οι σουξουμούξου μανταλάκια.
1: Και τα λαβέρι.
0: Είναι ειδική φυλή. Πώς είναι η Μιλάντα Κουκουέ και η Κουκουέ Μιλάντα. Έτσι είναι η σουξουμούξου μανταλάκια Κουκουέ.
1: Να ακούσουμε το Νταλαβέρι.
0: Το διακύβευμα.
8: Με τα δύο καινούργια κόμματα, κάποιοι πιστεύουν ότι θα αλλάξουν και το πολιτικό σκηνικό με τον Τσίπρα και την Καριστιανού.
9: Κοίτα, υπάρχουν δύο διαφοροποιήσεις σε αυτά τα κόμματα. Ο Τσίπρας είναι δοκιμασμένος. Δηλαδή έχει την εμπειρία.
0: Δεν του λες και καλό.
9: Του Τσίπρα. Του γλιστρήματος, της συνεργασίας με την ακροδεξιά. Τον ταμπλά που πάθανε όλοι οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν ως αριστερό και κυβερνός αριστερά και ξαφνικά τους έρχεται στο κεφάλι ένας καμένος και μένουν ξεροί στον ίδιο Γενάρη.
8: Άρα έχουμε 29 του μήνα.
9: Λίγες μέρες μετά τις εκλογές.
8: Όχι, έχουμε 29 του μήνα και πριν από πόσα χρόνια ήταν το 15,
0: οι τράπεζες.
8: 28 του μήνα κλείσανε οι τράπεζες.
9: Capital controls είχαν.
8: Ναι, ήταν η επέτειος.
9: Με κλειστές τράπεζες, με κάτι πεντάρικα που κυνηγάγανε, με κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αυτός είναι δοκιμασμένος. Πώς μπορεί να πουλήσει και πώς θα τα πουλήσει την
0: μπορεί
9: ανανέωση.
0: Μπορεί να μας άρεσε.
9: Μένα μου θυμίζει κάτι χάπια για την κλιμακτήριο.
8: Τι εννοείς.
9: Αλήθεια.
8: Τι εννοείς χάπια έτσι.
9: Αυτά που παρατείνουν λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ ότι...
10: Μειώνουν τις επιπτώσεις.
9: Ναι, και μειώνουν τα συμπτώματα. Που ισχύει και για άντρες και για γυναίκες.
0: Κασλάτι τον είπε.
9: Αλλά στα αλήθεια μου
0: για Αλτσχάιμερ θέλουμε.
9: Μια κλιμακτηριακή προσέγγιση. Δεν... Άξε τώρα. Να τραγουδάει το σύνολο του ελληνικού λαού, ο πενηντάρης είναι ο νέος της εποχής. Άμα πάμε να το πούμε τώρα έξω, μας πάρουν με τις ντομάτες.
8: Όχι, το λέω με την έννοια.
0: Και τότε που το έλεγε ο Ζαμπέτας για ντομάτες.
8: Ήταν ότι έκανε μια παρουσίαση, ας πούμε, το κόμμα του και τους τομείς του και δεν έχει κομματικά στελέχη. Έχει στελέχη της αγοράς και της κοινωνίας.
9: Καλέφτησε όπως πετά στη μύγα από το γιαούρτι ή το γάλα τους συνεργάτες με τους οποίους κυβέρνησε. Τους πέταξε έτσι, πώς κάνει τίνγκ τη μύγα. Αυτό είναι ένα νέο, θα τρελαθώ δηλαδή.
10: Και για την κυρία Καριστιανού, γιατί...
0: Εσύ πάλι μη χάες το συμπλήρωμα να πούμε. Τώρα δηλαδή, εσύ τι έπρεπε να πεις για την κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού είναι Γνήσιος Ανδρέας Παπανδρέου. Τώρα θα τους καθαρίσω.
9: Αυτό είναι ένα κομμάτι. Η κυρία Καριστιανού από την άλλη πλευρά παίζει ένα αντισυστημικό προφίλ. Ατομικό όμως.
0: Σαν την πίτσα.
9: Είναι ατομικό αντισυστημικό προφίλ. Είναι μια χαρογαμένη μάνα. Τη σέβεσαι και μόνο για αυτό που έχει περάσει.
0: Το είπαμε αυτό.
9: Και δυστυχώς ο τόπος μας είναι γεμάτος χαροκαμένες μάνες από
0: διαφορετικές
9: αιτίες. Εδώ είχαμε και τη μαζικότητα και την πολιτική και διοικητική ευθύνη ενός τραγικού δυστυχήματος. Τελεία. Παρακάτω.
0: Δεν λες εγκλήματος όμως.
9: Τι θα συζητήσει συστημικά με την κυρία Καριστιανού. Τις τιμές τις βρεφικές, των βρεφικών τροφών.
8: Όχι, η κυρία Καριστιανού
9: θα συζητήσουμε τα ελληνοτουρκικά. Όχι.
8: Στη δικαιοσύνη.
9: Δεν το πάει έξω από το ΝΑΤΟ. Δεν το πάει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το πάει έξω από κάθε καπιταλιστική ρύθμιση. Δεν το πάει πουθενά.
8: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο τώρα.
9: Δεν το πάει πουθενά.
8: Πού
9: είναι το αντισυστημικό και το καινούριο.
8: Το αντισυστημικό είναι ότι μιλάει για δικαιοσύνη στην Ελλάδα.
9: Τελεμάρκετινγκ και αυτό.
0: Γιατί?
9: Με αλγόριθμο.
0: Γιατί?
9: Δηλαδή,
8: μιλάει για αξιοκρατία, μιλάει ας πούμε ότι αυτά που έχει ζήσει αυτή με τους δικαστές και τους δικηγόρους στη δίκη των Ντεμπών φαίνεται από κάτω ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν κανονικά. Δηλαδή το πάει περισσότερο.
9: Δηλαδή υπάρχει αξιοκρατία αυτή τη στιγμή.

0: είμαστε μεταξύ μας.
1: Γιατί πρώτη
0: φορά. Δεν μπορείς να παρουσιάζεις μονίμως το ψάρι για κρέας.
1: Γίνεται. Γίνεται. Εγώ έχω πάει στο όρος πολλές φορές. Το έχω κάνει αρκετές φορές αυτό. Δηλαδή, πραγματικά έτσι μιλάω. Αν θες, μπορείς να γίνεις καλός. Καλός! Πολύ καλός. Και με το ψάρι και με το κρέας. Αυτά, παιδιά, είναι τα τριχούμενα που λέμε. Πώς λέμε, τα απόνερα. Αυτά τα οποία δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι και απείραχτα. Έχω και μια Λατινοπούλου που σε έστειλα, η οποία ξυσπαθώς deep λέει κομμουνιστή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο υπερπέραν αυτό που έλεγε, δηλαδή που να το πάμε υπερπρώτη. Και όμως γίνεται, κύριε Άδωνη, να το πάμε και υπερπρώτη.
2: Συγγνώμη, τι είπε?
1: Ότι είναι κομμουνιστής ο Κυριάκος.
2: Δεν είναι.
1: Το έχει πει πολλές φορές βέβαια. Βέβαια, αυτός δεν έκλεισε τις εκκλησίες τότε με τον COVID. Αυτός δεν δίνει τα επιδόματα.
2: Αυτό δεν είναι. Κουπόνια.
1: Ναι. Ίδιο σου Ινβέρ Χότζα.
3: Πρόεδρο τη Φωνή Λογική και Ευρωβουλευτή πλέον, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου.
4: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
5: Αυτό το οποίο θαυμάζω, για παράδειγμα, στην Ουγγαρία, είναι το γεγονός ότι έχει μηδέν λαθρομετανάστες. Μηδέν.
6: Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ακούμε.
3: Εσεί στην Ελλάδα θέλετε να κυβερνήσει και το αριστερά.
5: Όχι, φυσικά. Μα κυβερνάει η κεντροαριστερά. Τι ήταν αυτό που μου είπατε τώρα.
7: Τι είπατε.
5: Η κεντροαριστερά κυβερνάει στην Ελλάδα.
8: Τι.
5: Τι έχουμε τώρα, θα τρελαθούμε. Να ξεχάσουμε τις ιδεολογίες.
3: Και...
5: Όχι.
3: Μεγάλο ανέκδοτο.
5: Κεντροαριστερός είναι ξεκάθαρα.
3: Μητσοτάκης.
9: Παναγία μας, κοντός.
3: Από πού προκύπτει αυτό τώρα?
10: Προσβόλα, επική προσβόλα.
3: Δηλαδή ο κύριος Βολίδης είναι κεντροαριστερός.
5: Ο κύριος Βολίδης.
3: Ο κύριος Γεωργιάδης είναι κεντροαριστερός.
5: Ο κύριος Κολοτόπουλος.
3: Η κυρία Βούλτευση.
11: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε.
3: Η κυρία Βούλτευση είναι κεντροαριστερή.
5: Γεωργιάδης έχουν κάνει μια ξεκάθαρη αλλαγή και κολοτόπουλο.
3: Και αυτή η μετάλλαξη.
5: Πράγματα τώρα διανόητα. Συγγνώμη, δεν το βλέπω. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν έλεγε πριν κάποια χρόνια ότι είναι κατά των γάμων και των.
12: Ναι.
5: Όχι απλά άλλαξαν, μεταλλάχθηκαν, δεν τους αναγνωρίζουν
1: ήδη. Το μετάνιωσε, ρε παιδί.
2: Τακ.
1: Παιδιά, λίγο να συμμαζευτούμε, γιατί χύθηκαν τα μυαλά μας μέσα από τα αυτιά μας, δηλαδή εντελώς. Και έχει αυτό το πράγμα που σήμερα κοιτάνε πώς θα κάνουν και τι θα κάνουν και με την ακρίβεια. Θα σου το πω απλά. Όσο θα αγοράζουμε αυτά που πουλάνε ακριβά, τόσο θα παραμένουν ακριβά. Αυτό. Πάντα φταίει ο άλλος όμως. Καμιά φορά και όχι. Τον βλέπουμε και σαν μεσσία.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlavelmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
12: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
13: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον Στάτους.
14: Τάκης.
15: Καμάλ.
14: Τάκης. Τάκης.
15: Καμάλ.
14: Τάκης. Τάκης.
15: Και ξέρεις για ένα πράγμα που είμαι πολύ χαρούμενος ποιο είναι. Επειδή κάνω πρόβες τώρα στις αίρες και πηγαίνω στο Τιμπεθέ, γιατί ανεβάζουμε αριστοφάνη και έχουμε όλο αυτό το λόλαμπάι, ξέρεις, νεφέλες και τα ρέστα. Δεν χρειάζεται να αγοράζω πιπεράκια καθόλου από τη Θεσσαλονίκη. Σε όποιο μαγαζί και να πας, σε όποιο μαγαζί και να πας, όλοι έχουν πιπεράκια εκεί.
16: Ναι, αλλά μια ψητά, θα έρχεσαι μια στη θέση του ακροατή.
15: Καλά, στη θέση του ακροατή.
16: Όπου θα πάρει ο ακροατής.
15: Ο ακροατής από πού θα πάρει σιγά τώρα, που θα πάρει πιπεράκια, μπακάλικα, άτσαλο, υπάρχουν τα αυθεντικά λέμε τώρα παντού. Σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες, σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβινίτη, Βασιλόπουλου, Λίτλ, τα πάντα. Είσαι ένας πασαδόρος όμως. Πρέπει να μπούμε στα είδη μεναβικής, να πούμε σε όλα αυτά τα σούπερ μάρκετ. Από εδώ, εδώ έχει πιπεράκια, ελάτε. Για να μην βάζουν τις φωνές άμα δεν τα βρίσκουν. Τα έχω πει όλα στον Πέτρο, υπάρχουν παντού, μην ανησυχείτε και για όλο το καλοκαίρι μέχρι Οκτώβριο βρίσκεις. Πιπεράκια άτσαλου.
16: Ναι.
15: Μέχρι και αρχές Νοέμβρη υπάρχει. Και μιλάμε ότι είναι άρωμα, άλλη κατάσταση. Σε μιλάω ψητά με ξυδάκι και χοντρό αλάτι, για την πίεση βοηθάει. Όχι, το ένα στην ανεβάζει, το άλλο στην κατηβάζει. Έτσι τα λεφτά σου είσαι όταν θέλει. Έχουμε λοιπόν τα νέα εδώ πέρα και τρεις λύσεις κλειδιά λέει, για να μην μπλέξετε. Τι να μπλέξουμε, εμείς ποτέ δεν μπλέκουμε. Πάντα μπλεγμένοι είμαστε. Κληρονομιές ακινήτων, κάτι που δεν με ενδιαφέρει. Μα παντελώς καθόλου. Δε, ούτε πήρα, ούτε έχω, ούτε θα αφήσω, ούτε. Δε. Δηλαδή, μηδέν από μηδέν, μηδέν. Η απομονωτική έχει μυστικά και παγίδες, λέγει 72 δόσεις στο εξωδικαστικό.
16: Λοιπόν, σταματάς εφημερίδες.
15: Γιατί?
16: Καταγγέλω τον Μπάμπη το Λέλεκα.
15: Δύο ματάκια.
16: Μας έστειλε κοντοσούβλι με σαλάτα. Μπάμπη, μόνο το Διογέννη στέλνεις.
15: Όχι,
16: τι όχι.
15: Με είπε τώρα, τώρα έτυχε να με φέρει ο Μπάμπης γιατί μου βρήκε
16: και σένα έφερε. Ναι, το κοντουσόβλι που είναι.
15: Το κοντουσόβλι μετά το πήρε. Σιγά μην το έπαιρνε να το φάω εγώ.
16: Να προνοήσει.
15: Να προνοήσει. Είπαμε να προεδρεύει. Μας έμασε από το δρόμο να προνοήσει να μας ταΐσει κιόλα. Ακόμα τι μας κάνει. Πήγε ο άνθρωπο να
16: το κάνει το καλό, δεν το κάνει το μισό καλό.
15: Ήταν στην Ιταλία, λέει, και χτύπησε κάτι γουρνοπούλε, κάτι πω.
16: Το βλέπω λίγο κομμένο από δεξιά.
15: Και εγώ κομμένο αισθάνομαι, γιατί μόλι βλέπω άλλο να τρώει, κόβομαι κατευθείαν. Μπάμπη, μην ακού, συνέχισε το θεάριστο έργο σου. Α, εμεί εδώ είμαστε για να γκρινιάζουμε, ξέρει τώρα, μη δούμε μάσα, ειδικά τέτοια ώρα. Κατευθείαν τσάντσαρα, τσάντσαρα. Αρχίζουν τα άντρα και χτυπάνε κριτικά. Τσάντσαρα, τσάντσαρα. Το θαύμα λέει το είδε μόνο το Μαξίμου και έχει εδώ πέρα το...
16: Η Αναστασία ρωτάει τα πιπεράκια είναι τουρσί. Όχι, φρέσκα.
15: Τι τουρσί ρε.
16: Η Αναστασία ρωτάει.
15: Αναστασία, αυτά που βλέπεις το χειμώνα στα βαζάκια και τα κίτρινα που είναι ζουλιγμένα μέσα σε ένα...
16: Τι είναι.
15: Στη φορμόλη.
16: Τι είναι.
15: Ζουλιγμένα. Μπατακωμένα, πώς το λέει. Αυτά είναι... Μια ανάμνηση από τα κανονικά πιπεράκια που λέμε τώρα. Δηλαδή, αυτά τα παίρνουν, τα μαζεύουν, τα βάζουν, τα ταξιδιάζουν, τα κάνουν κομπόστ. Έτσι, κομπόστ. Και τα τρως σε καιρό ανάγκης, ας πούμε. Σαν τη γαλέτα είναι ένα πράγμα, κατάλαβες, σαν το σβάν. Δεν είναι. Αυτό που λέμε τώρα εμείς είναι αυτό ακριβώς το ίδιο, καμία σχέση. Το φρέσκο, το φρεσκοκομμένο αυτό το πιπεράκι, το φας άρωμα. Θα ανατρεχιάσουν οι τρίχες από τα αυτιά σου, δηλαδή θα σκοτούν όρθιες τέτοιο πράγμα. Λυκάνθρωπος θα γίνεις, τέτοιο πράγμα. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές.
16: Δεν μπορώ να σε ακούσω. Καλύτερα να ακούσω την κυρία από εδώ.
15: Τι να πω. Αδυναμία μου. Πολύ ωραία φωνή, σπάνια φωνή. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να πάει σε αυτό το... Κάνει ένα τηλεοπτικό, κάνει ο Ροβάς που κλαίει.
16: Αυτοί αλλάζουν και πρόσωπα, δεν είναι μόνο τραγούδι.
15: Καλά, αυτό για αυτή την κυρία είναι εύκολο, δεν είναι τίποτα. Εύκολο, πάρα εύκολο.
16: Και πού βρίσκω φρέσκα, και λέει.
15: Η παπουτσάκι είναι, κλαίει με όλη τη συμμετοχή.
16: Και πού βρίσκω φρέσκα, λέει η Αναστασία.
15: Φρέσκα που βρίσκεις. Φρέσκα, ή θα πας κατευθείαν στον Πέτρο Άτσαλο.
16: Μακριά είναι πας... Σέρες.
15: Ναι, ναι, είναι μακριά. Μια ώρα δρόμου σε σιγά το πράγμα να πούμε.
16: Λέωνε και διόδια. Τι με ομα.
15: Τι.
16: Κάποτε δεν είχε διόδια.
15: Και ψωμί. Ναι, καλά. Κάποτε τι να σου πω τώρα. Δεν βάζανε καλαμάκι στο φραπέ τώρα. Κάποτε αρχίζουμε τα κάποτε. Λοιπόν, τα βρίσκεις, είπαμε, στο Μασούτη, στο Σκλαβενίτη. Στο Βασιλόπουλο, στα Λίτλ. Παντού στα είδη μαναβικής. Θα το δεις, γράφει που με πράσινα. Πέτρος Άτσαλος, πιπεράκια μπακάλικα και είναι δεμένα με σπάγκο σαν εκείνο που έβαζε για ζώνη ο Λαβρέτης Γιαννέλος στο Παντελόνι με τέτοιο σπάγκο. Έτσι, γιατί είμαστε και traditional, δεν
17: είμαστε. Κοιτάξτε τι σας έχω. Τι σας έχω. Φόρεμα χειροποίητο με το βελονάκι. Κορδόνι, 70 ευρώ μου κόστησε το νήμα 2 μήνες δουλειά.
15: Πάρε ένα από το Κινέζικο, 10.
17: Ε?
15: 10 λέω.
17: Vintage παρακαλώ. Small. Όταν ήμουν 52 κιλά με έκανε μια χαρά, τότε το έπλεγα. Λοιπόν, vintage.
15: Όσο έπλεγε έτρωγε, όμως τώρα δεν
17: έτυχε. Φόρεμα. Πλεκτό με το βελονάκι.
15: Με το κασνάκι.
17: 70 μου κόστησε 2 μήνες δουλειά. 2 μήνες από πρωί μέχρι βράδυ.
15: Φαντάζεσαι, ταξίνεις όλη τη μέρα, τι έκανες.
16: Μάτα μωρέ.
17: Κοιτάξτε τι σας έχω.
15: Τι σας έχω, δεν μπορώ να σας το πω ακριβώς. Το κασνάκι ξέρεις τι είναι.
16: Όχι.
15: Μόνο οι παλιές το θυμούν.
16: Το κασνάκι.
15: Ναι, κασνάκι είναι το βιλονάκι εκείνο που έκαναν η γιαγιά σε απλική. Έκανε...
16: Ναι, βέβαια.
15: Ναι, και φτιάχναν κάτι τσιβρέδες, φτιάχναν κάτι, πώς τα λέγανε, εκείνα τα τραπεζομάντιλα. Και ένα που το βάζαν πάνω στην τηλεόραση και γυρνούσαν.
16: Στα μάξια βάζαν παντού.
15: Στην τηλεόραση του είχαν στιγμές και έβγαινε ο Τέρνς Κουίκ να πει ειδήσει. Όχι, ήταν σαν ροκαμπίλι. Ήταν στιγμές εκείνο το μητερό. Μιλάμε, τα βάζανε όντως παντού. Τα άλλα τα θυμάστε, το αυτοκίνητο, κάτι σκυλάκια που κουνούσαν το κεφάλι. Τι περάσαμε. Και μαξιλαράκια μέσα στο αυτοκίνητο, πίσω, μιλάμε το καλοκαίρι, να ανάψει γούνα.
16: Και καπνίζαν οι γονείς μέσα. Παφα, πούφα, παφα.
15: Είτε τώρα τι, αλίμονο, φροντίζαν για τα παιδιά.
16: Ανοιχτά παράθυρα, ούτε κλιματισμό.
15: Σε καλές συνήθειες.
16: Ούτε κλιματισμό.
15: Ακόμα ρε, άρα τα ξεχνάνε μέσα στο αυτοκίνητο. Πόσα παιδάκια βρέθηκαν από θερμοπληξία. Σκόνονται, φεύγουν. Πού θα πάνε στο σούπερ μάρκετ, πίνουν και κάνουν καφέ. Το έχει μέσα, γυρνάει, το βλέπει τέσσερα του παιδί.
16: Δηλαδή, για τώρα... για την Κύπρο, μιλάς αυτό που έγινε στην Κύπρο.
15: Τώρα, δεν
16: αυτό ήταν. Τα παιδιά βρήκαν τα κλειδιά και πήγανε μόνα τους και κλειδωθήκαν μέσα. Δεν ήταν.
15: Πάντως μια Δευτέρα, μια Δευτέρα.
16: Όχι, ό,τι γίνεται, γίνεται.
15: Ναι, κατά κόρον και κατά μαγκλάρα. Τον ξέρω τον βιολιστή. Και ο κόρος και ο μαγκλάρας.
16: Φυσικά και τον ξέρω. Κάτσε, σου βάλω το τραγούδι τη Τζάκρη.
15: Για βάλε.
16: Ετοιμός.
15: Είμαι γεμάτος αυτιά.

0: Είδες.
1: Αυτό ονομάζεται κλαυσίγελος. Αυτό, όταν λέμε κλαυσίγελος, αυτό είναι.
0: Κλαίει που φεύγει από το κόμμα και γελάει που θα πάει και που θα πάει.
1: Πότε κλαίει, πότε γελάει, little gay, little guy. Ναι, αυτό είναι που λέμε.
0: Πρέπει να κάνει μια συνεδρία.
1: Που, με ποιον?
0: Ε?
1: Με τη Φέη.
2: Πολλές φορές δεν συνειδητοποιείς γιατί κάνεις ό,τι κάνεις. Όσο αρχίζεις να μπαίνεις μέσα στη θηλυκή αρχή και αρχίζεις να εμπιστεύεσαι, απλά ξέρεις ότι χρειάζεται να το κάνεις, χωρίς όμως να ξέρεις νοητικά γιατί το κάνεις. Πώς τώρα μια φωτογραφία, λοιπόν, μια απάντηση σε μια γυναίκα και λέω τι φωτογραφία να βάλω από πίσω, τι φωτογραφία να βάλω από πίσω και είδα τις φωτογραφίες που έχω και είδα μια φωτογραφία με τον αφαλό μου με μια χρυσή κορδέλα γύρω-γύρω. Το μέσα μου μου έλεγε αυτό πρέπει να βάλεις, αυτό πρέπει να αποστάρεις, μα λέει δεν έχει καμία σχέση, αυτό πρέπει να βάλεις. Οπότε ακολουθώ γενικά την διαίσθησή μου και έβαλα αυτό. Συνειδητοποίησα λοιπόν μέσα σε αυτό το ότι με το ποστάρισμα αυτό,
1: ναι,
2: ένιωσα το ότι αυτή η φωτογραφία με έκανε τόσο ευάλωτη. Όχι να αποστάρω το στήθος μου, να πεστάρω γυμνή, ούτε να αποστάρω το πρόσωπό μου. Γενικά δεν νιώθω ευαλωτότητα γιατί το έχω κάνει πολλές φορές.
1: Βάλει τη φτέρνα.
2: Αλλά τον αποστάρω τον αφαλό μου.
1: Έλα ρε. Εντάξει τώρα, μιλάμε.
0: Σκέψου μετά από μια συνεδρία με τη Φέη τι θα γίνει.
1: Αυτό τον αφαλό, εδώ δεν ξέρει μα χάλη, φαντάζει τον αφαλό. Δηλαδή, σαν τον παππού μου που είχε μία που μάζευε μπαμπάκι από τη Μινέρβα. Δηλαδή, αν βάζει τον αφαλό, έχει γίνει κλάμα τώρα, μιλάμε. Γκώθηκ, είναι σπούκι το θέαμα.
3: Έχεις στα παιδιά σου γνωστά αναψυκτικά αυτό το μαύρο χρώμα που είναι σαν αίμα του Μικι Μάους. Είναι το φωσφορικό οξύ. Εμείς τι κάναμε χθες, πήραμε από αυτό το αναψυκτικό και ποιο? Βάλαμε για 24 ώρες αυγό, εδώ μέσα είναι. Κάτσε τώρα να το βγάλουμε για να δείξουμε πόσο το φωσφορικό οξύ έχει φάει το ασβέστιο. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο τώρα. Τώρα αν θα πάρουμε αυτό το αυγό και να το χτυπήσουμε, καταρχάς κάτσε να τα, περίμενε, κάτσε να τα δείξω. Βλέπεις πως είναι, αυτό είναι μετά από 24 ώρες. Κοίτα, κοίτα πως είναι. Όπα, βλέπεις.
0: Θα τα διαλύσαν όλα αυτά.
1: Ο Βασίλης θα μπει.
0: Ο Βασίλης τα κάνει όλα από γυαλό.
1: Το υγρό αυτό που είναι το αίμα του Μικι Μάους, ξέρετε ποιο
0: άλλο. Μη δάπεις,
1: δάπεις. Εγώ θα πω. Εδώ δεν είπε αυτή, εγώ κοροϊδεύομαι να πω.
4: Τώρα κάθομαι εδώ, κάτω από μια σκιά, στα πέφκα. Απολαμβάνω το σνακ μου και παρατηρώ τον κόσμο. Μακριά από τη σκόνη.
0: Το σνακ ποιο είναι.
4: Χεράκι, πήρα αυτή τη φορά το ζουμ για να το δοκιμάσω.
0: Το σνακ ποιο είναι.
1: Και εσύ όλα.
4: Πήρα και το χαρτάκι για την κουζίνα γιατί μας τέλειωσε.
0: Χαρτί μας έδειξε, νερό μας έδειξε. Το σνακ δεν μας
1: το σνακ δεν το έδειξε.
0: Ντροπή.
1: Τίποτα, κανένα αβοκάντο θα είναι.
0: Όχι ρε, τι αβοκάντο, για αβοκάντο την κόβει.
1: Πατατάκι λες. Τι.
4: Και αυτό το κάνω μέσα στην
0: αμύγδαλα. Τέτοιο γλυκό με καραμέλα και αμύγδαλα ήταν.
1: Δεν είναι σνακ αυτό.
4: Κάνει τις δικές του κινήσεις, χωρίς να με νοιάζει πραγματικά.
0: Πάρ' τη ζαχάρου.
4: Είναι πουα χαλαρωτικό.
1: Δηλαδή άμα έβαζε
4: χουρμάδες.
0: Πω.
4: Να το κάνεις ίσα ίσα μόνο για την αίσθηση.
1: Ποια αίσθηση, αυτό είναι για την οικοδομή να πας μετά. Αυτό δεν είναι σνακ, πλάκα μην κάνεις τώρα. Καλύτερα γουρνοπούλα να τρώγεις, που είναι ένα είδος. Ξέρεις, άμα τρως ένα είδος και καίγεται εύκολα.
0: Ναι.
1: Οι συνδυασμοί είναι που ενοχλούν.
5: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, ο αριστολιματοποιός, σήμερα 26 έκτου του 2026, η ώρα είναι 12 και 47. Το σκάκι του Αλογίτη. Το σκάκι του Αλογίτη, 18-9 του 2024 με συν. Το σκάκι του Αλογίτη, έρχεται το νέο μου γνήσιο αυτοεξίσιο, λόγο, λογότυπο κλπ. Το σκάκι του Αλογίτη με συν. Ο ήρωας και η ρωσίδα γυναίκα του ανακαινίζουν σε ξενώνα το παλιό χάνι του προπαπού του που βρίσκεται πλησίον ενός εγκατελειμμένου ορυχείου. Ανακαλύπτουν ένα υπερπολίτιμο λίθο, τον Αλογίτη, που έχει υπερφυσικές ιδιότητες. Διαφήμιση και προβολή του ξενώνα είναι το σκάκι του Αλογίτη που όλοι οι πεσοί είναι ήπιοι. Όλα τα είδη κινηματογραφικότητας σε ένα έργο. Το σκάκι του Αλογίτη.
0: Άντε, γράψεις
1: τέτοια. Ούτε ο Μίλαντ Κούβε, δηλαδή αυτά ο Μίλαντ Πάβιτς δεν έχει γράψει τέτοια πράγματα που έχει γράψει το λεξικό των Χαζάρων, ξέρεις. Δηλαδή δεν μπορούμε να κρατήσουμε ούτε σημειώσεις με αυτόν εδώ. Ρε Σιάρη, δηλαδή τον αριστουργηματοποιώ. Θα τον βάζεις αρχά, γιατί κάνω, έχω σημειώσεις κρατάω.
0: Αργά το βάζεις.
1: Η εντολή δόθηκε από την παγκόσμια ελίτ. Ο βασιλιάς κλόουν με πολιτικό μακιγιάζ. Και πού πάει το μυαλό σας, έτσι, στον Τραμπ, λέει ο πολιτικός κλόουν, έτσι. Αν δε, έχει τον Τσίπρα εδώ με μία μητόγκα μέχρι απέναντι. Ο Τσίπρας επιστρέφει για την τελική λύση της ατζέντας 2030 με στόχο τον αφανισμό της ελληνικής οικογένειας εν μέσω δυσβάσταχτου χρέους. Λοιπόν, παιδιά, να έχετε το νου σας, ε. Και αυτοί οι κατηγορίες είναι χαρισματικός, οραματιστής, ηγετικός, προοδευτικός, Ευρωπαίος, και τον έχει γελιοποιήσει, τον έχει μία μύτη
0: σαν τον
1: Πινόκιο.
0: Έχω μία μύτη σαν τον Εροχήτη.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάνε στην Λαϊκή Ώρα, γιατί έχει σήμερα αποκαλύψει φοβερές.
1: Δεν θα σας πω για τη σειρά της Νέας Βαβυλώνας που...
0: Όχι, πάνε Λαϊκή Ώρα για αποκαλύψει.
1: Για έχει πάρα πολλά, με κόβει. Με φημώνει συγκεκριμένα, έχει οδηγίες από κάποια κέντρα εξουσίας που δεν θέλει να τα λέω όλα.
0: Ναι, όχι, θα πω.
1: Αλλά φυσικά δεν
0: ναι, τα λέω. Τα λεφτά μισά-μισά.
1: Το είπαμε, ρε Σιά, και αυτά που βλέπω και στην τηλεόραση, που βλέπουν ότι είναι ένας Σιριζέος με έναν δεξιό και αυτά, είναι μοιρασμένο αυτό. Ναι. Για να γίνεται χουλιά μας να πω. Βόμβα, μαφία και πολιτική. Ποιοι κατανομάζουν τον πρώην πρωθυπουργό ως συνομιλητή μέσα στον κορίδωλο και τους κατηγορούμενους που αθωώθηκαν για το συμβόλαιο θανάτου του δημοσιογράφου το 2023 και σκότωσαν στην Αράχοβα τον συγκεκριμένο. Ποιοι? Αντώνη Σαμαρά μιλούσε στις φυλακές με τον φωνιά του Καραϊβάζ. Ερωτηματικό όμως έχει.
0: Ναι.
1: Τον φυλάει τον Πισινό. Ο Πισινός δεν ξέρω ποιος είναι. Ξέρω όμως σε ποιον θα αρέσει το συγκεκριμένο άσμα. Ακούμε Φαρφίζα, βασιλιάδες μάλλον, αφιερωμένα στα λαϊκά αγόρια. Απ' εμένα πουφ. Παλτσετούλα με μύρισε.

0: εκπομπής «Στάτους Βγω» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι! Ουζάκι!
0: Χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγω» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι! Ουζάκι! Τσιπουράκι! Και νόστιμα με ζεδάκια! Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά! Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά! Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια! Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Biocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
12: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
14: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
13: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
14: Η μυθική Ιθάκη.
13: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
14: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
13: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
14: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
13: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
14: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
15: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
16: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
17: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμο υπό τον Πρωθυπουργό, με αιχμή την ακρίβεια. Στο τραπέζι συμφωνία με βιομηχανία και σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών ή παράταση του πλαφών. Σε λίγη ώρα οι επίσημες ανακοινώσεις. Στη Βουλή η ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Απαγορεύεται η χρήση τους για τους κάτω των 17 ετών. 1.000 ευρώ το πρόστιμο σε όσες εταιρείες εκμισθώνουν σε ανήλικους. Αυστηριοποιούνται οι κυρώσεις για τους οδηγούς. Ποινή 350 ευρώ σε όσους ξεπερνούν τα όρια ταχύτητας. Πάνε ταμείο οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού. Ποιοι θα λάβουν τα 150 ευρώ από αύριο, ποιοι τον Αύγουστο και ποιοι γονείς κόβονται λόγω εισοδήματος. Όλα τα νεότερα για την προπληρωμένη κάρτα που συμπεριλαμβάνει 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Γαλάζιες εξορμήσεις εντός και εκτός Αττικής, με κεντρικό στόχο την επαναπροσέγγιση απογοητευμένων ψηφοφόρων και την αύξηση των ποσοστών. Στο Εγάλεο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Αίσθηση προκάλεσε η επιστολή του γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, που ζήτησε την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό. Πώς εξηγεί τη στάση του στα παραπολιτικά 90,1 ο Βασίλης Φεύγας. Φιλορροή ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε πριν από λίγο η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Πολιτικό διαζύγιο με κατέρωθεν πειρά για Κασελάκη και Τζάκρη. Οι δηλώσεις, οι συμμαχίες και το φλερτ με το Πασόκ. Ποιο το κυβερνητικό πρόγραμμα των 100 πρώτων ημερών του Αλέξη Τσίπρα και ποιες οι παρεμβάσεις που στοχεύει την ίδια ώρα στο Πασόκ. Προβληματισμός από τα δημοσκοπικά ποσοστά. Η παρουσία των νέων κομμάτων κάνει πιο δύσκολο τον στόχο του κόμματος, παραδέχονται στελέχη. Η αλληλεγγύη έσωσε την 75χρονη στην Καλλιθέα, που χθες στο σπίτι της στυλίχθηκε στις φλόγες. Ο διανομέας, που παρότρινε την ηλικιωμένη να πηδήξει για να σωθεί, η περαστική που έγιναν ανθρώπινη ασπίδα και το ευχαριστώ της γυναίκας που πριν από λίγο πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Τραγωδία χωρίς τέλος στη Βενεζουέλα, όπου περισσότεροι από 1.600 διασώστες αναζητούν ακόμα τη ζωή μέσα στα χαλάσματα. Μετά τους φωνικούς σεισμούς έφτασαν και οι καταστροφικές πλημμύρες στη χώρα. Τραγωδία σε φαν ζώων του Μουντιάλ στο Σαν Χωσέ της Καλιφόρνια. Ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς και ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ζεστή εβδομάδα με θερμοκρασίες 36 έως 37 βαθμών στην Αθήνα μέχρι και την Τετάρτη. Υποχωρεί το Μελτέμι, η ζέστη γίνεται πιο έντονη, αλλά έρχεται και αστάθεια του καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη Βουλή λοιπόν φτάνει η ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Απαγορεύεται πλέον η χρήση τους για τους κάτω των 17 ετών. Θυμίζουμε όλα αυτά τα τροχαία δυστυχήματα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, μάλιστα με ανήλικα παιδιά. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Αυστηροποιείται λοιπόν το πλαίσιο για τη χρήση των πατινιών και από ανήλικους αλλά και από ενήλικους. Πλέον απαιτείται αυτοπροσωπεία, ώστε να μπορεί να οδηγήσει κάποιο πατίνι. Ενώ για τόσους είναι κάτω των 17 ετών, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το πλαίσιο, η πώληση, η εκμίσθωση και η διάθεση πατινιών σε παιδιά κάτω των 17 ετών απαγορεύεται τελείως. Επίσης, σε αυτό το νομοσχέδιο προβλέπεται ότι δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν πατίνια σε δρόμους αυξημένης επικινδυνότητας. Προβλέπεται η χρήση εγγράφου από τον οδηγό ταυτοποίησης, της ταυτότητάς του δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να έχει δίπλωμα για το πατίνι, ναι, και ένα αποδεικτικό της ασφάλισης. Όλα τα πατίνια, όλοι οι χρήστες πατινιών θα έχουν αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του πατινιού. Όσοι έχουν ταχύτητα άνω των 50 χιλιόμετρων θα τους επιβάλλεται πρόστιμο 350 ευρώ, εννοείται βέβαια ότι σε περίπτωση που δεν φορούν κράνος προστατευτικό, γιατί αυτό έχει ρυθμιστεί με άλλη διάταξη πριν στον ΚΟΚ, θα αφαιρούνται κατευθείαν η ικανότητα οδήγησης πατινιού, αλλά και όσοι ανήλικοι συλληφθούν να οδηγούν πατίνι, είτε τους το έχουν διαθέσει, είτε τους το έχουν υπεκμισθώσει, αυτοί θα πληρώνουν πρόστιμο 1.000 ευρώ τουλάχιστον, ενώ θα σχηματίζονται και ποινικές δικογραφίες μετά από τα όσα έχουν συμβεί. Σωστά. Αυτή την περίοδο, με τους τόσους θανάτους και τόσους βαριά τραυματισμένους, ειδικά τους ανήλικους. Συνεπώς, κάτι ακόμα, ότι το καινούργιο ρυθμιστικό πλαίσιο θα προβλέπει ποινές και για τους γονείς, για όσους γονείς έχουν ανήλικα τέκνα που οδηγούν πατίνια, και θα αυστηροποιηθεί και εκεί το πλαίσιο αντιμετώπισης τους. Δηλαδή θα αντιμετωπίζουν και ήδη ακόμη και ποινές φυλάκισης. Όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει επιτέλους αυτή η κατάσταση να λάβει τέλος. Ας μην ξεχνάμε, δυστυχώς, Έρη, ότι τα πατίνια έχουν αναγνωριστεί διεθνώς ως μεταφορικό μέσο, δεν μπορούν να απαγορευτούν. Μπορεί όμως με δραστικά μέσα, με αντικατασταλτικά μέτρα, να έχουμε αντιμετώπιση αυτής της ενδυνητής κατάστασης που εξακολουθούμε να βλέπουμε και στους δρόμους της Αθήνας, αλλά και γενικά στις μεγάλες πόλεις της χώρας.
1: Σωστά λοιπόν έρχεται αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο, Δημήτρη. Δυστυχώς όμως έχουμε θρηνήσει ήδη αρκετά θύματα και μάλιστα πολλά παιδιά. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών να αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, στην πρόληψη ατυχημάτων και ιδίως στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση αυτών των οχημάτων. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, πρώτον, απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στο δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών, προφανώς εκτός εκείνων των πατινιών που αφορούν άτομα με αναπηρία. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Τρίτον, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν όταν οδηγούν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης. Τέταρτον, οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Πέμπτον, απαγορεύεται η πώληση, η εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Έκτον, εταιρείες που πολλούν, διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικό πατίνι σε άτομα κάτω των 17 ετών τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
1: Κρίσιμη σύσκεψη από το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με αιχμή την ακρίβεια. Σε λίγη ώρα περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Παπαχλιμίτζο που έχει όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από λεπτό σε λεπτό, λοιπόν, αναμένονται οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, τι θα αφορούν. Έγινε μια σύσκεψη, η οποία κράτησε περίπου 2 ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρωθυπουργό φυσικά και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Κωστή Ραδιδάκη, τον κύριο Θεοδωρικάκο, τη διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης ασκήσης προστασίας του κατανοητή, την κυρία Τσαγκαρή, και από τους εταίρους και φορείς, τον πρόεδρο του ΣΕΦ, τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, τον κύριο Γιώτη, τον γενικό διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, Απόστολο Πεταλά. Γιατί αναφέρουμε μόνο το όνομα, αν δείξουμε το εύρος της σύσκεψης, ναι, αλλά και τι αφορά. Αφορά λοιπόν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και όχι μόνο. Είδαμε και ο ΣΕΦ ήταν εκεί και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Τροφίμων ήταν εκεί. Αναμένεται λοιπόν κάποια συμφωνία, αυτή που περιφέρεται να συμβουλεύει και πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου, για πάγωμα των τιμών. Θα δούμε τι διάρκεια θα έχει αυτό το πάγωμα, πώς θα είναι ακριβώς θα κρατήσει, τι ακριβώς θα προβλέψει. Σε λίγα λεπτά, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε γι' αυτό, είπε ότι γίνονται καθημερινά πολλές σκέψεις για τα προβλήματα των συμπολιτών μας και δημιουργώντας, είπε, παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους και τις φορελαφρύνσεις. Γίνονται σκέψεις, είπε, και επαφές, αλλά βασική αιτία από αυτές τις τιμές, η τιμή του πετρελαίου έχει αρθεί. Το είχε επισημάνει πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός, δηλαδή μετά την πτώση στις τιμές της ενέργειας διεθνώς, αναμένει, το έχει πει ο Ιωδέτης, πτώση και στις τιμές των παραγόμενων αγαθών που συνδέονται με την ενέργεια ή που τέλος πάντων έχει αυξήσει το κόστος τους, το αυξημένο κόστος ενέργειας. Όλα αυτά συμφήθηκαν πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε πολύ λίγα λεπτά οι ανακοινώσεις που, όπως είπαμε, προβλέπεται να έχουν πάγωμα τιμών για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με το επίδομα παιδιού. Μέχρι αύριο, λοιπόν, αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να είναι δικαιούχοι του μέτρου. Τώρα, βέβαια, κάποιοι θα δουν από αύριο τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, κάποιοι άλλοι πιθανότατα να τα δουν τον Αύγουστο και κάποιοι άλλοι πιθανότατα να μην τα δουν καθόλου, διότι υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια γύρω από το μέτρο αυτό. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
5: Καλό μεσημέρι, Εύη. Μέχρι αύριο θα έχουν μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα και χωρίς δικαιολογητικά στο τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει υπόχρεοι στην ΑΔΕ. Τώρα, δικαιούχοι είναι οι γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, για έγκαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 40.000 ευρώ, με το όριο να προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί μετά το πρώτο. Για τις μονογονικές οικογένειες, το βασικό εισοδηματικό κριτήριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσάυξη 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Τώρα, σε περιπτώσεις κοινής φορολογικής δήλωσης, το σύνολο της ενίσχυσης καταβάλλεται στον υπόχρεο της δήλωσης. Αν οι γονείς υποβάλλουν ξεχωριστές ή χωριστές δηλώσεις και έχουν κοινά.
1: Άρα, δηλαδή στον πατέρα.
5: Στον πατέρα, ναι. Το ποσό μοιράζεται ισόποσα. Αντίθετα, σε περιπτώσεις που τα παιδιά δεν είναι κοινά, το επίδομα καταβάλλεται στο γονέα που τα έχει δηλώσει ως εξαρτώμενα. Ενώ αν τα έχουν δηλώσει και οι δύο, τότε το ποσό μοιράζεται ισόποσα.
1: Παράλληλα, μιλάμε τώρα, πάντα για παιδιά που είναι, κάτω, που είναι ανήλικα, έτσι, έως 18 ετών. Σωστά.
5: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μιλάμε για ανήλικα παιδιά.
1: Τι γίνεται τώρα, Μάριε, με τα πολύ μικρά παιδιά, με τα μωρά. Εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση, σωστά.
5: Έχουμε μια διαφοροποίηση. Προβλέπεται δεύτερος κύκλος πληρωμόνωσης στις 31 Αυγούστου. Αφορά παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις και 31 Ιουλίου 2026. Για τα παιδιά όμως που γεννήθηκαν μέσα στο 25 θα ληφθούν υπόψη οι φορολογικές δηλώσεις του 25. Ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2026 απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εκδοθεί αφημί έως τις 10 Αυγούστου. Άρα τα λεφτά θα τα πάρουν και τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και στο 31 2026 με την προϋπόθεση όσα γεννήθηκαν μέσα στο 26 έρη να έχει εκδοθεί αφημί. Αριθμός φορολογικού μητρώου ως τις 10 Αυγούστου.
1: Άρα όσοι τώρα έχουν μικρά παιδιά, Μάριε, μωρά δηλαδή, θα μπορούν αυτή τη στιγμή να φτιάξουν ένα αφημί, να δημιουργήσουν ένα αφημί έτσι ώστε να μπουν στις πληρωμές του Αυγούστου.
5: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε για αρκετές...
5: Και πώς απειλούν τα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Τώρα εδώ πέρα σε αυτές τις περιπτώσεις, σε άνθρωποι ας πούμε που είναι αρκετοί αυτοί που μένουν εκτός λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, δηλαδή υπάρχει περίπτωση η οικογένεια με 5 παιδιά να μείνει εκτός ακριβώς επειδή υπερβαίνει το εισοδηματικό κριτήριο?
5: Δεν νομίζω. Ουσιαστικά η έκτακτη οικονομική ενίσχυση αφορά το 80% των οικογενειών με παιδιά. Ναι. Δηλαδή καλύπτει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Άρα, επειδή όμως προσαυξάνεται πάρα πολύ το εισόδημα με παιδιά έρη, σε αυτή την περίπτωση κάποιος που έχει 4-5 παιδιά θα λάβει αντίστοιχα και την οικονομική ενίσχυση των 450 ή των 600 ευρώ που του αντιστοιχεί. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή κάποιος με πολύτεκνος να μην πάρει το επίδομα έρη.
1: Απλά δεν ξέρω αν θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί η Μάριε, σχολιάζοντας τώρα την είδηση αυτή που αφορά πάρα πολύ κόσμο, και επειδή μας στέλνουν και μηνύματα οι ακροατές σχετικά με αυτό, ίσως θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί και για τα ενήλικα παιδιά που σπουδάζουν, γιατί και αυτά βρίσκονται από το καθεστώς της οικογενειακής στέγης, ή παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι παιδιά τα οποία κάνουν τη στρατιωτική τους θητεία, αν είναι αγόρια. Θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόβλεψη και γι' αυτό, γιατί ναι, μπορεί να έχουν ξεπεράσει τα 18 χρόνια, αλλά δεν πάβει να βρίσκονται υπό το οικογενειακό εισόδημα, δηλαδή να καλύπτονται από τα χρήματα της οικογένειας.
5: Σωστό είναι αυτό που λες. Βέβαια, τα παιδιά, οι φοιτητές παίρνουν και το φοιτητικό επίδομα έρη. Είναι, δηλαδή,
1: υπάρχει ένα φοιτητικό επίδομα τέτοιο.
5: Υπάρχει το φοιτητικό επίδομα που λαμβάνουν για τα παιδιά που είναι φοιτητές. Ωστόσο όμως αυτό μιλάμε τώρα, θα μπορούσε να υπήρχε κάποιο έκτακτο οικογενειακό επίδομα όπως συνέβη τώρα, όπως συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή μια έκτακτη ενίσχυση λόγω της ακρίβειας.
1: Και επίσης λόγω του δημογραφικού, θα μου επιτρέψει να σου πω, Μάριε, λόγω του δημογραφικού προβλήματος θα έπρεπε να είναι ένα οριζόντιο μέτρο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Μόνο και μόνο για να ενισχύσουν ακόμα τις οικογένειες που επιθυμούν να μεγαλώσουν περαιτέρω την οικογένειά τους ανεξαρτήτως εισοδημάτων. Σε ευχαριστώ θερμά, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Γιώργου Μάλτη να δούμε ποια είναι τα νεότερα για την προπληρωμένη κάρτα. Μια κάρτα που συμπεριλαμβάνει 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα που είχε εφαρμοστεί και στο οποίο να σημειώσω, Έρη, ότι υπήρχαν αντιδράσεις, γιατί η προπληρωμένη κάρτα μπορεί κάποιος να κάνει λύση μετρητών μόνο στο 50% του επιδόματος που λαμβάνει. Να πω εδώ ότι μέσα στην προπληρωμένη κάρτα είναι, θα μπαίνουν πλέον οι 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ, δηλαδή μιλάμε για επιδόματα ανεργίας, για κοινωνικά επιδόματα, επιδόματα παιδιού, ελάχιστο επιδόματο για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Mm-hmm. Και βέβαια η κάρτα αυτή εισάγει ένα νέο τρόπο καταβολής προνοιακών παροχών επιδομάτων κοινωνικών ενισχύσεων. Με την κάρτα κάθε δικαιούχος παίρνει τις παροχές που εντάσσονται στο με πιο απλή, ασφαλή και διαφανή διαδικασία.
1: Γιώργο, να σε ρωτήσω, με αυτή την προπληρωμένη κάρτα ο δικαιούχος μπορεί, ας πούμε, να πληρώσει το ενοικιό του, έναν λογαριασμό, μπορεί να κάνει ανάληψη ή μόνο είναι για αγορές?
6: Μπορεί να κάνει, ο δικαιούχος μπορεί να κάνει ανάληψη έως και το 50% του ποσού κάθε επιδόματος σε μετρητά.
1: Μάλιστα.
6: Δηλαδή μιλάμε τώρα, αν ένα επίδομα είναι 500 ευρώ, μόνο τα 250 μπορεί να κάνει ανάληψη. Και γι' αυτό υπάρχουν αντιδράσεις. Βέβαια, αυτό το μέτρο τώρα, μακροπρόθεσμα, Έρη.
1: Σε αυτό το. Συγγνώμη που διακόπτω το ρεπορτάζ σου, αλλά επειδή μας ρωτούν και πολλοί ακροατές, σε αυτή την κάρτα θα μπαίνει και το επίδομα ανεργίας?
6: Όχι. Το
1: είναι ξεχωριστά. Ανεργίας
6: είναι ξεχωριστό επίδομα.
1: Ναι.
6: Το οποίο λαμβάνεται και το οποίο θα αλλάξει και εκείνο, δηλαδή δεν θα είναι ο κατώτατος μισθός που. Το 60% του κατώτατου μισθού που δίνεται τώρα, που είναι 490 ευρώ.
1: Ναι.
6: Αλλά θα υπολογίζεται μακροπρόθεσμα με βάση το επίδομα ανεργίας, με βάση τα αίτια ασφάλισης που έχει κάποιος και κυρίως το μισθό που ελάβει, και μπορεί να φτάνει μέχρι τα 1.100 ευρώ.
1: Μάλιστα.
6: Τώρα αυτή η κάρτα,
1: ναι,
6: συνδέεται με το Μητρό Παροχών, το οποίο θα γίνει σε δεύτερη φάση, όπου μέσα εκεί θα μπουν όλοι οι επιδοματούχοι, όσοι παίρνουν επιδόματα, ώστε να ξέρει το κράτος ποια επιδόματα παίρνουν, εάν τα παίρνουν νόμιμα, δηλαδή θα λειτουργεί και σαν κρυσάρα επιδομάτων.
1: Ναι.
6: Οπότε λογικό είναι να υπάρχει κάρτα. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοικίας και Οικογένειας, έχουν εγκριθεί περισσότερες από 963.000 αιτήσεις και έχουν δοθεί 877.000 κάρτες. Τώρα, μέσα της προπληρωμένης κάρτας, μεταξύ άλλων, είναι 647.000 δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του Α21, 200.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 91.000 δικαιούχοι του επιδόματος γέννησης. Το επιδόμα γέννησης, να πούμε ότι αφορά 1.000-2.000 ευρώ για κάθε παιδί, και 760 δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής, για όποιον δηλαδή αναλαμβάνει αναδοχή τέκνου. Τώρα, από την πλευρά της ΔΥΠΑ,
1: ναι,
6: από το Μάρτιο μέχρι από πέρσι το Μάρτιο μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 4,5 εκατομμύρια καταβολές επιδομάτων παροχών μέσω προπληρωμένων καρτών συνολικού ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Συνεχίζονται μάλλον οι περιοδίες των γαλάζιων στελεχών, γαλάζιες εξορμήσεις και εντός και εκτός Αττικής, με κεντρικό στόχο φυσικά την επαναπροσέγγιση των ψηφοφόρων, της βάσης, της κομματικής βάσης. Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί το απόγευμα στο Εγάλεο. Έλα, Κώστα.
7: Καλημέρα και πάλι και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα σε όσους συνδέθηκαν τώρα.
1: Σωστά.
7: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν συνεχίζει τις περιοδίες του. Θυμίζουμε ότι έχει δώσει έμφαση στην Αττική και συνεχίζει να δίνει αυτό το διάστημα. Η Αττική εξάλλου είναι βαρόμετρο για κάθε εκλογική αναμέτρηση, όσο και αν επιμένει και ο ίδιος τις εκλογές είναι μακριά, περίπου 8, 9, 10 μήνες, κάπου εκεί πάντα αποθούνται οι επόμενες κάλπες των εθνικών εκλογών. Πήγε στο Δήμο Βάρης Βούλες Βουλιαγμένης, πήγε την Παρασκευή στη Νέα Σμύρνη. Σήμερα συνεχίζει το ροδείο στο Εργάλο και κρύβεται να πούμε ότι μια προγραμματισμένη αρχικά περιοδία στην Θεσσαλία, όχι μόνο του Πρωθυπουργού αλλά και κομματικών κυβερνητικών στελεχών για αυτήν την εβδομάδα, πάει και ο οποίος θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Δεν αλλάζει δηλαδή ριζικά ο προγραμματισμός των περιοδίων, δίνεται όμως μια βάση και μια έμφαση στην ολεκαλοπέδα της Αττικής περισσότερο και πάντα κυρίως και με έμφαση στην οικονομία. Το δούμε και αυτό σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Το είδαμε και χθες στην Κυριακή Ταρασκόπη. Το δούμε και αύριο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Τώρα, αίσθηση προκάλεσε η επιστολή του γραμματέα του πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Φεύγα, ο οποίος μίλησε εδώ, στα παραπολιτικά, σε εμάς. Έδωσε την εξήγησή του.
7: Μίλησε λοιπόν νωρίτερα στον Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη ο κύριος Φεύγας και στείλει μια επιστολή την οποία δημοσιοποίησε κιόλας, δηλαδή δεν ήταν μια κλειστή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, με το οποίο ζητάει την άρση, την αναστολή, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, του νόμου που επιτρέπει τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φίλου. Θέλει και την ζητάει και την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά. Είπε ότι το σύστημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών έχει τύξει το αξιακό σύστημα όχι μόνο ψηφοφόρων της Δημοκρατίας, αλλά συνολικά της ελληνικής κοινωνίας και πέρα το δούμε, λέει, με τη δέουσα προσοχή και ευαισθησία, είπε ο κύριος Φεύγας. Και για τον Αντώνη Σαμαρά είπε ότι έχουμε δει στην ιστορία να υπάρχουν διαγραφές και διαγραφές αυτές να έρονται. Ρωτήθηκε και ο Παύλος Μαριλάκης λίγο νωρίτερα στο βρίσκο των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε, λέει, σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι στον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Και σε μια δεύτερη ερώτηση που του έγινε σχετικά, είπε ότι δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού. Είναι σαφές λοιπόν το άδειασμα από τη Μέγαρο Μαξίμου προς τον κύριο Φεύγα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Βασίλης Φεύγας εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
8: Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει υπεσπιστεί είχε ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας να αισθανθεί ότι δεν το ακούμε. Λοιπόν, και τις ενστάσεις και τις ευαισθησίες τις οποίες έχει πάνω σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Είναι θέματα τα οποία τα ακούς καθημερινά από την κοινωνία. Το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών έχει θίξει το αξιακό σύστημα όχι μόνο ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας αλλά συνολικά της ελληνικής κοινωνίας. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε με την δέουσα προσοχή και ευαισθησία να γίνουν οι αλλαγές εκείνες οι οποίες θα συμβαδίσουν και με τις ευαισθησίες τις οποίες έχει δείξει η κοινωνία.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τη δήλωση ο Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με την στάση, με την τοποθέτηση του κ. Φεύγα.
3: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης.
9: Παραμένει γραμματέας.
3: Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Δεν υπάρχει κάποια αντίθετη ενημέρωση. Οπότε δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, διότι χθες είχαμε ένα πολιτικό διαζύγιο με κατέρωθεν πειρά από τον κύριο Κασελάκη προς την κυρία Τζάκρη και το ανάποδο, δηλώσεις, συμμαχίες αλλά και ένα φλερτ με το Πασόκ. Ανδρέας Παπαδόπουλος, καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
10: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, φαίνεται ότι ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος γεγονότος αυτό το διαζύγιο της κυρίας Τζάκρη με τον κύριο Κασελάκη. Ούτως ή άλλως εδώ και πολύ καιρό φαινόταν ότι η ανεξάρτητη βουλευτής Πέλλας ήταν σε απόσταση από τον κύριο Κασελάκη. Παρότι ήταν αντιπρόεδρος των Δημοκρατών, η ίδια λειτουργούσε περισσότερο έτσι με μια μεγαλύτερη ελευθερία και οι θέσεις που εξέφραζε, ούκο λίγες φορές φαινόταν ότι είναι σε απόσταση από την κεντρική γραμμή. Τώρα η σταγόνα που ξεκίνησε το ποτήλι κατά την κυρία Τζάκρη ήταν η συνέντευξη, κοινή συνέντευξη που έδωσε σε διαδικτυακό ιστότοπο ο κύριος Κασελάκης από κοινού με τον κύριο Γεωργιάδη. Η κυρία Τζάκρη το εξέλαβε αυτός απόλυτη δεξιά στροφή και ότι δεν είχε σχέση με τις αρχές του κινήματος ή έστω τις δικές της απόψεις και πολύ περισσότερο τον τόπο που αντιμετωπίζει τα κυβερνητικά στελέχη. Στον αντίποδο ο κύριος Κασελάκης έτσι με ένα πολύ μεγάλο κείμενο απάντησε ότι ο ίδιος είναι αυτός που έθεσε εκτός την κυρία Τζάκρη και όχι η τελευταία εκτός κόμματος. Πάντως δείχνει και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κόμμα των Δημοκρατών. Μια σειρά στελεχών έχουν φύγει. Παρά τα αυτά ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης στις δημόσιες συνεντεύξεις του, τοποθετήσεις του λέει ότι θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ώστε το κόμμα του να είναι στην επόμενη Βουλή. Μένει βεβαίως να το δούμε. Πάντως άλλος ένας βουλευτής νέων πλέον είναι στο κόμμα του κ. Κασελάκη, η κυρία Χριστίδου και η κυρία Πούλου. Αν και για την τελευταία λένε ότι και εκείνη είναι με το ένα πόδι εκτός. Μένει να το δούμε πάντως.
1: Τώρα, Ανδρέα,
10: γιατί θα κάνει τις προσπάθειες.
1: Τώρα, Ανδρέα, για την κυρία Τζάκρη, το φλερτ είναι έντονο με το Πασόκ.
10: Κοίτανε τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος. Ναι. Βεβαίως υπάρχει στο καταστατικό του Πασόκου ψηφίστηκε στο τελευταίο συνέδριο θέμα με τις θητείες, δηλαδή όσοι έχουν κάνει 20 χρόνια. Η κυρία Τζάκρη είναι συνεχώς βουλευτής από το 2004. Βεβαίως υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να ξεπεραστεί το θέμα του καταστατικού με την λογική ότι η κυρία Τζάκρη θα είναι συνεργαζόμενη, άρα δεν έτσι υπόκειται στις ρυθμίσεις του καταστατικού. Λένε κάποιοι ότι η παρουσία της στα ψηφοδέλτια του Πασόκ θα φέρει την έδρα στην Πέλλα και ότι έχει αρκετή δύναμη. Έχω την αίσθηση πάντως ότι αν γίνει αυτή η μεταγραφή δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερες αντιδράσεις, τουλάχιστον σε επίπεδο κορυφαίων στελεχών.
1: Τώρα στο Πασόκ, στο εσωτερικό του Πασόκ, υπάρχει προβληματισμός για τα δημοσκοπικά ποσοστά?
10: Κοίτα να δεις τώρα, το έχουμε συζητήσει και όλες τις προηγούμενες ημέρες. Το θέμα του αφηγήματος είναι το ζητούμενο, δηλαδή. Δεν είναι εύκολο για πολλά στελέχη του Πασόκ, παρότι βλέποντας και σήμερα κάποια στελέχη που υπερασπίζονται ακόμα αυτήν την γραμμή, δεν είναι εύκολο να λένε ότι είναι στόχος η πρωτιά, αν δηλαδή είναι αισθητά πίσω το Πασόκ, όχι μόνο από την Νέα Δημοκρατία, αλλά και από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Λένε κάποιοι ότι θα πρέπει να ξαναδούνε το αφήγημα. Ο πρώτος που άνοιξε αυτή τη συζήτηση είναι χτες στη δημόσια τηλεόραση, ο γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του Πασόκ, ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης. Παρά τα αυτά, έως τώρα τουλάχιστον, και η κεντρική θέση είναι ότι παραμένει ο στόχος. Βεβαίως, θα σου έλεγα, Άρη, ότι αν αυτή η θέση, αυτή η σειρά του Πασόκ της δημοσκοπήσης είναι και στο επόμενο κύμα και πολύ περισσότερο σε αυτές του Σεπτεμβρίου, γιατί μέχρι 10 Ιουλίου θα υπάρχουν δημοσκοπήσεις, μετά θα σταματήσουν, είναι και σε αυτές του Σεπτεμβρίου. Ήδη λένε κάποιες

0: σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, αναφέρθηκε στο θέμα της κυρίας Τζάκρη και είπε ότι δεν υπάρχει καμία συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Κασελάκη, αλλά φυσικά μίλησε και για το Πασόκ.
1: Η κυρία Τζάκρη έφτιαχνε αφορμή με τον κύριο Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη, όπως ξέρετε και εσείς και εγώ, τα έχει βρει με το Πασόκ. Αυτό νομίζω είναι παγκίνο γνωστό στην πιάτα, δεν κρύβομαστε. Λοιπόν, άρα έψαχνε λόγο να φύγει. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Η κυρία Τζάκρη θέλει να βγει παντεβουλευτής. Το κόμμα του κύριου Κασελάκη δεν είναι βέβαιο ότι θα μπει στη Βουλή. Και αν μπει, δεν καθόλου δεν θα βγάλει βουλευτή στην πένα. Άρα η κυρία Τζάκρη έχει κάθε λόγο για να, αν θέλει να ξαναβγεί βουλευτή, να πάει κάπου αλλού. Σε αυτές τις εκλογές την τύχη θα αναιρεθεί στο Πασόκ. Στην επόμενη εκλογή δεν ξέρουμε. Η κυρία Τζάκρη έχει πάει από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ στο Κασελάκη, από το Κασελάκη στο Πασόκ και βλέπουμε. Ο κ. Ανδρουλάκης κάνει δυο μισή χρόνια τεράστια λάθη και έχασε μεγάλη ευκαιρία. Πέρα σκρύβω δε ότι η πτώση του Πασόκ για μένα είναι και ένα μήνυμα του κόσμου του. Ο Πασόκ με την απόφαση του να πει δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία ό,τι και να γίνει. Με συνεδριακή απόφαση. Στην πραγματικότητα αποφάσισε ότι δεν το ενδιαφέρει να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα? Το Πασόκ και είναι κυβερνητικό κόμμα, ό,τι και να κάνει. Και 2% να παίρνει, παραμένει ένα κυβερνητικό κόμμα. Άρα, ένα από τη φύση του κυβερνητικό κόμμα έχει δει και έχει πει στον ελληνικό λαό: δεν με ενδιαφέρει να κυβερνήσω. Πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό, πιστεύετε? Είναι ένα κολοσιαίο λάθος στρατηγικής που δείχνει για μία ακόμα φορά ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν κάνει για τη δουλειά.
2: Δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, τι εννοείται?
1: Πολιτικού αρχηγού.
2: Με άλλον αρχηγό θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με το Πασόκ?
1: Είναι τελείως βέβαιο ότι αν το Πασόκ της εγγραφικής διαδικασίας είχε εκλέξει Διαμαντοπούλου Γερουλά, αλλά θα ήταν διαφορετική κατάσταση.
0: Εξελίξεις όμως έχουμε και στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε πριν από λίγο η κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Ελένη Καλογεροπούλου έχει πολύ και πλούσιο ρεπορτάζ όπως πάντα. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρικ. Με μία ανάρτησή της στο Facebook η κυρία Ξενογιαννακοπούλου έκανε γνωστό ότι παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρεί δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις. Μέσα στην ανάρτησή της η κυρία Ξενογιαννακοπούλου αναφέρεται στην ομιλία στην οποία είχε κάνει την πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, του πρώην κόμματός της, επισημένοντας ότι και τότε είχε αναφερθεί στο ρόλο του ο Αλέξη Τσίπρα ως συνδετικό κρίκο όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Μπορούμε να καταλάβουμε προφανώς ότι η κυρία Ξενογιαννακοπούλου παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς θα μείνει ένα χρονικό διάστημα ή δεν ξέρω πώς. Θα υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια θα προσχωρήσει στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Να πούμε τώρα, Έρη, ότι η κυρία Ξενογιαννακοπούλου είναι ένα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία αποχωρούν, γιατί παρασκηνιακά η κυρία Ξενογιαννακοπούλου είναι από τα γνωστά στελέχη. Παρασκηνιακά ωστόσο έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 μήνα αυτή η διαδικασία, δηλαδή πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αποχωρούν αθόρυβα από το κόμμα της Κουμουντούρου, βαδίζοντας προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η διαδικασία συνήθως είναι ότι μένουν για ένα διάστημα ουδέτεροι, δηλαδή κάθονται για 1,5 μήνα και στη συνέχεια υπογράφουν τη διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, την ίδια στιγμή υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις στο κόμμα της Κουμουντούρου. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα συνεδριάζει η εκτελεστική γραμματεία του Σοκράτη Φάμελου μαζί με τον Σοκράτη Φάμελο. Τα τελευταία 24 ώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά την θέση που έχει εκφράσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, πρώτος ο κύριος Γιαννούλης και στη συνέχεια η κυρία Σαπουνά διαφοροποιήθηκαν λέγοντας ότι πλέον ο Αλέξης Τσίπρας δεν κινείται προς την κατεύθυνση της προοδευτικής συνεργασίας, ότι με τη θέση την οποία έχει εκφράσει όλο το τελευταίο διάστημα δείχνει ότι ο ίδιος δεν πιστεύει σε αυτό. Και όπως λένε οι πληροφορίες και σήμερα αλλά και το επόμενο χρόνο

0: χρονικό διάστημα ο κύριος Φάμελος αναμένεται να ξεκαθαρίσει και αυτός, ο ίδιος δηλαδή, ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ θα πορευτεί με τη λογική που είχε πει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή της προοδευτικής συνεργασίας, με όποιους και όσους θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο, αφήνοντας την πραγματικότητα, τελειώνοντας, κλείνοντας δηλαδή το κεφάλαιο της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα πρέπει να σου πω ωστόσο, ναι, ότι η μειοψηφία του κόμματος, δηλαδή ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Ντούρου, εμφανίζονται έτοιμοι να αμφισβητήσουν με τον τρόπο τους, δεν θα κάνουν πρόταση μομφής, ωστόσο με αυτά που θα πούν θα αμφισβητήσουν την ηγεσία του κυρίου Φάμελου. Μάλιστα ο κύριος Παπάς είπε ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει και συλλογική ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Πότε θα γίνει αυτό? Το πιθανότερο είναι ότι θα γίνει στις 11 Ιουλίου, όπου θα ξανασυνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος για να συζητήσει το πώς θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Δηλαδή, με ποιες δυνάμεις θα συνεργαστεί, όλα δείχνουν ότι θα συνεργαστεί με ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς ή συνολικά με την Νέα Αριστερά, με τον Νίκο Κοντιά και την κυρία Κατσέλη, εφόσον η κυρία Κατσέλη αφήσει κατά μέρους το αφήγημα που λέει το τελευταίο διάστημα ότι θέλει να διαμεσολαβήσει προκειμένου να τα βρει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δηλαδή το θέτουν ως όρο τα στελέχη της μειοψηφίας.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να πούμε ότι πραγματικά οι επόμενες ώρες είναι πάρα πολύ σημαντικές, καθώς κανένας δεν ξέρει τι πρόκειται να συμβεί και τι θα γίνει στην Κουμουνδού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, στον Θανάση Φουσκίδη και στην Στέλλα Καντώνα, και πώς τοποθετήθηκε η κυρία Λιάνα Κανέλη, μιλώντας σήμερα στο Μέγκα, που θύμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε συγκυβερνήσει με τον Καμένο.
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογα στελέχη, άνθρωποι οι οποίοι ήταν συνοδοιπόροι του Αλέξη Τσίπρα στα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι δίνουν τον αγώνα τους, έτσι, οι οποίοι αισθάνονται είτε δεν αισθάνονται εγκλωβισμένοι σε αυτή τη συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε.
3: Είναι καλοδεχούμενοι, φαντάζομαι, οι άνθρωποι αυτοί.
2: Για εμάς, προφανώς το έχουμε πολιτικά πει, ευπρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι, όλοι, όλες όσες θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα. Αλλά πρέπει λίγο με σεμνότητα να κάνω ένα βήμα πίσω και να πω πρέπει να δείξουμε σεβασμό στις διαδικασίες. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει αντιπολιτευτικό κενό εμφανώς. Υπήρχε μέχρι την ίδρυση της Ελλάς ένα ζήτημα αδυναμίας κάλυψης των υφιστάμενων αγκών. Φαίνεται ότι δεν υπήρχε ένας πυλώνας αντιπολιτευτικός ο οποίος να αναλάβει το βάρος, την ευθύνη του να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας.
4: Ο Τσίπρας είναι δοκιμασμένος. Δηλαδή έχει την εμπειρία του Τσίπρα, του γλιστρήματος, της συνεργασίας με την ακροδεξιά, τον ταμπλά που πάθανε όλοι οι άνθρωποι, τον παρακολουθούσαν ως αριστερό και κυβερνός αριστερά, και ξαφνικά τους έρχεται στο κεφάλι ένας Καμένος και μένουν ξεροί. Αυτός είναι δοκιμασμένος. Πώς μπορεί να πουλήσει και πώς θα πουλήσει την ανανέωση? Καλά έφτιασε όπως πετά στη μύγα από το γιαούρτι ή το γάλα τους συνεργάτες με τους οποίους κυβέρνησε. Τους πέταξε έτσι, πώς κάνει τινγκ τη μύγα. Αυτό είναι ανανέωση, θα τρελαθώ δηλαδή. Δηλαδή φέρω ένα παράδειγμα τώρα, πρακτικό. Ξέρει ότι ο Τσίπρας διάλεξε να πάει με τον Καμένο. Δεν πήγε τότε ούτε με το Ποτάμι, ούτε με το Πασόκ, ούτε με κάποιους άλλους. Τώρα που θα έρθουν αυτοί, πώς θα το παίξουμε αγνό παρθένο μαλλί?
1: Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είχαμε συνάντηση της Kimberly Guilfoyle με τον Αντώνη Σαμαρά, Δημήτρη.
5: Έτσι ακριβώς είναι, οι φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Η συνάντηση έλαβε χώρα τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με την κυρία Guilfoyle, την πρέσβη των ΗΠΑ, η οποία ανακοίνωσε αυτή τη συνάντηση, έγινε στα πλαίσια των σημαντικών επαφών της με σημαντικές προσωπικότητες της χώρας πολιτικής κοινής, όπως συγκεκριμένα είπε η κυρία Guilfoyle. Και σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, αναμένεται οι δυο τους να συναντηθούν με την κείμενη δεξίωση της πρεσβείας των ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της Αμερικής το επόμενο Σαββατοκύριακο. Όπως όλα δείχνουν, την ίδια ώρα ο κύριος Σαμαράς έχει για τα καλά, ξεκινήσει τον προεκλογικό του αγώνα, πραγματοποιεί περιοδίες επαφές, έχει συγκροτήσει τα περισσότερα από τα ψηφοδέλτια του και μάλιστα συνεργάτες το αναφέρουν ότι αυτά θα αποτελούνται κυρίως από επαγγελματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, από μικροεπιχειρηματίες, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναφορά στην λαϊκή βάση και στις τοπικές κοινωνίες. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα όπως το αναφέρει και ο Βασίλης Σκούρης, θα υπάρχουν και διάφορες ακόμα επαφές του κυρίου Σαμαρά, ενώ έχει αποφασιστεί μαζί με τον κύριο Καραμαλή να ακολουθήσουν, να, τουλάχιστον δημοσίως, να μην βρίσκονται μαζί στους χώρους όπου πηγαίνουν, να μην κάθονται μαζί, για να μην υπάρχει σύγχυση όσον αφορά τον κύριο Καραμαλή και την σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δημήτρη, πιστεύεις το ρεπορτάζ, λέει το δικό σου ρεπορτάζ, επειδή κινείσαι καθημερινά σε αυτούς τους χώρους,
5: ναι,
1: λέει αν υπάρχει, ας πούμε, κάποιος προβληματισμός στο κυβερνητικό επιτελείο, κάποια δυσαρέσκεια ενδεχομένως για αυτή την συνάντηση που είχε η Κίμπερλι Γκυλφόιλ με τον Αντώνη Σαμαρά?
5: Υπάρχει ένα ξάφνιασμα, γι' αυτό, μάλιστα, και η συνάντηση ανακοινώθηκε μόλις χτες, ενώ είχε πραγματοποιηθεί δύο ή τρεις μέρες νωρίτερα. Υπήρχε ένα ξάφνιασμα, δεν το περιμέναν, δεν ήταν προγραμματισμένοι, τουλάχιστον αυτό λένε από την κυβέρνηση, ενώ θα δούμε και τις επόμενες μέρες τι θα γίνει, καθώς, σας επαναλαμβάνω, 3 και 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν οι δεξιώσεις στην πρεσβευτική κατοικία για τα 250 χρόνια, τα οποία ο κύριος Σαμαράς συνηθίζει να παραπρίσει σε αυτή την εκδήλωση, να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι διατηρεί πάρα πολύ καλές σχέσεις και με το κοινωνικό στοιχείο και με το αμερικάνικο παράγοντα, ενώ και ο ίδιος έχει φοιτήσει και έχει μείνει επίσης.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Θα πάμε να συνδεθούμε τώρα, γιατί ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε δηλώσεις από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο.
6: Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση τις τιμές του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
1: Το μέτρο του πλαφών λοιπόν λήγει στις 30 Ιουνίου. Αυτά δήλωσε πριν από λίγο ο Τάκης Θεοδωρικάκος στις ανακοινώσεις, επίσημες ανακοινώσεις μετά την ευρεία σύσκεψη που είχαμε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στο τραπέζι κάθισε και η βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ. Αυτό λοιπόν που προκρίνεται ως λύση είναι φυσικά να λυθεί το πλαφόν στις 30 Ιουνίου, αλλά να έρθουν μειώσεις. Μειώσεις, μάλιστα, και νέες μειώσεις σε βασικά είδη διατροφής από το Σεπτέμβριο. Και φυσικά να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα οι τιμές σε 2.000 κωδικούς, ένα μέτρο που είχε έτσι ανακοινωθεί από τις αρχές στα τέλη του προηγούμενου έτους. Άρα λοιπόν συγκράτηση τιμών και μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά τον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Είναι δραματικές οι στιγμές που ζουν οι άνθρωποι στην κεντρική και δυτική Ευρώπη και πιο βόρεια πια. διότι ο καύσωνας αυτός έχει επεκταθεί σε πάρα πολλές χώρες με πάρα πολλά θύματα, ακραίες θερμοκρασίες και τις υποδομές να αδυνατούν να συγκρατήσουν το φαινόμενο. Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στο κατέστη των παραπολιτικών. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Είχαμε χθες την τοποθέτηση μέσα στο μέσο κοινωνική δικτύωση του Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Θεοδόμου Γκεμπρεχέσους, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πάνω από 1.300 πλεονάζοντες, είναι ενδιαφέρον η λέξη πλεονάζοντες θάνατοι, συνδέονται, σχετίζονται με τον καύσωνα τις τελευταίες ημέρες. Ο καύσωνας, ο οποίος έχει ουσιαστικά ενδυμεί, θα μπορούσαμε να πούμε, στην Ευρώπη από τις 29 Ιουνίου. Είναι χαρακτηριστικά τα νούμερα και στη Γαλλία. Μέσα σε διάστημα τριών ημερών, πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι έχουν καταγραφεί στη χώρα. Και πώς συγκρίνεται το νούμερο? Οι ημερήσιοι θάνατοι, ας πούμε, πριν από την έρευνα του καύσωνα κυμαίνονταν μεταξύ 900 και 1.000. Ξαφνικά όμως πλέον βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες μια άνοδο. 1.200 ή 1.300 ημερήσιοι θάνατοι. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το πλεονάζο νούμερο προφανώς συσχετίζεται με τον καύσωνα.
1: Ναι, διότι τώρα υπάρχουν και πάρα πολλοί θάνατοι που προέρχονται από ανακοπές. Άνθρωποι μας μιλούν και εδώ στο σταθμό και στα παραπολιτικά, στο ραδιόφωνο και στο site του σταθμού, λένε ότι έχουν να κοιμηθούν πάρα πολλές μέρες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, διότι δεν υπάρχουν ούτε καν στα δημόσια κτίρια, ούτε καν, ας πούμε, κάποιες δημόσιες δομές να διαθέτουν κλιματισμό. Και όχι διότι είναι έτσι η δομή, η υποδομή των χωρών αυτών. Όταν η θερμοκρασία, ας πούμε, είναι 23-24 βαθμούς το ανώτερο τους θερινούς μήνες και ξαφνικά πηγαίνει στο 40, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μου θυμίζει εποχές 1987 εδώ στην Ελλάδα που είχαμε και εμείς ένα καλοκαίρι με πάρα πολλούς νεκρούς.
7: Ακριβώς, και δεν είναι και τυχαία και η ατάκα του Διευθυντή του ΠΟΗ. Όλο αυτό το χαρακτηρίζει σιωπηλό δολοφόνο. Έτσι το χαρακτηρίζει, silent murder, silent killer, ουσιαστικά στα αγγλικά θα το αποδίδω με τον όρο. Και κάπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι θεωρείται ότι αυτή τη στιγμή είναι εκτεθειμένοι σε αυτές τις συνθήκες. Με την Ευρώπη, βέβαια, να πληρώνει ξεκάθαρα το πιο βαρύ τίμημα. Επίσης, πέραν αυτών των θανάτων, όπως είπες, Έρη, στα σπίτια, γιατί ακόμα δεν έχουμε πλήρη εικόνα να πούμε γι' αυτό, έχουμε και πάρα πολλούς νεκρούς στην προσπάθεια να βρουν κάποιες ανάσες δροσιάς σε ποτάμια.
1: Σωστά. Δηλαδή, με πνιγμούς.
7: Μιλάμε για πιστευτά, ναι, με πνιγμούς. Μιλάμε για κάτι πρωτοφανές και το οποίο δεν θα περιμέναμε ποτέ να δούμε στην Ευρώπη.
1: Και όταν Σπύρο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά όταν συζητούσαμε τότε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι για τους κολυμβητές που έπρεπε να βουτήξουν και να κολυμπήσουν στο Σικουάνα και το πόσο μολυσμένος είναι ο Σικουάνας κτλ., τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε χιλιάδες κόσμου να ψηφά ακόμα και αυτή την πιθανότητα, έτσι το ποτάμι αυτό να είναι μολυσμένο, ας πούμε.
7: Ναι.
1: Συζητά κανείς πια αυτό.
7: Κανείς, ακριβώς, μέσα στην προσπάθεια αυτή να βρουν μια ανάσα δροσιάς, έστω και στιγμία. Βέβαια, να πούμε ότι είχαμε φοβερή καταπώνηση και στις υποδομές. Είναι χαρακτηριστικό π.χ. ότι στη Γερμανία είχαμε διακοπές δρομολογίων τρένων, κυρίως στην περιοχή της Βόρειας Ρουμανίας Βεσφαλίας. Είχαμε και μια άλλη συγκλονιστική εξέλιξη. Ο ποταμός Πάδος,
1: ναι,
7: στην Ιταλία, υποχώρησε. Και πλέον έχουμε κάπου περί τα 18 εκατοστά εισχώρηση θαλασσινού νερού το ποτάμι. Δηλαδή, μιλάμε για συνθήκες οι οποίες αντικατοπτρίζουν πλήρως αυτή την εικόνα ξηρασίας, όπου δοκιμάζει ουσιαστικά την δυτική Ευρώπη όλο αυτό το διάστημα. Να πούμε όμως, όπως είπαμε και νωρίτερα, Έρη, ότι δένουμε προς μια κατάσταση κάποιας αποκλιμάκωσης. Κάποια ανάσα θα πάρουν οι περισσότερες χώρες της δυτικής Ευρώπης όσο περνάει πλέον η εβδομάδα. Και μένει να φανεί και το πού θα κατασταλάξουμε όσον αφορά τις μέσες θερμοκρασίες του Ιουνίου. Είναι δεδομένο ότι έχουμε σπάσει πάρα πολλά ρεκόρ, Έρη, και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αναχώρα πλέον το πού κοιμάνθηκε ο υδράργυρος και το πόσο ξεπέρασε τελικά η μέση θερμοκρασία αυτού του Ιούνιου αντίστοιχα διαστήματα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πολλές φορές η αλληλεγγύη σώζει ζωές. Έτσι έγινε λοιπόν και με την 75χρονη στην Καλλιθέα, που χθες στο σπίτι της τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο διανομέας την παρότρινε να πέσει, να πηδήξει για να σωθεί. Οι περαστικοί που έγιναν ανθρώπινη αλυσίδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την γυναίκα που σώθηκε και πριν από λίγο πήρε εξιτήριο. Όλο αυτό που συνέβη χθες στην Καλλιθέα θα μας το εξηγήσει τώρα ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Βρισκόμαστε στον απόϊχο αυτής της τρομακτικής πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε στην περιοχή της Καλλιθέας, σε μια διόροφη οικοδομή, όπου διέμενε ένα ζευγάρι, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Και όπως σωστά περιέγραψες, είχαμε την εντυπωσιακή και καθόλου τρομακτική προσπάθεια διαφυγής της 77χρονης γυναίκας από την πύρινη Λέλαπα. και μετά από παρότρινση τόσο ενός διανομέα, ένα παιδί, ένας επιχειρηματίας, νέος επιχειρηματίας είναι, ο οποίος ενίοτε εκτελεί και χρέη διανομέα για το ίδιο το κατάστημα, αλλά και με τη βοήθεια ενός ακόμη περίκου, κατάφεραν και έπιασαν στον, κυριολεκτικά στον αέρα την 75χρονη, αφού πρώτα της έδωσαν το θάρρος για να πέσει από τον μπαλκόνι και την έπιασαν στα χέρια, με αποτέλεσμα η 75χρονη μάλιστα να μην τραυματιστεί. Και το μόνο ψεγάδι που έμεινε από όλη αυτή την ιστορία είναι να αποκομίσει κάποια αναπνευστικά προβλήματα λόγω της, του έντονου καπνού. Πολύ ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το παιδί που χαρακτηρίζουμε ως διανομέα τραυματίστηκε κιόλας.
1: Βεβαίως. Μα ήταν πολύ. Καταρχάς, Σπύρο, ήταν 6 μέτρα ύψος, έτσι. Και μόνο η δύναμη, η πτώση ενός ανθρώπου από τόσο μεγάλο ύψος, με την φορά που έπεσε, με το βάρος, με όλο αυτό, έπεσε πάνω στον κόσμο το συγκεντρωμένο. Τραυματίστηκε ελαφρά και η ίδια, αλλά φυσικά τραυματίστηκαν και οι περίοικοι εκεί, ο κόσμος που μαζεύτηκε. Τώρα να σου πω και εγώ τώρα πάνω σε αυτό το θέμα. Επειδή το πρωί στην εκπομπή φιλοξένησα τον κύριο Τσίγκα και τον ρώτησα ακριβώς αυτό, δηλαδή γιατί η πυροσβεστική δεν πρόλαβε να φτάσει να βάλει το γνωστό αυτό δείχτη που βάζουν και μπορεί να πηδήξει κάποιος. Και μου είπε ο κύριος Τσίγκας, μας είπε εδώ στα παραπολιτικά, ότι υπήρχε δυνατότητα, αλλά η φωτιά, αυτό που είδαμε στις οθόνες μας, εξελίχθηκε μέσα σε 3 λεπτά. Ήτανε τρομακτική η επέκταση της φωτιάς, ας πούμε.
8: Αυτό είναι μια αλήθεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέξαμε την ώρα της πυρκαγιάς, ναι. Και προσπαθούσαμε να αντιληφθούμε το μέγεθός της. Από αστυνομικές πηγές προέκυπτε πως υπήρχαν αγωνιώδεις προσπάθειες, τουλάχιστον από την ελληνική αστυνομία, προκειμένου να κληθεί άμεσα η πυροσβεστική, να ανοίξει ο δρόμος για να περάσει η πυροσβεστική. Εκείνη την ώρα μπορεί να ήταν Κυριακή απόγευμα, ωστόσο υπήρχε ήταν κλειστοί οι δρόμοι, γύρω δρόμοι, γίνει προσπάθεια προκειμένου να φτάσει εγκαίρως η πυροσβεστική, γι' αυτό υπήρξε και μια σχετική, θα λέγαμε, καθυστέρηση. Ναι. Στις γραμμές η πυροσβεστική έφτασε αρκετά γρήγορα. Αν δείτε και μάλιστα και προσεκτικά το βίντεο, θα δείτε ότι είναι αστυνομικοί της βίας οι οποίοι έχουν φτάσει πρώτοι και προσπαθούν.
1: Σωστά.
8: Να ρυθμίσουν εκεί την κατάσταση, και για να μην χαθεί άλλος χρόνος, πήραν το θάρρος και την ευθύνη, έτσι, όλοι αυτοί που φώνασαν στην γυναίκα να πέσει, γιατί φανταστείτε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν η γυναίκα αυτή με κάποιο τρόπο χτυπούσε πολύ σοβαρά. Θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα.
1: Σωστά.
8: Και για αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα τους αποθεώνουμε ως ήρωες.
1: Σωστά. Σπύρο, μείνε μαζί μας να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η 75χρονη γυναίκα, διότι αμέσως μετά έχει προκύψει και μια εξέλιξη σε μια δολοφονία που είχε συμβεί στα Εξάρχεια.
9: Εγώ πολύ ευχαριστώ τα παιδιά που μου δώσανε κουράγιο και πέταξε και πήδηξα και με κρατήσανε, τίποτα άλλο δεν θέλω.
10: Πώς βρήκατε τη δύναμη και πηδήξατε, κυρία, από το μπαλκόνι?
9: Τα παιδιά ήταν τόσα αγόρια κάτω και
10: πίσω
9: και
10: εγώ. Δείξατε εμπιστοσύνη δηλαδή?
9: Βέβαια. Και μου λέει, πως βάλαν τα χέρια τους. Πήδα, μου λέει, πήδα.
1: Πραγματικά συγκλονιστική η κυρία, η 75χρονη στην Καλλιθέα. Λοιπόν, Σπύρο, έχουμε μια εξέλιξη τώρα. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας ενός 25χρονου στα Εξάρχεια.
8: Έχουμε την εξέλιξη, ουσιαστικά την εξιχνίαση της υπόθεσης, η οποία σημειώθηκε τις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια, όταν στα σκαλιά του Αστέρα, στο λόφο Στρέφη δηλαδή,
1: ναι.
8: Στην Καλλιδρομίου και Μπενάκη, ένας άγνωστος άντρας μέχρι σήμερα είχε πυροβολήσει 7 φορές με 9 ρεπιστόλι έναν 25χρονο τουρκικής καταγωγής, ο οποίος διέμενε στην Πάρμα τελευταίους 2 μήνες και είχε αιτηθεί και άσυλο. Να πούμε πως ο συγκεκριμένος μάλιστα είχε απασχολήσει και είχε βαρύ ποινικό παρελθόν στην πατρίδα του. Φαίνεται λοιπόν πως οι αστυνομικοί έφτασαν στη σύλληψη ενός 28χρονου επίσης Τούρκου υπηκόου, ο οποίος συνελήφθη σήμερα το πρωί. Και μάλιστα φαίνεται να έχει ομολογήσει την εκτέλεση του 25χρονου. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές, με αστυνομικές πηγές, οι οποίες έχουν μιλήσει και στην ΚΤΙΑΡ, αποκαλύπτουν ότι ο συγκεκριμένος 28χρονος παραδέχτηκε ότι έλαβε περίπου 1 εκατομμύριο τουρκικές λίρες, περίπου 18.000 ευρώ, προκειμένου να έρθει στη χώρα μας και να εντοπίσει τον 25χρονο και να τον εκτελέσει. Είχε αποκλειστική αποστολή, δηλαδή, την εκτέλεση αυτού του συμβολέου θανάτου. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο συγκεκριμένος 28χρονος στρατολογήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και όπου εκεί συμφωνήθηκε και η αμοιβή του, όπου δεν ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ, ένα πολύ πολύ πολύ μικρό ποσό. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνει κανείς πως στον πόλεμο του υποκόσμου κάθε κίνηση και κάθε δράση μετράει και ενδεχομένως μπορεί τα χρήματα να φαίνονται λίγα, αλλά μπορεί να υπάρχουν άλλα παράπλευρα ωφέλη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
11: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
20: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
21: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
20: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
21: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
22: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
23: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
24: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
16: Στην Θεσσαλονίκη αύριο Τρίτη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι, στην Κατερίνη, τη Βέρεια και τη Σέρες 29 βαθμοί, στον Πολύγυρο 31, στο Κιλκής και τα Γιαννιτσά 32 βαθμοί, στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.
17: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
0: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
17: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
16: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτου στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
24: Να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29.
25: Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
26: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
27: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
28: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
29: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
30: Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
31: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

0: Λογικά κάτι πρέπει να έχει συμβεί λίγο μετά τον κόμβο Τριανδρίας προς τα δυτικά, γιατί έχει σχηματιστεί έτσι μια ουρά πολλών οχημάτων με πολύ χαμηλές ταχύτητες σε κάποια τμήματα εκεί της περιφερειακής. Μοιάζει να έχουμε και σταμάτα ξεκίνα. Κατά τα άλλα, κατά τα άλλα, με εξαίρεση την Γεωργική Σχολή και κατεύθυνση την πόλη στο ύψος του κόμβου προς την περιφερειακή, είμαστε αρκετά έως και πολύ καλά.
1: Γεύματα, άνθρωποι στο πιάτο περισσεύματα.
0: Σκέφτηκα σήμερα παλιά, θυμάμαι χρόνια πριν, ένα φεγγάρι, μια-δυο σεζόν, σε εκπομπές μου έκανα μίξη, δηλαδή έπαιζα ένα ξένο, ένα ελληνικό τραγούδι και λέω σήμερα να το δοκιμάσω.

0: Μέτωπο ανατολικά, έμεινε φορτηγάκι στο ύψος του 424. Μας γράφει ο Γιώργιος, συνεπώς σε λίγο θα ξεκινήσει το πανηγυράκι. Κάθοδο από Χορτιάτη προς Ρετζίκη πρέπει να έχει γίνει ατύχημα και είναι όλα φρακαρισμένα στην λεωφόρο 28 Οκτωβρίου. Μου γράφει ο Ιωάννης, κάθοδο από Χορτιάτη προς Ρετζίκη. Αυτά είναι δύο πρόσθετα στοιχεία από ακροάτριες ακροατές, τους οποίους βεβαίως ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί κάθε μεσημέρι τέτοια ώρα μετά την αναλυτική ραδιοεφημερίδα μας βοηθάτε να γνωρίζουμε σχεδόν τα πάντα. Είναι κάποιος για την κίνηση, είναι
1: ναι,
0: κάτι...
1: Ναι, ναι, Δημήτρη μου, καλησπέρα. Δεν έχει γίνει ατύχημα, γιατί έχω περάσει εγώ από το Χορτιάτι πριν από λίγο. Στην κάθοδο γίνονται κάποια έργα και υπάρχει σηματοδότης. Είναι μετά το ασβεστοχώρι, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η κίνηση.
0: Πολύ κίνηση.
1: Αρκετή κίνηση. Είναι αρκετή από το Παπα-Νικολάου και πιο κάτω. Αρχίζει σιγά σιγά και αυξάνει, γιατί είναι μεγάλο το εύρος λίγο έξω από το ασβεστοχώρι, που γίνονται τα έργα και είναι με σηματοδότη. Είναι αρκετά μεγάλα τα έργα.
0: Σηματοδότης εννοείς, δίνουν μία κατεύθυνση κάτω, μία πάνω.
1: Μία πάνω, γι' αυτό και έχει υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία. Και θα γίνει και μεγαλύτερη από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Ναι ρε φίλε, επιστρέψαμε σχεδόν πρωταθλητές. Τι να κάνουμε. Ωραίο ήταν το πενθήμερο στη Φλόρνα, μια χαρά. Όλα καλά, όλα ωραία. Τσάκωσαν τα πιτσιρίκια μας την δεύτερη θέση, πήραν και τα μόρια για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένιωσαν και νιώθουν μια αυτοπεποίθηση. Δεν είναι και λίγο πράγμα να είσαι μέρος μιας ομάδος η οποία κάνει πρωταθλητισμό. Βέβαια η εν λόγω ομάδα έβαλε λουκέτο από εχθές το βράδυ. Τέλος η Ακαδημία 10, στα τμήματα τα οποία έπαιρναν μέρος στα πρωταθλήματα, δηλαδή προπαιδικό, παιδικό και εφηβικό, αλλά και ανδρικό, μεταβιβάστηκαν, πέρασαν στα χέρια του ΠΑΟΚ. Φέτος θα έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία. Υπάρχουν δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, αλλά υπάρχουν ανακατατάξεις και πιο χαμηλά. Έγινε μια πολύ ωραία συμφωνία, ένα δυνατό deal της ομάδας σε αυτές τις ηλικίες του Μαντουλίδη με τον Χάρη τον Μαρκόπουλο, όπου έχω μάθει και είμαι πολύ χαρούμενος. Γι' αυτό γίνεται πάρα πολύ σπουδαία δουλειά και

Γράφει ο Γιάννης Κάπα, λέει καλησπέρα Δημήτρη. Ο γιος του Σπανούλη είναι τόσο καλός όσο λένε. Κοίταξε να δεις Γιάννη. Επειδή είναι γνωστό ότι παρακολουθώ πάρα πολύ μπάσκετ και κυρίως λόγω των παιδιών μου αυτές τις κατηγορίες. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, πάρα πολύ καλός παίκτης στα χνάρια του μπαμπά του. Όχι, δεν είναι ο καλύτερος στην ηλικία του, υπάρχουν άλλοι, αλλά δεν λέγονται Σπανούλης. Αλλά είναι ένα εξαιρετικό παιδί, τον έχω γνωρίσει, έκανε παρέα και με το γιο μου εκεί στο ξενοδοχείο, μου είπε τα καλύτερα για τον Θανάση τον Σπανούλη. Μακάρι το παιδί να ακολουθήσει την πορεία του μπαμπά του και να τον προσπεράσει, να τον ξεπεράσει αν μπορεί προς Θεό. Μακάρι. Εκείνος είναι Σπανούλης, εμείς έχουμε τον Γιάννη τον Σπανό.

Όταν λέω εμείς είχαμε, δεν έχουμε, γιατί είπαμε ότι πλέον έχει αλλάξει η κατάσταση εκεί. Είχαμε στην Ακαδημία 10 τον Γιάννη τον Σπανό, ένα εξαιρετικό παιδί, ταλέντο, φίλος και εκείνος του γιού μου, αλλά και ο μπαμπάς και η μαμά, ο Παναγιώτης και η Δάφνη, πολύ καλοί μου φίλοι. Έχουμε γίνει πλέον οικογένεια. Λοιπόν, τι έχουμε και τι δεν έχουμε για να πάμε στα δικά μας. Καταρχάς έχει πάρα πολύ ζέστη διαολεμένη. Ήρθε η φίλη μου η Μάρθα λίγο πριν από τα Αθήνα, δικό μας κορίτσι, σαλονικιώτικο, αλλά κάνει εξαιρετική καριέρα στην Αθήνα. Περήφανος που κάποτε ήταν συνεργάτη δάμου. Και μου λέει, πω Δημήτρη, μπορεί στην Αθήνα να έχει, ξέρω εγώ, 38 βαθμούς, 40, αλλά ρε φίλε, δεν έχει αυτή την ιστορία της Θεσσαλονίκης, αυτή την υγρασία που κολλάει πάνω σου και θες να είσαι όλη την ημέρα στο μπάνιο, στην ντουζιέρα. Γεια σου Λάζαρε Γιαννούδη, καλέ μου φίλε, είδες η Τζάκρη λέει τσακώθηκε με τον Στέφανο και από ό,τι φαίνεται τσακρίζει με πράσινο Τζάκρη. Στα καλά νέα της ημέρας υπήρξε συμφωνία σήμερα. Συμβιβασμός είναι, γιατί εμένα δεν μου αρέσουν οι εύκολες κουβέντες. Ανακοινώθηκαν όλα αυτά, ήταν πρωτοβουλία του Θεοδωρικάκου. Έχουν δεσμευτεί, λέει, τα καταστήματα, οι εταιρείες με τα καταναλωτικά προϊόντα. Έχουν δεσμευτεί να μην γίνει καμία αύξηση τιμών σε 2.000 προϊόντα για το επόμενο δίμηνο. Μάλιστα μαθαίνω ότι θα έρθουν και μειώσεις σε πολλά από τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουν. Καλό νέο, αλλά βέβαια εκεί στα μικρά γράμματα ζήτησαν, πέτυχαν, επέβαλαν από την 1η Ιουλίου, από μεθαύριο δηλαδή, να σταματήσει και η εφαρμογή του πλαφόν στο περιθώριο κέρδος, η οποία επιβλήθηκε λόγω των πολλών γεγονότων εδώ και 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 3. Συνεπώς είναι μια συμφωνία κυρίων. Η κυβέρνηση λέει σε μας ότι έχω δεσμεύσει τις αλυσίδες σε 2.000 προϊόντα να μην υπάρξει καμία αύξηση τιμής, να υπάρξουν μάλιστα και μειώσεις σε τιμές προϊόντων από τον Σεπτέμβριο. Αλλά την ίδια ώρα οι αλυσίδες πέτυχαν να άρουν αυτή την δέσμευση για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο τους επιβλήθηκε.

0: vitrinas που μου φέρνουν ζάρι. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.
1: Καλοκαιράκι φίλε, ωραία τραγουδάκια, καλοκαιρινά, δροσερά, μπανάκι, ήλιος, παραλία, αντιλιακό. Βουτιές μακριά από Λαγοκέφαλους, έφτασαν μέχρι τη Χαλκιδική Λαγοκέφαλη.

Τη θυμάσαι την Ξενογεννακοπούλου? Πώς δεν τη θυμάσαι ρε φίλε μου την Ξενογεννακοπούλου? Στο ΣΥΡΙΖΑ ρε, ήταν παλιά Πασόκ, πήγε ΣΥΡΙΖΑ. Η οποία δηλώνει, είμαι λέει έτοιμη να να πάω και εγώ στην ελληνική αστυνομία, στην Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Μαζεύει κόσμο Τσίπρα. Σας τα έλεγα, λέγατε στις κακίες. Μαζεύει κόσμο σου λέω. Σαρώνει στον χώρο της αριστεράς. Έχει συρρυκνώσει τους πάντες. Και οι πάντες και οι το παρακαλάνε. Το παρακαλάνε σου λέει. Τους έχει διαλύσει όλους. Τους έχει τσαλακώσει. Τους έχει ισοπεδώσει. Τους έχει ξεφτυλίσει. Και πολύ καλά

Αν το σκεφτείς, είναι φοβερό δηλαδή. Αντί να διαλύσει εγκαίρως τον ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ, όταν είχε την μοναδική μεγάλη ευκαιρία του Ανδρουλάκης, δεν τα κατάφερε. Δεν κατάφερε τίποτα δηλαδή. Και ήρθε ο Τσίπρας και διέλυσε, διεύρωσε και διαβρώνει και το ΠΑΣΟΚ, αλλά διέλυσε και τον ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλάνε όλοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ να τους πάρει ως συνιστός, αλλά ο Τσίπρας τους λέει πριτς εκεί στο 1%.

0: prima.
1: Vinizio Caposella, έτσι λέγεται.
0: Μία
1: επιστολή του Φεύγα, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, είναι δάφτος, δημιούργησε έτσι ένα ζήτημα και αναγκάστηκε ο Μαρινάκης να τον αδειάσει. Ο Φεύγας έστειλε επιστολή βασικά στο Μητσοτάκη, με την οποία του ζήτησε να επιστρέψει ο Σαμαράς, αλλά και να καταργήσει τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Στη Νέα Δημοκρατία μάλλον έχει δοθεί γραμμή, γιατί όλοι τους ή σχεδόν όλοι τους, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, λένε ναι, άμα θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, θα κάνει ζημία και στη Νέα Δημοκρατία, θα μας ζημιώσει δηλαδή. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, γιατί μου μοιάζει να έχει δοθεί εντολή κατεύθυνση, με τον τρόπο αυτό πολλοί νεοδημοκράτες, οι οποίοι ενδεχομένως έχουν τα δικά τους ζητήματα και ήθελαν να τιμωρήσουν ψηφίζοντας Σαμαρά, θα νιώσουν τώρα, θα πιστούν ότι είναι πραγματικός αντίπαλος Σαμαράς και δεν του κάνουν τη χάρη να τον ψηφίσουν. Ρε Αντώνιο, πώς το λένε οι νεοδημοκράτες, μια φορά προδότης, πάντα προδότης. Ο Καρατζαφέρης το είπε πρώτος.

0: Η γλυκιτά τη ζωή χάθηκε. Την έχει αδειάσει ο κόσμος. Έτσι όπως πάει το πράγμα, νομίζω, οριακά ίσως μην την αδικήσω, δύσκολα την βλέπω στην επόμενη Βουλή, την ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί και αυτήν την μαζεύει. Κι αν δω πως δε σ' αγγίζουνε, την διαλύει, την σκορπίζει ο Αλέξης Τσίπρας. Τους χτύπους της καρδιάς μου αντιγράφει. Γι' αυτό και εκείνη τα βάζει με τον Αλέξη.
1: Ήξερε ο ίδιος ότι υπάρχουν δεκάδες νεκροί και έστειλε. Όταν ο Τσίπρας βγαίνει και λέει κυβερνός αριστερά, τι ακριβώς εννοεί? Τα μνημόνια, τους πληστηριασμούς, το ιδιώνυμο αδίκημα για όσους σταματούσαμε τους πληστηριασμούς, τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, την φοβερή καταστολή και βέβαια το μάτι. Το μάτι. Το μάτι όπου έχοντας κάψει και σκοτώσει τόσους ανθρώπους, βγήκανε μπροστά στις κάμερες και παριστάνανε το ίδιο βρέθη τους ανήξερους. Αυτό δεν είναι ούτε αριστερά, ούτε κοινωνική πολιτική. Εγώ θεωρώ ότι όταν έχεις την πλάτη σου τόσους θανάτους, πας και κρύβεσαι και λες παρετούμε και ζητώ συγγνώμη. Δεν θεωρώ ότι είναι αποδεκτό ένας τύπος να στείνει μια κακοπεγμένη παράσταση παριστάντος ότι δεν ξέρει τίποτα, ενώ ήξερε για 60 με 70 νεκρούς εκείνη την ώρα. Έχουμε τα ηχητικά και τα διαβιβαστικά. Ήξερε ο ίδιος ότι υπάρχουν δεκάδες νεκροί και έστησε μπροστά στις κάμερες παράσταση στις 12 το βράδυ ότι δεν γνωρίζει τίποτα.
0: Και σε έντσι νοιάζει γύρα ζωή, να τα έλεγες τότε. Τώρα είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα. Κοινωνία όπως βλέπεις, ζωή μου, κοινωνία σε προσπέρασε. Ο άλλος είναι γλυκούλης παιδί μου, είναι επικοινωνιακός, έχει έτσι ένα χάρισμα. Μπορεί και λέει ό,τι θέλει χωρίς ίχνος ντροπής. Και κερδίζει κόσμο και πόντους. Α, σου πω τι είπε για την οικονομία της χώρας. Πολύ μεγάλη κουβέντα είπε. Θα τη μεταδώσω σε λίγο, γιατί για μένα εκεί μέσα περικλείεται ένα πολύ μεγάλο μήνυμα, το οποίο θα πρέπει να εμπεδωθεί οριζόντια αλλά και κάθετα σε κάθε γωνιά της χώρας. Τι είπε ο Τσίπρας, σε λίγο.

Σε λίγο είπα, μην σπρώχνεστε. Άκου να πω σε σένα, ο οποίος είσαι ασφαλιστικός, ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, ότι χορηγός της εκπομπής Status Express είναι η InfoTrust, ο μεγάλος παίκτης στον χώρο των ασφαλιστικών, του δικτύου των ασφαλιστικών συμβούλων. Συνεπώς έχεις μια μεγάλη ευκαιρία να ανέβεις και εσύ στο ίδιο όχημα, να μπεις στη μεγάλη αυτή ομάδα, να γίνεις δυνατός και να πετύχεις πολλαπλά ωφέλη. Να καταξιωθείς ακόμη περισσότερο ως ασφαλιστικό σύμβουλο σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μπείτε στο infotrust.gr, κάθετος φόρμα, συμπληρώστε τη συνεργασία ή καλέστε στο 2310 492 492 για πληροφορίες.

0: Γεια σου ρε Αβραμόπουλε, παίκτη μεγάλε. Γεια σου ρε Αβραμόπουλε, μεγάλε παίκτη. Και αυτός είναι μάγκας. Διαφορετική μαγιά αυτός. Αυτός τα κονομάει χωρίς να κάνει τίποτα.
1: Και οι διαδόσεις που ακούς σε μαγεύουν.
0: Ο καλύτερος τρόπος για να μην κάνεις λάθη είναι να μην κάνεις τίποτα. Αν μπορείς χωρίς να κάνεις τίποτα να μοιάζεις ότι είσαι σπουδαίος και να σε πληρώνουν για να κάνεις πόρτα στο μαγαζί που λέγεται Ευρώπη, είσαι γατόνι. Πολύ δε περισσότερο όταν έχεις τακτοποιήσει και το γιο σου στο πλαίσιο ενός μεγάλου σκανδάλου. Μιλώ για το Qatargate. Τότε θυμάσαι με την Καϊλή στο σπίτι της οποίας έτσι πρόχειρα βρέθηκαν 600 χιλιάρικα. Στην ίδια ιστορία ήταν και το όνομα του Αβραμόπουλου. Δεν λέω ότι είναι ένοχος ο άνθρωπος, προς Θεού, μακριά από εμένα. Δεν είμαι εισαγγελέας, αλλά μετά μάθαμε ότι εκεί στην Qatar Energy, κρατική εταιρεία θα είναι φαντάζομαι, με ιδιώτες μέσα, αλλά εντάξει, Qatar είναι αυτό. Όλος τυχαίος τέλεχος είναι και ο ιός Αβραμόπουλου, για τον οποίο μόλις το έμαθε η κοινωνία, ο Αβραμόπουλος είπε: «Παιδιά, εγώ δεν ασχολούμαι». Λέω: «Ο γιος μου, ό,τι κατάφερε, το κατάφερε μόνος του». Και μπράβο στο παλικάρι να είναι πάντα έτσι πετυχημένος, να απορρεύεται. Τι σαν τα δικά σου τα παιδιά. Οι ίδιοι είστε. Εσύ δουλεύεις. Κανονικά. Είναι άλλο να δουλεύεις και άλλο να σε δουλεύεις.

0: ξενίζει. Ναι ρε, σας χρωστάω. Ο Αλέξης Τσίπρας προχθές προδόθηκε ο άνθρωπος. Μόνος του ΔΕΠ, δεν, δηλαδή, ήταν φοβερά ειλικρινής. Και γιατί να τα πω εγώ, πες τα ρε Αλέξη.
1: Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα επλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος, να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης mm-hmm. της κοινωνίας με ένα άλλο μείγμα πολιτικών ενδεχομένως, χωρίς να φορολογηθούν ούτε τα μεσαία, ούτε τα χαμηλά, ακόμα και ούτε τα υψηλά εισοδήματα.
0: Είδατε ούτε σας λέω εγώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι γατόν, είναι πανέξυπνος, ότι είναι πρώτος μάγκας. Τι λέει εδώ, μόνος του, δεν χρειάζεται να πω εγώ. Θα τα πω και στον Πιερακάκη, αύριο έχω τον Πιερακάκη το πρωί στις 9.30 ώρα εδώ, στον Στάτους, και είναι πολύ σημαντικό για εμάς.

υπεραποδίδει, λέει, η ελληνική οικονομία. Ο Τσίπρας τα λέει, δεν είναι AI, έτσι, εκείνος τα είπε. Αφού λέει υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία, εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε και τίποτε περισσότερο. Θα πάρουμε τα χρήματα από μια οικονομία η οποία υπεραποδίδει και θα τα σκορπίσουμε. Άλλωστε αυτό και μόνο ξέρει να κάνει αριστερά στην Ελλάδα.

0: Έτσι που λέτε, συντρόφια, συντρόφισε. Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει από το 2019. Πάει καλά δηλαδή. Σου λέει άλλος, ρε φίλε, αν υπεραποδίδει η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικονομία, γιατί να την εμπιστευθώ σε σένα, ο οποίος μόνο να ξοδεύει, ξέρει, γνωρίζει. Οι άλλοι τα μάζεψαν, τα νοικοκύρεψαν, τα συμμάζεψαν. Ρώτησα και τον Τεμπονέρα το πρωί, γιατί να σου την δώσω, για να την κάνεις πάλι μπάχαλο. Ρε Αλέξη, ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Ναι, γεια σας. Και... άκουσα το σχόλιο που αποδίδεται στον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Και όντως είναι, όντως έτσι είναι, λέει την αλήθεια. Αλλά αυτό που εσκεμμένα δεν λέει είναι ότι δεν μπορεί να ξοδέψει την υπηραπόδηση της οικονομίας εκτός αν κόψει έξοδα από κάπου αλλού. Γιατί όλες οι χώρες έχουν πλαφόν εξόδων. Δεν μπορούν να ξοδέψουν επειδή η οικονομία τους υπεραποδίδει περισσότερα λεφτά. Τα περισσότερα λεφτά θα μπορούν να τα πάνε στο χρέος μόνο. Mm-hmm. Επομένως, εφόσον υπάρχει πλαφόν εξόδων, θα πρέπει να πει: θα πάρω, θα κόψω αυτά και αντί αυτού θα κάνω κάτι άλλο. Αλλά όχι την υπεραπόδοση, θα την κάνω περισσότερα έξοδα. Γιατί η Ελλάδα είναι ακριβώς το πλαφόν. Δεν μπορεί να ξοδέψει παραπάνω. Θα πρέπει να αλλάξει το μείγμα των εξόδων.
0: Να σε καλά, αγαπητέ μου. Τα εγώ τα τέλος πάντων. Αυτονόητα πράγματα, αν δεν βαριέσαι. Αφού πιάνουν στο πόπολο, τι χαζός είναι. Σου λέει πιάνει. Να σε καλά, αγαπητέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά, γεια.
2: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Δηλαδή έχεις, ας πούμε, σε μια επιχείρηση ένα διευθυντή, ένα τσέο, όπως τον τσέο, ο οποίος σου έχει διαλύσει το μαγαζί, στο έχει καταστρέψει, το πήγε για χρεοκοπία, αναλαμβάνει ένας άλλος τσέο, στο στρώνει, στο κάνει κουκλάκι, μπορείς και πληρώνεις αυτά που χρωστάς από τα προηγούμενα χρόνια, σου περισσεύουν και χρήματα και έρχεσαι και λες να πάρουμε τον παλιό τσέο. Παρακαλώ, τσέο. Ναι, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Άρχισε πάλι ο ψευτράκος να κάνει δηλώσεις.
0: Τη δουλειά του κάνει, ρε φίλε. Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Εντάξει, η δουλειά του κάνει. Δεν λέμε οι πολιτικοί, δεν λέμε ότι όλοι είναι άγιοι. Αλλά αυτός είναι, δεν έχει το Θεό του, ρε φίλε.
0: Ναι, είναι ωραίος.
1: Ειλικρινά δεν έχει το Θεό του.
0: Θα το συζητήσω αύριο. Πραγματικά είμαι περίεργος να δω τι θα απαντήσει ο Πιερακάκης γι' αυτό. Θα το ρωτήσω αύριο.
1: Αυτό θα πει. Αυτό θα πει. Ότι δεν μπορεί να ξέρει, δεν μπορεί να κάνει θέλει. Αλλά αυτά του περιθέου και αυτά που είναι του ιδιωτικού τομέα, εντάξει, το καταλαβαίνουμε εμείς. Σε αυτούς τους πολιτικάντιδες, γιατί πολιτικάντιδες είναι το 95% των πολιτικών μας, έτσι, δεν έχουν εφαρμογή, εννοείται. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είμαστε τυχεροί τα τελευταία χρόνια.
0: Τώρα δηλαδή εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, πες η επιχείρηση βρήκε και βρήκα κάποιον ο οποίος είναι πολύ καλός στα οικονομικά. Εντάξει, μια χαρά είμαστε, αλλά φαντάζομαι να ήμασταν προβληματικά και να έφτιαγε, ξέρω εγώ, ο προηγούμενος. Οποιοσδήποτε είχαμε εδώ υπεύθυνο στα οικονομικά. Και να το έχει διαλύσει το μαγαζί. Φέραμε έναν άλλον, ο οποίος το συμμάζεψε, πληρώσαμε τους προμηθευτές, έχουμε ρυθμίσει τα χρέη μας, το ένα, το άλλο, βγαίνει ένα μεροκάματο, μένει και κάτι στην άκρη. Και έρχομαι μετά, εγώ από όχι, δεν θέλω εσένα, θέλω τον άλλον, τον Λάρτς. Αντί να είσαι καλά. Και όμως υπάρχει κόσμος ο οποίος σκέφτεται έτσι, αγαπητέ, δεν ξέρω τους λόγους, δικαίωμά του σεβαστό.
1: Ο κόσμος δεν έχει μνήμη όμως. Ελπίζω το κακό που έκανε ο πλόνο προηγούμενος να είναι τόσο μεγάλο που να το θυμούνται.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ, ευχαριστώ. Αφαιρώ μόνο το χαρακτηρισμό κλόουν. Δεν, νομίζω το δημαγωγός, λαϊκιστής και παπατζής είναι αρκετά, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω.

Θα πνιγούμε ρε φίλε. Γαβρίλ φέρε εδώ. Φέρε μου ένα εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό διός. Χρειαζόμαστε διάβγεια, προστασία σωματική αλλά και πνευματική. Και το φυσικό μεταλλικό νερό διός, το οποίο έρχεται από τον Όλυμπο, είναι ακριβώς εκείνο αυτό που χρειαζόμαστε.

0: said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace when we hit the strip.
1: Φυσικά, όπως πολλές φορές έχω αναφέρει από μέρους μου, ή οσδήποτε έχει άλλη άποψη, μια διαφορετική αιρετική, οτιδήποτε, οποιαδήποτε επιχειρήματα κλπ. Ευπρόσδεκτος. Έχει χιλιοϋποθεί από μέρους μου, δεν έχω να χωρίσω τίποτα απολύτως με κανέναν από τους μαχητές της ζωής, από όλες όλους εσάς, ακροάτριες, ακροατές. Η διαφωνία είναι με τα μεγάλα μυαλά, με εκείνους τους ηγέτες και ηγετίσκους οι οποίοι κοροϊδεύουν την κοινωνία, την ταλαιπώρησαν, την ταλαιπωρούν, αλλά ένα κομμάτι της κοινωνίας, σεβαστό επαναλαμβάνω, τους εμπιστεύεται, τους πιστεύει, τους στηρίζει. Γεια σου ρε Τζάγκρι, κύλησε λέει ένα πράσινο Τζάγκρι από το ματάκι της. Ρε το φουκαρά το φίλο μου τον Κασελάκη, και τον ρώτησα εγώ πριν κάνα μήνα. Το ρώτησα πριν κάνα μήνα. Λεοντάκο μου, ξαναστείλ το μου ρε κάτι που το ρώτησα. Αν μ' ακούς Γαβρίλη, πες το Λεωτίκη τον φίλο μου τον... Α, θα το βρω, το έχουμε στη σελίδα μας. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας αγαπητέ.
2: Ήθελα να κάνω μια... ας το πούμε καταγγελία.
1: Για κάντε μια καταγγελία.
2: Γιατί ακούω συνεχώς αναφέρεστε στο Τσίπρα, σε αυτό που έχει καταστρέψει την Ελλάδα, και δεν αναφέρεστε σε αυτούς που μας κυβερνούν και μας κατακλέβουν καθημερινά?
1: Προηγουμένως είπα για τον Αβραμόπουλο ρε φίλε. Τι θες να σου πω? Θες και κάτι άλλο? Πες τι θες να πω. Τι θες, θα το πω.
2: Τι να πω. Μόνο οι υποκλοπές έπρεπε να φύγει η κυβέρνηση.
1: Σωστό.
2: Αυτό, αν είμαστε δημοκράτες σε αυτή τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία.
1: Αυτό δεν αναιρεί το άλλο όμως, έτσι δεν είναι?
2: Ποιο να αναιρεί?
1: Αυτό που λέτε, λέω, δεν αναιρεί το άλλο ρε παιδί μου. Αυτό που λες, ναι, ισχύει.
2: Όταν κατέστρεψε την Ελλάδα και μας έβγαλε από τα μνημόνια μετά από 50 χρόνια που κυβέρνησε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, πείτε την άποψή σας, λέει, αυτό δεν είπα νωρίτερα. Εγώ μπορεί να πιστεύω αυτό που πιστεύω. Εσύ λες ελεύθερα αυτό που θέλεις, δεν θα σου πω εγώ τι θα πει.
2: Ναι, γιατί σας ακούω καθημερινά και αναφέρεστε συνεχώς στον Τσίπρα, σε αυτό που έκανε.
1: Αναφερθείτε εσείς, ακούστε με λίγο, αυτό δεν είπα τώρα. Όποιος θέλει μπορεί να αναφερθεί οπουδήποτε, να ελεύθερα.
2: Εντάξει, είστε ένα ραδιόφωνο...
1: Ανοιχτό στον κόσμο, ανοιχτό στον κόσμο.
2: Έτσι ακριβώς, δεν σας κρίνω γι' αυτό. Αυτό ήθελα να πω.
1: Να είστε καλά, αγαπητέ μου, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι να έχετε. Καλό μεσημέρι προς Θεού, αγαπητέ μου. Κάθε δικαίωμα να διαφωνείτε προς Θεού. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε, κλείστε. Τι έχετε ανοίξει εκεί, το μίξερ, κάτι ακούγεται?
3: Ήθελα να ακούσω το προηγούμενο που ξυπνούσε τον Τσίπρα. Εγώ, φυσικά δεν φταίει ο Τσίπρας για την κατάδεια. Είναι πολιτικά προβλήματα που ξεκινάνε από το 1975 και μετά. Αν θέλουμε να το πιάσουμε ιστορικά. Βέβαια, οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, αλλά. Εμείς που είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες καταλάβαμε τι σημαίνει Τσίπρας από το 2015 και μετά.
1: Ναι, υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θεωρούν ότι καλώς τα έκανε και ας ξανάρθει. Κάποιοι θεωρούν ότι καλώς τα
3: έκανε. Εγώ δηλαδή που δουλεύω είμαι κακός. Είμαι ο κακός. Εγώ πρέπει να κυνηγηθώ που δουλεύω. Ναι. Θα πρέπει εγώ αυτή τη στιγμή να καλύψω τους πάντες. Έτσι, εμένα δεν με γέννησε μάλλον όπως άλλους χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες. Εμείς είμαστε κακοί, θα πρέπει να πληρώνουμε πάντα.
1: Σε
3: και τώρα αυτή βγαίνει και κάνει διαγγέλματα. Δηλαδή αυτό με το ότι η οικονομία πάει καλά, δεν πάει καλά. Κάποιοι ματώσαν για να πάει καλά όμως.
1: Ναι, υπεραποδίδει λέει η οικονομία, θα έρθει αυτός να μοιράζει.
3: Υπεραποδίδει.
1: Ναι.
3: Δεν είναι, ας πει στον κόσμο τι ακριβώς έχει περιπογράψει. Δεν σημαίνει ότι μια οικονομία υπεραποδίδει, μπορεί και έχουμε πλέον να τα δώσουμε ξανά πίσω. Κάπου χρωστάμε. Διάβαζα μια οικονομική ανάλυση. Μπορεί οι δίκες του ΑΕΠ πέφτουν, το χρέος ανεβαίνει όμως. Και κάποια στιγμή αυτά θα ζητηθούν πάλι. Το ελληνικό κράτος, όπως και όλα τα κράτη, έχουν συνέχεια. Δεν είναι για 10-20 χρόνια, μπορεί να είναι αιώνια. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να είναι και μια τάξη. Και το 31 είναι κοντά. Το 31 πάμε για καινούργιες διαπραγματεύσεις. Αν κάποιος κόσμος το ξέρει. Αλλά κανένας δεν το ξέρει. Βλέπει
1: είναι,
3: μόνο
1: τα
3: το
1: πολλά,
3: ένα,
1: είναι τα πολλά χρήματα που θα δώσουμε, αλλά σιγά σιγά κάποια τα προπληρώνουμε ώστε να δανειζόμαστε φθηνότερα.
3: Δεν το καταλαβαίνουμε. Ναι. Γιατί βλέπει αυτή σε μια παρέα και μου λέγανε γιατί προπληρώνει. Γιατί του έλεγα Μπουγάνια, το 31 που θα είμαστε στην αγορά, όταν θα έρθει και θα σου πει ότι εγώ πρέπει να δώσω άλλα 30 από τα 10, συν 20, πρέπει να τα πάρω. Άρα να τα πάρει από εμάς. Γιατί οι υπόλοιποι, που δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι με τη μέρα κουκιά. Θα βγει να ζημιάζει. Τώρα που κερδίζει, με τον πληθωρισμό που έχει, γιατί ο πληθωρισμό βοηθάει, ρίξα τον κουρμανά να πέφτουμε. Αλλά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.
1: Να σε καλά, αγαπητέ.
3: Γιατί έχει μισές επιχειρήσεις βαλτών. Δεν ξέρουν οικονομικά.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας πιέζω λίγο για να χωρέσετε περισσότεροι. Να είμαστε λίγο πιο σύντομοι. Να εδώ ο φίλος μου ο Κασελάκης ήταν πριν κανένα μήνα. Το ρώτησα τότε, τι γίνεται, ρε φίλε, με τη φίλη μου την Τζάκρη. Ακούω ότι τζακρίζει.
4: Η φίλη μου και πατριώτησά μου, Θεοδόρα Τζάκρη, δεν σου κάνει παρέα τελευταία.
5: Θεοδόρα Τζάκρη ήταν κυριολεκτικά απέναντι από το γραφείο μου εδώ πριν από μία ώρα.
4: Μα εδώ είχε γίνει, εδώ γίνεται συζήτηση, θα πάει Πασόκ. Αν και υπάρχει μια τυπική δυσκολία.
5: Εσείς την κάνετε τη συζήτηση αυτή, οι δημοσιογράφοι. Κάντε την.
4: Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
5: Εγώ σας λέω ότι ήταν εδώ πέρα στο γραφείο μου πριν από μία ώρα. Εντάξει, μαζί με το εκτελεστικό γραφείο και συνεδριάσαμε πάρα πολύ καλά και πολύ παραγωγικά. Άρα νομίζω, εγώ σας δίνω στοιχεία, δεν σας δίνω εικασίες.
4: Άρα όλα αυτά τα ρεπορτάζ τα οποία γράφτηκαν, υπόθηκαν, επαφές κλπ. Δεν έχουν βάση.
5: Δημήτρη, εδώ δεν έπρεπε να είχα επιστρέψει στο Μαϊάμι. Μετά το μπουζουξίδικο. Αυτό δεν έλεγαν. Λοιπόν, νομίζω έχω βαρεθεί να ασχολούμαι με τις εικασίες. Ελάτε ρε παιδιά.
4: Άρα
5: να
4: δεν, έχει,
5: λίγο έργο.
4: Δεν έχει βάση, μου λες.
5: Ελάτε να κάνουμε έργο. Εντάξει, τι βάση είναι εκεί. Η γυναίκα ήταν εδώ. Λέει, συγγνώμη τώρα. Είναι πράγματα. Εγώ είχα πει και στον Κουσουλό στην τηλεόραση. Είναι μπούρδες αυτά πριν από 2 εβδομάδες.
1: Ναι, τελικά, Στέφανε, δεν ήταν μπούρδες. Τζακρίζει, πράσινο τζάκρι. Μεταγραφές. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
6: Καλησπέρα σας κύριε Δημήτρη.
1: Χαίρετε.
6: Θέλουμε τη Τσίπρα.
1: Τη Τσίπρα να την πάρετε, τι μου το λέτε σε μένα. Και εγώ θέλω.
6: Λοιπόν, τώρα να σοπαρευτούμε, εντάξει. Βγαίνει και λέει, όσοι το πιστεύουν, το πιστεύουν. Αυτός
1: ναι, παιδιά, τη δουλειά του κάνει. Εγώ δεν το κατηγορώ γι' αυτό. Τη δουλειά του κάνει. Από εκεί και πέρα, αν βλέπει ότι αυτά τα οποία λέει υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος τα πιστεύει και τον ακολουθεί, καλά κάνει. Τι, ο Τσίπρας θέει.
6: Κοίταξε να δεις. Ένας είπε ότι η Θεσσαλονίκη έχει πολλούς ξεκασμένους. Γι' αυτό βγάζει και κάτι ποσοστά, κάτι Βελόπουλους, Λατινοπούλου, Τσίπρα κτλ. Βγάζει σε τουλάχιστον 50% στο σύνολο. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να σου ρωτήσω αν μπορείς αύριο τον κύριο Πιερακάκη να ρωτήσεις για ποιο λόγο τα ενίκια και οι δόσεις των δανείων, των στεγαστικών, δεν μπαίνουν στο αφορολόγητο.
1: Οι δόσεις των στεγαστικών δεν μπαίνουν στο αφορολόγητο.
6: Και τα ενίκια.
1: Ως έξοδο και τα ενίκια.
6: Ναι, δεν μετρούνται. Όπως και η διατροφή. Όταν κάποιος δίνει διατροφή.
1: Εντάξει, αν πάμε σε τόσο ειδικά θέματα, υπόσχομαι να το ρωτήσω. Δεν ξέρω αν θα προλάβει ο χρόνος, θέλω λίγο κάποια μεγάλα θέματα τώρα. Δεν είναι εύκολο να έχει συνέντευξη τον Πιερακάκη. Είναι... Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πάει εύκολο ο Πιερακάκης να δίνει συνέντευξη εύκολα. Είναι λίγο δύσκολο σε αυτά. Το γεγονός ότι δέχθηκε να είναι καλεσμένο. Σας είπα και νωρίτερα, περιποιεί τιμή για τον σταθμό, για την εκπομπή, για εμένα. Δεν έχω προσωπική σχέση μαζί του, ουδέποτε τον συνάντησα κάπου για να του μιλήσω. Έχω 2-3 ερωτήματα στον μεγάλο πίνακα να δούμε τι και πώς. Αν περισσέψει χρόνος και μπορώ και μπορέσουμε και θέσουμε και κάποια επιμέρους, πολύ ευχαρίστως να το κάνουμε.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
10: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
9: Και μετά?
10: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
11: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
12: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
17: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
18: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
17: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
19: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
20: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
21: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
22: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
23: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
24: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
25: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
24: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
25: Η μυθική Ιθάκη.
24: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
25: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
24: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρισε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
25: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
24: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
25: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
26: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
27: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Τώρα μετά για να μην αδικούμε την φίλη μας την ζωή την Κωνσταντοπούλου, θα βάλω ακόμη δύο θυμωμένες γυναίκες πολιτικούς να ακουστούν. Όταν θυμώνουν οι γυναίκες πολιτικοί, ποιος είδε τον Θεό και δεν τρόμαξε.

0: Γιώργο, να δεις, υπάρχουν πράγματα που ενώνουν, ρε παιδί, τα αγόρια και τα κορίτσια, τους άνδρες και τις γυναίκες, τις κυρίες και τους κυρίους, όπως είναι αυτός ο τυπάγκος, ο φοβερός και ο τρομερός με το καλάθι στα χέρια, στο... αυτά τα καλάθια με τα φρέσκα προϊόντα, τα οποία τα μαζεύουν και πολύ πολύ γρήγορα τα πηγαίνουν και τα έχουν έτοιμα στην κατάψυξη για να τα έχετε κι εσείς και εμείς και όλοι μας έτοιμα στο τραπέζι μας. Μπαρμπαστάθης είναι αυτός. Είναι εκείνος ο οποίος μας κάνει καλό, γιατί με 18 διαφορετικές προτάσεις, 18 διαφορετικές συνταγές, βγάζεις ολόκληρο το μήνα με όλη την οικογένεια ευχαριστημένη. Ποιος κύριος, κυρία, είναι εδώ παρακαλώ?
1: Γεια σου, Λεβέντη μου.
0: Χαίρετε.
1: Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στο σταθμό που κρατάει παρέα όλο τον κόσμο.
0: Το παλεύουμε.
1: Θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Mm-hmm. Αν γίνεται, ο κύριος Πιερακάκης να μας απαντήσει. Με 338 ευρώ, πώς καταφέρνουν και ζουν τα άτομα που είναι αμαία, όταν δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία και καλούνται να πληρώσουν τα σημερινά ενοίκια και τη σημερινή επιβίωση. Mm-hmm. Τα φάρμακά τους και όλα αυτά. Αυτό θέλω να το ρωτήσετε, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν τους αμαία με τίποτα. Κανένας τους.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, που είχα μείνει, ακούστε, μια τσαντισμένη γυναίκα. Πέστα ρε εσύ.
2: Πηγαίνει στου δρόμου, να πηγαίνει σε μαγαζιά και να ζητάει, δώσε μου τα βιβλία σου να δω.
0: Για τον Ρουβίκο να μιλάει.
2: Δώσε να δω του υπαλλήλου σου, δώσε αυτό, δώσε εκείνο. Κάνει ελέγχου. Έχουν ανεβάσει μέχρι και τηλεφωνικά κέντρα. Σε λίγο θα βγάλουν και τιμοκατάλογο για τι υπηρεσίε του. Καλέστε εδώ, άμα θέλετε απλό ντου, άμα θέλετε μολότοφ, δεν θέλετε ξύλο, χωρί ξύλο, θέλετε απλά να βρίσουμε. Όλα καλά, κύριε Μητσοτάκη, εδώ είναι ακροαριστερά, εντάξει. Του χαϊδεύουμε τα αυτάκια, τα παιδάκια, μικριόζα και τούλε να του μοιράσετε του ρουβίκονε, κοντεύετε. Ενώ το 19 έβγαινε και έλεγε ο ίδιο, τελειώνουμε με του ρουβίκονε. Ψηφίστε μα το 2019, εγώ θα του τελειώσω. Εδώ πέρα κάνουμε, έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Στην ακροδεξιά παρεμβαίνουμε, ακροαριστερά τίποτα. Ήπνο βαθύ, να του προσλάβει και στο δημόσιο Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Λεπτό,
2: να του έχει εκεί να κάνει υπηρεσίε. Να επικηρύξει τον ρουβίκονα τρομοκρατική. Γιατί πολύ απλά τώρα. Λοιπόν, γιατί πολύ απλά να. Φοβάται. Φοβάται. Τώρα δεν μπορώ να εκφραστώ. Λοιπόν, φοβάται.
4: Πόσοι από αυτούς έχουν γίνει διώξεις πάντως?
2: Ελάτε τώρα στο μετρορυθμό που το πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλουμε 200 χρόνια για να λυθεί το πρόβλημα, δηλαδή. Δεν είναι. Τα πρώτα 200 χρόνια είναι δύσκολα. Εννοείται ότι πρέπει να λειτουργεί σωστά το κράτος, που δεν λειτουργεί η κυβέρνηση. Αυτό από την άλλη όμως δεν συνεπάγεται ότι ο καθένας θα φτιάχνει ένα τάγμα εφόδου, θα βγαίνει στον δρόμο, θα κάνει ό,τι θέλει και θα γίνει τον Batman της γειτονιάς. Πετάξτε τους έξω στα προσφυγικά, χθες να τελειώνουμε. Για τα προσφυγικά και τα προσφυγικά και μας έχουν ζαλίσει. Πετάξτε τους έξω να τελειώνουμε δηλαδή. Πού το πρόβλημα? Λοιπόν, να γίνει επέκταση του νοσοκομείου. Αυτό θέλουμε να. Και τέλος. Τους χαϊδεύουμε τα αυτά.
0: Ποιος είδε την Αφροδίτη, λέει, και δεν τρόμαξε.

0: Ποιος είναι στην περιφερειακή οδό και δεν τρόμαξε. Λοιπόν, τεράστιο πρόβλημα, αγαπητές φίλες και φίλοι. Προς είναι προς δυτικά. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ξεκινά λίγο πριν, αρκετά πριν, από την διασταύρωση για Πεύκα Νεάπολη, και η ουρά έχει φτάσει μέχρι και μετά, ξεκινά από εκεί δηλαδή, τον κόμβο πανοράματος από χαμηλά. Και εκεί έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, οι οποίες ξεκινούν από πολύ πολύ πολύ χαμηλά, πολύ πιο πριν από το 424, και φτάνουν μέχρι την ανηφόρα που είναι κοντά στον κόμβο της Νεάπολης. Υπομονή! Κάτσε, έχω και ένα άλλο θυμωμένο κορίτσι. Α, όχι, σας το έβαλα το άλλο θυμωμένο κορίτσι για την Κωνσταντοπούλου. Ενώ εδώ έχω έναν τύπο ο οποίος είναι λίγο παπάκι. Δηλαδή θέλει να πει ότι για όλα τα κακά στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που έμεινε δηλαδή, ένα πραγματάκι εκεί, ένα... Φταίει ο Φάμελος, δεν το λέει, αλλά το είπε.
1: Μπορεί να σταθεί ο κύριος Φάμελος από όλα αυτά στην ηγεσία.
2: Νομίζω ότι είναι η ώρα να μιλήσει και ο ίδιος γι' αυτό. Πρέπει να συζητήσουμε το πώς με συλλογικό τρόπο θα πάμε στη διάταξη δυνάμεων που θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τις αντικείμενες
0: εκλογές. Αυτό
2: μπορούμε να το συζητήσουμε για το πώς θα γίνει.
0: Νίκος Παπάς, έτσι. Μέγεθος.
2: Δεν έγινε προσπάθεια για
1: ανατραπή.
2: Θα πρέπει να δούμε πώς θα πάμε στις εκλογές, σας λέω. Και με την παρούσα διάταξη δυνάμεων είναι σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει ανάταξη.
0: Φοβερός τύπος ο Νικόλας. Ο παπάς. Αυτός τώρα θυμίζει λίγο εποχές, πώς το λένε, εποχές, πώς το λέγανε εκεί το χαρισματικό ηγέτη της Νέας Αριστεράς, Χαρίτσι. Χαρίτσι, Αξιόγλου, δεν ξέρω ποιος άλλος πέρασε εκεί από την ηγεσία. Τώρα είναι η Πέρκα. Που νομίζουν αυτοί ότι νόμιζαν, δηλαδή επί σειρά μηνών, ότι είχαν κόμμα, ότι εξέφραζαν εξέφραζαν και ένα κομμάτι του ελληνικού λαού. Όταν μιλούσαν, δηλαδή Τζανακόπουλοι, εξαφανίστηκαν όλοι. Τσακαλώτη, Μακαλώτη, όλοι εξαφανίστηκαν τουλάχιστον. Έτσι ένα ίχνος ντροπή στο... το νιώθουν και δεν μιλάνε. Τον ίδιο δρόμο έχει ακολουθήσει και ακολουθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, της εξαφάνισης, της πολιτικής εξαφάνισης, και δυστυχώς κατηφορίζει, δυστυχώς το εννοώ, κατηφορίζει το ΠΑΣΟΚ, αλλά νομίζω ότι με την Τζάκρη τώρα, άμα την προσλάβει και άμα την εντάξει στις δυνάμεις του,

0: Όμουν να τα λέμε και αυτά, μου λέει κύριε Βενιέρη, τέτοια φωνή, είτε συμφωνεί μαζί σας κάποιος. Δεν σας κρύβω ότι είστε μαγνήτης, λέει στα Ερτζιανά. Έμα, πες τα ρε Ειρήνη. Μαγνητίζουμε τα αυτιά, παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Χαίρετε.
1: Να σου κάνω ένα σχόλιο λίγο για τη δημοκρατία και τις υποκλοπές.
0: Κάνει, γιατί όχι.
1: Ναι, επειδή πριν από ένα-δυο μήνες συνέβη ένα περιστατικό, το είδε όλη η Ελλάδα, ένα βιντεάκι, όπου είδαμε σε ένα γήπεδο να πλακώνονται.
0: Ο Μαρινάκης που χαστούκησε από τον Δημητριάδη.
1: Ναι, ο Δημητριάδης τι έκανε, κάθισε με σταυρωμένα χέρια.
0: Όχι ρε, του την έπεσε.
1: Α, το πάνησε. Επειδή θυμάμαι, εγώ είμαι λίγο του αθλητισμού και θυμάμαι πριν από 30-40 χρόνια ένας άλλος πάλι σε γήπεδο.
0: Ο Βαρδινογιάννης είχε πλακώσει στα χαστούκια.
1: Αν μπράβο, λοιπόν. Τι ακριβώς έχει, τι θέλουμε? Θέλουμε τη δημοκρατία που είχαμε 50 χρόνια ή θέλουμε κάτι μια άλλη δημοκρατία? Τη δημοκρατία των βολεμένων και των ταβατζίδων, συγγνώμη για τη λέξη, αλλά την είχε πει πριν από αρκετά χρόνια ένας άλλος πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Δεν είναι?
0: Σωστός.
1: Ο οποίος όμως δεν έκανε τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Τίποτα δεν έκανε για τους ταβατζίδες. Εγώ σήμερα λοιπόν, αν είχα το Μητσοτάκι μπροστά μου, μια συμβουλή θα το έδινα. Μητσοτάκι, Πρέταντορ μέχρι να ρίξει μαύρο χιόνι. Γιατί τους έχει πιάσει από το λαιμό και τους φύγει. Και αυτό το είδαμε βλέποντας όχι τον Ταβατζή αλλά τον άλλον να σηκώνει χέρι επιτέλους. Επιτέλους μετά από 50 χρόνια.
0: Να σε καλά.
1: Και όταν βλέπεις σήμερα το ποιος είναι αντιπολίτευση, γιατί η αντιπολίτευση δεν είναι ούτε ο Λιγουλάκης ούτε ο Τσίπρας. Είναι οι Ταβατζίδες, οι οποίοι στείλουν εκπομπές στις τηλεοράσεις για να ρίξουν το καθεστώς και τη Χούντα. Όποιος δεν μπορεί να δει αυτά τα πράγματα, ας κάθεται να ζει στην δημοκρατία των 50 ετών.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτω η Χούντα του Πασόκ, λέγα. Μετά του Μητσοτάκη, του Τσίπρα. Κάτω η Χούντα του Γαβριήλ, του Χατζινόπουλου. Τι έγινε, Γαβριήλ? Εδώ μια φωτιά βλέπω.
2: Και φωτιά έχουμε. Ήρθα λίγο για τον περιφερειακό. Είχαμε μία σύγκρουση τριών οχημάτων. Mm-hmm. Γι' αυτό έχει προκληθεί αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ρεύμα προς δυτικά. Στο ύψος του Αγίου Παύλου, εκεί προς τα εκεί είναι, έγινε η σύγκρουση, περίπου στις 3.30 το μεσημέρι. Μόνο ηλικίες ευτυχώς, δεν είχαμε τραυματίες.
0: Γι' αυτό γίνεται της κακομοίρας.
2: Αλλά ακριβώς, έχουμε πολύ σοβαρό θέμα.
0: Τώρα δες λίγο στο Viber, εκεί πέσε τον Αστυλιανό Κωνσταντίνη, μας στέλνει βίντεο. Έχουμε φωτιά στην Μουδανιών. Δες το λίγο. Mm-hmm. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
3: Καλησπέρα, και εγώ γι' αυτό σας πήρα. Κατεβαίνοντας στον περιφερειακό, έχει σηκώσει μεγάλη κάπνα αριστερά πίσω από το Σκλαβενίτη.
0: Πίσω από το Σκλαβενίτη.
3: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Είναι στη Μουδανιών πάντως. Μας έχει στείλει δύο φωτογραφίες εδώ ο φίλος.
3: Όχι, παιδιά, αυτό που σας λέω τώρα είναι ακριβώς πίσω από το Σκλαβενίτη. Έχει σηκώσει κάπνα, κάτι καίγεται.
0: Το βλέπω, έχει πολύ καπνό. Έχει,
3: ναι,
0: πολύ,
3: ναι,
0: καπνό.
3: Αυτό είναι πίσω από το Σκλαβενίτη, δεν έχει σχέση με τη Μουδανιών.
0: Ναι. Ωραία, θα τα δούμε. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλό δρόμο. Λεοντή, πήραμε φωτιά. Πήραν φωτιά τα μπατζάκια μας. Bohemian like you. Κουδούνι με, αφεντικό. Ε, αφεντικό είναι εδώ, Λεοντής, να ξέρετε πόσο πάρχεις. Μου είπε, κύριε Βενιέρη, μη δε κομμάτια. Μου βγήκε κούραση μετά την πρωινή εκπομπή. Ξέρεις, όλο αυτό πενθήμερο. Ήρθε στο γραφείο μου, λέει, κύριε Βενιέρης, παρακαλώ πάρα πολύ, πάρτε ένα ρεπό. Με το πήγα να φύγω, μου λέει, χούσου που πας? Α, λέω, τίποτα για τσιγάρα. Τρομοκρατία, φίλε μου, κάτω η Χούντα του Στάτους. Πάνω το μπαζάρ Μαρμαρίδη. Γιατί σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδη έχουμε καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Και όταν στα καταστήματα Μαρμαρίδη έχουμε μπαζάρ επίπλου, το μόνο λάθος που κάνετε είναι εσείς οι οποίοι δεν θα πάτε. Καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Πύρκαγια ξέσπασε πριν από λίγο σε υπαίθριο χώρο σε περιοχή του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη κοντά στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στο σημείο σπέβδουν 6 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 12 πυροσβέστες προκειμένου να επιχειρήσουν για την κατάσβεση της φωτιάς. Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στο περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Αγίου Παύλου, στο ρεύμα προς δυτικά από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός, με τεμποδίων η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο, καθυστερήσει στην κίνηση. Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση που γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ρουβίκονας, σύμφωνα με την οποία προέβη το περασμένο Σάββατο σε αντισιωνιστική περιπολία, όπως αναφέρει, στην περιοχή της πλατείας Μαβίλης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θα διερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της εγκληματικής συμμορίας, της δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους, της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιοπραγίες ή διχόνοια και της απειλής διάπραξης εγκλημάτων. Την έρευνα θα κληθεί να φέρει εις πέρας η κρατική ασφάλεια. Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, στην οποία προτείνει μεταξύ άλλων την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, απέστειλε ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας. Στην επιστολή του, ο κ. Φεύγας παραθέτει, όπως λέει, προτάσεις στρατηγικής για την εκλογική αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία, δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κήρυξη, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διατήρηση των τιμών τους καλοκαιρινούς μήνες χωρίς καμία αύξηση, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αμέσως μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Στη σύσκεψη με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ καταγράφηκε η θέση ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πρέπει να περάσει στα ράφια. Η σταθεροποίηση των τιμών αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων που έχουν ήδη μειωθεί κατά 6% τους τελευταίους μήνες λόγω της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφόν στα κέρδη. Ξεκινά η προετοιμασία για την εφαρμογή Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σε ισχύ και αύριο απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς στη Χαλκιδική. Απαγορεύσεις ισχύουν σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Κατερίνας Ζωγράφου. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάδα, σημείωσε χαρακτηριστικά. Στη διεθνή επικαιρότητα, 5 νεκροί μετά από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στην πόλη Στάντε της Γερμανίας. Ένας ύποπτος δράστης συνελήφθη, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία, σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο της πόλης και η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή της επιχείρησης.
1: Ο καιρός στον Status FM.
3: Νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, Υδράργυρο, θα σκαρφαλώσει στους 31, στην Κατερίνη στους 33, στο Κιλκί στους 34, στη Βέρεια στους 35, στη Σέρη στους 37 και στα Γιαννιτσά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 31 και στα Γρεβενά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
8: Μεταφορική εταιρεία Αστραπή, παρακαλώ. Ναι, έχουμε χώρο στο βαν για μουσικά όργανα. Χωρίσατε? Αχ, μην κλαίτε. Αυτός κάνει. Θα έρθω να πάρω και τα ντραμς του. Ναι, και την κιθάρα. Ναι, πίσω στη μάνα του θα του τα πάω. Μη μου στεναχωριέστε.
9: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για όσους κάνουν μια νέα αρχή. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
12: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
13: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
14: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
15: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Χίο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς.
4: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
5: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
16: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
5: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Και λέω ότι ήμουν να του πούμε άλλη μία φορά του καλή εβδομάδα, γιατί... Από νωρίς, και νωρίς δεν το λες, ξεκίνησαν οι φωτιές και μάλιστα πολλές και σε πολύ διαφορετικά σημεία. Καλά, για την επιστροφή από Χαλκιδική Κυριακή να μην το συζητάμε, ισχύει τα τελευταία 40 χρόνια. Και δεν είναι μόνο αυτά, έρχονται κι άλλα, δεν έχει σημασία, εμείς διατηρούμε την ψυχραιμία μας, που λέει ο λόγος. Εδώ βρίσκεστε στο καθημερινό εν κινήσει, στον στάτους φυσικά 107 και 7. Ο Σωτήρης Βουτσελάς είναι στην Αθήνα σε μια παρουσίαση, θα μιλήσουμε αργότερα μαζί του. Ο Τριανταφύλλος Σουλφάς είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα και ώρα δεν τη λες, 50 λεπτά και το συζητάμε και πάλι. Και μια που λείπει και ο Σωτήρης, είπαμε να κινηθούμε λίγο διαφορετικά μουσικά. Για πάμε να δούμε πώς θα το δεχθείτε κι εσείς.

Γιάννης Πουλόπουλος γεννήθηκε σαν σήμερα, από τους καλλιτέχνες που είχαν την τύχη να συνεργαστούν με μεγάλους στιχουργούς όπως είναι η Σώτια Τσότου. Σώτια Τσότου που έχει γράψει τα περισσότερα από τα τραγούδια του Κώστα Χατζή. Σε μουσική του Γιώργου Κρυμιζάκη.

0: σαν τρελό.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, είμαστε εδώ, ελάτε στις γραμμές μας, στο Viber, να μας ενημερώσετε για το τι συμβαίνει εκεί έξω. Ο Λεωτής ο Μαχαιράς θα μπει στον κόπο και στη διαδικασία να μας ενημερώσει σε λίγο.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Περιμένοντας και την πανσέλινο της φράουλας το βράδυ. In other words, hold my hand. Δεν θα είναι κόκκινη, δεν έχει καμία σχέση με το χρώμα, αλλά με την συγκομιδή του φρούτου. Kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. 2-3-10-500-13000, 2-3-11-82-10-50 και βεβαίως στο Viber 6908-357-800. Please be true.

0: φυσικά τις ευχές μας στον Πέτρο και τον Παύλο, στην Παυλίνα, στην Πετρούλα που γιορτάζουμε σήμερα. Έχουμε κανέναν, έχουμε κάποιον
1: Πέτρο λέω, εδώ και Παύλο δεν έχουμε, αύριο θα γιορτάζουμε εδώ.
0: Ναι, όλοι μαζί.
1: Ναι. Fill my heart with song.
0: Let me sing forevermore. Είχαμε και μια φωτιά νωρίτερα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω αν...
1: Μας στείλανε εδώ πέρα στο Viber φωτογραφικό υλικό και βίντεο από τους ακροατές έχουμε. Είναι σε υπαίθριο χώρο κοντά στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή στη Πηλαία. Έξι οχήματα με 12 πυροσβέστες. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ναι.
0: Και η κίνηση, ναι.
1: Και σαν να μην έφτανε, αυτό, είχαμε και ένα τροχαίο στην περιφερειακή, όπου έχει δυσκολέψει πάρα πολύ την κατάσταση των οχημάτων εκεί πέρα. Βλέπουμε ωστόσο ότι έχουμε θεματάκια και στη Μουδανιών και στις δύο κατευθύνσεις. Είναι και λόγω της φωτιάς, μήπως σταματάνε να δούνε τι και πώς και τα σχετικά για τα αλλιώτικα. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε συνηθίσει και αυτό εμείς. Στην περιφερειακή τώρα, μικρή ταλαιπωρία στο ύψος Πανοράματος. Μετά τα Κωνσταντινουπολίτικα ξεκινάει το δράμα για τους οδηγούς. Δυτικά όλα αυτά. Ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και την Πολύχνη θα ταλαιπωρηθούν οι φίλοι οδηγοί. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας όπως κάθε απόγευμα. Η παραλιακή είναι πάρα πολύ φορτωμένη, πάρα πολύ. Το πρόβλημα ξεκινάει από το One Salon, κάπου εκείνο το ύψος και φτάνει μέχρι, και την, μέχρι το Λευκό Πύργο. Χωρίς προβλήματα ωστόσο η Τσιμισκή. Στην Εγνατία και στις δύο κατευθύνσεις, στο πέταλο της Αριστοτέλους. Εκεί υπάρχει δυσκολία.

Ναι, όταν λέμε δεν υπάρχει ύψος πανοράματος, ύψος εννοούμε για τη διασταύρωση, για πανόραμα, ναι, για την Πηλαία μιλάμε. Εντάξει ρε Γιώργο,

0: Γαβρίλη Χατζινόπουλος στη γέφυρα και χωρίς προηγούμενη ρύθμιση του μικροφόνου του. Μπαίνει το συνάδελφος να μας ενημερώσει και λέω ότι...
1: Πίστευα μπορεί.
0: Πίστευες μπορεί. Δεν γίνονται έτσι αυτές.
2: Τι έκανα λάθος.
0: Εσύ όχι. Τώρα.
2: Τώρα.
0: Όχι.
2: Τώρα. Για τώρα μιλάω. Yeah. Γενικά έχω πολλά λάθη, κύριε Τριαντάφυλλε. Yeah, αφήστε τα. Να έρθουμε όμως λίγο στις φωτιές, γιατί δεν ήταν μόνο μία τελικά. Ήταν τρεις οι φωτιές σε τρία διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, η εικόνα που έχουμε είναι εξαιρετική. Είναι υπό έλεγχο και οι τρεις φωτιές. Θα ξεκινήσουμε από την Πηλαία που το αναφέραμε νωρίτερα. Ήταν σε υπαίθριο χώρο, 12 πυροσβέστες στο σημείο με 6 οχήματα. Υπό έλεγχο την έθεσαν νωρίτερα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το συμβάν φυσικά και ούτε επεκτάθηκε σε οικήματα, γιατί εκεί είναι μια περιοχή που έχει και επιχειρήσεις. Ακριβώς, έχει διάφορα. Ωστόσο, είναι πολύ καλή εικόνα. Είχαμε πυρκαγιακές σε περιοχή του Δήμου Θέρμης, πάλι σε υπαίθριο σημείο. Όχι κάτι όμως πάρα πολύ σοβαρό, ήταν πολύ λιγότερες οι δυνάμεις που έσπευσαν. Έθεσαν υπό έλεγχο και
0: αυτά
2: εκείνη...
0: είναι τσιγάρα, παιδιά.
2: Τσιγάρα, άλλου είδους απροσεξίες ενδεχομένως.
0: Και το λέω γιατί η φωτιά που είχε
1: στην
0: Νησίδα.
2: Μπράβο.
0: Έχει γίνει και στην Αθήνα σε νησίδα, στην έξοδο, στο ποτάμι που λένε οι Αθηναίοι, σε κομμάτι που έχει νησίδα στη μέση φωτιά. Ναι. Αυτά είναι τσιγάρα, δεν μπορεί να είναι
2: φυσικά, σε τέτοια
0: άλλο.
2: Σημεία στα καλά καθούμενα δεν μπορεί.
0: Εντάξει,
2: να
0: ανάψει. Και όταν λέμε τσιγάρα, λέμε εμείς. Για να...
2: Ακριβώς.
0: Έτσι.
2: Ακριβώς. Και με αφορμή αυτό που λέτε, πρόσφατα έδωσε συνέντευξη ένας στέλεχος της πυροσβεστικής και έλεγε ότι ναι, φυσικά και είναι πολύ καλό το να έχουμε παραπάνω εναέρια μέσα και παραπάνω επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, αλλά είπε ότι

Και κλείνοντας πολύ γρήγορα να πω και για μία άλλη φωτιά που είχαμε αυτή την φορά στην περιοχή των Διαβατών. Λίγο πριν τις 3 ξέσπασε πάλι σε υπαίθριο χώρο. Έσπευσαν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής σε πρώτη φάση, 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Ωστόσο, δεν ήταν κάτι τόσο μεγάλο όπως εξελίχθηκε, και αυτό είναι υπό έλεγχο και έχουν αποχωρήσει σχεδόν όλες οι δυνάμεις.

Yours. Ακούμε και αυτό ισχύει για όλον τον στάτους. Είμαστε δικοί σας. So και έτσι πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε αμέσως μετά.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει τις συσκευές φροντίδας ρούχων με περισσότερα πλησίματα και στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις δουλάπες. Τα νέα πλυντηριότητα

0: Τα στεγνοτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χειρός, οι ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
1: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
1: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
7: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
1: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
8: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Καλά το λες και αυτό κριτική.
1: Ό,τι έχω αγαπημένο αποδεικνύει τα πάθη. Είμαι μυστήριο.
0: Πιο πολύ απ' όλα από τον νεαρό μ' αρέσει που στο συγκεκριμένο τραγούδι και όχι μόνο η μουσική είναι δική του.

0: Μαζευτήκαμε πολλά μυστήρια τρένα έτσι γενικώς στον καθημερινό κινήσι. Το ένα Θεσσαλονίκη Αθήνα, το άλλο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Να χαιρετήσουμε το άλλο. Καλησπέρα.
1: Άκουσα ελληνικά ή με γελούν τα αυτιά?
0: Ναι, όχι, δεν πάμε με ελληνικά. Πάμε και με ελληνικά. Πάμε γενικώς.
2: Πού να ακούγες την εισαγωγή?
1: Θα σε πείσει να βάλεις και ρεμό.
0: Ελληνικά, ελληνικά είπαμε.
1: Εντάξει, γιατί ωραία όμως είναι ελληνικότατο στίχος,
0: ναι,
1: ελληνικό, ναι, Έλληνας τραγουδιστής, δηλαδή ναι, τι άλλο θέλετε,
0: μια προσπάθεια, δεν μπορώ. Όχι, όχι, μια προσπάθεια την κάνει. Δεν,
1: όχι, να κάνει δύο προσπάθειες και, η δεύτερη να ευοδοθεί κιόλας.
0: Γιατί
1: αύριο που θα είμαι και θα πάμε μόνο με ρέμο, πρόσεξε, μην κάνουμε κανένα αφιέρωμα στον Αντώνη.
0: Ας κάνει όσες προσπάθειες θέλει, από τη στιγμή που δεν θα είμαι εδώ. Δεν,
1: γιατί που θα είσαι αύριο, δεν κατάλαβα.
0: Λέμε τώρα.
1: Α, έτσι, μπράβο.
0: Εσύ. Σήμερα όμως πού είσαι?
1: Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο αεροδρόμιο,
0: ναι,
1: και ετοιμάζομαι για επιβίβαση.
0: Μάλιστα.
1: Για να κατεβώ Αθήνα. Για να πάω.
0: Ναι.
1: Ναι. Διότι η παρουσίαση είναι 7 η ώρα.
0: Ναι.
1: Είναι στατική.
0: Ναι.
1: Και είναι μια ωραία ενδιαφέρουσα, όχι ωραία, ενδιαφέρουσα σύμπραξη, ανάμεσα στην FMS. Είναι μια εταιρεία που αντιπροσωπεύει κατά κύριο λόγο Hyundai και Kia μέχρι τώρα στην Αθήνα, αλλά πλέον είναι και μια εισαγωγική εταιρεία. Ξεκίνησε, έφερε 30 τα φορτηγάκια, τα Photon. Στη συνέχεια μπήκε για την bike. Ακόμα δεν έχω...
0: Ναι, που τονίζεται.
1: Ναι, που τονίζεται, δεν το έχω. Εκεί λίγο το σταμάτησε... επειδή δεν έπαιρνε κρίσεις τύπου στην Ευρώπη, δεν ξέρουμε εκεί λίγο, είναι σκοτεινό το σημείο, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Αυτό και με τις τώρα... κρίσεις τύπου από εκεί που παλαιότερα ήταν συγκεκριμένοι οι λόγοι, άρχισε σιγά σιγά λίγο έτσι να θολώνει.
1: Έτσι. Και τώρα τριαντάφυλλε μπαίνει στον χώρο της μικροκινητικότητας με την Link Tour, όπου η εισαγωγική θα είναι η FMS, και ο διανομέας για όλη την Ελλάδα θα είναι ο Όμιλος Σιγκελίδη. Έχει... Τώρα, πώς ακριβώς θα λειτουργήσει το σχήμα τύπος, θα τα μάθουμε σήμερα και αύριο θα έχουμε αναλυτικές πληροφορίες, ίσως και κάποιον από τις δύο εταιρείες, δεν ξέρω, για να μας μιλήσει για το όλο εγχείρημα.
0: Ναι, η προσπάθεια αυτή... έχει γίνει, υπήρξε και προηγούμενη ανάλογη προσπάθεια,
1: υπάρχει...
0: όπου άλλος είναι ο εισαγωγέας, άλλος ο διανομέας.
1: Σίγουρα υπάρχει, τριαντάφυλλε, το πολύ πρόσφατο παράδειγμα ανάμεσα στη Motor Oil,
0: ναι,
1: και στον Όμιλο Σαρακάκη με,
0: έτσι,
1: τη Maxus,
0: ναι,
1: όπου εισαγωγέας είναι η Motor Oil, ναι, των μοντέλων της Maxus, ο διανομέας είναι ο Όμιλος Σαρακάκη. Και από εκεί και μετά υπάρχουν σε κάθε πόλη, σε διάφορες τέλος πάντων γεωγραφικές περιφέρειες, υπάρχουν οι αντιπρόσωποι, όπως για τη Θεσσαλονίκη είναι η Βροχίδης Χατζής,
0: ναι,
1: για την Maxus.
0: Ναι, για την Maxus.
1: Ναι, τώρα αν θα ισχύσει κάτι ανάλογο και εδώ, αν θα είναι το ίδιο, όπως είπαμε, σήμερα θα το μάθουμε, αύριο θα το αναλύσουμε παρέα.
0: Και βέβαια για άλλη μια φορά αναδεικνύεται το ότι το κομμάτι που λέγεται logistic με τη γενικότερη έννοια, δηλαδή εμπεριέχοντας μέσα και το δίκτυο, είναι αναντικατάστατο, έτσι.
1: Και πολλές φορές, τριαντάφυλλε, το δίκτυο δείχνει το δρόμο, για να το πούμε έτσι ευγενικά, και στον εισαγωγέα,
0: βεβαίως,
1: και στον διανομέα.
0: Σωστό.
1: Για το,
0: σωστό,
1: τι πρέπει να κάνει.
0: Σωστό.
1: Γιατί το δίκτυο είναι το παρούτο καπνισμένο, με την έννοια,
0: έτσι,
1: ότι είναι στην πρώτη γραμμή των πωλήσεων.
0: Έτσι.
1: Ξέρει τι θέλει ο κόσμος, είναι αυτό που έρχεται σε επαφή με τον κόσμο και δίνει τις κατευθύνσεις στον εισαγωγέα και στον διανομέα, αν είναι δύο. Το θέμα είναι να ακούει και ο εισαγωγέας και ο διανομέας.
0: Ναι, καλώς, καλώς. Αλλά υπήρξαν εταιρείες οι οποίες... Το μόνο που είχαν να πουλήσουν ήταν το δίκτυο και πουλήθηκε, και δεν εννοώ μόνο στο αυτοκίνητο, έτσι, σε γενικότερα προϊόντα. Το δίκτυο είναι αντικατάστατο. Τι να συζητάμε τώρα.
1: Το μόνο σίγουρο τριαντάφυλλο είναι ότι και ο Ιούλιος τουλάχιστον μέχρι τις 20 του μήνα θα είναι γεμάτος. Ναι, έχουμε και άλλες παρουσιάσεις την άλλη εβδομάδα από τη Σανκάν, από την Κία. Έχετε και το αγαπημένο σου του Ίνκο την παραπάνω εβδομάδα.
0: Πραγματικά θέλω να το δω όμως.
1: Όπου όπως έμαθα θα το οδηγήσουμε κιόλας.
0: Α, μάλιστα.
1: Και οπότε μέχρι 20 Ιουλίου δεν θα καθίσουμε καθόλου. Θα είμαστε συνεχώς κυριολεκτικά και μεταφορικά εν κινήσει.
0: Το Twingo το έχω συνδέσει με εκείνη την επίσκεψη στο κέντρο του Παρισιού. Όπου καταλήγαμε για να μας δείξουν, ας πούμε, το πώς εύκολα κινείται μέσα στην πόλη. Το πρώτο Twingo εννοώ. Και είχαμε
1: Το πρώτο.
0: Ναι.
1: Πρώτο. Ναι. Okay.
0: Και είχαμε περάσει έτσι μέσα από το κέντρο του Παρισιού με πολύ ευκολία. Και ενώ
1: τώρα έχει ζέστη στο Παρίσι, οπότε απέφυγε το για τις καλοκαιρινές σου διακοπές.
0: Δεν έχει ζέστη, ναι, και έχει το τόπος.
1: Οπότε απέφυγε το, δεν είναι καλός προορισμός στην παρούσα φάση.
0: Αχ, το Παρίσι είναι πάντα καλός προορισμός. Σε μπάση περιπτώσει, μια άλλη διαδικασία, μια άλλη κουβέντα θα το συζητήσω.
1: Μάλιστα. Σας αφήνω να απολαύσετε τα υπέροχα ελληνικά σας. Θα μου πει αύριο ο Λεοντής αν σε κατάφερε να βάλεις και ρέμο. Αν δεν σε κατάφερε, θα βάλουμε αύριο ο Λεοντή μαζί.
0: Ναι, μόνο του δεν φτάνει. Πρέπει να μαζευτούν και άλλοι.
1: Έτσι, θα μαζευτούμε, θα μαζευτούμε.
0: Να είσαι καλά. Καλή καλό συνέχεια, ταξίδι. Καλή με συνέχεια, το καλό ευχαριστώ. Πίσω. Να είσαι καλά. Γεια.

Για να μην λέτε ότι μπορεί να μας δοθεί για λίγος χρόνος να μιλήσουμε και για αυτοκίνητο. Δεν είναι, δεν αποκλείεται δηλαδή. Και για να μην λέτε ότι λέμε μόνο τα στραβά και γκρινιάζουμε ως προς τον Δήμο εννοώ, και ότι γκρινιάζουμε και συνεχώς βρίσκουμε λόγο να αντιπαρατεθούμε, πραγματικά το πρόγραμμα εκείνο που είχε εξαγγείλει ο Δήμαρχος περί ασφαλτόστρωσης δρόμων στη Θεσσαλονίκη, όπου σχεδόν στο σύνολο, ιδιαίτερα μέσα στις γειτονιές, είναι άθλιο. Εκεί στην δική μας περιοχή, στην Κάτω Τούμπα, γύρω γύρω από τον ναό δηλαδή, και σε μια ακτίνα αρκετή, πραγματικά έχουν ξεκινήσει τώρα αμέσως, η διαφορά φαίνεται αμέσως. Ποια είναι η ένστασή μας, γιατί δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει ένσταση. Θα πρότεινα και θα προτιμούσα ίσως ως δημότης τα έργα αυτά ασφαλτόστρωσης να ξεκινήσουν από τους δρόμους που περνούν τα λεωφορεία.

Είναι αμαρτία από τη μία να έχουμε δώσει και το πρώτο πληθυντικό είναι πραγματικό, δεν είναι, διότι εμείς θα δίνουμε τα χρήματα είτε μέσω Ευρώπης είτε από εδώ, εμείς θα δίνουμε τα χρήματα. Είναι αμαρτία λοιπόν να δίνουμε τόσα χρήματα να αγοράσουμε καινούργια λεωφορεία και να τα βάζουμε να κυκλοφορούν στους δρόμους εκείνους, θα γεράσουν πριν την ώρα τους.

με μια ιδιαίτερη αναφορά στα ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία πραγματικά δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε τόση ταλαιπωρία.

την ενέργεια γενικότερα, το πράγμα πια έχει ολοκληρωτικά, αν θέλετε, μπορεί να ακούγεται καθ' υπερβολή, αλλά δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα. Οι επενδύσεις άρχισαν να στρέφονται πια εμφανώς προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και κυρίως προς τα φωτοβολταϊκά. I'm a country boy, I got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Για το 2026 προβλέπουν ότι οι επενδύσεις που θα γίνουν μέχρι το τέλος του έτους θα είναι τριπλάσιες από τις επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα.

Φυσικά το έχουμε ξαναπεί εδώ από το καθημερινό κινήσι αρκετές φορές. Το μεγαλύτερο μέρος πλέον αυτών των επενδύσεων στρέφεται προς την αποθήκευση ενέργειας. Και το σκεπτικό είναι απλό, με την έννοια ότι από τη στιγμή που η ζήτηση, οι ανάγκες για ενέργεια αυξάνονται συνεχώς, ιδιαίτερα έτσι με τις αλλαγές αυτές του κλίματος και όχι μόνο, αντί να περιμένεις ποιος θα σου δώσει τη λύση, σε ποια τιμή και αν πολεμάει εκείνη την ώρα ή όχι, και μπορείς εσύ να έχεις την ενέργεια ακόμη και στη στέγη του σπιτιού σου, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπεις ή να συνεχίσεις να βρίσκεσαι μέσα στο λαβύρινθο των ορυκτών καυσίμων.

το έργο φυσικά είναι πολύ μεγάλο, θα χρειαστούν κάποια χρόνια ίσως προκειμένου να έχουμε ένα πλήρες δίκτυο, εννοώ από την γέννηση της ενέργειας, από την απόκτηση της ενέργειας μέχρι την παροχέτευση προς τα εκεί που τη χρειαζόμαστε, είτε σπίτι είναι, είτε χωράφι είναι, είτε εργοστάσιο είναι. Χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά, ιδιαίτερα στην αποθήκευση, και πάρα πολύ τεχνολογία στις μπαταρίες αυτές.

ενδιαφέρον θα έχει, έτσι να το πούμε ως τίτλο, καθώς πλησιάζουμε έτσι προς το κλείσιμο, όλο αυτό που γίνεται στην Volkswagen και με το μετοχικό της κεφάλαιο και με τις περικοπές θέσεων εργασίας που ήδη συζητείται, με το κλείσιμο των εργοστασίων, αλλά ακόμη και με την πρόταση τα κινέζικα Volkswagen, τα αυτοκίνητα που γίνονται στην Κίνα, η παραγωγή τους να μεταφερθεί σε εργοστάσια ευρωπαϊκά του ομίλου, έχει το ενδιαφέρον του, διότι για άλλη μια φορά θα πούμε, μην ακούμε τίποτα από όλα αυτά ως μακρινό και τι με νοιάζει εμένα, είναι δίπλα μας. Με ένα γλυκύτατο τραγούδι θέλουμε να κλείσουμε. Κώστας Λιβαδάς στους στίχους και τη μουσική. Και αν ακούτε κριτική λύρα, είναι ο Μάνος Πυροβολάκης.

0: Να υποδεχθείτε το φεγγάρι της φράουλας, μάλλον την πανσέλινο της φράουλας, παρέα.
1: Μου φεύγεις μακριά, τόσο η φλόγα σου με καίει και με σβήνει.
0: Αύριο εκεί λίγο μετά τις 4 και να θυμάστε, δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε. Αν πρόκειται να οδηγήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα σέμι μα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 5, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρυά Πιερίας, επί τόπου επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 8 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο στο σημείο και μηχανήματα έργου του Δήμου. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε υπαίθριο χώρο σε περιοχή της Πηλαίας, επί τόπου έσπευσαν 6 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 12 πυροσβέστες. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός. Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στο περιφερειακό Θεσσαλονίκη στο ύψος του Αγίου Παύλου. Από τον συμβάν δεν σημειώθηκε τραυματισμός, ωστόσο προκλήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση που γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ρουβίκονας, σύμφωνα με την οποία προέβη προχθές σε αντισιωνιστική περιπολία, όπως αναφέρει, στην περιοχή της πλατείας Μαβίλη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θα διερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της εγκληματικής συμμορίας, της δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους, της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιοπραγίες ή διχόνοια και της απειλής διάπραξης εγκλημάτων. Την έρευνα θα κληθεί να φέρει εις πέρας η κρατική ασφάλεια. Στην άμεση αξιοποίηση της συγκυρίας προκειμένου να αναγνωριστεί από το Ισραήλ η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας, καλεί την κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Με αφορμή την απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων, ο πρώην Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι το επόμενο βήμα πρέπει να αφορά τους Έλληνες του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Παράλληλα, ο κ. Σαμαράς επισημαίνει ότι μια τέτοια κίνηση θα λειτουργήσει ως αποφασιστικό ανάγχωμα απέναντι στα νεοοθωμανικά επεκτατικά σχέδια της Άγκυρας. Διατήρηση των τιμών τους καλοκαιρινούς μήνες χωρίς καμία αύξηση, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αμέσως μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Στη σύσκεψη με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ καταγράφηκε η θέση ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πρέπει να περάσει στα ράφια. Η σταθεροποίηση των τιμών αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων που έχουν ήδη μειωθεί κατά 6% τους τελευταίους μήνες λόγω της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη. Ξεκινά η προετοιμασία για την εφαρμογή εθνική κοινωνικής συμφωνίας από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, πέπλο πένθους καλύπτει τη Βενεζουέλα, καθώς η χώρα διανύει το 5ο 24ωρο μετά το διπλό φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.450, οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε 47.000, ενώ 3.200 είναι οι τραυματίες και 12.500 οι εκτοπισμένοι.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στον Βολύγυρο, υδράργυρο σας καρφαλώσει στους 31, στην Κατερίνη στους 33, στο Κιλκί στους 34, στη Βέρεια στους 35, στις Σέρες στους 37 και στα Γεντζά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 31 και στα Γρεβένα τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με Cream Cheese Κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
12: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
11: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
12: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
13: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
14: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
15: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
16: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
17: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
18: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
19: Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε

Ξεκίνησε το καλοκαίρι επίσημα από σήμερα. Που έχουμε το βράδυ, τι είπε, Πασέλινος της Φράουλας είναι, της Φράουλας. Βέβαια η ζωή μας είναι της Μπανάνας, αλλά αυτό είναι της Φράουλας, τέλος πάντων. Όπως είπε και η προηγούμενη, της Φράουλας. Ξεκίνησε επίσημα το καλοκαίρι, γιατί ξεκίνησε και το ρετυρέ στο Μέγκα. Τελείωσε. Από σήμερα κανονικά.

0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1932 ο Μιχαλάκης. 10 χρόνια μεγαλύτερο στο Βενιέρι είναι. Δώσε. Σηκιώτη αυτός έχει άγρια πράγματα σήμερα. Έχει άλλα, άστα, άστα.
1: Πόσες έννοιες, πόσες πίκρες, πόσες
0: κομμένες
1: νύχτες και τραβήγματα μαζί σου, συλλογή σου.
0: Κανονικά πρέπει να βάλουμε μια κυρία φεύγει, μια σωστή κυρία, πώς είναι αυτό το τραγούδι. Γιατί η Τσάγκρια εγκατέλειψε και το Κασελάκι. Άστα να πάμε, βρήκε ευκαιρία ο Άδωνης και έγραψε στο Πασόκ, σιγά μην χάσε το Κελεπούρι.

0: πω πω τι με έκανε ο Λεοντής τώρα μεσημεριάτικα. Δώσε, δώσε. Γεια σου Θόδωρε, στον ασπρόμαλο σταυρό, δώσε. Η Τσάγκρη, έχουμε έτσι, να σας θυμίσω εγώ την Τσάγκρη, ένα λεπτό να μιλήσω στο τηλέφωνο. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, απέ.
1: Καλησπέρα, Απόστολε.
0: Ωραία, παοκάρα μου, γεια σου ρε Βασιλάρα από την Ασπρόμαυρη Καλαμαριά.
1: Ο Βασίλης από Ασπρόμαυρη Καλαμαριά είμαι, καλά το κατάλαβες.
0: Έμα, είναι, δόξα τω Θεώ εσύ.
1: Τώρα λέω, τελείωσα τη δουλειά, μια δουλειά που έκανα και πόλια καφέ.
0: Ναι.
1: Και σε ακούω στο δρόμο και σε σκέφτομαι, λέω και σκέφτια σήμερα.
0: Οδηγείς και με σκέφτεσαι, έτσι.
1: Όχι, δεν οδηγάω,
0: εντάξει,
1: εγώ είμαι στρατηγός.
0: Α, εντάξει.
1: Να σου πω, βάλε μου και ένα Χριστοδουλόπουλο,
0: ναι.
1: Φτιάξε μου ένα καφέ.
0: Έγινε, αγόρι μου. Έγινε, την αγάπη μου. Δώσε. Bye. Έφυγε η Τσάγκρη, βα, πάει λέει στο Πασόκ, λένε τώρα. Αυτή στα Γιαννιτσάρα, ξέρετε εσείς εκεί πέρα, ο Υπέλα λέει τόσα χρόνια. Καλό κορίτσι, το Λευταρού, 20 χρόνια λέει πυρετό. Έχει υπογράψει 2-3 μνημόνια, το τρίτο το καλύτερο που υπέγραψε. Ξέρετε τι μας είπε στη Βουλή. Άντε πριν σας πω τις καλησπέρες, να σας φτιάξω εγώ την διάθεση τώρα.
2: Αν με ρωτούσε κάποιος ποια είναι η πιο δύσκολη, η χειρότερη στιγμή που έζησα στην κοινοβουλευτική μου πορεία, χωρίς κανένα δισταγμό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έλεγα πως είναι η σημερινή στιγμή, αυτή ακριβώς η στιγμή που ζούμε τώρα. Ναι. Το φορτίο είναι πολύ βαρύ, ναι, και οι αποφάσεις μπορεί να φαίνονται εύκολες για την, ναι, αντιπολίτευση, είναι όμως χωρίς πολύ ιδιαίτερα δύσκολες, ναι, για τα κόμματα, ναι, της συμπολίτευσης. Και τα διλήμματα μεγάλα, πολύ μεγαλύτερα από αυτά του πρώτου, ακόμα και του δεύτερου μνημονίου και από την αρχή της κρίσης, όπου υπήρχαν ακόμα συντάξεις, κοινωνικό κράτος και η ανεργία, αν και υψηλή, δεν είχε λάβει δραματικές διαστάσεις που έχει σήμερα, με το 50% των νέων να βρίσκονται εκτός εργασίας και εκτός προοπτικής. Και χωρίς κανέναν έλεγχο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την κοροϊδία για τον κούρεμα των δανείων των ελληνικών οικοκυριών, που μετά τις εκλογές έγιναν εκκλήσεις από προβεβλημένα στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για πληστηριασμό ακόμα και της πρώτης κατοικίας. Για έναν και μοναδικό λόγο. Διότι παράλληλα έχω επίγνωση ότι αφενός δεν υπάρχει κανένα άλλο σχέδιο στην παρούσα στιγμή για την ομαλή χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Όντας σε διατεταγμένη υπηρεσία, αν αρνηθούμε την ψήφα μας σήμερα, δεν θα μας γυρίσουν απλώς στη δραχμή, αλλά ακόμη πιο πίσω, στο αρχαίο τάλαντο. Και αυτοί οι σχεδιαστές του προγράμματος φρόντισαν να μην υπάρχει σχέδιο Β. Φρόντισαν ο ελληνικός λαός για τον εκπροσώπο του να μην διαπραγματευτεί και να βρεθεί για άλλη μια φορά με το πιστόλι στον κρόταφο. Έτσι αισθάνομαι και εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα με το πιστόλι στον κρόταφο.
0: Βέβαια. Τρίτο μνημόνιο με το πιστόλι στον κρόταφο. Τι λες, κοριτσάκι μου, τι λες, κοριτσάκι μου. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλα, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε το καλύτερο τραγούδι, η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε.
2: Πού νύπιαμε έτσι.
0: Τώρα. Πω τι παίζει, πω και ό,τι θα γίνει σήμερα, δώσε. Τρίτος κύκλος επεισόδιο 20-47 μέρες πριν υποδεχθούμε την Παναγίτσα, 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Χριστός και Απόστολος, αυτός που δεν είναι καλά και ούτε πρόκειται να γίνει, και το λένε Απόστολα Βδελά.
3: Κι ονειρεμένες βραδιές.
0: Πώς το λέει ο προηγούμενη πλόηγος.
3: Γυναίκες, γυναίκες,
0: ο ένας ο μοναδικός.
3: Εγώ στη ζωή,
0: ο μορφωνιός του στάτους. Η καψούρα της Μελίνας. Ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας.
3: Φωτογραφίες παλιές.
0: Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Βάλε ένα χειροκρότημα για το παιδί, ρε. Έτσι, μπράβο. Δημοσιογραφική κάλυψη

0: ένα ποτήρι.
1: Ο Τσολιάς της από το νεοχώρη Συντικής, Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
2: Αχ, κακό που μας βρήκε.
1: Χρόνια πολλά στον Παύλο και στην Παυλίνα. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και στην Πετρούλα.
0: Τα μάτια μου, τον ερχόμο μιας καρδιάς.
1: Διεθνής ημέρα λέει τροπικών, Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού, Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας.

δώσε. 1958 σαν σήμερα, Βραζιλία-Σουηδία 5-2. Στον τελικό της Στοκχόλμης το πήρε η Βραζιλία. 1986 σαν σήμερα, Αργεντινή-Γερμανία στο Μεξικό 2-1 το πήρε η Γερμανία. Για παγκόσμια μιλάμε. 2002 συλλαμβάνεται έπειτα από έκρηξη Πειραιά ο Σάββας Ξηρός και ξεκίνησε και η εξάρτηση.

πεθάνουμε που τα κουφάλα υπουργέ, δώσε! Μοναχός μου και λογικό. Κουνηθείτε γιατί γανόμαστε, αδέρφια! Γεννήθηκαν το 1941 εκτός του Μενιδιά το 32, ο Γιάννης Πουλόπουλος που τον χάσαμε το 20, περάσαν 6 χρόνια που χάσαμε τον Πουλόπουλο. Πώς φαίνα τα χρόνια. 1969, Παύλος Δερμιντζάκης, χρόνια παυλάρα μου. 2-1, ξέρετε που, μες στην Τουρκία. 1977, Σωτήρης Λιμπερόπουλος. Α, έχουμε και 1981, ο Νίνο. Ναι, ο οποίος Νίνο λέει με τη Ζωζεφίνη παντρευτήκαν. Η Ζωζεφίνη λέει παντρευτήκαμε, αλλά δεν το ξέρετε. Δεν ξέρω, το ξέρει και η ίδια, γιατί αυτή είναι λίγο. Ναι. 1988 Πανέγκα. Α, το 1961 Βασίλης Τελέγκας.

0: Έφεγε η Τσάγκρη από την αριστερά. Είχε φύγει από το Πασόκ. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στην αριστερά. Ξαναγυρίζει τώρα. Αλλά πάει, λέει, θα πάει κατευθείαν στο Πασόκ. Δεν θα κάνει δηλαδή τη διαδρομή νέα αριστερά ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ. Κατάλαβα, αυτό είναι. Βέβαια δεν υπάρχει και ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνει, από πού να πάει. Να περάσει από πάνω δεν γίνεται. Και χθες σας έλεγα για το Θανάση τον Βυσκαδουράκη, ο οποίος είπε, αν λέει εδώ από κοντά τον τεράστιο, όπως τον είπε τον τεράστιο Μητσοτάκη, και κάνω μια κουβέντα μαζί του, μπορεί να είμαι, λέει, υποψήφιος. Σας το λέω από τώρα, ακούστε τον Απόστολο. Ο Θανάσης ο Βυσκαδουράκης είναι στην Αλφα Αθηνών.
1: Να μη φανεί
0: μαζί και η δικηγόρος η Πόλα η Δαμιανού. Ακούστε τι σας λέω, σημειώνετε. Στον Εύρο η Έλληνα Σόκου όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Στη Μεσσηνία η δικηγόρος η Πορφυρένια Κανελοπούλου. Αυτή λέει έχει τσακωθεί με τον Σαμαρά, να το ξέρετε. Στη Χαλκιδική ο Νίκος ο Μπλόσκας. Στην Πιερία η Άννα η Τζίκα. Άρα για να έχουν μπει τα, από τώρα τα, πώς τα λένε, τα ψηφοδέλτια. Δεν το βλέπω μέχρι Μάρτιο 27. Δεν το βλέπω μέχρι Μάρτιο. Συναντήθηκε και ο άλλος με την Κίπερλη, ο Σαμαράς. Ποιος έκλεισε το ραντεβού, ψάχνει ο Πίνατ, ψάχνει η Κλειό, η Κλειό είναι η γατούλα. Ψάχνει όλος ο κόσμος του Σαμαρά, ψάχνουν στη Μαξίμου, ψάχνουν ποιος έκλεισε το ραντεβού του Σαμαρά με την τηλεπερσόνα. Ναι, βέβαια, λέει, πώς έγινε αυτό, τους ήρθε ξαφνικό, μπαμ, εδώ στο Δόξα Πατρί. Ο Αργυρός το έκλεισε, ρε, άντε, μισκάτε. Μη στεναχωριέστε, δεν πήγε για να πάρει να φιλήσει δαχτυλίδι και τέτοια χαζά. Όχι, μην πιστεύετε τέτοια πράγματα, βρε. Εγώ θα σας πω γιατί πήγε. Πήγε να την παρακαλέσει να παντρέψει, να βαφτίσει την κόρη του Αργυρού. Αλλά η τηλεπερσόνα λέει, εγώ δεν είμαι ελληνοορθόδοξη, δεν ξέρω αν μπορώ. Και τη λέει ο Σαμαράς, μη στεναχωριέστε, το κανονίσω εγώ, θα σε πάμε. Σε πάμε στη Μεσσηνία κάτω, έχω ένα δικό Μητροπολίτη, θα το περάσουμε έτσι, μη στεναχωριέστε. Θα το βαφτίσει το κοριτσάκι του. Δεν πήγε για να πάρει ευλογία και τέτοια. Μη στεναχωριέστε στο Μαξίμου, μη στεναχωριέστε καθόλου. Βέβαια καήκανε λίγο τα μπουτάκια σας, αλλά δεν πειράζει, έρχονται κι άλλα. Μη με πεις για φωτιές τώρα που μιλάω ότι καήκαν τα μπουτάκια. Φωτιές έφερες. Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Κόμμα δεν μπήκαμε στο στούντιο, φωτιά μας έφερε. Φου, φου.
2: Ήρθα για να δώσουμε νεότερη ενημέρωση για την πυρκαγιά στη Βρία Κατερίνης. Στην Πιερία, το είπαμε, ναι, στο δελτίο. Ναι, ναι. Έχουν ενισχυθεί δυνάμεις εκεί στο σημείο. Είναι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Πιερίας. Να πούμε ότι στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 11 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έφτασαν. Μία ομάδα πεζοπόρου και έχουμε συνδρομή και από αέρος. Δύο αεροσκάφη, με συγχωρείτε, και ένα ελικόπτερο. Φυσικά στο σημείο είναι και οχήματα του Δήμου, προκειμένου έτσι να βοηθήσουν όλοι μαζί για την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Να φύγουμε τώρα λίγο από τις φωτιές, να έρθουμε πάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς είχαμε μια ενημέρωση πριν από μερικά λεπτά από την αστυνομία ότι από σήμερα το πρωί είναι σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε Θεσσαλονίκη αλλά και στη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
0: Στη Μύκονο, ναρκωτικές ουσίες.
2: Θεσσαλονίκη και Μύκονο.
0: Πλάκα μας κάνεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Άντε, τι είναι αυτά, πέφτω από τα σύννεφα.
2: Για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, όπως είπα, για ληστείες, σωματικές βλάβες, φθορές με αθλητικό υπόβαθρο. Έτσι. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής. Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό δεν.
0: Για να ψαχτεί ο Απόστολος εδώ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Βιάστηκες. Ναι, ναι, ναι. Να πούμε ότι οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει ήδη σε 17 συλλήψεις. Mm-hmm. 17 άτομα λοιπόν συνελήφθησαν, από τα οποία τα 15 είναι βασικά μέλη της οργάνωσης και φυσικά έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα.
0: Θεσσαλονίκη, Μύκονο.
2: Ναι.
0: Έλα, Χριστέ και Απόστολε. Μύκονο. Απίστευτο.
2: Ναι, ενώ εδώ για τα δικά μας είναι, ναι, πιστευτό.
0: Α, καλά η Θεσσαλονίκη, ναι, ναι. Το έχω ξαναπεί και δεν μπορεί να το πω. Όλοι ξέρουν και κανένας δεν μιλάει. Μάλιστα.
2: Αυτά προς το παρόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να μην έχουμε εκθεί ξύλο. Όσον αφορά την... την πολεοδομία, να σας πω. Όλοι ασχολούνται με το σκάνδαλο αυτό. Όλες οι πόλεις είναι μέσα. Η Μύκονο είναι απ' έξω. Ένα παράξενο πράγμα. Ναι.

Γεια σου Κικίτσα, γεια σου Κυριλία, γεια σου Κρυσάδη στην ασπρόμαυρη ασπομάλτα. Δώσε το Φόδωρο Σταυρό. Τώρα αυτός το ακούει, ξέρω, ακούει τα παοξίδικά του αυτός τώρα.

0: Και αν δεν σου φτάνουν τα τρία, έχω άλλα δύο. 6-9-45-15-55-38. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλησπέρα. 1000 χρόνια Ηρακλής.
0: Γήπεδο στον ΠΑΟΚ.
1: Από το γαλανόλευκο, αζεστοχώρη.
0: Το αζεστοχώρη όντω είναι γαλανόλευκο. Δεν βρίσκει τίποτα εκτό από Ηρακλειδέα εκεί. Η αλήθεια είναι αυτή. Είμαστε καλά.
1: Ναι. Εντάξει, μωρέ.
0: Ναι.
1: Όλα καλά, Χαλκίδα είμαι ακόμα. Εντάξει.
0: Α, είσαι
1: καλά, τα λέμε.
0: Να είσαι καλά, την αγάπη μου.
1: Ευλογείτε, τέχνουμε, ευλογείτε.
0: Ευλογείτε.
2: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
9: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
10: Κρουαζιέρα θα σε πάω.
11: Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
12: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση.

0: Ο Τέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Λένα Διβάνη.
9: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
8: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
9: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
8: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός στα FM.

0: δύο μποτιλιάρισμα. Μόνο και στι 410 μποτιλιάρισμα. Μια χαρά είμαστε, μια χαρά είμαστε. Στάτους είστε. Δεν πάμε. Μποτιλιάρισμα.
1: Πείτε του πώς.
0: Εδώ έφυγε η Τζάκρη από την αριστερά. Εξαφανισμένη αριστερά, πώς λέγεται αυτή. Όχι. Αυτό, όχι, αυτή ήταν στον αυτόνα, στο Κασελάκι ήταν. Τώρα μην με ρωτάτε πώς ήταν το κόμμα του Κασελάκη. Βέβαια και στη Νέα Αριστερά έμεινε και κανένας εκεί πέρα. Ο Αυλονίτης ο καημένος πήγε να μιλήσει σήμερα στη Βουλή. Ναι, ναι, και κατάλαβε πώς ήταν μέσα. Ναι, ακούστε, ακούστε. Μόνοι τους τα λένε πλέον. Ακούστε, ακούστε.
2: Έχω την τιμή να μιλάω μπροστά σε δύο, τέσσερις, πέντε βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
0: Και δύο που φέρνουν τα νερά. Και δύο αστυνομικοί. Ναι.
2: Καλύτερα θα κάνουμε κάποια στιγμή να το διαλύσουμε τη βουλή αυτή. Είναι και
0: το μαγαζί θέλω να πει.
2: Μακάρι να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Διότι αυτή η εικόνα που παρουσιάζει η Βουλή, κάθε άλλο παρακαλεί είναι. Γι' αυτό και εν πάση περιπτώσει αυτή η σχέση εμπιστοσύνης έχει διαραγεί με τον κόσμο. Έχω την τιμή να μιλάω. Τέσσερις.
0: Για δες, μετράει καλά.
2: Πέντε βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και μετά από ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανεξάρτητων.
0: Αυτό είναι.
3: Καλύτερα. Και πατριώτησά μου, Θεοδόρα Τζάκρη, δεν σου κάνει παρέα τελευταία.
0: Αυτό είναι.
4: Θεοδόρα Τζάκρη ήταν κυριολεκτικά απέναντι από το γραφείο μου εδώ πριν από μία ώρα.
3: Μα εδώ είχε γίνει. Εδώ γίνεται συζήτηση, θα πάει Πασόκ. Αν και υπάρχει μια τυπική δυσκολία.
4: Εσείς την κάνετε τη συζήτηση αυτή, οι δημοσιογράφοι. Κάντε την.
3: Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
4: Εγώ σας λέω ότι είναι εδώ πέρα στο γραφείο μου πριν από μία ώρα. Εντάξει, μαζί με το εκτελεστικό γραφείο.
0: Ποιος είναι που λέει, σε ποιανού γραφείο ήταν. Σε ποιανού γραφείο ήταν.
4: Νομίζω
0: η Τζάκρη. Στο Κασελάκι.
3: Άρα όλα αυτά τα ρεπορτάζ τα οποία γράφτηκαν, υπόθηκαν, επαφές κλπ. Δεν έχουν βάση.
4: Ε, Δημήτρη, εδώ δεν έπρεπε να είχα επιστρέψει στο Μαϊάμι μετά το μπουζουξίδικο. Αυτό δεν έλεγαν. Λοιπόν, νομίζω έχω βαρεθεί να ασχολούμαι με τις εικασίες. Ελάτε ρε παιδιά.
3: Άρα
4: να
3: δεν, έχει, δεν έχει βάση, μου λες.
4: Ελάτε να κάνουμε έργο.
0: Για να... Έχει ένα δίκιο. Λέει τώρα ένα στο γραφείο μου, ο άνθρωπος που να έχει δίκιο. Ακούγεται για το Πασόκ, αλλά όπως σας είχα πριν από μέρες, η Γενική Γραμματέας ήταν, δεν θυμάμαι πια, το έδεσε θέμα. Βάζει όριο 20 χρόνια στη βουλευτική θητεία το καταστατικό του Πασόκ και πώς μπορεί να επιστρέψει χωρίς να αλλάξει το καταστατικό. Ρωτάω εγώ τώρα, καταλάβατε. Η Νόρα, καλησπέρα Νόρα, από το ασπρόμαυρο Εύωσμο. Η παρέτηση της Τσάγκρης επηρέασε τόσο πολύ και τραγουδάς ή μας εκδικήσε. Τον έπιασε. Τι σε έπιασε, είμαστε καταδικασμένοι. Πρόσεξε τώρα, μην γίνεσαι Βενιέρης, εντάξει. Ο Γιώργος Σκιώτης, καλησπέρα, καλή εκπομπή σε όλη την παρέα. Αυτή είναι η εκπομπή. Ναι, ρε Σκιώτη, πέστε εδώ πέρα, πας και πάρουμε και καμιά αύξη. Το καλό είναι με τους τρεις-τέσσερις βουλευτές, όπως είπε ο Αυλονίτης, το καλό που μένουν εκεί πέρα, ναι, δεν χρειάζεται και καταμέτρηση, δηλαδή, άμα κάνουν και καμιά ψηφοφορία, τι λες ρε μεγάλα, εντάξει. Σε λίγο θα μιλάει ο βουλευτής μέσα στη Βουλή και δεν θα λέει κυρίες και κύριοι, θα λέει Πέτρο, γεια σου ρε Πέτρο, ναι, Νίκο, γεια σου ρε Νικόλα, τι έγινε καλά, ναι, άκουρε Νίκο. Η κυρία Τζάγκρι με το πιστόλι στον κρόταφο που ψήφισε το τρίτο μνημόνιο. Με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω, όπως τα καταλάβατε. Άλλωστε μας είχε πει και παλιά, δεν πάω από εδώ μέχρι από εδώ και από εκεί εγώ. Ναι, εννοούσε δεν πάει από εδώ και από εκεί σε μπαράκια, κατάλαβες. Ναι. Χρόνια πολλά στον Παύλο το Μαρκάκη, χρόνια πολλά, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά στην Ελευθερία, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Την Αναστασία την Πατσατζή στο ασπρόμαυρο Κιλκέας. Την Εμμανουέλα Μήτρου στην ασπρόμαυρη Δράμα, να είσαι καλά. Τον Κώστα το Δόσπρα, τον Πεχταρά, να είσαι καλά, την αγάπη μου. Η αγάπη θέλει τρίο, λέει. Τρίο. Την Ελενίτσα από την ασπρόμαυρη Νεάπολη, η οποία μέστρε τη μέστρε κάψανε στην Ελλάδα οι πιο δροσερές περιοχές, το Καρπενήσι, η πιο δροσερή, άντε. Πώς λέγεται η εταιρεία που κάνουμε διαφήμιση εκδρομές? Γκρέκος, βάλε για Καρπενήσι, να φύγουμε. Άσε που έχεις εκδρομές, κάτσε καλά εσύ. Καρπενήσι, Μέτσοβο, Φλόρινα, Σίβωνα, ναι, Νυμφαίο και Καστοριά. Μπα, δεν έχουμε τα κρεβενά μέσα, δεν κατάλαβα. Α, ποιο, από κρεβενά ποιον έχω. Με έστειλε μηνυματάκι από τα κρεβενά. Γεια σου γιγαντά μου περιπτερά, αλλά καλησπέρα από τον Άγιο Γεώργιο Γρεβενών, ο Μπαρμπαλέκος. Γεια σου Μπαρμπαλέκο, με το πράσινο γυλαίκο. Ο Φέδωνας, οι περισσότεροι δικοί του ΑΣ νομίζουν ότι είναι κλόνοι του Μαξ Φερστάμπεν και του Λούις Χάμιλτον. Ήρεμα ρε παιδιά, δερβίσια, υπάρχουν και όρθιοι δικαιωμένοι. Εγώ τελευταία τα παιδιά του ΑΣ μια χαρά είναι. Καλησπέρα, από τα σύγχρονα ανέκδοτα είναι ο ΠΑΟΚ έκανε εγκαίρος προγραμματισμό της νέας σεζόν εκεί στα γραφεία της ΠΑΕ. Το ξύσιμο πρέπει να πηγαίνει σύννεφο. Σωστά Φέδωνα, μεταγραφή ρε παιδιά. Έφυγε η ομάδα, μεταγραφή δεν κάναμε. Μεταγραφή. Γεια σου Μπιλ Καμίνη από την ασπρόμαυρη Τρίγλια. Οπα, δώσε.

0: Ο Αβραμόπουλος απάντησε γιατί πήρε τις 73.000. Τι ήταν τώρα, έξοδα παράσταση, έξοδα μετακίνηση, έξοδα για το σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων. Α, οι σούπερ μάρκετες τι κάνα σήμερα. Το λέει στο δεύτερο. Χρόνια πολλά στον Παύλο τον Νεράτζη. Άμα το συνάδελφο θα ξεχνούσα. Τον Παύλο τον Μακρύδη, τον τεράστιο φωτορεπόρτερ, την αγάπη μου.
1: Πάψε τα παιχνίδια σου και μη μας τυραννάς.
0: Άλλωστε το λένε, σας έβαλα προχθές που έλεγε ο Ανδρέας ότι άμα πάμε σε πολλά κόμματα κλπ. Δεν θα υπάρχει βουλή, το κουμάντο θα γίνεται από τις Βρυξέλλες. Το είχε προβλέψει πριν κλείσει τα μάτια του. Άλλωστε το είπε και ο Βελόπουλος ο Χατζηνικολάου. Έχω λέει ένα πολύ καλό μαγαζί. Τα λένε, έχουν μαγαζιά εκεί πέρα μας. Εσείς να ψηφίζετε μαγαζιά, καλά κάνετε. Έτσι, μπράβο. Ωραία η ιδέα για πολιτικό φορέα. Μόνοι τους τα λένε. Έχω λέει το ένα πολύ καλό μαγαζί. Βέβαια τα μαγαζιά χρειάζονται ταμεία. Δεν έχει. Βουλευτές, υπαλλήλους. Και εκείνο που δεν ξέρει ο Βελόπουλος είναι όταν πουλάει αλλοιωμένα προϊόντα, κλείνει το μαγαζί. Αλλά πάση περιπτώσει αυτά είναι. Θα τα δούμε στο μέλλον. Θα τα δούμε στο μέλλον.
1: Βγάλε τα στολίδια σου που βάζεις.
0: Τώρα σε είπα καλησπέρα. Ούτε κυρία Μαρία ούτε εσύ άκουγες. Καλησπέρα από τον Ασπρόμαυρο Σταυρό, ο Θόδωρος. Την αγάπη μου, να είσαι καλά. Η Ντόρα λέει δεν μας απασχολεί ούτε οι Κάροι, δεν μας αφορούν. Ούτε ο Κάροι ούτε ο Αλέξ λέει δεν μας αφορούν καθόλου. Ούτε Καριστιανού ούτε Τσίπρας, δεν μας αφορούν. Για Σαμαρά πες μας αν σ' αφορά τα άλλα, εντάξει. Ξέρω ότι δεν σ' αφορούν. Για Σαμαρά.
1: Ένας ουρανός μας.
0: Τώρα μια και αναφέρθηκα για Αβραμόπουλο να σας πω τα σενάρια που κυκλοφωνούν στην Αθήνα εκεί Κολωνάκι και λοιπά, Ντεκάπο και στο ΠΙΤ. Λοιπόν, ένα είναι ότι οι Βέλγοι έχουν μουλαρώσει μαζί του γιατί δεν τον καλούσαν και δεν πήγαινε εκεί και θέλουν να χτυπήσουν και τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, ένα που κυκλοφορεί. Το άλλο είναι ότι είναι δουλειά του Μητσοτάκη για να απαξιώσει πολιτικά τον Δημήτρη, γιατί ο Δημητράκης είχε μάτια για τον Σαμαρά και βοηθούσε, λένε. Εσύ τι λες τώρα που μ' ακούσεις.

0: Τι έκανε ο Βρωμόπουλος, λέει, και πήρε 73. Γιατί τι έκανε, καθάρισε τα τζάμια από το κτίριο στις Βρυξέλλες. Πλάκα μας κάνετε τώρα, είναι ερωτήσεις αυτές που μου κάνετε. Συγχύζομαι και είμαι σε ηλικία του Χριστού. Από ατσάδικα. Έχω τηλέφωνο, γιατί είχαμε δώσει. Ο Λεωνίδας Αμπελοφιλόσοφος, εγώ που σε ακούω επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Έτσι αγώνη μου, να σε καλά. Την Κατερίνα από τα Ασπρόμαυρα Βούργο, να σε καλά. Η Κατερίνα είχε εμφανιστεί μόλις άκουσε τη φωνάρα μου αμέσως. Να σε καλά. Ο Σωτήρης όντως έχει φωνάρα. Να σε καλά. Η Ειρήνη, Καναρίνη μου εσύ. Έτσι ρε Ειρήνη. Όταν τραγουδάει Αβδελάς, σηκώνει το τουνιάς. Δώσε.
1: Απόψε ήρθα για να πιω λιγάκι παραπάνω.
0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
2: Καλησπέρα, συμφωνώ με τη φωνή σου.
0: Πέστα.
2: Καλή εβδομάδα,
0: γιατί,
2: σε
0: όλους. Γιατί, τι έγραψε, να βρω, τι έγραψε η Ελεονόρα. Η παρέτηση της Άγκρης επηρέασε τόσο πολύ και τραγουδάς ή μας εκδικείς? Άκου τώρα, μας εκδικείς με τη φωνάρα μου. Ό,τι θέλουν.
2: Πάκο, εμένα μου λείψε η φωνάρα σου.
0: Συμπουλήμ για βρήμου.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους, όλες, και χρόνια πολλά.
0: Σε όσους γιορτάζουν σήμερα, να είσαι καλά, Σπουργητάκη, να είσαι καλά.

0: κάτω. Αδελφέ, η συνάντηση αυτή τη Κίμπελη με το Σαμαρά ξεπερνάει τα πλαίσια τη διπλωματία. Άστο. Είχε πιο όλου αποδέκτε, το λέω με βεβαιότητα αυτό. Ίσως να δείχνει και μια σαφή ιδεολογική ταύτιση που, όπως είπα, ξεπερνά και την, τα πλαίσια της διπλωματίας. Θα φανεί, θα φανεί, θα φανεί, θα φανεί. Θα φανεί, θα φανεί της τηλεπερσόνας στο βρακί. Αχ, τι ωραίο, το έδεσα. Έλα, Χριστέ και Απόστολε, σήμερα το φεγγάρι, ο Πασαλίνος της Φράουλας με έχει κάνει και καλήφωνο και ποιητή. Ρε, ελίτης. Α, 7 με 8 έχουμε στο επταπύργιο Ελίτη έχουμε, Γαβρίλ.
1: Έχω εγώ.
0: Τι έχεις?
1: 7 με 8 έχω εγώ.
0: Τι 7 με 8? Ποίηση?
1: Κομπή.
0: Α, 7 με 8 έχει κομπή. Όχι, 7 με 8 Ιουλίου έχει στο επταπύργιο Ελίτη.
1: Θα λείπω το.
0: Πού θα πας?
2: Άδεια έχω.
0: Α, παίρνεις και εσύ άδεια? Α, πολύ χαλαρά είναι τα πράγματα εδώ. Πλάκα κάνεις, λέει, ένας εσύ και δεύτερος ο στράτος. Πες τα, αγόρι μου, πες τα να μην λέω εγώ. Boing.

0: η Μπακογιάννη έκανε και μία δήλωση. Ηχητικό δεν μπόρεσα να βρω, αν και το άκουσα αυτό το ηχητικό. 9 και 47 λέει την γραβιέρα από στα Χανιά, στα Χανιά. Τη βρήκε τη γραβιέρα 18 ευρώ, ενώ λέει την παίρνει ο σούπερμαρκετάς από τον κατασκευαστή από Χανιά σε Χανιά τώρα. Ίδια πολύ, 9.47. Η Μπακογιάννη το λέει. Πήρα λέει και τον Τάκη, Τάκης είναι ο υπουργός ο αρμόδιος. Λοιπόν, πήρα και τον Τάκη και το είπα πού είναι ο έλεγχος. Στα Χανιά από 9.47, 18 σούπερ μάρκετ. Μπακογιάννη. Ναι. Ξύπνησε καημένη πρωί-πρωί, είπε να κάνει ένα τοστάκι. Ανοίγει το ψυγείο, πουθενά η γραβιέρα. Ας πεταχτώ μέχρι το σούπερ μάρκετ να πάρω. Έβαλε κάτι πρόχειρο, μια ρομπίτσα. Ναι, καπελάκι, αυτό, σαγιονάρες. Άντε, φουλτσουλτσουλτσουλ, να πάει να πάρει η γραβιέρα. Η Μπακογιάννη. Πήγε μέσα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρει η Μπακογιάννη ότι αυτός που την κατασκευάζει τη δίνει 9.47. Βλέπει τη γραβιέρα 18. Α, καλέ, 18 η γραβιέρα. Κάνει μια μανούρα μέσα στο σούπερ μάρκετ. Τι να σας λέω τώρα, την άκουσαν όλα τα Χανιά. Βέβαια. Τσατίστηκε, πήρε και τον υπουργό τηλέφωνο. Του λέει, α, τι γίνεται εδώ, πού είναι ο έλεγχος. Α, καταλάβες. Άντε να την ξαναβγάλεις τώρα. Δεν την ξαναβγάζεις, βουλευτή, και στα Χανιά. Άντε. Ξέχασε και πρώτη, άμα τη ρωτήσει την Μπακογιάννη, πότε βγήκε πρώτη φορά στα Χανιά, βουλευτές, δεν θυμάται. Και ένα δίκιο το έχει δηλαδή. Δεν έκανε ταξίδι γραβιέρα. Δηλαδή πήγε Αθήνα μεταφορικά. Ferry boat. Από την Αθήνα πήγε, που πήγε μεταφορικά δεν έκανε. Γιατί από 9.47 λέει 18 σούπερ μάρκετ. Και ευτυχώς είχε την κάρτα μαζί της και πλήρωσε. Σκέψω να μην είχε την κάρτα μαζί της. Πώς θα είχε εκτεθεί η Μπακογιάννη. Πήγε να πάρει 10 φέτες γραβιέρα. Μην γελάσεις ρε, όταν μιλάω εγώ. Είναι σοβαρή κοπή, το έχω πει. Πήγε να πάρει να κάνει ένα τοστάκι και τη βγήκε ξινό. 18 η γραβιέρα. Ευτυχώς είχε την κάρτα μαζί της, γιατί ψηλά δεν είχε, δεν μπόρεσε. Ναι, τα ψηλά της βγαίνανε γύρω στα 11 και κάτι, 11 και 30 είχε στο πορτοφόλι της και τελικά ευτυχώς. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα από Σέρες. Στέλνω αεράκι από Σέρες.
0: Καλώς το κορίτσι μας από τις ασπρόμαυρες Σέρες. Τι, έχουμε αεράκι εκεί πέρα?
1: Έχουμε, ναι.
0: Ναι, μην βάζετε. Μην αρχίσετε τώρα ξυγονοκολλήσεις και τέτοια εκεί πέρα. Κόψτε τα, αφού έχουμε αεράκι, μια χαρά είμαστε.
1: Πολύ καλά είμαστε. Είδα μια φορά από κοντά την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Ψηλή.
1: Οπότε είχε έρθει εδώ στις Σέρες και με εντυπωσίασε. Ναι, δεν το περίμενα.
0: Είναι εντυπωσιακή, είναι εντυπωσιακή.
1: Πολύ
0: η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δηλαδή δεν το περίμενα τόσο πολύ. Ξεχώριζε είναι... από όλους τους υπόλοιπους.
0: Ναι, και είναι και Πανιόνιος.
1: Α, πήρα να μου πείτε χρόνια πολλά. Άκουσα πριν τα χρόνια πολλά της Άννας.
0: Α, τι, Παυλίνα είσαι?
1: Όχι, λοιπόν, Λίνα. Η Ανούλα είπε χρόνια πολλά γενικώς.
0: Επειδή Λίνα, λέω μήπως γίνει από το Παυλίνα.
1: Ναι, λοιπόν, χρόνια πολλά γιατί γιορτάζει δική μου η πόλη. Έχουμε σήμερα την απελευθέρωση της πόλης.
0: Α, βέβαια, είμαστε ωραία γιατί μας ρέει. Ταραδατζούμ, ταραδατζούμ σήμερα στις Σέρες, βέβαια.
1: Φοράμε σήμερα τα καλά μας, έχουμε τα σημαίακια μας. Λοιπόν, έχουμε την παρέλασή μας.
0: Άντε και βόλτα σήμερα αρχίες να βρείτε και κανένα γαμπρό.
1: Βόλτα, μπράβο, είπαμε εσύ θα μας βρεις γαμπρούς, δεν ψάχνουμε.
0: Κάνε ένα πέρασμα τη μοιραρχία, μπορεί να σκαλώσει κάπου κανένα στρατιωτικό εκεί, μια κοινή. Κυλέσκι μπροστά.
1: Μάλιστα. Αγρότη τον θέλω εγώ.
0: Αγρότη τον. Γυναίκα ψάχνει αγρότη, παιδιά.
1: Έτσι. Λοιπόν, άκου τώρα όμως. Θα απολαύσουμε μια υπέροχη βραδιά σήμερα. Κάτω από την Πανσέλινο που είπες και από τα άστρα και τα λοιπά. Θα πάμε όλοι στο Ιρών. Ναι. Θυμάστε το Ιρών?
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Κάτω εκεί που είναι, μπράβο. Ναι. Και εκεί πέρα ποιος θα μας τραγουδήσει?
0: Ποιος?
1: Ο Αλκίνος, ο Ιωαννίδης.
0: Τι λες τώρα, τι λες τώρα, τσουτσούριασε η τρίχα μου. Τι λες τώρα, Αλκίνος, βέβαια, Αλκίνος, ναι, βέβαια.
1: Με τα άστρα. Ναι.
0: Τον ψάχνω να τον πνίξω, αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Αλκίνος,
1: Πηγαίνουμε οι Σερέοι κάθε χρόνο σε αυτή την εκδήλωση.
0: Πολύ κέφι θα κάνει. Με Αλκίνο Ιωαννίδη θα κάνετε. Θα κάνετε τέτοιο κέφι.
1: Θα κάνουμε.
0: Ποπό δεν θα βάλετε κάτω.
1: Έχω ένα ωραίο τραγούδι πάντως να αφιερώσω, αν έχει όρεξη ο Λαβρέντης.
0: Ο Διανέλος.
1: Ο Λαβρέντης είναι του Αλκίνου και λέγεται Το Κοριτσάκι μου. Είναι της εκπομπής μας.
0: Ναι, του Κοριτσάκι.
1: Το Κοριτσάκι. Το Κοριτσάκι μου από τον Αλκίνο. Έτσι, να το κάνω δώρο, γιατί θα μας κάνει και αυτός δώρο το βράδυ τη συναυλία του.
0: Έγινε, να περάσετε καλά.
1: Με τη δική του ορχήστρα.
0: Να είσαι καλά. Την αγάπη μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ο ρεπόρτερ που έχουμε έναν του δρόμου γράφει αυτοκίνητο στη μέση της διαστάσεως. Λοιπόν, ατύχημα στην έξοδο μετά τα δικαστήρια. Αυτοκίνητο στη μέση της διασταύρωσης. Το ψάχνουμε και αμέσως ενημερώνουμε τον λαό και στο δελτίο. Α, έχουμε ακόμα δύο λεπτά και να δώσουμε και την ευκαιρία να το δει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Η κυρία ζήτησε το κοριτσάκι με τον Αλκίνο. Είναι, λέει, της εκπομπής. Τι εννοεί? Ότι είναι ποιότητα. Δεν είναι τίποτα σκυλάδικα και τέτοια. Είπα και εγώ. Πάντως στο Σουκού κάποιοι αρχηγοί κομμάτων, κάποιοι βουλευτές βγήκανε τσάρκα, ναι, και άλλοι κλείσανε και θέατρα, βρήκαν τις κενές τις θέσεις. Ο Ξυλόλιος νόμιζε ότι ο άλλος θα πει αυτή τώρα την παραλία και θα τρέχει. Οι ψηφοφόροι του μπάνιου ήταν πιο πολλοί.

Με αυτό το υπέροχο τραγούδι σας πάω μέχρι το διαλυματάκι, έτσι. Με δελτιάκι. Μην κουνηθεί κανείς, μην κουνηθεί κανείς.

0: ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο από τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η επιχείρηση γίνεται για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, από τα οποία τα 15 είναι βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτεχνική έκταση στην περιοχή Βρία Πιερίας, επί τόπου επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 11 οχήματα, από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, στο σημείο και μηχανήματα έργου του Δήμου. Εφάπαξ επίδομα 1.000 ευρώ για το τρίτο και τέταρτο παιδί, δωρεάν πάνες και μείωση δημοτικών τελών είναι μεταξύ των μέτρων που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και της στεγαστικής κρίσης. Τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρουσίασε ο Δήμαρχος κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Κοινωνική Πολιτική. Ο κ. Αγγελούδης, κατά την τοποθέτησή του, ανακοίνωσε 8 μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν από το 2027. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και χρηματικές εγγυήσεις 15, 30 και 50 χιλιάδες ευρώ, αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να σχεδίασαν και να υλοποίησαν τις δεκάδες ρευματοκλοπές που έγιναν από το 2017 έως το 2026 σε όλη την Ελλάδα, κυρίως επιχειρήσεις. Οι κατηγορίες με τις οποίες βαρύνονται είναι κλοπή σε απλή και διακεκριμένη μορφή και παρακόλληση της λειτουργίας, ενώ σήμερα βρέθηκαν ενώπιον του 7ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης προκειμένου να απολογηθούν. Στην άμεση αξιοποίηση της συγκυρίας προκειμένου να αναγνωριστεί από το Ισραήλ η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας, καλεί την κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Με αφορμή την απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων, ο Αντώνης Σαμαράς υπογραμμίζει ότι το επόμενο βήμα πρέπει να αφορά τους Έλληνες του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Παράλληλα, ο κ. Σαμαράς επισημαίνει ότι μια τέτοια κίνηση θα λειτουργήσει ως αποφασιστικό ανάγχωμα απέναντι στα νεοοθωμανικά επεκτατικά σχέδια της Άγκυρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Βαγδάτη έδωσε προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου σε φιλοϊρανικές οργανώσεις που βρίσκονται σε Ιρακινό έδαφος να αφοπλιστούν, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Ιρακινής κυβέρνησης σε συνέντευξη τύπου.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Νεφώσεις για αύριο. Στη Θεσσαλονίκη άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στην Κατερίνη στους 33, στο Κλικί στους 34, στη Βέρεια στους 35, στη Σέρες στους 37 και στα Γιαννιτσά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 31 και στα Γρεβένα τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό, μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια, μόνο με 2,29. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
10: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλαίας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής ποίημα. Το ανδρολίβαδο είναι εδώ, ανθισμένο δυνατό. Απόστολος Αυδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, Γαβρίλ Χατζή Μαχαιράς, Κατζινόπλος. Guest star, John Rapids. Έχουμε σοβαρά προβλήματα εδώ, έφυγε και ο Βενιέζ, δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Πώς θα ξεχωρίσουμε το αρσενικό από το θηλυκό περιστέρι, δεν μπορούμε. Πήραμε ένα τηλέφωνο στην αστυνομία, λέει πιάσε το και γυρίσει το ανάπτυξη. Θέλω τις κούμες μου, θέλω τις μάσκες μου. Γι' αυτό ζητάμε τη βοήθειά σας. 23-10-513-000, 23-18-21-050 και βαϊπεράκι 6-900-8-357. Πώς θα τα ξεχωρίσουμε το αρσενικό με το θηλυκό? Έχουν έρθει στο παράθυρό μας και δεν ξέρουμε τι είναι. Πώς να το φωνάξουμε? Να το φωνάξουμε νυφούλα, αυτό, γαμπρέ, ξέρω εγώ. Δύο τηλεφωνάκια είχα πριν μπω στο στούντιο. Το πρώτο από την Κάτια τη Βασιλιάδου με τα ονόματά της εδώ στη Λέω του Σοφού. Είναι προς Ρετζίκη, αλλά από την απέναντι πλευρά προς ανατολικά. Προς ανατολικά, μεταξύ Ρετζίκη και Επταπυργίου έχει γίνει ένα με υλικές ζημιές. Έχει δημιουργήσει ήδη ένα μικρό προβληματάκι. Λίγο προσοχή εκεί. Επίσης ο Γιάννης από το Ασπρόμαυρο Ζερβοχώρι λέει ξέχασα να πω χρόνια πολλά στον Παύλο τον Τεγκρές. Και επίσης μου είπε να μην ψάχνουμε το ραντεβού με τον του Σαμαρά, το έκλεισε ο Παύλος τον Τεγκρές. Και μηνυματάκια από τον φίλο μου, τον αγαπητό, τον περιπτερά στα Ασπρόμαυρα Κρεβενά, την αγάπη μου. Γεια σου Μερούλα στην Ασπρόμαυρη Καλαμαριά, την αγάπη μου. Την Ποπάρα στη Ραψάνη. Περνάω και από την Αρέδουσα και θυμάμαι συνέχεια την κυρία Μαρία. Γεια σου κυρία Μαρία. Τον κύριο Βασίλη στο Ασπρόμαυρο Πλαγιάρι, τον Αστέριο στην Ασπρόμαυρη Αδαμιά. Θέλω τα όπα μου, θέλω τις τρέλες. Εγώ τα θέλω κορίτσι μου, αλλά Α, να σας πω, αύριο μπαίνει το έκτακτο επίδομα του παιδιού, αύριο στους λογαριασμούς σας. Στην εξοχή. Αυτόματα θα μπει, βάσει αυτών των οποίων έχετε δηλώσει, έτσι. Ό,τι στοιχεία βάλατε, το θέμα είναι ότι σε αυτό το επίδομα έχουν αυξηθεί τα όρια του εισοδήματος, 40.000 έγαμε, 39 μονοκαμή.

0: Αυτό το έκτομα, αυτό το έκτακτο επίδομα θα το πάω όσα παιδιά γεννηθήκαν 1η-1η του 25 έως 31 εβδόμου του 26. Από 1η-1η του 25 έως 31 εβδόμου του 26 θα τα πάρετε τον Αύγουστο του 26. 31 Αυγούστου του 26.
1: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα, τραγουδάνε μέχρι
0: οι καμπάνες βαράνε για πολλούς μέσα στη Βουλή.

0: Και όσα παιδιά δεν περάσαν, μη μου στεναχωριέστε καθόλου. Μη μου στεναχωριέστε καθόλου. Κάντε καλό μηχανογραφικό, ακόμη και εκεί που δεν περνάτε. Κάντε σε ένα καλό μηχανογραφικό και από εκεί πέρα δίνετε και του χρόνου, αν εκεί πέντε και καλά. Αλλά εγώ σας συνιστώ να γίνετε ντιλιβεράδες. Το είπε και ο υπουργός εσωτερικών. Ντιλιβεράς, το καλύτερο επάγγελμα στη χώρα μας. Ντιλιβεράς. Θα γίνετε ντιλιβεράδες. Τι άλλο θες? Να, άκου τι είπε.
1: Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλευεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλευερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα όμως, και υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο.
2: Τώρα αυτό που το έχετε σκεφτεί, που είπατε.
1: Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που.
0: Είσαι τεράστιος. Και τι δεν έχει πει αυτός ο άνθρωπος? Άστε να πάμε. Την ώρα από το ασπρόμαυρο εύος μου λέει, από την αναπαραγωγή, αν δεις να γεννάει αυγό, συγχαρητήρια, είναι θηλυκό. Άντε, αισθηθείτε όλοι στο μπαλκόνι να δούμε τι θα βγάλει το Περιστέρι. Άμα βγάλει αυγουλάκι είναι το θηλυκό, να το ξέρετε. Άμα βγάλει τσουτσουνάκι είναι το αρσενικό. Έρε τι πάθαμε. Έχουμε κάτι προβλήματα κι εμείς εδώ. Ο Φουλακιώτης ο Στράτος, καλησπέρα και καλή εβδομάδα στην εκπομπή. Ποίημα, τι, πώς θα το ξεχωρίσεις, πώς θα το... Αν πας από κοντά και φύγει είναι θηλυκό. Αν μείνει είναι αρσενικό. Που

Ο Γιανακάχης μας έστειλε μια. Άμα είναι ξεπουπουλιασμένο είναι ο άντρας. Σας ευχαριστούμε πολύ ρε παιδιά, ναι, γι' αυτό σας αγαπάω, έχουμε κάτι ακροατές, κάτσε καλά, με χιούμορ, λέγα. Πώς θα ξεχωρίσουμε το αρσενικό από το θηλυκό περιστέρι, αμέσως να μας βοηθήσετε, μπράβο. Για τους τηλεβεράς το είπε ο Λοβέρδος, ο Γιάννης ο Λοβέρδος. Έχεις δίκιο, δεν το είπα, έχεις δίκιο, ευχαριστώ. Τηλεβεράς θα γίνεις, το πιο επικερδές επάγγελμα. Άμα... τρέχεις και δίνεις εξετάσεις και δεν συμμαζεύεται. Μηχανάκι και έφυγες. Παίζουν

0: Άλλωστε, χάσαμε 268.000 δημοσίους υπαλλήλους μέσα στη δεκαετία αυτή που ναι και λοιπά. Ναι, η αναπλήρωση γίνεται με αργούς ρυθμούς. Χάσαμε και πολλούς επιστήμονες. Ο Κυρανάκης λέει 600.000 γύρισαν. Δεν μας δίνει ονόματα και διευθύνσεις γιατί εμείς έχουμε μια αφιβολία, υπουργέ μου. Όχι, τίποτα. Α, όχι, τι, έφυγε από υπουργός. Αυτός είναι γενικός γραμματέας. Αυτός κάνει τώρα τα αυτά. Κάνει τα ψηφοδέλτια. Άστα, πάνε. Δώσε. Δώσε. Σε καλή μεριά και οι αγρότες. Η ΑΔΕ θα στείλει παπέλια. Σε 11 εκατομμύρια δικαιούχους. Σε καλή μεριά, παιδιά. (23) 10 513 23 18 21 050 και βαϊπεράκι 6 908 3 57 800 για την επικοινωνία. Και αν δεν σου φτάνε, βρε τα 3, έχω άλλα 2 τζαναπέτη. 6 9 45 15 55 38, το προσωπικό μου τηλέφωνο, και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλάκια, κάνε μια της φιλίας, κάτω σημασμένη και εγώ την εγκρίνω μέσα. Α, εντάξει, είπα κι εγώ.
1: Έρωτα που άλλο δεν αντέχω.
0: Ο Μωυσής, αυτή είναι εκπομπή ρε τρελοκομείο. Να είσαι καλά. Για δέσιμο. Ο Νικόλας γράφει, κύριο Λοβέρδο, αν δείτε και πολλά ταξία, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε αυτοκίνητα. Αν δείτε πολλούς νοσοκόμους, αυτό σημαίνει ότι είμαστε όλοι άρρωστοι. Μήπως θα αλλάξετε τη μεθοδολογία σκέψης.

0: Ορίστε, έχουμε και προβλήματα άλλα. Ρε Βαγγέλη, ακόμα δεν βάλαμε σε μία τάξη να βρούμε ποιο είναι το αρσενικό, ποιο είναι το θελικό περιστέρι. Ορίστε, μας βάζει τώρα άλλα προβλήματα. Ο Βαγγέλης ο Καρέτσας, ο Βαγγέλης λέει, αν είναι γκέι περιστέρι.
1: Με βιολί και με λαούτο.
0: Πάλι αν είναι γκέι μεγάλε, από κάτω θα έχει πάλι αυτό.
1: Πέσει
0: μπαλάκια.
1: Δοξάρι και πόνι το παλικάρι.
0: Σε πουλακέδι καρδίτε, αυτό δεν έβαλα. Καρδούλες δεν έβαλα.
1: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
0: Γεια σου κυρία Μαρία στον Ασπρόμαυρο Σταυρό. Τον Κώστα και τη Σμαρό την Ουράκη, την αγάπη μου. Και στο Σταυρό, και ό,τι και ό,τι, καλυβιώτη. Δώσε αγόρι μου, δώσε γερά, παίξ' το, δώσε. Έτσι, άλλη μία. Θα περάσουμε ωραίο καλοκαίρι, μη στεναχωριέστε. Ο Καρανίκας που έχει πάρει, ναι, πώς το λένε, δεν μπορώ να το πω από το ραδιόφωνο, ναι, τον Αλέξη, είδε τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη, ας κάνει μια σκιώδη, έτσι κι αλλιώς φανερή δεν πρόκειται να κάνει, και έγραψε για διαθέσιμα ρετάλια της πολιτικής.
2: Ψάχνω λέξεις για να δω.
0: Διαθέσιμα ρετάλια πολιτικής. Και μέσα σε όλα αυτά, τσουπ και ο Παπαδημούλης. Πούμε, ξεπετάχτηκε αυτός, εγώ τον είχα ξεχάσει. Ναι, α, Παπαδημούλης, βέβαια. Έγραψε μαντινάδα περί αλαζονίας και διαλόγου. Τι έγινε, α, ο Παπαδημούλης, ναι, μπίψε ο Παπαδημούλης, ναι.
2: Το δαχτυλίδι δεν χωράει.
0: Διότι λέει, οι στίχοι ενώνουν ευκολότερα από μια διαλυμένη συνιστόσα κεντροαριστεράς. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε, Παπαδημούλης είναι αυτός. Ο άνθρωπος κάθε πρώτη μηνός τρελαίνεται. Πρέπει να μαζέψει καμιά διακοσαριά ενίκια. Άντε να τα βάλεις κάτω. Θες δύο μέρες να βρεις πού πήρε.

Αλλά εκείνος που είναι που κλαίει και οδύρεται είναι ο Σοκράτης ο Φάμελος. Είχε χαρακτηρίσει τον ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη, το κόμμα του Αλέξη. Είχε πει, λέει, παράλληλες είναι αυτές οι πορείες μας. Παράλληλες. Τώρα όμως περπατάει παράλληλα με τον πρώην αρχηγό του. Οπα, περπατάμε παράλληλα. Πώς τον λένε τον Αϊδό. Μόνο, ας είναι καλά το παιδί. Ο Λεωτής Μαχαιράς. Έλα, για σένα, Σοκράτη Φάμελε. Περπατάμε παράλληλα, δώσε. Αυτό είναι. Τι σας παίζω σήμερα, τι σας παίζω.

0: Είπε ο Θοδωρικάκος θα θερέσει τιμές γραφειοφέδων τροφίμων για Ιούλιο-Αύγουστο και το είπε χωρίς ντροπή. Τι να σου πω. Άμα συμφωνήσανε αυτά. Άμα ξαναπάει η Ντόρα να πάρει τώρα γραβιέρα και από 9.47, πώς είπα, 9.47 τη δει πάλι 18, θα σου πω εγώ Θεοδωρικάκη. Από 9.47 το, και τη μέσα στα Χανιά, από Χανιά-Χανιά, δηλαδή από το βουνό που την κατέβασε τη γραβιέρα μέχρι το σούπερ μάρκετ πήρε 100% πάνω. Πλάκα μας κάνετε. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απε.
1: Γεια σου, Αποστόλη. Τώρα μπήκα στο σαλόνι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να πω ένα χρόνια πολλά στο Παύλο τον Ντεγκρέ.
0: Αυτό είναι. Τελείωσε. Καλά που το θυμήθηκες. Θα ανησυχούσε. Ναι.
1: Θα, σιγά που θα ανησυχούσε. Έτσι, είχαμε ένα βασιλιά. Μισό λεπτό. Δεν θα με κόψει. Σε παρακαλώ. Θα πω αυτά που πρέπει να πω.
0: Απέ. Έλα. Έπεσες. Φέρε το λογαριασμό. Δώσε.
2: Την έχω κάνει όλη η εικόνα. Εγώ αστήρευτη αγάπη και εσύ λυπόσουν τη.
0: Και η ξένο Γιανακοπούλου παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, η Μαριλίζα, και αυτή στο ΠΑΣΟΚ. Και ήταν πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα δεν ξέρω που θα πάει. Αλλά στην επιστολή παραίτησε ότι υπάρχει ανάγκη για καθαρές θέσεις και γενναίες υπερβάσεις. Και περιμένουμε από την Μαριλίζα και ξένο Γιανακοπούλου πόσα μνημόνια ψήφισε αυτή.

Επίσης και κάτι που είδα, μια και μιλάμε σε Αλέξη και τέτοια, συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου που έκανε αυτό και όλοι ήταν άγνωστοι μεταξύ τους, στο ξενοδοχείο και στη Λεωφόρο Συγκρού ο Αλέξης, είδαμε να

0: υδραυλικές εγκαταστάσεις. Ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο και το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
1: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
6: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
7: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
1: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Φωνάξαμε κάτι περιστέρια να μπουν μέσα να δούμε και τι είναι. Πουλ, πώς τα φωνάξαμε. Κυνηγήσαμε κανένα δυο, δεν πιάσαμε τίποτε. Να μην πω ότι πιάσαμε.
1: Έστω.
0: Να μην πω ότι πιάσαμε. Γεια σου ρε Παύλο Μακρύδη, την αγάπη μου. Έλεγα για το προφίλ του Τσίπρα εκεί στο ξενοδοχείο της τηλεφόρο συγκρού που έγινε το Εθνικό Συμβούλιο. Ο άλλος του τράβηξε την καρέκλα για να καθίσει ο Τσίπρας. Αυτό ναι μεν κίνηση ευγενική, αλλά δεν ταιριάζει με το προφίλ του πολιτικού που θέλει να επιβάλλει απλότητα και συλλογικότητα. Ας που τον βλέπω τους μετά από αυτό που είπε ο Λοβέρδος, οι ντιλιβεράδες δεν την γλιτώνουν με τίποτα, τους φορολογήσει αυτούς. Μετά τους σκαφάτους, ναι, όταν είπε σκαφάτους ο Αλέξης, μην νομίζετε τώρα πάει εκεί πέρα τους εφοπλιστές και τέτοια. Όταν λέμε σκαφάτους, εσύ που έχεις κανένα φουσκωτό, καμιά βαρκούλα εδώ στο Θερμαϊκό που ψαρεύεις, αυτούς, αυτοί είναι σκαφάτοι, αυτούς θα τους ξεσκίσει. Αυτό το πάρτι της Οικονομάκου τελείωσε, γιατί μας πρίξανε τα μέσα με αυτό το πάρτι τρεις μέρες και το πάρτι και εδώ. Αν νόμιζα ότι χάλασε το κομπιούτερ, παιδί μου, όπου και να γυρίσει το πάρτι με την σιγά, Μαρή, σιγά. Και ήταν και κάποιες τρέχαν τα σάλια τους από αυτά τα μεσημεριανά, τρέχαν τα σάλια τους με τον, πώς το λένε, της, μήπως θυμάσαι πώς το λένε αυτόν της, και καλά κάνεις. Έχουμε προβλήματα, αδέλφια, στο στρατό που παρουσιαστήκαν οι κοπελίτσες και φύγαν οι 27-21 πόσες ήταν. Αυτές που μείναν μας δημιουργήσαν πολλά προβλήματα. Έχουμε πολλά προβλήματα στο στρατό με τις κοπελιές. Ακούστε να δείτε τι τραβάνε τα φανταράκια μας.
2: Τι κάνεις εσύ εδώ, ρε, δεν είχες ραντεβού με τη Μαρία?
3: Το κινητό είναι κλειστό. Από τη δουλειά έχει φύγει, στο σπίτι δεν απαντάει, δεν ξέρω τι να κάνω, ρε, και το πλοίο φεύγει.
2: Εσύ δεν τα έχεις εισιτήρια?
3: Ναι.
2: Κανένα πρόβλημα, πήγαινε μάλι.
3: Καλά, εντάξει, Περιστερόπουλε, εντάξει. Πρόσεχε τι θα της πεις, έτσι. Έλα.
4: Εντάξει, συνήλθαμε από τις κάμψεις.
2: Αμέ, τρέμαστε έτοιμοι για τις επόμενες.
4: Αν δεν το κόψεις το υφάκι, τις επόμενες θα τις πάρεις από τον πατέρα μου.
3: Συγγνώμη, αύριο θα πάω να τον στηρώσω.
2: Και σήμερα είναι το τελευταίο βράδυ που πάμε απολαύσει.
4: Πέσε και παρά 10. Πλάκα κάνω.
2: Ραλίστηκα. Άμα δεν τη ρίξω αυτή στο κρεβάτι, να με λένε Περιστερόπουλο, νοντά.
3: Ωραία, σε φωνάζω Ελίζαμπεθ, σου πάει κιόλας.
2: Αν πάρεις.
3: Όχι.
2: Αν πάρεις.
3: Όχι.
2: Αν πάρεις.
3: Ναι.
0: Εδώ αυτό με θύμισε Λεοντή και Γαβρίλ. Ο τελευταίος διάλογος είναι ακριβώς Λεοντής και Γαβρίλ. Ο Αντώνης, ο Αρλέτος, έχεις καμιά σχέση με τον Αρλέτο με τα ωραία τα γλυκά και πληρώναμε και τη ΔΕΗ εκεί στους Αμπελοκήπους, Αντωνάρα. Ισχύει Καστανίδης Ελλάς, καλησπέρα. Και εγώ το διαβάσει, δεν μου προκύπτει από κάπου, αγόρι μου, ό,τι και να σου πω θα σου πω ψέματα και δεν θέλω. Όνειρο θα είναι ξανά. Αυτά τραβάνε τα φανταράκια μας. Τι τα έδελες ρε για τα κοριτσάκια εκεί πέρα τώρα? Άντε, είσαι στην πιάνε.
5: Για να το λες εσύ, κάτι ξέρεις.
0: Έλα, έλα Παναγιώτη Τόκο, την αγάπη μου. Έλα για το ΣΥΣΥ. Γεια σου κυρία Μαρίνα.

Επειδή κοιμήθηκα Αφρική, Καναδάς, ποιος πέρασε. Εντάξει, τι πάρασε. Αλλά τώρα 8 η ώρα έχει η Βραζιλία, η Ιαπωνία. Θα δούμε ματσάρα. Και στις 11.30 η Γερμανία, Παραγουάη. Ας το 11.30 ώρα. Δύσκολο με βλέπω. Αλλά το 8 θα το δούμε. Νοκάουτ είναι, έχουν ενδιαφέρον. Ποιος πέρασε, ο Σικιώτης θα ξέρει. Ο Καναδάς ή αυτή, να μην ψάχνω τώρα. Ο Λουτσέσκου στο Κατάρ, στην Εθνική, με 5 εκατομμύρια. Ευχαριστώ πολύ, την αγάπη μου, να σε καλά, Τάσο.

Άρχισε να φαίνεται πάλι, έχουμε αναζωπήρωση το δίδυμο Πολάκης Άδωνης. Άντε να δούμε τίποτε. Άντε. Ο Άδωνης δεν άφησε να πέσει μετά την αθώση που και αμετάκλητη είναι η απόφαση του, της Αδρονίκης Θεοφυλάτου για, και του Σταμάτης Πουλή για την πρόσληψη στα και πνό. Χρόνια κράτησε αυτή η δικαστική περιπέτεια, να το ξέρετε. Ο Υπουργός Υγείας δεν τα άφησε να πέσει κάτω, έκανε μια ανάλυση, η οποία, προσέξτε, Παύλο, τα παντελόνια δεν τα φοράμε για να μην κρυώνουμε. Έλα, τέτοια θέλω εγώ.

0: Τώρα που το θυμήθηκα και τι μου, μέσω κοτσοπολιού μου το είπαν, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι. Τον Αλέξη τον είπανε, λέει, τον Κατρούγκαλο που έτσι κι αλλιώς κλπ. Και απάντησε ο Αλέξης, ποιον, τον εφιάλτη μου.
1: Είσαι στο μυαλό, κάτι μαγικό, έτσι ξαφνικά.
0: Εδώ που τα λέμε, τα κόψε όλα.
1: Είσαι μια γλυκιά σαλή. Θέλω να σκέφτω πως το βράδυ αυτό θα μας φανταλιά.
0: Έλαβες περιστερίς και φιλοδόρημα, δεν κατάλαβα τι. Καρέτσα Κώστα, Ευαγγέλη, δεν το κατάλαβα. Πάντως να δίνετε φιλοδόρημα, να δίνετε φιλοδόρημα. Γιατί δεν είναι μόνο κοινωνική υποχρέωση το φιλοδόρημα, αλλά και πηγή προσωπικής ευχαρίστησης. Αντανακλάσει αξίες σε αίσθηση δικαιοσύνης. Εγώ συνήθως δίνω, γιατί ξέρω ότι αυτά τα παιδιά δεν πληρώνονται καλά και το περιμένουν πώς και πώς. Και εγώ έτσι το περίμενα. Όταν δούλευα στα κουδούνια σερβιτόρος, ήταν γωνία θερίσου με πέραν, πώς και πώς περίμενα το φιλοδόρημα. Μισή δραχμή. Α, πώς και πώς. Το βλέπω και ως στήριξη, καταλάβατε. Να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να ζήσουν, να ευτυχήσουν και δυστυχία ποτέ να μην γνωρίζουν τον Τάσο, τον Εργίζη και την Κατερίνα που έγινε τώρα Νεργίζη. Κατερίνα που έχουν τα βοβίδια εδώ στην Βασιλιώση Ηρακλείου. Γερή δυνατή να είστε, παιδιά, και καλούς απογόνους. Έλα ρε Γιάννη της Δίνας της Μούρτο, επιτέλους, άντε ρε Γιάννη. Καλησπέρα από την Ασπόμα την Γερακινή, μετά το μπανάκι. Α, έκανες και μπανάκι και κάτι για τη Λιγούρα. Αυτόν τι θα τον κάνουμε ρε, κάθε φορά τέτοια ώρα. Λέω ότι...
2: Ας τον πάνω.
0: Στον αφήνω πάνω.

Να σε καλά, ρε Βέννη μου, ο Καναδάς 0-1 στο 93. Να σε καλά, πέρασε ο Καναδάς. Ήταν και το πιο δίκαιο, είχε και ευκαιρίες κλπ. Γεια σου, ρε Γιώργο Βέννη, κάναμε καμιά μεταγραφή. Ανάβουμε κεράκι στον Άγιο Μινά και παρακαλάμε για μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Πού να μην είχαμε και πλούσιο πρόεδρο δηλαδή.

0: μακριά σου.
1: Την καλησπέρα μου στην Κέτη, την Αμουτζόγλου και τον σύζυγο, την αγάπη μου. Να χαίρεστε γονάκια σας.
0: Είσαι δροσούλα.
1: Η Βάνα τη Μαραγκού, να σε καλά Βάνα.
0: Φωτιά με στην καρδιά.
1: Και νομίζω είναι η ώρα να ακούσουμε και το πείμα της ημέρας. Νομίζω μην χάσουμε το πείμα. Μην σας αφήσω χωρίς πείμα.
2: Γεια σας, θα σας διαβάσω τώρα το πείμα μου. Captain America. Ο Captain America σαλιάριζε από νωρίς με τα κοριτσάκια. Αμερικανιά ο τρόπος που ερωτευόταν, αμερικανιά ο τρόπος και που κάπνιζε. Έκανε κουμάντο στο στενό του Ορμούς από την Λαμία. Γεια σας, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου.
1: Ανάμεσά μας, άμα ζητήσει καμιά φορά πνευματικά δικαιώματα, τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Θα πάρω το δίκανο με γενέα και με κυνηγάει. Άνοιξε ο περιφερειακός προς ανατολικά. Ο Ζέζιος ο Δημήτρης μας ενημερώνει. Σε ευχαριστώ πολύ Δημητσάρα μου, να είσαι καλά. Την αγάπη μου. Τέτοιους ακροατές θέλω. Να αγαπάμε.
3: Γιατί ήταν κλειστός?
1: Είχε εκείνο το προς ανατολικά που είχε το αυτό. Ήταν λίγο πιεσμένος. Όχι ότι ήταν κλειστός. Άρα τώρα μας πει ο Γαβρίλης Κατσινόπουλος. Τι τον έχουν το καβρίδι του Ζάντα. 10.000 μικτά παίρνει.
4: Ήταν αυξημένη κίνηση. Αυτό εννοούσε, ναι, λόγω του συμβάντος που είχαμε νωρίτερα.
1: Μας ειδοποίησε κάτι.
4: Ήρθα ακριβώς το τροχαίο. Ήρθα λίγο να ενημερώσουμε για την πυρκαγιά στη Βρία Πιερία, στην Κατερίνη, ναι, ναι, εδώ, ναι, που, ναι, είναι σχετικά λίγο κοντά μας. Να πούμε ότι είναι οριοθετημένη. Είναι καλύτερη εικόνα που έχουμε. Εντάξει, οι δυνάμεις εκεί της πυροσβεστικής ήταν αποτελεσματικές. Είναι οριοθετημένη, όπως ενημερωθήκαμε, η φωτιά πριν από λίγο. 40 πυροσβέστες στο σημείο με 11 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και παραμένουν και τα εναέρια μέσα. Επιχειρούν δύο αεροπλάνα, ένα ελικόπτερο. Δεν απειλούνται φυσικά κατοικημένες περιοχές. Είναι σε αγροτοδασική έκταση εκεί στη Βρία Πιερίας. Mm-hmm. Και είχαμε αυτή την ευχάριστη εξέλιξη, γι' αυτό και ήρθα να την πω.
1: Και καλά έκανες, και καλά έκανες. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Δεν λέει γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα. Και θα γεμίσω ως το ταβάνι την ψυχή με τα καλά μου και τα στραβά μου. Κοιτάζω.
1: Δεν έβαλες πάλι γαβαλά, θα με κυνηγάει βρε ο Παναγιώτης. Ποιος είπα? Σαν μου θυμάμαι και όλα. Δε με πονάς, γι' αυτό με βασανίζεις. Δε μ' αγαπάς αληθινά. Ου, με τι... Ναι, άπε.
2: Έκανε κουμάντος.
1: Εκεί επιμένει να λέει το πείμα το αυτός.

0: Ο Ζέσιος λέει: συγγνώμη, δεν έβαλε ερωτηματικό ο γιος μου. Άνοιξε όμως ο δρόμος.
1: Με πονάς, γι' αυτό με βασανίζεις. Δεν μ' αγαπάς αλήθινα. Με τυραννάς και την καρδιά μου σκίζεις. Δεν μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς. Θα γίνω τη λιβεράς για πάρτι σου, δώσε. Άιντε. Έλα τώρα που ξεκίνησε Γαβρίλ, επίσημα η καλοκαίρινη περίοδος. Ξεκίνησε το ρετυρέ στο Μέγκα. Επίσημα καλοκαίρι, τελείωσε.
2: Χαμός, αφού ξεκίνησε το ρετυρέ, λοιπόν, να πούμε ότι είναι... Έχει ομαλοποιηθεί η κίνηση στο περιφερειακό, στο ρεύμα προς ανατολικά.
0: Παίρνα Δημήτρη, παίρνα ελεύθερα.
2: Ναι, με προσοχή βέβαια στους δρόμους. Γιατί, για να μην έχουμε άλλα ζητήματα. Λίγη προσοχή παιδιά όσοι κινείστε εκεί. Κατά τα άλλα δεν φαίνεται να έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.
1: Δε με πονάς, γι' αυτό με βασανίζεις.
0: Γεια σου Γιολάντα. Την κυρία Ελπίδα μου, την ελπίδα μου, την αγάπη μου. Γεια σου κυρία Ελπίδα.
1: Και την καρδιά μου σκίζεις. Δεν μ' αγαπάς.
0: Δεν μ' αγαπάς. Και εγώ ζω ανάμεσά σας. Και ο ποιητής ζει ανάμεσά μας. Και ο αυτός και ο ρασοφόρος, τον είδατε στην Εύβοια που εξόρκησε το λαγοκέφαλο, ναι, και έβαλε το κοριτσάκι 12 χρονών, λέει, άγγιξε το, λέει, το, η μητέρα τραβούσε βίντεο και τον πήγε στην αστυνομία. Ναι, έχω διώξει, λέει, τα δαιμόνια, πιάσε, λέει, τώρα το ψαράκι, την έλεγε, τη 12χρονη. Ανάμεσά μας ζουν. Αυτός είναι πώς λέει, YouTuber είναι αυτός. Ο Ρασοφόρος.
3: YouTuber.
0: Αυτός. Αφού κατάλαβες τι πρέπει να με διορθώσεις. Η δική μου η τρέλα, δώσε. Γιώργο Βέμι, τι κάνει

Τόσα τραγούδια είπαμε, ρε Καλαμάτη. Στο Γαβαλά με έπιασες. Γαβαλά είπαμε να ακούσουμε, όχι τον Απόστολο να το καπελώνει το τραγούδι. Έλεος, έχουμε και ζέστη.

δεν μόνο ο Αβδελάς, είναι και ο δήμαρχος Νέας Υόρκης, ο Ματάμα, πώς λέγεται, ο Ματαμανίμα Ντανί. Ναι, τι έκανε αυτός, μπήκε στην πισίνα με αυτό, με κουστούμι. Έβγαλε μόνο τα παπούτσια, μπήκε μέσα. Ναι, με κουστούμι. Κανονικά έπρεπε να κάνει βουτιά με μαγιό. Είναι, λέει, καθιερωμένη αυτή η βουτιά, ναι, ναι, στην πισίνα. Δηλαδή τώρα, άντε τώρα, ο δικός μας παίζει τάβλη. Ευτυχώς δεν έπεσε σε καμιά πισίνα και ο δικός μας. Αλλά αυτός είναι δήμαρχος, ο δήμαρχος. Θα βάλουμε τον κυρίζοκλο, θα κάνει το αυτό, θα κάνει το, πώς το λένε, το κολυμβητήριο σε Αμπελοκύπρου, θα βάλουμε τον κυρίζοκλο, θα κάνει βουτιά. Μάγκα βατού, μάγκα βατού, μέρα βατού. Τελιβεράς, τελιβεράς, είδες την έσωση την 75χρονη, ο Τελιβεράς. Τα τσιγκανικά. Το 75 χρονών, βρε, κοριτσάκι, νέο κοριτσάκι ήταν. Τη φώναζες γιαγιά πίδα. Την έσωσε, πήδηξε και την έσωσε. Μπράβο του. Μπράβο του. Με τόσα λεφτά που παίρνουν οι τελιβεράδες, το λέει και ο υπουργός. Αλλά 73 χρονών να τη φωνάζει γιαγιά, ρε μεγάλε, κορίτσι ήταν, κορίτσι, κοπέλα.

0: ρε Απόστολε, μετά την ανακοίνωση του Δημάρχου για τα επιδόματα δεν βρίσκεις φίλο για καφέ, έχουν πλακωθεί όλοι στα άλματα. Θα σου πω την αλήθεια, Στράτο, αδιάβαστος.
1: Ο Δήμαρχος πριν από λίγο,
0: ναι,
1: σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε.
0: Πριν από λίγο και το έχουμε αμέσως. Μπράβο, ρε. Ναι. Εσείς.
1: Το τρίτο, από το τρίτο παιδί και μετά, ναι, τρίτο και τέταρτο παιδί θα δίνει 1000 ευρώ.
0: Αυτό ήταν, είχε περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα έκανε ένα μήνα. Το ανακοίνωσε τώρα και θα δίνει στο τρίτο.
1: Από το τρίτο και μετά τα παιδιά που θα κάνουν εδώ, ναι, πέρα θα δίνει 1000 ευρώ δωρεάν πάνης και πολλά ακόμη ενδιαφέρον.
0: Μία φορά ή συνέχεια θα έχεις επίδομα 1000 ευρώ.
1: Από το τρίτο παιδί και μετά όσα παιδιά κάνεις.
0: Θα παίρνεις συνέχεια το επίδομα, το παίρνεις. Έκανα το τρίτο, πήρα 1000 ευρώ.
1: Έκανες το τρίτο, πήρες 1000 ευρώ. Έκανες το τρίτο, άλλα 1000. Έκανες το πέμπτο, άλλα 1000. Έκανες το έκτο, 10.000. Τα τσιγκάνικα τα λόγια. Πά στα 12 παιδιά, σου δίνει το Δημαρχείο να μείνει. Δεν θα μπαίνει μετά αλλού.

0: και ό,τι πάει για διευθύντρια στο ενημερωτικό εκεί στο, που είναι τώρα στο FM100. Άντε με το καλό να μας κεράσει μόνο. Την ώρα λέξη λέει δεν κατάλαβα το, από το πείμα, αλλά ένιωσα ότι κάτι βαθύ του συμβαίνει που μοιράζεται μαζί μας. Εσείς το νιώσατε αυτό που ένιωσε και η Νόρα στο πείμα. Λέει στο πείμα, αλλά ένιωσα κάτι βαθύ που συμβαίνει που μοιράζεται μαζί μας. Δεν κατάλαβε το πείμα, αλλά ένιωθε κάτι βαθύ. Ναι, κάτι στο βάδος έχει, κάτι στο βάδος έχει. Δεν βρίσκεις φίλο για καφέ, έχουν πλακωθεί. Α, γι' αυτό λέει αυτός ο... Έχουν πλακωθεί όλοι στο φίκι φίκι για να κάνουν παιδιά να πάνε το χιλιάρικο. Πάνε να πληρώσει την κλινική, για σου πω αυτό το χιλιάρικο. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ, ορίστε.
1: Καλησπέρα σε όλη την παρέα την όμορφη. Και πάλι έπεσα στη συζήτηση στο φίκι φίκι.
0: Μόλις είναι για φίκι φίκι, τσούπο Ασλανίδης. Άκου, δες τι ώρα σχολάει.
1: Γεια σου, Μιλαράκι μου, Αποστόλη.
0: Να σε καλά, γορίνα μου. Την αγάπη μου. Για να βγει και σε εσύ, τελειώνει η εκπομπή.
1: Έτσι.
0: Άπε.
1: Να σε πάρω να σε πω κάτι ευχάριστο.
0: Να με πάρεις να μου πεις κάτι ευχάριστο, ό,τι αγαπάς.
1: Μόλις σχολάσουμε.
0: Έγινε, την αγάπη μου, άντε και.
1: Γεια, γεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία σας. Πάνω απ' όλα όμως να ευχαριστήσουμε τον Λεοντή Μαχαιρά, ο οποίος ακολουθεί. Πρόκειται για ένα παιδί δικής κατασκευής, να το ξέρετε. Προκάτι είναι. Το πηγαίνουμε από τη Μελίνα στην, στην Ελίνα, από την Ελίνα στη Γιολάντα, από τη Γιολάντα. Ναι, ναι. Στην Τζούλια, ναι, στην Πετρούλα. Α, να τη χαίρεσαι με το καλό. Μετά από τον Λεοντή Μαχαιρά είναι ο Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς. Μετά ο φίλος μου ο Σεραίος ο, ο Πιπεράς. Μετά Τζον Ρέμπιες. Εμείς μαζί για μια ζωή αύριο στις 5 το απόγευμα. 5 ντάν εσείς, 5 και κάτι ψηλά τσούπ εγώ στο στούντιο, εντάξει. Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Μη, τώρα από ό,τι προλάβαμε, άσε, τι να κάνουμε. Ο Σταυρίς θα το βρει. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Γράψε τη ζωή σου με τις πράξεις σου, έτσι ώστε να μην ξεχνάνε το όνομά σου ποτέ. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας. Όπως καταλάβατε, είναι ώρα για το δελτίο των 7.

0: τέτοια φωνή. Συρροβολικό.
1: Προσοχή.
0: Παραγιά μου, τρόμαξα. Τρόμαξα.
1: Έρε.

Άντε βρε φτενοχώρη, έρχεσαι. Το απλά σκοθόριζες, γεια.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Πιερίας. Επί τόπου επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 11 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο από τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η επιχείρηση γίνεται για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, από τα οποία τα 15 είναι βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Εφάπαξ επίδομα 1.000 ευρώ για το τρίτο και τέταρτο παιδί, δωρεάν πάνες και μείωση δημοτικών τελών είναι μεταξύ των μέτρων που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και της στεγαστικής κρίσης. Τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρουσίασε ο Δήμαρχος κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την κοινωνική πολιτική. Ο κ. Αγγελούδης, κατά την τοποθέτησή του, ανακοίνωσε 8 μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν από το 2027. Συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 5.30 αύριο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου Ανίτα Δημητρίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Με τον Υπουργό Άμυνας της Αλβανίας συναντήθηκε ο Νίκος Δένδιας στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Όπως ανακοινώθηκε μετά την κατηδίαν συνάντηση των δύο υπουργών στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών. Κατά τις συναντήσεις, οι δύο υπουργοί εξέφρασαν την κοινή τους βούληση για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων και εξέτασαν τις δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ποσό διπλάσιο από αυτό που προβλεπόταν αρχικά για να στηρίξει τη Βενεζουέλα μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας, θα παράσχουν στη χώρα της Νοτίου Αμερικής οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι θα παρασχεθεί βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα, αναφέροντας χαρακτηριστικά οι πόροι αυτοί θα επιτρέψουν να παρασχεθούν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επισιτιστική βοήθεια, νερό, καταφύγια και επιμελητιακή υποστήριξη.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 αποφόροι, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στην Κατερίνη στους 33, στο Κιλκί στους 34, στη Βέρεια στους 35, στη Σέρρη στους 37 και στα Γιαννιτσά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 31 και στα Γρεβενά τους 33 βαθμούς Κελσίου.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Καλό σας απόγευμα.
5: Για να δίνει
2: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29.
5: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
10: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
9: Και μετά?
10: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
11: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου. Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
18: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
19: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα, δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
20: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
21: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
22: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
23: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
24: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
1: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
3: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
4: Η μυθική Ιθάκη.
13: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
25: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
26: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
27: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
28: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
29: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
30: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
31: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
30: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
31: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
32: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
21: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
33: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
34: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
35: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
34: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
35: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
34: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
36: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
37: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
38: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
37: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
38: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
37: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
38: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
37: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
21: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα, έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Στάτους FM Σταθμός στους 107 και 7.
2: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 17 λεπτά μετά τις 7. Καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου. Και είστε στον Status 107 και 7 έως τις 8. Θα είμαστε μαζί με ο Λεωτής Μαχεράς και το Status Update ξεκινά αμέσως τώρα.
4: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεωτή Μαχερά.
2: Πρώτα όμως, μουσική.

Λοιπόν, πάμε στα ευχάριστα που ήρθαν από το Δήμο Θεσσαλονίκης και έχουν να κάνουν με τα 8 μέτρα για το δημογραφικό και τη στεγαστική κρίση. Επίδομα 1.000 ευρώ, δωρεάν πάνες και μείωση τελών. Κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω. Θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ εφάπαξ για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας. Παροχή δωρεάν της πάνας του μωρού που λέμε για έναν χρόνο και για το τρίτο και για το τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας ως μέτρο στήριξης της καθημερινότητας των γονέων. Μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Δημιουργία προγράμματος κατοίκων υποστήριξης της μητρότητας με κοινωνικό βαθμό. Εβδομαδιαία θα επισκέπτεται νέες μητέρες για να παρέχει συμβουλές φροντίδας, οδηγίες μητρότητας, ενημέρωση και σύνδεση με τις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, διευκόλυνση πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Ταντάδες της Γειτονιάς. Ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, αν δεν κάνω λάθος, και οικογένειας είναι αυτό, στο οποίο ο Δήμος περιλαμβάνεται στους Δήμους πιλωτικής εφαρμογής. Στο πρόβλημα της κατοικίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης απαντά με ένα νέο πρόγραμμα κοινωνικό, προσιτό και πάνω απ' όλα για δημότες του Δήμου. Στο statusfm.gr, αν μπεις, θα μάθεις πολλά περισσότερα. Μην είσαι δηλαδή δημότης, τι να σου πω τώρα, Πιερίας, για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Και στη Θεσσαλονίκη γίνονται πολύ ωραία πράγματα, όπως το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη που σε περιμένει. Αγνώστου στρατιώτη 86, ένα σύγχρονος χώρος που ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συνδέονται, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας και κάνει κάθε διαδικασία πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική. Με έξυπνα αυτόματα, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα σημείο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας. Θα παραμείνουμε στα θέματα της Θεσσαλονίκης και θα πάμε μέχρι τον Δήμο Καλαμαριάς, όπου ένα οριστικό τέλος σε εκκρεμότητα δεκαετιών για την Καλαμαριά μπαίνει με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να εγκρίνει χρηματοδότηση σχεδόν 7 εκατομμυρίων ευρώ προς τον Δήμο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταβολή των αποζημιώσεων για τις απαλωτριώσεις που απαιτούνται για την διάνοιξη της οδού Πόντου. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβική, καθώς έρονται πλέον τα ιδιοκτησιακά εμπόδια που κρατούσαν δέσμιο το σχεδιασμό της νέας οδικής αρτηρίας.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάωδη εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα

0: διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά, στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
3: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
2: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
10: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
11: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
12: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
11: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
13: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στα τους ακούτε 107 και 7. Στους δρόμους, το μόνο που πρέπει να σας απασχολεί είναι η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, κατεύθυνση προς την Περαία, πριν τα φανάρια του IKEA. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. Δώστε μας λίγο έτσι μια εικόνα, αν βλέπετε εσείς κάτι εκεί πέρα. Παραμένουμε Θεσσαλονίκη. Καμπάνες 15.000 ευρώ σε πειρατικά μεταφορικά μέσα. Βγήκαν οι πειρατές, οι πειρατοί που λέει και η Βουγιουκλάκη. Τροχονομικούς ελέγχους για την αντιμετώπιση της υποκλοπής μεταφορικού έργου σε βάρος των ΚΤΕΛ και των ταξί από τις 22 και στις 25 Ιουνίου. Από τροχονόμους της ΟΕΠΤΑ και του Τμήματος Τροχέας Λυτής. Συνολικά ελέγχθησαν 14 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις που αφορούσαν υποκλοπή μεταφορικού έργου. Επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000 ευρώ. Πώς τους βρήκανε, ρε φίλε, και πώς τους καταλαβαίνεις?
1: Άστο να πάει, άστο, άστο πονάει,
0: άστο να πάει.
1: Μη βάζει

Αύριο στον Status 107 και 7 στην εκπομπή Status Express θα έχουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Αύριο 8 με 11 στην εκπομπή Status Express, Status Press συγγνώμη, θα έχουμε τον Υπουργό, τον κύριο Πιερακάκη. Μπορείτε να στέλνετε από τώρα ερωτήσεις για να τις μαζέψουμε και να τις θέσουμε στον Υπουργό.

0: Λοιπόν, να δώσουμε λίγο την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί. Πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δάσο στην Κατερίνη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έχουν έρθει, η πυρκαγιά έκαψε αγροτοδασική έκταση και νωρίτερα οριοθετήθηκε. Στο σημείο επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με τη συνδρομή μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης και υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου με σκοπό και τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος. Το συντονιστικό λαμβάνει σχετική εικόνα από το drone μέσω οπτικής αλλά και θερμικής κάμερας. Με τον Κώστα τον Μπαρμπαγιάννη συνεχίζεται στις 9 Διογέννης Δασκάλου και στις 10 η φωνάρα μας ο Γιάννης Ρέπιτς. Εμείς ξανά αύριο εδώ στον Status 107.7. Μην ξεχνάτε, το πρωινό της Τρίτης θα βρει το Status Press με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη.
1: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: ηλεκτρονικά.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
3: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
4: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
5: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει, σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο

0: Άσε με να κάνω λάθος, σου λέω.
1: Άσε με να κάνω λάθος, σε λέω. Άσε με να κάνω ένα λάθος, σε λέω. Πόσα πρέπει να κάνουμε, παιδιά, μου είπε ο Λεοντής Γιάννη, τρία, για να παίρνουμε δωρεάν Pampers. Μέχρι να κάνουμε τρία, παιδιά, θα χρειαζόμαστε Pampers και για μας, ρε φίλε. Για μας θα παίρνουμε Pampers και για τα παιδιά. Δεν το διευκρινίσαμε αυτό, δεν το κατάλαβα. Καινούργια παιδιά εννοώ, έτσι, καινούργια παιδιά. Κορίτσια μπορούμε να κάνουμε, ακόμα κάνουμε τρία κορίτσια ακόμα, για να πάρουμε τις Pampers, τις καινούργιες. Ρε τι θα ζήσουμε σε αυτή την κοινωνία, Βαγγέλη. Βαγγέλη, για τη Θεσσαλονίκη λέει είναι μόνο αυτό. Καλησπερούδια, καλή εβδομάδα. Καλώς ανταμώσαμε ραδιοφωνικά. Το ακούω από το πρωί και προσπαθώ να το επεξεργαστώ. Λέω, γιατί μόνο για τη Θεσσαλονίκη? Εδώ πέρα εμείς είμαστε πυκνοκατοικημένοι, είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον. Θέλουμε λιγάκι να ρεώσουμε, ρε παιδί μου, να πούμε. Φωνάζω εγώ, λέω, είμαστε υπέρ της μείωσης πληθυσμού και δαγκώνεται η Κατερίνα το πρωί. Με τι είναι αυτά που λες στον αέρα, να πούμε, ξέρεις τι, λέω, τι είναι? Αφού είμαστε πολύ ωραίες, πάνω στον άλλον είμαστε. Και το χέρι μου αρπάζουν. Με συγχωρείτε, δηλαδή, δεν βλέπετε ότι είμαστε πυκνοκατοικημένοι? Πρέπει να απλωθούμε λιγάκι, να... Είμαστε σαρδέλα γλυκό, είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον, δεν χωράμε. Στα φώτα, στα παιχνίδια. Συνοστισμός περιστεριών, κουνελιών, τι να σου πω, πιγκουίνων. Μεγαλώνει το παιδί, γίνεται 25 χρονών και το όνειρό του είναι να ζήσει σε ένα διαμέρισμα στον τρίτο όροφο, Διαράκι. Που πάνω να έχει άλλο διαμέρισμα, από κάτω άλλο διαμέρισμα και δίπλα άλλο διαμέρισμα. Μη σου πω και παραδίπλα άλλο διαμέρισμα. Όνειρο είναι αυτό, αυτό είναι φιάλτης. Ρε τι ζούμε σε αυτή την κοινωνία, ρε. Πώς μας κατάντησαν έτσι, ρε. Πώς γίναμε έτσι, ρε Μανώλη. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε φίλε.

0: Κάτσε να υπολογίσουμε, ρε Βαγγέλη, περίμενε λίγο. Α, κάνουμε τρία παιδιά, δηλαδή κάθε χρόνο πρέπει να κάνουμε από ένα. Άντε, πες να βάλουμε μπρος φέτος. Φέτος το ένα καλοκαίρι, να το ξεκινήσουμε από το Γενάρη του 27. 27 να κάνουμε, 27. Το 28 το Γενάρη να ξεκινήσουμε το δεύτερο. Το δεύτερο, 28 του Γενάρη. Το 29 του Γενάρη ξεκινήσουμε το τρίτο. Μακρινό,
1: τα μάτια μου θολώνουν. Κι ο αέρας παραμένει.
0: Και πόσα πάμπερς θα παίρνουμε δηλαδή, τζάμπα?
1: Ξένο.
0: Όλα τα πάμπερς, δηλαδή τρία παιδιά, τρία πάμπερς. Πόσα, τρία παιδιά, πόσα πάμπερς θέλουν την ημέρα? Τα τρία παιδιά διαδοχικά, μέχρι πόσο? Μη βλέπεις εμείς που τα κόψαμε νωρίς νωρίς. Βαγγελάκης 16 χρονών τα κόψε.
1: Όσα κοστίζουν.
0: Την κατασκήνωση αναγκάστηκε.
1: Για τους κοστίζουν μια ζωή. Δεν είναι κρίμα.
0: Έρε Μανώλη, σε τι κοινωνία ζούμε, ρε, που θα πάει αυτό το χάλι μας? Καλησπέρα από τον Στάτους 107.7. Βαγγελάκη, καλησπέρα και σε σένα. Κάνω να ζωγραφίσω τα παιδιά μες στην πλατεία. Για να ακούσω, για να ακούσω. Τα ξέρει κανένας πατέρας, έτσι, νέος πατέρας, έτσι. Νέους πατέρες θέλω και νέες μανούλες, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Παρμαγιάννη.
0: Γεια σας κύριε.
2: Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και ενήλικες που χρησιμοποιούν πάμπερς.
0: Γι' αυτό λέω, μέχρι να κάνουμε τρία παιδιά από εδώ και πέρα θα τα χρειαστούμε εμείς τα πάμπερς.
2: Αυτό ακριβώς, ναι, αλλά και αυτό όμως είναι ένα κοστολόγιο απίστευτο, ναι, κύριε Παρμαγιάννη, να ξέρετε.
0: Να το, ναι, αλλά εμείς θέλουμε να προωθήσουμε την αύξηση του πληθυσμού. Δεν είναι, όχι τη διατήρηση του, την αύξηση. Εσύ τώρα πας για τη διατήρηση του πληθυσμού.
2: Όχι για τη διατήρηση, απλά πώς είναι ένα μέτρο το οποίο είναι στον προϋπολογισμό του εκάστοτε. Ενήλικα, αυτός μπορεί να είναι και κάτω από τη σύνταξη, μπορεί να είναι και πάνω από τη σύνταξη.
0: Ναι.
2: Φυσικά παίρνει η σύνταξη αναπήρου αντικών.
0: Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, προλαβαίνετε, κάνετε κάποια παιδάκια ακόμα? Τρία πρέπει να είναι, λέγει, να παίρνει τα τζάμπατα. Άμα κάνεις ένα παιδάκι, έχει ελαφρυντικά, ρε παιδί μου, φορά απαλλαγές.
2: Όταν θα χτυπήσει το τσάπε, ζωή το πάω, κάτι θα κάνουμε.
0: Α, κατάλαβα, εκεί το πασίλειο.
2: Πολύ χλωμό το βλέπετε.
0: Ναι, χλωμό, ναι, δεν είναι.
2: Πολύ χλωμό το βλέπετε, εντάξει.
0: Θα μπορούσε.
2: Συγχαρητήρια στην ομάδα τη 10, κύριε Παρμαγιάννη.
0: Την ομάδα τη?
2: Τη 10.
0: Τι είναι η 10?
2: Στα εφηβάκια,
0: στα εφηβάκια. Α, στα εφηβάκια, τι κάνανε, κερδίσανε?
2: Όχι, βγήκαν δεύτερη, αλλά πανελλαδικά.
0: Μπράβο, μπράβο τα παιδιά. Μπράβο τα παιδιά, μας κάνουν υπερήφανους, μας κάνουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βραδάκι, καλό βράδυ να έχεις. Βασιλική, καλησπέρα. Γερε Γιάννη, καλησπέρα στον αδερφό μου τον Γιαννάκη, καλησπέρα. Για άλλους κοστίζουν μια ζωή, δεν είναι. Όσο κοστίζουν μια δραχμή, για άλλους κοστίζουν μια ζωή. Δεν είναι κρίμα, είναι, ρε φίλε. Ντορή μου, δεν είναι κρίμα, κρίμα είναι, ρε φίλε. Αυτά που κοστίζουν μια δραχμή, για άλλους να κοστίζουν μια ζωή.

Κρίμα είναι, κρίμα είναι, Παναγιωτάκη, κρίμα. Άντε να κάνουμε κι άλλα παιδιά. Να γιομίσει ο τόπος, παιδιά. Βαγγελάκη, συμφωνείς εσύ, είσαι υπέρ της αύξησης του πληθυσμού? Να κάνουμε περισσότερα παιδιά για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα. Αλήθεια, γιατί πρέπει να κάνουμε κι άλλα παιδιά? Γιατί, λέει, δεν το καταλαβαίνεις αυτό, με είπαν, με φτύσαν δύο φορές και μου είπαν πέρασε έξω. Λέει, καλά, δεν καταλαβαίνεις. Ποιος θα δουλεύει άμα δεν κάνουμε παιδιά? Θα γίνουμε μια χώρα γερόντων. Ναι, αλλά γερόντων που δούλεψαν. Και τώρα θα απολαύσουμε τη ζωή μας, ας πούμε, με βάση το. Τι να, το, να τα βράσω τα συστήματα εγώ. Τι συστήματα, δεν δούλεψε? Γιατί τον απαξιώνεις τον παππού? Ο παππούς ο οποίος εγώ δούλεψε, ο άνθρωπος, αφού δούλεψε με την κλίμακα που έχετε βγάλει μέσα συν πλήν κτλ, κτλ, μπορεί τώρα να ζήσει ο άνθρωπος τη ζωή του? Γιατί πρέπει να είμαστε περισσότεροι, δηλαδή? Να δουλεύουν, λέει, οι άλλοι. Μα υπάρχει τεχνολογία πλέον, δεν χρειάζεται να δουλεύουμε εμείς τώρα. Εμείς μέχρι να γεράσουμε που λες να. Ο Γιάννης ο Ρέπιτς το φτάνει, δεν το φτάνει δηλαδή το σύστημα. Αλλά εμείς που είμαστε νέα παιδιά, εμείς δεν δουλεύουμε τώρα. Εμείς θα δουλέψουμε καμιά δεκαριά χρόνια ακόμα. Μετά δεν δουλεύουμε εμείς. Θα δουλεύουν τα μηχανήματα, τα ρομπότια. Θα παράγουν αυτά, ξέρω εγώ, τζάμπα ενέργειες, ρεύματα, αέρια. Πώς θα παράγει αέρια το κομπιούτερ? Πώς θα παράγει αέρια? Θα φουτίξει, να πούμε, ξέρω εγώ. Θα φτιάξουμε ρομπότ που θα αερίζονται όλη τη μέρα. Θα παράγουν αέριο. Κάτι θα βρούμε.

0: Στελάκι μου, εσύ που είσαι και νιώ παντρεμένος, που λένε νιώ παντρεμένος, για πες μου ρε φίλε, ποιο είναι το κίνητρο για να πεις θέλω να κάνω, πώς, αν έχουμε κάποιον στην παρέα ή αν γνωρίζει κάποιον στην παρέα που θέλουν να κάνουν παιδί, αλλά δεν κάνουν παιδί γιατί δεν τους φτάνουν τα λεφτά. Γι' αυτό τον λόγο, όχι για άλλους λόγους, γι' αυτό τον λόγο. Πόσοι θέλουν να κάνουν παιδί αλλά δεν τους φτάνουν τα λεφτά, παρακαλώ.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Γεια σου και σένα.
1: Αυτό είναι μύθος.
0: Ποιο?
1: Επειδή έχουμε λεφτά, γι' αυτό δεν κάνουμε παιδιά, για να περνάμε καλά.
0: Μα είναι μύθος κανένα πλούσιο να κάνει παιδιά, να πούμε το. Πολύ λίγους πλούσιους ξέρω εγώ με πολλά παιδιά. Ναι, πολύ λίγους. Οι φτωχοί κάνουν, ναι, αυτό το πράγμα το λέμε και το λέμε, λες, το πιστέψαμε, ξέρω εγώ και καλά, ότι δεν κάνουμε παιδιά επειδή δεν έχουμε λεφτά. Βρε, όταν έχεις λεφτά, δεν κάνεις παιδιά.
1: Δικαιολογία είναι, μπράβο, συμφωνώ ναι,
0: απόλυτα. Όλα τα ανεπτυγμένα κράτη πάνε, δες, ας πούμε, στην Ελβετία. Πόσα παιδιά κάνουν, δεν έχεις κανέναν Ελβετό με 8 παιδιά. Σιγά να πούμε. Ένα και εκείνο τσαδίγμα, να πούμε, που λένε, ένα με βούλε.
1: Και το λέμαργο το δέντρο δεν κάνει πολλά φρούτα.
0: Όχι.
1: Εκείνο το φτωχό κάνει πολλά.
0: Εκείνο που ζορίζεται στην καψούρα, στην
1: μπράβο,
0: εκείνο που φωτοφόρο. Ζορίζεται από νερό, εκείνο πετάει.
1: Μπορεί να μην τα κάνει χοντρά, αλλά είναι γεμάτο.
0: Ναι, αλλά σήμερα υπάρχουν, λέει, άτομα τα οποία θέλουν να κάνουν. Δηλαδή θέλει η γυναίκα να γίνει, πότε θα γίνω μάνα και πότε θα γίνω μάνα, και τη λέει ο άλλος, κάτσε Μαρή τώρα, τι θα γίνεις μάνα, αφού δεν έχουμε εδώ πέρα, βλέπεις τι γίνεται.
1: Κάτσε. Όχι, ψέματα. Ψέματα.
0: Ψέματα είναι αυτά, λες, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: είναι διαδόσεις. Άμα θες να κάνεις παιδί.
1: Προφάσεις αναμαρτίες.
0: Σωστός.
1: Σκυλάκι έχουν όλοι όσο. Σκυλάκι έχουν
0: όλοι. Ποιο ακριβό είναι το σκυλάκι και πώς έγινε.
1: Δεν πειράζει. Το κάνεις μουτσου μουτσου και έρχεται. Εντάξει, αυτό.
0: Ναι, το μουτσου
1: τώρα,
0: μουτσου και
1: για το άλλο που λες.
0: Για πες.
1: Για το άλλο που να κάνουμε παιδιά αφού θα έχουμε τα ρομπότ. Δεν μου λες, Δρακώστα.
0: Ναι.
1: Και άμα δεν κάνουμε παιδιά, ποιος θα μας αλλάζει σύντες. Ποιος θα μας περάσει σύντες.
0: Κάτσε ρε, αφού σου είπα τώρα. Εμείς 10 χρόνια παραδίδουμε μετά. Μετά θα μπουν.
1: Ναι,
0: τα...
1: μετά ποιος θα με περάσει.
0: Βρε, θα σου έρχεται η σύντα με τον drones κανονικά. Τάκ, τάκ, θα περνιέται αυτόματα, βρε και εσύ τώρα. Τι
1: θα περνιέται αυτόματα, ρε.
0: Βρε, θα τη βρούμε. Πώς δεν γίνεται, βρε. Τη σύνταξη δεν
1: ποιος
0: την παίρνει.
1: Ποιος θα με βάλει γύρω, ποιος θα με βάλει γύρω.
0: Ψυγά το πρόβλημα. Θα κάθεσαι στο μπαρ να πούμε και θα λες τον πόνο σου σε έναν εκεί πέρα, ένα αντροειδέ στο οποίο θα κάθεται και θα ξέρει από ψυχολογία ό,τι έχει όλος ο κόσμος. Και θα σου
1: έλα,
0: λέει.
1: Έλα ρε Κώστα, που με βάλει γύρω τώρα το ρομπότ να πούμε.
0: Βεβαίως, γιατί.
1: Θα με σερβίρει τώρα, θα πάω πιο του νοησκάρα μου και το ρομπότ θα με βάλει.
0: Α, εσύ είσαι βαθιά ανοιχτωμένος, δεν είναι, εσύ δεν θα
1: σου βγει. Τι βαθιά ανοιχτωμένος, θα πάω στον μπουζού και εγώ τώρα και θα έχω τα ρομπότ και
0: βεβαίως, θα σου βγει ένα ντροειδές να πούμε. Σαν την Άντζελα Δημητρίου στα νιάτα της και θα χάσει τον μπουσουλά σου, εσύ να πούμε. Το ίδιο συγκεκριμένο.
1: Και η Λουλουδού θα είναι ρομπότ.
0: Βεβαίως, ντροειδές.
1: Τι λες, ρε.
0: Εντάξει, και γυναικοειδές θα μπορούσαμε να έχουμε εκεί πέρα στην περίπτωση αυτή. Άντε να σε καλά, καλό βράδυ, φτάνει τόσο κοτσουμπολιό. Άντε τα πιστέψουν και οι άλλοι ότι μιλάμε σοβαρά.

0: για να. Εδώ δεν χωράμε εμείς που είμαστε εδώ πέρα. Κάνουμε και άλλα παιδιά. Πού πάνε αυτά τα παιδιά? Τρεις παιδικές χαρές έχουμε όλες και όλες.
1: Και φτιάχνω την αγάπη και μου λες πως αρέσει.
0: Άμα δεις πως είναι η Βασιλής Όλγας από την πίσω μεριά, από την πίσω μεριά, όχι από την μπροστά, που είναι η γκλαμουριά, ξέρω εγώ, με τις εισόδους και αυτά, από την πίσω μεριά που έχει κάτι δέντρα ανεπανάβατα, κάτι τέτοια, ξέρω εγώ, που είναι πάνω σαν χριστουγεννιάτικα. Έχουν πέσει πάνω τι αλιαρίστρε πέσανε, τι πιπίλε πέσανε, τι μανταλάκια πέσανε, τη χαλιά, τη βρακιά, τι κάλτσε. Μια γάτα η οποία αυτοκτόνησε, κρέμεται ακόμα και από το δέντρο.
1: Τα παιδιά τραγουδούν.
0: Σε τι κόσμο μεγαλώσουμε τα παιδιά μας.

0: Λοιπόν, γραμμές ανοιχτές, το δικό σας είναι το θέμα. Θέλω να μου εξηγήσετε αν πραγματικά βλέπετε γύρω σας. Μπορεί να μην είσαι εσύ τώρα και δεν θέλεις να προβάλλεις, ας πούμε, την προσωπική σου, ας πούμε, τον προσωπικό σου αγώνα ή αγωνία. Αν ξέρετε δίπλα σας ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν παιδιά. Ειλικρινά όμως τώρα, να τρελαθούμε, μην ψάχνουμε να πούμε τώρα, σαν να λέμε ψάχνουμε ψηφοφόρους, ας πούμε, και δεν βρίσκουμε. Ανθρώπους που θέλουν να κάνουν παιδιά, νέα ζευγάρια ή ζευγάρια γενικότερα που θέλουν να κάνουν παιδιά, αλλά δεν κάνουν και το λένε παιδιά, θέλουμε πάρα πολύ να κάνουμε παιδάκια, αλλά πώς θα το κάνεις, ρε φίλε. Φοβόμαστε, δεν μας φτάνουν. Και άμα τους δώσεις τις πάνες για ένα χρόνο, θα κάνουνε.
1: Δες πώς αλλάζει.
0: Έτσι μεγαλώνει ένα παιδί με πάνες. Δηλαδή, εμείς που μεγαλώσαμε με κάτι μπουρνούζια που έκοβε η μάνα μας, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν μεγαλώσαμε. Ποιες πάνες, εγώ δεν φόρεσα ποτέ πάμπερς. Ούτε μία φορά. Βρε τώρα, τι να πάρω τηλέφωνο τη μάνα μου, το πιστοποιήσει. Σου λέω, δεν φόρεσα ούτε μία πάνα. Και μεγάλωσε η κυραλένη, τρία παιδιά. Κορίτσια δεν έκανε.

0: Εν τω μεταξύ υπάρχουν κάποιοι πίνακες οι οποίοι λένε το πόσο κοστίζει ουσιαστικά η ανατροφή ενός παιδιού. Κατά μέσο όρο, ungefähr που λένε οι Γερμανοί, στο περίπου δηλαδή τώρα, πόσα μπικικίνια χρειάζεσαι, πώς λέμε πόσα χρειάζεται για να σπουδάσει ένα παιδί, πόσα λέμε πόσο κάνει ένας γάμος, εκεί να δεις καλαμπαλίκι. Ένας γάμος. Πώς, τι καταλάβει, δεν είναι μόνο το παιδί, γεννήθηκε το παιδί της Pampers, τα Pampers κτλ. Μέχρι το γάμο πληρώνεις, ρε παιδί μου. Μέχρι το γάμο πληρώνεις. Τι φορά παλακές να σου κάνουν τώρα και τι να σου, τι είναι, δηλαδή 18 ράματα θες και σου λέει πάρε τσιρότα. Τι τσιρότα, τι είναι με τα τσιρότα, 18 ράματα, είναι δυνατόν? Το εγκεφαλικό με εσπιρίνη.
1: Η βασιλέας Ξητιανός η πρώτη.
0: Εν τω μεταξύ, για να είμαι ρεαλιστής και σοβαρός, για να μην νομίζετε ότι σας κάνω, εντάξει, ας πούμε, γίνομαι ατέρμον, φυσικά και είναι θετικό όλες οι διευκολύνσεις, αλλά λέμε σε τι κόσμο ζούμε, λέμε απλά τώρα. Σε τι κόσμο ζούμε? Τι διευκολύνσεις να κάνεις έναν άνθρωπο ο οποίος τον βλέπεις ότι δεν έχει, δεν θέλει, θέλει αλλά δεν μπορεί, λέει. Αυτός είναι ο λόγος ουσιαστικός. Θέλεις αλλά δεν μπορείς, ή δεν θέλεις και ψάχνεις δικαιολογίες, ας πούμε, και καλά, και το κίνητρο αυτό θα δώσει, λέτε, όθηση, ας πούμε, σε νέα ζευγάρια να κάνουν παιδιά? Ρωτάω εγώ τώρα, με αγάπη ρωτάω, έτσι, και με σεβασμό ρωτάω, γιατί εγώ δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Να μου έλεγες είναι κανένα εκατομμύριο το παιδί, εντάξει ρε φίλε, εκεί θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Και άντε, είπα πολύ, ένα εκατομμύριο, να είναι 100.000 τουλάχιστον, να είναι 200.000. Παρακαλώ, στις γραμμές, ελάτε. Στη γραμμή, ορίστε.
2: Έλα ρε Κώστα μου, καλησπέρα.
0: Έλα ρε Σπερικλή μου, έλα. Ναι. λέω παράλογα, πες μου, σε παρακαλώ.
2: Όχι, δηλαδή, αυτό, γι' αυτό πήρα να συνηγορήσω στη σκέψη σου. Πλούσιος δεν είμαι, δεν είμαι και φτωχός, είμαι μεσοαστός. Εμένα βέβαια μου βγήκε κάτι παραπάνω για το παιδί, είμαι εξωσωματική. Μία κορούλα έχω, η οποία για να δώσω ένα...
0: Α, και εσύ σαν και εμένα, παιδιά δεν έκανες δηλαδή. Κορίτσια κάναμε.
2: Κορίτσια κάναμε, ναι. Λοιπόν, εμάς το story της εξωσωματικής, που ξεκίνησε περίπου το... κάτι ήταν τέλος 11, 12, ναι, κάπου εκεί, όλη αυτή η διαδικασία, πάντως, στήχησε 17 χιλιάρικα.
0: Ορίστε, 17 χιλιάδες.
2: Πριν γεννηθεί, έτσι. Και δεν ξέραμε αν θα γεννηθεί. Από την ημέρα που γεννήθηκε, τι να σου πω ρε φίλε, το budget έχει πέσει. Όταν κάτσαμε τη γυναίκα μου και το συζητούσαμε, λέμε, κορίτσι μου, λέω, αυτό είναι, δεν είναι για να, ένα παιδί για να ζήσει, όχι βασιλικά, να ζήσει normal.
0: Ναι, ναι, τα άστα βασιλικά τώρα, τα φυσιολογικά μιας διαδικασίας με αξιοπρέπεια, λέμε, το να ζήσει, να πάει στο σχολείο.
2: Ναι. Τώρα, γιατί ξεκινεί τα σχολεία, τα αυτά, να κάνει μια δραστηριότητα, ένα μπαλετάκι, κάτι αυτά, κλακ, γεια σας.
0: Σκέφτηκες ποτέ, ας πούμε, για παράδειγμα, λέμε τώρα, στην διαδικασία δεύτερης τεκνοποίησης, ας πούμε, αν είχες ένα χρηματικό ποσό, ας πούμε,
2: ναι,
0: πάγιο.
2: Ναι, ναι, ναι, θα το σκεφτόμουν.
0: Θα το σκεφτώσω. Άρα είναι κίνητρο, είναι κίνητρο.
2: Ναι, είναι κίνητρο, ρε Κώστα, αλλά να σου πω κάτι, να μου δώσεις τα χρήματα. Δεν θέλω να κάτσω να κάνω τώρα το κομμουνιστή και να λέω κράτος.
0: Καλά, δεν είναι κακό να είσαι κομμουνιστής και εσύ, μην το αποπρένεις. Πες, δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά δεν θέλω να τον κάνω κιόλας. Εντάξει.
2: Okay. Αλλά ένα κίνητρο το να μπορεί ένα νέο ζευγάρι να ανταπεξέρχεται, και ειδικά σε τέτοιες καταστάσεις που εμείς θέλαμε διακαώς. Το πρόβλημα ήμουν εγώ. Είχα περάσει μικρός παροτίτιδα και είχα ολιγοσπερμία. Οπότε η σύζυγος ήταν μια χαρά. Εγώ ήμουν το πρόβλημα. Mm-hmm. Λοιπόν, και όταν ο άντρας είχε το πρόβλημα, τα πράγματα είναι εύκολα. Όταν η γυναίκα είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό είναι αυτό που λέει.
2: Δόξα τω Θεώ, το λέω με μεγάλη χαρά, ήμουν εγώ το πρόβλημα. Δόξα τω Θεώ.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, με κάποιον τρόπο, γιατί τώρα ζευγάρια νέα, τα οποία ξεκινάνε τη ζωή τους. Εμείς ήμασταν, εγώ ήμουν και λίγο σιτεμένος, για να πω την αλήθεια.
0: Ναι.
2: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο τώρα να παντευτούν 25χρονα και να ξεκινήσουν φυσιολογικά να κάνουν ένα παιδί. Ξέρω εγώ ρε Κώστα, με 2.500 και 1.000 ευρώ, τι να βγάλουν, και αν δεν έχουν και δικό τους σπίτι και νοικιάζουν.
0: Τι να κάνεις όμως, δηλαδή βλέπεις ότι δηλαδή αν είχαν πολλά λεφτά θα κάνανε παιδιά, λες? Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα νοοτροπίας, δεν είναι θέμα...
2: Κοιτάξτε, πολλά λεφτά. Αν έχεις λεφτά τα οποία σου δημιουργούν μια καλή διαδικασία να μπορείς να ζεις με αξιοπρέπεια...
0: Να το πάρουμε σαν ποσοστό τώρα, δηλαδή. Αυτή τη στιγμή πες πως έχουμε 100 ζευγάρια τα οποία παντρεύτηκαν και έχουν έναν στόχο, είναι μαζί. Κάποια στιγμή θα έρθει αυτό, θα χτυπήσει το ρολόι που λένε, θα πει άλλη πότε θα γίνω μάνα. Θα χτυπήσει αυτό, έτσι λένε τουλάχιστον οι επιστήμονες. από αυτά τα 100 ζευγάρια που ζουν σε μια κοινωνία normal, σε αυτή που ζούμε κι εγώ και εσύ, πόσα ζευγάρια θα επηρεαστούν από τα, από τα κίνητρα που μπορεί να δώσει μια κοινωνία, ας πούμε, και ποια θα πρέπει να είναι αυτά για να πει κάνουμε ένα παιδάκι, αφού μας βοηθάει το κράτος, ας κάνουμε ένα παιδάκι.
2: Εγώ πιστεύω τουλάχιστον, Κώστα, θέλω να είμαι αισιόδοξο στο 50% πλάς.
0: Ναι.
2: Θα το πάρουν απόφαση, βέβαια. Ναι,
0: γιατί άρα πρέπει να έχω λαθασμένη άποψη εγώ. Γιατί έχω την εντύπωση ότι η τεκνοποίηση είναι μια ιερή στιγμή, ας πούμε. Δεν έχει να κάνει με παζάρι.
2: Είναι πολύ, πολύ ακραίο να λέμε ότι εσύ έχεις λανθασμένη, εγώ έχω σωστή.
0: Όχι λανθασμένη, εννοώ ότι δεν το προσεγγίζω σωστά ή δεν το σκέφτομαι σωστά. Εγώ πιστεύω ότι...
2: Για σκέψου, ρε παιδί μου, ένα ζευγάρι, απλά, ένα ζευγάρι καινούριο, 25 χρονών, έχουν πιάσει...
0: Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ, δηλαδή, να λες, ξέρεις τι, αγάπη, θες να κάνουμε παιδάκι. Να σου πει, έλα ρε εσύ τώρα, πλάκα μας κάνεις. Ρε εσύ, δίνουνε τις πάπερ τζάμπα. Άντε, άμα είναι έτσι, οκ.
2: Δηλαδή... Πρέπει να έχουν πιο σοβαρά κίνητρα.
0: Γιατί σίγουρα.
2: Το πρωί άκουσα και τον κύριο Σοπασί.
0: Ναι.
2: Πάμε σε μια διαδικασία, λέει, πέρσι καταγραφήκανε 70.000 γεννήσεις, 130.000 θάνατοι.
0: Ναι.
2: Αρχίζουμε και μειωνόμαστε.
0: Και άρα, αυτό,
2: και αυτό το κομμάτι,
0: ναι,
2: είτε μας αρέσει όχι, να μην το πω έτσι, πρέπει να παρέμβει το κράτος και να δώσει κίνητρα στα νέα ζευγάρια, να τους δώσει οικονομική ανάσα, όποια είναι αυτή. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά πρέπει να μπει στα νέα ζευγάρια για να ξεκινάνε τα ζευγάρια και να λένε ότι ξέρεις κάτι. Αν είναι και ζευγάρια που ενδεχομένως δεν έχουν και τη στήριξη των γονιών, γιατί οι γονείς μπορεί να είναι στην επαρχία και τα παιδιά να ζουν εδώ.
0: Ναι.
2: Εντάξει, είναι πολλές παράμετροι, αλλά να μπορούν το νέο ζευγάρι να πει, ξέρεις, ξεκινάω και έχω ένα ουφ από το κράτος για να μπορέσω να κάνω ένα και δύο παιδιά. Αυτό που έλεγαν το πρωί, και είμαστε, ξέρω πολλούς σαν και εμένα, που είμαστε μονογονικές, ένα παιδί, μοναχοπέδι.
0: Ναι.
2: Ένα. Γιατί το δεύτερο θα μου ήταν πραγματικά, θα τα κατάφερα, θα μου ήταν τρελό ζόρι, δεν θα είχα ζωή.
0: Άρα λες ότι όντως, αν είχε, τι θα ήθελες να είχες, ρε Περικλή, πες πως τα πράγματα κυλούσαν φυσιολογικά, χωρίς εξωσωματικές και τα λοιπά, κανονικά, ας πούμε.
2: Να είχα μια φοροαπαλλαγή οπωσδήποτε.
0: Ναι.
2: Μια φοροαπαλλαγή μεγάλη.
0: Μεγάλη.
2: Να μην έχω το βραχνά του φόρου. Γιατί αυτό θα μου κάνει μια ανάσα. Σίγουρα. Να μπορώ να έχω κρατικούς παιδικούς βρεφονιοπιακούς σταθμούς και να μην τους πληρώνω.
0: Ναι.
2: Γιατί βγαίνει μία αυτή, σου βγάζουν ένα κριτήριο, μπα, πέφτεις έξω. Αν είσαι λίγο παραπάνω δεν μπορείς να μπεις στον βρεφονιοπιακό σταθμό.
0: Άρα υπάρχουν, λες.
2: Εγώ πιστεύω με το φτωχό μου το μυαλό, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, υπάρχουν τρόποι να προσφέρεις πράγματα παράλληλα να ανοίξεις και θέσεις εργασίας, να δουλέψεις.
0: Έχουν γίνει όμως. Άκουσα, ας πούμε, ότι είμαι στη Γένα, παίρνεις 2.000 ευρώ, μετά τώρα.
2: Αυτό είναι φάπαξ, ρε Κώστα, και μετά τι. Μετά τι το.
0: Ό,τι τρώμε, εμείς θα τρώει και το παιδί, τι να κάνω. Θα φάμε καλά δύο μήνες.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι είναι τα πάνες. Εγώ είχα ξεκινήσει.
0: Εγώ δεν ξέρω, σου λέω, γιατί δεν χρησιμοποίησα πάμπερ. Σε μένα η μαμά είχε μπουρνούζι. Έκοβε ένα παλιό μπουρνούζι και μας το πλήνε βάλει.
2: Όχι, η μάνα μου ήταν μπουρνούζι. Αλλά για την κόρη μου είχα.
0: Το καλύτερο.
2: Και έκανα κυνήγι, θυμάμαι, έψαχα να βρω τέτοιε προσφορές που δίνανε 2-1, 3-1.
0: Τα ξέρω, τα ξέρω και εγώ, τα ξέρω.
2: Καλά, τα
0: και αυτά. Τα κοριτσάκια, ρε παιδί μου, πιο πολύ από τα κοράκια. Δηλαδή το αγοράκι το αφήνεις και λίγο γυμνό. Εντάξει. Τα κοριτσάκια είναι, μέχρι τίποτα. Μεγάλη ηλικία είναι με. Πώς το λένε, μέχρι πολλών.
2: Άστα
0: να πάνε να πούμε. Άστα να πάνε.
2: Και να σου πω την αλήθεια, το λέω πραγματικά, είμαι πολύ χαρούμενος σαν μπαμπάς που έχω κόρη, τρελά χαρούμενο είμαι.
0: Έτσι,
2: τρελά. Ευγνωμονώ το Θεό που μου έδωσε κόρη.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου, Περικλή μου, καλό βράδυ. Τέρι μου, καλησπέρα και σε σένα, καλό απόγευμα. Να δώσουν μισθό σε γυναίκες και ένσημα, λέει. Να δεις και πότε θα κάνουν παιδιά οι άνθρωποι. Λες όμως να είναι αυτό το κίνητρο, δηλαδή σε νοικοκυρές να δοθεί, ξέρω εγώ, ότι ένα κίνητρο, ας πούμε, να είναι νοικοκυρές. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Εγώ το έχω λίγο κάπως, ας πούμε. Στον αγώνα της ζωής, το οποίο κάνουμε, βέβαια, έτσι, στον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Έτσι όπως τη στήσαμε τη ζωή, δηλαδή, στην ουσία. Έτσι, σας είπα λίγο στην αρχή. Το όνειρο των παιδιών και των ανθρώπων είναι ένα διαμερισματάκι διάρρη στον τρίτο όροφο, ας πούμε, χωρίς ασανσέρ. Να είναι δικό σου λέει, κατάλαβες. 8 διαμερίσματα στον όροφο, άλλα 8 από πάνω, άλλα 8 από κάτω. Με θέας τον ακάλυπτο. Ούτε τα περιστέρια δεν ζουν έτσι. Αλλά για μας είναι όνειρο ζωής, τι έκανες. 45 τετραγωνικά, 45.

0: Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στον Status 107 και 7.
1: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Καλέστε ρε Θανάση, γεια σου Κωνσταντίνε. Guten Abend λέει, είναι μια αρχή λέει, γινόμαστε Ευρώπη. Πρέπει να αλλάξει λέει το εκπαιδευτικό σύστημα, να σταματήσει λέει αυτό με τα φροντιστήρια και να γίνει δουλειά στο σχολείο. Αχ, αχ, καλά εσύ το πήγες πολύ βαθιά το θέμα, πολύ βαθιά το θέμα. Δώσε δωρεάν φροντιστήρια να δεις πόσα παιδιά κάνουμε. Θανασάκη καλησπέρα και σε σένα. Αυτοί που θέλουν να κάνουν παιδιά λέει δεν σκέφτονται το χρήμα. Σωστό είναι, αλλά ξέρεις κάτι, θα σας κάνω μια ερώτηση σε λίγο, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Μπερμπαγιά.
0: Γεια σας κύριε μου, καλησπέρα.
1: Εύχομαι να είστε καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, έτσι λέμε.
1: Το πρόβλημα της υποκινητικότητας,
0: ναι,
1: είναι διαχρονικό και ιστορικό. Είναι τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Της υπογεννητικότητας λέτε, ε? Αλλά όχι στους Κινέζους, σε εμάς, εδώ στους Δυτικούς, σε κάποιες περιοχές. Δεν είναι σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι. Για αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, το 2015 βρέθηκα, ναι, σε ένα χωριό του Δήμου Πρεσπών, δεν θα σας πω για ποιο λόγο.
0: Ναι, ναι.
1: Και με λύπη μου διαπίστωσα ότι το δημοτικό σχολείο,
0: ναι,
1: ήταν κλειστό για 38 χρόνια. Τα τελευταία 38 χρόνια δεν λειτουργούσε.
0: Ναι.
1: Το σχολείο. Αυτό συμβαίνει σε πολλούς δήμους της Δυτικής Μακεδονίας,
0: uh-huh,
1: και της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ξέρετε, τα παιδιά εύκολα γίνονται, δύσκολα μεγαλώνουν. Εξαρτάται τι θες από τα παιδιά. Γιατί είσαι διατεθειμένος.
0: Μα εμείς ήδη το είπαμε τι θέλουμε. Θέλουμε να δουλεύουν αυτά για μας. Από τώρα τα θέλουμε σκλάβους. Δηλαδή θέλουμε να βάλουμε ανθρώπους. Μα αυτό λέμε.
1: Ξέρετε τι θέλουμε. Ναι. Θέλουμε να τρώμε τις σάρκες των παιδιών μας. Για να επιβιώσουμε εμείς. Και έτσι μαθαίνουμε τα παιδιά μας. Και αυτά να τρώνε τις σάρκες των εγγονών μας. Για να επιβιώσουμε.
0: Τώρα γιατί το λέτε αυτό τώρα, έτσι πως το λέτε, είναι λίγο κανιβαλιστικό αυτό το πράγμα. Γιατί να τρώμε τις σάρκες.
1: Καλά, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάω μεταφορικά, έτσι.
0: Καλά, σίγουρα δεν είπα την καταγράμμα σάρκα, αλλά γιατί τρώμε εμείς τις σάρκες. Δύο παιδιά μεγάλωσα, δηλαδή, γιατί να φάω τις σάρκες.
1: Όχι, δεν εννοώ το.
0: Ακόμα πληρώνω.
1: Των επόμενων γενιών. Ξέρετε, δυστυχώς το πιο βασικό κοινωνικό αγαθό είναι η υγεία. Είναι η παιδεία. Σας ρωτάω.
0: Ναι, τώρα μου...
1: Ρητορικά.
0: Ναι, ρητορικά.
1: Πώς έχουν δομηθεί σε αυτό το κοντζαμπάσικο κράτος. Έχουν δομηθεί εις τρόπον ώστε να ανθούν οι παραδραστηριότητες. Να ανθεί δηλαδή η παραϋγεία και να ανθεί η παραπαιδεία.
0: Ναι. Τώρα γιατί το συζητάμε αυτό. Μου εντάξει, έτσι είναι όπως το λέτε. Αλλά τι σχέση έχει αυτό με αυτό που συζητάμε με την υπογενετικότητα.
1: Να κάνει παιδί τι κάποιος, κάποιο νέο ζευγάρι, και να το ποτίζει μετά σαν τα λουλούδια να μεγαλώνει.
0: Ενώ τι θα έπρεπε να είχε δηλαδή για να κάνει παιδί, ας πούμε.
1: Θα έπρεπε στοιχειοδός,
0: ναι,
1: να είχε δωρεάν υγεία.
0: Δωρεάν υγεία.
1: Να είχε δωρεάν παιδεία.
0: Α, δωρεάν παιδεία. Δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία λέτε, ναι. Να είχε δωρεάν, ας πούμε. Να ήταν δωρεάν, ας πούμε. Αυτά τα δωρεάν ποιος τα, δηλαδή κάποιος θα τα πληρώνει όμως τα δωρεάν.
1: Η κοινωνία.
0: Η κοινωνία είμαστε εμείς που είμαστε και εμείς παιδιά ήμασταν.
1: Α,
0: δηλαδή.
1: Είδατε λοιπόν.
0: Ναι, αλλά, άρα.
1: Ξέρετε,
0: άρα καλά λένε δηλαδή να φτιάξουμε καινούργια παιδιά για να μπορούν να πληρώνουν. Αυτό λέτε και εσείς, συμφωνείτε με αυτό το πράγμα εσείς, αλλά δεν είσαστε διαφορετικός.
1: Όχι, εγώ δεν λέω να φτιάξουμε παιδιά.
0: Μα η κοινωνία είναι τα παιδιά. Τα παιδιά είναι η κοινωνία. Ποιος θα πληρώσει.
1: Την κοινωνία τη διαμορφώνουμε εμείς.
0: Εμείς ήμασταν παιδιά όμως και τη διαμορφώσαμε δουλεύοντας. Από τα 13. Από πότε δουλεύετε εσείς, αν σας ρωτήσω, να πείτε από τα 12.
1: Από 14 χρόνια.
0: Είδες λοιπόν, άρα εμείς τη φτιάξαμε την κοινωνία. Τι γρινιάζετε τώρα, εμείς που εγώ και εσύ που από 12 χρονών δουλεύουμε.
1: Εγώ μίλησα ότι έχω και διαφορετική αντίληψη. Εγώ δεν είπα ότι μάθαμε μεγαλώνοντας. Να τρώμε τις σάρκες των επόμενων γενεών.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα που λέτε, αλλά λέτε, είναι λίγο ξύμωρο τώρα αυτό. Λέτε, τρώμε τις σάρκες των γενεών, αλλά στην ουσία και εμείς το ίδιο κάναμε. Δηλαδή, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε δηλαδή στην ουσία.
1: Τώρα ξέρετε, γιατί συζητάμε για την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα.
0: Ναι, γιατί συζητάμε.
1: Γιατί καταραίει το ασφαλιστικό σύστημα. Κινδυνεύουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν εισφορές, και δεν μιλάω για τους μισθωτούς. Είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι, ναι, δεν γνωρίζουν τι σημαίνει να βάζεις στην άκρη κάποια από τα εισοδήματά σου για να πληρώνεις ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό δεν το γνωρίζουν γιατί τους παρακρατείτε από το μισθό τους.
0: Το γνωρίζουν, πώς δεν το γνωρίζουν, το γνωρίζουν ότι παρακρατείται αυτό που λέτε τώρα, δεν είναι.
1: Είναι διαφορετικό.
0: Πώς είναι διαφορετικό, ξέρεις ότι κάθε μήνα αντί να παίρνεις 1200, παίρνεις 800. Γιατί τα άλλα.
1: Και αυτό είναι θεωρητικό, ότι κάτι παίρνεις. Ξέρετε, ο αυτοαπασχολούμενος έχει μάθει να βάζει στην άκρη χρήματα για να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις. Αυτό τώρα κινδυνεύει. Υπάρχει ο κίνδυνος, όχι ο κίνδυνος, βεβαιότητα, ότι σε βάθος χρόνου 2 δεκαετιών αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληρώσει εισφορές θα πάρουν σύνταξη.
0: Γιατί το λέτε αυτό τώρα, όλοι παίρνουν τελικά
1: γιατί
0: σύνταξη.
1: Γιατί δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι.
0: Άντε, αυτό το, γιατί το λέτε αυτό το πράγμα τώρα να πούμε. Τώρα, γιατί το κάνετε αυτό τώρα. Έτσι λέγαμε να πούμε και τελικά όλοι παίρνουν σύνταξη. Σιγά.
1: Έτσι συμβαίνει.
0: Μα η σύνταξη είναι χρηματιστηριακό θέμα να πούμε, αφού βλέπει τα λεφτά βγατίζει. Πώς τη λέτε.
1: Είναι.
0: Ποια ανταποδοτικό. Άμα είναι ανταποδοτικό, τότε στην ουσία δεν παίρνουμε αυτά τα οποία δίνουμε, παίρνουμε παραπάνω. Ο άλλος βγήκε σύνταξη 54 χρονών και τώρα είναι 92. Τι αποδοτικό είναι τώρα, τι μου λέτε.
1: Και εγώ ξέρω ανθρώπους που βγήκαν 45 χρονών.
0: Ναι, και είναι 94 τώρα. Πού είναι το ανταποδοτικό,
1: ανταποδοτικό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πως θα πεθάνουν.
0: Άρα λοιπόν, μην λέτε ότι είναι ανταποδοτικό. Περίπου, λέμε, στη θεωρία είναι ανταποδοτικό. Πολλές φορές δεν λειτουργεί. Είναι στο περίπου, να είχαμε να λέγαμε.
1: Ακόμα, είδατε λοιπόν που επιβεβαιώνουμε.
0: Δηλαδή, άρα στην ουσία τι λέμε. Λέμε, παρακαλάμε να, παιδιά, μετά τη σύνταξη, άντε αφήστε μας χρόνους γιατί δεν μας συμφέρεται. Αφού βγείτε σύνταξη 65, βγείτε 67, 70-72 το πολύ, άντε γεια μετά, μην μου πας μέχρι το 85.
1: Καταλαβαίνετε πόσο δίκιο έχω ότι όταν λέω ότι μεγαλώνουμε...
0: Αλλά θέλουμε να κάνουμε και παιδιά για να τα βάλουμε να δουλεύουν, για να δουλεύουν σε ένα σύστημα το οποίο είναι πάρα πολύ... Είναι πιο δυνατό από τον άνθρωπο το σύστημα, εμείς υπηρετούμε ένα σύστημα. Το οποίο
1: ο άνθρωπος κάνει τα συστήματα.
0: Το κάνει το σύστημα, αλλά είναι πιο δυνατό από αυτόν και το ακολουθεί μετά.
1: Ακόμα και γι' αυτό χρειάζεται παιδεία. Μάλιστα. Για να φτιάξει σύστημα.
0: Να είστε καλά, κύριε μου. Καλό βραδάκι να έχετε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ και σε σένα. Γιαννάκη μου, Κωνσταντίνε, καλό βράδυ και σε σένα. Κατερινιό, καλησπέρα. Κωνσταντίνος λέει πολλά. Μου θέλετε, λέει. Στο σαλόνι κοιμόμουν, λέει, 8 χρονών. Καλησπέρα στη Γερμανία. Πες τα, αγόρι μου. Θέλετε και δωμάτιο. Καλησπέρα Κώστα, λέει, στα 34 έκανα ένα παιδί, λέει, και ένα κορίτσι. Μπράβο, τώρα μιλάς σωστά. Τώρα μιλάς σωστά. Στα 36 μου το 2011 βρέθηκα οικονομικά ξεκρέμαστος, πολιτικός μηχανικός γάρ, λέει. Θα θυμάσαι την κατάσταση στον χώρο κατασκευής τότε. Καλά, ούτε συζήτηση, δεν το συζητώ. Άντε κάνει κι άλλο παιδί, χαιρετίσματα από Αγγλία. Αφού εσύ είχες κάνει δύο, πρόλαβες. Έχεις προσφέρει στην θυσία του Μολόχ. Ύστερα να ψάχνω την... Τα παιδιά είναι ευτυχία, ρε. Τα παιδιά είναι ευτυχία. Δεν είναι γρανάζι σε μια μηχανή ενός συστήματος για να μπορούμε να δουλεύουμε και να κάνουμε και να ράνουμε και τον ατάλο. Τι είναι όμως πιο δυνατό από τις σχέσεις των ανθρώπων? Τι είναι ακόμα και πιο δυνατό από τη σχέση του πατέρα και της μάνας με τα παιδιά? Τι είναι ακόμα πιο δυνατό από τη σχέση, την ερωτική σχέση με τη σύντροφό σου, με τη γυναίκα σου? Τι είναι πιο δυνατό? Τι είναι πιο πάνω από όλα αυτά? Από τα παιδιά, από τα εγγόνια, από τους συγγενείς, εξαίματος, από... Τι είναι πιο δυνατό, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Κώστα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στο ακροτήριο σου. Εγώ θα το προσεγγίσω κατά διαφορετικό τρόπο. Αυτό είναι διαχρονικό, Κώστα, για να καταλάβεις τι θέλω να πω. Είναι διαχρονικό το θέμα και δεν μπορεί να λυθεί εύκολα. Γιατί τι θέλω να πω, πρωτού 30 χρόνια, τη δεκαετία του 90, στη Γερμανία υπήρχαν βιομηχανίες κλωστηρίων, παράδειγμα, οι οποίες έκλειναν η μία πίσω από την άλλη, γιατί έφευγαν στην ανατολική χώρα. Αυτό το πρόβλημα δημιουργούνταν, ξεκίνησε από εκεί και κατέβαινε προς την νότια Ευρώπη, όπως και σε εμάς, με αποτέλεσμα να χάνονται πολλές θέσεις εργασίας, που αυτή τη στιγμή η Γερμανία το πρόβλημα της υπογενετικότητας, ας το πούμε, το έχει πολύ πιο σοβαρό από ότι εμείς. Δηλαδή το είχε πρωτού χρόνια και έφτασε τώρα σε εμάς. Κώστα, δεν μπορεί να κάνεις τώρα, με ποιο σκεπτικό να κάνεις οικογένεια, παιδιά. Τι, να τα φέρεις στην κοινωνία τη στιγμή που δεν υπάρχουν εργασίες, που δεν έχουν δουλειά, που δεν έχουν επαγγέλματα που μπορούν να δουλέψουν, έχουν χαθεί όλα τα επαγγέλματα, Κώστα μου. Δεν
0: παιδιά,
2: ξέρω,
0: λυπάμαι, λυπάμαι, Γιώλη μου, καλά τα λες, δεν λες τίποτα παράξενο, λες αυτά τα οποία γνωρίζει όλος ο κόσμος στην κοινωνία την οποία ζούμε.
2: Ναι.
0: Έτσι είναι τα πράγματα, όπως ακριβώς τα περιγράφεις, πώς να κάνεις παιδιά που δεν υπάρχουν δουλειές, αυτό παιδεία θέλουν οι άλλοι, φροντιστήρια θέλουν, πάνες δίνουν οι άλλοι, κανένα φράγκο δίνουν για να κάνεις παιδιά. Ναι, για μας είναι αυτό. Άλλοι λαοί κάνουν παιδιά.
2: Όχι, ποιοι άλλοι.
0: Τι όχι, η Αφρική κάνει παιδιά και τα μισά πεθαίνουν από την πείνα.
2: Εκεί πέρα, γιατί εκεί πέρα μπορούν να κινηθούν τα παιδιά, ρε Κώστα, και μπορούν να ζήσουν πολύ πιο φτωχά από ότι εμείς που πρέπει να τα στείλουμε στο κοντιστήριο.
0: Κάνουν πέντε και τους πεθαίνουν τα τέσσερα τώρα. Τι είναι αυτά που λες, ρε, κάνουν όμως. Και κάνουν παιδιά. Τι λένε, γιατί να κάνω παιδιά, σου λέει, αφού δεν έχω πάμπερς, δεν έχω εισόδημα, δεν έχω αυτό, δεν έχω παιδιά. Γιατί να κάνω παιδιά. Άρα εμείς σκεφτόμαστε έτσι. Άλλοι δεν σκέφτονται έτσι.
2: Το πρόβλημα που έχουμε, που είχε η Ευρώπη, η Γερμανία κλπ. Το έχουμε εμείς και το πρόβλημα που έχουμε εμείς θα το έχει η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν, όλες αυτές οι χώρες οι οποίες...
0: Άντε τώρα εσείς ζείτε σαν να είστε στη Χαϊλάντερ, θα ζήσουμε 300 χρόνια. Βρε, τώρα εδώ βλέπουμε τι γίνεται τώρα με τη ζωή μας τώρα, με την κατάσταση. Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να...
2: Το μέλλον, ποιο θα είναι.
0: Δεν θέλω να ξέρω το μέλλον, θέλω να ξέρω ποιος είναι σήμερα που θέλει να κάνει παιδί, αλλά δεν κάνει. Και τι πρέπει να του δώσουμε για να κάνει. Αυτό θέλω. Ας το μέλλον με τους Κινέζους τώρα. Τι με νοιάζει
2: τι
0: εμένα.
2: Τι να του δώσεις, Κώστα.
0: Ξέρω
2: να
0: εγώ.
2: Κάνει
0: δώσ'
2: τι.
0: Ξέρω, να κάνει
2: δεν
0: παιδιά.
2: Είναι σήμερα, δεν είναι σήμερα και σε ένα χρόνο, δύο, πέντε. Εδώ μιλάμε για γενιές.
0: Άντε πώς πάλι. Δεν θέλω ιστορικά να μιλάμε. Δεν θέλω ιστορικά, βρεγόλη μου, να μιλάμε. Δεν με ενδιαφέρουν τα ιστορικά. Ούτε ρητορικά. Λέω, πρακτικά θέλω να μιλάμε.
2: Πρακτικά,
0: λέω σήμερα.
2: Πρακτικά, για το μέλλον το, να κάνεις και να πάρεις τα εγχέρια να κάνεις παιδί. Μα σε δυο δεκαετίες, τρεις δεκαετίες, τι να κάνει αφού δεν υπάρχουν δουλειές.
0: Άντε,
2: δεν θα υπάρχουν τίποτα.
0: Καλώς. Γόλι μου, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Παιδιά, λίγο ίσως θέλω και εγώ να γίνομαι λίγο αντιληπτό. Δεν θέλω να μιλήσουμε με αυτά τα οποία μιλάει όλος ο κόσμος. Για τα συντάξιμα και τα τέτοια κτλ. Σας ρώτησα τι είναι πιο δυνατό από τη σχέση των ανθρώπων. Από τη σχέση μιας μάνας με την κόρη της, με το γιο της. Από τη σχέση ενός ανθρώπου με τη γυναίκα του, με τον, τη γυναίκα με τον άντρα της. Τι είναι πιο δυνατό? Τι μπαίνει ανάμεσά μας ουσιαστικά? Σε σχέσεις μας, σε σχέσεις μας με τους γονείς μας που φύγαμε εμείς από τα σπίτια μας, αλλά κάνουμε δικά μας σπιτικά και ξέρουμε ότι έχουμε δύο γονείς, έχουμε μια γιαγιά, έχουμε συγγενείς. Τι είναι πιο δυνατό? Είμαστε παντρεμένοι, ζούμε μαζί με τον σύντροφό μας. Τι είναι πιο δυνατό όμως που μπορεί και μπαίνει ανάμεσά μας? Το χρήμα. Το χρήμα είναι πιο δυνατό. Το χρήμα είναι υπεράνω. Και το έχουμε συνηθίσει όλοι, το έχουμε καταλάβει. Δεν λες, ας πούμε, ότι έχω εγώ ανήκει και στους γονείς μου, ή ότι έχουν οι γονείς μου ανήκει και σε μένα. Όχι. Θα δώσεις στο ένα το παιδί αυτό, στο άλλο το παιδί εκείνο. Υπάρχει μια συναλλαγή συνεχώς. Ακόμα και στα αντρόγυνα. Τα μοντέρνα ζευγάρια της Ευρώπης έχουν χώρια πορτοφόλια. Άλλα εισοδήματα η γυναίκα, άλλα εισοδήματα ο άντρας. Βγαίνουν, γελάμε εμείς ακόμα. Γελάμε ακόμα, αλλά προς τα εκεί πηγαίνουμε. Είναι λογικό, σου λέει ο άλλος, αφού αυτή είναι η εξέλιξη. Τι αντιδράσεις εσύ δηλαδή? Κορόιδευες που ο Αμερικάνος ή ο Γερμανός τρώγανε μαζί και η γυναίκα έλεγε να πληρώσω εγώ τη μερίδα μου και ο άντρας τη μερίδα τους. Μαζί. Το βράδυ κάναν σεξ. Αλλά το απόγευμα τρώγανε μαζί, χώρια πληρώνανε. Αυτό είναι πιο δυνατό από όλους μας. Και τα παιδιά που κάνουμε. Και τα εγγόνια που θέλουμε και ζητάμε από τα παιδιά μας να μας κάνουνε. Ανάμεσά μας μπαίνει το χρήμα. Η συναλλαγή. Γεια σου, Λεωνίδα. Θανασάκη, καλησπέρα.

0: Γεια σου Γιαννάκη, καλησπέρα. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Έλα, σύντομα. Γραμμή.
0: Σύντομα, γιατί δεν έχω χρόνο πολύ, έτσι δεν
1: τελειώνω. Σύντομα. Εσύ, εμένα αυτό που μου είχε κάνει πολύ τύπου σπιτζερικά εδώ στη Γερμανία ήταν ότι με είχαν καλέσει να φάμε.
0: Εσείς γιατί δεν κάνετε παιδιά στη Γερμανία, αφού έχετε λεφτά και υποδομές έχετε και τζάμπα έχετε και κρέμες σας δίνουν και κίνταγκελ παίρνετε και τσίουντζγκελ παίρνετε. Γιατί δεν κάνετε παιδιά, δεν έχετε λεφτά.
1: Εγώ πρέπει να έχω κάνει καμιά, αλλά δεν ξέρω.
0: Δεν τρέπεσαι καθόλου, ακούει η μάνα μου, εσύ δεν τρέπεσαι καθόλου τέτοια πράγματα. Ρε. Μετά μου λέει: οι κακές συναναστροφές φύρουν τα καλά ήθη. Δεν είναι, μα μην ακούς.
1: Τι να κάνω, δεν.
0: Μα είναι δυνατόν να. Ρωτάω γιατί ο Ελβετός δεν κάνει παιδιά, αφού έχει σκασμό λεφτά έχει να μου. Γιατί δεν κάνει 15 παιδιά. Όπως ο Elon Musk,
1: α πούμε. Είναι πολύ στρες να πούμε. Είναι όλη στη δουλειά και
0: τέτοια. Σε παρακαλώ τώρα να πούμε τώρα που είναι στρες και αρχίσαμε τα τζόνικα τώρα. Στρες και χαζά. Εμείς θέλουμε να πείσουμε τον εαυτό μας ότι δεν κάνουμε παιδιά γιατί είμαστε φτωχοί. Δεν είναι ο λόγος αυτός.
1: Όχι, φτωχοί είσαι, θα κάνω πιο πολλά.
0: Ναι, ότι είμαστε καλοπερασάκηδες, ίσως κοιτάμε λίγο την πάρτη μας περισσότερο.
1: Ο Μίτσελ είχε 11 και αν δεν είχα πεθάνει και 4 θα είχε 15.
0: Έτσι λοιπόν. Λοιπόν, οπότε μην το ρίχνουμε με την έννοια ότι δεν έχουμε, δεν έχουμε, γι' αυτό δεν κάνουμε.
1: Να το ξέρεις αυτό.
0: Και εγώ τον ρώτησα τον μπαμπά μου κάποια στιγμή: γιατί ρε μπαμπά η μάνα, η γιαγιά έκανε 8 παιδιά και τρώγατε 3 αυγά, 8 παιδιά. Δεν έκανε 2 παιδιά να φάτε 3 αυγά. Άντε 3 παιδιά να φάτε από ένα αυγό τουλάχιστον. Αφού 3 αυγά, αφού 3 κότες είχατε, γιατί κάνατε πάντε τα παιδιά ανάλογα με τις κότες. 3 κότες, 3 παιδιά. Πώς κάνεις 8.
1: Και το γάλα από πού?
0: Το γάλα τι είχαν και μια γελάδα, είχαν και μια κατσίκανα.
1: Ναι, ναι, αυτό σου.
0: Κατάλαβες. Ενώ αν είχαν ένα παιδί και χοντρό θα ήταν. Μέσα στα πολυακόρεστα και μέσα στην παραφήνη. Ναι, θα ήταν και πλούσιο να πούμε το μωρό. Κατάλαβες, είναι θέμα επιλογών. Να είσαι καλά Λεωνίδα, καλό βράδυ.

Έτσι, βαγγελάκι μου, έτσι αγόρι μου καλό, έτσι έχουν τα πράγματα δυστυχώς. Δεν είναι όμως, δεν είναι απογοητευτικό, αλλά και μίζερο. Απογοητευτικό, τα λέω, εννοώ για την αξιοπρέπεια και την, πώς να το πω, για την φύση, για την φύση μας ρε παιδί μου, ως οντότητες ας πούμε, κυρίαρχο είδος στον πλανήτη Γη. Κυρίαρχο, κυρίαρχο, πολιτισμός, τεχνολογίες, πράγματα, ράματα, χίλια δυο, δηλαδή πήγαμε στο φεγγάρι, πήγαμε στον Άρη. Για όλη τη μάνα πήγαμε που λένε. Έχουμε κάνει τρελά πράγματα ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν είναι υποτιμητικό. Σε μια περιοχή ας πούμε, για παράδειγμα, που υπάρχει φτίνια και πώς το λένε, και πείνα και τα λοιπά και τα λοιπά, να πολλαπλασιάζονται οι άνθρωποι σε βαθμό κακουργήματος, και εμείς να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ας πούμε και να λέμε ότι δεν θέλουμε να δώσουμε κίνητρα για να κάνουμε παιδιά, γιατί υπογεννητικότητα είναι μεγάλο πρόβλημα και τι θα κάνουμε. Η φύση τα κανονίζει αυτά. Άμα η υπογεννητικότητα είναι παραπέμπει, θέλει να μας αποβάλει, να πούμε. Να φέρει στη θέση μας, άλλους, να πούμε. Πιο μαου-μαου, ας πούμε. Εμάς μας έδωσε η ζωή κινητά, τεχνολογίες, θεάματα. Τι να μας δώσει, να καθίσουμε τώρα να φάμε όλη μας τη ζωή, να πούμε τα κανονικά παιδιά που έλεγε και η Γόγου, ας πούμε, για παράδειγμα, πεθαίνουν κανονικά. Παντρεύονται κανονικά και πεθαίνουν κανονικά. Αυτή είναι η κατάληξη του ανθρώπου. Να ζεις μια ζωή κανονική, ας πούμε, για να πεθάνεις κανονικά και σε πούνε μπράβο. Αφού τα έχουμε ξεπεράσει αυτά τα πράγματα, τα κάναμε τα σεξουαλικά μας τα επαναστατικά.

Μπήκε ακρίδα μέσα στο δωμάτιο, Λευτέρη μου. Τι να την παγιδεύσεις, αυτή παίρνει την εξοροθρέφηση, αλλά μην το πεις πουθενά, γιατί δεν ξέρω αν είναι είδος επί εξαφάνιση. Αναλόγως αν είναι κανένα σπάνιο είδος, τις ακρίδες τις σκοτώνουμε κανονικά. Αν και δεν έχουν πειράξει ποτέ οι ακρίδες. Παλιά, βέβαια, στις πληγές του Φαραώ μόνο νομίζω κάνανε μια ζημιά. Αλλά από τότε έχουν περάσει περίπου 4.000 χρόνια. Νομίζω πως πρέπει να την αυτοκτονήσεις. Δεν νομίζω να υπάρχει δυνατότητα να την πιάσεις. Εκτός και αν ρίξεις καμιά πετσέτα και την αρπάξεις και την οδηγήσεις έξω από το δωμάτιο δηλαδή και την αφήσεις ελεύθερη. Μια διαδικασία λίγο δύσκολη γιατί θα της φύγει κανένα πόδι. Οπότε θα είναι καταδικασμένη. Μη σε πάρει κανένας φακός, μόνο προσοχή. Δεύτερη μέρα την κυνηγάς. Τι έχω πάθει εγώ με ακρίδα. Αυτές οι ακρίδες δεν είναι που πετάνε, αλλά και έχουν και φτερά. Κάνουν ένα φτερούγισμα το οποίο πρέπει να το ακούσεις, ας πούμε, είναι περίπτωση να πούμε έτσι. Οι γυναίκες αντιλαμβάνονται αυτά. Εγώ δεν τα αντιλαμβάνομαι, να σου πω την αλήθεια, αλλά η Μπαρμπαγιάννα κάποια στιγμή είχε πιάσει ένα φτερούγισμα μέσα στο σπίτι. Ξενυχτήσαμε όλη τη νύχτα για να βρούμε την ακρίδα και εκεί που καθόμαστε απελπισμένοι, είχα πει κανένα 2-3 ουίσκα εγώ. Ξαφνικά η ακρίδα από το πάτωμα μπζινγκ! Και προσγειώθηκε να πούμε στην κουζίνα. Την καθάρισα όμως. Καλά. Τι Matrix, τι Ζιουζίτσου, τι Κουνφού. Τι Ανακόντα νούμερο 2. Σου λέω όλα τα κανά. Μέχρι το Ράμπο νούμερο 5 έπαιξα. Ζήσε γιατί

Τι δολοφόνος δε τώρα, πλάκα κάνεις να πούμε. Ξενύχθησα μέχρι τις 3 ώρα ψάχνω την ακρίδα, τη Ρουφιάνα. Καταρχήν ήταν μέσα στο άσυλό μου. Ήταν νόμιμη άδεια που είχα, πως νόμιμη άμυνα. Θα μου πεις κινδυνεύουμε από τις ακρίδες? Όχι, γιατί κινδυνεύεις από τις μύγες. Σε παρακαλώ.

Στην ΑΠΟ Ανατολή, Λεωνίδα μου, τις τρώνε τις ακρίτες, σε λίγο και κοντά μας. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, αρκεί να είναι νόστιμες. Δηλαδή μπάμιες που είναι νόμιμες. Τι καταλάβαμε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Αυτά για σήμερα. Το ρολόι δείχνει 9. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, Τρίτη. Αύριο στις 6 το πρωί. Τελευταία μέρα του Ιούνιου αύριο. Την αγάπη μου σε όλους.

0: Εδώ τρώμε κοκορέτσι, βρε γαβγάβ. Τις ακρίδες θα φοβηθούμε. Κοκορέτσι και στην κοκορέτσι. Τι λες τώρα να πούμε. Εδώ τρώμε πατσά. Ποδαράκια. Τι λες τώρα. Με τον ήχη στο ξέβγαλμα. Σαν παντόφλα Μιτσούκο που λένε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τα λέμε αύριο το πρωί. Να είσαστε όλοι καλά. Πάμε διαφημισούλες.
1: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330 ml, 1,60. Eza Lager, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
11: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
12: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
13: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
14: Καλημέρα, πρόεδρε.
15: Καλησπέρα, παιδιά.
16: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
17: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
16: Ακριβώς όπως εσύ.
18: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
19: ναι,
18: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
20: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
21: Ένα
22: τοπίο
23: Ένα
24: Γαμάς.
25: Όλα καλά και όλα ωραία και η Τζάκρη βγαίνει στην ανεργία.

0: χωράφι σαν το Φάμελο. Εν ανάγκη μπορεί να παίξει στους Pet Shop Boys. Ρε ριχάινε και μπείτε. Παιδιά, σήμερα πατάσετε η ακρίβεια, να τα λέμε όλα, γιατί είναι αυτό που λέμε, έχουνε, βρίσκονται στη σύσκεψη. Συσκέφτονται. Όχι σε ένα συγκεκριμένα, αλλά τέλος πάντων αυτοί από μοναχή της κάτι συσκέφτονται. Κατά τα άλλα η ζέστα ζέστα, τελικά πάει και η ντόχα, ζήτω η μπόχα. Αυτά όσον αφορά τη γενικότερη επικαιρότητα. Δηλαδή για να μην λέτε ότι δεν σας λέμε ότι σιγά τώρα, τι θα λέμε. Μόνο για την κυρία που πήδηξε από το μπαλκόνι και πήγε από κάτω κάποιος μυρακλής, γιατί ποιο, όλοι κοιτάνε, όλοι κοιτάνε. Αμάν δεν θα πες, κρίμα είναι η γυναίκα. Κάτι. Βρέθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος βέβαια δεν μεγάλωσε στην Ελλάδα, γι' αυτό και είχε αυτό το μπρουμ να πάει να τη σώσω. Και τον πήραν και από την έρευνα της συνέντευξης μετά. Να, ο κύριος από εδώ, καλά που βρέθηκε ο κύριος που είναι Ρωσοπόντιος. Και ο καημένος λέει, ρε παιδιά, Ελληνοπόντιος, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, Ελληνοπόντιος, τι Ρωσοπόντιος. Δηλαδή μιλάμε, πας να τον κάνεις και ήρωα, τον δίνεις και μια και μετανιώνει για αυτό που έκανε ο άνθρωπος. Τώρα βέβαια μην αμεταρχίσουμε αυτά ότι δεν είναι συμπεριληπτικά, ότι δεν είναι κάπως ρατσιστικά, ότι ακούγονται έτσι, είναι γιουβέτσι, αλλά βλέπεις τσακ η αριστερά δεν κάνει τα αυγά της, γιατί το βράδυ συνευρίσκεται ο ένας με τον άλλον. Και λέει πατήσουμε μια μινεσάρα στο Σαΐτσοτσο, α τον δείξουμε αυτόν. Και μετά λέει ο ένας, μπράβο, μπράβο, καλά έκανες, καλά έκανες, καλά έκανες, αλλά τώρα θα ανεβεί καμιά 3-4-5 μονάδες στο Σαΐτσοτσο και κάτσε εδώ, πάει και γύρνε εσύ και η αριστερά μαζί.
1: Ναι, αλλά εμείς θα κάνουμε μήνυση.
0: Μήνυση εμείς κάνουμε για πλάκα. Πώς κάνω, ας πούμε, πατάτες για χτί.
2: Τη βουλιάζεις, τι τη βουλιάζεις, τη βάρκα.
3: Τη βουλιάζεις.
4: Τη βάρκα τη βουλιάζεις.
3: Τη βουλιάζεις εκεί που είναι, στο λιμάνι, πριν φύγει. Πριν μπει ο κόσμος. Παιδιά, εγώ πληρώνω δισεκατομμύρια ευρώ για να έχω σύνορα. Αλλιώς δεν θα πάρω τα όπλα και τα σκάφη. Τα παίρνω για να μην περνάει κανένας. Την τελειώνεις, βραδιάτικα.
2: Πας στις τελειώνεις. Όχι με τους ανθρώπους.
3: Δεν χρειάζεται αυτονόητα. Δεν μπορώ να τα λέω.
4: Δεν είναι αυτονόητα.
2: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
3: Στο πρόγραμμα, μισό λεπτό. Δεν φταίτε εσείς.
1: Α, στη βάρκα πάνω είναι άνθρωποι.
3: Δεν ξέρω αν είναι άνθρωποι, αν είναι άνθρωποι. Εγώ σου είπα, θα ασφαλίσω και
1: τελικά,
3: θα κάνω feedback.
1: Και αν δεν είναι πάνω ή όχι.
3: Λέω λοιπόν.
0: Θα το ξεκαθαρίσουμε μετά.
3: Απώλεια. Αλλά πολλοί δημοσιογράφοι
0: επειδή δεν διαβάζει το πρόγραμμά μας,
3: όπως και πολλοί κόσμος, γιατί νομίζουν ότι το πρόγραμμά μας είναι 20 σελίδες όπως τη Νέα Δημοκρατία, σαφώς και θρηνής για τα θύματα, δεν με ενδιαφέρει αυτός που έρχεται να μην έρχεται. Δεν θα το επιτρέψω. Εμείς λοιπόν στο πρόγραμμά μας λέμε αυτό που αναφέρουμε με το άρθρο 51 του ΟΗΕ. Δεν υπάρχει συνεπενομική, φυλάω τα σύνορά μου.
2: Δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
3: Δεν με ενδιαφέρουν. Τι το λέμε συγκεκριμένα.
0: Αυτά, αδερφέ, είναι για τις χώρες που έχουν σύνορα. Δεν ήξερα ότι η θάλασσα έχει σύνορα. Τσακ, κάτσε εδώ πέρα. Γιατί παίρνει τόσα ποσοστά, δηλαδή, ο Φέρελπης αυτός νέος. Αυτός ο Αρχιμπαρούφας, ο Ζούφιος. Ο Μοναλίζας, ο Κομουναλίζας, όπως τον λένε, τέλος πάντων. Και διότι σου λέει, άλλος κυρία μου, τι είναι αυτά που λέτε. Καταρχήν, έχουμε επιδιώξει ποτέ να διεκδικήσουμε τη χαμένη Ατλαντίδα.
1: Δηλαδή, που είναι το ελληνική.
0: Ήτο και θα είναι και για πάντα θα είναι. Όπως σχεδόν η Μακεδονία ήταν και θα είναι. Που δεν,
1: ήτο, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι.
0: Ναι, εντάξει, είναι λίγο αδιευκρίνηση αυτό το διάστημα. Αλλά αργότερα θα ξεκαθαρίσει αυτό. Όσο αφορά την Κύπρο, τώρα μισή δικιά μας για τα γαλάζια. Καλά, αυτά είναι. Εντάξει, τώρα μεταξύ γειτόνων. Δηλαδή τώρα.
1: Ας χάσουμε και δύο νησιά. Τα ξαναπάρουμε πίσω.
0: Ναι, μπράβο. Τζουράρι. Απέθαντε. Αθάνατε, Τζουράρι. Άρε. Και τον έχω. Εγώ τον κλείνω το Τζουράρι. Ζουράρο, Τζουράρι, Τζουράρι. Ζουράρουμε, Τζουράρετε, Τζουράρουνε, Ζωράκαμαν. Παιδιά, περνάνε πανέμορφα αυτή η χώρα. Είναι Disneyland. Δεν είναι χώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, βλέπεις τώρα, ας πούμε, ότι όλοι ασχολούνται με τον Τζακροκέφαλο. Πού θα πάει ο Τζακροκέφαλος? Έφυγε από το ένα κόμμα, πάει στο άλλο, θα τον πάρουν Νίκος. Νίκο, Νίκο, πρόσεξε καλά. Αυτή δεν το έχει τίποτα, το έχει, αυτή το έχει για τραμπολίνο, τα έχει τα κόμματα. Για πότε βρίσκεται στο ένα, νταντάν, την μία και βρίσκεται στο άλλο, νταντάν, φεύγει από εκεί, βρίσκεται στο άλλο. Και δεν κρατεί τα κόμματα για να μην, για να κάνει γυμναστική, για να χάσει κανένα κιλό, γράφεται. Πρόσεξε καλά, μην εκτεθούμε πάλι, φτάσαμε στο αμήν. Γυρίσαμε στο διευχόν. Πρέπει να ξαναπάμε στο διεθόμεν. Δηλαδή πίσω μπρος, δεύτερη, τρίτη θέση. Αλλά από την αρχή σε έκατσε κατά λάθος η θέση. Τη θέση αυτή δεν την κατέχει, κατάλαβες. Ενώ ο άλλος περίμενε σαν του λύκου στη γωνία. Πληρώνονταν και σκέφτονταν. Πληρώνονταν και σκέφτονταν. Και αντέγραφε το βούδα του Καραμαλή, που εκείνος μόν πληρώνονταν, δεν σκέφτονται. Αλλά εσύ λέει, εγώ θα σκέφτομαι κιόλα. Και τώρα έχουμε τρεις φέρελμπις. Είναι ένας που είναι ο Ζούφιος, ο Μουναλίνος, ο Κουντολίζος, πώς τον λένε, ο Ζούφιος. Έχουμε τον Σαμαρά που ούτε τάντρα δεν έχουν έμφυξη, λέει. Μη Αντώνη, όχι ακόμα, περίμενε Αντώνη, περίμενε, έφυγε και η Τζάκρη, έφυγε η Τζάκρη, μη μεταράζεις, το ταλάζει όλα, να πούμε. Εκεί που ήταν να τα πω, να πούμε όλα αυτά μέσα Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, θα κρατηθώ και θα βγω Σεπτέμβριο. Ναι, κάτσε, κάτσε Αντώνη, να γυρίσει ο κόσμος από τα μπάνια και ύστερα, θα είναι πιο έτοιμος ο κόσμος να δεχτεί αυτή τη φρέσκια άποψη που φέρνει σε αυτή την δροσερή αναπνοή.
1: Την άβρα του Αιγαίου.
0: Τη Χόλς. Ναι, τέλος πάντων, αυτό το πράγμα, την παπουδήλα, την καμφορά στη φανέλα που έχει αυτό το πράγμα το οποίο το θέλει ο κόσμος. Το θέλει. Βλέπεις ότι ανταποκρίνεται σε αυτά. Σφάξτε τους μεταλλάστες, πατήστε τους, βγάλετε τη βάρκα και γυρίστε την τούμπα. Κάτσε να καθαρίσει το γλυκό μια. Να τα πάρουν όλοι αυτά απάνω τους, να φταίνουν όλοι οι άλλοι. Και βγαίνεις εσύ σαν Έλληνας να πεις τι λέει αυτός. Τι, ό,τι είπε και ο Τσίπρας, ότι φταίνει οι άλλοι. Είσαι Σαρδόνια. Είσαι το. Ευτυχώς πίσω από κάθε ικανή γυναίκα δεν κρύβεται κανένας. Όλα τα λέμε όλα, παιδιά, γιατί δεν ξέρω αν θέλετε εκλογές. Θέλετε, βρε τώρα. Γιατί κοιτάω τηλεόραση του πρωί, τηλεόραση του βράδυ, τηλεόραση του απόγευμα. Βγαίνει ένα σαν του Τζούτσονου μέσα στα λάχαρα. Αρχίζει. Μήπως πρέπει η περίπτωση να κάνουμε τώρα, γιατί επιγόμεθα και βουλιάζουμε. Και βγαίνει ο άλλος. Όχι ακόμα, είπε εδώ και το λόγο του πρωθυπουργού 4 χρόνια. Και τα άλλα 4. Και... Τι 4 ρε κι άλλα. Άμα δεν τα παίρνει, να σηκωθεί να φύγει, να έρθει κανένας σαν του Τσίπρα που είναι έξυπνος. Που τα αρπάζει αμέσως στον αέρα.
1: Τον ίδιο.
0: Αμέσως δε. Όχι αυτά που θες εσύ. Αυτά που συμφέρουν αυτόν. Δεν κοιτάζει αυτός να μαθαίνει πράγματα προς το δικό του συμφέρον. Δεν είναι καν χαϊβάνι. Προς το δικό του συμφέρον.
1: Καλά εννοείται.
0: Το λέει ο άλλος. Ρε, σε τι κάνεις τζάμπα του Παπανδρέου να πούμε. Και περιμένει ο άλλος. Δεν θυμάσαι που τους
1: κάνει. Κάνει λίγο και το Βενιζέλο.
0: Μπράβο. Λίγο flexible να είμαστε. Λίγο ευέλικτοι. Γιατί μας ακούν και ξένοι, όχι μόνο Έλληνες. Δεν τι έκανε, δεν τους καρατόμησε όλους. Όλους μέσα στο Πασόκ.
1: Ζακ Σιράκ.
0: Ναι, ναι. Από τι.
1: Ούλοφ Πάλμε.
0: Ούλοφ Πάλμε, τι με θυμίζεις τώρα, δηλαδή πραγματικά. Με θυμίζεις λέξεις όπως είναι το μποϊκοτάζ και το σαμποτάζ. Επίσης την μπάλα που έλεγε ο παπάς μου. Δες τώρα τερματοφύλακα θα κάνει ένα μπλοντζόν. Έχω να τα ακούσω τον μπλοντζόν. Δηλαδή από τότε που πήραμε ουίσκι και τρώγαμε μπατόν σαλέ. Αυτά λοιπόν και του λέει. Θα κάνεις τον Παπανδρέο, αν το κάνεις γυριστεί αλλιώς, δεν το κάνεις να σε πούνε ότι είσαι Παπανδρέο. Πριν μένεις μέσα στο κόμμα τους καθαρίσεις από μέσα. Αυτά τα λένε οι κινήτες, σε τους φας απ' έξω. Θα σκοθείς, θα παραιτηθείς, θα φύγεις, θα κάνεις καινούργιο κόμμα. Λέω, πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ δεν έχουμε να βγάλουμε μέχρι μεθαύριο ένα πινεντάρκο να μοιραστούμε 3 άτομα. Στεναχωριές, ρε, λεφτά υπάρχουν. Ναι, λέει, αλλά δεν είναι δικά μου. Καλά, αυτό είναι το πρόβλημα. Θα έρθει ρε ο Πέτρος ο Κόκαλης να διαλύσει και αυτός του κόσμος, γιατί βγάλει εσύ φυρμάνιο ότι τα βάλεις με το κεφάλαιο και όλοι θα συνταχτούν και ο Πέτρος ο Κόκαλης. Αν αυτός δεν τα
1: έχει. Μαρινάκης.
0: Ο Μαρινάκης. Αν αυτοί δεν τα έχουν με το κεφάλαιο. Ποιο. Και λέω, κάτσε, τι με είπατε ρε τώρα. Πραγματικά τι είναι ο Βελογιώτης, τι είναι ο Μαρινάκης. Απλά θα τους κάνουμε ένα αντιμακιγιάζ, ένα αυτό να πούμε, ένα ριμπράντικ και θα βγουν επαναστάτες ωραιότατοι, σύγχρονοι στο σήμερα. Μάλιστα. Τώρα του πού θα πάει η Τζάκρη.
1: Φαγώθηκε.
0: Όλη η πέλα είναι να σκάσει. Εντάξει, φημολογείται λέει ότι μαζεύκαν από κάτω, από τα γραφεία της Δημοκρατίας, έτσι λέγεται το κόμμα. Του Κασιλάκη και φώναζαν πίδα, μη φοβάσαι, θα σε πιάσουμε. Μη φοβάσαι. Εδώ είμαστε εμείς, θα σε πιάσουμε. Πίδα. Ρε, σίγουρα έλεγε αυτή και του κατσάγωνο και του. Ρε, πίδα, μη στεναχωριέσαι. Και έτσι λοιπόν σώθηκε η γυναίκα. Σώθηκε από το προηγούμενο κόμμα. Τώρα σε ποιο θα πάει, αυτό.
1: Γιατί σώθηκε, άλλα έλεγε όμως.
0: Έλεγε. Είπε και μια κουβέντα όταν ήταν να τη γλιτώσει, εντάξει.
5: Δεν σας κρύβω. Πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια, γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι. Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα.
0: Σιγά καλή.
5: Μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι όλες και όλοι εσείς οι συντρόφισσες και συντρόφοι το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας. Και να που η ζωή το έφερε έτσι, έχουν ανακαλύψει με μια αθέατη πλευρά.
0: Απ' τη Μύδια είναι. Απ' τη Μύδια, απ' την παράσταση ήταν φέρτη στην Επίδαυρο. Και τη ζητάνε και φέτος βέβαια, γιατί σε λέει, να αρέσει μια πόρτα κλείνει, δυο παράθυρα ανοίγουνε, μια καριέρα, ξέρετε, το αρχαίο δράμα, πάντα περιμένει ανθρώπους εκφραστικούς, αυτήν την Κανέλη. Έχουμε...
1: Κάτσε, πολύ... περίμενε. Πάνε πρώτα στον Κασελάκη, γιατί ήταν σίγουρος, δεν έφυγε.
0: Καταρχήν ο Κασελάκης, παιδιά, όταν τα λέει αυτά στο στάτους, δεν τα λέει αέρα πάνω.
1: Στο Βενιέρι.
0: Ναι, σε λέει θα πάω στο Δημήτρη, μην εκτεθώ. Το ναι. Τσεκάρι. Λέει να δω το χνότο της Δημήτρη, ακόμα μυρίζει στην αίθουσα. Δεν την είχαμε, σε λέω. Να με εμπιστεύσει.
6: Σε... Τώρα έχω την ερώτηση των όσων εκατομμυρίων. Η φίλη μου και πατριώτησά μου Θεοδόρα Τζάκρη δεν σου κάνει παρέα τελευταία.
7: Και τώρα Τζάκρη ήταν κυριολεκτικά πέρα από το γραφείο μου εδώ πριν από μία ώρα.
0: Μυρίζει χνότο.
6: Μα εδώ, είχε γίνει, εδώ γίνεται συζήτηση, θα πάει Πασόκ. Αν και υπάρχει μια τυπική δυσκολία.
7: Εσείς την κάνετε συζήτηση αυτή, οι δημοσιογράφοι. Κάντε την.
6: Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
7: Εγώ σας λέω ότι ήταν εδώ πέρα στο γραφείο μου πριν από μία ώρα. Εντάξει, μαζί με το εκτελεστικό γραφείο και συνεδριάσαμε πάρα πολύ καλά και πολύ παραγωγικά. Άρα... Άρα νομίζω, εγώ σας δίνω στοιχεία, δεν σας δίνω εικασίες.
6: Άρα όλα αυτά τα ρεπορτάζ τα οποία γράφτηκαν, υπόθηκαν, επαφές
0: και λοιπά,
7: δεν έπρεπε να επιστρέψει στο Μαϊάμι μετά το μπουζουξίδικο. Αυτό δεν έλεγαν. Λοιπόν, νομίζω έχω βαρεθεί να ασχολούμαι με τις εικασίες. Ελάτε ρε παιδιά.
6: Άρα
7: να κάνουμε
6: έργο. Άρα δεν έχει βάση, μου λες.
7: Ελάτε να κάνουμε έργο. Εντάξει, τι βάση είναι εκεί, η γυναίκα ήταν εδώ, λέει συγγνώμη τώρα. Είναι πράγματα, εγώ είχα πει και στον Κουσουλό στην τηλεόραση, είναι μπούρδες αυτά πριν από δύο και εβδομάδες. Λοιπόν, όλοι θα βγάλουν κάτι. Μία Γιώτα Πούλου θα πάει στο Πασό και άλλη Ραλία Χριστίδου θα πάει στη ζωή του Σιντοπούλου.
0: Συγκουβαντής!
7: Παιδιά, ακούστε, δεν πρόκειται να με τελειώσετε. Όσο και να προσπαθήσετε, όχι εσύ προσωπικά.
6: Ο τελευταίος, άκουσε,
7: επειδή γνωριζόμαστε. Υπάρχουν πάρα πολλοί Δημήτρη που θέλουν να με τελειώσουν.
6: Άλλο.
7: Γιατί εγώ
6: επειδή γνωριζόμαστε.
7: Επειδή
6: γνωριζόμαστε. Από το συνάδελφο μου θα είμαι ο τελευταίος ενδεχομένως που θα ήθελα να σε τελειώσει, έτσι. Το ξέρεις. Οπότε δεν αφορά σε εμένα αυτό που λες.
7: Συμφωνώ απόλυτα, το λέω δημόσια.
6: Απλά είμαι πολύ καχύποπτος και εγώ, όπως όλοι μας, με όλες αυτές τις μεταγραφές, Στέφανε. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχουν μία σειρά στελεχών και προβλημένων στελεχών με προϋπηρεσία εισαγωγικά, με ιστορία στην πολιτική, οι οποίοι ψάχνουν ομπρέλα να πάνε να κρυφτούν από κάτω για να βολευθούν. Ο κόσμος είναι καχύποπτος.
7: Η εποχή της καρέκλας νομίζω σιγά σιγά τελειώνει, με την έννοια ότι όντως είναι πιο ψαγμένος ο κόσμος, ξέρει τι πάει να πει. Δηλαδή τώρα ειλικρινά, αυτοί που έφυγαν όταν έγινα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιπολίτευσης και έφυγαν με την αφορμή του μεσιανισμού του αρχηγοκεντρικού κόμματος και δεν συνεδριάζουν τα όργανα που μια χαρά συνεδρίαζαν και τώρα παρακαλάνε τον Τσίπρα να πάνε στο κόμμα του για την καρέκλα έχοντας ξεχάσει όλα αυτά. Ούτε καν λένε για αριστερά πλέον. Δεν τους νοιάζει, θέλουν να υπάρχει προοδευτικός πόλος. Δηλαδή υποκρισία, αρέσει. Φουλ υποκρισία, είναι υποκριτές. Λοιπόν, εγώ θέλω αυτούς ο κόσμος να τους στείλει σπίτι τους. Όλους υποκριτές. Είτε είναι αριστερόστροφοι είτε είναι δεξιόστροφοι.
0: Κύριε Κασελάκη, μου ξέλεγε ότι είσαι αριστερός. Δεν ξέρω, τα ξέχασε αυτά. Τότε που είχε τις μπαρκούρες στα σχολεία και μας είχε γιωμίσει στην παραμύθα και μετά βγήκε και είπε ότι. Α, κεντρός! Είμαι ακροαριστερό δεξιοκεντρός, χρόνια τώρα έτσι γεννήθηκα και δεν μεταλλάσσομαι και δεν παίρνω πίσω τι, ό,τι. Ό,τι και ό,τι, τέλος πάντων παιδιά θα τα βρούμε στο τέλος, κάποιοι κάπου θα βγείτε, χαϊβάνια υπάρχουν δόξα στο Θεό, ακόμα μετράει τα ζώα ο Μητσοτάκης που πρέπει να ξέρουμε πόσα ζώα είμαστε σε αυτή τη χώρα, ακόμα, είναι λίγο αργός στα μαθηματικά, δεν τον φτάνουν 6 χρόνια, θέλει 8, 10, αλλά άμα τα μετρείς μια, άμα τα μετά... Πού σε πουνάκι, πού σε τρώει, δηλαδή δεν το συζητάμε.
1: Δεν πειράζει, έχουμε Τσίπρα τώρα.
0: Έχουμε Τσίπρα, δόξα του Θεώ. Γιατί να σου πω κάτι. Η χειρότερη εναλλακτική είναι να μην έχει εναλλακτική.
1: Ναι.
0: Μπορεί. Κατευθείαν από εδώ τα έχω, από εκεί τα έχω, θα τα πάρω και από τον Τσίπρα. Πού θα με πάει να πω.
1: Καλά τώρα, έτσι. Μανούλα είσαι.
0: Κεφαλοκλείδο μέρα να τον κάνω. Άσερε.
1: Κάτι έλεγε την Κανέλη. Τι έλεγε.
0: Έλεγε την Κανέλη ότι δεν ακούτε του γνησίου κομμουνιστά. Και σε αυτό υστερείτε και σας μπερδεύουν μετά οι σουξουμούξου μανταλάκια να πούμε.
1: Οι
0: σουξουμούξου μανταλάκια.
1: Και τα λαβέ.
0: Είναι η δική φυλή. Πώς είναι η Μιλάντα Κουκουέ και η Κουκουέ Μιλάντα. Έτσι είναι η σουξουμούξου μανταλάκια Κουκουέ.
1: Αλλά να ακούσουμε το Νταλαβέρι.
0: Το διακύβευμα.
8: Με τα δύο καινούργια κόμματα, κάποιοι πιστεύουν ότι θα αλλάξουν και το πολιτικό σκηνικό με τον Τσίπρα και την Καριστιανού.
9: Κοίτα, υπάρχουν δύο διαφοροποιήσεις σε αυτά τα κόμματα. Ο Τσίπρας είναι δοκιμασμένος. Δηλαδή έχει την εμπειρία.
0: Δεν του λες και καλό.
9: Του Τσίπρα. Του γλιστρήματος. Τη συνεργασία με την ακροδεξιά. Τον ταμπλά που πάθανε όλοι οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν ως αριστερό και κυβερνός αριστερά και ξαφνικά τους έρχεται στο κεφάλι ένας καμένος και μένουν ξεροί στον ίδιο Γενάρη.
8: Έχουμε 29 του μήνα.
9: Λίγες μέρες μετά τις εκλογές.
8: Όχι, έχουμε 29 του μήνα και πριν από πόσα χρόνια ήταν το 15, 28 του μήνα κλείσανε οι τράπεζες.
9: Κάτι καλικό τρόλς είχαν.
8: Ναι, ήταν η επέτειος.
9: Με κλειστές τράπεζες, με κάτι πεντάρικα που κυνηγάγανε, με κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αυτός είναι δοκιμασμένος. Πώς μπορεί να πουλήσει και πώς θα τα πουλήσει την
0: ανανέωση.
9: Μπορεί
0: να μας άρεσε.
9: Μένα μου θυμίζει κάτι χάπια για την κλιμακτήριο.
8: Τι εννοείς.
9: Αλήθεια.
8: Τι εννοείς χάπια.
9: Αυτά που παρατείνουν λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ ότι...
10: Μειώνουν τις επιπτώσεις.
9: Ναι, και μειώνουν τα συμπτώματα. Που ισχύει και για άντρες και για γυναίκες.
0: Κασλάπη τον είπε.
9: Αλλά στα αλήθεια μου
0: για Αλτσχάιμερ θέλουμε.
9: Μια κλιμακτηριακή προσέγγιση. Άξε τώρα, να τραγουδάει το σύνολο του ελληνικού λαού, ο πενηντάρης είναι ο νέος της εποχής. Άμα πάμε να το πούμε τώρα έξω, μας παίρνουμε τις ντομάτες.
8: Όχι, το λέω με την έννοια.
0: Και τότε που το έλεγε ο Ζαμπέτας για ντομάτες.
8: Ήταν ότι έκανε μια παρουσίαση, ας πούμε, το κόμμα του και τους τομείς του και δεν έχει κομματικά στελέχη. Έχει στελέχη της αγοράς και της κοινωνίας.
9: Καλά, έφτιασε όπως πετά στη μύγα από το γιαούρτι ή το γάλα τους συνεργάτες με τους οποίους κυβέρνησε. Τους πέταξε έτσι, πώς κάνει τίνγκ τη μύγα. Αυτό είναι ένα νέο, θα τρελαθώ δηλαδή.
10: Και για την κυρία Καριστιανού, γιατί.
0: Εσύ πάλι μη χάσει το συμπλήρωμα να πούμε. Τώρα δηλαδή, εσύ τι έπρεπε να πεις για την κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού είναι γνήσιος Ανδρέας Παπανδρέου. Το θα τους καθαρίσω.
9: Αυτό είναι ένα κομμάτι. Η κυρία Καριστιανού από την άλλη πλευρά παίζει ένα αντισυστημικό προφίλ. Ατομικό όμως.
0: Είναι σαν την πίτσα.
9: Είναι ατομικό αντισυστημικό προφίλ. Είναι μια χαρογαμένη μάνα. Τη σέβεσαι και μόνο για αυτό που έχει περάσει.
0: Το είπαμε αυτό.
9: Και δυστυχώς ο τόπος μας είναι γεμάτος χαροκαμένες μάνες από διαφορετικές αιτίες. Εδώ είχαμε και τη μαζικότητα και την πολιτική και διοικητική ευθύνη ενός τραγικού δυστυχήματος. Τελεία. Παρακάτω.
0: Δεν λες εγκλήματος όμως.
9: Τι θα συζητήσει συστημικά με την κυρία Καριστιανού. Τις τιμές τις βρεφικές, των βρεφικών τροφών.
8: Όχι, η κυρία Καριστιανού
9: θα συζητήσουμε τελειοτουργικά. Όχι.
8: Στη δικαιοσύνη.
9: Δεν το πάει έξω από το ΝΑΤΟ. Δεν το πάει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το πάει έξω από κάθε καπιταλιστική ρύθμιση. Δεν το πάει πουθενά.
8: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο τώρα.
9: Δεν το πάει πουθενά. Πού είναι το αντισυστημικό και το καινούριο.
8: Το αντισυστημικό είναι
0: στην ότι
8: μιλάει για δικαιοσύνη στην Ελλάδα.
9: Τελεμάρκετινγκ και αυτό.
0: Γιατί.
9: Με αλγόριθμο.
0: Γιατί.
9: Δηλαδή,
8: μιλάει για αξιοκρατία, μιλάει ας πούμε ότι αυτά που έχει ζήσει αυτή με τους δικαστές και τους δικηγόρους στη δίκη των Ντεμπών φαίνεται από κάτω ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν κανονικά. Δηλαδή το πάει περισσότερο.
9: Δηλαδή υπάρχει αξιοκρατία αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες.
8: Ναι, δεν έχει μπει σε αυτά τα.
0: Πέντε χρόνια για την Καϊλή, τι είπε ακόμα.
9: Αφού είμαστε κομμάτι των Βρυξελών.
0: Να τα λέμε.
9: Είμαστε κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει αξιοκρατία στο κολέγιο των επιτρόπων. Υπάρχει αξιοκρατία στο πώς εξελέγει η κυρία Φοντερ Λάιεν.
0: Ο Αβραμόπουλος.
9: Δεν καταλάβει καλύτερα γιατί αυτή έχασε παιδί και η Φοντερ Λάιεν έχει έξι.
0: Ο Αβραμόπουλος.
9: Μαζί με τίτλο τιμής και λεφτά που δεν ξέρει που να τα βάλει. Δουλευόμαστε μεταξύ μας.
0: Γιατί πρώτη
9: φορά. Δεν μπορείς να παρουσιάζεις μονίμως το ψάρι για κρέας.
0: Γίνεται. Γίνεται. Εγώ έχω πάει στο όρος πολλές φορές. Το έχω κάνει αρκετές φορές αυτό. Δηλαδή πραγματικά σε μιλάω. Αν θες, μπορείς να γίνεις καλός. Καλός! Πολύ καλός! Και με το ψάρι και με το κρέας. Αυτά παιδιά είναι τα τριχούμενα που λέμε. Πώς λέμε τα απόνερα. Αυτά τα οποία δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι και απείραχτα. Έχω και μια Λατινοπούλο που σε έστειλα. Η οποία ξεσπαθώς deep λέει κομμουνιστή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο υπερπέραν αυτό που έλεγε, δηλαδή που να το πάμε υπερπρώτη. Κι όμως γίνεται, κύριε Άδωνη, να το πάμε και υπερπρώτη.
1: Συγγνώμη, τι είπε?
0: Ότι είναι κομμουνιστής ο Κυριάκος.
1: Δηλαδή δεν είναι.
0: Το έχει πει πολλές φορές βέβαια. Βέβαια, αυτός δεν έκλεισε τις εκκλησίες τότε με τον COVID. Αυτός δεν είναι τα επιδόματα. Αυτός δεν
1: είναι. Τα κουπόνια.
0: Ναι. Ίδιος ο Ινβέρ Χότζα.
11: Πρόεδρο της Φωνής Λογικής και ευρωβουλευτή πλέον, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου.
12: Αχ, θα ακούσουμε πάλι.
11: Αυτό το οποίο θαυμάζω, για παράδειγμα, στην Ουγγαρία, είναι το γεγονός ότι έχει μηδέν λαθρομετανάστες. Μηδέν.
12: Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ακούμε.
13: Εσείς στην Ελλάδα θέλετε να κυβερνήσει και το αριστερά.
11: Όχι, φυσικά. Μα κυβερνάει η κεντροαριστερά. Τι ήταν αυτό που μου είπατε τώρα.
14: Τι είπατε.
11: Η κεντροαριστερά κυβερνάει.
13: Τι.
11: Τι έχουμε τώρα, θα τρελαθούμε. Να ξεχάσουμε τις ιδεολογίες. Όχι.
15: Μεγάλο ανέκδοτο.
11: Κεντροαριστερός είναι ξεκάθαρα.
13: Μητσοτάκης.
16: Παναγία μας κοντοφύγει.
13: Από πού προκύπτει αυτό τώρα.
17: Προσβόλα, επική προσβόλα.
13: Δηλαδή ο κύριος Βορύδης είναι κεντροαριστερός.
11: Ο κύριος Βορύδης είναι κεντροαριστερός. Ο κύριος Βορύδης είναι
1: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε.
13: Η κυρία Βούλτευς είναι κεντροαριστερή.
11: Γεωργιάδης έχουν κάνει μια ξεκάθαρη αλλαγή και κολοτούβα.
13: Και αυτή η μετάλλαξη.
11: Πράγματα τώρα, τι ανόητα. Συγγνώμη, δεν το βλέπω. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν έλεγε πριν κάποια χρόνια ότι είναι κατά των γάμων και των.
18: Ναι.
11: Όχι απλά άλλαξαν, μεταλλάχθηκαν, δεν τους αναγνωρίζουν οι ίδιοι.
0: Το μετάνιωσε, ρε παιδί.
13: Τακ.
0: Παιδιά, λίγο να συμμαζευτούμε, γιατί χύθηκαν τα μυαλά μας μέσα από τα αυτιά μας, δηλαδή εντελώς. Και έχει αυτό το πράγμα που σήμερα κοιτάνε πώς θα κάνουν και τι θα κάνουν και με την ακρίβεια. Θα σου το πω απλά. Όσο θα αγοράζουμε αυτά που πουλάνε ακριβά, τόσο θα παραμένουν ακριβά. Αυτό. Πάντα φταίει ο άλλος όμως. Καμιά φορά και όχι. Τον βλέπουμε και σαν μεσσία.

0: Αυτό έπρεπε. Σωστά.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύνζυμα ρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε

0: Χρειάζεσαι ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
6: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
9: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον Στάτους.
10: Τάκης.
11: Καμά.
10: Τάκης. Τάκης.
11: Καμά.
10: Τάκης.
12: Και ξέρεις για ένα πράγμα που είμαι πολύ χαρούμενος, ποιο είναι? Επειδή κάνω πρόβες τώρα στις αίρες και πηγαίνω στο Τιπεθή, γιατί ανεβάζουμε Αριστοφάνη και έχουμε όλο αυτό το λόλαμπάι, ξέρεις, νεφέλες και τα ρέστα, δεν χρειάζεται να αγοράζω πιπεράκια καθόλου από τη Θεσσαλονίκη. Σε όποιο μαγαζί και να πας, σε όποιο μαγαζί και να πας, όλοι έχουν πιπεράκια.
13: Ναι, αλλά
12: μια ψητά, μια τηγανιτά.
13: Θα έρχεσαι στη θέση του ακροατή.
12: Καλά, στη θέση του ακροατή.
13: Όπου θα πάρει ο κροατής.
12: Ο ακροατής, από πού θα πάρει σιγά τώρα, που θα πάρει πιπεράκια, μπακάλι, κάτσαλο, υπάρχουν τα αυθεντικά, λέμε τώρα παντού. Σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες, σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβινίτη, Βασιλόπουλου, Λίτλ, τα πάντα. Είσαι ένας πασαδόρος όμως. Πρέπει να μπούμε στα είδη μεναβικής, να πούμε σε όλα αυτά τα σούπερ μάρκετ. Από εδώ, εδώ έχει πιπεράκια, ελάτε. Για να μην βάζουν τις φωνές άμα δεν τα βρίσκουν. Τα έχω πει όλα στον Πέτρο, υπάρχουν παντού, μην ανησυχείτε και για όλο το καλοκαίρι μέχρι Οκτώβριο βρίσκεις πιπεράκια ατσάλου.
13: Ναι.
12: Μέχρι και αρχές Νοέμβρη υπάρχει. Και μιλάμε ότι είναι άρωμα, άλλη κατάσταση. Σε μιλάω ψητά με ξυδάκι και χοντρό αλάτι, για την πίεση βοηθάει. Όχι, το ένα στην ανεβάζει, το άλλο στην κατηβάζει. Έτσι τα λεφτά σου είσαι, το αφήνεις, κατάλαβες. Έχουμε λοιπόν τα νέα εδώ πέρα και τρεις λύσεις κλειδιά, λέει, για να μην μπλέξετε. Τι να μπλέξουμε? Εμείς ποτέ δεν μπλέκουμε, πάντα μπλεγμένοι είμαστε. Κληρονομιές ακινήτων, κάτι που δεν με ενδιαφέρει. Μα παντελώς καθόλου. Δε, ούτε πήρα, ούτε έχω, ούτε θα αφήσω, ούτε. Δε. Δηλαδή, μηδέν από μηδέν, μηδέν. Η απομονωτή έχει μυστικά και παγίδες, λέγει 72 δόσεις στο εξουδικαστικό.
13: Λοιπόν, σταματάς εφημερίδες.
12: Γιατί?
13: Καταγγέλω.
12: Δυο ματάκια.
13: Τον Μπάμπη το Λέλεκα.
12: Δυο ματάκια.
13: Μας έστειλε κοντοσούβλι με σαλάτα. Μπάμπη, μόνο το Διογέννη στέλνεις.
12: Όχι,
13: τι
12: όχι,
13: όχι.
12: Με είπε τώρα, τώρα. Έτυχε να με φέρει ο Μπάμπης, γιατί μου βρήκε
13: τότε. Και σένα έφερε. Ναι, το κοντουσούβλι που είναι.
12: Το κοντουσούβλι μετά το πήρε. Σιγά μην το έπαιρνε να το πάω εγώ.
13: Να προνοήσει.
12: Να προνοήσει. Είπαμε να προεδρεύσουμε, μα έμασε από το δρόμο, να προνοήσει να μα τα ίση κιόλα. Βέβαια, τι μα κάνει. Πήγε ο άνθρωπο να
13: το κάνει. Το καλό δεν το κάνει. Το μισό καλό.
12: Ήταν στην Ιταλία, λέει, και χτύπησε κάτι γουρνοπούλε, κάτι πω
13: από πίσω. Το βλέπω λίγο κομμένο από δεξιά.
12: Και εγώ κομμένο αισθάνομαι, γιατί μόλι βλέπω άλλο να τρώει, κόβομαι κατευθείαν. Πάμε, μην ακούς, συνέχισε το θεάρι στο έργο σου.

0: Ας εμείς εδώ είμαστε για να γκρινιάζουμε, ξέρεις τώρα, ε? Μη δούμε μάσα, ειδικά τέτοια ώρα. Κατευθείαν τσάντσαρα τσάντσαρα. Αρχίζουν τα άντρα και χτυπάνε κριτικά. Τσάντσαρα τσάντσαρα. Το θαύμα λέει το είδε μόνο το Μαξίμου. Και έχει εδώ πέρα το...
1: Η Αναστασία ρωτάει τα πιπεράκια είναι τουρσί? Όχι, φρέσκα.
0: Τι τουρσί ρε?
1: Η Αναστασία ρωτάει.
0: Αναστασία, αυτά που βλέπεις το χειμώνα στα βαζάκια, κίνητα κίτρινα που είναι ζουλιγμένα μέσα σε ένα...
1: Τι είναι?
0: Στη φορμόλη.
1: Τι είναι, τι είναι?
0: Ζουλιγμένα, μπατακουμένα, πώς το λέει. Αυτά είναι μια ανάμνηση από τα κανονικά πιπεράκια που λέμε τώρα. Δηλαδή αυτά τα παίρνουν, τα μαζεύουν, τα βάζουν, τα ταξιδιάζουν, τα κάνουν κομπόστ, έτσι, κομπόστ. Και τα τρως σε καιρό ανάγκης, ας πούμε. Σαν τη γαλέτα είναι ένα πράγμα, κατάλαβες, σαν το σβάν. Δεν είναι. Αυτό που λέμε τώρα εμείς είναι αυτό ακριβώς το ίδιο, καμία σχέση. Το φρέσκο, το φρεσκοκομμένο αυτό το πιπεράκι, το φας άρωμα, θα ανατρεχιάσουν οι τρίχες από τα αυτιά σου, δηλαδή θα σηκωθούν όρθιες, τέτοιο πράγμα. Λικάνθρωπος θα γίνεις, τέτοιο πράγμα. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές.
1: Δεν μπορώ να σε ακούσω. Καλύτερα να ακούσω την κυρία από εδώ.
0: Τι να πω. Πολύ ωραία φωνή, σπάνια φωνή. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να πάει σε αυτό το... Κάνει ένα τηλεοπτικό, κάνει ο Ρουβάς που κλαίει.
1: Αυτοί αλλάζουν και πρόσωπα, δεν είναι μόνο τραγούδι.
0: Καλά, αυτό για αυτή την κυρία είναι εύκολο, δεν είναι τίποτα. Εύκολο, πάρα εύκολο.
1: Και πού βρίσκω φρέσκα,
0: είναι,
1: λέει.
0: Το παπουτσάκι είναι, κλαίει με όλη τη συμμετοχή.
1: Και πού βρίσκω φρέσκα, λέει η Αναστασία.
0: Φρέσκα που βρίσκεις. Φρέσκα, ή θα πας κατευθείαν στον Πέτρο Άτσαλο.
1: Μακριά πας... νησέρες.
0: Ναι, ναι, είναι μακριά. Μια ώρα δρόμου σε σιγά το πράγμα να πούμε.
1: Πλέον έχει διόδια. Τι μόμα.
0: Τι.
1: Κάποτε δεν είχε διόδια.
0: Και ψωμί. Ναι, καλά. Κάποτε τι να σου πω τώρα. Δεν βάζανε καλαμάκι στο φραπέ τώρα. Κάποτε θα αρχίσουμε τα κάποτε. Λοιπόν, τα βρίσκεις, είπαμε, στο Μασούτη, στο Σκλαβενίτη. Στο Βασιλόπουλο, στα Λίτλ. Παντού στα είδη Μαναβικής θα το δεις. Γράφει που με πράσινα. Πέτρος Άτσαλος, πιπεράκια μπακάλικα και είναι δεμένα με σπάγκο σαν εκείνο που έβαζε για ζώνη ο Λαβρέτης Γιαννέλος στο Παντελόνι. Με τέτοιο σπάγκο. Έτσι, γιατί είμαστε και traditional, δεν είμαστε.
2: Κοιτάξτε τι σας έχω. Τι σας έχω. Φόρεμα χειροποίητο με το βελονάκι. Κορδόνι, 70 ευρώ μου κόστησε το νήμα 2 μήνες δουλειά.
0: Πάρε ένα από το Κινέζικο, 10.
2: Ε?
0: Δέκαλο.
2: Vintage παρακαλώ. Small. Όταν ήμουν 52 κιλά με έκανε μια χαρά, τότε το έπλεγα. Λοιπόν, vintage.
0: Όσο έπλεγε έτρωγε.
2: Vintage φόρεμα. Πλεκτό με το βελονάκι.
0: Με το κασνάκι.
2: 70 μου κόστησε 2 μήνες δουλειά. 2 μήνες από πρωί μέχρι βράδυ.
0: Φαντάζεσαι, ταξίνεις όλη τη μέρα, τι έκανες?
1: Μάτα μωρέ.
2: Κοιτάξτε τι σας έχω.
0: Τι σας έχω, δεν μπορώ να σας το πω ακριβώς. Το κασνάκι, ξέρεις τι είναι?
1: Όχι.
0: Μόνο οι παλιές στο τιμόνι. Το κασνάκι. Ναι, κασνάκι είναι το βιλονάκι εκείνο που έκαναν οι γιαγιάς σε απλική. Έκανε...
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, και φτιάχναν κάτι τσιβρέδες, φτιάχναν κάτι, πώς τα λέγανε, εκείνα τα τραπεζομάντιλα. Και ένα που το βάζαν πάνω στην τηλεόραση. Και
1: γυρνούσαν. Στα μάξια, βάζαν παντού.
0: Στην τηλεόραση του είχαν στιγμές και έβγαινε ο Τέρνς Κουίκ να πει ειδήσει. Όχι, ήταν σαν ροκαμπίλι. Ήταν στιγμές εκείνο το μητερό. Μιλάμε, τα βάζανε όντως παντού. Τα άλλα τα θυμάσαι, το αυτοκίνητο, κάτι σκυλάκια που κουνούσαν το κεφάλι. Πόρμα, τι περάσαμε. Και μαξιλαράκια μέσα στο αυτοκίνητο πίσω, μιλάμε το καλοκαίρι να ανάψει γούνας.
1: Και καπνίζαν οι γονείς μέσα. Παφα, πούφα, παφα.
0: Είτε τώρα, τι αλίμονο, φροντίζαν για τα παιδιά.
1: Ανοιχτά παράθυρα, ούτε κλιματισμό στο
0: σε καλές συνήθειες.
1: Ούτε κλιματισμό.
0: Ακόμα ρε, άρα τα ξεχνάνε μέσα στο αυτοκίνητο. Πόσα παιδάκια βρέθηκαν από θερμοπληξία. Σκόνονται, φεύγουν, πού θα πάνε στο σούπερ μάρκετ, πίνουν και κάνουν καφέ, το έχει μέσα, γυρνάει, το βλέπει τέσσερα του παιδί.
1: Δηλαδή, για τώρα... για την Κύπρο, μιλάς αυτό που έγινε στην Κύπρο.
0: Τώρα,
1: αυτό ήταν, στην... τα παιδιά βρήκαν τα κλειδιά και πήγανε μόνα τους και κλειδωθήκαν μέσα. Δεν ήταν...
0: Πάντως μια Δευτέρα.
1: Όχι, ό,τι γίνεται, γίνεται.
0: Ναι, κατά κόρον και κατά μαγκλάρα, τον ξέρεις τον βιολιστή. Και ο κόρος και ο μαγκλάρας.
1: Φυσικά και τον ξέρω. Κάτσε, σου βάλω το τραγούδι της Τζάκρη.
0: Για βάλε.
1: Ετοιμός.
0: Είμαι γεμάτος αυτιά.

0: Είδες.
1: Αυτό ονομάζεται κλαυσίγελος. Αυτό, όταν λέμε κλαυσίγελος, αυτό είναι.
0: Κλαίει που φεύγει από το κόμμα και γελάει που θα πάει και που θα πάει.
1: Πότε κλαίει, πότε γελάει, little gay, little guy. Ναι, αυτό είναι που λέμε.
0: Πρέπει να κάνει μια συνεδρία.
1: Με ποιον?
0: Ε?
1: Με τη Φέη.
2: Πολλές φορές δεν συνειδητοποιείς γιατί κάνεις ό,τι κάνεις. Όσο αρχίζεις να μπαίνεις μες στη θηλυκή αρχή και αρχίζεις να εμπιστεύεσαι, απλά ξέρεις ότι χρειάζεται να το κάνεις, χωρίς όμως να ξέρεις νοητικά γιατί το κάνεις. Πώς τώρα μια φωτογραφία, λοιπόν, μια απάντηση σε μια γυναίκα και λέω τη φωτογραφία να βάλω από πίσω, τη φωτογραφία να βάλω από πίσω και είδα τις φωτογραφίες που έχω και είχα μια φωτογραφία με τον αφαλό μου με μια χρυσή κορδέλα γύρω-γύρω. Το μέσα μου έλεγε αυτό πρέπει να βάλεις, αυτό πρέπει να αποστάρεις, μα λέει που δεν έχει καμία σχέση, δεν... Αυτό πρέπει να βάλεις, οπότε ακολουθώ γενικά την διαίσθησή μου και έβαλα αυτό. Συνειδητοποίησα λοιπόν μέσα σε αυτό το ότι με το ποστάρισμα αυτό,
1: ναι,
2: ένιωσα το ότι αυτή η φωτογραφία με έκανε τόσο ευάλωτη. Όχι να αποστάρω το στήθος μου, όχι να πεστάρω γυμνή, ούτε να αποστάρω το πρόσωπό μου. Γενικά δεν νιώθω ευαλωτότητα γιατί το έχω κάνει πολλές φορές. Αλλά το να αποστάρω τον αφαλό μου.
1: Έλα, εντάξει τώρα, μιλάμε.
0: Σκέψου μετά από μια συνεδρία με τη Φέη θα γίνει.
1: Αυτό τον αφαλό, εδώ δεν ξέρεις μας χάλεις, φαντάσου τον αφαλό. Δηλαδή, σαν τον παππού που είχε μία που μάζευε μπαμπάκι από τη Μινέρβα. Δηλαδή, αν βάζει τον αφαλό, έχει γίνει κλάμα τώρα, μιλάμε. Γκώθικ, είναι σπούκι το θέαμα.
3: Είσαι στα παιδιά σου γνωστά αναψυκτικά αυτό το μαύρο χρώμα που είναι σαν αίμα του Μικη Μάους. Είναι σαν το φωσφορικό οξύ. Εμείς τι κάναμε χθες, πήραμε από αυτό το αναψυκτικό και ποιο? Βάλαμε για 24 ώρες αυγό, εδώ μέσα είναι. Κάτσε τώρα να το βγάλουμε για να δείξουμε πόσο το φωσφορικό οξύ έχει φάει το ασβέστιο. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο τώρα. Τώρα αν θα πάρουμε αυτό το αυγό και να το χτυπήσουμε, καταρχάς κάτσε να τα... Περίμενε, κάτσε να τα δείξω. Βλέπεις πώς είναι. Αυτό είναι μετά από 24 ώρες. Κοίτα, κοίτα πώς είναι. Οπα,
0: τα διαλύσαν όλα αυτά.
1: Ο Βασίλης θα
0: μπει. Τα κάνω όλα από κι άλλο.
1: Το υγρό αυτό που είναι το αίμα του Μικη Μάους, ξέρετε ποιο άλλο
0: ψυχή. Μην ράπεις,
1: ράπεις. Εγώ θα πω. Δεν είπε αυτή, εγώ κοροϊδεύομαι να πω.
4: Τώρα κάθομαι εδώ, κάτω μια σκιά, στα πέφκα. Απολαμβάνω το σνακ μου και παρατηρώ τον κόσμο. Μακριά από τη σκόνη.
0: Το σνακ είναι.
4: Αράκι, πήρα αυτή τη φορά το ζούμπι για να το δοκιμάσω.
0: Το σνακ ποιο είναι?
1: Και εσύ όλα.
4: Πήρα και το χαρτάκι για την κουζίνα και μας τέλειωσε.
0: Χαρτί μας έδειξε, νερό μας έδειξε. Το σνακ δεν μας
1: το σνακ δεν το έδειξε.
0: Ντροπή.
1: Τίποτα, κανένα αβοκάντο θα είναι.
0: Όχι ρε, τι αβοκάντο, για αβοκάντο την πιόλη.
1: Πατατάκι λες. Τι.
4: Και αυτό το κάναμε
0: με αμύγδαλα. Τέτοιο γλυκό με καραμέλα για αμύγδαλα ήταν.
1: Δεν είναι σνακ αυτό.
4: Κάνει τις δικές του κινήσεις, χωρίς να μοιάζει πραγματικά.
0: Πάρ' τη ζαχάρου.
4: Είναι πού αχαλαρωτικό.
1: Δηλαδή άμα έπαιζε
4: χουρμάδες.
0: Πω.
4: Να το κάνεις ίσα ίσα μόνο για την αίσθηση.
1: Ποια αίσθηση, αυτό είναι για την οικοδομή να πας μετά. Αυτό δεν είναι σνακ, πλάκα μην κάνεις. Καλύτερα γουρνοπούλα να τρώγεις, που είναι ένα είδος. Ξέρεις, άμα τρώσεις ένα είδος και καίγεται εύκολα.
0: Ναι.
1: Οι συνδυασμοί είναι που ενοχλούν.
5: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, ο αριστουργηματοποιός, σήμερα 26/6/2026, η ώρα είναι 12:47. Το σκάκι του Αλογίτη. Το σκάκι του Αλογίτη 18/9/2024 με συν. Το σκάκι του Αλογίτη, έρχεται το νέο μου γνήσιο αυτοεξουσιολόγο, λογότυπο κλπ. Το σκάκι του Αλογίτη με συν. Ο ήρωας και η ρωσίδα γυναίκα του ανακαινίζουν σε ξενώνα το παλιό χάνι του προπαπού του που βρίσκεται πλησίον ενός εγκατελειμμένου ορυχείου. Ανακαλύπτουν ένα υπερπολίτιμο λίθο, τον Αλογίτη, που έχει υπερφυσικές ιδιότητες. Διαφήμιση και προβολή του ξενώνα είναι το σκάκι του Αλογίτη που όλοι οι πεσοί είναι ήπιοι. Όλα τα είδη κινηματογραφικότητας σε ένα έργο. Το σκάκι του Αλογίτη.
0: Άντε, γράφει
1: τέτοια. Ούτε ο Μίλαρντ Κούβε, δηλαδή αυτά ο Μίλαρντ Πάβιτς δεν έχει γράψει τέτοια πράγματα. Που έχει γράψει το λεξικό των Χαζάρων, ξέρεις. Δηλαδή δεν μπορούμε να κρατήσουμε ούτε σημειώσει με αυτό είναι τώρα. Ρε Σιάρη. Δηλαδή του να αριστουργηματοποιώ. Θα το βάζει αργά γιατί κάνω, έχω σημειώσει κρατάω.
0: Αργά το βάζει.
1: Η εντολή δόθηκε από την παγκόσμια ελίτ. Ο βασιλιάς κλόουν με πολιτικό μακιγιάζ. Και πού πάει το μυαλό σας, έτσι, στον τραπ, λέει ο πολιτικός κλόουν, έτσι. Αν δεν, έχει τον Τσίπρα εδώ με μία μητόγκα μέχρι απέναντι. Ο Τσίπρας επιστρέφει για την τελική λύση της ατζέντας 2030 με στόχο τον αφανισμό της ελληνικής οικογένειας εν μέσω δυσβάσταχτου χρέους. Λοιπόν, παιδιά, να έχετε το νου σας, ε. Και αυτοί οι κατηγορίες είναι χαρισματικός, οραματιστής, ηγετικός, προοδευτικός, ευρωπαίος, και τον έχει γελιοποιήσει, τον έχει μία μύτη σαν τον Πινόκιο.
0: Έχω μια μύτη σαν τον Εροχήτη.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάνε στην Λαϊκή Ώρα γιατί έχει σήμερα αποκαλύψει φοβερές.
1: Δεν θα σας πω για τη σειρά της Νέας Βαβυλώνας που.
0: Όχι, πάνε Λαϊκή Ώρα για αποκαλύψει.
1: Για έχει πάρα πολλά, με κόβει, με φημώνει συγκεκριμένα. Έχει οδηγίες από κάποια κέντρα εξουσίας που δεν θέλει να τα λέω όλα.
0: Ναι, όχι,
1: δεν θα. Αλλά φυσικά.
0: Αλλά τα λεφτά μισά-μισά.
1: Το είπαμε, ρε Σιάρη, και αυτά που βλέπω και στην τηλεόραση που βλέπουν ότι είναι ένας Σιριζέος με έναν δεξιό και αυτά, είναι μοιρασμένο αυτό, για να γίνεται χουλιά μας να πω. Βόμβα, μαφία και πολιτική. Ποιοι κατανομάζουν τον πρώην πρωθυπουργό ως συνομιλητή μέσα στον κορίδωλο και τους κατηγορούμενους που αθωώθηκαν για το συμβόλαιο θανάτου του δημοσιογράφου το 2023 και σκότωσαν στην Αράχοβα τον συγκεκριμένο, ποιοι? Αντώνη Σαμαρά μιλούσε στις φυλακές με τον φωνιά του Καραϊβάζ. Ερωτηματικό όμως έχει.
0: Ναι.
1: Το φυλάει τον Πισινό. Ο Πισινός δεν ξέρω ποιος είναι. Ξέρω όμως σε ποιον θα αρέσει το συγκεκριμένο άσμα. Ακούμε Φαρφίζα, Βασιλιάδες μάλλον, αφιερωμένα στα λαϊκά αγόρια. Απεμένα πουφ. Παλτσετούλα με μύρισε.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ξελεμπών.
2: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
8: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Είναι το σελεμπόν της Δευτέρας, 29 του Ιούνιου. Τελειώσαμε. Και ξεκίνημα της απόψινής εκπομπής με Τζο Κόκερ, Summer in the City. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο από το να το απολαύσεις. Τζάμπα τα νεύρα. Βγες στη βεράντα, βάλε το λάστιχο, κάνε ένα ντουζάκι και μετά άραξε στις ομπρελές του μπαλκονισίου σου και έχεις το Summer in the City ακριβώς. Είχατε ωραίο Σαββατοκύριακο, φαίνεται αυτό.

0: Και με το ξεκίνημα μας ήρθε ένα μηνυματάκι από τον κύριο Χρήστο Παπασωτηρίου. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, κύριε Παπασωτηρίου, αλλά από ό,τι μας γράφετε εσείς, είναι στο πανόραμα, σε κατοικημένη περιοχή και μόλις τώρα ήρθε η πυροσβεστική. Παρακαλώ.
1: Σιβαράκη, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Έχεις μάθει τίποτα για τη φωτιά εδώ στο πανόραμα που κόπηκε το ρεύμα σε όλο το πανόραμα?
0: Όχι, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Τώρα είδα μία φωτογραφία, ένα βιντεάκι δηλαδή.
1: Που... Εδώ και ένα τέταρτο δεν έχει όλο το πανόραμα φως, δηλαδή.
0: Ότι
1: έτσι πληροφορήκαμε, πήρε φωτιά μεταξύ Θέρμης και πανοράματος, και όλο μήπως κάτι γνώριζες περισσότερο.
0: Όχι, δεν έχουμε κάτι.
1: Έχουμε 20 λεπτά χωρίς ρεύμα, γενικά όλο το όλο.
0: Προφανώς θα έχει επηρεάσει και τα καλώδια, γιατί από ό,τι βλέπω είναι σε δρόμο, δεν είναι?
1: Θα σε γελάσω και δεν το θέλω, ρε φιλαράκι.
0: Ναι, από
1: όλα καλά,
0: από το βίντεο το
1: βλέπω.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Yeah.

Δυστυχώς τα καλοκαίρια έχουν συνδεθεί με πυρκαγιές. Πρώτα με καύσωνες και μετά την πυρκαγιά. Έφτασε η πυροδεστική εκεί ήδη.

στο σημείο που βλέπω τώρα την πυρκαγιά, αποκλείεται να ξέσπασε από μόνη της ή να μας την έστειλε κάποιο εξωγήινο σκάφος. Ανθρώπινο χέρι είναι. Ίσως και κάποιο βραχυκύκλωμα στα καλώδια της ΔΕΗ. Μικρής έκτασης. Ελπίζουμε σύντομα να σβήσει. Γεια σου κύριε Θωμά Τρακατέλη. Ευχαριστώ για το μηνυματάκι. Όσο γίνεται πιο δροσερά και πυροσβεστικά τραγούδια.

Η πραγματικότητά μας έχει μετατραπεί σε ένα πραγματικό επίσης θρίλερ. Πυρκαγιές, δολοφονίες, στη Γερμανία 6 άτομα νεκρά από κάποιους αγνώστους μέχρι στιγμής. Από ό,τι λέει μια τελευταία πληροφορία από την Bild, Τούρκος ήταν αυτός ο οποίος πυροβόλησε. Είχε άλλους δύο μαζί του. Αυτά γιατί τα κρύβεται άραγε, είναι η woke agenda, η οποία προχωράει ακάθεκτη. Στις δεκαετίες του 80 και 90, το να κάθεται μια ολόκληρη οικογένεια στο σαλόνι και να βλέπει τηλεόραση, αντί να κουβεντιάζει, θεωρούνταν σημάδι κοινωνικής παρακμής. Σήμερα, το να κάθεται μια ολόκληρη οικογένεια στο σαλόνι και να βλέπει τηλεόραση μαζί, αντί να είναι ο καθένας χαμένος στην οθόνη του, θεωρείται σημάδι κοινωνικού δεσμού. Loving every minute. Lighthouse Family. Superband.

Τα τέλη Ιουνίου και οι αρχές Ιουλίου προσφέρουν υπέροχες ευκαιρίες για να βγείτε έξω στο σκοτάδι, για να απολαύσετε την εντυπωσιακή πανσέλινο φράουλα, μέχρι και ένα από τα καλύτερα σημάδια του καλοκαιρινού ουρανού, το θερινό τρίγωνο. Η πανσέλινη βέβαια είναι υπερεκτιμημένη και ειλικρινά είναι και ενοχλητική. Ξεπλένουν τα αστέρια, πέφτουν στο βαθύ ουρανό και όλες φαίνονται ίδιες. Τεχνικά όλα αυτά είναι αλήθεια. Από εκεί και μετά υπάρχει κάτι το ενοχλητικό στο να ανακαλύπτεις ότι ακόμη και η σελήνη είναι τεχνητή νοημοσύνη. Υπόθηκε και αυτό. Υπόθηκε και αυτό και δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε ακάθεκτοι.

Και τώρα μιλάει ο Jack. Jack. Jack Talking. Dave Stewart. Και οι Spiritual Cowboys του.

1990, Dave Stewart. Πολλούς χαιρετισμούς στην Κο, στον καπετάν Κωστή, στο φίλο μας τον Αλέξανδρο Καραπουλτίδη, μεγάλη καρδιά, το Μιχάλη Σκευοφύλακα, τη Χρύσα Γρηγοριάδου, τρομακτικό όντως, στο Cleveland τον κύριο Ντένις Μωυσή και την Μαρία Βεζιριάννη στο Atlantic City. Και όταν μιλάει ο Τζακ, οι υπόλοιποι σωπαίνουν.

Υπάρχει ένας πλούτος εκδηλώσεων για την Καλαμαριά Νέα Κρίνη. Μπράβο, μεγάλη κινητοποίηση. Γεια σου Λευτέρη, ευχαριστώ και για το μήνυμα. Το φίλο μου τον Ευάγγελο, Earthlings Parody. Ακριβώς αυτό φίλε. Γεια χαρά και στον κύριο Νικητόπουλο, τον Αθηνόδωρο. Μεγάλο βασανιστήριο μου γράφει να ακούω τόσο χορευτική μουσική στον περιορισμένο χώρο της θέσης του οδηγού του αυτοκινήτου μου. Είδες όμως, τα πόδια σου δεν σε προδίδουν. Έχουν κλωτσίσει ό,τι βρίσκεται μπροστά τους, έτσι. Καλησπέρα George, Ασλανίδη, την κυρία Τέρι, καλή εβδομάδα. Και μάλλον προηγουμένως στο τηλέφωνο μιλούσα με τον κύριο Χρήστο Παπασωτηρίου, των ζαχαροπλαστείων Παπασωτηρίου, ο οποίος μας έστειλε και τη φωτογραφία. Είμαι σίγουρος κύριε Χρήστο ότι θα σβήσει σύντομα. This is our life. This is your life.

Υπάρχει πάντως κάτι το ενοχλητικό στο να ανακαλύπτεις ότι ο εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών στην άλλη άκρη της γραμμής είναι τεχνητή νοημοσύνη και όχι πραγματικός άνθρωπος. Αν δεν σας έχει συμβεί, που σίγουρα σας συνέβη, συνέβη σε κάποιον που γνωρίζετε. Αλλά έχει συμβεί και σε πολλούς άλλους, σε όλο τον πλανήτη. Οι ηγέτες του κλάδου προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εξαλείψει ολόκληρες κατηγορίες ανθρώπινων θέσεων εργασίας και οι υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών βρίσκονται συχνά στην κορυφή της λίστας. Παρ' όλα αυτά, όλες οι εταιρείες έχουν μία τεχνητή νοημοσύνη να σας βγάλει το λάδι μέχρι να σας δώσει έναν άνθρωπο να συνεννοηθείτε γιατί τον θέλετε. Τηλεφώνησα σε μία εταιρεία τηλεφωνική, όπου έχω και συμβόλαιο με το κινητό, για να τους ενημερώσω ότι έχω πληρώσει το λογαριασμό, τον έχω εξοφλήσει το λογαριασμό και παρόλα αυτά μου ζητούν 184 ευρώ. Ένα παράλογο πράγμα. Τηλεφωνώ λοιπόν και βγαίνει ο κύριος Μπαγλαμίδης νοημοσύνης, εδώ η γνωστή, πολύ γνωστή υπηρεσία, αλλάζει τελευταία και όνομα, όπου στο τέλος έβρισα και την τεχνητή νοημοσύνη αλλά και την εταιρεία και πήγα στα σχόλια και τη χαρακτήρισα ως την πιο απέσια εξυπηρέτηση. Εν πάση περιπτώσει, οι ηγέτες του κλάδου το έχουν πει, θα το ξαναπούνε, αλλά έγινε μία δημοσκόπηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία δημοσκόπηση, προσέξτε, από έναν οργανισμό ο οποίος ονομάζεται Δείκτης Υπομονής Καταναλωτών. Πρόκειται για την εταιρεία εξυπηρέτησης πελατών Parloa. Και οι άνθρωποι αυτοί σκέφτηκαν να κάνουν μία έρευνα. Και η Parloa ειδικεύεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Και φάνηκε από την έρευνα αυτή ότι περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς παραδέχτηκαν ότι προσπάθησαν ενεργά να παρακάμψουν ένα chatbot, με το 44% αυτών να λένε ότι αρχίσαμε να φωνάζουμε άνθρωπος, άνθρωπος ή πρόσωπο όταν προσπαθούσαν να αποσυνδεθούν από τη γραμμή και να συνδεθούν με ένα εκπρόσωπο τεχνητής νοημοσύνης στο τηλέφωνο. Εν τω μεταξύ, το 17% αυτών των ανθρώπων έφτασε στο σημείο να μπινιλικώσει, να το πω με την αργό, την ελληνική αργό, να μπινιλικώσει από πάνω μέχρι κάτω εταιρείες, τεχνητές νοημοσύνες, υπαλλήλους, αφεντικά και πάει λέγοντας. Το 17% θα ήταν μεγαλύτερο, αλλά μερικοί δεν απαντήσανε. Η εταιρεία ανέθεσε τη μελέτη σε 1001 ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αξιολογήσει την αφοσίωσή του στο εμπορικό σήμα σε σχέση με την εμπειρία του πελάτη και διαπίστωσε ότι το να αναγκαστούν να μιλήσουν με έναν εκπρόσωπο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί εύκολα να τους οδηγήσει να στραφούν σε μια άλλη ανταγωνιστική εταιρεία τηλεφωνική. The way of the world. Από εδώ και πέρα έτσι θα είναι. Το είχαν προβλέψει η Genesis το 1991.

0: Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου. Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: The station with the
3: best music.
4: I love the music.
5: Best music.

Έχουμε μπει ήδη στο ζώδιο του καρκίνου και από ό,τι διαπιστώνω έχουμε πολλά καρκινάκια. Το ζώδιο που κυριαρχεί σε μεγάλη συχνότητα και στην Ελλάδα αλλά και γενικά στον κόσμο είναι ο εγώκερος και οι λόγοι είναι προφανείς, εντάξει. Someday, Sugar Ray. Με το τέλος της δεκαετίας 90.

ζούμε την κυριαρχία του τζόγου με εκρηκτική δημοτικότητα. Όλες αυτές οι εταιρείες πρόβλεψης, στοιχηματικές, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες επικεφαλής είναι η Polymarket και η Calci, που έχουν σοκάρει τους ειδικούς και οι οποίοι προειδοποιούν

για μια αύξηση του εθισμού στο τζόγο. Οι πλατφόρμες έχουν μειώσει σημαντικά τα εμπόδια εισόδου για όποιον θέλει να μπει να στοιχηματίσει και για προβληματικά στοιχήματα, επιτρέποντας σχεδόν σε οποιονδήποτε να στοιχηματίσει τα χρήματά του σε γεγονότα που κυμαίνονται από τα αποτελέσματα θανατηφόρων πολέμων, καταστροφών φυσικών, μέχρι το ποιος θα κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο και ποιος θα είναι πρόεδρος την επόμενη τετραετία. Και δεδομένης όλης αυτής της διαμάχης, ίσως δεν θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΤΑ, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο οποίος διαπρέπει στο να αναδεικνύει τα χειρότερα της ανθρωπότητας, έχει δώσει εντολή στο προσωπικό του να δημιουργήσει μια παρόμοια δική του εφαρμογή στοιχημάτων με την ονομασία Arena.

Κυκλοφόρησε μια φωτογραφία στα μέσα ενημέρωσης, στα social media, με μια, θα μπορούσες να πεις, αστεία φωτογραφία. Το ρομπότ, ένα ρομπότ καθόταν στις φτέρνες του σαν ξεκούραστος γιόγκι, με τα χέρια ενωμένα σε ένδειξη σεβασμού προς τους περαστικούς, οι οποίοι έβγαζαν κέρματα, σκάναραν έναν κωδικό QR για να γεμίσουν το κουτί που είχε μπροστά του το ρομπότ. Το G1, όπως είναι το όνομα του ρομπότ, έλεγε στους ντόπιους, όλα αυτά στην Κίνα, ότι δεν έχω χρήματα για να επαναφορτίσω την μπαταρία μου, η οποία έχει διαφημιζόμενη διάρκεια ζωής 2 ώρων αναφόρτιση, και δεν έχω χρήματα. Είναι αλήθεια. Because I love it. Δημοσιεύτηκε και στην κινέζικη εφαρμογή social media Red Note. Οι αντιδράσεις ήταν ως επιτοπλίστων διασκεδαστικές, αλλά ξεχώρισαν και κάποιες έντονες επικρίσεις για το κόλπο. I love it when you do. Κάποιος έγραψε, θα χάσουν τις δουλειές τους στο μέλλον ακόμη και οι ζητιάνοι.

κυρία Αρβανίτη, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό. Αυτοί σίγουρα θα ξέρουν, διότι μας ρωτάτε. Παιδιά, τι συμβαίνει με τα κανάλια της ΕΡΤ? Τι να σου πω, ό,τι και να σου πω θα είναι της ΕΡΤ.

Status 107.7 on air on. Check it out. Love won't work. Anyway.

Χαιρετίσματα στον κύριο Τάσο Καρτά. Έδωσα messages. Γεια χαρά στο Λεωνίδα. You got it.

Ναι, συμβαίνουν και αυτά. Wonderful World και Wonderful Life. Αυτά πάνε μαζί. Αύριο θα έχουμε πιερακάκι στο στούντιο με τον Δημήτρη Βενιέρη και την Βιργινία Δημαρέση.

χαιρετήσω και τη φίλη μου την Τελέσιλα. Ωραίο το μηνυματάκι σου. Don't let go. You got the music in you. Check it out. Επίσης στον Άπλιο, το φίλο μας στον Νέαντα. Έτσι που λες, Νέαντα. Το ρομπότ ζητιάνευε για μερικά ψηλά για να ξαναφορτιστεί, γιατί είναι ακριβό το ηλεκτρικό ρεύμα στην Κίνα. Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει κάποιος την ευθύνη, ας πούμε, για τη δημοσίευση αυτής της εικόνας, για αυτό το παράξενο κόλπο. Είναι απλώς το τελευταίο viral βίντεο που έρχεται από την άνθηση της ρομποτικής στην Κίνα, η οποία Κίνα σπάει διαδοχικά ρεκόρ στην ανάπτυξη βιομηχανικής ρομποτικής. Τα ανθρωποειδή ρομπότ έχουν γίνει ένα σημαντικό εργαλείο μάρκετινγκ για τη ρομποτική βιομηχανία της χώρας, ζουν ανάμεσα στους κατοίκους, τους εξυπηρετούν και τους τελευταίους μήνες Κινέζικα ανθρωποειδή έχουν βιντεοσκοπηθεί να τρέχουν σε ημιμαραθώνιους, να συναρμολογούν αυτοκίνητα και να εργάζονται ως διαλογής αλληλογραφίας. I'm feeling you. Και να σε αισθάνονται.

Ευχές για την ονομαστική σας εορτή. Παύλε, Πέτρο, Παυλίνα, Πετρούλα. Χρόνια πολλά στην αδερφή μου, την Παυλινούλα. Και σε όλες τις Παυλινούλες εκεί έξω. Και στους Παυλάκηδες. Είναι η Μισελ Μπραντς και ο Κάρλος Σαντάνα. I'm feeling you.

0: μαζί μας με τις γεύσεις του, τις μυρωδιές του. Το Allegro Bar Restaurant στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Με την πιο τεράστια μεγάλη θέα. Μεγάλη τεράστια. Τεραστίων διαστάσεων. Πιάνεις από Λάρισα και ανεβαίνεις Όλυμπος, Μανχάταν της Θεσσαλονίκης. Σαν την δεν έχει. Η οποία Χαλκιδική ξεπουλείται. Τούρκοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι. Ίσως σε λίγα χρόνια να είναι η μοναδική κάτοικη εκεί. Και η μονή. Να κάνουμε ένα διαλυματάκι διαφημιστικό και να περάσουμε στα δύο τελευταία ημίχρονα. Από ό,τι βλέπω, η Βραζιλία πέρασε στους 16, κερδίζοντας 2-1 την Ιαπωνία, η οποία έχει μία ομάδα από ό,τι είδα κουρδισμένο ρολογάκι. Παρ' όλα αυτά, έχασε από τους αλάνιδες Βραζιλιάν.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
5: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Song number one.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: The station with the
10: best music.
11: I love the music.
12: Best music.

Το Allegro Bar Restaurant ξέρουν πότε ανοίγει η όρεξή σας και είναι έτοιμοι για οτιδήποτε ζητήσετε. Για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Oh yeah! Είτε για ένα ελαφρύ γευματάκι, είτε για ένα πλούσιο δείπνο, οι γεύσεις και το σαλόνι του Αλέγκρου θα σας εκπλήξουν ευχάριστα. Και στη συνέχεια το κοκτέιλ στη βεράντα. Το καλύτερο της υπόθεσης είναι για όσους θα πάνε εκεί με δικό τους όχημα, πάρκινγκ δωρεάν στο υπόγειο του κτηρίου. Don't fight it, don't fight it, don't fight it.

Music. Opens your mind. Η μουσική ανοίγει το μυαλό. So what? 11 και 4 λεπτά στον αέρα του κόσμου. Status 107.7. Καλή εβδομάδα. Από αύριο δεύτερη μέρα της εβδομάδας, μετά από 45 λεπτά. 29 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία εδάφους στην πόλη.

Χαιρετίσματα στον διευθυντή μας, τον κύριο Δημήτρη Βενιάρη, και στην παρέα του. Και βλέπω ένα προηγούμενο μήνυμα που είχε στείλει το απόγευμα, όπου γράφει ατύχημα στην έξοδο μετά τα δικαστήρια. Αυτοκίνητο στη μέση διασταύρωσης. Προφανώς το αυτοκίνητο στη μέση διασταύρωσης παρέβλεψε το κόκκινο. Συνηθισμένα.

Εν τω μεταξύ, η αντίληψή μας για την πολιτική, η οποία βασίζεται σε αριστερή και δεξιά, γεννήθηκε στην επαναστατική Γαλλία. Οι χάρτες που ακολούθησαν ήταν πιο περίπλοκοι, αλλά ο καθένας φέρει τη δική του προκατάληψη. Αλλά γιατί κατατάσσουμε τους πολιτικούς σε ένα φάσμα από αριστερά προς τα δεξιά? Καταρχάς, ρίξε το φταίξιμο στους Γάλλους. Είναι 11 Σεπτεμβρίου 1789 και η νεοσύστατη Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας ψήφισε για το αν θα χορηγούσε στο βασιλιά δικαίωμα βέτο στους νόμους της. Δεν επρόκειτο για αόριστο σημείο της διαδικασίας, ως άμεση αμφισβήτηση της απόλυτης εξουσίας του Λοδοβίκου, του Κουκουβίκου. Έβλεπα χθες αυτή την ταινία με τον καταπληκτικό Γιώργο Κωνσταντίνο ως Κουκουβίκος. Εξουσίες του Λουδοβίκου του 16ου και αποτέλεσε μια κρίσιμη στιγμή στη Γαλλική Επανάσταση. You got to get up.

All right. Γεια σου, Έαντα, στο πανέμορφο ναύπλιο. Φωταγωγημένο το κάστρο, ε. Αλλά οι υπερασπιστές της μοναρχίας υπέρ του βέτο συγκεντρώθηκαν στα δεξιά του Προέδρου. Του Προέδρου. Οι ριζοσπάστες που τάσσονταν υπέρ της περικοπής των εξουσιών του βασιλιά μετακινήθηκαν στα αριστερά του. Από αυτή τη μοιραία διάταξη των καθισμάτων σε μια συνάντηση, συνάντηση που έχουν περάσει πάνω από δύο αιώνες, προκύπτει η πιο ισχυρή συντομογραφία στη δημοκρατική πολιτική. Αριστερά εναντίον δεξιάς. Δεξιά εναντίον αριστεράς.

Η αριστερά λοιπόν η γαλλική ονομάστηκε La Gauche. Πώς λέμε, γκώσαμε. La Gauche, η οποία έγινε συνώνυμη με τις φιλοεπαναστατικές δυνάμεις που ήθελαν να καταργήσουν τα προνόμια και να ενδυναμώσουν τον απλό πολίτη. Η La Droite, η δεξιά, ήταν οι αντιεπαναστάτες, συντηρητικοί που πάλευαν να στηρίξουν μια παλιά τάξη πραγμάτων που κατέρεε γύρω τους. Μέσα σε ένα χρόνο οι όροι έγιναν κοινή ορολογία στη γαλλική πολιτική. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του επόμενου αιώνα, οι όροι αριστερά και δεξιά μπήκαν στις συζητήσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτή η κατευθυντική συντομογραφία για τις πολιτικές πεπιθήσεις παραμένει σε καθημερινή χρήση μέχρι σήμερα. Αλλά καθώς οι αιώνες περνούν, το μοντέλο δείχνει την ηλικία του. Είχε ελαττωματάκια που είχαν ενσωματωθεί από την αρχή. Ένα πρόβλημα υπήρχε ακριβώς στην ίδια τη γλώσσα. Στα γαλλικά, gauche σημαίνει αδέξιος, αμήχανος, άτσαλος, αρλούμπας, και όπως και στα γαλλικά το droit δεν σημαίνει απλώς δεξιά σε αντίθεση με αριστερά, αλλά δεξιά σε αντίθεση με λάθος. Αυτή λοιπόν η εγγενής προκατάληψη είναι πολύ παλιότερη από τη γαλλική επανάσταση ή ακόμα και από τη γαλλική γλώσσα. Στα λατινικά η λέξη left είναι συνίστρα, η ρίζα όλων των δυσίωνων και κακόβουλων πραγμάτων. Η λέξη right είναι dexter, η οποία μας δίνει την επιδεξιότητα, ένα αναφυσβήτητο θετικό χαρακτηριστικό. Εξάλλου στη Βίβλο, ο Ιησούς κάθεται στα δεξιά του Θεού, όχι στα αριστερά του.

0: Εν τω μεταξύ, ναι. Γεια σου, Λεωνίδα. Copy-paste το κάνεις αυτό το μηνυματάκι. Διαπιστώνω ότι έχει τις ίδιες λέξεις. Τελικά δεν είναι η μόνο, είναι η ορολογία αυτή του μοντέλου που είναι λατωματική. 1972, ο Γάλλος πολιτικός επιστήμονας Ζαν-Πιέρ Φαγιέ επινόησε έναν όρο για ένα φαινόμενο.
1: Ραδιόφωνο και μόνο. Το soundtrack της πόλης. Με το Γιάννη Ρέπιτς.
0: Για ένα φαινόμενο που είχε παρατηρήσει μελετώντας τη Γερμανία της Βαϊμάρης. Το πολιτικό πέταλο. Παρατηρώντας λοιπόν ο Φαγιέ πώς οι κομμουνιστές και οι Ναζί συνεργάζονταν συχνά στις αρχές της δεκαετίας του 1930 για να υπονομεύσουν το φιλελεύθερο κέντρο της Γερμανίας, πρότεινε ότι όσο πιο μακριά ταξιδεύεις από αυτό το κέντρο, τόσο πιο κοντά πλησιάζουν τα δύο άκρα του φάσματος, λυγίζοντας σε πέταλο αντί να τεντώνονται σε μια γραμμή. Είτε σε σχήμα πετάλου, είτε όχι, το χάσμα αριστεράς-δεξιάς ζωντάνεψε στο μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα, ο οποίος μπορεί να συνοψιστεί ατελώς ως εξής. Καπιταλισμός μετριασμένος από τη δημοκρατία, που πρώτα νικάει τον φασισμό, από τη δεξιά και στη συνέχεια τον κομμουνισμό από την αριστερά. Αλλά αυτές οι παλιές διαιρέσεις δεν αντικατοπτρίζονται πλέον ξεκάθαρα στην πολιτική του 21ου αιώνα. Δηλαδή η αριστερά έχει τόσα πολλά παρακλάδια που έχουμε χάσει το λογαριασμό. Από την άλλη μεριά και η δεξιά είναι πιο συντηρητική, δεν έχει τόσα πολλά κλαδιά. Η ζωή στο δρόμο είναι σκληρή. Ράντι Κρόφορντ, Street Life.

Μέχρι στιγμής μέτρησα δύο διακοπές όσον αφορά τις επίγειες μεταδόσεις για αναλογικά ραδιόφωνα. Όσον αφορά το ίντερνετ, μέχρι στιγμής δεν έδειξε προβλήματα. Είμαστε σε σχήμα πετάλου.

Ο καπετάνκος της Καϊστερλής μου στέλνει μια φωτογραφία από την νυχτερινή Κο, το λιμάνι, και πάνω ανατέλει η σελήνη της φράουλας. Η σελήνη της φράουλας είναι, όταν τη βλέπεις στο βορειότερο μέρος και είσαι στο νότο και τη βλέπεις σαν να μην ανεβαίνει, με ένα τεράστιο μέγεθος. Την πιο ωραία εικόνα μου τη στέλνει ο Έαντας από τον Ναύπλιο, ο οποίος μου γράφει, ακριβώς περιγράφει την εικόνα. Φίλε Γιάννη, πάντα είναι φωταγωγημένα τα κάστρα της πόλης μας. Εγώ σε απολαμβάνω στο μπαλκόνι της πολυκατοικίας μου, πίνοντας τα τσιπαράκι μου, το τσιπουράκι μου, και αγναντεύοντας την υπέροχη σελήνη μας. Η δική σας δεν ξέρουμε πώς είναι. Για τσέκαρε μια φωτογραφία να δούμε. Don't you worry about a thing. Τον κύριο Ευάγγελο Σιώζο στο εξωτικό Χαλάνδρι.

Καλώς ήρθες, φίλε Σάβα Καπακτσή. Τώρα δεν ξέρω για την υπόθεσή σου τι συμβαίνει. Εγώ που είμαι αλλεργικός στις φράουλες, τι κάνω? Δεν βγαίνω από το σπίτι, μου γράφεις. Και εγώ σου στέλνω ένα σαρκαστικό χαμόγελο. Day by day.

Καλή να είναι κυρία Χρυσούλα και κύριε Τάσιο και δροσερή προπάντων. Σας ευχαριστώ για το μήνυμα και για την παρεούλα σας. Every night. Είχα αποφασίσει απόψε το απογευματάκι σήμερα να κάνω μια βολτίτσα ακόμη στο φεστιβάλ βιβλίου. Πολύ ζέστη, αδερφέ, πολύ ζέστη.

Τώρα βέβαια οι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται έντονα αριστεροί σε ορισμένα ζητήματα και έντονα με τις τσέπες τις δεξιές σε κάποια άλλα. Είναι ένα γεγονός που δημιουργεί παράξενους πολιτικούς συντρόφους και ακροβατικές εναλλαγές ψήφων. Το παλιό παράδειγμα δυσκολεύεται να εξηγήσει τους πολλούς υποστηρικτές του Bernie Sanders. Είναι ο μοναδικός κομμουνιστής που κατεβαίνει στις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλοί υποστηρικτές του Bernie Sanders το 2016 ψήφισαν Donald Trump. Αλλά αυτοί οι ψηφοφόροι δεν ήταν μπερδεμένοι ή παράλογοι. Ανταποκρίνονταν σε ένα σήμα που το καθιερωμένο μοντέλο δεν μπορεί να επεξεργαστεί. Δηλαδή μια βαθιά δυσπιστία προς το κατεστημένο, είτε αριστερό είτε δεξιό, και μια εξίσου βαθιά επιθυμία να ανατρέψουν ολόκληρο το σύστημα. Με τιμονιέρι τον Ντόναλντ. Make America Great Again. Η ώρα είναι 11:30. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο του Σελεμπών της Δευτέρας.

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
6: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Την ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Ο κύριος Κισίν είναι ένας πολιτιολόγος, νεοφιλόσοφος, Βρετανός, ο οποίος έκανε μια διάλεξη σε ένα αμφιθέατρο με πάρα πολύ κόσμο και είπε λίγα λόγια για τον πολιτισμό μας και τι μπορούμε να κάνουμε για να τον προστατεύσουμε, να τον διατηρήσουμε και να τον πολλαπλασιάσουμε, αναφερόμενος στην βρετανική πραγματικότητα, και είπε ότι ομολογώ ότι δεν ξέρω τι να πω, γιατί επικεντρώνομαι κυρίως στο κομμάτι του πολλαπλασιασμού. Η σύζυγός μου και εγώ μόλις αποκτήσαμε το δεύτερο παιδί μας, ήταν αρκετά αστείο στην πραγματικότητα, γιατί λίγο πριν τη γέννα η σύζυγός μου με τράβηξε στην άκρη και μου είπε

πρέπει να σου πω για τη στενή μου φιλία με τον Τζέφρι Επστάιν. Ξεράθηκε το ακροατήριο στα γέλια. Και τότε κατάλαβα, είπε, ότι θα έμπαινε σε το κετό. Δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα το πρωί για προφανείς λόγους. Είναι η νέα πρέσβυρα της Βρετανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφιερώνουν χρόνο για να σας διαβάσουν, αλλά χαίρομαι που το απολαμβάνετε. Και παρεπιπτόντως ζητώ συγγνώμη από τους ξένους φίλους μας που αστειεύομαι για τη Βρετανική πολιτική. Πρώτα απ' όλα, αν παρακολουθήσατε τις ειδήσεις, η Βρετανία είναι σαν τον Τιτανικό, όπου οι επιβάτες πιστεύουν ότι μπορούμε να σώσουμε τους εαυτούς μας αλλάζοντας συνεχώς τους καπετάνιους. Είχαμε άνδρες καπετάνιους, γυναίκες καπετάνιους, έξυπνους καπετάνιους, όχι και τόσο έξυπνους καπετάνιους, δοκιμάσαμε ακόμη και κλόουν καπετάνιους. Και έχουμε δοκιμάσει τα πάντα εκτός από το να αλλάξουμε πορεία. Είναι δηλαδή σαν να λερώνεις το παντελόνι σου και να αλλάζεις το πουκάμισό σου ξανά και ξανά. Και το άλλο πράγμα που πρέπει να ξέρεις για τη Βρετανική πολιτική είναι να μην το μάθεις ποτέ.

Γεια χαρά στο Θεολόγο Γιαμαίο, στην κυρία Ερσινόη Δελιγιάννη. Η Χριστίνα Φωτιάδου έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Πολύχρονη Χριστινάκη. Το Λευτέρη Ανδρουλή, για τα γενέθλιά σου είναι, φίλε. Ευχαριστώ. Την κυρία Εφη Οικονομίδου και τον Απόστολο Κερατίδη SKG. Straight there, έτσι. Straight there.

Τελικά είναι υπό έλεγχο η φωτιά στο πανόραμα που πήραμε από την πρώτη στιγμή ξεκινώντας την εκπομπή, φωτογραφία και το μήνυμα, και αποκαθίσταται και σταδιακά το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης.

Αύριο έχουμε και την γιορτή των Αγίων Αποστόλων. Ο φίλος μας ο Απόστολος ο Αβδελάς από σήμερα μας έφερε την πρώτη δόση κεράσματος. Αύριο είπε θα μας στολίσει ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε πολύ Απόστολε, γιατί δεν το κάνεις πρώτη φορά.

Είναι η κατάλληλη ώρα για να είσαι στη βεράντα του Allegro. Τώρα που είναι καθαρή η ατμόσφαιρα. Έχει βέβαια αρκετή υγρασία η ατμόσφαιρα, αλλά είναι καθαρότερη από το μεσημέρι.

Ο Παράκελσος ήταν ένας Ελβετός, πρακτικός ιατρός, μυστικιστής και φιλόσοφος, ο οποίος μας διδάσκει ότι η ιδέα του διαχωρισμού μεταξύ σώματος, νου και πνεύματος είναι μια ψευδαίσθηση, διότι δεν μπορούμε να διορθώσουμε ένα μέρος του συστήματος χωρίς να διορθώσουμε ολόκληρο το σύστημα.

Γεια σου Αλέξανδρε Καραπουλτίδη, Λεβέντη, με την προβατίνα σου, τις ντοματούλες σου από τον κήπο, καυτερές πυπεριές, Παναγιά. Και είσαι για άλλο ένα βράδυ εκεί, στα όρη, στα βουνά. Χαιρετίσματα, σε ευχαριστώ πολύ φίλε για τα μηνύματα και τις φωτογραφίες.

Τα ποστάνια στην αυλή θα μας σώσουν από την πείνα. Τα αλίπαστα. Εκεί η δεκαετία 70 πήγαινα στο μπακάλι για να αγοράσω ατζούγες, οι οποίες έγραφαν πάνω στο κουτί αλίπαστες σαρδέλες

Swing Out Sisters, Something Out of This World. Είναι το πρώτο τελευταίο κομμάτι μας και το καταλληλότερο για να σας αποχαιρετήσω. Και πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το Allegro Bar Restaurant για την υποστήριξη της εκπομπής. Allora. Έφτασε η ώρα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10, Τρίτη και τέλος του μήνα.

στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ντρέπιτς. Μαζί μας Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής και πάρκινγκ δωρεάν στο υπόγειο για το πολυτελές όχημά σας.

0: Νύχτε Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με Θέα την Πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά, στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

0: Βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από ώρα παίρνει γυαλί. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλινίδης.
5: Καλημέρα από όλους, εύχομαι να είστε ακμαίοι, δυνατοί και ορεξάτοι, να περάσετε και από τα μέρη μας. Από το 211 10 80 880. Η εκπομπή είναι πάντα και ανθολόγιο, που σημαίνει ότι κανείς μπορεί ο ίδιος να θέσει το θέμα κουβέντας ή να προτείνει ένα θέμα για μια μελωδική βραδιά. Αλλά επειδή, όπως ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, χρειάζονται μια αφορμή για να μπουν στην κουβέντα, έχουμε πάντα και ένα ερώτημα. Είναι ο Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων, στην διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου ή Θησαυρούλα, και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Να πω θερμές ευχαριστίες στον Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης και στον κύριο Δημήτρη Βενιέρη, το διευθυντή και δημιουργό του σταθμού, που φροντίζει να ακουγόμαστε στο βορρά της πατρίδας. Το ερώτημα τώρα. Ποιο ήταν ή εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής σας? Εγώ ήθελα να γίνω καπετάνιος, αλλά δεν με άφησε η μάνα μου. Δηλαδή μου έλεγε, πρώτα θα γίνεις 18 χρονών, θα τελειώσεις το λύκειο και μετά θα δούμε. Αλλά τελικά ραδιοβαρκάρης έγινε. Κάτι είναι και αυτό, συναφές. Κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε αμέσως.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν λέω ότι ο Status FM 107,7 μας αναμεταδίδει στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, να συμπληρώσω ότι δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, είναι η Πιερία, η Πέλα, το Κιλκής, οι Σέρες, η Χαλκιδική, η Μαθία, τα Γρεβενά και η Καστοριά. 2-11-10-80-880. Γεια σου Ιωάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα.
3: Καλημέρα Μάνο.
2: Καλώς τον.
3: Όνειρα, να καθορίσουμε λίγο ότι είναι το μεγάλο όνειρο όμως. Γιατί για κάθε άνθρωπο ένα όνειρο φαντάζει μεγάλο ανάλογα με την ηλικία στην οποία βρίσκεται.
2: Σωστό και αυτό.
3: Τα πιτσιρίκια δηλαδή θεωρούν τεράστια όνειρα το να αποκτήσω ένα παιχνίδι, για παράδειγμα.
2: Ναι.
3: Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι παρά επιθυμίες. Και πολλές φορές νομίζω ότι και τα όνειρά μας είναι απλές επιθυμίες και όχι αυτό που ονομάζουμε στην καθομιλουμένη μεγάλα όνειρα. Προσωπικά δεν είχα ποτέ μεγάλα όνειρα. Είχα πάντα όνειρα που βασίζονταν στην δυνατότητα υλοποίησης.
2: Ναι.
3: Παράδειγμα, είχα όνειρο από πολύ μικρή ηλικία να ασχοληθώ με το ραδιόφωνο.
2: Mm-hmm.
3: Δεν το λες ένα μεγάλο όνειρο, το λες κάτι που είναι υλοποιήσιμο τέλος πάντων, ή τουλάχιστον εκείνη την εποχή ήταν έτσι, ανοίγει η ελεύθερη ραδιοφωνία κλπ. Οπότε ήταν υλοποιήσιμο. Το υλοποίησα σε πολύ μικρό ποσοστό, γιατί η πραγματικότητα με προσγείωσε σε άλλες ανάγκες. Mm. Ουσιαστικά τη δουλειά που ήθελα την έκανα, αλλά το όνειρο του να είμαι πίσω από ένα μικρόφωνο το υλοποίησα για μικρά διαστήματα τέλος πάντων.
2: Mm.
3: Και όχι πάντα όπως το ήθελα, αλλά όπως και να έχει το έκανα πραγματικότητα, το χάρηκα, το ευχαριστήθηκα, αλλά δεν το λες ένα τεράστιο όνειρο. Μεγάλο όνειρο θα ήταν να πάω στο διάστημα π.χ. Όχι εγώ, γενικότερα. Κάτι που δεν είναι πολύ εύκολο να υλοποιηθεί. Τώρα, στη μέση ηλικία πια, νομίζω ότι το όνειρο που έχω είναι η αισιοδοξία μου ως άνθρωπος να υλοποιηθεί σε όσο γίνεται περισσότερο τομείς. Αυτό θέλω εγώ. Θέλω δηλαδή να είναι καλά η άνθρωπή μου, εννοείται, δεν το συζητώ. Να είναι καλά γενικά ο κόσμος όσο γίνεται καλύτερα, κάτι το οποίο είναι και λίγο δύσκολο, είναι κάτι σαν την παγκόσμια ειρήνη που εύχονται οι υποψήφιες των καλυστείων τέλος πάντων. Αλλά από εκεί και ύστερα μικρά πράγματα τα οποία να μπορούν να γίνουν πράξη. Για μένα λοιπόν τώρα πια τα πράγματα που θέλω να γίνουν πράξη είναι αισιόδοξες προβλέψεις να υλοποιούνται. Θα γίνει, σε κάποιους τομείς μπορεί, σε κάποιους όχι, εγώ θέλω να πιστεύω σε όσο γίνεται περισσότερος. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν και όνειρα που δεν άπτονται των δικών μας επιθυμιών, όσο άπτονται του γενικότερου καλού. Δηλαδή έχει φτάσει να είναι όνειρο η ειρήνη στις αμπόλεμες ζώνες και εμείς είμαστε μακριά από αυτές. Πόσο μάλλον στους ανθρώπους που ζουν εκεί, έτσι δεν είναι? Αλλά κάνουμε κάτι για να γίνουν αυτά τα όνειρα πραγματικότητα?
2: Όχι.
3: Δεν κάνουμε. Ακριβώς. Ή γκρινιάζουμε για την τσέπη μας, για τους πολιτικούς κλπ. Και τι κάνουμε κάθε φορά, μωρέ Μάνο?
2: Ψηφίζουμε τα ίδια πρόσωπα.
3: Το ίδιο λάθος, ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Είπε λίγο νωρίτερα ο Κωνσταντίνος ένα αγγλικό ρητό που θα ήθελα να το επαναλάβω αν κάποιοι συνακροτές δεν το άκουσαν. Ότι αν σε πει κάποιος γαϊδούρι, το λένε οι Βρετανοί αυτό, δώστε μια μπουνιά. αν σε ξαναπεί ένας δεύτερος άνθρωπος γαϊδούρη, προβληματίσου. Εάν το πει και ένας τρίτος, τράβα πάρε σαμάρι.
2: Ωραίο.
3: Κάπως έτσι λειτουργούμε. Επαναλαμβάνουμε τα λάθη μας, μας κοροϊδεύουν κάποιοι και εμείς συνεχίζουμε να τους πιστεύουμε και να τους αποφεώνουμε. Σε προσωπικό επίπεδο εννοώ, έτσι.
2: Ναι, καλά.
3: Οπότε δεν πολύ δικαιούμαστε να έχουμε όνειρα πατρίδας άμα συνεχίζουμε να πιστεύουμε στους διάφορους μεσίες. Και επειδή τώρα χτίζεται άλλος ένας μεσίας ασκάτος, τέλος πάντων, και φαίνεται να τον πιστεύουν κάποιοι συνέλληνες, μήπως να το σκεφτούν λίγο. Γιατί το δεις, το τρεις, το τετράκι σε Ξαμαρτίν, ούκ ανδρόσοφου. Καιρός λοιπόν να νιώσουμε λίγο πιο σοφοί και να κάνουμε όνειρα που εδράζονται στην πραγματικότητα και στη δυνατότητα υλοποίησης. Αυτά πιστεύω, μάνα εγώ.
2: Μάλιστα.
3: Σύντομα και έτσι
2: μαζεμένα. Περιεκτικά.
3: Τώρα θες και ανθολόγιο, ε.
2: Άμα θες εσύ.
3: Θέλω, πως δεν θέλω. Μήπως πρέπει να μιλήσουμε για την αδιαφορία μας σε ό,τι αφορά το περιβάλλον μας. Μήπως πρέπει δηλαδή αυτές οι δεκάδες συλλήψεις που έχουν ήδη γίνει για ανθρώπους που βάζουν φωτιά διαφορώντας για το ποιες μπορεί να είναι συνέπειες και τη λογική του, έλα μωρέ σε μένα θα συμβεί, εγώ θα προλάβω και θα τη σβήσω.
2: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι δεν ξέρω αν πηγαίνουν φυλακή πρώτα απ' όλα.
3: Αυτά ένας νομικός θα μας τα πει αναλυτικά.
2: Ναι.
3: Δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία μπορεί να μην εδράζονται ακριβώς στην πραγματικότητα και επειδή οι νόμοι έχουν αυστηροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν ξέρω από εκεί και στερα τι γίνεται.
2: Ναι, εγώ νομίζω ότι τίποτα δεν γίνεται.
3: Ναι.
2: Ότι μετά από λίγο καιρό, ακόμα και αν μπουν φυλακοί, βγαίνουν.
3: Εγώ θα σου πρότεινα να ζητήσεις τη συνδρομή κάποιου συναδέλφου που κάνει δικαστικό ρεπορτάζ.
2: Ναι.
3: Να μας πει μερικές πραγματικότητες, τουλάχιστον σε υποθέσεις που βγάλανε μάτι, έτσι,
2: ναι.
3: Όπως είναι το μάτι.
2: Μα το μάτι μα δεν μπήκε κανείς. Στο φυλακή μπήκε κανείς. Όχι.
3: Τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, ξέρω κι άλλος ένας.
2: Ναι, ο Μπάρμπας που έβαλε τη φωτιά.
3: Αυτό, εκεί δεν ξέρω τι έχει.
2: Εδώ είναι το θέμα.
3: Εκεί η αλήθεια είναι ότι μου διαφεύγει.
2: Γιατί εάν ξέρει ο άλλος ότι θα τη βγάλει καθαρή, σου λέει και τι έγινε. Θα ανάψω μία φωτιά και ό,τι γίνει.
3: Ναι.
2: Έτσι πάει. Δυστυχώς.
3: Άκουσα και για μία κυρία.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107
3: και
0: 7.
3: Φέρελπης χωρίς ελπίδα, βέβαια, όπως αποδείχτηκε, βουλευτήνα.
2: Ναι.
3: Ήταν από ό,τι άκουσα υποψήφια για το κοινοβούλιο.
2: Ναι.
3: Δηλαδή έχουμε τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι νομίζουν ότι τι, ότι είναι θεοί και δεν θα επεκταθεί φωτιά, θα προλάβουν να τις σβήσουν ή το κάνουν επίτηδες μόνο και μόνο για να...
2: Όχι, επίτηδες.
3: Δεν
2: θυμάσαι έναν μυστήριο τύπο ο οποίος προκειμένου να πείσει τους άλλους ότι δεν στέκει καλά στα μυαλά του, έλεγε ότι του αρέσει η κινητοποίηση που...
3: Της πυροσβεστικής,
2: ναι.
3: Ναι, το θυμάμαι. Θυμάμαι.
2: Και τα αεροπλάνα που πετάνε και τα ελικόπτερα και όλα αυτά.
3: Ναι. Θυμάμαι βεβαίως όμως και από την άλλη πλευρά τους δύο ανθρώπους που αδίκως κατηγορήθηκαν για φωτιές πέρυσι στην Πάτρα.
2: Ναι.
3: Και ενώ δικαιώθηκαν ότι πήγαν να βοηθήσουν και όχι για να βάλουν φωτιές, να το μάθαμε 5 άνθρωποι σε αυτή τη χώρα. Γιατί τους κάνανε, τους βγάλαν στα μανταλάκια όταν ήταν υποπτοί, αλλά μετά όταν αθώθηκαν δεν νομίζω ότι πολύ ασχολήθηκαν.
2: Έτσι γίνεται συνήθως.
3: Ναι, δυστυχώς. Συνολικά το έχουμε το πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι κι άλλο ένα θέμα που προτείνω. Για οποιαδήποτε εκπομπή θελήσεις. Τι είναι δημοσιογραφία, τι είναι είδηση, τι δεν είναι πια και τι έχει αλλάξει από το παρελθόν.
2: Ναι.
3: Και μπορώ να συμβάλλω κιόλας.
2: Okay.
3: Αυτά, Μάνο μου.
2: Ευχαριστώ, Ιωάννη.
3: Καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά.
3: Yeah.

0: 2 βάρκα ο άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και είναι στην άκρη της γραμμής η αγαπητή μας Ευτυχία Ζώη, το Αηδόνι των Ιωαννίνων. Γεια σου, Ευτυχία.
1: Γεια σου, Μάνο, γεια σου και χαρά σου.
0: Καλώς την. Πώς είσαι?
1: Ναι, το πήρα γρήγορα απόψε.
0: Καλά ξηγήθηκες.
1: Εχθές το βράδυ που κοιμήθηκα.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι, με πήρε ο ύπνος και έγειρα.
0: Στον καραβιού την Πλώρη, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εσένα σε ξύπνησε του καπετάνιου ο γιος, όχι η κόρη.
1: Δεν γνωρίζω αν είχε γιο.
0: Ναι, για την κόρη είναι σίγουρο.
1: Αν είχε, ναι. Εντάξει, είχατε ένα θέμα χθες για την καθαριότητα, για την ασφαλιά, τι είχατε?
0: Ναι, για την τσαπατσουλιά.
1: Τα πατσουλιά. Μα είμαστε τέτοιος λαός.
0: Είμαστε.
1: Είμαστε τώρα, τι να... Εγώ δεν είδα... Μπορεί, ξεχωρίζουμε πολύ, δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους ένα συμβάλι.
0: Όχι.
1: Αλλά μια πολυψηφία είναι προχειρότητα.
0: Ναι.
1: Ναι. Κάτι που αρχίζουν δεν το τελειώνουν.
0: Ναι, πάντα αφήνουν κάτι.
1: Αφήνουν κάτι.
0: Ναι. Ναι. Για να το ξαναπληρωθούν πάλι.
1: Μάλλον.
0: Ναι, γιατί όταν, όλοι αυτοί που παραλαμβάνουν τα έργα, ποιον κοροϊδεύουν?
1: Ποιον
0: δηλαδή,
1: κοροϊδεύουν?
0: Δεν ξέρω, εσένα, εμένα, τους φίλους που μας ακούνε, ξέρω εγώ.
1: Εμάς κοροϊδεύουν.
0: Αυτό λέω κι εγώ, εμάς κοροϊδεύουν.
1: Εμάς κοροϊδεύουν.
0: Αλλά όταν το επιτρέπεις να γίνεται, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί σε άλλα κράτη δεν γίνεται?
1: Αυτό κι εγώ, εμείς που ζήσαμε σε άλλο κράτος,
0: ναι.
1: Γι' αυτό και δεν μπορούμε εμείς εδώ να προσαρμοστούμε και να δούμε τα πράγματα πιο καλύτερα. Δεν τα βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα έχω τόσα χρόνια εδώ στα Γιάννα. Δεν βλέπω κάτι να διορθώνεται. Όπως ήταν πριν, έτσι είναι και έτσι ήταν και πέρυσι και πρόπερυσι και πριν. Δεν αλλάζει κάτι. Να φανταστείς τώρα που κόψανε τα χόρτα στους δρόμους, στις άκρες, βγήκαν τα σκουπίδια στην επιφάνεια.
0: Αυτά που ήταν κρυμμένα μέσα στα χόρτα.
1: Αυτά που ήταν κρυμμένα μέσα στα χόρτα.
0: Πω.
1: Δεν υπάρχει δρόμος, δεν υπάρχει κάτι που να μην δεις σκουπίδι, που να μην δεις μπουκάλι, που να μην δεις τενεκέ. Γιατί το κάνουν αυτό? Τι τους αρέσει και το κάνουνε?
0: Μα δεν ενδιαφέρονται. Δεν είναι θέμα τι τους αρέσει.
1: Ναι.
0: Τι στα παλιά τους τα παπούτσια.
1: Να μην αγαπάνε τον τόπο τους.
0: Όχι,
1: την καθαριότητα.
0: Όχι.
1: Δεν την αγαπάνε.
0: Δεν την αγαπάνε.
1: Όπως δεν θα αγαπούν και την καθαριότητα στο σπίτι τους μάλλον.
0: Και στον εαυτό τους επάνω, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω, μωρέ. Δηλαδή η κατάσταση, μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι μόνο εάν εμφανιζόταν ένας φωτισμένος ηγέτης, ο οποίος να έπαιρνε τα ρίσκα του.
1: Πόσες φορές το λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά καλό Πάσχα.
1: Θα βγει ποτέ, θα έρθει ποτέ?
0: Δεν θα έρθει.
1: Δεν θα τον αφήσουν.
0: Δεν ξέρω, δεν θα έρθει.
1: Δεν θα τον αφήσουν. Μπορεί και να υπάρχει κάποιος να βγει, αλλά δεν θα τον αφήσουν.
0: Ναι.
1: Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Ναι.
1: Και εκεί στη Γερμανία δεν ασχολούμαστε ποτέ με την πολιτική, ούτε καν. Αλλά εδώ που ήρθα και ακούω πιο πολλά και κάπου χώνομαι κι εγώ έτσι. Να...
0: Ναι, στις κουβέντες, ναι.
1: Να ακούω κάτι και να λέω, να ναι. Παίρω. Αλλά δεν γίνει, όχι. Είναι όπως είναι σε ένα σπίτι.
0: Δηλαδή?
1: Σε ένα σπίτι, εγώ να πω τώρα που μεγάλωσα σε ένα χωριό που δεν είχαμε καν... ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ούτε δρόμο. Τίποτα δεν είχαμε εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Πώς
0: το λέγανε το χωριό?
1: Ούτε κρεβάτια υπήρχαν μάνο μου, ούτε καρέκλες, ούτε τραπέζια.
0: Στο Πάτωμα, ναι.
1: Στο Πάτωμα. Στο Πάτωμα κοιμόμασταν από εκεί. Αλλά όμως την καθαριότητα την είχαμε.
0: Ναι.
1: Αυτά τα λίγα τα πράγματα που είχαμε, τα είχαμε καθαρά.
0: Ναι, οι μανάδες. Οι μανάδες, ναι.
1: Δεν μπαίναμε στο σπίτι με τα παπούτσια.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Ναι.
1: Και ακόμα και εδώ και τα παιδιά μου τα έμαθα όταν έρχονται απ' έξω θα αφήνουν τα παπούτσια τους και θα πλένουν τα χέρια τους. Αυτό το τους έχω μάθει.
0: Τέλεια.
1: Δεν μ' αρέσει στο σπίτι του άλλου να πάω με τα παπούτσια. Το παπούτσι δεν ξέρω πού πατάμε και τι φέρνουμε.
0: Δίκιο έχεις.
1: Ναι, εγώ το, αυτό το, το έχω.
0: Δίκιο.
1: Τέλος πάντων, είναι άνθρωποι και άνθρωποι. Κόσμος και ο Κοσμάκης.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Καμιά παραγγελιά δεν μας κάνανε.
1: Δεν μας κάνανε, δεν
0: αλλά
1: πειράζει.
0: Δεν πειράζει, θα το πούμε από μόνοι
1: εμείς
0: μας.
1: Θα το πούμε αυτό που, που είναι, θα, εγώ θα πω ένα τραγούδι, γιατί εμείς εδώ είχαμε έναν τραγουδιστή καλό, τον αείμνηστο, τον Αλέκο Κιτσάκη.
0: Ε, βέβαια.
1: Ναι, είχαμε.
0: Μορφή, μεγάλη.
1: Και ξαναβγαίνει τέτοια φωνή.
0: Βέβαια.
1: Και μου αρέσει ένα τραγούδι που έλεγε, πολύ παλιό, πολύ παλιό τραγούδι.
0: Οκ, okay, πες αυτό λοιπόν.
1: Αυτό θα πω, που μιλάει για μια Μαριό, για αγάπη.
0: Mm-hmm.
1: Θα σας το αφαιρώνω και μετά θα μου επιτρέψεις, μόλις θα τελειώσω αυτό.
0: Ναι.
1: Θα πω ένα λίγο για να το αφαιρώσω στην αγαπητή Σταυρούλα.
0: Οκ.
1: Οκ.
0: Αμέ.
1: Και το αφαιρώνω σε όλους αυτούς που αγαπάνε το δημοτικό μας τραγούδι, γιατί έχουμε μια πλούσια παράδοση.
0: Έχουμε.
1: Και πρέπει να την κρατήσουμε. Όπως τη βρήκαμε, να τη μεταφέρουμε και στα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και πάει λέγοντας. Πάμε λοιπόν.
0: Πάμε.

0: ήταν το άμυνο.
1: Πολύ ωραία. Εδώ μεταξύ το αφιερώνουμε και στον Απόστολο.
0: Και στον Απόστολο.
1: Γιατί
0: ναι.
1: γιορτάζουν σήμερα. Α, δηλαδή μπήκαμε στη μέρα.
0: Πολλά, ναι.
1: Ναι, και πολλά. Οι Αποστολίες και οι Απόστολοι.
0: Υγεία να έχουν Πέτρος, Παύλος, Απόστολος.
1: Εχθές Πέτρος, Παύλος, ναι.
0: Ναι. Στην Ισίδη μέχρι 40 μέρες μπορούμε να λέμε.
1: Ναι, μωρέ, το ξέρω. Είναι ειδική παραγγελία για ξεχαστιάριδες.
0: Ναι, ναι. Και να πω ένα σιρτό, γιατί το αφιερώνω στη Σταυρούλα.
1: Να, με.
0: Και σε όλες τις κυρίες.
1: Σταυρούλα, για σένα, ακούς.
0: Ναι.
1: Κάνει νόημα.

0: πολύ.
1: Εμείς ευτυχία μου. Καλή δύναμη.
0: Εγώ θα βγαίνω να σου λέω τραγούδια.
1: Έτσι. Και εμείς αυτό θέλουμε.
0: Εντάξει.
1: Άντε, για χαρά.
0: Καλή συνέχεια, καλό σου μέρα μου. Ευχαριστώ.

0: υποτίθεται ότι γι' αυτό ούτε καλή μαθήτρια ήμουνα, τίποτα. Και υποτίθεται ότι ο πατέρας μου έβγαλε καρκίνο εξαιτίας μου.
1: Καλά, αυτό δεν είναι.
0: Έπεσε ψηλό εκβιασμός. Ναι.
1: Α, τα λέγανε για να σε φρικάρουνε.
0: Για να με πάει, για να πάω να παντρευτώ, ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα, αφενός είδε... κάπου μέσα σου, μέσα μου έλεγα, ας πούμε, μπάς και...
1: Είναι αλήθεια.
0: Είναι αλήθεια, κατάλαβες.
1: Ένα μικρό παιδάκι ήσουν τώρα.
0: Ναι. Τελικώς παντρεύομαι. Κάνουμε το πρώτο το παιδί και μας λένε οι γιατροί ότι δεν πρέπει να κάνετε άλλο και ότι αυτό το παιδί θα πάει 7, 8, 9 ετών και θα πεθάνει.
1: Γιατί, τι είχε, μεσογειακή αναιμία?
0: Κυστική νόδη νόσο.
1: Κατάλαβα.
0: Οπότε πέφτει το πρώτο διαζύγιο. Εμένα τώρα δεν... είχε όλη η αγάπη που ένιωθα μέσα μου, είχε πέσει πάνω σε αυτό το παιδί. Και καταλαβαίνεις τώρα την κατάστασή μου, δηλαδή το τι πέρναγα. Με αποτέλεσμα να λέω ότι πρέπει να αντιδράσω και πρέπει να προχωρήσω να κάνω κι άλλα με κάποιον άλλον άντρα. Παντρεύομαι δεύτερη φορά και πέφτω σε άντρα που δεν μπορούσε να κάνει παιδιά γιατί είχε περάσει μαγουλάδες. Πάει και αυτό. Άντε λέω τώρα να πάμε για τρίτο. Και πάμε για τρίτο. Και ο τρίτος ήταν ανεύθυνος, ας πούμε. Του άρεσε πολύ ο ποδόγυρος.
1: Κατάλαβα.
0: Κατάλαβες. Και κάνουμε άλλα δύο παιδιά με αυτό. Το οποίο το ένα το έχασα 3,5 μηνών γιατί ήταν προώρο. Το δε άλλο το έχασα σε ηλικία 28 ετών. Εννοείται ότι το πρώτο το έχω.
1: Το πρώτο με την ίνωση.
0: Με την κυστική ίνωση, ναι.
1: Ζει, ε?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα πώς ζει ένα παιδί με κυστική ίνωση νόσο.
1: Ναι.
0: Και τι προβλήματα έχει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Αυτό είναι.
1: Έλα ρε και τι. Πω, πω.
0: Ναι. Ναι, μιλάμε για πρώτο λαχείο. Για ναι. Πρώτο βαθμό λαχείο.
1: Ναι.
0: Αλλά παρόλα αυτά, το πολεμάω εγώ το θέμα και λέω ότι πρέπει, έχουμε καθήκον και άλλα. Δεν είναι μόνο ο εαυτός μας και η ζωή μας και πιστεύω κιόλας και στην ψύχωση, πιστεύω και σε διάφορα τέτοια πράγματα. Ό,τι βοηθάει, ας πούμε, τον άνθρωπο να προχωρήσει και να μην τα καταθέσει τα όπλα από τις δυσκολίες του, το χρησιμοποιώ.
1: Αλλά κάνεις. Πολύ σωστά.
0: Ναι, δεν. Και τώρα πάντοτε το ήθελα αυτό, δηλαδή, από τότε που γεννήθηκα. Είχα μια λατρεία στην πατρίδα μου.
1: Mm-hmm.
0: Άκουγα τον εθνικό ύμνο και έκλαιγα. 3-4 ετών τώρα συζητάμε.
1: Αλήθεια,
0: Ναι, βέβαια.
1: Και το παιδί που χάθηκε στα 28... Από τι?
0: Από τι χάνονται 2.000 παιδιά κάθε χρόνο στην Αθήνα.
1: Από μοτοσκλέτες?
0: Όχι, ήταν ένα κορίτσι.
1: Ναι.
0: Από ναρκωτικά.
1: Από ναρκωτικά, μάλιστα.
0: Και γι' αυτό έχω τέτοια οργή μέσα μου για τη γενοκτονία που γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτά που αγαπάω εγώ, εμένα μου τα σκοτώνουν αυτές οι κυβερνήσεις. Γι' αυτό έχω τέτοιο μίσος μέσα μου και οργή.
1: Ναι, σε καταλαβαίνω και τι μου.
0: Τώρα ήθελα να πω και κάτι άλλο που σκέφτηκα.
1: Ναι.
0: Για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Ο κυριότερος λόγος που υπάρχει μόλυνσης προέρχεται από αυτές τις πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες προκειμένου να μην κερδίσει ο άλλος ή να μην χάσουν αυτοί από λιανική

0: ας πούμε, που μπορεί να δώσουν. Δηλαδή, συγκεκριμένα τι κάνουν? Συσκευάζουν όλα τα προϊόντα σε πλαστικό.
1: Ναι.
0: Και γεμίζουν τον τόπο με πλαστικά. Αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη μόλυνση που γίνεται. Δηλαδή σκεφτείτε μονάχα όλο αυτό ένα σούπερ μάρκετ τι σκουπίδι βγάζει. Ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα, ας πούμε, παίρνει το τάδε σαπούνι πλησίματος. Να υπάρχει σε δεξαμενές, πώς έρχεται το πετρέλαιο, όλα ακόμη μεγαλύτερες,
1: ναι.
0: Να υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ ένα τέτοιο, θες το τάδε, τσακ, θα έχεις το ένα μπουκάλι, το οποίο θα στο γεμίζουν και θα στο χρεώνουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχουν όλες αυτές οι συσκευασίες. Αλλά αυτοί το κάνουν για το θέμα του να το χτυπήσουν στο ταμείο και να μην χάσουν. Μην τύχει και πουλήσει, ας πούμε, ο άλλος κάτι και το πουλήσει χωρίς να κερδίσει κάτι. Όχι, θέλουν να ανταρπάξουν όλα. Αυτή η απληστία που γίνεται είναι ασύλληπτη. Και βλέπετε αυτό στο κάθε τι. Ως αυτοκίνητα, αβέρτα. Δεν υπολογίζουν τίποτα, δηλαδή κατασπατάληση των πόρων και καταστροφή του περιβάλλοντος. Τίποτα. Και σκουπίδια, σκουπίδια παντού. Σκουπίδια δηλαδή, ενώ θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο απλά. Πόσα πράγματα, ας πούμε, θα μπορούσαν όλες αυτές οι συσκευασίες με τα τυριά, με τα ζαμπόν, με τα έτσι, με όλα αυτά, θα μπορούσαν να είναι όλα αυτά να τα παίρνεις με το σε ένα χαρτάκι, να τα παίρνεις σπίτι σου, να τελειώνει.
1: Πολύ σωστά, ωραία ιδέα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Αυτό πρέπει να γίνει με, πώς να σας πω, πρέπει να γίνει σύνθημα, να το καταλάβουν όλοι ότι πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας.
1: Μόνο που για να γίνει αυτό χρειάζεται μια νομοθετική ρύθμιση.
0: Άμα περιμένεις από αυτούς πρέπει να τους πιάσεις και να τους έχεις μπροστά και θα πεις θα ψηφίσετε αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μόνον έτσι καταλαβαίνουν αυτοί. Αυτοί δεν υπολογίζουν Χριστό. Έχουν από πίσω την αβάντα των διεθνών εγκληματιών και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ό,τι τους πούνε δηλαδή. Όχι ό,τι γουστάρουν.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, ό,τι θέλουν.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα πρώτο βήμα. Και μετά. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε ξένες λέξεις. Τι θα πει είμαι σε mood? Τι θα πει project? Τι θα πει budget? Τι θα πει όλες αυτές οι μπούρδες που... Μιλάμε τώρα για τη μητέρα όλων των γλωσσών και έρχονται τώρα να την καταστρέψουνε. Να την καταστρέψουνε δηλαδή και να ακούς και στρατηγούς και να ακούς και τέτοιας κατηγορίας ανθρώπους να σου λένε από τηλεοράσεως να βάζουν συνεχώς καινούργιες λέξεις αμερικάνικες στο λεξιλόγιο. Και κάθε λέξη τέτοια που μπαίνει χάνονται πολύ περισσότερες ελληνικές. Και αυτό είναι εις βάρος ολοκλήρου της ανθρωπότητος.
1: Ναι.
0: Γιατί η ελληνική γλώσσα ενεργοποιεί τον εγκέφαλο.
1: Ναι.
0: Είναι αποδεδειγμένο αυτό. Έχουν γίνει μελέτες. Αυτά πρέπει να κάνουν. Έπειτα, αυτή τη στιγμή η ΕΡΤ έχει ιδιωτικοποιηθεί, έτσι δεν είναι? Είναι ιδιωτικού δικαίου η ΕΡΤ.
1: Δεν το έχω ψάξει.
0: Ναι, για ψάξω να δεις, γιατί μια συζήτηση...
1: Δεν είναι.
0: Εγώ άκουσα... Από ναι, τηλεοράσεως, βουλευτές που το λέγανε, ας πούμε.
1: Οι βουλευτές λένε ότι τους κατέβει πολλές φορές. Αλλά θα το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Και τι,
0: ναι,
1: θα και... στρογγυλεύει η ώρα.
0: Ναι, στρογγυλεύω. Μόνο αυτό να πω και τελειώνω. Λοιπόν, για ποιο λόγο πρέπει να πληρώνω εγώ ΕΡΤ, αφού έχει ιδιωτικοποιηθεί?
2: Status FM. Σταθμός. στους 107.7.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Απλώς καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και καλή επιτυχία, υγεία να έχουμε όλοι.
1: Μακάρι.
3: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
4: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
5: Και για τα υπεραστικά.
4: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 1.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Βρε να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Τι να σου πω, το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. 2-11-10-80-880. Γεια σου αγαπητέ μου Χρήστο από το New Jersey.
1: Μάνο καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Συνακροάτρες και συνακροατές καλησπέρα σας.
0: Καλώς το.
1: Πήρα την αφορμή να μιλήσω λίγο απόψε. Ναι. Ακούγα την κουβέντα με τον κύριο Ιωάννη και τη χάρηκα. Βάλατε ερωτηματικά τα οποία έχουν λυθεί στο εξωτερικό. Μπορούμε να τα μοιραστούμε πάμπολες φορές, αλλά για πολλούς και διάφορους λόγους δεν μπορούν να ακουστούν, να αποδεχτούν για να βρεθούν οι λύσεις. Mm. Κοιτώντας στην περιοχή που μένω, okay, να πάμε πρώτα από το πρώτο σκαλοπάτι που αναρωτηθήκατε με την συνακροάτρια ότι πρέπει να βρεθεί κάποιος ηγέτης να το βάλει το πράγμα στη σειρά. Εγώ το έχω δει αλλιώς μάμε το πράγμα. Ηγέτες υπήρξανε, περάσαν από την Ελλάδα για να βάλουν τα πράγματα στη σειρά, αλλά επειδή ο περισσότερος ελληνικός πληθυσμός ούτε καν διανοήθηκε ότι αυτά που κάνουν θα μπει το πράγμα στη σειρά, τους κοροϊδέψανε, τους υποτιμήσανε και αυτοί ζουνε καλά, αλλά όχι ο λαός. Ένα παράδειγμα. Θα το πω αυτό το παράδειγμα και θα έρθω εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνω τη σύγκριση. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο νεότερος, ναι, που τον κοροϊδεύει μεγάλος αριθμός της Ελλάδος, έκανε τη λεγόμενη διαφορετική διαχείριση στην πατρίδα και ξεχώρισε και έβαλε περιφέρειες. Μέσα στις περιφέρειες υπάρχουν οι δήμοι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ζω εγώ εδώ υπάρχουν τα county, τα οποία λέγονται περιφέρειες. Και μέσα στις περιφέρειες υπάρχουν τα town, τα μεγάλα χωριά, δηλαδή γιατί τα δικά μας τα town, τα χωριά, είναι 10.000 κατοίκους κτλ. Τα οποία είναι οι κοινότητες.
0: Ναι.
1: Κοιτώντας πίσω στην ιστορία, υπήρχαν κοινότητες οι οποίες ήταν πολύ πιο παλιές και ανεπτυγμένες με άλλον τρόπο από αυτές που αποφασίστηκαν και ιδρύθηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 50 με 60. Ας πω τη διαφορά τώρα των κοινοτήτων που αποφασίστηκαν και ιδρύθηκαν το 50 με 60. Ξεκίνησανε και είπαν, η πολιτεία βέβαια, ξεκίνησε και είπε ότι αυτό το χωριό, αυτή την κοινότητα, 8.000 κατοίκους, θα την κάνουμε διαφορετική από την προηγούμενη ανεπτυγμένη κοινότητα, αλλά θα τις φέρουμε σε ένα καινούριο μοντέλο. Ποιο είναι το μοντέλο? Ότι αφού κόψανε τα οικόπεδα, αποφασίζεις και αγοράζεις όπου φτάνει η τσέπη σου, και ό,τι φτάνει η τσέπη σου, μεγάλο οικόπεδο ή μικρό οικόπεδο, με μία διαφοροποίηση. Από εδώ και πέρα θα υπάρχει φόρος οικοπαίδου και αυτός ο φόρος οικοπαίδου δεν θα πηγαίνει στην πολιτεία ή στο Washington DC, στο Federal που είναι στα Αμερική, στα Αγγλικά, θα μένει στο χωριό, στην κοινότητα για τα έργα και για τις αποφάσεις που χρειάζεται το χωριό. Ψηφίζει στην κοινότητα, βγάζει το συμβούλιο. Ο κόσμος λέει τι θέλει, χρειαζόμαστε καλύτερα σχολεία. Καλύτερα σχολεία. Χρειαζόμαστε λεφτά όμως, ξέρεις, για να κάνουμε καλύτερα σχολεία. Ναι, ναι. Η πολιτεία δίνει 50 δραχμές στο κάθε κεφάλι, ας πούμε, σε όλη την πολιτεία. Για να κάνουμε καλύτερα σχολεία χρειαζόμαστε 100 δραχμές. Τις υπόλοιπες στις 50 θα τις βάλουμε μέσω φόρου στους ανθρώπους που ζουν σε αυτήν την κοινότητα. Mm. Και έτσι βλέποντας πίσω εγώ σαν άτομο τις παλιές κοινότητες, με τις καινούργιες κοινότητες οι οποίες ιδρυθήκανε μετά το 60, τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Κόσμος με καλύτερη εκπαίδευση, γιατί η εκπαίδευση οφείλεται στην κοινότητα, δεν οφείλεται στην πολιτεία. Τεράστια διαφορά. 80% των μαθητών κάθε χρονιά καταλήγει σε μεγάλα πανεπιστήμια. Και οι άλλες κοινότητες, 80% δεν καταλήγουν σε μεγάλα πανεπιστήμια. Και κάθεσαι και αναρωτιέσαι γιατί, τι γίνεται. Αφού οι ίδιοι είμαστε. Θα μπορούσα και εγώ να ζω σε αυτή την κοινότητα και να μην πάει το παιδί μου σε. Να μην έχει τα περιθώρια για, να, για, ένα, για ένα καλύτερο αύριο, για, για ένα μεγάλο πανεπιστήμιο. Το μεγάλο πανεπιστήμιο έχει φοβερές ιδέες. Έχει πολύ περισσότερες και πιο εμπειρικές και καλύτερες ιδέες από τα μικρά πανεπιστήμια. Και όταν θα μπει μέσα στα μεγάλα πανεπιστήμια, εφόσον φέρεις τους βαθμούς που χρειάζεσαι, γιατί άμα δεν έχεις βαθμούς, δεν χρειάζονται παράδες. Ένα περιστατικό το οποίο το γνώρισα εγώ ίδιος, το έζησα, δεν το ήξερα, το έζησα τα χρόνια των παιδιών μου. Ήταν μια οικογένεια, η μητέρα ήταν, αναισθησιολόγος και ο πατέρας ήταν δικηγόρος. Ήταν μια άλλη οικογένεια που η μητέρα έβαφε νύχια και ο πατέρας δεν ξέρω τι έκανε. Η μητέρα τραβούσε την οικογένεια. Όταν ήρθε ο καιρός, ήταν και, και οι δύο οικογένειες είχαν παιδιά στο γυμνάσιο. Όταν ήρθε ο καιρός, η βαθμολογία του παιδιού με τη μητέρα που έβαφε νύχια δεν πιανόταν. Κατέβηκε το Χάρβεν και τον παρέλαβε τζάμπα. Με δίχως μία. Πήγε ψυχολόγος με τον δικηγόρο να προωθήσουν και αυτοί το δικό τους παιδί με λεφτά μέσα στο Χάρβεν. Δεν έχει το δικαίωμα του Χάρβεν, όχι το μόνο του Χάρβεν, αλλά και κάθε πανεπιστήμιο, την ίδια χρονιά να πάρει από το ίδιο γυμνάσιο δύο παιδιά. Μόνο ένα. Προωθήθηκε το παιδί μέσω γνώσης, δωρεάν παιδεία, ναι, τέσσερα και παραπάνω χρόνια, στο Χάρβεν. Αυτό το παιδί ξέρει τι απέκτησε. Απέκτησε γνώσεις που όταν πριν από τελειώσει το, γιατί τα γνωρίζω τα παιδιά και τα δύο και το, κάνω παρέα με το γιο μου και το γιο μου και όλα αυτά τα γνωρίζω τα παιδιά. Πριν τελειώσει το Χάρβεν, το παρέλαβε μια μεγάλη εταιρεία στη Νέα Υόρκη, να μην σου πω τον αριθμό κρυπάτων γιατί περιπτώσει. Μέσα σε πέντε χρόνια αγόρασε σπίτι. Μέσα σε πέντε χρόνια αυτό το σπίτι αγόρασε σπίτι γιατί πέθανε ο πατέρας του και τακτοποίησε και τη μάνα του και την αδερφή του. Και μιλάμε σπίτι σε κοινότητα με μεγάλη φορολογία. Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν στην πατρίδα. Αλλά δεν ξέρω γιατί είτε δεν εκπαιδεύτηκε ο κόσμος στα σχολεία, είτε δεν θέλει να ακούσει την πληροφορία γιατί μένει ακόμα στο εμείς οι Έλληνες είμαστε καλύτεροι. Έχουμε την καλύτερη γλώσσα. Έχουμε το DNA μας. Συγγνώμη ρε μάνα, και εγώ Έλληνας είμαι, αλλά το έχουν παραξηγήσει οι πατριώτες. Πρέπει να καθίσουν να αφουγκραστούν λίγο διαφορετικά. Ακούω από πολλούς συνεκροατές ότι η ελληνική γλώσσα είναι η καλύτερη στον κόσμο. Μπορεί. Γνωρίζοντας την ελληνική γλώσσα, πόσα περιθώρια νομίζεις ότι έχεις να πιάσεις εργασία στις μεγάλες εταιρείες με μεγάλες ιδέες και με μεγάλο χρηματικό ποσό ανταμοιβής.
0: Αν ξέρεις μόνο ελληνικά, ούτε, ναι, ούτε μία στο εκατομμύριο. Αν ξέρεις μόνο ελληνικά.
1: Τι καλό κάνει η ελληνική μας γλώσσα που είναι η καλύτερη στον κόσμο.
0: Πάντως όταν λένε, ναι, δεν εννοούν έτσι όπως το θέτεις το θέμα. Δεν εννοούν γι' αυτό το λόγο. Υποτίθεται ότι επιδρά στη διαδικασία του εγκεφάλου. Ξυπνάει νευρώνες. Επειδή είναι μια γλώσσα νοηματική. Κατάλαβες.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Ναι. Αλλά εδώ πρέπει να ζήσουμε. Τώρα,
0: ναι,
1: άμα,
0: καλά.
1: Έχουμε τη διάθεση, άμα έχουμε τη διάθεση να μάθουμε την ελληνική, εφόσον αρχινάμε και ζούμε, να τη μάθουμε. Δεν την αποκλεί κανένας. Αλλά πρέπει να ζούμε τώρα. Πρέπει να φύγουμε από το γονέα μας που μας μεγάλωσε και πλέρωσε τα έξοδα και να ζήσουμε υπεύθυνα εμείς σαν άτομα. Αυτό το πράγμα, εάν θα το αναλογιστεί ο κόσμος, αμέσως θα αλλάξει προσέγγιση. Γι' αυτό και πολλοί κόσμοι σπουδάζει εγγλέζικα και καλά κάνει.
0: Ναι.
1: Γιατί σήμερα η γλώσσα η οποία μπορεί να αντιπροσωπευτεί όχι μόνο στην εργασία, αλλά στις μεγάλες διασκέψεις, στις μεγάλες συνομιλίες, στο να μοιραστείς γνώμες, είναι η εγγλέζικη.
0: Ναι, και οι Κινέζοι. Εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι στέλνουν τα παιδιά τους να μάθουν Κινέζικα. Ακούς.
1: Καλά κάνουν, πολύ σωστά ναι, κάνουν. Αυτός... Στο μεγάλο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα είναι οι Αγγλέζικοι.
0: Καλά, Κινέζικοι, δεν είναι αργότερο. Μόνο σήμερα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Κατάλαβες.
1: Το καταλαβαίνω. Έχει μεγαλύτερο αριθμό η Κίνα, έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη τώρα η Κίνα. Έχει πολλές πλευρές που μπορεί να προσεγγίξει. Το ίδιο πράγμα γίνεται και με την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Εάν ο κόσμος αρχίσει και σκέφτεται λίγο διαφορετικά.
0: Μη φεύγεις από το μικρόφωνο. Μη φεύγεις από το μικρόφωνο.
1: Ναι, εδώ είμαι, στο μικρόφωνο. Δεν κουνιέμαι καθόλου.
0: Σύμφωνο, πάμε.
1: Εάν ο κόσμος αρχίσει και σκέφτεται λίγο διαφορετικά. Το έχω ξαναπεί και έχω ακούσει τον κύριο Γιάννη και το έχει αφουγκραστεί αυτό το είπα, ότι πρέπει σιγά σιγά ο κόσμος να πάει στο επόμενο σκαλοπάτι, να μην περιμένει από το κράτος πατέρα να τον συντηρεί και να τον διοικεί και να τον κουμαντάρει πώς και τι θα κάνει στη ζωή του. Πρέπει να ανατραπούν οι όροι. Εάν δεν ανατραπούν οι όροι, μην περιμένεις, εδώ εμείς, κοίταξε να δεις, να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Στην κοινότητα που είμαι εγώ, τα βασικά σημεία, παιδεία, ασφάλεια και ο τρόπος ζωής, πώς θα οδηγήσεις, τι δρόμους θα έχει, πώς θα περπατήσεις, τι ώρα, μέχρι ό,τι ώρα θέλεις να βγαίνεις να περπατάς έξω, να έχεις έναν καλό τρόπο περάσματος ζωής. Αυτά είναι τα κυριότερα. Από εκεί και πέρα. Αυτό γίνεται βέβαια, όπως σου είπα, μέσω της φορολογίας των οικοπαίδων. Από εκεί και πέρα. Εάν, για παραδείγμα χάρη, θα έβγαινε ο Biden ή ο Τραμπ, ένα και το ίδιο μου κάνει με. Δεν θα αλλάξουν τίποτα στον τρόπο ζωής μου, στην κοινότητα που ζω. Μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο φορολογίας, να με φορολογήσουν παραπάνω ή να μην με φορολογήσουν παραπάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά στον τρόπο ζωής τον οποίο ζω στην κοινότητα δεν θα αλλάξει τίποτα. Προχθές Παρασκευή άνοιξε ένα γράμμα στο σπίτι. Μου λέει η γυναίκα, αυτό είναι από το ΤΑΝ, μου λέει, ξέρεις, μου λέει από το Δημαρχείο. Α, είναι, το ξέρω, της λέω, το είδα. Το ανοίγω το γράμμα μάλλον και μου λένε πολύ ευγενικά οι άνθρωποι, από τον Αύγουστο και πέρα ο φόρος του οικοπαίδου σου θα αυξηθεί $80 το μήνα. Ούτε σου αρέσει, ούτε δεν σου αρέσει, ούτε μου, ούτε μου. Άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει, παράτα το και φύγε, πούλησέ το και φύγε. Άμα σ' αρέσει όμως, πλέρωσε τα $80, γιατί σου προσφέρουμε αυτά που σου προσφέρουμε και δεν έχουμε καμία φασαρία. Και βεβαίως θα τα πληρώσω τα $80 το μήνα πάνω. Ούτε θα βγω στον δρόμο να κάνω παρέλαση ή διαδήλωση. Ω, μου έβαλε φόρο εμένα η κοινότητα. Αφού αυτό που βάζει το κάνει για μένα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα πράγματα τα είχε πει ο Κέννεντι με μία λέξη, ότι δεν θα σκέφτεσαι τι θα κάνει το κράτος για σένα, αλλά τι θα κάνεις εσύ για το κράτος. Ναι. Και ακόμα όμως δεν μπορεί οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν μπορούν να αφουγκραστούν αυτόν τον λόγο. Γι' αυτό ξεκινήσανε και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες με ορισμένες κοινότητες. Και βλέπεις τώρα ο κόσμος αρχινάει, υπάρχει κόσμος που δεν θέλει να πληρώσει φόρο μόνο.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Μπορεί να ζήσει στη διπλανή κοινότητα από μένα. Αλλά δεν έχει την ίδια εκπαίδευση, σχολική εκπαίδευση για τα παιδιά του.
0: Ναι, βέβαια. Πού ναι.
1: Δεν έχει την ίδια ησυχία στο χωριό του για τα παιδιά του. Και το βράδυ μπορεί να ασφαλίζεται νωρίς μέσα στο σπίτι. Ενώ εμείς δεν ασφαλιζόμαστε ό,τι ώρα θέλουμε, δεν ασφαλιστούμε. Άμα εμένα μου κάπνισε 12 η ώρα τα μεσάνυχτα να βγω για περπάτημα, παίρνω ένα φακό και βγαίνω έξω και περπατάω. Και τα μέρη τα δικά μας είναι μέσα στα δέντρα, μέσα στα δάση. Ο μόνος φόβος που έχω, το έχω ξαναπεί αυτό, είναι να μην τρέξει κανένα ελάφι από τη μία αυλή στην άλλη και με πάρει βάρνα. Όχι αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο δεν το φοβάμαι ότι θα με πάρει βάρνα. Το ελάφι το φοβάμαι. Αυτός είναι ο φόβος μου. Καταλαβαίνεις που ζούμε εδώ. Και όλα αυτά τα πράγματα, μάλλον, στις κοινότητες δεν είναι ούτε Έλληνες, ούτε... Είναι και Έλληνες, είναι και Ιταλοί, είναι και Ισραηλίτες, είναι και Κινέζοι, είναι και Κορεάτες. Είναι από όλες τις εθνότητες μέσα σε αυτές τις κοινότητες. Και βρίσκουμε την άκρα. Κανένας δεν τρώγεται με τίποτα, γιατί έχουμε καταλάβει ότι για να έχουμε ένα καλύτερο επίπεδο περάσματος της ζωής, πρέπει να συνεισφέρουμε κι εμείς. Άμα να συνεισφέρουμε κι εμείς, δεν μπορεί να τα κάνει, να τα φέρει βόλτα όλα το κράτος. Τώρα γυρνάμε πίσω στον ηγέτη για να τελειώσω. Όταν σας το... Ο Παπανδρέου, μεγαλωμένος εδώ, τα ήξερα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό είναι καθημερινότητα. Τα ίδια και για την Υπουργό Παιδείας όταν ξεκίνησε με το Μητσοτάκη, την κυρία Κεραμέως. Είναι ανθρώποι που μεγάλωσαν, τα ξέρουν. Όταν προσπάθησε να περάσουν ορισμένα πράγματα, θα σου πω κάτι για την Κεραμέως, θα με το καταλάβει. Όταν προσπάθησε να προωθήσουν ορισμένα πράγματα, του ρίχθηκε όλη η Ελλάδα. Πασοξίδες, νεοδημοκράτες, αριστεροί, παλιοέτσι, παλιαλιώτικοι. Δεν του ρίχθηκε μόνο ένα κόμμα, του ρίχθηκε όλη η Ελλάδα. Τους ρίχθηκαν όλοι οι Έλληνες. Τώρα, η κυρία Κεραμέως, όταν ήταν Υπουργός Παιδείας, είπε ότι πρέπει να ανεβάσει τον πύχη εισαγωγικών εξετάσεων. Και δορμήξαν και τη φάγανε όλοι. Πριν 3 μήνες, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο, το Harvard, ανακοίνωσε ότι ανεβάζω τον πύχη εισαγωγικών εξετάσεων για να αρχίσει στο πανεπιστήμιο μου. Όποιοι δεν μπορέσετε να φέρετε αυτούς τους βαθμούς, συγχωρείτε, αλλά δεν θα έρθει στο πανεπιστήμιο. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί θέλει μεγάλο ανταγωνισμό, θέλει να έχει γερά μυαλά, να φέρουν τα γυμνάσια, να προετοιμάσουν παιδιά με γερά μυαλά, να φέρουν μεγάλους βαθμούς, να μπουν σε αυτά τα πανεπιστήμια, και όταν αυτός ο κόσμος θα είναι επιστήμονας ή θα είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να προσφέρει στην εργασία, να έχει καλύτερες δυνατότητες, μεγαλύτερες αντιλήψεις, καλύτερες γνώσεις. Και αυτό το πανεπιστήμιο να πρέπει. Δηλαδή, όταν μια μεγάλη εταιρεία ψάχνει έναν καλό άνθρωπο με σωστό μυαλό, έχει περισσότερα περιθώρια να το βρει στα μεγάλα πανεπιστήμια παρά στα μικρά. Μάλιστα. Και στα μικρά βγαίνουν, μην πάρει βάθος. Αλλά όταν αυτό το. Και μάλιστα, τότε έβγαινα στην Κωνσταντίνου. Και βγαίνω ακόμα, αλλά τότε εκείνο τον καιρό είχα βγει στην εκπομπή του Κωνσταντίνου και μου ρηχτήκαν όλοι και τι δεν μου είπα παλιό Αμερικάνικη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν θέλει να ακούσει. Δεν κάνω τον έξυπνο, μάνο. Ούτε γυμνάσιο πήγα. 12 χρονών βγήκα για δουλειά. Αλλά ζω σε μια πολιτεία η οποία βλέπω τη διαφορά της. Και θέλω να τη μοιραστώ αυτή. Όποιος θέλει να μ' ακούσει, μ' ακούει. Όποιος δεν θέλει να μ' ακούσει, δεν μ' ακούει. Εγώ σε ευχαριστώ πάντως που με δέχεις την εκπομπή σου.
0: Αστείευεσαι.
1: Και θα συνεχίσω να σ' ακούω.
0: Εύχομαι το καλύτερο. Τι καιρό κάνει εκεί, ζέστη?
1: Βεβαίως. Έχουμε αρχίσει και μάλιστα αύριο και μεθαύριο θα έχουμε ακόμα περισσότερο, αλλά...
0: Για όρισε μου το περισσότερο.
1: Λένε ότι θα χτυπήσουν τα εκατοστάρια, εδώ έχουμε Fahrenheit.
0: Ναι, εντάξει. Τα εκατοστάρια. Ναι.
1: Αλλά, κοίταξε να δεις, ποιος είναι ο τρόπος ζωής τώρα. Μην με χοροϊδέψεις.
0: Απλώς δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεση.
1: Γρήγορα. Το ίδιο συμβαίνει το χειμώνα με το κρύο. Βγαίνεις από το σπίτι, είσαι μέσα στο σπίτι, έχεις το air condition. Έχεις το βαθμό θερμοκρασίας που θέλεις. Πριν βγεις από το αυτοκίνητο, πριν βγεις από το σπίτι, ανάβεις το αυτοκίνητο με τον αυτόματο κλειδί,
0: ναι.
1: Και το αυτοκίνητο σου έχει τη θερμοκρασία που θέλεις. Φεύγεις από το αυτοκίνητο για να πας στην εργασία στο γραφείο, βρίσκεις ξανά, όταν έχεις να μπαρκάρεις κοντά στο γραφείο σου, βρίσκεις ξανά στο γραφείο σου τη θερμοκρασία που θέλεις. Δηλαδή έχεις φέρει το επίπεδο ζωής σου σε έναν άλλον επίπεδο για να μην υδρώνεις και κουράζεσαι και αγκομαχείς και το ένα και το άλλο. Αυτά μάλλον. Να σε καλά.
0: Το 100 Fahrenheit, ναι. Είναι 37 και 78.
1: Ναι.
0: Βρήκα το μετατροπέ. Καλά, ναι.
1: Ευχαριστώ. Η υγρασία που έχουμε εδώ είναι αυτή που σε βαράει στο κεφάλι.
0: Σωστά.
1: Εκείνη η διαφορά.
0: Ναι. Χάρηκα που θα πάμε. Γεια χαρά.
1: Γεια σου. Γεια.

0: Λοιπόν, και έτσι από την Κυψέλη, το έγραψα στο Google, έχει ιδιωτικοποιηθεί η ΕΡΤ και η Google απαντάει όχι, λειτουργεί κανονικά ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, ΕΡΤ ΑΕ, χρηματοδοτείται από τα ανταποδοτικά τέλη μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και εποπτεύεται από το κράτος. Η λειτουργία της συνεχίζεται κανονικά με τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς και την πλατφόρμα του Netflix. Χρόνια πολλά, Πέτρο, από την Αρτέμιδα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και εσύ να χαίρεσαι ότι αγαπάς, μάμα. Ποιο είναι το θέμα σήμερα?
0: Το θέμα σήμερα είναι ποιο υπήρξε και μπορεί να εξακολουθεί να ισχύει μες στον καθένα το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής του καθενός.
1: Ένα τραγουδάκι. Τα όνειρα κοστίζουν ακριβά. Τα πιο πολλά πάνε χαμένα. Σαν όνειρα πεθαίνουν την αυγή απ' τη ζωή κυνηγημένα. Όνειβα, για μου ταξιδιάρικα, πηγάτε νωρίς, μέσα στο φως της αυγής. Τα όνειρα είναι όνειρα, μάνο.
0: Εντάξει.
1: Ακούγομαι.
0: Ναι, μια χαρά ακούγες.
1: Άλλα πραγματοποιούνται, άλλα δεν πραγματοποιούνται.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν κάνουμε φιλοσοφική κουβέντα για τα όνειρα. Είναι συγκεκριμένο το ερώτημα. Δηλαδή, ποιο, αν υπήρξε, αν είχες, μπορεί και να μην είχες.
1: Τα όνειρά μου πραγματοποιηθήκανε. Μέχρι τα 60 μου χρόνια είχαν πραγματοποιηθεί όλα.
0: Ωραία.
1: Καταλάβω. Και τα μικρά και τα μεγάλα.
0: Τέλεια.
1: Μετά τα 60 άρχισε και δυσκολεύουμε. Δεν ξέρω, ίσως να βάζω δύσκολα όνειρα.
0: Τι εννοείς δυσκολεύουνε? Στην πραγματοποίησή τους δηλαδή.
1: Ναι, γιατί βαραίνω, νιώθω ότι βαραίνω και δεν μπορώ να τα κυνηγήσω. Θα μου ξεφεύγουν. Τρέχουνε πιο γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλιώς τα πιάνα. Μέχρι τα 60 τα πιάνα τα όνειρα. Τα προλάβαινα. Τώρα δεν ξέρω κάτι, τα ρεφλέξ δεν είναι καλά, δεν τα προλάβω.
0: Τα αντανακλαστικά δηλαδή.
1: Τα αντανακλαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβω. Και δεν είναι τα κιλά μου, είναι τα χρόνια μου, καταλάβω.
0: Γιατί αναφέρεσαι στα κιλά σου, είσαι βαρύς?
1: Πιο πολλά είναι τα χρόνια μου από τα κιλά μου,
0: καταλάβω. Α, οκ. Okay. Καλά.
1: Και γι' αυτό ίσως. Με βαραίνουν τα χρόνια, μάλλον, και δεν τα προλαβαίνω. Ή μάλλον λέω...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Πάντως, επειδή λες για τα χρόνια...
1: Τώρα λέω για μικρά όνειρα, τα οποία τώρα πια κυνηγάω τα μικρά όνειρα που τα προλαβαίνω. Λέω να είμαι καλά και αύριο, να είμαι καλά και μεθαύριο, να μην έχουμε γιατρούς και τέτοια, καταλάβω.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Κάτι τέτοια όνειρα τώρα, πιο μικρά.
0: Κατάλαβα.
1: Ενώ παλιά και τα μεγάλα τα προλάβαινα και τα μικρά όλα.
0: Και
1: έζησα μια πολύ όμορφη ζωή.
0: Μπράβο ρε Πέτρο.
1: Τώρα νομίζω ότι... δηλαδή ξέρω, βαρέθηκα. Νομίζω ότι ό,τι ήταν να ζήσω... όμορφο, ωραίο και αυτά το έζησα. Τώρα κάτι μικρά κυνηγάω, ξέρω εγώ.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Να είμαι καλά, ξέρω εγώ, να μην τρέχω σε γιατρούς. Ναι. Κάτι ανασφάλειες, ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι τέτοια, να μην μου συμβεί κάτι. Κατά τα άλλα καλά. Εντάξει,
0: ακόμα καλά. Μπράβο ρε φίλε. Είχες πολλά τηλεφωνήματα από φίλους για τη γιορτή σου? Είχες
1: τηλεφωνήματα από φίλους. Τα συνηθισμένα δηλαδή. Υγεία να έχεις. Να είσαι καλά. Τα στερεότυπα.
0: Δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Ο σκυλάρας τι κάνει?
1: Τώρα δεν ξέρω, τώρα κοιμάται, πώς δεν πήρε χαμπάρι το τηλέφωνο, δεν ξέρω. Είναι δίπλα και είναι ξάπλα.
0: Τέλεια. Να είσαι καλά, Πέτρο μου, θα τα πούμε πάλι.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω, δε μάνα τι να πω. Είναι τώρα τα χρόνια αλλάζουν και έχουν αλλάξει και οι εποχές, καταλάβες.
0: Ναι.
1: Δεν προλάβαινε και τις εποχές αυτές δεν τους καταλάβαινε. Αν και εμένα ακόμα με καταλαβαίνουν. Εμένα ακόμα τα πιτσιρίκια από 15 μέχρι 105 χρονών πέτρανε το φωνάζουν. Καταλάβαινε. Στο δρόμο, αλλά τι να το πιάνει που δεν τους καταλαβαίνω εγώ. Η κουλτούρα τους έχει αλλάξει, τα τραγούδια τους ειδικά δεν έχουν αλλάξει, μάλλον κάτι δεν ξέρω. Μουσική δεν ακούς μόνο τάπ, τουπ, τουπ, δηλαδή κάτι τύμπανα να είναι σαν να χορεύουν αρκούδες. Αν και αν λένε κάτι λόγια έτσι παράξενα και διασκεδάζουν με αυτά, οπότε δεν μπορώ να μπω στο τρυπάκι.
0: Μάλιστα.
1: Μια μέρα αναγκάστηκα να τους τύπω και να σκάνε κάτι τη σειρήκα δίπλα τη αλάνια που δεν είναι αλάνια, είναι στο γλάνια να είμαι και τους δω μια μουσική τραπ να είμαι. Και του λέω τι άκουσε εκεί. Δεν μπορώ, του λέω άλλο να ακούω. Να με κλείσει το γύφτο.
0: Μάλιστα.
1: Μου λέει τι. Και δεν κλείσει του γύφτου. Λέω δεν μπορώ να του ακούω. Εντάξει, να μαζευτήκαμε, το χαμηλώσαμε, το κλείσαμε. Δεν ξέρω, εγώ έχω παραξενέψει λίγο πολύ.
0: Καλά, δεν ακούγεται κιόλας, εντάξει. Δεν είναι κάτι που ακούγεται.
1: Δεν ακούγονταν τίποτα. Φίλω κάτι βρισκές, τα ακούγα.
0: Ναι, μωρέ, είναι χάλια τώρα τα περισσότερα από αυτά.
1: Αυτά, ναι. Μόνο βρισκές να είμαι και να αυτό να είμαι. Και...
0: ναι.
1: Λέω, ρε φίλε, κλείστον αρκουδόγευτα να είμαι.

0: Αυτοί δεν μπορούν να με καταλάβουν. Μάλλον δεν μπορεί να φταίω και εγώ. Μπορεί να φταίω και εγώ που μεγάλωσα. Αλλά εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ τώρα. Ξυπνάνε πρωί-πρωί αυτά και τουκ-τουκ-τουκ. Δεν άκουσα. Μόνο ένα τύμπανο να έμεινε να χτυπάει τουκ-τουκ-τουκ-τουκ-τουκ. Ας πούμε. Και δεν υπάρχει καμία μουσική. Κανένα όργανο, καμία αρμονία, τίποτα. Οπότε με το που ξυπνάω και ακούω αυτό, ντουπ, ντουπ, ντουπ, αγριεύω το πρόβλημα. Αν νευριάζω.
1: Πέτρο μου, να μην νευριάζεις, δεν αξίζει τον κόπο. Πρώτον αυτό και δεύτερον πρέπει να σε αφήσω τώρα.
0: Εντάξει.
1: Περιμένω πάλι, θα τα πούμε.
0: Έγινε, θα τα ξαναπούμε.

0: Γεια σου Θανάση από το Εγάλαιο. Καλώς.
1: Γεια σου φίλε Μάνο, τι κάνεις?
0: Πώς, καλά γόρι μου, εσύ?
1: Τι γίνεται, πώς πάει?
0: Όλο καλά, μια χαρά.
1: Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι ιδιαίτερος. Και εμείς καλά είμαστε. Τα συνηθισμένα. Όνειρα, όνειρα. Άμα δεν έχουμε όνειρα, δεν προχωράει η ζωή. Πώς θα γίνει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, γι' αυτό ρώτησα ποιο ήταν το μεγαλύτερο, ας πούμε.
1: Λοιπόν, εγώ μικρός με ρωτάγανε τι θα γίνει και έλεγα γιατρός καρδιολόγος. Από πού είχε βγει, δεν ξέρω. Πού είχε το καρδιολόγος. Μετά που πέρασε ο καιρός που μεγαλώναμε, εγώ είχα έρωτα με τα φορτηγά. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας μου δεν είχε κανένα ούτε ποδήλατο, δεν είχε ούτε μηχανάκι, αλλά εγώ ξέρεις, τα βλέπες την τα χρόνια εκεί πέρα, αυτά τα θερία εκεί πέρα. Και είχα μέσα να μαγέψει. Ναι. Δεν υπήρχαν για πολλά τότε. Τώρα μιλάμε 71, 72, 73. Και ασχολήθηκα με τα φορτηγά πολύ. Τότε είχαμε με το 83, ας πούμε, είχα έψιλον κατηγορίας. Δεν υπήρχαν ταλίτες τότε. Εγώ είχα δίπλωμα έψιλον κατηγορίας. Και μετά προέκυψε το πανεπιστήμιο τώρα κατά λάθος πέρα που πώς προέκυψε και ευτυχώς που γλιτώσαμε γιατί το φορτηγά τη Λύκη μιλάμε για, τι να σου πω, ευτυχώς που γλιτώσαμε.
0: Ταλαιπωρία μεγάλη μου, ωραία.
1: Είναι καψούρα βέβαια, εντάξει, είναι τώρα κάνα χρόνο έκανα ως φίλου κάτι δρομολόγια, κάνει 15 μέρες εκεί, αλλά εντάξει, είναι, μιλάμε για, εντάξει, τώρα έχουν ξεκαθαρίσει γιατί έχουν κλάκτε και έχουν τεχνικά μέσα, αλλά τότε ήταν όλα με το χέρι και οι δρόμοι και τα φορτηγά μικρά ήταν, μιλάμε για κάτεργα. Κάτεργα.
0: Ναι,
1: βέβαια
0: ναι.
1: Αυτοί που ζουν σε αυτό το χώρο και δεν έχουν βγει καθόλου έξω, δεν το καταλαβαίνουν. Συζήταγα με ένα φίλο τώρα που είχε πει πήρε από το φορτηγό πήρε σύνταξη και μου λέει και βγάζαμε λεφτά. Λέω τι να το εξηγήσω τον άνθρωπο τώρα. Ότι ήταν, πώς το λένε, κάτεργα, τι να σου πω. Αυτή δουλειά, δηλαδή, και τα χρόνια ειδικά, τι να σου πω.
0: Τώρα είναι σαν γκαρσονιέρες με ρόδες.
1: Τώρα μα μπει με στις καμπίνες εκεί πέρα. Μάμε,
0: αυτό λέω.
1: Αυτά, τώρα ούτε ταχύτητες έχουν, αυτόματα όλα τα λένε και αναπηρικά τα λένε αυτά τώρα τα
0: γενικά. Γιατί?
1: Γιατί δεν κάνουν τίποτα. Όπως ο ανάπηρος δεν πατάει ούτε συμπλέξει, δεν τίποτα. Το πούμε το τιμόνι κρατάνε, βάζουν τον αυτόματο και πάει μόνο του. Ανηφόρα, κατηφόρα το ίδιο. Ναι. Αφού έχουν 800 άλογα, εμείς τότε ένα φορτηγό έχει 165 ύπους. Και με τη τεχνολογία τότε. Μετά 220 και το κυριότερο ήταν οι δρόμοι χάλια. Οι δρόμοι ήταν δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που, δηλαδή πήγαινε σε μια ευθεία και μετά έκανε μια απότομη στροφή, έκοβε στα μάξια, δεν έξανε να φορτώσει αυτό να πάρει μπροστά πάλι.
0: Ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ευτυχώς όμως που δεν μπλέξαμε, γιατί μπλέξαμε το πανεπιστήμιο και γλιτώσαμε.
0: Και πήρε άλλο δρόμο, ναι.
1: Και πήραμε άλλο δρόμο. Τώρα βέβαια και αυτό που σπούδασα εκεί πέρα ήταν, από τότε ήταν τελείωσα. Διάφορο το τελείωσα βέβαια. Τώρα οικονομολόγος το έχουμε πει.
0: Ναι.
1: Οικονομολόγος, εντάξει, ένας φίλος μου λέγε, εσείς μου λέει και της Παντίου και το πολιτικό της νομικής, είσαστε οι αριστοκράτες άνεργοι.
0: Α, ναι, επειδή κατάλαβα.
1: Τι να κάνεις, άμα δεν γίνει ο πατέρας σου σε βάλει κάπου, ξέρω εγώ, τι να κάνεις τώρα, πας και λες πολιτικό της νομικής. Λοιπόν, τι πολύ, Πάντιο, Πάντιο τι, πας τέλειος, εντάξει, γενικές γνώσεις, να πω και πέρα, τι να κάνεις.
0: Ναι, σωστό, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
1: Βέβαια, τι λες. Για το μεταξύ, ρε φίλε, δηλαδή βλέπω τώρα να πούμε αυτό το Στουρνάρ, αυτό να τον είχα καθηγητή εγώ που λες Μάνο. Τελείωσε το 78 το οικονομικό της νομικής σχολή που τελείωσα και εγώ. Το 82 είχε γίνει βοηθός. Και τον βλέπω τώρα αυτόν 45 χρόνια, ρε φίλε, δηλαδή δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος. Άλλος άνθρωπος τώρα να πούμε, δηλαδή ήταν βοηθός του Βεργίνη νομίζω, Ξενοφόντα Βεργίνη ως καθηγητή. Και λέει κάτι κοτσάνες. Λέει, δηλαδή λέει ο άνθρωπος απορώ, λέει, γιατί δεν αποτιμεύουν οι Έλληνες. Δηλαδή πού σε άλλο πλανήτη είναι. Βέβαια αυτός άμα παίρνει 37.000 το μήνα γύρω στις 400.000 το χρόνο. Οι οποίοι δεν είναι, δηλαδή μιλάμε, δεν είναι μηχανισμοί είναι αυτοί. Δεν είναι κάτι, δεν κάνει κάτι άλλο αυτό. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Του λένε απ' έξω γιατί αυτό εφαρμόζει. Μπορεί να σκεφτεί ότι ο άλλος παίρνει 1.000 και 1.500 και 1.000 να αποταμιεύει.
0: Και αν τα παίρνει τα 1.000.
1: Και αν τα παίρνει. Και λέει, απορώ, λέει, πώς θα αποταμιεύουν οι Έλληνες. Και λες, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να πούμε να. Ο οποίος πρέπει να τιμάει και το, όπως λέγανε οι αρχαίοι. Αρχή Σοφίας, των ονομάτων επίσκεψη, ο Αντισθένης, πώς έλεγε.
0: Ναι.
1: Στουρνάρας, λέει τώρα τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Μάνο μου άρεσε πολύ του Οξαρχάκος και στο που τον βραβεύσανε, το είδες.
0: Δεν το είδα, το διάβασα.
1: Ναι, ήταν ωραίο. Βέβαια τώρα ο Ξαρχάκος τη δουλειά έχει εκεί να πάει να τον βραβεύσει η Βουλή της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί όπως λέει ο Άδωνης, πώς λέει, έχουμε την πλειοψηφία, ψηφίζουμε, εφαρμόζουμε τους νόμους, ό,τι θέλουμε να κάνουμε, έτσι δεν είναι. Αλλά του που είπε του Πρωθυπουργού εκεί πέρα, του λέει για τους νέους που το έχουν πέσει στον τζόγο.
0: Ναι, το, αυτό το διάβασα, δεν το άκουσα.
1: Ναι, ναι, ναι, του το είπε, του λέει κάνε κάτι, του λέει αυτό που λέγω, του σε καιρό. Κάνε κάτι, του λέει, γιατί έχει ξεχυλώσει το πράγμα πολύ. Και που του είπε και το άλλο, του λέει, που λέει παίξε υπεύθυνα. Ωραίο, ε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί, ας πούμε, πού τα βρίσκει τα λεφτά ένα μικρό, ένας 18χρονος, πόσο πρέπει να είσαι. 21, 18, πόσο.
1: Όχι, δεν ξέρω, σου λέει ότι αυτό αλλά σε ελέγχει κανένα άμα παίζει. Πού να σε ελέγχει, σε τι σε ελέγχει. Παίζει με ένα, δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου.
0: Μα πρέπει να έχεις ένα λογαριασμό στην τράπεζα.
1: Θα βάζει, έχει κάποιος μεγάλο λογαριασμό και θα πέσει αυτού το λογαριασμό. Δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με αυτό. Δεν ξέρω. Ή έχουν ανθρώπους, πώς δεν έχουν μόνο τώρα, τι λες τώρα. Είναι δυνατόν τώρα. Αφού καταρχάς είναι αυτολοποδησία από την αρχή, από τη φύση τώρα, δεν θα βρουν τρόπο αυτοί να παρακάμψουν.
0: Πάντως ζητάνε ταυτότητα από ό,τι μου λέει ο Νικόλαος εδώ.
1: Ναι, δηλαδή... ζητάνε, αλλά όταν πάει δεν έχει ένα σπούνα 21 20, και παίζει ο πιτσερικά στο λογαριασμό αυτού. Δεν μπορεί να παίξει.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Και εγώ δεν έχω ηλεκτρονικό, δεν έχω ασχοληθεί. Εγώ σου λέω χρόνια έχω από τότε που παίζανε τα. Δεν έχω, αλλά. Ζητάνε τα αυτιά, μα ζητάνε τα αυτότητα. Λοιπόν, και τι έγινε. Αφού τώρα είναι. Όλο το σύστημα δεν βλέπει ότι.
0: Θυμάσαι τι γινόταν όταν πρώτο έσκασε η πληροφορία ότι θα γίνουν ηλεκτρονικά καζίνα. Καζίνο.
1: Ηλεκτρονικά ή καζίνο που λέγανε το Ρίο και εκεί πέρα.
0: Καλά το. Όχι ρε παιδί μου, για αυτά. Ότι θα γινόταν να παίζεις από το κινητό, ας πούμε.
1: Όχι, δεν είναι. Ναι, πού να δεν είναι.
0: Χαμός γινόταν. Χαμός.
1: Ναι.
0: Και μετά, όπως γίνεται πάντα, ξεφουσκώνει το κάθε πρόβλημα.
1: Έτσι, και τότε σου λέτε από όταν άνοιξαν τα ιδιωτικά που άνοιξε στην Πάτρα και στο Λουτράκι, στο Ρίο, η Βάση Παπαντρέου ήταν τότε. Θυμάμαι, φωνάζανε, ξέρω εγώ. Ξέρω πόσο κόσμο είχαν καταστρέψει αυτά. Μιλάμε, κόσμο. Έχει στην Κόρινθο εγώ πελάτες που είχατε ο αντιπρόσωπος της Νισάν και πέρα με κάτι βιτία μεταφορής. Δεν έχει μείνει τίποτα. Τι λέμε τώρα, δεν σου πω, δηλαδή, αλλά τι να, δεν κάνουν κάτι, τι να κάνουν τώρα, αφού βλέπεις όλες τις τηλεοράσεις και σε όλα τα αυτά όλα, τώρα βλέπεις τώρα, λέει μια είδηση, αν είναι είδηση αυτή που λέει και μετά βάζουν να πούμε τώρα, τι είναι αυτά, λοταρία τώρα. Δηλαδή και σου και μεταξύ, ο νέος είναι μάλλον, γιατί εγώ το έχω βιώσει, δεν ξέρεις, νομίζω ότι είναι κάτι φύσιο, από τη στιγμή που θα πεις μες στο Λούκι, δεν βγαίνεις εύκολα. Δεν βγαίνεις εύκολα γιατί είναι μεγάλη και η οικονομική ζημιά που έχεις πάρει.
0: Ναι, και.
1: Άντε
0: να ρεφάρει. Ναι, σιγά μην ρεφάρει.
1: Δεν υπάρχει. Πού να ρεφάρει. Δεν είναι ρεφάρει.
0: Ποτέ
1: δεν. Ναι, βέβαια. Οπότε το παίρνει από. Πώς είναι πολύ δύσκολο να το πάρει. Εγώ σου λέω ότι το πήρα 25 χρονών απόφαση. Εντάξει, σου λέω το βιβλίο με βοήθησε. Πήρα τότε δύο μπάτε καλέ. Το έχω πει, α πούμε, εκεί πέρα που πήγα μετά ο στρατό. Και μετά ούτε 5 λεπτά για να παίξω τάδι δηλωτή. Βέβαια, αλλά εντάξει, έχουν αυτή τον τρόπο εκεί πέρα. Ο παγκόσμιο είναι, δεν είναι δηλαδή εδώ πέρα.
0: Καλά, ναι, είναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι της ίδιας έκτασης.
1: Είναι παλιά, στη Λατινική Αμερική ήταν παλιά, πολύ τότε που...
0: Λατινική Αμερική δηλαδή...
1: Και βέβαια, και μετά έχει... Καταρχάς αυτή που τα έχει πάρει εδώ πέρα όλου, πώς τη λένε όλου, που είναι το όνομα, είναι πολύ εθνική, σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, Θανάση μου.
1: Έγινε Μανώ. Λοιπόν, κάνατε καλή εκπομπή.
0: Εντάξει, θα τα πούμε. Θα μιλήσουμε.
1: Έλα, έλα, έλα, έλα, γεια.

Και θα κλείσουμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής με Νικηφόρο Βρετάκου, εξαιρετικά αφιερωμένο στην κυρία Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη. Δεν έχω ένα φίλο από τα παλιά πράσινα δέντρα. Σου γράφω τη λύπη μου σε αυτό το χαρτί, τόσο ελαφριά που να στη φέρει ο άνεμος, τόσο καλή και τρυφερή που να μην παραξενευτεί ο ήλιος, ευγενική σαν τη σιωπή που περπατεί στο χορτάρι τη νύχτα, απλή και καθαρή σαν το νεράκι που τρέχει και δεν μαντεύεις ότι το γέννησε η χτεσινή καταιγίδα. Πολλοί σκοτώθηκαν, πολλοί ζούμε, όλοι μας είμαστε λαβωμένοι. Είναι βαρύς από τον πόνο μας ο κόσμος. Με τη σιωπή της θάλασσας θα λάβεις τη λύπη μου. Σου στέλνω αυτό το αιώνιό μου, μη με λυσμόνι. Είναι ένα φως διπλωμένο ανάμεσα σε ένα μικρό συννεφάκι. Σου στέλνω αυτό το αρνάκι, μια και είσαι κοντά στο Θεό, να το οδηγήσεις σε έναν πράσινο κήπο του. Σου στέλνω αυτό το βρέφος με το τσακισμένο ποδαράκι. Ανέβασέ το στο παράθυρο με τον αυγερινό, κοντά στον κόσμο, κοντά στο όνειρο, κοντά στην καλοσύνη σου, που είναι ζεστή σαν μια ανάσα μητέρας. Κοντά στο τζάκι που ονειρεύεσαι με το χέρι στο μέτωπο την ευτυχία του πεινασμένου, του στρατιώτη, του άρρωστου. Βάλ το κοντά στην πράσινη σημαία, κοντά στο κόκκινο άλογο, στη μητέρα σου πλάι που τριγυρισμένη από το Γενάρη τους πουργίτες γνέθει την ελπίδα. Βάλ το κοντά στο στεναγμό της φιλίας, κοντά κοντά. Βάλ το να κάτσει και άνοιχτου σαν ένα γέλιο το παράθυρο, να ειδεί τον κόσμο. Ανάμνηση από τον Ταΐγετο. Έστεινε η άνοιξη την πρωτομή μου σε μικρούς λόφους ειρήνης. Έλαμπε καθισμένο στο ραβδί μου ένα πουλί από φως και έβρεχε ηριδισμούς στα πρόβατα το αιώνιο σέλας της αγάπης. Μες στη σιωπή το θαλασσί φλίσβισμα του αίματός μου ανάδυνε τον ήχο του αδραχτιού της μητέρας μου που ήφαινε στον σταχτιόν το πράσινο και το λευκό μαλλί του αυγερινού. Μικρός έως φόρος του φωτός στο ευρώτα της ρωτοδάφνης. Έπαιρνα δίπλα τα βουνά βρεγμένος από το φεγγάρι με δυο άσπρους κρίνους στην καρδιά, με 7 σημαίες στα χείλη και απάνω από τον γερακιόν τις ατελεύτητες μοναξιές επόπτευα το σύμπαν θησαυρίζοντας τοπία και αλωτινά φώτα στη μνήμη μου. Τη Σπάρτη οι πορτοκαλιές, χιόνι, λουλούδια του έρωτα, άσπρισαν από τα λόγια σου, γύρανα τα κλαδιά σου, γιώμισα το μικρό μου κόρφο, πήγα και στη μάνα μου. Κάθονταν κάτω από το φεγγάρι και με νοιαζότανε. Κάθονταν κάτω από το φεγγάρι και με μάλωνε. Χτες έλουσα, χτες σε άλλαξα, πού γύριζες? Ποιος γέμισε τα ρούχα σου δάκρυα και νερατζάντια? Νικηφόρος Βρετάκους.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, πρόσεχε.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανό πλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Τρίτη ώρα της εκπομπής, 2:02 πρώτα λεπτά. Ο Νικόλαος Πισμπίκης είναι στα μηχανήματα των ήχων. Η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Βασίλη από τον Πλαταμόνα, θα ζήσει πολλά χρόνια. 10 λεπτά πριν αναρωτιόμουν που χάθηκες. Και έρχεται η Σταυρούλα και μου λέει... Βασίλισσα από τον Πλαταμόνα, γεια σου.
5: Όχι, όχι, δεν έχω χάθει.
4: Ο, καλά,
5: ακούω σχεδόν, σχεδόν κάθε βράδυ. Mm. Απλά δεν βγαίνω συνεχώς. Γιατί...
4: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ...
5: Δεν χρειάζεται, γιατί γίνεσαι και κουραστικός στο τέλος.
4: Οκ. Okay.
5: Το βαριέται, το πολύ το κύριε Λέησον, το βαριέται και ο παπάς.
4: Και ο Θεός μου σου πω.
5: Έτσι, μπράβο. Να καλημερίσω όλους τους ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή στην ακρόαση. Εσένα, ναι. Και προσωπικά τη Θησαυρούλα την καταπληκτική, η οποία πρέπει να είναι η βασίλισσα των τηλεφωνικών κέντρων.
4: Ωραίο.
5: Φίλε Μανώ, εμένα το μεγάλο μου όνειρο πάντα ήταν να πέσει στην πλώρα μου μια πεθερά σαν το Αβραμόπουλο, η οποία κάθε φορά που θα έχω πρόβλημα με τις δικαστικές αρχές, να φαίνεται ότι μου στέλνει πακέτα με 500 ευρώ, τα οποία θα θεωρούνται αδιευκρίνιστα για να τη βγάζω πάντα καθαρή ρεφή. Αλλά αντί για τέτοια πεθερά, μου τύχε μία η καημένη που παίρνει σύνταξη όλο και όλο ένα 500 το μήνα. Δηλαδή για να μου στείλει 200 μαζεμένα, πρέπει να περάσουν 200 μήνες χωρίς να τρώει, χωρίς να πίνει και χωρίς να πληρώνει τίποτα. Mm. Έτσι δεν τα βγάζει η αριθμητική.
4: Έτσι τα βγάζει.
5: Πώς γίνεται ρε φίλε Μάνο και αυτοί οι υπουργοί, οι επίτροποι, γιατί θυμάμαι και εκείνον του Πασόκ, τον Παπαντονίου, πού τις βρίσκουν τέτοιες πεθερές προδομένες με 500 άδρα. Και όταν χρειάζεται τους θα στείλουν σε πακέτα από την Αφρική, από την Ινδονησία, από την Αλάσκα. Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό. Αδιευκρίνησε και αυτό, ε. Φίλε Μάνο, η πολιτική ιστορία όμως, έτσι για να πούμε στα σοβαρά, δεν είναι εκδικητική. Είναι όμως συνεπής και καταγράφει διαδρομές, ρε φίλε, και όχι δικαιολογίες. Και κυρίως δεν συγχωρεί όσους ζητήσανε χρόνο για να αποφύγουν την ευθύνη. Μάνο, ξέρεις ποιος τον έδωσε στις αρχές του Βελγίου? Αυτό το λαμόγιο των εκατομμυρίων εμβολίων που πετάχτηκαν στα σκουπίδια, τα θυμάσαι έτσι?
4: Να θυμάμαι.
5: Θα στήριζε την κίνηση του Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη. Θυμάσαι παλιά που με βρώμικο τρόπο είχε αποσύρει την τελευταία στιγμή την υποψηφιότητά του για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και στήριξε του Σαμαρά σε βάρος της Δώρας Μπακογιάννη, και αυτό το θυμάσαι, έτσι δεν είναι?
4: Ναι.
5: Αυτό το τελευταίο δύναμε να το γνωρίζω και ξέρω ότι οι Μητσοτάκηδες είναι εκδικητικοί και δεν το έχουν ξεχάσει ποτέ. Και μόλις ήρθε η ώρα, φίλε, τον κρέμασαν στα μανταλάκια να στεγνώσει και καλά εξηγηθήκαν. Από την άλλη, ψήφισα Αβραμόπουλο και Σαμάρα κοροϊδοδεξιέ. Έτσι για να τους έχεις να πλουτίζουν από την υδρότα και το αίμα των Ελλήνων, από μίζες δισεκατομμυριών και άλλες βρωμιές, και να καταδικάζουν τα παιδιά μας, ρε φίλε Μάνο, να ζήσουν μέσα στην ισλαμιστική κόλαση που οι ίδιοι εξέθρεψαν και δημιουργήσανε. Αλλά στην κατάλληλη στιγμή, φίλε Μάνο, ξύπνησα, γιατί το όνειρο αποδείχθηκε εφιάλτης. Φίλε Μανώ, καλή εκπομπή ρε Μαγκά.
4: Να είσαι καλά, Βασίλη.

0: 2 11 10 80 880 2 11 10 80 880 Κουβεντιάζουμε σήμερα για το ποιο υπήρξε ή εξακολουθεί να υπάρχει ως το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής σας. Και έχουμε έναν εορτάζοντα στη γραμμή, τον Απόστολο από τη Γερμανία. Χρόνια πολλά, αγαπητέ μου.
1: Ω, Μάνο, ναι, είδες που δεν μου είχε έρθει καθόλου στο μυαλό. Μπράβο, ναι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Τι δεν σου είχε έρθει στο μυαλό, τι γιόρτασες?
1: Το είχα. δεν μου. Ναι, πέρασε.
0: Σε κέρασε και η ευτυχία να τραγούδι.
1: Ναι, βγήκε η κυρία Ευτυχία.
0: Ναι, ναι, πρώτη και καλύτερη.
1: Α, τότε ευχαριστώ πολύ. Ναι, δεν άκουσα γιατί ήμουν σε. Ναι. Ναι, τον Αγίων Αποστόλων σήμερα, μπράβο, ναι, 30. Το είχα στο μυαλό μου όταν ξημέρωνε, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Μπράβο, ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Συνήλθε λίγο καιρός εκεί η Απόστολη.
1: Ναι, ναι, είναι μια χαρά, αυτός λέω τώρα, είναι μια χαρά τώρα. Έκανε αυτό το δεκαήμερο τώρα, να δούμε αν θα ξανάρθει κανένα, αλλά... αυτό, νομίζω αυτό ήταν, εντάξει.
0: Θα κατηγορήσεις προς τα μέρη μας μάλλον.
1: Ναι, θα έρθω για άλλους καύσωνες κάτω τώρα σε 18 μέρες.
0: Όχι, έλεγα ο καύσωνας θα κατηφορήσει.
1: Α,
0: και
1: ναι,
0: εσύ,
1: και ο καύσωνας και εγώ, ναι, θα έρθει πρώτα αυτός νομίζω και θα ακολουθήσω μετά. Ναι, Ελλάδα είναι αλλιώς. Ελλάδα χρειάζεται και air condition και όλα.
0: Καλά, air condition έχουν πλέον όλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Στην Ελλάδα, όλοι.
1: Είναι διαφορετικά σου λέω, τώρα εδώ πέρα έτυχε τώρα αυτό, να δούμε πώς θα πάει τα επόμενα χρόνια, αλλά δεν νομίζω τόσο έντονα. Έτυχε.
0: Εντάξει, θέλεις να πιστεύεις, μα και εγώ στο εύχομαι. Αλλά έτσι που έχουμε και... καταστρέψει τα πάντα...
1: Ναι, αυτό νομίζω, ξέρεις τι γίνεται. Αρχές Ιουνίου κόντεψε να ψιλοχιονίσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε 3 με 4 βαθμούς, άμα ήταν λίγο πιο κάτω εδώ πάνω σε εμάς, κάτω πιο Βαυαρία και σε κάτι παρυφές βουνών και τέτοιο, είχε ρίξει χιόνι.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν και αυτό νορμάλ. Βλέπεις ότι πάμε σε ακραίες φάσεις.
0: Ναι.
1: Γενικά. Εντάξει, θα την παλεύει. Είπες κάτι χθες για τα ποτάμια, πώς βουτάνε εδώ και το ένα τ' άλλο.
0: Ναι, γιατί μου φαίνονται βρωμερά.
1: Ναι. Ξέρεις τι, βρωμερά είναι και σε μερικές παραλίες. Το ίδιο νομίζω το ένα βίντεο που έσπασε ένας αγωγός σε μια παραλία.
0: Ναι, το είδα, μα το είπα κιόλας.
1: Το είδε, ναι, μπράβο, το είπε. Το είδα και εγώ αυτό το που έσκασε κάτω από μια εξαπλώστρα και πατούσε και η κυρία για να φύγει. Κυκλοφορούν και άλλα πολλά βίντεο. Είναι ένας γνωστός που ανεβάζει τέλος πάντων σε διάφορες πλατφόρμες και έχει πολλούς σωλήνες που περνάνε από την άμμο ή καταλήγουν στην άμμο, ξέρεις, σε πολλούς φουκισμούς και αναρωτιέμαι πού κολυμπάμε μερικές φορές.
0: Μα εγώ εδώ πέρα γύρω από την Αττική να με πληρώνεις δεν πάω.
1: Ναι.
0: Όχι, εγώ... δεν πάω, αρνούμε.
1: Πήγαινα μάνο μόνο στα λιμανάκια κάτω.
0: Ναι παιδί μου, αλλά τώρα σε ένα από τα λιμανάκια βγαίνει το νερό της λίμνης, της βουλιαγμένης. Μ' ακούς?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι γεμάτο εντερόκοκο το νερό. Λένε τα δημοσιεύματα και δεν έχει βγει κανείς να το διαψεύσει. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ να κάνω μπάνιο στη λίμνη, γιατί έχει, ξέρω εγώ, 27 βαθμούς στις 27 Δεκέμβρη, πώς να σου πω.
1: Ναι.
0: Είναι ζεστό το νερό. Τέλος πάντων, αλλά δεν εμπιστεύομαι να πάω να δίνω μια περιουσία για είσοδο, να οδηγώ μια ώρα να πάω, μια ώρα να έρθω και να πέφτω μέσα στον εντερόκοκο, δεν πρόκειται.
1: Εσύ λέει γιατί η λίμνη μέσα, σου λέω έξω για τα...
0: Μα τα νερά της λίμνης έχουν έξοδο στα λιμανάκια.
1: Έχουν από κάτω, ακριβώς, όπως...
0: Ναι, λοιπόν.
1: Ναι, μετά είναι το πρώτο λιμανάκι, στο δεύτερο που είναι το μπαράκι εκεί που ήταν, που είναι που χάθηκε αυτός ο πιλότος, το παιδί τώρα τελευταία που έχει το πηγάδι.
0: Ναι.
1: Το πηγάδι του
0: θανάτου. Ναι, αυτό τέλος πάντων.
1: Ναι, τέλος πάντων, εκεί πέρα πήγαινα συνέχεια. Και μετά είναι τα πέρα, πιο πέρα τα τρίτα λιμανάκια, αλλά στα δεύτερα λιμανάκια εκεί μου άρεσε πάρα πολύ. Σε όλη την Αττική δηλαδή εκεί πήγαινα.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά πιο πάνω, ναι, δεν το συζητώ, πιο κοντά δηλαδή προς την Αθήνα, ήταν πολλές περιοχές που ήταν...
0: Καλά, νομίζω όμως
1: σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν ανεξέλεκτα τέτοιες σωλήνες που καταλήγουν στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Και είναι από παλιά αυτοί. Από παλιά και δεν τους έχουν. Δεν ξέρω γιατί δεν βάζουν όμως τάξη να τα μαζέψουν αυτά.
0: Γιατί βαριώνται, είναι αποσχολημένοι με άλλα.
1: Βαριώνται. Είναι πολύ τραγικό όμως.
0: Ναι, τραγικότατο είναι, γιατί εάν αποκτήσει βοθροθάλασσες η Ελλάδα, θα χάσει τον τουρισμό της πρώτα απ' όλα.
1: Ναι.
0: Θα έρχονται μόνο οι Μεσευρωπαίοι, οι οποίοι κάνουν μπάνιο στα βρωμερά ποτάμια τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς, παιδάκι, να έχεις ένα παιδάκι μηνών και να το βουτάς στα γερμανικά ποτάμια. Πώς γίνεται.
1: Σου είπα κάτι, είναι... Εδώ τους βάρεσε πολύ ζέση στο κεφάλι αυτή τη...
0: Εντάξει, τους βάρεσε στο κεφάλι, αλλά αυτό
1: και
0: είναι...
1: Και βουτούσαν όπου βρουν. Βουτούσαν όπου... σου λέω, έχει πνιγεί κόσμος, βουτάν στον...
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Στο κινητόδρομο το Κυφισό είναι και έτσι για τα καράβια...
0: Ναι, βέβαια.
1: Που ανεβοκατεβαίνουν από την Ολλανδία μέχρι, που πάνε μέχρι τη Βασιλεία κάτω. Έχει πολλά κύματα, ρεύματα. Έδειχνε ένα ντοκιμαντέρ τώρα από μια ομάδα που κάνει διασώσεις. Λέει, επαγγελματίας να μπει κολυμπητής, δεν θα τη βγάλεις καθαρή, θα σε τραβήξεις στο ποτάμι. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει.
0: Ναι.
1: Ναι, βουτάει κόσμος εκεί.
0: Ας πρόσεχε.
1: Ναι, καταλαβαίνεις τώρα αυτό.
0: Ναι, δηλαδή, επίσης, είναι, είναι πανβρώμικο όμως.
1: Ο Ρήνος, ναι, είναι, εντάξει, έχει ροή, δεν είναι τόσο σε σχέση με άλλα πιο μικρά ή σε άλλες λίμνες που δεν έχει ροή και είναι πιο επικίνδυνα. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι μερικά σημεία που, ναι, έχεις δίκιο, δεν βουτάς με τίποτα. Πρέπει να διαλέξεις που θα πας και άμα δεις ότι μαζεύει και πολύ κόσμο ή δεν έχει βρέξει, γιατί σε αυτές τις λίμνες είναι και διαφορετικά, άλλο να έχει βρέξει, να κατεβάσει νερό, να γίνει ανακύκλωση. Και άλλο τώρα να σε στάσιμα νερά και τέτοιο να πας να βουτήξεις και η ζέστη και όλους οι μικροοργανισμούς που έχει μέσα. Είναι χάλια, ναι.
0: Φρίκι.
1: Ναι. Και... θέλει προσοχή, σου είπα. Θέλει προσοχή. Και στην Ελλάδα σε πολλά σημεία σου λέω που βγάζουν κάτι σωλήνες. Κατάντια.
0: Μα πρώτα απ' όλα έχω δει βίντεο στο ίντερνετ όπου είναι... βοθρατζίδικα, τα οποία αδειάζουν το περιεχόμενο στη θάλασσα. Κατάλαβες τι σου λέω?
1: Ναι,
0: ναι. Ναι, γιατί πρέπει να πληρώσει για να τα πάρει η Ψιτάλια, δεν ξέρω πού τα πάνε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και τα ρίχνει, λοιπόν. Ένα τέτοιο να πιάσεις, να το αλλάξει τον αδόξαστο, θα το σκεφτεί ο επόμενος. Αν είναι όμως έτσι φόρα... Παρτίδα τα πάντα, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Γιατί θα βάλει φρένο κάποιος? Γιατί?
1: Δεν βάζουν φρένο. Όπως λέω, όπως είναι στο χωριό εμένα που έχουν κάνει ήταν παλιά μια χωματερή, την είχαν κλείσει, την είχαν γραμματίσει, τους είχαν κυνηγήσει. Μετά τώρα ξανά που είχα πάει, έχει γίνει χειρότερη από ό,τι ήταν.
0: Πριν από μια δεκαετία περίπου είχαμε πάει στην παραλία του Σίμου. Έχεις ακούσει... πώς λέγεται το νησί, μπερδεύτηκα τώρα.
1: Κάτι μου πνίξε.
0: Τέλος πάντων, ένα κόσμημα. Η παραλία του Σίμου, γνωστή σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, η πλαγιά, λίγο πριν μπει στην τελική στροφή για την παραλία, είναι χωματερή. Και έβλεπα το απορριμματοφόρο, το οποίο ανασηκώθηκε, το πίσω μέρος, άδειασε στην πλαγιά τα πάντα, και έπαιρνε ο αέρας στα χαρτιά και τις σακούλες και τις πήγαινε πεσχές στην παραλία του Σίμου.
1: Περισσότερες κομματερές καταλήγουν στη θάλασσα, σε ποτάμια, στη θάλασσα, όλα αυτά. Είναι κρίμα, ρε γάμο. Αυτό άμα μου ρωτούσες κάτι για την Ελλάδα, τι σε στεναχωρεί, η διαχείριση των σκουπιδιών. Δεν θα με νοιάζει να αλλάξει. Δεν θα με νοιάζει. Πώς να σου το πω. Λένε πολλοί πήγαινε στο εξωτερικό να δεις πως λειτουργούν. Εντάξει, λειτουργούν, έχουν άλλοι τέτοιοι, είναι όλα μια χαρά.
0: Στην καλά Ελαφώνησο κάνουν. Μου γράφει εδώ.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι η παραλία του Σίμου, στην Ελαφώνησο.
1: Ναι.
0: Είναι απίστευτο μέρος δηλαδή.
1: Ναι, σου λέω, άμα θα τέτοιο να... Το πώς διαχειρίζονται, σου λέω, τα σκουπίδια και το πώς... Γενικά το περιβάλλον υπάρχουν τα προστήματα, υπάρχουν όλα μας δεν τσακώσουν, αλλά επί της ουσίας γίνεται μπάχαλο.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πρόστιμα. Εάν δεν βγει το κράτος να μου δείξει τις αποδείξεις ίσπραξης, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πρόστιμα.
1: Ναι, εντάξει, ίσως έχεις δίκιο. Γιατί...
0: Δεν το πιστεύω. Στην Ελλάδα ζεις.
1: Λες να... παλιά ξέραμε, εντάξει, δινόταν όλα, έτσι. Τώρα, παραδείγματος χάρη, άμα θα σε πιάσουν...
0: Δεν μιλάω, ξέρω, για τα, δεν μιλάω για τις παραβάσεις στον δρόμο.
1: Όχι, όχι. Ναι. Τώρα θα σου πω κάτι άλλο. Είμαι εγώ στο χωριό μου. Ναι. Παίρνω εγώ το αγροτικό και πάω πετάω τα σκουπίδια, ξέρω εγώ. Τι, θα πετάξω τα, από την ανακαίνιση. Όπως κάνουν, έτσι. Είναι, έχω τις φωτογραφίες, θα έχω όλα. Σου λέω τώρα που θα πάω κάτω, θα κάνω πάλι άλλη μια καταγγελία να δούμε τι. Γιατί είναι και. Θα σου πω. Τέλος πάντων, τα πετάω και με τσακώνει. Ξέρω εγώ, η αστυνομία, ποιος θα σου επιβάλλει πρόστιμο. Ο Δήμος, ποιος θα. Η αστυνομία, λογικά. Ποιος το κάνει, δεν ξέρω γενικά. Να μας πει κάποιος αν είναι. Δηλαδή, ποιος θα σου επιβάλλει, η αστυνομία.
0: Επειδή με αυτό που θα σε συλλάβει.
1: Ποιος θα σε συλλάβει.
0: Η αστυνομία, ποιος θα σε συλλάβει.
1: Η αστυνομία, ναι. Θα σου κόψει πρόστιμο υπέρ του Δήμου ή υπέρ της παραβίασης.
0: Υπέρ της Αγίας Βαρβάρας, δεν με νοιάζει. Ναι, το θέμα είναι, θα αιμορραγήσει η τσέπη σου. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
1: Αυτό είναι το θέμα. Παλιά, ξέρω ότι δινόταν, έλεγες, πήγαινε στην αστυνομία. Τώρα που θα σε τσακώσουν, μπορείς να το σβήσεις.
0: Όχι, δεν νομίζω. Μιλάς για τις παραβάσεις μόνο για εκεί, ξέρω, στον δρόμο.
1: Όχι στον δρόμο.
0: Ναι, δεν ξέρω να σου πω. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, γι' αυτό σου είπα πριν ότι αν δεν μου δείξει το κράτος μια απόδειξη ίσπραξης, δεν πιστεύω ότι βάζουν πρόστιμα.
1: Ή την άλλη την κυρία ή ένας κύριος που έχει πετάξει κάτι κατάκια ή την άλλη την κυρία με το αυτοκίνητο που λέει 30.000 ευρώ για το σκυλί που πάτησε. Πώς εισπράττονται αυτά, από πού?
0: Πού να ξέρω, ρε Απόστολε.
1: Είναι το ίδιο όπως σου κόβουν ένα πρόστιμο στον
0: δρόμο.
1: Δεν
0: το ξέρω, δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Πάντως η ανομία δεν φοβούνται.
0: Όχι, δεν τους νοιάζει.
1: Τι ξέρω, σου λέω, αν δεν τους νοιάζει. Γιατί σου λέω, άμα θα σε πιάσουν, δεν θα τα πληρώσεις.
0: Ναι.
1: Θα ρωτήσω την τεχνική νοημοσύνη, ρε, να δούμε τι μας πει. Θα ξέρει να μας πει, πληρώνονται αυτά, καταλαβαίνεις. Πετάω εγώ σκουπίδια και με πιάσω, θα τα πληρώσω.
0: Ελπίζω ναι.
1: Εδώ ξέρω ότι θα τα πληρώσεις, εδώ θα σε πιάσει η Ordu Chant λέγεται, δημοτική αστυνομία είναι στην ουσία. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Άμα σε πετύχουν τέτοιο... πώς λέγεσαι, τάδε, ναι, σου κόβουν πρόστιμο, δεν πας εσύ να πληρώσεις πουθενά, θα εισπράττουν από την τράπεζα κατευθείαν. Δεν θα σου στείλουν να σου πούνε έτσι και έτσι. Μπορεί να σου στείλουν στις παραβάσεις, παραδείγματος χάρη, άμα σε γράψουν με κάμερα, σου στέλνουν το χαρτί, νομίζω είναι όπως Ελλάδα. Έτρεχες με τόσο, τάδε, εδώ, από εκεί, στείλε μας. Άμα θες ένσταση ότι δεν ήμουν εγώ με κάποια, με δικαιολογητικά ή δεν έγινε αυτό που τέτοιο, θα το εξετάσουν. Αλλά άμα το έχεις κάνει, το έχεις κάνει, εντάξει. Και θα σου λένε ή βάλε μας τα λεφτά ή θα στα τραβήξουν αυτοί από λογαριασμό που έχεις δηλώσει στο αυτοκίνητό σου. Που σου τραβάνε τα τέλη κυκλοφορίας και όλα αυτά. Δηλαδή, γιατί τέλη κυκλοφορίας εδώ δεν τα πληρώνεις εσύ, τα τραβάνε αυτόματα.
0: Ναι.
1: Δεν γλιτώνεις, έτσι. Και γενικά και σε προστήματα, πριν είσαι χάρη, άμα θα πας να πετάξεις σκουπίδια εδώ, ξέχασέ το. Αν είναι το πρόστιμο. Και θα είναι το πρόστιμο ανάλογο και με το τι έχεις πετάξει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν θα είναι μόνο ότι τα πέταξες. Έχει και διαφορά. Αυτό θέλω να ξέρω και στην Ελλάδα, γιατί τέτοια ανομία, ρε φίλε Μάνο, σε τέτοια θέματα, έτσι, δεν λέω τώρα να αλλάξουμε το όλους τη διαρρύθμιση του κράτους και γενικά να γίνει Ευρώπη τόσο σε τέτοια, σε ένα απλό πράγμα, στη διαχείριση των σκουπιδιών και του περιβάλλοντος. Ξέρω ότι υπάρχουν οι νόμοι. Βλέπεις ότι μπορεί, ακούς κάτι, πέταξε άλλος ή έκανε ο άλλος μια παράβαση, πέταξε μπάζα του, επιβλήθηκε, λέει, η πρόστιμο ή του. Πάνε να δαέρει, νομίζω αυτά, δεν θα πάνε. Μπορείς να τα διαγράψεις, μπορεί να τα σβήσεις.
0: Δεν το ξέρω, φίλε. Σου ξαναλέω ότι εάν δεν δω αποδείξεις φραγισμένες, δεν πιστεύω ότι πληρώνονται τα πρόστιμα. Αυτού του είδους, τα περιβαλλοντολογικά πρόστιμα.
1: Περιβαλλοντολογικά για αυτά. Εγώ νομίζω πως τα πληρώνονται, δεν υπάρχει ερώτηση.
0: Τέλος πάντων.
1: Πηγαίνουν την εφορία, σίγουρα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν έχουν γίνει όλα ηλεκτρονικά αυτά, να μην μπορείς να πειράξεις, να... Ναι. Όπως παλιά, ξέρεις, με το...
0: Παλιά είχε το φύλακα στην πόρτα του τμήματος, ξάδερφο,
1: ναι,
0: και το έσβηνε την κλίση, ναι.
1: Ναι, ναι. Τώρα νομίζω δεν γίνεται, αλλά... Αυτό είναι πολύ κρίμα, τεράστιο. Mm. Να μολύνεις. Γιατί δε, τα πετάμε εμείς ψηλά στα ορεινά, έρχονται σε εσάς κάτω. Στα πεπινά, στις εκβολές, καταλάβες όλα τα σκουπίδια αυτά, κάπου πάνε, δεν θα... Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, με τους λαγοκέφαλους, τι γίνεται. Έχουμε, είχαμε και ένα μπάνιο, ένα τέτοιο, τώρα θα φοβόμαστε, κοιτάμε ψάρι και...
0: Κοίταξε, για να μην τρομάζει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Πρώτον, οι λαγοκέφαλοι, όλο τον καιρό που γίνεται η κουβέντα για αυτούς, μόνο έναν άνθρωπο, μια γυναίκα δαγκώσανε.
1: Ναι.
0: Ναι, η τοξικότητά του είναι μόνο αν το φας.
1: Ναι, δεν περνάει, ναι.
0: Όχι, περίμενε, δεν περνάει στον άνθρωπο. Δεν είναι δηλητηριώδες το δάγκωμα. Απλά επειδή έχει πολύ γερά σαγόνια, θα χρειαστείς ράματα.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αλλά δεν είναι ότι...
1: Ότι
0: θα πεθάνεις επειδή σε δάγκωσε. Θα πεθάνεις αν τον φας.
1: Καλά, ναι, όχι για να τον φας, αλλά έχει γίνει θέμα. Το ακούς και εδώ, παίζει ότι δημιουργείται πιο πολύ ο φόβος από ότι, όπως λες, δεν ξέρω κατά πόσο ακινδυνεύσεις γενικά να σε ταγκώσει. Απλά ο φόβος που σε κάνει.
0: Πρώτα απ' όλα δεν πλησιάζουν τους ανθρώπους. Δεν πάνε στους ανθρώπους κοντά. Έχω διαβάσει πάρα πολλά πράγματα τελευταία, γιατί ήθελα να πω και στο ακροατήριο μερικά πράγματα να ξέρει. Έτσι. Είναι και έχουν και εχθρούς τα ψάρια αυτά, άλλα ψάρια. Έτσι που τα τρώνε και δεν παθαίνουν τίποτα.
1: Ναι.
0: Αυτό. Τώρα έχουν επικηρύξει τους λαγοκέφαλους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε λίγο θα γίνει ό,τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα ψαρεύουν λαγοκέφαλους στην κορυφή του Ολύμπου.
1: Θα δείτε, ναι, ψαράδες από το Μέτσοβο ή από τα...
0: Και θα τραγουδάνε το «Καράβια βγήκαν στη στεριά».
1: Δηλωμένα... τέτοιο, εκτάσεις στη θάλασσα για το λαδοκέφαλο. Ναι. Εντάξει, τι να.
0: Πιο πολύ κινδυνεύουμε από τους ανεγκέφαλους.
1: Καλό είναι αυτά να γίνονται, μάλλον κυκλοφορεί το χρήμα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, τους λέω. Και αυτοί που τρώγανε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάναν ζωάρα. Δεν τα υπολογίζαν. Λειτουργούσαν τα μπουζουξίδικα, τα αυτοκίνητα, οι αντιπροσωπείες, ψωνίζαν και έκαναν ταξίδια ο κόσμος.
0: Όχι ο κόσμος, τα λαμόγια.
1: Αυτή είναι, ναι.
0: Λιώσ' τους τώρα.
1: Τι να λιώσεις,
0: να του βγάλεις το λάδι, ρε παιδί μου, να μην μπορεί να κάτσει σε μια γωνία.
1: Εκεί, ναι, ξέρεις τι γίνεται, 57 πιάσανε, τι θα τους κάνουνε.
0: Τους κρεμάσουν σε μια πλατεία.
1: Θα τα πάρουν τα αυτά που...
0: Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό σου είπα. Αγαπάς την Ελλάδα, απόδειξη. Δείξε μου την απόδειξη ότι του σήκωσε όλη την περιουσία. Ότι του πήρε το σπίτι, τη Λαμποργκίνη, τη Φεράρι.
1: Φεράρι, όλα αυτά.
0: Ναι. Της μάνας του τα οικόπεδα, όλα.
1: Δεν έχει. Δεν βλέπω κανέναν να έχει ζοριστεί. Από μερικούς που.
0: Μα όχι, κανένας δεν έχει ζοριστεί. Ίσα-ίσα. Έχουν και τη μύτη ψηλά.
1: από μερικούς που ακολουθώ που βλέπει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζωάρα κάνουν.
0: Ναι.
1: Δεν ταράχτηκαν, καταλαβαίνεις.
0: Όχι βέβαια. Επικαλούνται το δικαίωμα της σιωπής.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καραγκιός Μπερντές δηλαδή. Μάλιστα.
1: Μάλιστα, ε. Κρίμα. Κρίμα, δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν πάει να... Δεν μπορείς να τους τσακώσεις όλους, ρε Μάνο.
0: Γιατί δεν μπορείς.
1: Τι γιατί δεν μπορείς. Ποιος θα σε ψηφίσει.
0: Α, καλό Πάσχα. Okay.
1: Τι έτσι είναι, τι δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, αγόρι μου, οκ. Okay.
1: Μα έτσι λειτουργεί.
0: Οκ, okay. Δεν έχω να απαντήσω τίποτα σε αυτό.
1: Μα αφού έτσι λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Άμα δεις, πες, περιφέρεια Υπήρου, περιφέρεια, ξέρω εγώ, ναι, ναι, οπουδήποτε.
0: Ιουλιανού, ναι.
1: Πώς είναι οι δικοί μας, 200 άτομα. Πόσοι φάγανε από αυτά, 50%. Αυτοί οι 50% κινούνταν νήματα στην περιοχή. Καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει. Άρα δεν υπάρχει λύτρωση.
1: Τι λύτρωση να, άμα θα τους πιάσεις όλους αυτούς που τρώγανε από όλο αυτό το τέτοιο, ποιος θα σε ψηφίσει. Μετά θα πάνε σε άλλον σωτήρα που έρχεται τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Δεν ξέρω, αγόρι μου, δεν μπορώ πλέον να ψυχολογήσω τον Έλληνα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Για να σου πω κάτι, για αυτοί που τρώγανε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν τίποτα άσχετοι.
0: Υπήρξαν και άσχετοι.
1: Άσχετοι δεν υπήρξαν. Κουμπάροι, ξαδέρφια. Ξέρεις, δικοί μας άνθρωποι εσύ. Γιατί δεν πήρα κι εγώ ή δεν πήρε ο ξαδερφός μου που έχει γελάδια. Γιατί δεν του δώσω του ξαδερφού μου που έχει γελάδια. Πραγματικά έτσι έχει γελάδια. Και μου λέει, του λέω τι έγινε εσύ Παναγιώτη. Του λέω τι εσύ είχες. Τι να έχουμε, λέει, εμείς και αυτά που δικαιούμαστε, λέει, και από αυτά μας τα κόβαν. Καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι είναι. Άμα δεν είσαι στην όλη φάση για να φας, μαζί που τρώνε, πώς θα γίνει. Έτσι είναι, μάνα.
0: Εντάξει, πώς το λέω.
1: Έτσι είναι, δυστυχώς. Αυτό το, πώς το λένε, αυτό το καρκίνωμα να μπορούσε να θεραπευτεί στη χώρα, δηλαδή δικαιοσύνη, και να υπήρξε αυτός που δικαιούται να τα πάρει, θα πήγαινε μπροστά σε πολλά πράγματα. Βλέπεις, η κτηνοτροφία γονάτισε, μάλλον. Γονάτισε, όταν λέμε γονάτισε, και να μιλήσουμε με αριθμούς, στην Ήπειρο μόνο, ξέρεις πόσες μονάδες βαρέσαν λουκέτο. Παρατήσαν πρόβατα, τα περιορίσαν όλα.
0: Μάλιστα, Απόστολε.
1: Λουκετάρα. Και αυτό θα έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις.
0: Θα έχει.
1: Τεράστιες, όχι θα έχει. Τέλος πάντων.
0: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ.
0: Χρόνια πάνω πολλά και πάλι.
1: Ευχαριστώ σε όλους τους Αποστόλητες.
0: Υγεία να έχεις.
1: Έγινε, να.
0: Καλά. Υγεία.

0: Και χθες έφερε τους φίλους της.
1: Ναι.
0: Διέθεσα το σπίτι μου εγώ και όλα τα άλλα. Και σήμερα το έκανε για τους συγγενείς.
1: Τέλεια.
0: Ναι, το κοριτσάκι, το χάρηκα δηλαδή. Λέω, βρε παιδάκι μου, να σου δώσω χρήματα να πάτε κάπου έξω. Στη γιαγιά και στον παππού, όχι, θέλω μαζί σας εδώ.
1: πολύ ωραία.
0: Ναι, πολύ ωραία, το χάρηκα να σου πω την αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα πριν από λίγο ξεμπέρδεψα μέχρι να μαζέψω. Ναι. Και έκατσα να πάρω τους φίλους μου να δω τι κάνουν.
1: Καλά έκανες. Τους μαγείρεψες διάφορα ή απ' έξω?
0: Μαγείρεψα και όλα κάποια πράγματα, αλλά πήραμε και απ' έξω. Κατάλαβες, δεν μπορούσα όλα αυτά. Γιατί ξέρεις, τρώνε και διάφορα. Είναι κάποια παιδιά που δεν τρώνε καθόλου κρέας.
1: Ναι.
0: Μόνο χορταρικά. Διάφορα έτσι. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Με ζεδάκι, με χορταρικά.
1: Ναι.
0: Και η μία εγγονή μου.
1: Πώς λειτουργεί το μυαλό άραγε? Δεν λειτουργεί μάλλον. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Χωρίς πρωτεΐνη δεν γίνεται. Μην μου πεις τώρα ότι είναι πρωτεΐνη τα φασόλια.
0: Κοίταξε να σου πω. Αυτά τα παιδιά ισχυρίζονται ότι όλα είναι μια χαρά. Με διαιτολόγο που έχω συζητήσει λέει μην ακούτε τίποτα. Παίρνουν συμπληρώματα.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Άρα, παίρνουν βιταμίνες, παίρνουν...
1: αυτό είναι άλλο πάλι.
0: Κοίταξε, τρώνε... Δεν, τουλάχιστον η μία η εγγονή μου, η πιο μικρή,
1: ναι,
0: που είναι 19 ετών, αυτή έχει κόψει το κρέας 2-3 χρόνια τώρα. Αλλά τρώει αυγά, τρώει τυρί, τρώει γάλα. Δεν τρώει κρέας.
1: Ναι.
0: Ψάρι τρώει όμως.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ας πούμε, δεν θέλει το κόκκινο κρέας καθόλου.
1: Ναι.
0: Από νοοτροπία, όχι γιατί δεν της αρέσει, έτρωγε.
1: Ναι. Ναι.
0: Εντάξει. Εγώ ανησυχώ καμιά φορά, αλλά γιατί παρουσιάζει πολλές φορές κάτι ανεμίες, λέω παιδί μου, πρέπει να πάρει το κόκκινο κρέας. Αλλά εντάξει, αφού είναι άποψη αυτή, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει.
0: Ό,τι θέλει ο καθένας, στη δημοκρατία έχουμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, άκουγα που λέγατε για τα σκουπίδια στο εξωτερικό και τα λοιπά. Πραγματικά, ένας φίλος μου, φίλος μας φιλοξενήθηκε στη Γερμανία σε ένα σπίτι, σε κάποιους φίλους του, εν πάση περιπτώσει, και στο διπλανό σπίτι ακριβώς έμεναν, νομίζω, αδέλφια των οικοδεσποτών, ας πούμε.
1: Yeah.
0: Και κάνανε παρέα. Μείνανε και έκανα μήνα με τη γυναίκα του. Και κάνανε παρέα όλοι μαζί. Κάποια μέρα η γυναίκα του φίλου μας θέλησε να μαγειρέψει, γεμιστά μάλιστα. Και για να τους κάνει έτσι το τραπέζι, ένα ελληνικό φαγητό.
1: Mm.
0: Μαγείρεψε και ό,τι είχε σκουπίδια, ας πούμε, τα έβαλε σε μια σακουλίτσα και τα έβγαλε έξω από την πόρτα, όπως ήξερε από εδώ. Τα έβγαλε έξω από την πόρτα, της έκανε και εντύπωση που δεν υπήρχε και ένας κάδος να τα βάλει, αλλά αυτή τα άφησε έξω. Ο διπλανός, ο αδελφός του οικοδεσπότη, το είδε αυτό και αντί να της πει πάρτε τα, απαγορεύεται, κάλεσε την αστυνομία. Και πάθανε οι άνθρωποι. Λέει, μα καλά, έτσι γίνεται εδώ, λέει. Και ο αδελφός σου να σε δει να βγάλει σκουπίδι, θα σε καταγγείλει. Καταλαβαίνεις την νοοτροπία.
1: Πολύ καλή νοοτροπία.
0: Ναι, εμένα μου έκανε εντύπωση όταν το άκουσα. Γέλαγα. Όμως κανείς δεν διανοείται να βγάλει σκουπίδια έξω. Έχουν ορισμένη ώρα που περνάει και τα μαζεύει, δεν ξέρω ακριβώς τι σύστημα. Απαγορεύεται όμως να βγάλεις έξω σακούλα με σκουπίδια.
1: Βέβαια.
0: Η Γερμανία αυτό. Ναι, είναι τρομερό.
1: Την Αυστραλία περνάει ένα μίνι απορριμματοφόρο.
0: Ναι.
1: Και περνάει γιατί έχουν τριόλογιον κάδους.
0: Mm-hmm.
1: Άλλων, μπορεί και τεσσάρων.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή γυαλί, χαρτί, πλαστικό.
0: Α, ναι.
1: Και μέταλλο, ας πούμε, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Εάν ο κάδος δεν είναι κάτω από το πεζοδρόμιο, δηλαδή στο δρόμο επάνω, δεν τον παίρνει.
0: Αλήθεια?
1: Όχι βέβαια, δεν είναι δούλος σου. Δεν είναι δούλος σου. Είναι,
0: ναι,
1: εργαζόμενος.
0: Ναι.
1: Ο μηχανισμός του δίνει τη δυνατότητα να παρκάρει μπροστά, να κάνει λίγο πίσω, να πάρει τον κάδο και να τον αδειάσει.
0: Ναι.
1: Αν εσύ τον έχεις επάνω στο πεζοδρόμιο, φάτα.
0: Φάτα.
1: Ναι. Δηλαδή, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Όμως... Εάν έπρεπε, ξέρω εγώ, περιμένανε έναν ολόκληρο κάδο και ξαφνικά εσύ βγάλεις μισό κάδο,

0: παίρνεις κάτι κουπόνια με τα οποία παίρνεις πλυντήρια, ψυγεία, τηλεοράσεις.
1: Τηλεοράσεις.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Είδες, εδώ πέρα είμαστε λίγο πιο χαλαροί.
0: Εδώ πέρα είμαστε χάλια, όχι χαλαροί. Χαλιαρά είμαστε.
1: Χαλιαρά.
0: Χαλιαροί, μπράβο.
1: Πώς το λένε. Έλεγες και για τα πρόστιμα. Θα σου πω έτσι ένα μικρό. Κάναμε κάποια στιγμή ανακαίνιση εδώ στο σπίτι μας πριν μερικά χρόνια και μαζεύτηκαν μπάζα μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, θέλαμε να κατοικήσουμε, δεν κατοικούσαμε ακόμα μέσα. Έμενε η μητέρα μου, πέθανε και κατεβήκαμε εμείς, ας πούμε, στο σπίτι. Και κάναμε την ανακαίνιση και μαζεύτηκαν σε ένα δωμάτιο μπάζα. Και μου είπε ο μάστορας να ειδοποιήσουμε να φέρουμε κάδο απ' έξω, ξέρεις, για τα μπάζα.
0: Ναι, ναι.
1: Ειδοποίησα και μου είπαν ότι αύριο το πρωί θα έρθει. Ο μάστορας όμως ενοχλείται από αυτά τα μπάζα και χωρίς να με ρωτήσει, τα έβαλε σε κάτι σακούλες μέσα, μπάζων, και τα έβγαλε έξω στο πεζοδρόμιο. Κάποιος γείτονας ενοχλήθηκε.
0: Με το δίκιο του.
1: Ναι, ενοχλήθηκε που τα είδε. Και ξαφνικά μου χτυπήσαν την πόρτα στο απάνω διαμέρισμα που έμενε και ήρθε ένας του Δήμου και μου έδωσε ένα χαρτί, λέει, ξέρετε, σας γράψαμε γιατί σαμά περιμένω κάδο. Λέει, δεν έπρεπε να τα βγάλετε έξω. Ήτανε 350 ευρώ το πρόστιμο. Λοιπόν, ανάλογα με πόσα μέτρα στο πεζοδρόμιο είχε κάνει κατάληψη. Λοιπόν, πήγα στο Δήμο εκείνη την εποχή. Στο Δήμο έβαζε υποψηφιότητα ένα συγγενής μου για δήμαρχος. Λοιπόν, πήγα εγώ στο Δήμο. Δεν μου άρεσε ποτέ να χρησιμοποιώ μέσα, ας πούμε, και όχι γιατί εγώ δεν ήθελα να εξυπηρετηθώ, δεν ήθελα να εκθέτω τον άλλον, κατάλαβες. Δεν ζητούσα ποτέ ρουσφέτη και από αυτό το άτομο ειδικά. Μπορεί να ζητούσε για ένα τρίτον, όχι για τον εαυτό μου. Λοιπόν, πήγα στο Δήμο, πληρώνω το πρόστιμο και μόλις μου δίνει την απόδειξη, λέω ακόμα, λέω και εμάς που έχουμε δικούς μας ανθρώπους εδώ, είπα. Λέει, ποιον έχετε, και είπα το όνομα, ο Τάδε. Α, λέει, καλύτε δεν μου το είπατε αμέσως. Δυστυχώς, λέει, τώρα δεν μπορώ να το σβήσω. Λέω, και γέλασα, λέω, όχι, αν ήθελα να το σβήσετε, θα σας το έλεγα πριν. Αλλά σας το λέω τώρα, γιατί πραγματικά, άμα έχεις μπάρμπα στην κορώνη, δεν πληρώνεις.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα αυτό.
1: Κοίταξε τώρα, επειδή γίνονται όλα διαδικτυακά, δεν ξέρω πώς την οργή γίνονται, δεν μπορεί, το σβήνουν, τουλάχιστον τις τροχέας δεν σβήνονται.
0: Όχι.
1: Όχι, σου έρχεται στο σπίτι, σε παίρνουν με κάμερες, δεν ξέρω, δεν με έχουν γράψει, αλλά από ό,τι ακούω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα στο Δήμο, άμα γίνει κάποια κουτσουκέλα, ας πούμε, κάτι που ανεβάζουν αυτοκίνητα πάνω στο πεζοδρόμιο και τα λοιπά, και άμα είσαι ένα γνωστό τα σβήνουν. Οι Δήμοι τα εισπράττουν αυτά. Κατάλαβες. Εκτός τροχέας είναι αυτά. Οπότε, ναι, υπάρχει το ρουσφέτη. Και δεν εισπράττονται.
0: Εννοείται ότι θα υπάρχει στους αιώνες των αιώνων.
1: Ναι, και στο εξωτερικό μπορεί να υπάρχει, δεν ξέρουμε. Γιατί και εδώ, όπως είπε ο φίλος μας προηγουμένως, υπάρχουν οι νόμοι. Αλλά δεν εφαρμόζονται.
0: Να σου πω, άρα δεν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν στα χαρτιά.
0: Στα χαρτιά και στην τράπουλα. Ναι.
1: Μα,
0: τι να το κάνω άμα υπάρχουν στα χαρτιά.
1: Εντάξει, έχουμε νόμους.
0: Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε, όχι.
1: Δεν εφαρμόζονται, είπαμε.
0: Ναι,
1: ενώ
0: όχι,
1: έχουν και τους εφαρμόζουν.
0: Ναι. Έστειλε μήνυμα ο Απόστολος πριν. Την ώρα που σε άκουσε να λες για τη φάση που τα αδέρφια φωνάξανε.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει, έτσι κάνουν στις πολιτισμένες χώρες. Αλήθεια, ναι. Εγώ συμφωνώ ότι είναι πολιτισμός αυτό.
1: Ενοχλήθηκε ο άνθρωπος. Λέει, γιατί έβγαλε. Και ήταν ένα σακουλάκι μικρό, δηλαδή, καταλαβαίνεις, από τα γεμιστά τώρα που είχε βγάλει. Τι σκουπίδια θα είχε. Φλίδια από κρεμμύδια και τέτοια. Ναι. Όμως.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Την ημέρα που είχε γίνει το μεγάλο blackout στον Καναδά και την Αμερική,
1: ναι.
0: Η γυναίκα μου ήταν στον Καναδά, στα παιδιά της εκεί. Και μέσα στο απόλυτο σκοτάδι δεν υπήρχε τίποτα, έτσι. Ναι. Στον κήπο που είχε μόνο μερικές γλάστρες ο κήπος, δεν είχε δέντρα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Βάλανε σε ένα βαρέλι που είχανε μερικά χαρτιά και κάτι ξύλα μέσα και ανάψαν μια φωτιά. Σε 10 λεπτά είχε έρθει η αστυνομία και η πυροσβεστική.
1: Τι λες?
0: Ναι, σε λιγότερο από 10 λεπτά. Και τους ξηγηθήκανε πρόστιμο και τα λοιπά. Και είπανε μην το ξανακάνετε αυτό, γιατί θα έχει μεγαλύτερη συνέπεια μετά.
1: Ναι, και εδώ θα έρθει, άμα ανάψεις φωτιά, και εδώ θα έρθει η αστυνομία. Αλλά θα έρθει αφού έχει πάρει φωτιά.
0: Ναι.
1: Θα έρθει
0: να κλαίει επάνω από τα ερείπια.
1: Ναι. Ότι θα έρθει, θα έρθει. Αλλά κατόπιν εορτή. Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα ποιο είναι σήμερα.
0: Αν. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής του καθενός.
1: Το μεγαλύτερο όνειρο. Εντάξει, εγώ ποτέ δεν είχα πολύ μεγάλα όνειρα. Απλά πεζά όνειρα. Από όταν ήμουν παιδί, επειδή έζησα σε μια πολύ ήσυχη οικογένεια, τρία άτομα ήμασταν, οι γονείς μου και εγώ, και ήταν έτσι, και ο πατέρας μου πολύ φιλήσυχος άνθρωπος, καλός οικογενειάρχης, και, αλλά την εποχή που μεγάλωσα υπήρχε ανέχεια και υπήρχαν καυγάδες σε οικογένειες. Τότε ήταν μονοκατοικίες, ξέρω εγώ, άκουγες τους διπλανούς που τσακωνόντουσαν, καμιά φορά έπεφτε και καμιά σφαλιάρα, ξέρεις, από μερικούς. Ήταν άνθρωποι που μεθούσαν. Εμείς στο σπίτι μας δεν τα είχαμε αυτά και πάντα είχα την αγωνία. Άμα μεγαλώσω και παντρευτώ κανέναν σαν κι αυτόν, ας πούμε, τον Κυριάν, τον γείτονα ή τον άλλον, και ήθελα πάντα να μπορέσω να βρω κάποιον σαν τον μπαμπά μου, να είναι καλός πατέρας. Ναι. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Ευτυχώς το κατάφερα. Βρήκα έναν άνθρωπο πολύ ήσυχο, πολύ... Εγώ είμαι, ας πούμε, τον ευρώσπαστο. Εντάξει, πήγε καλά η ζωή. Αλλά αυτά αλλάζουν. Πήγε αυτό καλά, μετά το άλλο μου το όνειρο ήταν τα παιδιά μου να είναι καλά, να είναι υγιή, να είμαι κι εγώ υγιής, να μπορέσω να δω εγγόνια. Είδα και τα εγγόνια. Τώρα λέω να είμαι καλά, Θεέ μου, αφού αρρώστησα. Λέω, άσε μου λίγα χρόνια να δω και τα εγγόνια πώς θα μεγαλώσουν, πώς θα γίνουν, ειδικά το μικρούλι που έχω. Να προλάβω να δω κάποια πράγματα. Και μετά, εντάξει, ας πάω στο καλό.
0: Πόσο μικρούλης είναι?
1: Είναι κοριτσάκι και είναι 6 ετών.
0: Α, μάλιστα.
1: Και λέω, λίγο να το δω και εκείνο. Εντάξει, τις μεγάλες, τις 20άρες πια, εντάξει, βλέπω, ας πούμε, το μέλλον τους ποιο θα είναι. Αυτό τώρα, το όνειρο είναι η υγεία.
0: Ναι.
1: Να είμαι όσο γίνεται υγιής και να μην πονάω, τίποτα άλλο. Για την ώρα πάνε καλά τα πράγματα. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να αφήσω και κανέναν άλλο να μιλήσει.
0: Να είσαι καλά.
1: Και σημάνω μου.
0: Φιλιά πολλά, γεια σου, Βέρα.
1: Φιλιά,

0: 2-11-10-80-880 και πάμε στην Ελβετία. Κύριε Ηλία. Γεια σου, Ηλία. Καλώς τον.
1: Χαίρομαι που μιλάω μαζί σου.
0: Και εγώ.
1: Καλημέρα και στο
0: να σου πω, μιλάς με ανοιχτή ακρόαση,
1: ναι,
0: οδηγεί.
1: Γιατί οδηγάω, βρε,
0: εντάξει, μίλα μου λίγο πιο δυνατά, ναι.
1: Έγινε, θα το κάνω. Μ' άρεσε πολύ το θέμα σου σήμερα,
0: ναι,
1: με τα όνειρα. Θα πω δύο σκέψεις αρχικά, γιατί άκουσα και τους φίλους ακροατές πιο πριν. Δεν έχει να κάνει αν είναι πεζό, μικρό, μεγάλο το όνειρο. Έχει να κάνει πόσο μεγάλη είναι η επιθυμία αυτού που θέλει. Δεν έχει μικρά όνειρα και μεγάλα. Είναι η άποψή μου.
0: Δίκιο έχεις.
1: Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Εγώ λοιπόν, Μάνο, είχα δύο όνειρα. Το ένα είχε πλήρη αποτυχία και το άλλο πλήρη επιτυχία.
0: Δηλαδή.
1: Το ένα μου όνειρο ήταν να γίνω πιλότος. Είχες καπετάνιος, εγώ πιλότος.
0: Ναι, ναι.
1: Απέτυχε. Απέτυχε λόγω σωματικής αδυναμίας, η καμιοπία.
0: Κατάλαβα.
1: Πράγμα το οποίο δεν το γνώριζα τότε, ότι γιατί δεν ήταν οι εποχές της εύκολης πληροφόρησης και επειδή είχα πολύ μικρή μοιοπία, πολύ λίγη, ένα βαθμό, νόμιζα ότι δεν επηρεάζει. Και μάλιστα αρχίσει από τη Δευτέρα Λυκείου και έκανα μαθήματα δέσμης για να προετοιμαστώ για την επόμενη χρονιά να δώσω πανελλήνιες και τους σχολικάρων. Και τυχαίνει λοιπόν που λες αυτά τόσα γρήγορα και μας βάζουν μια εργασία, ποιος θα πάει στο αεροδρόμιο να πάρει συνέντευξη από πιλότους. Ποιος άλλος, εγώ και καλά άλλο ένας φίλος και μαθητής. Και εκεί έμαθα, όταν έβαλα τα γυαλιά μου για να δώσω το μαυροπίνα, κάτι έγραφε ο πιλότος, την ενημέρωση μας έκανε. Εκεί μου είπε, καλά εσύ δεν είπες ότι θα γίνεις πιλότος. Λέω, ναι. Εκεί τα γυαλιά τι είναι. Λέω, έτσι και έτσι. Δεν το ξέρεις ότι άμα έχεις με οποία... Εκεί το έμαθα. Έκανα 180 μοίρες στροφή και από εκεί που ήμουν ένας πολύ καλός μαθητής και πήγα βάλει πλώρη δεύτερη δέσμη, νομίζω ήταν τότε. Είχαμε τις δέσμες, δεν ξέρω αν είμαι σκιών ακόμα. Από εκεί που είχα βάλει κλώρη που λες για σχολή κάρων, τα παράτησα όλα, Μανώλη, και δεν έκανα τίποτα. Βέβαια η ηρωνία της τύχης ποια ήταν, ότι μετά όντας φαντάρος, κάτι που ήταν πολύ δύσκολο για μένα, όχι τον ασφαντάρος, τον ασφαντάρος είναι κοροϊδία γενικώς, κατά την άποψή μου.
0: Και κατά τη δική.
1: Στους μισούς φαντάρους ίσως και στους παραπάνω, άμα τους δώσεις ένα όπλο, μπορεί να σκοτωθούν να μην ξέρουν τι κάνουν. Τέλος πάντων. Όντας φαντάρους λοιπόν βυσματούχος στην αεροπορία, μας τραβάνε μια απόσπαση στο 15ο-16ο μήνα και μας πάνε δύο μήνες στο πατώ ή στη σχολή Κάρων μάλλον. Και από εκεί που ήταν ένα μέρος Ίκαρος, πήγα και έκανα τον τραπεζοκόμο στη σχολή Κάρων και κόδωσα να τρελαθώ. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Αυτό ήταν η αποτυχία. Το άλλο μου όνειρο ήταν να βρω αγάπη. Να βρω συντροφικότητα και έναν άνθρωπο να νοιάζεται και να τον νοιάζω. Εκεί πέτυχα.
0: Ναι, τέλεια.
1: Αν και δύσκολος άνθρωπος, γιατί με μεγάλωσε ένας παλιός ρεπέτης και μια πολύ προοδευτική μάνα που είχε τη δύναμη της συγχώρεσης και άλλα πολλά χαρακτηριστικά. Όλα αυτά παλεύουν ακόμα μέσα μου και είμαι λίγο δύσκολος άνθρωπος, αλλά ευτυχώς βρήκα το άλλο μου μισό και το δεύτερο όνειρο πέτυχε. Αυτά όσον αφορά τη θεματολογία σου. Που ήταν πάρα πολύ ωραίο το θέμα σου σήμερα, όπως και άλλες βραδιές. Βέβαια, απλά σήμερα με την κλίση. Τώρα, αν έχω χρόνο, να σου πω και δύο πράγματα που έχω στο μυαλό μου από όσα άκουσα σήμερα.
0: Για πες.
1: Τα οποία δεν απέχουν πολύ από όσα ακούω κάθε μέρα στο ραδιόφωνο, το οποίο είναι αγαπημένη συνήθεια και συντροφιά εδώ πέρα στον δρόμο του εξωτερικού. Πολιτική διαφθορά, συμπεριφορές των συμπολιτών μας, μπλα μπλα μπλα κτλ. Μάνο, νομίζω ότι υπάρχει μια λύση δύσκολη αλλά ριζική σε κάθε είδους πρόβλημα που συζητείτε. Και έχουμε συνηθίσει να το λέμε παιδεία, αλλά θα το βάλω λίγο σε μια άλλη διάσταση, λίγο πιο σκληρή. Το σύστημα εκπαίδευσης στην Ελλάδα από τον Υπηαγωγείο ξεκινώντας θέλει εκ βάθρου σε ρίζωμα και αλλαγή, ώστε να απεμπλακούν κατά ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο βαθμό οι γονείς από την παιδεία των παιδιών. Διότι όλα αυτά που συζητάμε χρόνια και χρόνια τώρα, μικρός ήμουν και μεγάλωσα, και θα συζητάνε και οι επόμενες γενιές, δεν τα μαθαίνουν στο σχολείο. Τα μαθαίνουν στο σπίτι. Και αν δεν υπάρχει κάτι στο σχολείο να μάθουν διαφορετικό όσον αφορά την παιδεία και την ανατροπή, όχι όσον αφορά τα γράμματα, το ίδιο βιολί θα συνεχίζεται μάλλον. Και δεν θα αλλάζει κάτι. Όμως θα αλλάζουν τα πρόσωπα που θα κατηγορούν τους μεν και οι δε που θα κατηγορούν τους άλλους. Αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ένα παιδί να κάθεται να παπαγαλίζει ημερομηνίες στο δημοτικό και να τρώει τις ώρες του και να χάνει την παιδική του ηλικία. Για μα μην πω τώρα τι κουβέντα. Την εποχή που κάνεις έτσι το πιπιρόλι από την τσέπη σου και ξέρεις ανά πάσα ώρα στιγμή τι ώρα σε ψήκησε το τελευταίο στρομοϊκανόν, να κάθεται άλλος να διαβάζει ημερομηνίες και να αποστηθίζει ιστορικά γεγονότα για να πάει να δώσει μια εξέταση, να περάσει μια τάξη. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αποστήθηση στην εποχή μας.
0: Έλατε.
1: Και άλλα πολλά, τέλος πάντων, που έχουν να κάνουν με το σύστημα που μεγαλώνουν τα παιδιά στο σχολείο και τι να το σχολείο, εδώ το σχολείο που ζούμε και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, το σχολείο αυτό που κάνει είναι να χτίζει στα παιδιά κοινωνική συνείδηση. Να ετοιμάζει πολίτες αυριανούς οι οποίοι θα σέβονται και θα αντιλαμβάνονται το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται σε μια κοινωνία, ώστε να δείχνουν σεβασμό και να απολαμβάνουν σεβασμό στην καθημερινότητά τους. Αυτό μαθαίνουν στο σχολείο στα παιδιά του πέρα. Έτσι να το πω με δύο κουβέντες, ναι. Αν και μπορώ να μιλάω ώρες.
0: Το καταλαβαίνω. Οπότε
1: κλείνοντας, βάζοντας έτσι μια κατακλείδα, αυτό που θέλω να πω είναι αυτό, ότι εάν δεν αναλάβει ένα σωστό σχολείο την διαπαιδαγώγηση και ανατροφή των παιδιών για την αυριανή κοινωνία, ώστε να αποκοπούνε πατριαρχικά πρότυπα, κτήμα, γυναίκα. Βάλε τώρα με το νου σου, βάνεσαι με το νου σου. Τώρα τι κουβαλάει κάθε παιδί από τους γονείς του. Οδηγική συμπεριφορά.
0: Ναι.
1: Βάλε, ό,τι γουστάρεις, κάντο εσύ τώρα πλάτινε το. Αυτά όλα δεν έχει, αυτά πρέπει να έχουν μια κοινή συλλογική συνείδηση τα παιδιά, την οποία θα την αποκτήσουν.
2: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
1: Παιδαγωγή και θα τα μορφώνει.
0: Αγαπητέ μου Ηλία, μου κάνει νόημα ο Νικόλος ότι και είναι τρεις.